0: αυτό για να το βγάλουν από πού, πώς. Δηλαδή, σήμερα, ξέρω εγώ, εννευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε επάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Που ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
2: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
2: Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του ραδιοφώνου τον πατέρα Εμμανουήλ Γιαννούλη, εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού της Αίγινας, του Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου, Αγίου Διονυσίου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
4: Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για τη χαρά και την τιμή της προσκλήσεως.
2: Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από το να είσαστε εδώ και να μιλήσουμε για κάτι σπουδαίο, θεωρώ εγώ, που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ναό. Δεν είναι μόνο ναός, είναι και μνημείο, είναι και λίκνο της ιστορίας μας. Και εδώ και ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, έχουν ξεκινήσει εργασίες αναστήλωσης. Ένα πολυπόθητο όνειρο δικό σου και των ενωρητών. Έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα και είναι γνωστό αυτό. Και έχεις κάνει ένα αγώνα ο οποίος δεν αφορά μόνο την ανέβρεση του τρόπου με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι εργασίες, αλλά και τη δημιουργία της υπόστασης με την οποία, πάνω στην οποία θα στηριχτεί ο λόγος για τον οποίο κάποιος, και βρέθηκε αυτό το πρόσωπο, θα καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το κτίριο, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ναός, αυτό το μνημείο που ανήκει σε όλη την Ελλάδα, για να κάνει μια δωρεά, μια προσφορά και να ξεκινήσει αυτό το πολυπόθητο έργο. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε, να έχω τη δική σου τοποθέτηση για αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα.
4: Μάλιστα. Γιώργο, αν θυμάσαι, είχαμε ξανακάνει εκπομπή πριν από αρκετά χρόνια και έχω και εδώ πέρα να... που λέει 30 χρόνια για την αποκατάσταση του ιερού μητροπολιτικού ναού είναι ο συντηρητής, ο οποίος κολλάει ένα χρυσό αστεράκι πάνω στον Τρούλο. Και πραγματικά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στον ιερό ναό, όλα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο πρακτικών των πράξεων του βιβλίου, και εκεί είναι τα ονόματα των παλαιών συνεργατών. Και με πολύ μεγάλη συγκίνηση ανοίγω το βιβλίο και διαβάζω τα ονόματα και θυμάμαι όλους μας τους παλαιούς συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι και όλα τα προηγούμενα συμβούλια, γιατί εμείς αναλάβαμε το 1981, έτσι, το συμβούλιο το δικό μας, είχαν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για το ναό και για την συντήρησή του. Αλλά όταν έχουμε όμως ένα κτίσμα 200 χρόνων, φυσικό είναι να παρουσιάζει φθορές και να χρειάζεται επισκευή. Λοιπόν, τα προηγούμενα συμβούλια πραγματικά έκαναν και αυτά την προσπάθειά τους. Μέσα από τα έγγραφα του Ιερού Ναού φαίνεται ότι το έτος 1969 η Διεύθυνση Αναστηλώσεως και Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Αθηνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χαρακτηρίζει το ναό ως ιστορικό μνημείο, όπως είπες, και εγκρίνει μάλιστα την αντικατάσταση των εφθαρμένων κεράμων της στέγης και του Τρούλου. Φαίνεται λοιπόν ότι τότε ο Τρούλος είχε κεραμίδια και χρειαζόταν τότε βέβαια κάποια συντήρηση, και πράγματι έγινε μια συντήρηση. Μέσα από τα έγγραφα φαίνεται ότι τη συντήρηση των τοιχογραφιών την έκανε κάποιος συντηρητής ονόματι Βανδόρος, και με κάποια εμένα κονδύλι 50.000 δραχμών, δραχμές ήταν τότε, που έβγαλε ο τότε υφυπουργός οικονομικών Δημήτριος Αλιπαράντης, που ήταν από την Πάρο και από τα κρατικά λαχεία. Και έδωσε χρήματα λοιπόν και έγινε αυτό το, και άλλα έργα έγιναν. Να πούμε την ευκαιρία ότι αυτό το πρόσωπο είναι αυτός που έχει συνεισφέρει και στην, και στο λιμάνι της Αίγινας, στο δρόμο ο οποίος πάει μέχρι την Αγία Σουβάλα που φέρει το όνομά του, και στο νοσοκομείο της Αίγινας. Έτσι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ο ναός ήταν, θα λέγαμε, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από το σεισμό που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη του έτους 1934. Ήταν ένας δυνατός σεισμός που είχε προκαλέσει φθορές. Τώρα, θέλετε να πούμε όταν αναλάβαμε εμείς τις προσπάθειες που κάναμε.
2: Αυτό που θυμάμαι, και το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί, το έχω παρακολουθήσει δηλαδή προσωπικά και όλη την πορεία, νομίζω ότι εδώ και 45 χρόνια, έχουν περάσει ήδη 45 χρόνια, από το 1981.
4: 19 Ιουλίου του 1981 αναλάβαμε.
2: Μάλιστα. Ανέλαβες εσύ και καινούριο
4: το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Μάλιστα.
2: Ποια ήταν η κατάσταση τότε που ανέλαβες? Θα θέλαμε έτσι μια εικόνα.
4: Μάλιστα.
2: Για να δούμε και αυτά τα 45 χρόνια τι έχει γίνει στο ναό.
4: Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι αναλάβαμε, όπως είπαμε, σαν πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου το 19 Ιουλίου 1981. Χαιρετονεθήκαμε τότε από τον Αείμνηστο Μητροπολίτη Ίδρας Ιερόθεο, τον πνευματικό μας πατέρα, μαζί με τον νυν Μητροπολίτη μας τον κύριο Εφραίμ, ο οποίος και τώρα είναι, έχει την ποιμαντορία, και το
2: που
4: οποίο
2: ήταν εφημέριος πάντα μέχρι τότε.
4: Ναι, εγώ διαδέθηκα για ένα εξάμηνο περίπου, ήταν εφημέριος ο πατήρ Εφραίμ, σαν πρωτοσύγγελος τότε που ήταν. Διαδέθηκα τον πατέρα Βασίλειο Βασιλόπουλο.
2: Σωστά,
4: έτσι,
2: σωστά.
4: Μάλιστα. Και τότε λοιπόν, όταν ανέλαβε το Συμβούλιο το πρώτο, συναντήσαμε την εξής κατάσταση. Προσπαθήσω τώρα να περιγράψω. Καταρχήν, όλος ο ναός είχε υγρασία, και κατερχόμενη και ανερχόμενη. Τώρα, και εξωτερική και εσωτερική. Μου είχε πει ο συγχωρημένος ο επίτροπος, ο Παναγίος ο Προμπυλάς, αν θυμάστε, ήταν το σπίτι εδώ δίπλα και τα λοιπά, ότι είχε ακούσει από κάποια Σταματίνα Πετρίτη, που και αυτή το είχε ακούσει από τη γιαγιά της, προγιαγιά της, γιαγιά και τέλος πάντων του παλαιού, ότι σε όλον αυτόν τον τόπο ήταν βουρλιές, είχε λιμνάζοντα νερά. πιθανόν αυτό να είναι μια εξήγηση. Mm-hmm. Γιατί και όλα τα κτίσματα εδώ της περιοχής παρουσιάζουν μια εργασία, μια υγρασία. Αυτή λοιπόν η υγρασία εσωτερικά είχε καταστρέψει τις τοιχογραφίες, αλλά και οι κολόνες του ναού. Εσωτερικά τώρα στο ναό δεν υπήρχε, θα λέγαμε, το έδαφος ήταν ακανόνιστο, ήταν πλάκες και τα αναλόγια, θυμάμαι, των ψαλτών, όταν στη μέση της εκκλησίας, στο δεξίο ιεροψάλτη που ήταν ο αείμνηστος ο Κώστας ο Λάμπρου, και τότε μας έφεραν κάθε Κυριακή με το γυμνάσιο να εκκλησιαστούμε στη Μητρόπολη. Ήταν άλλες εποχές και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε έτσι για αυτές τις εποχές, δεκαετίες του 60. Ήταν μια άλλη Έγινα έτσι κάποτε. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν δίπλα από το Δεσποτικό τα ψαλτήρια. Και ένα άλλο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό ήταν ότι έμπαινες μέσα στο ναό και δεξιά και αριστερά ήταν τα στασίδια κολλημένα ανάμεσα κολόνες, πλάτη με πλάτη. Ήταν κάπως θεωρείο, δηλαδή όταν έμπαινε κάποιος έπρεπε να περάσει να το κοιτάζουν τα βλέμματα. Μετά, ένα άλλο πρόβλημα είναι οι τοιχογραφίες, όπως είπαμε, που είχαν πλέον σοβαρές φθορές. Οι 8 μεγάλες εικόνες του τέμπλου ήταν κτισμένες μέσα στο τέμπλο, ήταν εγκλωβισμένες και είχαν τα αργερά, τα πουκάμισα που λέγαμε, τα οποία είχαν προκαλέσει όμως φθορές στα πρόσωπα. Εξωτερικά ο ναός δεν είχε σταυρούς ή τρούλι. Υπήρχε μόνο μια σφαίρα στρογγυλή στη βάση του τρόλου χωρίς σταυρό. Τώρα γιατί είχε πέσει ο σταυρός και τα λοιπά, δεν υπήρχαν, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά το πιο σοβαρό όμως πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, Γιώργο, ήταν το καμπαναριό. Εμείς είπαμε, αναλάβαμε τον Ιούλιο. 24 Φεβρουαρίου εκείνου το έτος, δηλαδή 6 μήνες πριν, είχε γίνει, αν θυμάσαι, ο μεγάλος σεισμός. Mm-hmm. Και αυτός είχε προκαλέσει μεγάλη φθορά στο καμπαναριό και κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα που είχε φέρει ο Καποδίστρας από τη Ρωσία. Και όλο το καμπαναριό έπρεπε να γίνει, θα λέγαμε. Εμείς βέβαια αργότερα ήρθε ο κύριος Ποζιόπουλος, ο Διονύσος, ο επικεφαλής της υπηρεσίας, και έκανε και εξέτασε. Δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας του ναού. Και μας έλεγε χαριστικά ότι το ναό τον έσωσαν αυτές οι σιδηροδρεσιές που έχει. Έτσι φαίνονται και μέσα, εσωτερικά και εξωτερικά. Και έτσι δεν έχει πρόβλημα. Αυτός ο σεισμός δημιούργησε μόνο μια ρογμή έτσι, στην αψίδα, στην κόγχη του ιερού και στην τυχοποιία. Και έτσι ο ναός δεν έχει. Αλλά όμως το καμπαναριό έπρεπε να φτιαχτεί άμεσα, γιατί κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα. Ήταν σε δύο σιδηροδεσιές, οι οποίες είχαν με τον χρόνο διαβρωθεί και κουνιόταν. Κουνιόταν όλο το. Οπότε ένα από τα πρώτα έργα που κάναμε ήταν να συστήσουμε Ερανική Επιτροπή, η οποία εργάστηκε από το 1982 μέχρι το 1998. Και δραχμούλα τότε, οι ενορίτες και όποιος άλλος ήθελε, έδιναν τη συνδρομή τους κάθε μήνα στις κυρίες οι οποίες περνούσαν από τα σπίτια. Και έτσι με αυτά τα χρήματα ξεκινήσαμε τα έργα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για όλα τα έργα που έχουμε κάνει υπάρχουν αντίστοιχα τιμολόγια, αποδείξεις υλικών, παροχής υπηρεσιών, πληρωμές του ΙΚΑ, τα πάντα, και έχουν γίνει βεβαίως και όλες οι προηγούμενες ενέργειες για τις εγκρίσεις από την υπηρεσία, την πρώτη εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που ήταν τότε. Λοιπόν, έτσι το Δεκέμβριο του 1982 ανατέθηκε η μελέτη και επίβλεψη του έργου αποκαταστάσεως του καμπαναριού στον πολιτικό, μηχανικό και ειδικό δομοστατικό Νικόλαο Αλευρά, έτσι λεγόταν, μαζί σε συνεργασία με ένα τεχνικό γραφείο του αρχιτέκτονα κυρίου Κωνσταντίνου Πίτσιου. Έγινε προϋπολογισμός μελέτης, αναλύσης των τιμών, πρακτικό παραλαβής και ελέγχου χρήσης υλικών, η επιστοποίηση της ανοδόχου εταιρείας.
2: Οι περίφημες ενέσεις που για πρώτη φορά.
4: Ναι, ακριβώς. Ναι. Έγιναν, Γιώργο, οι λεγόμενες, βάλανε ακροφύσια και έκαναν εποξιδικές ενέσεις. Αυτές σώσανε το κτίσμα. Βεβαίως τώρα υπάρχει κάποιος αντίλογος, έχουν βρεθεί κάποια άλλα πιο σύγχρονα υλικά. Αλλά αν δεν το κάναμε όμως εμείς αυτό με τα μέσα της εποχής εκείνης, Δεν ξέρω τώρα το
2: χτίσμα. Μιλάμε για δεκαετίες πριν τώρα. Έτσι.
4: Σας μιλάω για το 1982 τώρα, εντάξει. Και να σκεφτείτε ότι το καμπαναριό τώρα της Μητρόπολης, το οποίο κτίστηκε το 1829 από τους αρχιτέκτονες Καποδίστρια Κλεάνθη και Σάουμπερτ, είναι κτισμένο με μαθηματικό τρόπο. Κάθεται πάνω σε μια πλατιά βάση, κτισμένο όλο με πουρί, και έχει και ηλιακό ρολόι. Ο αείμνηστος ο καθηγητής μας, ο Γιώργος ο Αλιφαντής, μεγάλη μορφή εδώ της Αίγινας, θυμάμαι μας έλεγε, ας πούμε, ότι αν έρθουμε μια μέρα της, συγκεκριμένη μέρα της ερηνήσης ημερίας, 21 Μαρτίου, και προεκτείνουμε την πλευρά της, νότια πλευρά της Μητρόπολης, θα χτυπήσει τον ήλιο, λέει, στην Ανατολή του ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ήταν κάτοχοι γνώσεων σημαντικών οι αρχιτέκτονες που έκτισαν αυτό το καμπαναριό, το οποίο βεβαίως έχει και αυτή την καμπάνα, την οποία την έφερε ο Καποδίστριας από τη Ρωσία. Στο προηγούμενο βιβλίο μας τα γράφουμε όλα αυτά, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Λίδα από τον Μπόρο και μια καμπάνα μαζί, λέει, με 6 κάσες με βιβλία, και περιλαμβάνονται εν τούτης, λέει, σε ιστερόγραφο μια καμπάνα και 2, λέει, μανουάλια. Μάλλον εννοεί τα 2 εξαπτέρια που έχουμε μέχρι σήμερα στην Αγία Τράπεζα του ναού, που έχουν ρωσικά γράμματα, γράφει Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Έχουμε δηλαδή αποδείξεις απτές της παρουσίας του Καποδίστρια εδώ στο νησί μας. Έγινε λοιπόν με οι ενέσεις και σώθηκε. Και το έργο αυτό παραδόθηκε με τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής το 1983. Έτσι, ήταν κωβικό έτος αυτό. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το έτος τι άλλες εργασίες κάναμε? Καταρχήν, έγινε η ηλίανση του Δαπέδου, έτσι. Σε μερικά σημεία που είχαν φύγει μερικές πλάκες, αντικαταστήσαμε με καινούργιες. Και να σας πω και μια λεπτομέρεια, σε ένα σημείο που το γνωρίζω ποιο είναι αυτό, ήταν χαλαρό το έδαφος, τα έβγαλε μια πλάκα, έσκαψα και τι να δω, Γιώργο, έβγαλα οστά. Οστά ανθρώπου κάποιας μεγάλης σωματικής διαπλάσεως. Τώρα, γιατί τάφηκε μέσα στην εκκλησία και ποιος είναι, δεν ξέρουμε.
2: Κάποιος διαφυλάζονται στην εκκλησία, δεν είναι?
4: Ναι, πιθανόν όμως και οι ήρωες, γιατί ο χώρος της Μητρόπολης ήταν τόπος ταφής των αγωνιστών. Μπορεί να είναι κάποια εξέχουσα προσωπικότητα. Κάναμε τρισάγιο, τα τοποθετήσαμε εκεί και ξέρεις, όταν λέμε την ευχή των ενθάδευσε βος κειμένων, αυτή η ευχή στην περίπτωση της Μητρόπολης κυριολεκτή. Δηλαδή πατάμε κυριολεκτικά πάνω στα κόκαλα εκείνων των ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Λοιπόν, το 1983 κατασκευάσαμε και τις 4 εσωτερικές θύρες, δεν υπήρχαν τότε, με τις οποίες μπαίνει στην εκκλησία, με χρωματικά τζάμια. Θυμάμαι, είχα πάει στην Αθήνα στο Κανελόπουλο, ειδικά, είναι με φυσική ήαλο, ειδικά το κόκκινο το χρώμα είναι πανάκριο. Θυμάμαι, στο σπίτι του πήγαμε μακέτες για να μας τα κόψουν αυτοί, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσε να κοπούν έτσι οι κούρμπες με τους σταυρούς, καταλαβαίνεις, ας πούμε, όλα αυτά. Τότε συντηρήθηκαν και οι 5 εξωτερικές θύρες, που οι περίφημες, αυτές είναι φτιαγμένες από ξύλο γιανιώτικης καρυδιάς και έχουν παραστάσεις των 4 Ευαγγελιστών οι κεντρικοί. Και τότε τις συντηρήσαμε, τις κάναμε μια βαφή. Βεβαίως, επειδή τις χτυπάει ο ήλιος συνέχεια, ξεθοριάζει, φυσικό είναι αυτή η γραφή, η βαφή, και χρειάζεται συντήρηση. Τώρα περιμένουμε με τα έργα που γίνονται να κάνουμε να το περιλάβουμε και όλα αυτά. Και αυτή την εποχή βάλαμε και τα κάγκελα που υπάρχουν, οριοθετούν το χώρο του καμπαναριού και των γραφείων, μαζί με τα 2 σιδερένια σιδερένιους πάγκους και τα 2 μεγάλα τραπέζια. Μπήκαν στο καμπαναριό τα φώτα, μπήκαν τα εξωτερικά φώτα της εκκλησίας, και αυτή τη χρονιά εγώ προσωπικά φύτεψα τη Παρίσια, τις Δάφνες, Πυράκαθα και τους Φοίνικες, οι οποίοι δυστυχώς με την αρρώστια αργότερα, η οποία επινέβησε, μαράθηκαν. Και δόθηκε με άδεια της αρχαιολογίας, τις πήγαμε έγχρωμες φωτογραφίες, μας υπέδειξαν το χρώμα της όχρας και λέει έτσι θα το κάνετε. Και με αυτό το χρώμα έγινε και εξωτερική βαφή της εκκλησίας. Αυτά όλα έγιναν το έτος 1983. Τώρα, το έτος 1988 ξεκίνησε το μεγάλο έργο της συντηρήσεως και της αποκαταστάσεως πτυχογραφείων του ναού, όπως είπαμε. Μετά από τις σχετικές
2: ευκρίσεις. Το 88 αυτό.
4: Το 88, μάλιστα. Mm-hmm. Τότε λοιπόν ο συντηρητής, ο αείμνηστος, ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης, ξεκίνησε, εσείς θα με σκαλωσιές, να σας δείξω εδώ, έχω και ένα άλμπουμ εκεί, να δείτε ας πούμε πώς ήταν, δεν ξέρω.
2: Φαίνεται βέβαια, γυαλίζει λίγο, αλλά φαίνεται.
4: Γυαλίζει, έτσι. Να έχω μερικές φωτογραφίες πιο χαρακτηριστικές. Κοιτάξτε να δείτε. Mm. Πώς είναι το...
2: Πώς ήταν.
4: Ο Τρούλος. Ο ιστορικός ο Τρούλος.
2: Και βλέπουμε εκεί και τις, τις σιδεροδεσκιά.
4: Εδώ είναι ο Τρούλος, ναι. Κοιτάξτε εδώ.
2: Για να ξαναδούμε λίγο τον Τρούλο πώς ήταν.
4: Εδώ πριν από δύο... λιγότερο από μήνα...
2: Δείξε την προηγούμενη να δει ο κόσμος και τη σιδηροδεσκιά. Όχι αυτή την άλλη που ήξερες. Δεν το δείξε σου χέρι. Μάλιστα, σιδηροδεσκιά. Αυτό το σίδερο κρατάει από άκρη σε άκρη,
4: ναι,
2: τα ντουβάρια του ναού.
4: Αυτό ίσως ήταν, mm-hmm. Ναι, αυτό. Και ακούσαμε πριν από λιγότερο από μήνα ένα θόρυβο. Μπαίνει μέσα η σούλα, ο κόρος. Ευτυχώς δεν ήταν κανένας άνθρωπος. Είχε πέσει ολόκληρος ο Σοβάς κάτω. Δεν άνοιγε ένας άνθρωπος. Είναι σοβαρό το θέμα. Και έδωσε τώρα, είμαστε στο τέλος, θέλει ο Θεός. Α, να σκεφτείτε, ο Παντοκράτορας, κοιτάξτε πώς ήταν τότε. Ναι. Όταν ξεκίνησε.
2: Θύμισε μας ποιος τον έχει...
4: Ο Παντοκράτορας, καταρχήν για να πω τυχογραφίες, ότι οι τυχογραφίες του ναού, του τέμπλου...
2: Λίγο στο μικρόφωνο μόνο.
4: Ναι, ένα. Οι τυχογραφίες του τέμπλου, οι φορητές, οι οκτώ είναι του 1819, αλλά ο Παντοκράτορας, ο οποίος υπάρχει σήμερα, υπήρχε την εποχή που κτίστηκε ο ναός και ξεκίνησε. Στην αρχαία εκκλησία μου λέγει για ήμι στη Γογό η Κουλικούρδη, είχε έναν αραιό φυτικό διάκοσμο. Και μετά ξεκίνησε, έγινε ο Παντοκράτορας, τον οποίο επιζωγράφησε κάποιος κρατούμενος σπάνιας ονόματι το 1930 και ήταν και έκανε αυτό με το τσεμπέρι. Mm. Κοιτάξτε να δείτε πώς έγινε. Δηλαδή, μάλιστα. Οπότε πλέον μετά από τις ηχογραφίες, από τις συντήρησεις που κάνουμε, κοιτάξτε πώς έγινε.
2: Μάλιστα, έχει αποκτήσει τη σημερινή του μορφή.
4: Ήταν πολύ σοβαρό έργο αυτό. Λοιπόν, το Φεβρουάριο τώρα του 1989 κάναμε εξωτερική σκαλωσιά, ανεβήκαμε πάνω και τι κάναμε. Τοποθετήσαμε κολυμπητά, όπως λέμε, το μεγάλο μαρμάρινο σταυρό που γυρνάει σήμερα. Θυμάμαι την αγωνία μου που είχε σκαλωθεί. Είχα ανέβει και εγώ εκεί πάνω, εκεί. Καβάσιλος ο Γιώργος. Του λέω, Γιώργο, μα θα αντέξει. Έχει Παναγία, αλλά θα το κρατήσει, θα αντέξει. Μέχρι να μπει δηλαδή το υλικό.
2: Αυτός
4: και να.
2: Ο σταυρός υπήρχε ή.
4: Όχι, εγώ τον κατασκεύασα. Όπως και τους τέσσερις τους πλαϊνούς. Τότε μπήκανε. Το 89 μπήκανε σταυροί. Σου είπα, και τώρα σήμερα, άμα θα δεις. Αυτή η μαρμάρινη σφαίρα που έχουμε δέξω από την πόρτα του θεάτρου, ήταν ό,τι είχε απομείνει από τον τρόπο. Δεν υπήρχε σταυρός.
2: Μάλιστα.
4: Καταλάβατε. Και χρησιμοποιήσαμε τότε για να το ανεβάσουμε, λέγαμε ελικόπτερο, δεν μπορούσαμε τέτοια. Τη μέθοδο του κεκλειμένου επίπεδου, δηλαδή σκαλωσιά, λίγο, μέχρι πάνω.
2: Εκεί ήμουνα, τα θυμάμαι.
4: Τα θυμάσαι, ε.
2: Θυμάμαι ακόμα και τις λάμπες που αλλάζατε και το άγχος που είχατε ότι
4: ναι, ναι.
2: Αν αλλάχτουν αυτές οι λάμπες, πρέπει να μείνουν ζωντανές, ας πούμε, να διατηρηθούν, να μην υπάρχουν ζημιά για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και θυμάμαι ότι σε επιλέγατε μία-μία.
4: Γιώργο, θα θυμάσαι όμως ασφαλώς να πούμε κάτι άλλο, έτσι, μεταξύ
2: τυρούγια
4: χλωδού. Μικρό παιδί, ανεβαίνατε στο καμπαναριό και χτυπάγατε τις καμπάνες. Ναι. Τις καμπάνες τις χτυπάγανε τρεις Γιώργηδες και ένας Νιεκόλας, ένας Νιέκος. Έχετε και τα ονόματά σας γραμμένα.
2: Και ο Αχιλλέας μας.
4: Και ο Αχιλλέας μας. Λοιπόν, έχετε τα ονόματά σας γραμμένα πάνω στο καμπαναριό. Τι να πούμε τώρα, έτσι. Οπότε, τότε μπήκαν οι σταυροί. Τώρα, από τα επόμενα χρόνια έγινε επισκευή των γραφείων και φτιάξαμε και το αρχονταρίκι. Δεν υπήρχε το αρχονταρίκι. Έμενε κάποιος εκεί ο οποίος διστροπούσε. Τέλος πάντων, καταφέραμε και βγήκε και φτιάξαμε το αρχονταρίκι και φτιάξαμε το λιβητοστάσιο με το σύστημα θερμάνσιος ψήξεως.
2: Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται.
4: Ναι.
2: Εντροχάδι,
4: ναι.
2: Ότι είναι δεν ήταν εύκολα. Δεν ήταν εύκολα.
4: Καθόλου εύκολα.
2: Ήταν ένα πολύ σύνθετο έργο. Δηλαδή δεν είχε ταβάνι.
4: Ναι,
2: έπρεπε να Θυμάμαι τότε τον αείμνηστο το Χελιώτη.
4: Ναι, ναι.
2: Είχε
4: ναι.
2: τραβήξει τότε για να βάλει κομμάτι-κομμάτι την κάθε τάβλα.
4: Βέβαια, και άλλα όλα αυτά. Έτσι.
2: Και τυχοποιία έγινε εκεί.
4: Μάλιστα. Και τότε βάλαμε για στο καμπαναριό που είπες, όταν φτιάξαμε τώρα, το πελεκίσαμε το πουρί, γιατί είχε σιδερένια τζινέτια, τα οποία είχαν ξεκολλήσει, σκουριάσει, ξεκολλήσει τα πουριά. Και πήγα σε κάποιον γεννήτη που ήξερα που είχε παλιά πουριά και ο άνθρωπος έκανε την προσφορά, μας έφερε πουρόχωμα ειδικό και συγχωρεμένοι ο Μαστροτάσος με τον Νίκο τον Κλόνο, οι σπουδαίοι αυτοί τεχνίτες, ήταν αυτοί που επέλεξαν το καμπαναριό της Μητροπόλης. Και βάλαμε, φτιάξαμε πάνω και το σιδερένιο του Σταυρού με το ανεμούριο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Όλα αυτά γίνανε τότε.
2: Το
4: έτσι.
2: Οποίο είναι απόλυτα ακριβές.
4: Απόλυτα ακριβές.
2: Απόλυτα ακριβές.
4: Ναι. Και βάλαμε και το σύστημα με τις 7 καμπάνες που χτυπάνε μέχρι σήμερα. Τότε όλα αυτά έγιναν. Τότε όμως, αυτή τη χρονιά, το 89 μιλάμε τώρα, έτσι, βγάλαμε τις 8 εικόνες που ήταν στο τέμπλο κτισμένες. Mm-hmm. Έβγαλα δεν ξέρω εγώ πόσα καρότσια μπάζα, Γιώργο, για να βγουν, γιατί δεν ανέπνεαν.
2: Αυτές ήταν με τούβλο, αν θυμάμαι καλά.
4: Ναι,
2: με
4: έχω φωτογραφίες που με τα μπάζα, με το καροτσάκι. Τη στείλαμε στην αρχαιολογία, συντηρήθηκαν. Βγήκαν τα πουκάμισα, τα αργυρά που είχαν, γιατί είχαν ζημιά τα καρφιά στα πρόσωπα. Και τοποθετήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπνέουν. Βάλαμε ένα τζάμι κτλ. Και έτσι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.
2: Νομίζω το ίδιο διάστημα ή νωρίτερα.
4: Ναι.
2: Είχες κάνει συντήρηση, γίνει συντήρηση και στις εικόνες της πάνω.
4: Ναι.
2: Του τέμπλου.
4: Ναι, ναι,
2: και
4: οι γόρες του τέμπλου.
2: Είχε γίνει συντήρηση και από μία κυρία η οποία ήταν γεννήτησα, έκανε λάθος.
4: Ναι, όχι, ήταν γεννήτησα είναι. Ναι. Να μην πούμε το όνομά της, γιατί οι εικόνες πάντως έστειλα στην αρχαιολογία για να συντηρηθούν και ο περίφημος ξύλινος σταυρωμένος, αυτά τα έχω μέσα στο ιερό, ο οποίος ήταν η σκορυφή
1: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Που πρέπει να ήταν ξυλόγλυπτο.
1: 3:30.
4: Της ίδιας νοοτροπίας με το Δεσποτικό και τον Άμβωνα. Τώρα γιατί καταστράφηκε και αντικαταστάθηκε το 1883 από το σπουδαίο τίνιο καλλιτέχνη Ιάκωβο Μαλακατέ, όπως γράφεται πάνω και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν συντηρήσαμε ένα παντοκράτορα περίφημο που είναι παλίψη στο συμμορφή. Έχει διπλό στρώμα, την εικόνα της μεταμορφώσεως του Αγίου Νικολάου και επειδή κάναμε και αγρυπνίες και λειτουργίες και στην παλιά χώρα ήταν του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου η εικόνα εκεί πέρα εκτεθειμένη και φοβήθηκα μην τυχόν, ας πούμε, και την πήραμε, τη στείλαμε και αυτή σε αρχαιολογία και συντηρήθηκε. Και είναι πολύ ωραία εικόνα. Είναι η Αποκάλυψη, ο Άγιος που δέχεται την Αποκάλυψη και ο Πρόχωρος Μαθής που γράφει. Να σου πω τώρα μια λεπτομέρεια. Mm. Πριν από ένα μήνα και κάτι, με πήρε τηλέφωνο η κυρία Ελένη Τσοφοπούλου, η οποία ήταν η τελευταία προϊσταμένη της ΕΒΑ, πρώτης ΕΒΑ που λέμε, όταν κάναμε τις τελευταίες αναστηλώσεις. Γιατί ξέρεις, έχει συνεργάσει και με όλους τους προηγούμενους. Δεν ξέρω πόσες φορές.
2: Εννοείς Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
4: Ναι, φόρους Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Εκεί στην πλάκα πάνω εκεί πέρα, στο μοναστηράκι. Μανολέσου, Κυλάκου, Παπαγεωργίου, Τσοφοπούλου. Με παίρνει τηλέφωνο και λέει: Πάτερ Εμμανουήλ, κάνουμε ένα συνέδριο αρχαιολογία εδώ, να έρθουμε λέει στη Μητρόπολη για να μας ξεναγήσετε για πολύ ευχαρίστως. Mm. Και ήρθαν λοιπόν και τους ξενάγησα και λοιπά και κάποια στιγμή όταν έλεγα ότι μας έκανε η κυρία Κυλάκου τον καθαρισμό των εικόνων και τα λοιπά, πετύχε μια κοντόσωμη κυρία και λέει εγώ είμαι η κυρία Κυλάκου.
2: Μάλιστα.
4: Ήταν παρούσα. Σου λέω λεπτομέρειες, ας πούμε τώρα, αλλά νομίζω έχουν σημασία. Και μετά μου στείλανε μάλιστα και ένα ευχαριστήριο εκεί ότι για την ξενάγηση που κάναμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το 2004 όμως ήταν μετά από διαγωνισμό βέβαια που έγινε, έγινε φάκελος μελέτης του ναού πλήρης από το αρχιτεκτονικό γραφείο του κυρίου Πίτσιου, που περιλάμβανε στατική και αρχιτεκτονική μελέτη, αποτυπώσεις βλαβών, οι ρογμές τα πάντα όλα, προϋπολογισμού του έργου αποκαταστάσεως. Αυτή η μελέτη εγκρίθηκε από την πρώτη ΕΒΑ τον Μάιο του 2006 εγκεκριμένη. Και περιμέναμε από τότε την ευκαιρία και τη χρηματοδότηση για να ξεκινήσουμε τα έργα. Και σου υπενθυμίζω ότι το 2006 ήταν το έτος που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της Εκκλησίας μας, με τις τριήμερες εκδηλώσεις τις οποίες κάναμε εδώ, θυμάστε και το φυλάδιο το οποίο
2: είχατε βγάλει τότε,
4: με την παρουσία του αείμνηστου, του υφυπουργού τότε, του κυρίου Εθνικής Παιδείας και Θεμάτων, του κυρίου Γεωργίου Καλού και άλλων κτλ. Εδώ έχουμε το αναμνηστικό το οποίο δώσαμε σε όλους εκεί πέρα, Μητρόπολης 200 χρόνια. Έχουμε βγάλει και έναν τόμο, να σας τον δείξουμε αν θέλει.
2: Βεβαίως,
4: το δείξουμε, βεβαίως. Ναι, αυτό το τόμο που έχει εδώ πέρα πλέον, κοιτάξτε, το πρόγραμμα ναού, ο ναός πως ήταν, λοιπόν, και ξεκινάμε τα αντικείμενα, κάναμε έκθεση στο Λαγουργικό.
2: Θυμάμαι,
4: έκθεση στο Λαγουργικό Μουσείο.
2: Θυμάμαι, βλέπετε, αυτά, ναι, τα ρολόγια,
4: ναι,
2: τα οποία είχαν μείνει για χρόνια εκεί και, ναι, έβαλες το χέρι σου και εκεί και τα έφτιαξες.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Νομίζω είναι λειτουργικά, ναι, τώρα.
4: Εδώ βλέπετε τώρα στο Λαγουργικό Μουσείο τη ξενάγηση που κάνω τότε την εποχή εκείνη. Ναι. Εδώ, και τα αντικείμενα πώς ήταν, έτσι, κοιτάξτε, όλα έτσι, ναι.
2: Τώρα δυστυχώς γυαλίζει και κάπως, οπότε,
4: ναι,
2: τέλος
4: πάντων,
2: δεν
4: τώρα
2: ακριβώς.
4: Είναι τα πρόσωπα τα οποία ήταν τότε στις εκδηλώσεις, και άλλα πολλά. Να, εδώ πέρα. Ο Αχιλλέας Χαλδεάκης είχε περιήχημα της Ανατολής, ένα μουσικοχορευτικό, θυμάσαι, και από τότε ξεκινήσαμε, να, εδώ πέρα, ο Μητροπολίτης μας, η ευχή του εμάς, που ήταν παρόν, και από τότε ξεκίνησα και σχεδόν κάθε χρόνο κάνουμε στη γιορτή της Παναγίας μας αυτή τη γιορτή, καθιερώθηκε αυτή η μεγάλη εκδήλωση. Αυτά το 2006. Όμως η Γρασία συνέχιζε το καταστροφικό της έργο και έπρεπε να βρεθεί χρηματοδότης. Τι να κάναμε? Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε ομιλίες. Από εδώ...
2: Αυτή, Παπούλη, θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου.
4: Ναι.
2: Δηλαδή έχουν γίνει μια σειρά από έργα τα οποία είναι αρκετά μεγάλα και σύνθετα.
4: Ναι.
2: Γιατί πάντα χρειάζονται και αδειοδοτήσεις, χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα βήματα για να γίνουν. Είπες αρχικά ότι υπήρχε αυτή η Ερανική Επιτροπή,
4: ναι,
2: η οποία είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή, από όσο θυμάμαι, ολοκλήρωσε και το έργο της.
4: 1986, 1982 με 1996, και σταματήσαμε, ξέρεις γιατί, Γιώργο μου? Γιατί ενώ είχαμε συντηρήσει τοιχογραφίες στο Γυναικονίτη, επειδή κατέβηκε το νερό από το Γυναικονίτη, τις κατέστρεψε και οι κολόνες που φτιάξαμε άρχισαν να βγάζουν υγρασία. Οπότε ξεκινήσαμε, φτιάξαμε το άνω διάζωμα, φτάσαμε σε ένα σημείο και σταματήσαμε. Και λέμε, είναι δωρονάδωρον. Πρέπει πρώτα να γίνουν έργα από καταστάσεως και της υγρασίας, δηλαδή πιάσουμε την υγρασία και μετά. Διαφορετικά, ό,τι φτιάχναμε τα χαλούσε.
2: Πάντως αυτή η προσπάθεια της Επιτροπής ήταν πολύχρονη. Και να πούμε ότι είναι και δύσκολο, δεν είναι εύκολο να πηγαίνει.
4: Πολύ δύσκολη. Με πολλή προθυμία, Γιώργο, έδινε ο κόσμος τον οβολό του. Με έχει συγκινήσει. Είναι γραμμένα και τελευταία δραχμή.
2: Μάλιστα.
4: Και ο τελευταίος συνδρομητής που έδινε για 16 ολόκληρα χρόνια τη συνδρομή του. Με αυτά τα έργα έγινε. Αλλά πριν φτάσουμε.
2: Υπήρχαν άλλες πηγές από τις οποίες ο ναός άλυσε χρήματα, πιθανόν δωρεές ή χορηγίες, ώστε να γίνουν αυτά τα έργα?
4: Γιώργο μου, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι, δεν είχαμε βοήθεια. Ψάχναμε, προσπαθούσαμε με όλες αυτές τις ομιλίες και να εκδώσει βιβλίο και τα λοιπά, να πετύχουμε, θα λέγαμε, κάποια χορηγία. Δεν μπορέσαμε να βρούμε, και εδώ είναι ακριβώς, θα λέγαμε, θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να αναλάβει πλέον την συντήρηση και αποκατάσταση πιανού του πρώτου καθεδρικού ναού της Ελλάδος. Γιατί η Μητρόπολη αυτό είναι. Τα πράγματα είναι απλά. Πού ήρθε ο πρώτος κυβερνήτης έφτασε στην Ελλάδα? Το λέει καθαρά και εξάστερα η Γενική Εφημερίδα. Στην Αίγινα. Από τυχαίο γεγονός έπιασε στον Άφλιο για τρεις μέρες, πνεύσαντος βορέου, ειναγκάσαν τα πλοία να προσορμιστώσουν στον λιμένα του, κατέμπροσε του Ναυπλίου. Έμεινε τρεις μέρες εκεί, του λένε μην εδώ, θεωρώ λέει αυτόν απλούν περιηγητήν του Ναυπλίου, μεταβαίνω εις Αίγιναν, δια να αναλάβω τα ηνία της χώρας, τα γράφει το ΦΕΚ. Mm-hmm. Και μετά λέει την Ενάτη να ανοίξαν στο Πέλαγο, στα Σεραπία του Γουρσπάιτ. Ήτανε το Ελένη το Ρωσικό, το Ήρα το Γαλλικό και το Έκτορ του καπετάν Ανδρέα Γιαννίτση, Ανδρέα Γιαννίτση του Ψαριανού, που έστειλε λέει η Αντικυβερνητική Επιτροπή από την Αίγινα στη Μάλτα προς υποδοχή της εξοχότητός του. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση, γιατί να στέλνε από την Αίγινα εκεί πέρα. Όλα αυτά. Και έτσι φτάσανε την 11η που λέει η στολιμένα της Αιγίνης κτλ. Και τη 12η γράφει. Τόπος της δημοτελούς υποδοχής της εξοχότητός του είχε προσδιοριστεί το προάβλιον της εντάφθα ναού της Παναγίας ή της κατά το παρόν χρησιμεύει ως βουλευτήριον. Mm. Δηλαδή έχουμε σαφή μαρτυρία του ΦΕΚ της εποχής ότι στο χώρο του ναού λειτουργούσε η τότε βολή και σώζονται μέχρι σήμερα τα καθίσματα των καθισμών της Τρίτης Εθνοσυνεύσεως.
2: Είναι γνωστό το...
4: Είναι γνωστά αυτά
2: το
4: όλα.
2: Το πάθος, θα έλεγα, με το οποίο έχεις βγει προς τα έξω προσωπικά και έχεις λάβει μέρος και σε πολλές ομιλίες και στην... Σε μεγάλα φόρα, ας το πούμε έτσι.
4: Αν θέλετε μπορώ να σας τα αναφέρω σε μετά, γιατί...
2: Τηλεοπτικούς σταθμούς, καταφορικούς σταθμούς, με βιβλία, με κάθε δις προσπάθεια. Πόσο πολύ πιστεύεις ότι συνέβαλε αυτό στο να αναδειχτεί τελικά η ιστορική σημασία της Εκκλησίας, του ναού?
4: Πάρα πολύ συνέβαλε. Έγινε καταρχήν γνωστά. Mm-hmm. Κοίταξε, Γιώργο, ξεκίνησα να ασχολούμαι με το ναό από μια συγκεκριμένη απόφυγη και με τη γραφική δραστηριότητα. Ξέρεις πότε, είπαμε ότι χειροτονήθηκα διάκονος του 1979 και τότε διορίστηκα καθηγητής μέσα εκπαιδεύσεως και δίδαξα για 26 χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο της Αίγινας. Θυμάσαι, σας είχα μαθητές τότε. Λοιπόν, μια φορά λοιπόν διάβαζα στην ιστορία κορμού της Τρίτης Λυκείου ότι ο Θεόφιλος λέει Καΐρης προσεφώνησε τον Καποδίστρια στον Άφλιο ουδέν ανακριβέστερον. Να έχεις τώρα να σου μιλάει η Γενική Εφημερίδα, βλέπουμε το λόγο του, να σου λέει ότι έγινε στον Γυναικονίτη και το κείμενο και τα λοιπά και αυτή. Οπότε πλέον από τότε λέω εδώ κάτι πρέπει να κάνω και άρχισα να συγκεντρώνω στοιχεία και το έτος 1996 τυπώθηκε αυτό το πρώτο μου το βιβλίο. Mm-hmm.
2: Μεγάλη Εκκλησία.
4: Η Μεγάλη Εκκλησία, ο Ιωκούδρος στην Αίγινα, το οποίο την επόμενη χρονιά, το 1997, στην αίθουσα, αυτό είναι το επόμενο βιβλίο, ταξίδι στην ιστορία, στην αίθουσα του Παρνασσού, στην Αθήνα, mm-hmm. έλαβε το πρώτο βραβείο της Εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων για εκείνο το έτος.
2: Μάλιστα.
4: Είχε αυτή τη διάκριση. Και μάλιστα εγκρίθηκε να μπει από το Υπουργείο Παιδείας να μπει στις σχολικές βιβλιοθήκες.
2: Συγχαρητήρια. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μερικές φορές τα προσπερνάμε.
4: Δεν είναι παρόν. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω ένα. Ας πες παράπονο. Έρχονται τα γκρουπ, τους ξεναγώ στην Εκκλησία. Πολλές ξενεγείς και τα λοιπά. Και ψάχνουν να βρουν πού είναι η Μητρόπολη. Και ρωτά πού είναι η Μητρόπολη. Ειδικά πάνε στην Παναγίτσα, στον Άγιο Νικόλα και όταν μετά μαθαίνουν που είναι η Μητρόπολη και έρχονται μετά και το πούλμαν τους πιέζει, λέει πρέπει να φύγουμε, πάνε στον Άγιο Νεκτάριο κτλ. Δεν γίνεται ξενάγηση. Λοιπόν, έχω παρακαλέσει, τι πιο απλό, να μπουν μερικές πινακίδες προς τη Μητρόπολη, τόπο, ορκομοσία του Καποδίστρια. Και έτσι έχουμε κατασκευάσει αυτές τις πινακίδες. Για λόγο ανεξήγητο, για τρία ολόκληρα χρόνια βρίσκονται σε αποθήκες του Δήμου. Δεν ξέρω γιατί δεν τοποθετούνται. Ένα απλό θέμα. Δηλαδή υπάρχουν πινακίδες για όλα τα άλλα, ακόμη και για τα μπαράκια κτλ. Και δεν υπάρχει πινακίδα για αυτό το σημαντικό γεγονός. Και να πω και κάτι άλλο. Δίπλα από τα εκδοτήρια που είναι ο τουριστικός χάρτης των αξιοθεάτων, λείπει η Μητρόπολη. Ψάξτε να βρείτε αν έχουν βάλει τη Μητρόπολη μέσα στα αξιοθέατα.
2: Μάλιστα.
4: Συγγνώμη τώρα που φωνάζω, αλλά εκφράζω την αγανάκτησή μου τώρα και τη στενοχώρια μου και τη θλίψη μου. Γιατί?
2: Έχεις δίκιο, γιατί η Μητρόπολη, ο Μητροπολιτικός Ναός της Έγινας, έχει ένα διπλό ρόλο. Ο ένας είναι αυτός της Εκκλησίας, του Ναού, και ο άλλος είναι ο μνημιακός του χαρακτήρας. Γιατί εκεί έχουν γίνει πάρα πολλά ιστορικά συμβάντα, έχουν καταγραφεί επίσημα, είναι μέρος της ιστορίας και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουμε και να τα γνωρίζει και ο κόσμος που έρχεται στο νησί.
4: Λοιπόν, μετά να σου πω το για την ιστορία που είπες, ότι το 1997 για πρώτη φορά έγινε εδώ στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου, έτσι, από τον αείμνηστο τον αντιδήμαρχο τον Σώζο τον Βελιώτη, έγινε για πρώτη φορά μια εκδήλωση όπου ομίλησα πάνω σε αυτά τα γεγονότα και τότε πλέον καταλάβαμε τη σημασία που έχει 26 Ιανουαρίου σαν σημαδιακή ημέρα για το νησί μας και για τα λοιπά. Και από τα επόμενα χρόνια βέβαιως καθιερώθηκε με προεδρικό διάρτημα, όπως ξέρουμε, σαν δημόσια γιορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο της Έγινας. Αλλά το ερώτημά μου είναι, γιατί μόνο για τον Δήμο της Έγινας? Δεν είναι για την αρχή της λειτουργίας του νεότερου ελληνικού κράτους? Δηλαδή, όταν κάνουμε κάποια ερώτηση, πώς ξεκινάει τη λειτουργία του μια κυβέρνηση? Με την ορκομοσία, έτσι, μέχρι σήμερα. Πού έγινε αυτή η ορκομοσία? Σε ποιο μέρος? Δεν έγινε εδώ στη Μητρόπολη? Που λέει το Ευαγγέλιο, σταθείς ο κυβερνήτης ενώπιον του Μητροπολίτου κρατούντας χείρος του Ιερού Ευαγγέλιο, ορκίσει τον ιστοπέμπτο ψήφισμα περιεχόμενων όρκων, ο οποίος λέει καθαρά, άκουσε, η προσωρινή κυβέρνηση Ελλάδος καθιδρύεται ορκιζομένη επί του Ναού της Παναγίας της Αιγίνης την 26η Ιανουαρίου στις 10 ώρας προς το μεσημερίο. Με βάση αυτό το ψήφισμα ορκίστηκε εδώ ο πρώτος κυβερνήτης Ελλάδος στη Μητρόπολη, δηλαδή ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση, το Πανελλήνιο με 27 μέλη, το νομοδοτικό συμβουλικό σώμα, και ο Γενικός Γραμματεύς Επικρατείας, ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Χαρίλαος, ο Σμυρίδης Τρικούφης. Λοιπόν, πού έγιναν? Και έτσι ξεκίνησε τη ζωή του νεότερου ελληνικού κράτους. Και γράφει μετά η Γενική Εφημερίδα ότι μετά λέει τελεσίδης δοξολογίας και τα λοιπά στην υποδοχή του, και μετά λέει τον πήγαν τον κυβερνήτη στους προσδιορισμούς αδι' αυτόν οικίαν. Να πω μια λεπτομέρεια, δεν ήταν ακόμη έτοιμο το κυβερνείο, το οποίο είναι δωρεά της οικογένειας Μοίρα, που έχει αφιερώσει και την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο «Δέης του Θεού η Ανάκη Μοίρα και των Γονέων». Αυτός ήταν ο τελευταίος προεστός της Παλαιαχώρας. Τα εξηγώ αυτά, να μην μακρύνουμε τώρα για την ιστορία. Λοιπόν, στην οικογένεια Μοίρα, η Μαριγό, λοιπόν, η χείρα του Δημητρίου Μοίρα, ήταν αυτή, λέει, που δίνει, λέει, στον κυβερνήτη το σπίτι με τα σπίτια και τα λοιπά. Δεν είχαν τελειώσει οι εργασίες από το Θωμά τον Ιωάννου, έτσι λεγόταν αυτός ο γεννήτης. Και έμεινε για την πρώτη ενέργεια του καθρίσου και την επόμενα, πού? Στο σπίτι του Καλούδη, του Δημητρίου Καλούδη, σπουδαίου ναυπηγού Καρβομαραγκού, που έχει φτιάξει 11 μαστορικά καράβια που έλαβαν μέρος στον καθαθάλασσα αγώνα των Ελλήνων και δύο ατμόπλια ανάμεσά τους. Και είναι αυτός ο Γιώργο μου που έχει αφιερώσει την περίφημη εικόνα εδώ της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Να του. Αυτή η εικόνα.
2: Μάλιστα.
4: Εδώ, που βρίσκεται στο ψυχητάρι, λέει στο κάτω μέρος. Αυτά όλα τα μοιράσαμε ευλογία στις γιορτές της Εκκλησίας μας και τα λοιπά. Μαζί με το αναμνηστικό, το οποίο αν δεν το έχεις να σου το δώσω. Και γράφει λοιπόν ότι η κοίμηση του τόκου, λέει, οι Αιγινίτες Δημήτριος και Ρεβός Αντώνιος Καλούδης, τα σπουδαίοι Καρβομαραγκοί, αφαίρεσε τη ζωή του στην πατρίδα και τον αγώνα. Ο Αντώνιος Καλούδης έφτιαξε και δύο πυρπολικά που χρησιμοποιήθηκαν τον Αύγουστο 1924 στην ναυαγία του Γέροντα.
2: Μάλιστα.
4: Το πλοίο το ονομαζόταν Πολύκητος, που ήταν ο πρώτος πεσόν γενναίος Αιγινίτης αλλά μηνομάχος. Δηλαδή δεν είναι το παρελθόν με το. Λοιπόν, αυτή η εικόνα το λέω γιατί οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη Μητρόπολη είναι ιστορικό και αποδεικνύεται.
2: Λοιπόν, αυτή η ιστορία του ναού που την ανέδειξε εσύ με όλη τη δύναμη και όλα αυτά τα χρόνια, φαίνεται ότι ήταν τελικά και η σωτηρία του. Γιατί Αν μου επιτρέπεις, θεωρώ ότι έχει δώσει ένα έναυσμα πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό στο χορηγό, στον άνθρωπο που αποφάσισε να δώσει τα χρήματα για να γίνει παρούσα ανακαίνιση.
4: Γιώργο, επιτρέπεις πριν φτάσουμε σε αυτό που είπες, ποιος είναι αυτός, θα πω ποιος είναι και το όνομα τα λοιπά. Να πω το εξής, το 96 τότε που κάναμε και προσκαλέσαμε, έχω εδώ πέρα το έγγραφο, σας το δείχνω, του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, ο οποίος γράφει, απευθύνεται στον Πρόεδρο του Λαογραφικού Μουσείου του τότε και λέει, κύριε Αθήνα, 11 Απριλίου 1996, κύριε Πρόεδρε, η ιστορική αλήθεια για την Έγινα ως πρώτης πρωτευούσης του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Ούτε πιστεύω ότι επιδιώκεται θελημένος η παραποίηση της ιστορίας της από οποιονδήποτε. Και λέει, ελπίζω να μου δει σύντομα, κυρία, επισκεφθώ την Έγινα. Βέβαια, εγώ τον κύριο Στεφανοπούλου

0: Η ιστορική αλήθεια για την Έγινα ως πρώτης πρωτευούσης του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Ούτε πιστεύω ότι επιδιώκεται θελημένος η παραποίηση της θεωρίας της από οποιονδήποτε. Και λέει, ελπίζω να μου δει σύντομα, κυρία, επισκεφτώ την Έγινα. Βέβαια, εγώ τον κύριο Στεφανόπουλο δεν τον... Αλλά όπως θυμάσαι, ξενάγησα τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο αρκετά χρόνια μετά, όταν είχε έρθει εδώ και του έδωσα δώρο και το βιβλίο και φτάσαμε μέχρι το κυβερνείο και του έδειξα και λέω, να, το γραφείο του Καποδίστρια, από όπου εργαζόταν έτσι, μαζί με τον Ιωάννη Δομπόλη, ουσιαστικά το πρώτο προοικονομικών. Ξενυχτούσανε 4 ώρα έκλεινε η λάμπα και άναβε στις 7 το πρωί για να βάλουν θεμέλια γερά για το νεότερο. Το υποίδρυση είναι εγώ, λέω, επειδή έχουμε σπουδάσει και νομική, τα ξέρουμε αυτά, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρξει και de jure. Αλλά η παρουσία όμως των πλοίων, των συμμαχικών δυνάμεων, την ημέρα της ορκοβουσίας του Καποδίστριας, που ύψωσαν, λέει, επί των flames, των ιστίων τους, την ελληνική σημαία, ουσιαστικά... Mm-hmm. Αποδεικνύει την de facto αναγνώριση εδώ της υποστάσεως της νέας ελληνικής κυβερνήσεως και όχι μόνο δηλαδή του νεότερου ελληνικού κράτους μετά από τη δουλεία άνω των 400 χρόνων, γιατί στη Μακεδονία μας κράτησε σκλαβιά πάνω από 500 χρόνια κτλ. Εδώ στην πρωτεύουσα, από εδώ ξεκίνησε. Και θα έλεγε ότι έκανε βόλεις, αν λέει, τα πλοία. Τα γράφουμε όλα αυτά με λεπτομέρειες σε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Το οποίο, Γιώργο μου, αυτό το τύπωσα το 2013 με προσωπικά μου έξοδα. 13.700 ευρώ μου στήχησε. Συγχώρεσέ με. Τα λέω τώρα έτσι, αλλά τα περισσότερα τα έχω χαρίσει στα παιδιά, στους συλλόγους κτλ. Δεν θα έπρεπε αυτό το βιβλίο που είναι και η ιστορία
1: της αρχαίας Έγινα. Ναι,
0: αυτό θα έπρεπε να δίνεται σε κάθε έναν επίσημο που είτε στην Έγινα. Και όταν έρχονται εδώ πέρα για τη γιορτή του Καποδίστρια και μιλάνε στη Μητρόπολη και μιλάνε για άσχετα θέματα, για την οικονομική πολιτική του Καποδίστρια, αυτά μπορεί να τα πει και οπουδήποτε αλλού. Εδώ θα πούμε αυτά που αφορούν την τοπική ιστορία. Μάλιστα. Η οποία είναι τόσο πλούσια και άγνωστη.
1: Λοιπόν, επειδή η ιστορία και ειδικά από τα δικά σου τα χείλη δεν τελειώνει ποτέ, πάμε στο σήμερα. Πάμε να δούμε, να μιλήσουμε για τα έργα που γίνονται τώρα, για την οικονομική στήριξη, τη μεγάλη χορηγία. Και αν θα, πραγματικά επειδή μου αρέσουν οι ιστορίες, ήθελα να μας πεις και λίγο πώς έγινε αυτή η προσέγγιση, πώς...
0: Ναι.
1: Και πώς εξελίχθηκε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, είχα ακούσει ότι ο μεγάλος ευεργέτης πατρίδας μας, και όχι μόνο, ο κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος, ο εφοπλιστής, είχε κάνει πολλά έργα και χρηματοδοτούσε αυτά τα έργα. Προσπάθησα λοιπόν να δώσω κάποια επικοινωνία μαζί του και αυτό έγινε πραγματικά. Πήγα στην Γλυφάδα και πήγα το γραφείο του, Λαμπράκη 69, σας λέω λεπτομέρειες αρκετές φορές. Μάλιστα τον προσκάλεσα και ήρθε και στην Έγινα. Και ήρθε και στο Αρχονταρίκι και είδε, θα λέγαμε με τα ίδια του τα μάτια, την ανάγκη ας πούμε, που υπάρχει. Όταν του έδωσα και το βιβλίο και το διάβασε πλέον κατάλληλα και τη σπουδαιότητα και περιμέναμε να έρθει η στιγμή να πάρουμε την άδεια. Γιώργο, 8 ολόκληρα χρόνια περιμέναμε να πάρουμε την άδεια, περίμενε ο κ. Μαρτίνος για να ξεκινήσουμε. Και τώρα τελευταία μόνο με το Γιάννη το Δέδε, τον αρχιτέκτονα και τα λοιπά, που έκανε και τη μελέτη και είχε την επίβλεψη, πέρασε από ΚΑΣ, κεντρικό αρχαιοσκευό. Θυμάμαι καθόμαστε με τον Γιάννη στον Προθάλαμο, μέσα συνεδρίαζαν τα μέλη του ΚΑΣ και περιμέναμε αγωνία. Και κάποια στιγμή βγήκε έξω κάποιο μέλος και λέει: θέλετε να περάσετε μέσα. Και περάσαμε μέσα που ήταν όλη η ηγεσία του Υπουργείου Ποτισμού και εξηγήσαμε. Και λέμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και μετά βεβαίως βγήκαμε έξω, λέμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά μετά από μερικές μέρες μας ήρθε το ευχάριστο γεγονός και το πρώτο που κάναμε ήταν τηλεφωνήσουμε στο Σεβασδιώτατο Μητροπολίτη μας. Λέμε Σεβασδιώτατε, έχουμε τα ευχάριστα νέα, εγκρίθηκε μελέτη κτλ. Λοιπόν, και περίμενε πλέον. Μόλις λοιπόν πήραμε τα χέρια στα χέρια μας τη μελέτη, ξεκινήσανε τα έργα. Τι έκανε, μας έστειλε τα πάντα. Έκανε τη δωρεά και ανέλαβε τα πάντα. Υλικά, εργάτες, ασφάλιση, τα πάντα, όλα δικά του. Και μας έστειλε ένα πάρα πολύ έμπειρο, θα λέγαμε, συντηρητή, θα πω και το όνομά του,

0: Βασίλη Ζαφύρης λέγεται. Και είναι αυτός ο οποίος, ακούστε σύμπτωση τώρα, έχει κάνει βεβαίως συντηρήσεις και στο Άγιον Όρος και σε άλλα παλαιά κτίσματα. Ήταν αυτός ο οποίος ήταν παρόν στις συντηρήσεις, στις συντηρήσεις του Παναγίου Τάφου που έγιναν με την Τόνια Τιμωροπούλου, την καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, που μεταδόθηκε μάλιστα και ζωντανά από τον Άσχυρα Τζεογράφη. Το θυμάσαι. Και όταν του έδωσα αυτό το βιβλίο του τώρα, το πρόσφατα, του Βασίλη, το Βασίλη για το Ιεροσόλυμα και Άγιο Φως, και είδα αυτή τη φωτογραφία. Μου κάνει έτσι και μου λέει, να, εδώ είναι το γραφείο μου. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έχει μεγάλη εμπειρία από αυτά τα έργα είναι αυτός. Και πραγματικά θαυμάζουμε, γιατί μπήκε η σκαλωσιά όλοι. 14 άτομα εργάστηκαν πυρετοδός μέσα στον καύσωνα.
1: Δεν ακούγεται τίποτα.
0: Τίποτα δεν ακούγεται. Με τις στολές τους, με τα κράνια τους, με μια... τίποτα. Είναι κύριοι. Σε όλα. Δεν ακούγεται εκεί. Είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι.
1: Το βλέπεις από το προάβλιο.
0: Ναι.
1: Παρά το γεγονός ότι γίνονται τόσο μεγάλη έκθεση έργα, είναι τόσο περιποιημένο και τόσο όλα τακτοποιημένα τα πράγματα.
0: Δεν εμποδίζεται η
1: εμποδίζει τίποτα. Και δεν ακούγονται.
0: Όπως δεν θα εμποδίσουν, ακούστε, και τα έργα της συντηρήσεως τοιχογραφιών. Ξεκινάνε τώρα, γιατί έχει εγκριθεί.
1: Να και... πούμε, είναι δύο μελέτες, από όσο καταλάβει και εγώ. Ναι, ναι. Η πρώτη είναι αυτή.
0: Ωραία.
1: Και συνέχεια περνάτε μέσα στον ναό.
0: Έχει περάσει και η συντήρηση των φωτογραφιών. Και έχει εγκριθεί. Αυτή. Ναι, ναι. Έχει έρθει στο συνεργείο και κάνει σωστικά μέτρα. Τώρα, μέσα στο φθινόπωρο, βάζουν άλλη σκαλωσιά. Τμηματικά, βέβαια, θα γίνεται αυτό. Να αρχίσει να συντηρηθεί το εσωτερικό του ναού. Πρόσεξε, Γιώργο, μα μπει τώρα που κάνει ένα δείγμα. Μόλις μπαίνουμε από το πλάι. Πάνω από τη βορεινή την πόρτα που είναι κλειστή, που έχουν καθαρίσει το πρόσωπο του Χριστού. Τι ωραία που φαίνεται. Φαντάσου να γίνει έτσι τώρα όλες οι τοιχογραφίες. Θα λάμψει ο ναός. Επομένως, έχει εγκριθεί, είναι η εταιρεία Διηνεκές του κυρίου Παναγιώτη Θεοφυλάκου, μετά από διαγωνισμό βεβαίως. Έχουν έρθει εδώ πέρα και οι υπεύθυνοι, έχουν κάνει αυτοψία και η κυρία Μπορμπουδά και η κυρία Παναγκοπούλου και όλοι δηλαδή οι του Υπουργείου κτλ. Και όλα τα έργα γίνονται με την επίβλεψη. Και εγώ πάντα ό,τι έκανα, πάντα με την επίβλεψη. Τους προσκαλούσα και λέω, ελάτε, δηλαδή, βοηθήστε μας. Δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα, βοήθεια. Ναι. Όλοι για ένα μνημείο που αξίζει τον κόπο να το συντηρήσουμε.
1: Ένα έργο 4 δεκαετιών είναι πάνω ναι. αυτό.
0: Τώρα,
1: αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Όσο αφορά το γυναικονίτη, που είναι και αυτό ένα ναι. Στοιχείο του ναού μνημιακό, πέρα μάλιστα. από τη λειτουργικότητά του που έχει ναι. Στο ναό, στην εκκλησία,
0: ναι.
1: είναι και μνημιακό.
0: Ναι.
1: Εκεί τι θα γίνει, γιατί θυμάμαι τα ναι. προηγούμενα χρόνια υπήρχαν, είχα τοποθετήσει κάποια πινακίδια που έδειχναν την απόκληση.
0: Ναι, αυτό ήταν για το σεισμό, τα έχουμε βάλει. Ναι, όχι. Κοίταξε, ο γυναικονίτης έπαθε μεγάλη ζημιά με τα νερά της βροχής. Να πούμε τώρα για το θέμα το οικονομικό, είπαμε. Εμείς κάνουμε Ιρανική Επιτροπή, βοήθεια από Δήμο, από αυτά και τα λοιπά. Ουσιαστική είναι και μεγάλο έτοπος, δεν έχουμε λάβει τίποτα. Απλώς για λόγους δικαιοσύνης να πω ότι έχουν λάβει 20.000 ευρώ από τον τότε Περιφερειακή Αττική στον κύριο Χαράλαμπο Μανιάτη. Άλλες 25.000 που είχαν εγκριθεί, αυτές δεν ξέρω, δεν τις πήραμε στα χέρια μας.
1: Και από την περιφέρεια έχει γίνει ένα έργο.
0: Θα σας πω, θα φτάσω σε αυτό. Ναι, μετά άλλες 10.000 που εγκρίθηκαν από τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον Φίλικο Πετσάλνικο, που είχαμε πάει μέσα σε μια εκδήλωση που έγινε και στο Divine Caravel με μια ομιλία από τον τότε δήμαρχο και ενέκρινε. Αλλά αυτά τα έργα δυστυχώς έγινε το λάθος να μπουν στο Ταμείο του Δήμου. Και επειδή είχε ένα χρέος ο Δήμος, έγινε συμψηφισμός και τα τραβήξαν απευθείας. Δεν τα πήραμε, τα χάσαμε. Και έγινε τελικά από τον κύριο Κατσικάρη, τον τότε αντιπεριφερειάρχη, η έγκριση ενός ποσού 110.000. Θυμάσαι, είχαμε και την ταμπέλα εκεί πέρα, για αποκατάσταση του ελληνικού βολευτηρίου, έγραφε μάλιστα.
1: Μάλιστα
0: τα λοιπά. Αλλά, κοιτάξτε, όπως γίνονται με τα δημόσια έργα, δυστυχώς έγιναν κακοτεχνίες. Δηλαδή, να σου πω συγκεκριμένα, τα κεραμίδια, αντί να μπουν κολυμπητά με λάσπη, μπήκαν το ένα πάνω στο άλλο. Θυμάμαι και εγώ ανέβαινα πάνω, πατούσα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν βάλανε μεγάλη διατομή στην έξινα απορροή των υδάτων. Σε περίπτωση μεγάλης συναρπομπής να μπορεί να φεύγει ελεύθερα το νερό. Λίμιαζε πάνω από τον γεργονίτη. Αλλά το τρίτο και το πιο σπουδαίο και ολέθριο ήταν το εξής. Ότι το γεωύφασμα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το στεγανοτικό βάσμα πάνω, όπως είναι ο Τρούλος τώρα έτσι, έτσι, για γίνει σωστή δουλειά, μου έδειξε φωτογραφίες ο κύριος Ζαφέρης τώρα πάνω που τα έχει τραβήξει. Mm. Έπρεπε να ξεκινήσει από τον Τρούλο και να πιάσει τα κεραμίδια έτσι και να αποχωρήσει. Αυτό δεν ξεκινήσει από τη βάση του Τρούλου, ξεκίνησε από κάτω, από εδώ και μάλιστα διπλωμένο. Mm. Με αποτέλεσμα με τη βροχή να περνάει και από εδώ το νερό και ένα διπλωμένο εδώ και να το κρατάει. Όχι μόνο δεν το προφύλαξε αυτό, κρατούσε την υγρασία και την ξερούσε και μας τα χάλασε. Μετά ένα άλλο που έγινε. Όταν έγινε ο Σοβάς, ο εξωτερικός εκκλησίας, για να τελειώνει γρήγορα, έπιασε την άλλη μέρα και το βάψαν. Κάτσε ρε παιδί μου, ας το να στεγνώσει. Και... γι' αυτό και έχουμε σήμερα και βλέπεις αυτές τις σφάλειες, τις απολεπείς κτλ. Είναι γιατί δεν έγινε σωστή δουλειά. Ελπίζουμε τώρα να πλέον να γίνουν όπως πρέπει.
1: Και θυμάμαι πρόσφατα, πριν ένα μήνα, είχε μιλήσει το Έγινα Πόρταλο Επιβλέπων και έχει κάνει και την πρώτη μελέτη ο κύριος Γιάννης ο Δέδες.
0: Βεβαίως, με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε.
1: Μας είπε ότι το διαβάσαμε και εμείς ότι ουσιαστικά είναι ένα έργο που ξεκινά και δεν έχει μια ημερομηνία.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δηλαδή, είναι η ώρα είναι. Τι θα βρεθεί.
2: 4.
0: Βέβαια. Κοίταξε, όχι, έχουμε ένα πλαίσιο. Mm-hmm. Δηλαδή, το πλαίσιο μας είναι το χρονικό και η προσπάθειά μας δηλαδή να είμαστε έτοιμοι το 2028. Που αν θέλει ο Θεός και ζούμε, θα γιορτάσω τα 200 χρόνια από την ορκομοσία του Καποδίστρια στη Μητρόπολη, επαλαμβάνω. Επαλαμβάνω, στη Μητρόπολη, 26 Ιανουαρίου 28. Αυτό είναι το γεγονός. Και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε εμείς, γι' αυτό το γεγονός. Έχει έναν ορίζοντα μέσα σε 2 χρόνια δηλαδή.
1: Αν τα καταφέρετε, μοναδική θα είσαστε.
0: Γιατί, θα δούμε.
1: Γιατί, κοίτα
0: επειδή απέναντι, έχει μπλεχτεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, προσδοκούμε και ελπίζουμε ότι θα γίνει. Και
1: απέναντι,
0: θα γίνει.
1: Κοίτα απέναντι.
0: Το βλέπω το Γενάρο. Άλλη ιστορία. Όταν είχε έρθει Γιώργο Μαπαυλόπουλος εκεί, θυμάσαι, ήταν να πάει στον Άγιο Νεκτάριο, τρίμηνε και τα λοιπά. Τον πήρα λοιπόν, τον ξενάγησα μες στην εκκλησία. Κύριε Πρόεδρε, εδώ το αυτό, τον άλλο. Τον έφερα από εδώ. Του λέω, κοιτάξτε τι γράφει πάνω. Λέω, το εδασκαλείο τούτο κυβερνήτης εδήματο τη νεολαία της Ελλάδος εν έτη 1830. Δεν έγραψε, λέω, τη νεολαία της Αιγίνης, της Ελλάδος, το πρώτο διδασκαλείο αυτό. Και εδώ δίδαξαν ο Νεόφυτος, ο Δούκας, ο Γιώργος Γενάδιος, ο Βενθύλος και άλλοι και τα λοιπά. Έχω κάνει μελέτη, άμα μπεις στη σωσιδία του ναού, το ύμνα.gr, όπως ξέρεις, έχει 5 ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι ναός, πατώντας ενός, βλέπεις την ιστορία του ναού. Η άλλη ενότητα είναι κηρύγματα, ανεβάζουμε τα κηρύγματα των Κυριακών. Ο τρίτη ενότητα είναι Καποδίστριας. Άμα πατήσει Καποδίστριας, τα βγάζει όλα. Mm-hmm. Και έχουμε και 3 εικονοποιημένα ντοκιμαντέρ ανεβασμένα. Το πρώτο, από τη διπλωματική και πολιτική δράση του Καποδίστρια στην Ευρώπη. Το δεύτερο, η σχέση του Καποδίστρια με την Επανάσταση του 1821. Mm-hmm. Και το τρίτο και σπουδαιότερο μας αφορά, η κάθοδος του κυβερνήτη στην Ελλάδα και η άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβερνήσεως της χώρας. Με στοιχεία, με κείμενα, με. Λοιπόν, μετά η τέταρτη ενότητα είναι εκπομπές ράδιο τηλεόραση. Άμα μπείτε εκεί πέρα θα δείτε, εκεί που έχουμε μιλήσει, στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, έχουμε μιλήσει, ήταν ο Μακαριότατος τότε ο Ιερώνυμος, τότε υπουργός εξωτερικών ο Βενιζέλ, ήταν και ο Μητροπολίτης ο Εφραίμ. Και μάλιστα μετά μου έστειλε η Ιερά Σύνοδος, ας τη διαβάσω, η Ιερά Σύνοδος Ελλάδος, ημερομηνία 3 Ιουλίου 2014, προς ανδεσμολογιότατον και τα λοιπά, λέει, η Ιερά Σύνοδος αντιρρηθεί στη συνεδρία αυτής, έγωνο εκφράστε προς εμάς τας ολοθύμους ευχαριστηρίους και συγχαρητηρίους αυτής προς ρίσης, δια τα πάνθωσα συνεβάλλεται προφρόνως υπό την ιδιότητα του εισηγητού επί το τέλη της επιτυχούς συνδεκοσκής των εκδηλώσεων αυτών. Ήταν, θα λέγαμε, και μάλιστα τότε μοίρασα όλο από την εισήγησή μου, η οποία λέει, βλέπετε, στην Ελλάδα άφηξης του Καποδίστριας, η αύξηση της κυβέρνησης στην Αίγινα, η οργομοσία της πρώτης επισήμου ελληνικής κυβερνήσεως στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό και η διετής άσκησης της κυβερνητικής εξουσίας από το νησί 1828-1829 με αποδείξεις. Στο τέλος παραθέτω το κείμενο της Γενικής Εφημερίδας, το οποίο μάλιστα το μοίρασα σε όλους εκεί πέρα για να δουν πώς ακριβώς έγινε τα έγιναν τα γεγονότα. Δεν υπάρχει λόγος αντιπαλότητας με κανέναν, ούτε με τον Άφη, ούτε με την Κέρυθι. Εμείς μιλάμε πώς έγιναν τα γεγονότα σύμφωνα με το φεκ της εποχής. Αυτό λέμε και αυτό παρουσιάζουμε. Όλους τους σεβόμαστε, όλους αγαπούμε, με όλους συνεργαζόμαστε, αλλά να μην παραποιούμε όμως και τα δεδομένα της ιστορίας. Δηλαδή, όταν τώρα στην τελευταία ταινία που κυκλοφορεί για τον Καποδίστρια, είδα εγώ τώρα να είναι το τυπογραφικό μηχάνημα απ' έξω από τον Μπούρτσο φάει του ναυλίου, εγώ, συγχωρέστε με, πήρα ανάποδες. Γιατί 1969 ήταν το έτος όταν εγώ τελείωνα το εξακτάξιο τότε γυμνάσιο της Αιγίνας και ο τότε γυμνασιάς τα λοιπά μας έδειχνε τις ράγες τις οποίες ήταν και τα λοιπά εκεί πέρα το τυπογραφείο. Και μέσα στο βίντεο γράφω συγκεκριμένα πράγματα ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αγοράστηκε από τη Μάλτα έναντι 600 γυναιών, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Βροντέα και μεταφέρθηκε στην Αίγινα και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπουμε να δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως τέτοιες λάθος εντυπώσεις, δεν ξέρω από αμέλεια δική μας ή από τι και τα λοιπά, δεν είναι να στεναχωριέσαι και να λες ότι όλος αυτός ο αγώνας που είχα κάνει τόσα χρόνια πήγε στράφη. Δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι αρκετοί πλέον έχουν αρχίσει και ψάχνουν. Και να σου πω, Γιώργο, κάτι. Όταν κάναμε τις εξετάσεις, τις εκδηλώσεις τότε για τα 200 χρόνια, θυμάσαι, κάναμε και στο Τιτίνα εκδήλωση. Και εμείς ήταν διάφοροι ομιλητές και τα λοιπά. Τότε ήταν και δύο, η Παναγιώτα Γενίτσαρη και η Ειρήνη Σαΐτη, οι οποίοι έκαναν μια αρχιτεκτονική, στο πλαίσιο της ψυχιακής εργασίας τα παιδιά τότε, έτσι, μια πρόταση για την επανάχρηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου. Και ήταν πάρα πολύ αυτή η ωραία πρόταση. Εγώ την υπερθεμάτισα και τι λέει αυτή η πρόταση. Και εγώ ποιο ήταν το όνειρο το δικό μου, να σας πω έτσι. Αυτό το ορφανοτροφείο, χωρίς βεβαίως να αγνοηθεί η Χρήστος φυλακές από το 1888 κτλ., με το Γολγοθά μέσα, τον τόπο εκεί που συνέβησαν όλα αυτά τα φοβερά τα πράγματα. Όλα δηλαδή να κρατηθούν. Αλλά είναι ένα τόσο τεράστιος χώρος, 4.000 τετραγωνικά μέτρα, που χτίστηκε σε χώρο ρεκόρ 6 μήνες από το Καποδίστρια, φαντάσου, που μπορεί να στεγάσει τα πάντα. Λοιπόν, εκεί πέρα, ακούστε, υπήρχε η σχολική βιβλιοθήκη, η οποία αργότερα με τη μεταφορά του 1834 από τον Γεώργιο Γενάδιο στην Αθήνα μεταφέρθηκαν 25.614 τόμοι ακριβώς βιβλίων και έτσι προέκυψε η Εθνική Βιβλιοθήκη. Το οδείο ξεκίνησε σαν σχολικό οδείο και μετά μεταφέρθηκε στην Αθήνα σαν εθνικό οδείο. Λειτουργήσε άγνωστα σχολή παλαιογραφίας. Έφερε ο Καποδίστριας από τα γεγονότα που ήταν Τούρκοι 10 χρόνια, συνέλεξε όλα τα παλαιά τα οποία κινδύνευαν κατασταθούν και συντηρήθηκαν εκεί. Εκεί ο Βαρθολομαίος, ο Κουτουλουμουσιανός από την Ήμβρο, την πατρίδα του Πατριάρχη μας, έγραψε τη σύνοψη. Αυτή τη σύνοψη, την οποία έχουμε μεγάλη εβδομάδα δηλαδή από τις Ακουρδίες, εδώ γράφηκε. Mm-hmm. Συνέλεξε τις αρχαιότητες, το Αρχαιολογικό Μουσείο, υπήρχαν αρχεία. Ψήφισε νόμους αυστηρούς για την άπαταξη της αρχαιοκαπηλείας. Καθιέρωσε το δεσμό των διαβατηρίων και διαμονητηρίων. Λειτουργήσε αλληλοδεσκό σχολείο. Ακούστε. Ξεκίνησε ο λόγος των ευελπίδων. Όχι ακριβώς ελπίδων, ευελπιδών γράφει το κείμενο. Το 1828 σαν λόγος και το 1834 μεταφέρθηκε σαν σχολή στο Ναύπλιο. Και εγώ αισθάνομαι άσχημα όταν σχολεία Ευελπίδων, ας πούμε, που τα σχολούν όλα αυτά, λένε ότι ο λόγος των Ευελπίδων ιδρύθηκε το 1834 στο Ναύπλιο. Ξεκίνησε από εδώ, σαν λόγος των Ευελπίδων και μετά με τη μεταφορά της η κυβέρνηση συνέχισε στο Ναύπλιο. Λοιπόν, Και έλεγα λοιπόν το εξής. Λέω, αυτός ο χώρος θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει. Να μεταβερθεί η βιβλιοθήκη στο φυσικό της τον χώρο από όπου και ξεκινήστε. Το οδείο να γίνει ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο, να έρχονται καθηγητές με αίθουσα συνεδρίων, που απάσχει έγινε από αυτό. Έχετε ένα, δεν μπορώ να κάνω ένα συνέδριο, πάμε στους κινηματογράφους. Ναι, λοιπόν, με αίθουσα συνεδρίων και τα λοιπά. Να έρχονται καθηγητές ιστορίας και να βάζουν στην πτυχιακή εργασία των μαθητών τους τα έτη 1828 με 1829, τα οποία παρακάμπτουν δυστυχώς οι διάφοροι ιστορικοί που μιλάνε, σαν μην υπήρχαν ποτέ αυτή η περίοδος και μας αναφέρονται μόνο στα επόμενα έτη, να αναδειχθεί με αυτόν τον τρόπο η τοπική ιστορία και να έρθουν, μακάρι να βρεθεί κάποιο από τα παιδιά τα δικά μας που με ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή, να τον φωτίσει ο Θεός και η Παναγία και να ασχοληθεί με αυτή την τοπική την ιστορία. Και εγώ προσωπικά τι θα ήθελα. Θα ήθελα θαυμάσια και για τουριστικούς λόγους να γίνει ένα καποδιστριακό τρίγωνο. Τι? Να γινόταν εδώ πέρα στο Εινάρδιο, αφού συντηρηθεί βέβαια το Εινάρδιο, και ξεκινούμε από την ερώτηση που μου έκανες για το Εινάρδιο. Μπορεί ας πούμε να γίνει εδώ πέρα ένα μουσείο? Δεν υπάρχει ένα μουσείο καποδιστριακό. Εγώ έχω πει είμαι έτοιμος εάν βρεθεί κάποια αίθουσα και κάνουμε ένα μουσείο καποδιστριακό, να δώσω. Καλά, ό,τι καποδιστριακά
1: είναι,
0: έχουμε.
1: Είναι μια, ως βιβλιοθήκη έχει βγει, έχει ενταχθεί και
0: για τη βιβλιοθήκη, ναι.
1: Και στο πρόγραμμα τώρα του Υπουργείου Παιδείας.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει μια επικαιροποίηση της μελέτης.
0: Ναι. Εγώ θα έλεγα για να ολοκληρώσω, Γιώργο, που σίγουρα μόνο αυτό. Δηλαδή, ποιο ήταν το όραμά μου? Έρχονται τα με τα πόδια. Τα tour operators, πώς λέγονται αυτά. Έρχονται τα πόδια εδώ. Να βλέπουν. Να παίζει μια ταινία 3D, να δείχνει τα του Καποδίστρια. Αφήξεις εδώ μερικά αντικείμενα του Καποδίστρια.
1: Θα έχουμε το χρόνο, παππού.
0: Περνάνε δίπλα στη Μητρόπολη, κυβερνείο, να. Φεύγουν μετά, πάνε Αγιονεκτάριο, γιαγιά. Είναι
1: υπάρχουμε κι εμείς που ζούμε εδώ.
0: Σημαντικό. Εντάξει.
1: Πρέπει να χρησιμοποιούμε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σίγουρα περνάει ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο τώρα για τη Μητρόπολη.
0: Ναι.
1: Μίλησε μας για την επόμενη μέρα των έργων. Δηλαδή, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που σωστά το θέτεις. Μέχρι το 2028, αλλά υπάρχει τώρα μια νέα οπτική για τον ναό και θα θέλαμε την εκτίμησή σου γι' αυτό.
0: Ναι. Κοιτάξτε, η προοπτική είναι η εξής. Τώρα τελειώνουν, έχουν πλέον στεγανοποιήσει τους τρούλους με μέθοδες. Έχουν πιάσει την υγρασία, τελείωσε. Θα στείλω τώρα τον κωδικό του το χρωμάτων που έχει εγκρίνει η Αρχαιολογία Παιδιβίας των Αρχιτέκτων, να βρει το ίδιο ακριβώς χρώμα για να βάψει γύρω-γύρω τους στρούλους πριν φύγουν οι σκαλοσιές. Θα μπουν σωστά το ιοίφασμα, πώς λέγεται αυτό, εντάξει. Mm-hmm. Θα ξαναμπούν τα κεραμίδια. Θα αντικατασταθούν τα σπασμένα, τα χροκέραμα, τα πάντα όλα. Και συνέχεια θα κατεβαίνουμε προς τα κάτω και μετά το θέμα το να πιάσουμε την ανερχόμενη υγρασία με τα έργα από στραγγίσεως και τα λοιπά, είναι η επόμενη φάση. Παράλληλα όμως ξεκινάει, όπως είπαμε, και το έργο της συντηρήσεως και αποκαταστάσεως των τοιχογραφιών, το οποίο πλέον θα περιλάβει όλα τα εσωτερικές και το διάκοσμο, βεβαίως, ο οποίος ο διάκοσμος είναι του Σταματιάδη, έτσι, ενώ οι τοιχογραφίες στο πλάι είναι του Κωνσταντίνου Λιώκη Λιβαδά, έγιναν το έτος 1905, όπως έχει αποκαλυφθεί από κάτω από την τοιχογραφία του Αγίου Σπυρίδωνος, που ήταν ο προστάτης από το αυτό, ήταν Κεφαλονίτης, αλλά υπέγραφε με ερυθρά μελάνη κάτω σε όλα όσα έργα έχει κάνει κάτι μικρό του Αγίου Σπυρίδωνος. Και εκεί το προηγούμενο έτος ήταν στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, όπου έφτιαξε την Εκκλησία του Ευαγγελισμού, συντήρησε την Ευαγγελισμού που είναι στο Βουκουρέστι, και μετά έφτιαξε την Μητρόπολη. Λοιπόν, επαναλάβω, 1905, μετά τα επόμενα χρόνια ο Σταματιάδης έκανε το διάκοσμο. Είπαμε στην αρχή, ο Παντοκράτορας το 1930 έγινε τελευταία η πεισογράφησή του και τώρα έχει συντηρηθεί, αλλά θα ξαναμπούν όμως καλωσίες, Γιώργο, ξανά μέχρι το Τρούλο και θα γίνουν από την αρχή όλα.
1: Πολύ ωραία.
0: Όπως πρέπει να γίνουν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε με την ευχή σου να τα ξαναπούμε. Θα πούμε και μέσα στην εκκλησία όταν έρθει η ώρα να καταγράψουμε και τις εργασίες που γίνονται εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την για όλο αυτό το χρόνο, όλες αυτές τις ενέργειες που μας είπες ότι έχουν γίνει, το ιστορικό ουσιαστικά όλων όσων έχεις κάνει αυτά τα 40 χρόνια. Είναι εργασία ζωής αυτό το πράγμα, είναι έργο ζωής.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, για την ευκαιρία που μου δώσες να έρθω. Όπως καταλαβαίνεις, έκανα μια κατάθεση ψυχής. Εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζω αυτό που κάναμε τώρα απόψε. Για μένα είναι μια κατάθεση ψυχής. Και πίστεψέ με, το να τα βγάζω αυτά τα πράγματα από μέσα μου, που τόσο έχω αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια, μου προξενεί μεγάλο πόνο. Δεν ήθελα τόσο καιρό να μιλήσω για αυτό το λόγο. Είναι δύσκολο. Ούτε θέλω να για λόγους αυτοπροβολής. Δεν θέλω εγώ. Εμένα, ξεχάστε με. Το έργο θέλω να γίνει. Η Παναγία. Εμείς άνθρωποι είμαστε. Σημερινοί είμαστε, αυριανοί δεν είμαστε. Τελικά θα λέγαμε αυτό που μένει είναι το καλό στη ζωή μας του ανθρώπου. Ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος. Το κακό έχετε κάνει τη ζημιά του, το γύρο του και φεύγει. Αυτό που μένει είναι το καλό. Ας προσπαθούμε λοιπόν, ή τουλάχιστον να έχουμε αγαθή προαίρεση, να κάνουμε το καλό. Και όλα τα άλλα τα ευλογεί ο καλός Θεός και η Παναγία. Γιατί το πραγματικό αφεντικό του ναού αυτού είναι η Παναγία, την οποία εφερμένη στην κοίμησή της. Και αισθανόμαστε πραγματικά την προστασία της Παναγίας και παρακαλώ και προσεύχομαι να μας δίνει και την υγεία μας, να έχουμε όλοι μας την προστασία, να μπορούμε, θα λέγαμε, να δοξάζουμε τον Θεό μέσα σε αυτό το ναό που τα ντουβάρια του, αν θα μπορούσαν να μιλήσουν, έχουν ακούσει τόσους πόνους. Μπέστε παρακαλώ μέσα, και αυτή είναι μια δική μου έκφραση του παράπονο. Έκανα, δημοσίευσα 40 πρακτικά λειτουργίες της Βουλής μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ξέρετε, η Βουλή της Βουλής των Ελλήνων 2020 εξέδωσε ένα τόμο τον πρακτικό της 7ης δικής περίοδου των ετών αυτών που μας ενδιαφέρουν. Απομόνωσα λοιπόν αυτά, εκεί να δείτε, ο Γιώργος Ισίνης, ο πρόεδρος, οι μυστικές, συνεδρίαζε η Βουλή το μεσημέρι, γιατί γινόταν εκκολουθίες, και πολύ σπουδαία πράγματα. Και να δείτε, όταν απειλούσε ο Δερεγνή να βομβαρδίσει την Αίγινα, γιατί είχαν κάτι σπετσιώτικα καράβια, λέει, κουστεύσει δύο γαλλικά πολεμικά και είχαν φτάσει στο θέμα στη Βουλή και τα λοιπά, τι εύστοχες ενέργειες κάνανε. Και το τελικό ψήφισμα λέει, το 31ο που δημοσιεύω, λέει, μαθαίνουμε ότι έρχεται ο κυβερνήτης αυτός, όταν λέει θα έρθει, θα λύσει το πρόβλημα. Και αυτό που αναφέρουν ότι έγινε αλλού, την προκήρυψη στους Έλληνες, από εδώ, από τη Μητρόπολη, ξεκίνησε, για να δημοσιεύω αυτό το πρακτικό. Και το παράπονο μου είναι το εξής. Το έστειλα αυτό και ηλεκτρονικά σε όλα τα μέν, και του Δημοτικού Συμβουλίου και στους επιστήμους και τα λοιπά. Και το έχω στείλει και αλλού, μου έχουν απαντήσει. Εδώ από την Αίγινα δεν με πήρε ένας άνθρωπος να μου πει, ξέρεις, το έλαβα, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν το έχουν διαβάσει. Ας κάνουμε τον κόπο τουλάχιστον. Έτοιμη τροφή. Να διαβάσουμε τι είναι αυτά τα οποία συνέβησαν εδώ πέρα σημαντικά, έτσι, σε αυτό το τόπο. Και αν τα πληροφορηθούμε και τα μάθουμε και τα εκτιμήσουμε, τότε θα έρθουν και ενέργειες, πιστεύω, έτσι. Οπότε η Παναγία να μας έχει όλους καλά και μακάρι να αποτελέσει αυτό που κάναμε τώρα εφατήριο, ώστε να αποφασίσουν οι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με τρόπο επιστημονικό πια, γιατί αυτό μας λείπει, η επιστημονική εργασία για τη βαριά κληρονομία που έχει αυτός ο τόπος. Ας έχουμε όλοι την ευχή της Παναγίας μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Η Υπηρεσία Ίδρυυσης με σημερινή της ανακοίνωση ενημερώνει τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τους άπρους δημότες που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ίδρυυσης, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία προκειμένου να ανανεώσουν και να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανανέωση και η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της εφαρμογής της μειωμένης τιμολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην Υπηρεσία Ίδρυυσης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών» για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής τους και εφόσον έχουν λάβει βάουτσερ να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίησή του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης. Η δράση αφορά διαφορετικές κατηγορίες παιδιών και φελουμένων και καλύπτει φιλοξενία και συμμετοχή τους σε δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Ειδικότερα αφορά βρέφη και προνήπια και τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Παιδιά και άτομα με αναπηρία για την ένταξή τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, παράλληλα με τη στήριξη των οικογενειών στην κάλυψη των σχετικών αναγκών. Στο σχετικό δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το link από το οποίο μπορεί να γίνει ο έλεγχος για τα αποτελέσματα της αίτησης ηλεκτρονικά. Όσοι έχουν λάβει βάουτσερ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και τις προθεσμίες που ορίζονται στην πρόσκληση, προκειμένου να αξιοποιήσουν το βάουτσερ και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού ή του ωφελούμενου στη δομή που επιθυμούν. Η ηλεκτρονική ενημέρωση των δικαιούχων αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, καθώς μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων ξεκινά η διαδικασία αξιοποίησης των βάουτσερ για τη νέα περίοδο 2026-2027.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Αίγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αίγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Στίκη Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό Γραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγκαίνια της έκθεσης Σμιλεύοντας, της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος για τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τις πετράδες. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καθίστε εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία, να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φιστίκη Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόσκληση, πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά τελειώνει, δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοειδείς εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος, είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί? Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά, αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω Στρατηγούλα,
4: που είναι μια
3: Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνες, όπως νομίζω διαπιστώνω και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η Στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα Λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες, οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της Στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που θα κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απολυκήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της Στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη πως θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη Στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα Λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία. Μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία. Από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ερώτητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι και με τη Στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου το Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρτο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και το ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η Στρατηγούλα και η Ήρδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη Στρατηγούλα πως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά.
4: Σαν
5: τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
4: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση, γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, εννευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Νότο της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια έως ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραία.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
0: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του ραδιοφώνου τον πατέρα Εμμανουήλ Γιαννούλη, εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού της Αίγινας, του Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγίου Διονυσίου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
6: Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για τη χαρά και την τιμή της προσκλήσεως.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από το να είσαστε εδώ και να μιλήσουμε για κάτι σπουδαίο, θεωρώ εγώ, που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ναό. Δεν είναι μόνο ναός, είναι και μνημείο, είναι και λίκνο της ιστορίας μας. Και εδώ και ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, έχουν ξεκινήσει εργασίες αναστήλωσης. Ένα πολυπόθητο όνειρο δικό σου και των ενωρητών. Έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα και είναι γνωστό αυτό. Και έχεις κάνει ένα αγώνα ο οποίος δεν αφορά μόνο την ανέβρεση του τρόπου με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι εργασίες, αλλά και τη δημιουργία της υπόστασης με την οποία, πάνω στην οποία θα στηριχτεί ο λόγος για τον οποίο κάποιος, και βρέθηκε αυτό το πρόσωπο, θα καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το κτίριο, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ναός, αυτό το μνημείο που ανήκει σε όλη την Ελλάδα, για να κάνει μια δωρεά, μια προσφορά και να ξεκινήσει αυτό το πολυπόθητο έργο. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε, να έχω τη δική σου τοποθέτηση για αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα.
6: Μάλιστα. Γιώργο, αν θυμάσαι, είχαμε ξανακάνει η εκπομπή πριν από αρκετά χρόνια και έχω και εδώ πέρα να... που λέει 30 χρόνια για την αποκατάσταση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού, είναι ο συντηρητής ο οποίος κολλάει ένα χρυσό αστεράκι πάνω στον τρούλο. Και πραγματικά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στον Ιερό Ναό όλα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο πρακτικών των πράξεων του βιβλίου και εκεί είναι τα ονόματα των παλαιών συνεργατών και με πολύ μεγάλη συγκίνηση ανοίγω το βιβλίο και διαβάζω τα ονόματα και θυμάμαι όλους μας τους παλαιούς συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι και όλα τα προηγούμενα συμβούλια, γιατί εμείς αναλάβαμε το 1981, έτσι, το συμβούλιο το δικό μας, είχαν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για το ναό και για την συντήρησή του. Αλλά όταν έχουμε όμως ένα κτίσμα 200 χρόνων, φυσικό είναι να παρουσιάζει φθορές και να χρειάζεται επισκευή. Λοιπόν, τα προηγούμενα συμβούλια πραγματικά έκαναν και αυτά την προσπάθειά τους. Μέσα από τα έγγραφα του Ιερού Ναού φαίνεται ότι το έτος 1969 η Διεύθυνση Αναστηλώσεως και Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Αθηνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χαρακτηρίζει το ναό ως ιστορικό μνημείο, όπως είπες. Και εγκρίνει μάλιστα την αντικατάσταση των εφθαρμένων κεράμων της στέγης και του Τρούλου. Φαίνεται λοιπόν ότι τότε ο Τρούλος είχε κεραμίδια και χρειαζόταν τότε βέβαια κάποια συντήρηση. Και πράγματι έγινε μια συντήρηση, μέσα από τα έγγραφα φαίνεται ότι τη συντήρηση των τοιχογραφιών την έκανε κάποιος συντηρητής ονόματι Βανδόρος και με κάποια εμένα κονδύλι 50.000 δραχμών, δραχμές ήταν τότε, που έβγαλε ο τότε υφυπουργός οικονομικών Δημήτριος Αλιπαράντης, που ήταν από την Πάρο και από τα κρατικά λαχεία. Και έδωσε χρήματα λοιπόν και έγινε αυτό το, και άλλα έργα έγιναν. Να πούμε την ευκαιρία ότι αυτό το πρόσωπο είναι αυτός που έχει συνεισφέρει και στην, και στο λιμάνι της Αίγινας, στο δρόμο ο οποίος πάει μέχρι την Αγία Σουβάλα που φέρει το όνομά του και στο νοσοκομείο της Αίγινας. Έτσι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ο ναός ήταν, θα λέγαμε, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από το σεισμό που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη του έτους 1934. Ήταν δυνατός σεισμός που είχε προκαλέσει φθορές. Τώρα, θέλετε να πούμε στις, όταν αναλάβαμε εμείς τις προσπάθειες που κάναμε.
0: Αυτό που θυμάμαι και το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί. Το έχω παρακολουθήσει δηλαδή προσωπικά και όλη την πορεία. Νομίζω ότι εδώ και 45 χρόνια, έχουν περάσει ήδη 45 χρόνια.
6: Ναι.
0: Από το 1981.
6: 19 Ιουλίου του 81 αναλάβαμε.
0: Μάλιστα. Ανέλαβες εσύ και καινούριο
6: το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, μάλιστα.
0: Ποια ήταν η κατάσταση τότε που ανέλαβες, θα θέλαμε έτσι μια εικόνα.
6: Μάλιστα.
0: Για να δούμε και αυτά τα 45 χρόνια τι έχει γίνει στο ναό.
6: Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι αναλάβαμε, όπως είπαμε, σαν πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου το 19 Ιουλίου 1981. Χαιρετονηθήκαμε τότε από τον Αείμνηστο Μητροπολίτη Ίδρας Ιερόθεο, τον πνευματικό μας πατέρα, μαζί με τον νυν Μητροπολίτη μας, τον κύριο Εφραίμ, ο οποίος και τώρα είναι, έχει την ποιμαντορία και το
0: που οποίο ήταν πάντα εφημέριος μέχρι τότε.
6: Ναι, ναι, εγώ διαδέθηκα για ένα εξάμηνο περίπου, ήταν εφημέριος ο πατήρ Εφραίμ, σαν πρωτοσύγγελος τότε που ήταν. Διαδέθηκα τον πατέρα Βασίλειο Βασιλόπουλο.
0: Σωστά,
6: έτσι,
0: σωστά.
6: Μάλιστα. Και τότε λοιπόν, όταν ανέλαβε το Συμβούλιο το πρώτο, συναντήσαμε την εξής κατάσταση. Προσπαθήσω τώρα να περιγράψω. Καταρχήν, όλος ο λαός είχε υγρασία, και κατερχόμενοι και ανερχόμενοι. Τώρα, και εξωτερική και εσωτερική. Μου είχε πει ο συγχωρημένος ο επίτροπος, ο Παναγίος ο Προμπυλάς, αν θυμάσαι, ήταν το σπίτι εδώ δίπλα και τα λοιπά, ότι είχε ακούσει από κάποια Σταματίνα Πετρίτη, που και αυτή το είχε ακούσει από τη γιαγιά της, και προγιαγιά της, γιαγιά και τέλος πάντων του παλαιού, ότι σε όλον αυτόν τον τόπο ήταν βουρλιές, είχε λιμνάζοντα νερά. Πιθανόν αυτό να είναι μια εξήγηση, γιατί και όλα τα κτίσματα εδώ της περιοχής παρουσιάζουν μια εργασία, μια υγρασία. Αυτή λοιπόν η υγρασία εσωτερικά είχε καταστρέψει τις τοιχογραφίες, αλλά και οι κολόνες του ναού. Εσωτερικά τώρα στο ναό δεν υπήρχε, θα λέγαμε, το έδαφος ήταν ακανόνιστο, ήταν πλάκες και τα αναλόγια, θυμάμαι, των ψαλτών, όταν στη μέση της εκκλησίας, στο δεξίου ιεροψάλτη που ήταν ο Αείμνηστος ο Κώστας ο Λάμπρου, και τότε μας έφεραν κάθε Κυριακή με το γυμνάσιο να εκκλησιαστούμε στη Μητρόπολη. Ήταν άλλες εποχές και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε έτσι για αυτές τις εποχές, δεκαετίας του 60. Ήταν μια άλλη Αίγινα έτσι κάποτε. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν δίπλα από το Δεσποτικό τα ψαλτήρια. Και ένα άλλο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό ήταν ότι έμπαινες μέσα στο ναό και δεξιά και αριστερά ήταν τα στασίδια κολλημένα ανάμεσα κολόνες, πλάτη με πλάτη. ήταν κάπως θεωρείο, δηλαδή όταν έμπαινε κάποιος έπρεπε να περάσει να το κοιτάζουν τα βλέμματα. Μετά, ένα άλλο πρόβλημα είναι οι τυχογραφίες, όπως είπαμε, που είχαν πλέον σοβαρές φθορές. Οι 8 μεγάλες εικόνες του τέμπλου ήταν κτισμένες μέσα στο τέμπλο, ήταν εγκλωβισμένες και είχαν τα αργερά τα πουκάμισα που λέγαμε, τα οποία είχαν προκαλέσει όμως φθορές στα πρόσωπα. Εξωτερικά ο ναός δεν είχε σταυρούς ή τρούλι. Υπήρχε μόνο μια σφαίρα στρογγυλή στη βάση του τρόλου.

0: Λες όμως φθορές στα πρόσωπα. Εξωτερικά ο ναός δεν είχε σταυρούς ή τρούλι. Υπήρχε μόνο μια σφαίρα στρογγυλή στη βάση του τρόλου χωρίς σταυρό. Τώρα γιατί είχε πέσει ο σταυρός και τα λοιπά. Δεν υπήρχαν, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά το πιο σοβαρό όμως πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, Γιώργο, ήταν το καμπαναριό. Εμείς είπαμε, αναλάβαμε τον Ιούλιο. 24 Φεβρουαρίου εκείνου το έτος, δηλαδή 6 μήνες πριν, είχε γίνει, αν θυμάσαι, ο μεγάλος ο σεισμός. Και αυτός είχε προκαλέσει μεγάλη φθορά στο καμπαναριό και κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα που είχε φέρει ο Καποδίσιας από τη Ρωσία. Και όλο το καμπαναριό έπρεπε να γίνει, θα λέγαμε. Εμείς βέβαια αργότερα ήρθε ο κύριος Ποζιόπουλος, ο Διονύσος, ο επικεφαλής της υπηρεσίας, και έκανε και εξέτασε, δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας του ναού, και μας έλεγε χαριστικά ότι το ναό τον έσωσαν αυτές οι σιδηροδρεσιές που έχει. Έτσι φαίνονται και μέσα εσωτερικά και εξωτερικά. Και έτσι δεν έχει πρόβλημα. Αυτός ο σεισμός δημιούργησε μόνο μια ρογμή στην αψίδα, στην κόγχη του ιερού και στην τυχοποιία. Και έτσι ο ναός δεν έχει. Αλλά όμως το καμπαναριό έπρεπε να φτιαχτεί άμεσα, γιατί κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα. Ήταν σε δύο σιδηροδεσιές, οι οποίες είχαν με τον χρόνο διαβρωθεί και κουνιόταν. Δεν χτύπαζε και κουνιόταν όλο το. Οπότε ένα από τα πρώτα έργα που κάναμε ήταν να συστήσουμε Ερανική Επιτροπή, η οποία εργάστηκε από το 1982 μέχρι το 1998. Και δραχμούλα τότε, οι ενορίτες και όποιος άλλος ήθελε, έδιναν τη συνδρομή τους κάθε μήνα στις κυρίες οι οποίες περνούσαν από τα σπίτια. Και έτσι με αυτά τα χρήματα ξεκινήσαμε τα έργα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για όλα τα έργα που έχουμε κάνει υπάρχουν αντίστοιχα τιμολόγια, αποδείξεις υλικών, παροχής υπηρεσιών, πληρωμές του ΙΚΑ, τα πάντα, και έχουν γίνει βεβαίως και όλες οι προηγούμενες ενέργειες για τις εγκρίσεις από την υπηρεσία. Την πρώτη εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που ήταν τότε. Λοιπόν, έτσι το Δεκέμβριο του 1982 ανατέθηκε η μελέτη και επίβλεψη του έργου αποκαταστάσεως του καμπαναριού στον πολιτικό, μηχανικό και ειδικό δομοστατικό Νικόλαο Αλευρά, έτσι λεγόταν, μαζί σε συνεργασία με ένα τεχνικό γραφείο του αρχιτέκτονα κυρίου Κωνσταντίνου Πίτσιου. Έγινε προϋπολογισμός μελέτης, αναλύση των τιμών, πρακτικό παραλαβής και ελέγχου χρήσης υλικών, η πιστοποίηση της ανοδόχου εταιρείας.
1: Οι περίφημες ενέσεις που για πρώτη φορά.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Έγιναν, Γιώργο, οι λεγόμενες, βάλανε ακροφύσια και έκαναν εποξιδικές ενέσεις. Αυτές σώσανε το κτίσμα. Βεβαίως τώρα υπάρχει κάποιος αντίλογος, έχουν βρεθεί κάποια άλλα πιο σύγχρονα υλικά. Αλλά αν δεν το κάναμε όμως εμείς αυτό με τα μέσα της εποχής εκείνης. Δεν ξέρω τώρα το χτίσμα.
1: Μιλάμε για δεκαετίες πριν τώρα. Έτσι.
0: Σας μιλάω για το 1982 τώρα, εντάξει. Και να σκεφτείτε ότι το καμπαναριό τώρα της Μητρόπολης, το οποίο κτίστηκε το 1829 από τους αρχιτέκτονες Καποδίστρια Κλεάνθη και Σάουμπερτ, είναι κτισμένο με μαθηματικό τρόπο. Κάθεται πάνω σε μια πλατιά βάση, κτισμένο λομεπουρί, και έχει και ηλιακό ρολόι. Ο αείμνηστος ο καθηγητής μας, ο Γιώργος Αλιφαντής, μεγάλη μορφή εδώ της Αίγινας, θυμάμαι μας έλεγε, ας πούμε, ότι αν έρθουμε μια μέρα της, συγκεκριμένη μέρα της Ερανικής ημερίας, 21 Μαρτίου, και προεκτείνουμε την πλευρά της, νότια πλευρά της Μητρόπολης, θα χτυπήσει τον ήλιο, λέει, στην Ανατολή του ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή ήταν κάτοχοι γνώσεων σημαντικών οι αρχιτέκτονες που έκτισαν αυτό το καμπαναριό, το οποίο βεβαίως έχει και αυτή την καμπάνα, την οποία την έφερε ο Καποδίσιας από τη Ρωσία. Στο προηγούμενο βιβλίο μας τα γράφουμε όλα αυτά, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Λίδα από τον Μπόρο και μια καμπάνα μαζί, λέει, με 6 κάσες με βιβλία, και περιλαμβάνονται εντούτοις, λέει, σε ένα ιστερόγραφο μια καμπάνα και 2, λέει, μανουάλια. Μάλλον εννοεί τα 2 εξαπτέρια που έχουμε μέχρι σήμερα στην Αγία Τράπεζα, του ναού, πόσο ρωσικά γράμματα γράφει Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββάωθ. Έχουμε δηλαδή αποδείξεις απτές.

0: της παρουσίας του Καποδίστρια εδώ στο νησί μας. Έγινε λοιπόν με οι ενέσεις και σώθηκε. Και το έργο αυτό παραδόθηκε με τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής το 1983. Έτσι. Ήταν κωβικό έτος αυτό. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το έτος τι άλλες εργασίες κάναμε. Καταρχήν, έγινε η λίανση του Δαπέδου, έτσι. Σε μερικά σημεία που είχαν φύγει μερικές πλάκες, αντικαταστήσαμε με καινούργιες. Και να σας πω και μια λεπτομέρεια, σε ένα σημείο που το γνωρίζω ποιο είναι αυτό, ήταν χαλαρό το έδαφος, τα βγάλει μια πλάκα, έσκαψα και τι να δω, Γιώργο, έβγαλα οστά. Οστά ανθρώπου κάποιας μεγάλης σωματικής διαπλάσεως. Τώρα, γιατί τάφηκε μέσα στην εκκλησία και ποιος είναι, δεν ξέρουμε.
1: Κάποιος βιάζονται στην εκκλησία, δεν είναι.
0: Ναι, πιθανόν όμως και οι ήρωες, γιατί ο χώρος της Μητρόπολης ήταν τόπος ταφής των αγωνιστών. Μπορεί να είναι κάποια εξέχουσα προσωπικότητα. Κάναμε τρισάγιο, τα τοποθετήσαμε εκεί και ξέρεις όταν λέμε την ευχή των ενθάδευσε βός κειμένων, αυτή η ευχή στην περίπτωση της Μητρόπολης κυριολεκτή. Δηλαδή πατάμε κυριολεκτικά πάνω στα κόκαλα εκείνων των ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Λοιπόν, το 1983 κατασκευάσαμε και τις τέσσερις εσωτερικές θύρες, δεν υπήρχαν τότε, με τις οποίες μπαίνει στην εκκλησία, με χρωματικά τζάμια. Θυμάμαι είχα πάει στην Αθήνα του Κανελόπουλου, ειδικά είναι με φυσική ήαλο, ειδικά το κόκκινο το χρώμα είναι πανάκριο. Θυμάμαι, στο σπίτι του πήγαμε μακέτες για να μας τα κόψουν αυτοί, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσαν να κοπούν έτσι οι κούρμπες με τους σταυρούς, καταλαβαίνεις, ας πούμε, όλα αυτά. Τότε συντηρήθηκαν και οι πέντε εξωτερικές θύρες, που οι περίφημες. Αυτές είναι φτιαγμένες από ξύλο γιανιώτικης καρυδιάς και έχουν παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών οι κεντρικοί. Και τότε τις συντηρήσαμε, τις κάναμε μια βαφή. Βεβαίως, επειδή τις χτυπάει ο ήλιος συνέχεια, ξεθοριάζει, φυσικό είναι αυτή η γραφή, η βαφή, και χρειάζεται συντήρηση. Τώρα περιμένουμε με τα έργα που γίνονται να κάνουμε να το περιλάβουμε και όλα αυτά. Και αυτή την εποχή βάλαμε και τα κάγκελα που υπάρχουν, οριοθετούν τον χώρο του καμπαναριού και των γραφείων, μαζί με τα δυο σιδερένια σιδερένιους πάγκους και τα δύο μεγάλα τραπέζια. Μπήκαν στο καμπαναριό τα φώτα, μπήκαν τα εξωτερικά φώτα της εκκλησίας και αυτή τη χρονιά εγώ προσωπικά φύτεψα την Παρίσια, τις Δάφνες, Πυράκαθα και τους Φοίνικες, οι οποίοι δυστυχώς με την αρρώστια αργότερα η οποία επινέβησε, μαράθηκαν. Και δόθηκε με άδεια της αρχαιολογίας, τις πήγαμε έγχρωμες φωτογραφίες, μας υπέδειξαν το χρώμα της όχρας και λέει έτσι θα το κάνετε. Και με αυτό το χρώμα έγινε και εξωτερική βαφή της εκκλησίας. Αυτά όλα έγιναν το έτος 1983. Τώρα, το έτος 1988 ξεκίνησε το μεγάλο έργο της συντηρήσεως και της αποκαταστάσεως πτυχογραφίων του ναού, όπως είπαμε. Μετά από τις σχετικές εκκλησίες.
1: Το 88 αυτό.
0: Το 88, μάλιστα. Mm-hmm. Τότε λοιπόν ο συντηρητής, ο αείμνηστος, ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης, ξεκίνησε, εσείς είσαμε σκαλωσιές. Να σας δείξω εδώ, έχω και ένα άλμπουμ εκεί, να δείτε ας πούμε πώς ήταν. Δεν ξέρω.
1: Φαίνεται βέβαια, γυαλίζει λίγο, αλλά φαίνεται.
0: Γυαλίζει, έτσι. Να έχω μερικές φωτογραφίες πιο χαρακτηριστικές. Κοιτάξτε να δείτε. Πώς είναι το.
1: Πώς ήταν.
0: Ο Τρούλος. Ο ιστορικός ο Τρούλος.
1: Και βλέπουμε εκεί και τη σιδεροδεσιά.
0: Εδώ είναι ο Τρούλος. Ναι. Κοιτάξτε εδώ.
1: Για να ξαναδούμε λίγο τον Τρούλο πώς ήταν.
0: Εδώ πριν από δύο. Λιγότερο από μήνα.
1: Δείξε την προηγούμενη να δει ο κόσμος και τη σιδεροδεσιά. Όχι αυτή την άλλη που έχει αριστερά. Δεν ξέρω. Δεξί σου χέρι. Μάλιστα, σιδεροδεσιά. Αυτό το σίδερο κρατάει από άκρη σε άκρη,
0: ναι,
1: τα ντουβάρια των ναών.
0: Αυτό ίσως το, ναι, αυτό. Και ακούσαμε πριν από λιγότερο από μήνα ένα θόρυβο. Μπαίνει μέσα η σούλα, ο κόρος, ευτυχώς δεν ήταν κανένας άνθρωπος. Είχε πέσει ολόκληρος ο σοβάς κάτω. Δεν ήταν ένας άνθρωπος, είναι σοβαρό το θέμα. Και έδωσε τώρα, είμαστε στο τέλος, θέλει ο Θεός. Α, να σκεφτείτε, ο Παντοκράτορας, κοιτάξτε πώς ήταν τότε, όταν ξεκίνησε.
1: Θύμισε μας ποιος τον έχει.
0: Ο Παντοκράτορας, καταρχήν για τις τυχογραφίες, ότι οι τυχογραφίες του ναού του τέμπλου.
1: Λίγο στο μικρόφωνο μόνο.
0: Ναι, οι τοιχογραφίες του τέμπλου, οι φορητές, οι οκτώ είναι του 1819. Αλλά ο Παντοκράτορας, ο οποίος υπάρχει σήμερα, υπήρχε την εποχή που κτίστηκε ο ναός και ξεκίνησε. Στην αρχαία εκκλησία, μου λέγει, για ήμιστη γωγό η Κουλικούρδη, είχε έναν αραιό φυτικό διάκοσμο. Και μετά ξεκίνησε, έγινε ο Παντοκράτορας, τον οποίο επιζωγράφησε κάποιος κρατούμενος σπάνιας ονόματι το 1930, και ήταν και έκανε αυτό με το τσεμπέρι. Mm. Κοιτάξτε να δείτε πώς έγινε. Δηλαδή, μάλιστα. Οπότε πλέον, μετά από τις ηχογραφίες, από τις συνδύσεις που κάνουμε, κοιτάξτε πώς έγινε.
1: Μάλιστα, έχει αποκτήσει τη σημερινή του μορφή.
0: Σημερινή του μορφή. Ήταν πολύ σοβαρό
2: έργο.
0: Ακούτε
2: το ραδιόφωνο, λοιπόν, του Έγινα Πόρταλ.
0: Το Φεβρουάριο
2: η ώρα
0: τώρα,
2: είναι.
0: Του 1989, κάναμε εξωτερική σκαλωσιά, ανεβήκαμε πάνω και τι κάναμε. Τοποθετήσαμε κολυμπητά, όπως λέμε, το μεγάλο μαρμάρινο σταυρό που υπάρχει σήμερα. Θυμάμαι την αγωνία μου που είχα σκαλωθεί. Είχα ανέβει και εγώ εκεί πάνω, εκεί. Καβάσιλος ο Γιώργος, λέει. Του λέω, Γιώργο, λέει, μας θα αντέξει. Έχει Παναγία, αλλά θα το κρατήσει, θα αντέξει. Μέχρι να μπει δηλαδή το υλικό.
1: Αυτός
0: και να.
1: Ο σταυρός υπήρχε ή.
0: Όχι, εγώ τον κατασκευάζα. Όπως και τους τέσσερις τους πλαϊνούς. Τότε μπήκανε. Μάλιστα. Το 89 μπήκανε σταυροί. Σου είπα, και τώρα σήμερα, άμα θα δεις. Αυτή η μαρμάρινη σφαίρα που έχουμε δέξω από την πόρτα του θεάτρου, ήταν ό,τι είχε απομείνει από τον τώρα. Δεν υπήρχε σταυρός.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε. Και χρησιμοποιήσαμε τότε για να το ανεβάσουμε. Λέγαμε ελικόπτερο, δεν μπορούσαμε τέτοια. Τη μέθοδο του κεκλειμένου επίπεδου. Δηλαδή σκαλωσιά, λίγο
1: από
0: μέχρι πάνω.
1: Εκεί ήμουνα, τα θυμάμαι.
0: Τα θυμάσαι, ε.
1: Θυμάμαι ακόμα και τις λάμπες που αλλάζατε και το άγχος που είχατε ότι.
0: Ναι, ναι.
1: Αν αλλάχτουν αυτές οι λάμπες, πρέπει να μείνουν ζωντανές, ας πούμε, να διατηρηθούν, να μην υπάρχουν ζημιά για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και θυμάμαι ότι σε επιλέγατε μία-μία.
0: Γιώργο, θα θυμάσαι όμως ασφαλώς να πούμε κάτι άλλο, έτσι, μεταξύ
1: τυρούγια
0: χλωδού. Μικρό παιδί, ανεβαίνατε στον καμπαναριό και χτυπάγατε τις καμπάνες. Ναι. Τις καμπάνες τις χτυπάγανε τρεις Γιώργηδες και ένας Νιεκόλας. Ένας Νιέκος. Έχετε και τα ονόματά σας γραμμένα.
1: Και ο αχιλλέας μας.
0: Και ο αχιλλέας μας. Λοιπόν, έχετε τα ονόματά σας γραμμένα πάνω στον καμπαναριό. Τι να πούμε τώρα, έτσι. Οπότε. Τότε μπήκαν οι σταυροί. Τώρα, από τα επόμενα χρόνια έγινε επισκευή των γραφείων και φτιάξαμε και το αρχονταρίκι. Δεν υπήρχε το αρχονταρίκι. Έμενε κάποιος εκεί ο οποίος διστροπούσε. Τέλος πάντων, καταφέραμε και βγήκε και φτιάξαμε το αρχονταρίκι και φτιάξαμε το αλυβητοστάσιο με το σύστημα θερμάνσιος ψήξεως.
1: Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται.
0: Ναι.
1: Εντροχάδι,
0: ναι.
1: Ότι είναι δεν ήταν εύκολα. Δεν ήταν
0: εύκολα,
1: το
0: καθόλου εύκολα.
1: Ήταν ένα πολύ σύνθετο έργο. Δηλαδή δεν είχε ταβάνι.
0: Ναι,
1: δεν
0: είχε, ναι.
1: Θυμάμαι τότε το να ύμνιστο το χελιώτη.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε,
0: ναι,
1: τραβήξει τότε για να βάλει κομμάτι-κομμάτι την κάθε τάβλα.
0: Βέβαια, και άλλα όλα αυτά. Έτσι.
1: Και τυχοποιία έγινε εκεί.
0: Μάλιστα. Και τότε βάλαμε για στο καμπαναριό που είπες, όταν φτιάξαμε τώρα, το πελεκίσαμε το πουρί, γιατί είχε σιδερένια τζινέτια, τα οποία είχαν ξεκολλήσει, σκουριάσει, ξεκολλήσει τα πουριά. Και πήγα σε κάποιον γεννήτη που ήξερα που είχε παλιά πουριά και ο άνθρωπος έκανε την προσφορά, μας έφερε πουρόχωμα ειδικό και σχορεμένη. Ο Μαστροτάσος με τον Νίκο τον Κλόνο, οι σπουδαίοι αυτοί τεχνίτες, ήταν αυτοί που ελέγξαν το καμπαναριό της Μητροπόλης. Και φτιάξαμε πάνω και το σιδερένιο του Σταυρού με το ανεμούριο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Όλα αυτά γίνανε τότε.
1: Το
0: έτσι.
1: Οποίο είναι απόλυτα ακριβές.
0: Απόλυτα ακριβές.
1: Απόλυτα ακριβές.
0: Ναι. Και βάλαμε και το σύστημα με τις 7 καμπάνες που χτυπάνε μέχρι σήμερα. Τότε όλα αυτά έγιναν. Τότε όμως, αυτή τη χρονιά. Το 89 μιλάμε τώρα, έτσι. Βγάλαμε τις 8 εικόνες που ήταν στο τέμπλο κτισμένες. Έβγαλα δεν ξέρω εγώ πόσα καρόσια μπάζα, Γιώργο, για να βγουν, γιατί δεν ανέφτιαν.
1: Αυτές ήταν με τούβλο, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι,
1: με τούβλο.
0: Έχω φωτογραφίες που με τα μπάζα, με το καροτσάκι. Τις στείλαμε στην αρχαιολογία, συντηρήθηκαν. Βγήκαν τα πουκάμισα τα αργυρά που είχαν, γιατί έκανα ζημιά τα καρφιά στα πρόσωπα, και τοποθετήθηκα με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπνέουν, βάλαμε ένα τζάμι κτλ. Και έτσι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.
1: Νομίζω το ίδιο διάστημα ή νωρίτερα
0: ναι.
1: Είχες κάνει συντήρηση, γίνει συντήρηση και στις εικόνες της πάνω.
0: Ναι.
1: Του τέμπλου.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: οι εικόνες του τέμπλου.
1: Είχε γίνει συντήρηση και από μία κυρία η οποία ήταν γεννήτης, έκανε λάθος.
0: Ναι, όχι, ήταν γεννήτης, θα είναι. Ναι. Να μην πούμε το όνομά της, γιατί οι εικόνες πάντως έστειλα στην αρχαιολογία για να συντηρηθούν και ο περίφημος ξύλινος σταυρωμένος, αυτά τα έχουμε μέσα στο ιερό, ο οποίος ήταν η συγκορυφή του αρχικού τέμπλου, που πρέπει να ήταν ξυλόγλυπτο, της ίδιας νοοτροπίας με το Δεσποτικό και τον Άμβονα. Τώρα, γιατί καταστράφηκε και αντικαταστάθηκε το 1883 από το σπουδαίο τίνιο καλλιτέχνη Ιάκωβο Μαλακατέ, όπως γράφεται πάνω στο
1: πάνω, ναι.
0: Και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν συντηρήσαμε ένα παντοκράτορα περίφημο που είναι παλίψιστο στην μορφή, έχει διπλό στρώμα, την εικόνα της μεταμορφώσεως του Αγίου Νικολάου, και επειδή κάναμε και αγρυπνίες και λειτουργίες και στην παλιά χώρα ήταν του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου η εικόνα εκεί πέρα εκτεθειμένη, και φοβήθηκα μην τυχόν, ας πούμε, και την πήραμε, τη στείλαμε και αυτή σε αρχαιολογία και συντηρήθηκε. Και είναι πολύ ωραία εικόνα, είναι η Αποκάλυψη, ο Άγιος που δέχεται την Αποκάλυψη και ο Πρόχωρος Μαθητής που γράφει. Να σου πω τώρα μια λεπτομέρεια. Πριν από ένα μήνα και κάτι, με πήρε τηλέφωνο η κυρία Ελένη Τσοφοπούλου, η οποία ήταν η προϊσταμένη της, η τελευταία προϊσταμένη της ΕΒΑ, πρώτης ΕΒΑ που λέμε, όταν κάναμε τις τελευταίες αναστηλώσεις. Γιατί ξέρεις, έχει συνεργάσει και με όλους τους προηγούμενους. Δεν ξέρω πόσες φορές...
1: Εννοείς Βυζαντινό Αρχαιοτήτων.
0: Ναι, φόρους Βυζαντινό Αρχαιοτήτων. Εκεί στην πλάκα πάνω εκεί πέρα, στο μοναστηράκι. Μανολέσου, Κυλάκου, Παπαγεωργίου, Τσοφοπούλου. Με παίρνει τηλέφωνο και λέει, Πάτερ Εμμανουήλ, κάνουμε ένα συνέδριο αρχαιολογίας εδώ, να έρθουμε, λέει, στη Μητρόπολη για να μας ξεναγήσετε για... Πολύ ευχαρίστως. Και ήρθαν λοιπόν και τους ξενάγησα και λοιπά. Και κάποια στιγμή όταν έλεγα ότι μας έκανε η κυρία Κυλάκου τον καθαρισμό των εικόνων κτλ. Πετιέται μια κοντόσωμη κυρία και λέει, εγώ είμαι κυρία Κυλάκου.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν παρούσα. Σου λέω λεπτομέρειες, ας πούμε, τώρα, αλλά νομίζω έχουν σημασία. Και μετά μου στείλανε μάλιστα και ένα ευχαριστήριο εκεί ότι, για την ξενάγηση που κάναμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το 2004 όμως ήταν μετά από διαγωνισμό βέβαια που έγινε, έγινε φάκελος μελέτης του ναού πλήρης από το αρχιτεκτονικό γραφείο του κυρίου Πίτσιου, που περιλάμβανε στατική και αρχιτεκτονική μελέτη, αποτυπώσεις βλαβών, οι ρογμές τα πάντα όλα, προϋπολογισμού του έργου από καταστάσεως. Αυτή η μελέτη εγκρίθηκε από την πρώτη ΕΒΑ τον Μάιο του 2006 εγκεκριμένη. Και περιμέναμε από τότε την ευκαιρία και τη χρηματοδότηση για να ξεκινήσουμε τα έργα. Και σου υπενθυμίζω ότι το 2006 ήταν το έτος που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της Εκκλησίας μας, με τις τρίμερες εκδηλώσεις οποίες κάναμε εδώ. Θυμάστε και το φυλάδιο το οποίο
1: είχατε βγάλει τότε,
0: με την παρουσία του Αΐνιστου, του υφυπουργού τότε, του κυρίου Εθνικής Παιδείας Κρυφτήματος, του κυρίου Γεωργίου Καλού και άλλων κτλ. Εδώ έχουμε το αναμνηστικό το οποίο δώσαμε σε όλους εκεί πέρα, Μητρόπολης 200 χρόνια. Έχουμε βγάλει και έναν τόμο, να σας τον δείξουμε αν θέλει.
1: Βεβαίως,
0: το δείξουμε, βεβαίως. Ναι, αυτό τον τόμο που έχει εδώ πέρα πλέον, κοιτάξτε, το πρόγραμμα ναού, ο ναός πως ήταν, λοιπόν, και ξεκινάμε τα αντικείμενα, κάναμε έκθεση στο Λαγουργικό, έκθεση στο Λαγουργικό Μουσείο.
1: Θυμάμαι αυτά, ναι, τα ρολόγια,
0: ναι,
1: τα οποία είχαν μείνει για χρόνια εκεί, Και ναι, έβαλε το χέρι σου και εκεί και τα έφτιαξε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω είναι λειτουργικά, ναι, τώρα.
0: Εδώ βλέπετε τώρα στο Λαγικό Μουσείο τη Ξενάγη που κάνω, τότε την εποχή εκείνη. Ναι. Εδώ και τα αντικείμενα πώς ήταν, έτσι, κοιτάξτε, όλα, έτσι. Ναι.
1: Τώρα δυστυχώς γυαλίζει και κάπως, οπότε
0: ναι, τέλος πάντων,
1: δεν φαίνονται
0: τώρα
1: ακριβώς.
0: Είναι τα πρόσωπα τα οποία ήταν τότε στις εκδηλώσεις, και άλλα πολλά. Να, εδώ πέρα. Ο Αχιλλέας Χαλδεάκης είχε περιήχημα της Ανατολής, ένα μουσικοχορευτικό, θυμάσαι, και από τότε ξεκινήσαμε. Να, εδώ πέρα ο Μητροπολίτης μας, η ευχή του με εμάς, που ήταν παρόν. Και από τότε ξεκίνησα και σχεδόν κάθε χρόνο κάνουμε στη γιορτή της Παναγίας μας αυτή τη γιορτή, καθιερώθηκε αυτή η μεγάλη εκδήλωση.
1: Βέβαια.
0: Αυτά το 2006. Όμως η υγρασία συνέχιζε το καταστροφικό της έργο και έπρεπε να βρεθεί χρηματοδότηση. Τι να κάναμε? Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε ομιλίες. Από εδώ...
1: Αυτή η Παπούλη θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουν γίνει μια σειρά από έργα τα οποία είναι αρκετά μεγάλα και σύνθετα.
0: Ναι.
1: Γιατί πάντα χρειάζονται και αδειοδοτήσεις, χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα βήματα για να γίνουν. Είπες αρχικά ότι υπήρχε αυτή η Ερανική Επιτροπή,
0: ναι,
1: η οποία είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή, από όσο θυμάμαι, ολοκλήρωσε και το έργο της.
0: 1982 με 1996 και σταματήσαμε, ξέρεις γιατί, Γιώργο μου? Γιατί ενώ είχαμε συντηρήσει τοιχογραφίες στο γυναικονίτη, επειδή κατέβηκε το νερό από το γυναικονίτη, τις κατέστρεψε και οι κολόνες που φτιάξαμε άρχισαν να βγάζουν υγρασία. Οπότε ξεκινήσαμε, φτιάξαμε το άνω διάζωμα, φτάσαμε σε ένα σημείο και σταματήσαμε. Και λέμε, είναι δωρονάδωρον. Πρέπει πρώτα να γίνουν έργα από καταστάσεως και της υγρασίας, δηλαδή πιάσουμε την υγρασία και μετά. Διαφορετικά, ό,τι φτιάχναμε τα χαλούσε.
1: Πάντως αυτή η προσπάθεια της Επιτροπής ήταν πολύχρονη. Και να πούμε ότι είναι και δύσκολο, δεν είναι εύκολο να πηγαίνει.
0: Πολύ δύσκολη. Με πολλή προθυμία, Γιώργο, έδινε ο κόσμος τον οβολό του. Με έχει συγκινήσει. Είναι γραμμένα και τελευταία δραχμή.
1: Μάλιστα.
0: Και ο τελευταίος συνδρομητής που έδινε για 16 ολόκληρα χρόνια τη συνδρομή του. Με αυτά τα έργα έγινε. Αλλά πριν φτάσουμε.
1: Υπήρχαν άλλες πηγές από τις οποίες ο ναός άλυσε χρήματα, πιθανόν δωρεές ή χορηγίες, ώστε να γίνουν αυτά τα έργα?
0: Γιώργο μου, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι, δεν είχαμε βοήθεια. Ψάχναμε, προσπαθούσαμε με όλες αυτές τις ομιλίες και να εκδώσει βιβλίο και τα λοιπά, να πετύχουμε, θα λέγαμε, κάποια χορηγία. Δεν μπορέσαμε να βρούμε και εδώ είναι ακριβώς, θα λέγαμε, θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να αναλάβει πλέον την συντήρηση και αποκατάσταση πιανού του πρώτου καθεδρικού ναού της Ελλάδος. Γιατί η Μητρόπολη αυτό είναι. Τα πράγματα είναι απλά. Πού ήρθε ο πρώτος κυβερνήτης έφτασε στην Ελλάδα? Το λέει καθαρά και εξάστερα η Γενική Εφημερίδα. Στην Αίγινα. Από τυχαίο γεγονός έπιασε στον Άφλιο για τρεις μέρες, πνεύσαντος Βορέου, ειναγκάσαν τα πλοία να προσορμιστώσουν στον λιμένα κατέμπροσε του Ναυπλίου. Έμεινε τρεις μέρες εκεί, του λένε μην εδώ, θεωρώ, λέει, αυτόν απλούν περιηγητή του Ναυπλίου, μεταβαίνω εις Αίγιναν δια να αναλάβω τα ηνία της χώρας, τα γράφει το ΦΕΚ. Και μετά λέει την Ενάτη να ανοίξαν στο Πέλαγο, στα Σεραπία του Γουρσπάιτ, ήταν το Ελένη το ρωσικό, το Ήρα το γαλλικό και το Έκτορ του καπετάν Ανδρέα Γιαννίτση του Ψαριανού, που έστειλε, λέει, η Αντικυβερνητική Επιτροπή από την Αίγινα στη Μάλτα προς υποδοχή της εξοχότητός του. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση, γιατί να στέλνε από την Αίγινα εκεί πέρα? Όλα αυτά. Και έτσι φτάσανε την 11η που λέει η στολιμένα της Αιγίνης τα λοιπά, και τη 12η γράφει. Τόπος της δημοτελούς υποδοχής της εξοχότητός του είχε προσδιοριστεί το προάβλιον της εντάφθα ναού της Παναγίας ή της κατά το παρόν χρησιμεύει ως βουλευτήριον. Δηλαδή έχουμε σαφή μαρτυρία του ΦΕΚ της εποχής ότι στο χώρο του ναού λειτουργούσε η τότε βολή και σώζονται μέχρι σήμερα τα καθίσματα των καθισμών της Τρίτης Εθνοσυνεύσεως.
1: Είναι γνωστό το...
0: Είναι γνωστά αυτά
1: το
0: όλα.
1: Το πάθος, θα έλεγα, με το οποίο έχεις βγει προς τα έξω προσωπικά και έχεις λάβει μέρος και σε πολλές ομιλίες και στην... Σε μεγάλα φόρα, ας το πούμε έτσι.
0: Αν θέλετε μπορώ να σας τα αναφέρω σε μετά, γιατί έχεις...
1: Τηλεοπτικούς σταθμούς, τηλεοπτικούς σταθμούς, με βιβλία, με κάθε είδους προσπάθεια. Πόσο πολύ πιστεύεις ότι συνέβαλε αυτό στο να αναδειχτεί τελικά η ιστορική σημασία της Εκκλησίας, του Ναού?
0: Πάρα πολύ συνέβαλε. Έγινε καταρχήν γνωστά. Mm-hmm. Κοίταξε, Γιώργο, ξεκίνησα να ασχολούμαι με το ναό από μια συγκεκριμένη απόφυ και με τη συγγραφική δραστηριότητα. Ξέρεις πότε? Είπαμε ότι χειροτονήθηκα διάκονος του 1979 και τότε διορίστηκα καθηγητής μέσα εκπαιδεύσεως και δίδαξα για 26 χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο της Αίγινας. Θυμάσαι, σας είχα μαθητές τότε. Λοιπόν, μια φορά λοιπόν διάβαζα στην ιστορία κορμού της Τρίτης Λυκείου ότι ο Θεόφιλος, λέει, Καΐρης προσεφώνησε τον Καποδίστρια στον Αύπλιο. Ουδέν ανακριβέστερον. Να έχεις τώρα να σου μιλάει η Γενική Εφημερίδα, βλέπουμε το λόγο του, να σου λέει ότι έγινε στο Γυναικονίτη και το κείμενο και τα λοιπά. Και αυτή, οπότε πλέον από τότε λέω εδώ κάτι πρέπει να κάνω. Και άρχισα να συγκεντρώνω στοιχεία για το έτος 1996 τυπώθηκε αυτό το πρώτο μου το βιβλίο. Mm-hmm.
1: Μεγάλη Εκκλησία.
0: Η Μεγάλη Εκκλησία, ο Μητροπολίτης Ρωμανός στην Αίγινα, το οποίο την επόμενη χρονιά, το 1997, στην αίθουσα, αυτό είναι το επόμενο βιβλίο, ταξίδι στην ιστορία, στην αίθουσα του Παρνασσού στην Αθήνα, mm-hmm. έλαβε το πρώτο βραβείο της Εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων για εκείνο το έτος.
1: Μάλιστα.
0: Είχε αυτή τη διάκριση. Και μάλιστα εγκρίθηκε να μπει από το Υπουργείο Παιδείας να μπει στις σχολικές βιβλιοθήκες.
1: Συγχαρητήρια, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μερικές φορές τα προσπερνάμε.
0: Δεν είναι παρόν. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω ένα. Ας πες παράπονο. Έρχονται τα γκρουπ, τους ξεναγώ στην Εκκλησία. Πολλές ξενεγείς και τα λοιπά. Και ψάχνουν να βρουν πού είναι η Μητρόπολη. Και ρωτά πού είναι η Μητρόπολη. Ειδικά πάνε στην Παναγίτσα, στον Άγιο Νικόλα και όταν μετά μαθαίνουν που είναι η Μητρόπολη και έρχονται μετά και το πούλμαν τους πιέζει, λέει πρέπει να φύγουμε, πάνε στον Άγιο Νεκτάριο κτλ. Δεν γίνεται ξενάγηση. Λοιπόν, έχω παρακαλέσει, τι πιο απλό, να μπουν μερικές πινακίδες προς τη Μητρόπολη, τόπο ορκομοσία του Καποδίστρια. Και έτσι έχουμε κατασκευάσει αυτές τις πινακίδες. Για λόγο ανεξήγητο, για 3 ολόκληρα χρόνια βρίσκονται σε αποθήκες του Δήμου. Δεν ξέρω γιατί δεν τοποθετούνται. Ένα απλό θέμα. Δηλαδή υπάρχουν πινακίδες για όλα τα άλλα, ακόμη και για τα μπαράκια κτλ. Και δεν υπάρχει πινακίδα για αυτό το σημαντικό γεγονός. Και να πω και κάτι άλλο. Δίπλα από τα εκδοτήρια που είναι ο τουριστικός χάρτης των αξιοθεάτων, λείπει η Μητρόπολη. Ψάξτε να βρείτε αν έχουν βάλει τη Μητρόπολη μέσα στα αξιοθέατα.
1: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη τώρα που φωνάζω, αλλά εκφράζω την αγανάκτησή μου τώρα και τη στενοχώρια μου και τη θλίψη μου. Γιατί...
1: Έχεις δίκιο, γιατί η Μητρόπολη, ο Μητροπολιτικός Ναός της Αίγινας, έχει ένα διπλό ρόλο. Ο ένας είναι αυτός της Εκκλησίας, του Ναού, και ο άλλος είναι ο μνημιακός του χαρακτήρας. Γιατί εκεί έχουν γίνει πάρα πολλά ιστορικά συμβάντα, έχουν καταγραφεί επίσημα, είναι μέρος της ιστορίας και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουμε και να τα γνωρίζει και ο κόσμος που έρχεται στο νησί.
0: Λοιπόν, μετά να σου πω το για την ιστορία που είπες, ότι το 1997 για πρώτη φορά έγινε εδώ στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου, έτσι, από τον αείμνηστο τον αντιδήμαρχο τον Σώζο τον Βελιώτη, έγινε για πρώτη φορά μια εκδήλωση όπου ομίλησα πάνω σε αυτά τα γεγονότα και τότε πλέον καταλάβαμε τη σημασία που έχει 26 Ιανουαρίου σαν σημαδιακή ημέρα για το νησί μας και για τα λοιπά. Και από τα επόμενα χρόνια βέβαιως καθιερώθηκε με προεδρικό διάταγμα όπως ξέρουμε σαν δημόσια γιορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο της Αίγινας. Αλλά το ερώτημά μου είναι, Γιατί μόνο για τον Δήμο της Αίγινας? Δεν είναι για την αρχή της λειτουργίας του νεότερου ελληνικού κράτους? Δηλαδή, όταν κάνουμε κάποια ερώτηση, πώς ξεκινάει τη λειτουργία του μια κυβέρνηση? Με την ορκομοσία, έτσι, μέχρι σήμερα. Πού έγινε αυτή η ορκομοσία? Σε ποιο μέρος? Δεν έγινε εδώ στη Μητρόπολη? Που λέει το Ευαγγέλιο, σταθεί στο κυβερνήτη ενώ από τη Μητροπολίτη του κρατούντα χείρα στο Ιερό Ευαγγέλιο, ορκίσει τον στο πέμπτο ψήφισμα περιεχόμενων όρκων, ο οποίος λέει καθαρά, άκουσε, η προσωρινή κυβέρνηση Ελλάδος καθιδρύεται ορκιζομένη επί του Ναού της Παναγίας της Αιγίνης την 26η Ιανουαρίου στις 10 ώρας προς του μεσημερίου. Με βάση αυτό το ψήφισμα, ορκίστηκε εδώ. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος στη Μητρόπολη, δηλαδή ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση, το Πανελλήνιο με 27 μέλη, το νομοδοτικό συμβουλικό σώμα, και ο Γενικός Γραμματεύς Επικρατείας, ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Χαρίλαος, ο Σμυρίδης Τρικούφης. Λοιπόν, πού έγιναν? Και έτσι ξεκίνησε τη ζωή του νεότερου ελληνικού κράτους. Και γράφει μετά η Γενική Εφημερίδα ότι μετά λέει τελεσίδης δοξολογίας και τα λοιπά στην υποδοχή του, και μετά λέει τον πήγαν τον κυβερνήτη στους προσδιορισμούς αδι' αυτών οικίαν. Να πω μια λεπτομέρεια, δεν ήταν ακόμη έτοιμο το κυβερνείο, το οποίο είναι δωρεά της οικογένειας Μοίρα, που έχει αφιερώσει και την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στο «Δέης του Θεού η Ανάκη Μοίρα και των Γονέων». Αυτός ήταν ο τελευταίος προεστός της Παλαιαχώρας. Τα εξηγώ όλα αυτά, να μην μακρύνουμε τώρα για την ιστορία. Λοιπόν, στην οικογένεια Μοίρα, η Μαριγό, λοιπόν, η χείρα του Δημητρίου Μοίρα, ήταν αυτή, λέει, που δίνει, λέει, στον κυβερνήτη το σπίτι με τα οσπίτια και τα λοιπά. Και δεν είχαν τελειώσει οι εργασίες από το Θωμά τον Ιωάννου, έτσι λεγόταν αυτός ο Αιγινήτης. Και έμεινε για την πρώτη ενέργεια του καθρίσου και την επόμενα που... Στο σπίτι του Καλούδη, του Δημητρίου Καλούδη, σπουδαίου ναυπηγού Καρβομαραγκού, που έχει φτιάξει 11 μαστορικά καράβια που έλαβαν μέρος στον καθαθάλασσα αγώνα των Ελλήνων και δύο ατμόπλια ανάμεσά τους. Και είναι αυτός ο Γιώργο μου που έχει αφιερώσει την περίφημη εικόνα εδώ της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Να το. Αυτή η εικόνα.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ, που βρίσκεται στο κινητάρι, λέει στο κάτω μέρος. Αυτά όλα τα μοιράσαμε ευλογία στις γιορτές της Εκκλησίας μας και τα λοιπά. Μαζί με το αναμνηστικό, το οποίο αν δεν το έχεις να σου το δώσω. Και γράφει λοιπόν ότι η κοίμηση του τόκου, λέει, οι Αιγινήτες Δημήτριος και Ρεβός Αντώνιος Καλούδης, τα σπουδαίοι Καρβομαραγκοί, αφαίρεσαν τη ζωή τους στην πατρίδα και τον αγώνα. Ο Αντώνιος Καλούδης έφτιαξε και δύο πυρπολικά που χρησιμοποιήθηκαν τον Αύγουστο 1924 στην ναυαγία του Γέροντα.
1: Μάλιστα.
0: Το πλοίο το ονομαζόταν Πολύκητος, που ήταν ο πρώτος πεσόν γενναίος Αιγινήτης Αλαμινομάχος. Δηλαδή, δεν είναι το παρελθόν με το. Λοιπόν, αυτή η εικόνα το λέω, γιατί οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη Μητρόπολη είναι ιστορικό και αποδεικνύεται.
1: Λοιπόν, αυτή η ιστορία του ναού που την ανέδειξες εσύ με όλη τη δύναμη και όλα αυτά τα χρόνια, φαίνεται ότι ήταν τελικά και η σωτηρία του. Γιατί, αν μου επιτρέπεις, θεωρώ ότι έχει δώσει ένα έναυσμα πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό στο χορηγό, στον άνθρωπο που αποφάσισε να δώσει τα χρήματα για να γίνει παρούσα ανακαίνιση.
0: Γιώργο, επιτρέπεις, πριν φτάσουμε σε αυτό που είπες, ποιος είναι αυτός, θα πω ποιος είναι και το όνομα τα λοιπά. Να πω το εξής. Το 96, τότε που κάναμε και προσκαλέσαμε, έχω εδώ πέρα το έγγραφο, σας το δείχνω, του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, ο οποίος γράφει, απευθύνεται στον Πρόεδρο του Λαογραφικού Μουσείου του τότε και λέει, κύριε Αθήνα, 11 Απριλίου 1996, κύριε Πρόεδρε, η ιστορική αλήθεια δια την Αίγινα ως πρώτης πρωτευούσης του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Ούτε πιστεύω ότι επιδιώκεται θελημένος η παραποίηση της θεωρίας της από οποιονδήποτε. Και λέει, ελπίζω να μου δει σύντομα, κυρία, επισκεφθώ την Αίγινα. Βέβαια, εγώ τον κύριο Στεφανόπουλο δεν τον Αλλά όπως θυμάσαι, ξενάγησα τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο αρκετά χρόνια μετά, όταν είχε έρθει εδώ και του έδωσα δώρο και το βιβλίο και φτάσαμε μέχρι το κυβερνείο και του έδειξα και λέω «Να, το γραφείο του Καποδίστρια, από όπου εργαζόταν έτσι μαζί με τον Ιωάννη Δομπόλη, ουσιαστικά το πρώτο προοικονομικών. Ξενυχτούσανε 4 η ώρα, έκλεινε η λάμπα και άναβε στις 7 το πρωί για να βάλουν θεμέλια γερά για το νεότερο». Το υποίδρυσιν εγώ λέω, επειδή έχουμε σπουδάσει και νομική, τα ξέρουμε αυτά, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρξει και de jure. Αλλά η παρουσία όμως των πλοίων, των συμμαχικών δυνάμεων, την ημέρα της ορκοποστίας του Καποδίστριας, που ύψωσα λέει επί των flames, των ιστίων τους, την ελληνική σημαία, ουσιαστικά αποδεικνύει την de facto αναγνώριση εδώ της υποστάσεως της νέας ελληνικής κυβερνήσεως και όχι μόνο δηλαδή του νεότερου ελληνικού κράτους μετά από τη δουλεία άνω των 400 χρόνων, γιατί στη Μακεδονία μας κράτησε σκλαβιά πάνω από 500 χρόνια και τα λοιπά, εδώ στην πρωτεύουσα, από εδώ ξεκίνησε. Και θα έλεγε ότι έκανε βόλεις, αν λέει τα πλοία, τα γράφουμε όλα αυτά με λεπτομέρειες σε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Το οποίο, Γιώργο μου, αυτό το τύπωσα το 2013 με προσωπικά μου έξοδα, 13.700 ευρώ μου στήχησε. Συγχώρεσέ με, τα λέω τώρα έτσι, αλλά τα περισσότερα τα έχω χαρίσει στα παιδιά, στους συλλόγους και τα λοιπά. Δεν θα έπρεπε αυτό το βιβλίο που είναι και η ιστορία
1: της αρχαίας
0: Έγινα.
1: Στο τι
0: να ναι. Αυτό θα έπρεπε να δίνεται σε κάθε έναν επίσημο που είτε στην Έγινα. Και όταν έρχονται εδώ πέρα για τη γιορτή του Καποδίστρια και μιλάνε στη Μητρόπολη και μιλάνε για άσχετα θέματα, για την οικονομική πολιτική του Καποδίστρια, για... αυτά μπορεί να τα πεις και οπουδήποτε αλλού. Εδώ θα πούμε αυτά που αφορούν την τοπική ιστορία.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία είναι τόσο πλούσια και άγνωστη.
1: Λοιπόν, επειδή η ιστορία και ειδικά από τα δικά σου τα χείλη δεν τελειώνει ποτέ, πάμε στο σήμερα. Πάμε να δούμε, να μιλήσουμε για τα έργα που γίνονται τώρα, για την οικονομική στήριξη, τη μεγάλη χορηγία. Και αν θα, πραγματικά, επειδή μου αρέσουν οι ιστορίες, ήθελα να μας πεις και λίγο πώς έγινε αυτή η προσέγγιση, πώς...
0: Ναι.
1: Και πώς εξελίχθηκε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, είχα ακούσει ότι ο μεγάλος ευεργέτης της πατρίδας μας, και όχι μόνο, ο κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος, ο εφοπλιστής, είχε κάνει πολλά έργα και χρηματοδοτούσε αυτά τα έργα. Προσπάθησα λοιπόν να δώσω κάποια επικοινωνία μαζί του και αυτό έγινε πραγματικά. Πήγα στην Γλυφάδα και πήγα το γραφείο του, Λαμπράκη 69, σας λέω λεπτομέρειες, αρκετές φορές. Μάλιστα τον προσκάλεσα και ήρθε και στην Έγινα. Και ήρθε και στο Αρχονταρίκι και είδε με, θα λέγαμε, με τα ίδια του τα μάτια την ανάγκη, ας πούμε, που υπάρχει. Όταν του έδωσα και το βιβλίο και το διάβασε πλέον κατάλληλα και τη σπουδαιότητα και περιμέναμε να έρθει η στιγμή να πάρουμε την άδεια. Γιώργο, 8 ολόκληρα χρόνια περιμέναμε να πάρουμε την άδεια, περίμενε και ο Μαρτίνος για να ξεκινήσουμε. Και τώρα τελευταία μόνο με το Γιάννη το Δέδε, τον αρχιτέκτονα και τα λοιπά, που έκανε και τη μελέτη και είχε την επίβλεψη, πέρασε από ΚΑΣ, κεντρικό αρχαιοσκευό. Θυμάμαι, καθόμαστε με τον Γιάννη στον Προθάλαμο, μέσα συνεδρίαζαν τα μέλη του ΚΑΣ και περιμέναμε αγωνία. Και κάποια στιγμή βγήκε έξω κάποιο μέλος και λέει: θα τα περάσετε μέσα. Και περάσαμε μέσα, που ήταν όλη η ηγεσία του Υπουργείου Ποτισμού, και εξηγήσαμε. Και λέμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και μετά βεβαίως βγήκαμε έξω, λέμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά μετά από μερικές μέρες μας ήρθε το ευχάριστο γεγονός και το πρώτο που κάναμε ήταν τηλεφωνήσω στο Σεβασιότατο Μητροπολίτη μας. Λέμε: Σεβασιότατε, έχουμε τα ευχάριστα νέα, εγκρίθηκε μελέτη κτλ. Λοιπόν, και περίμενε πλέον. Μόλις λοιπόν πήραμε τα χέρια στα χέρια μας τη μελέτη, ξεκινήσανε τα έργα. Τι έκανε? Μας έστειλε τα πάντα. Έκανε τη δωρεά και ανέλαβε τα πάντα. Υλικά, εργάτες, ασφάλιση, τα πάντα, όλα δικά του. Και μας έστειλε ένα πάρα πολύ έμπειρο, θα λέγαμε, συντηρητή, θα πω και το όνομά του, Βασίλη Ζαφύρης λέγεται. Και είναι αυτός ο οποίος, ακούσε σύμπτωση τώρα, έχει κάνει βεβαίως συντηρήσεις και στο Άγιον Όρος και σε άλλα παλαιά κτίσματα, ήταν αυτός ο οποίος ήταν παρόν στις συντηρήσεις, στις συντηρήσεις του Παναγίου Τάφου που έγιναν με την Τόνια Τιμωροπούλου, την καθηγήτρια του, του Πολυτεχνείου, που μεταδόθηκε μάλιστα και ζωντανά από τον Άσυρα Τζεογράφη. Το θυμάσαι. Και όταν του έδωσα αυτό το βιβλίο του τώρα, το πρόσφατα, του Βασίλη, το Βασίλη, για το Ιεροσόλυμα και Άγιο Φως, και είδα αυτή τη φωτογραφία. Μου κάνει έτσι και μου λέει, να, εδώ είναι το γραφείο μου. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έχει μεγάλη εμπειρία από, το... από αυτά τα έργα είναι αυτός. Και πραγματικά θαυμάζουμε, γιατί μπήκε η σκαλωσιά όλοι. 14 άτομα εργάστηκαν πυρετοδός μέσα στον καύσωνα.
1: Δεν ακούγεται τίποτα.
0: Τίποτα δεν ακούγεται. Με τις στολές τους, με τα κράνια τους, με μια... Ο, τίποτα. Είναι κύριοι. Σε όλα. Δεν ακούγεται εκεί. Είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι.
1: Το βλέπεις από το προάβλιο.
0: Ναι.
1: Παρά το γεγονός ότι γίνονται τόσο μεγάλη έκθεση έργα, είναι τόσο περιποιημένο και τόσο όλα τακτοποιημένα τα πράγματα.
0: Δεν εμποδίζεται
1: η τίποτα. Και δεν ακούγονται.
0: Όπως δεν θα εμποδίσουν, ακούστε, και τα έργα της συντηρήσεως τοιχογραφιών. Ξεκινάνε τώρα, γιατί έχει εγκριθεί.
1: Να και... πούμε, είναι δύο μελέτες, από όσο έχω καταλάβει και εγώ. Ναι, ναι. Η πρώτη είναι αυτή.
0: Ωραία.
1: Και συνέχεια περνάτε μέσα στον ναό.
0: Έχει περάσει και η συντήρηση φωτογραφιών. Και έχει εγκριθεί. Αυτή. Ναι, ναι. Έχει έρθει στο συνεργείο.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Τώρα η μέσα στο φθινόπωρο βάζουν άλλη σκαλωσιά. Τμηματικά βέβαια θα γίνεται αυτό. Να αρχίσει να συντηρηθεί το εσωτερικό του ναού. Πρόσεξε, Γιώργο, μα μπει τώρα που κάνει ένα δείγμα. Μόλις μπαίνουμε από το πλάι, πάνω από τη βορεινή την πόρτα που είναι κλειστή, που έχουν καθαρίσει το πρόσωπο του Χριστού. Τι ωραία που φαίνεται. Φαντάσου να γίνει έτσι τώρα όλες οι τοιχογραφίες. Θα λάμψει ο ναός. Επομένως, έχει εγκριθεί, είναι η εταιρεία Διηνεκές του κυρίου Παναγιώτη Θεοφυλάκου, μετά από διαγωνισμό βεβαίως. Έχουν έρθει εδώ πέρα και οι υπεύθυνοι, έχουν έρθει, κάνει αυτοψία και η κυρία Μπορπουδά και η κυρία Παναγκοπούλου και όλοι δηλαδή οι του Υπουργείου κτλ. Και όλα τα έργα γίνονται με την επίβλεψη, και εγώ πάντα ό,τι έκανα πάντα με την επίβλεψη. Τους προσκαλούσα και λέω, ελάτε, δηλαδή, βοηθήστε μας. Δεν έχουμε καμιά αντιπαλότητα, βοήθεια. Όλοι για ένα μνημείο που αξίζει τον κόπο να το συντηρήσουμε.
1: Ένα έργο 4 δεκαετιών είναι από ναι. αυτό. Τώρα, αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Όσο αφορά το γυναικονίτη, που είναι και αυτό ένα ναι. Στοιχείο του ναού μνημιακό, πέρα μάλιστα. από τη λειτουργικότητά του που έχει ναι. Στο ναό, στην εκκλησία, ναι. είναι και μνημιακό.
0: Ναι.
1: Εκεί τι θα γίνει, γιατί θυμάμαι τα ναι. προηγούμενα χρόνια υπήρχαν, είχαν τοποθετήσει κάποια πινακίδια που έδειχναν την απόκληση.
0: Ναι, αυτό ήταν για το σεισμό, τα έχουμε βάλει. Ναι, όχι. Κοίταξε, ο γυναικονίτης έπαθε μεγάλη ζημιά με τα νερά της βροχής. Να πούμε τώρα για το θέμα το οικονομικό, είπαμε. Εμείς κάνουμε Ιρανική Επιτροπή, βοήθεια από Δήμο, από αυτά και τα λοιπά. Ουσιαστική είναι και μεγάλο έτοπος, δεν έχουμε λάβει τίποτα. Απλώς για λόγους δικαιοσύνης να πω ότι έχουν λάβει 20.000 ευρώ από τον τότε Περιφερειακή Αττική στον κύριο Χαράλαμπο Μανιάτη. Έτσι, άλλες 25.000 που είχαν εγκριθεί, αυτές δεν ξέρω, δεν τις πήραμε στα χέρια.
1: Παρόλο και από την περιφέρεια έχει γίνει ένα έργο.
0: Θα φτάσω σε αυτό. Ναι, μετά άλλες 10.000 που εγκρίθηκαν από τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον Φίλικο Πετσάλνικο, που είχαμε πάει μέσα σε μια εκδήλωση που έγινε και στο Divine Caravel με μια ομιλία από τον τότε δήμαρχο και ενέκρινε. Αλλά αυτά τα έργα δυστυχώς έγινε το λάθος να μπουν στο ταμείο του Δήμου. Και επειδή είχε ένα χρέος ο Δήμος, έγινε συμψηφισμός και τα τραβήξαν απευθείας. Δεν τα πήραμε, τα χάσαμε. Και έγινε τελικά από τον κύριο Κατσικάρη, τον τότε αντιπεριφερειάρχη, η έγκριση ενός ποσού 110.000. Θυμάσαι, είχαμε και την ταμπέλα εκεί πέρα. Η αποκατάσταση του ελληνικού βολευτηρίου έγραφε μάλιστα.
1: Μάλιστα
0: και τα αλλά, κοιτάξτε, όπως γίνονται με τα δημόσια έργα, δυστυχώς έγιναν κακοτεχνίες. Δηλαδή, να σου πω συγκεκριμένα, τα κεραμίδια, αντί να μπουν κολυμπητά με λάσπη, μπήκαν το ένα πάνω στο άλλο. Θυμάμαι και εγώ ανέβαινα πάνω, πατούσα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν βάλανε μεγάλη διατομή στην έξινα απορροή των υδάτων. Σε περίπτωση μεγάλη συνεπομπή, να μπορεί να φεύγει ελεύθερα το νερό. Λίμιαζε πάνω από τον γυναικονίτη. Αλλά το τρίτο και το πιο σπουδαίο και ολέθριο ήταν το εξής. ότι το γεωύφασμα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το στεγανοτικό βάζο πάνω, όπως είναι ο Τρούλος τώρα έτσι, έτσι, για υγιεινή σωστή δουλειά, μου έδειξε φωτογραφίες ο κύριος Ζαφέρης τώρα πάνω που τα έχει τραβήξει. Mm. Έπρεπε να ξεκινήσει από τον Τρούλο και να πιάσει τα κεραμίδια έτσι και να αποχωρήσει. Αυτό δεν ξεκινήσει από τη βάση του Τρούλου, ξεκίνησε από κάτω, από εδώ και μάλιστα διπλωμένο. Mm. Με αποτέλεσμα με τη βροχή να περνάει και από εδώ το νερό και ένα διπλωμένο εδώ και να το κρατάει. Όχι μόνο δεν το προφύλαξε αυτό, κρατούσε την υγρασία και την ξερούσε και μας τα χάλασε. Μετά ένα άλλο που έγινε. Όταν έγινε ο Σοβάς, ο εξωτερικός εκκλησίας, για να τελειώνει γρήγορα, έπιασε την άλλη μέρα και το βάψαν. Κάτσε ρε παιδί μου, άστο να στεγνώσει. Και... γι' αυτό και έχουμε σήμερα και βλέπεις αυτές τις σφάλειες, τις απολεπείς κτλ. Είναι γιατί δεν έγινε σωστή δουλειά. Ελπίζουμε τώρα να πλέον να γίνουν όπως
1: και
0: πρέπει.
1: Θυμάμαι πρόσφατα, πριν ένα μήνα, είχε μιλήσει το Έγινα Πόρταλο Επιβλέπων και έχει κάνει και την πρώτη μελέτη ο κ. Γιάννης ο Δέδες.
0: Βεβαίως, με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε.
1: Μας είπε ότι, το διαβάσαμε και εμείς, ότι ουσιαστικά είναι ένα έργο που ξεκινά και δεν έχει μια ημερομηνία ολοκλήρωσης. Δηλαδή, είναι ανάλογα τι θα βρεθεί.
0: Βέβαια. Κοίταξε, όχι, έχουμε ένα πλαίσιο. Mm-hmm. Δηλαδή, το πλαίσιο μας είναι το χρονικό και η προσπάθειά μας, δηλαδή, να είμαστε έτοιμοι το 2028. Αν θέλει ο Θεός και ζούμε, θα γιορτάσω τα 200 χρόνια από την ορκομοσία του Καποδίστρια στη Μητρόπολη, επαλαμβάνω. Mm. Επαλαμβάνω, στη Μητρόπολη, 26 Ιανουαρίου 28. Αυτό είναι το γεγονός. Και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε εμείς, γι' αυτό το γεγονός. Έχει έναν ορίζοντα μέσα σε δύο χρόνια, δηλαδή.
1: Αν τα καταφέρετε, μοναδικοί θα είσαστε.
0: Γιατί, θα δούμε. Γιατί, επειδή απέναντι... έχει μπλεχτεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, προσδοκούμε και ελπίζουμε ότι θα γίνει.
1: Κοίτα
0: και θα γίνει.
1: Κοίτα απέναντι.
0: Το βλέπω το Γίνα. Άλλη ιστορία. Όταν είχε έρθει Γιώργο Μαπαυλόπουλος εκεί, θυμάσαι, ήταν να πάει στον Άγιο Νεκτάριο, τρίμηνες και τα λοιπά. Τον πήρα λοιπόν, τον ξενάγησαμε στην εκκλησία. Κύριε Πρόεδρε, εδώ το αυτό, τον άλλο. Τον έφερα από εδώ. Του λέω, κοιτάξτε τι γράφει πάνω. Λέω, το εδασκαλείο τούτο κυβερνήτης εδήματο τη νεολαία της Ελλάδος εν έτη 1830. Δεν έγραψε, λέω, την νεολαία της Αιγίνης, της Ελλάδος, το πρώτο διδασκαλείο αυτό. Και εδώ δίδαξαν ο Νεόφυτος, ο Δούκας, ο Γιώργος Γενάδιος, ο Βενθύλος και άλλοι και τα λοιπά. Έχω κάνει μελέτη, άμα μπεις στην ιστοσελίδα του ναού, το ύμνα.gr, όπως ξέρεις, έχει πέντε ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι ναός, πατώντας ενός, βλέπεις την ιστορία του ναού. Η άλλη ενότητα είναι κηρύγματα, ανεβάζουμε τα κηρύγματα των Κυριακών. Ο τρίτη ενότητα είναι Καποδίστριας. Άμα πατήσεις Καποδίστριας, τα βγάζει όλα. Mm-hmm. Και έχουμε και τρία εικονοποιημένα ντοκιμαντέρ ανεβασμένα. Το πρώτο, από τη διπλωματική και πολιτική δράση του Καποδίστρια στην Ευρώπη. Το δεύτερο, η σχέση του Καποδίστρια με την Επανάσταση του 1821. Mm-hmm. Και το τρίτο και σπουδαιότερο μας αφορά, η κάθοδος του κυβερνήτη στην Ελλάδα και η άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβερνήσεως της χώρας. Με στοιχεία, με κείμενα, με. Λοιπόν, μετά η τέταρτη ενότητα είναι εκπομπές ράδιο τηλεόραση. Άμα μπείτε εκεί πέρα θα δείτε, εκεί που έχουμε μιλήσει, στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, έχω μιλήσει, ήταν ο Μακαριώτατος τότε ο Ιερώνυμος, τότε υπουργός εξωτερικών ο Βενιζέλος, ήταν και ο Μητροπολίτης ο Εφραίμ, και μάλιστα μετά μου έστειλε η Ιερά Σύνοδος, να συνδιαβάσω, η Ιερά Σύνοδος Ελλάδας, ημερομηνία 3 Ιουλίου 2014, προς ανδεσπολογιότατον και τα λοιπά, λέει, η Ιερά Σύνοδος αντιρρηθεί στη συνεδρία αυτής, έγωνα εκφράστε προς εμάς τας ολοθύμους ευχαριστηρίους και συγχαρητηρίους αυτής προσρίσης, δια τα πάνθωσα συνεβάλλεται προφρόνως υπό την ιδιότητα του εισηγητού επί το τέλη της επιτυχούς συνεδριακής των εκδηλώσεων αυτών. Ήταν, θα λέγαμε, και μάλιστα τότε μοίρασα όλο την εισήγησή μου, η οποία λέει, βλέπετε, στην Ελλάδα άφηξης του Καποδίστρια η αύξηση κυβέρνηση στην Αίγινα. Η οργομοσία τη πρώτη επιστημονική κυβερνήσεω του Μετροπολιτικού Ιερό Ναό και η διετή άσκηση τη κυβερνητική εξουσία από το νησί 1828-1829 με αποδείξει. Στο τέλο παραθέτω το κείμενο τη Γενική Εφημερίδα, το οποίο μάλιστα το μοίρασα σε όλου εκεί πέρα για να δουν πώ ακριβώ έγιναν τα γεγονότα. Δεν υπάρχει λόγος αντιπαλότητας με κανέναν, ούτε με τον Άφη, ούτε με την Κέρυθι. Εμείς μιλάμε πώς έγινε τα γεγονότα σύμφωνα με το φεκ της εποχής. Αυτό λέμε και αυτό παρουσιάζουμε. Όλους τους σεβόμαστε, όλους αγαπούμε, με όλους συνεργαζόμαστε, αλλά να μην παραποιούμε όμως και τα δεδομένα της ιστορίας. Δηλαδή, όταν τώρα στην τελευταία ταινία που κυκλοφορεί για τον Καποδίστρια, είδα εγώ τώρα. Να είναι το τυπογραφικό μηχάνημα απ' έξω από τον Μπούρτσο Φάι του Ναυλίου, εγώ, συγχωρέστε με, πήρα ανάποδες. Γιατί 1969 ήταν το έτος όταν εγώ τελείωνα το εξακτάξιο τότε γυμνάσιο της Αιγίνας και ο τότε γυμνασίας τα λοιπά μας έδειχνε τις ράγες τις οποίες ήταν και τα λοιπά εκεί πέρα το τυπογραφείο. Και μέσα στο βιβλίο γράφω συγκεκριμένα πράγματα ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αγοράστηκε από τη Μάλτα έναντι 600 γυναιών, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Βροντέα και μεταφέρθηκε στην Αίγινα κτλ. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπουμε να δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως τέτοιες λάθος εντυπώσεις, δεν ξέρω από αμέλεια δική μας ή από τι κτλ. Δεν είναι να στεναχωριέσαι και να λες ότι όλος αυτός ο αγώνας που είχα κάνει τόσα χρόνια πήγε στράφη. Δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι αρκετοί πλέον έχουν αρχίσει και ψάχνουν. Και να σου πω, Γιώργο, κάτι. Όταν κάναμε τις εξετάσεις, τις εκδηλώσεις τότε για τα 200 χρόνια, θυμάσαι, κάναμε και στο Τιτίνα εκδήλωση. Και εμείς ήσαν διάφορα ομιλητέ και τα λοιπά. Τότε ήρθαν και δύο, η Παναγιώτα Γενίτσαρη και η Ειρήνη Σαΐτη, οι οποίοι έκαναν μια αρχιτεκτονική, στο πλαίσιο της ψυχιακής εργασίας τα παιδιά τότε, έτσι. Μια πρόταση για την επανάχρηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου. Και ήταν πάρα πολύ αυτή η ωραία πρόταση. Εγώ την υπερθεμάτισα και τι λέει αυτή η πρόταση. Και εγώ ποιο ήταν το όνειρο το δικό μου, να σας πω έτσι. Αυτό το ορφανοτροφείο, χωρίς βεβαίως να αγνοηθεί η Χρήστος φυλακές από το 1888 κτλ., με τον Γολγοθά μέσα, τον τόπο εκεί που συνέβησαν όλα αυτά τα φοβερά τα πράγματα. Όλα δηλαδή να κρατηθούν. Αλλά είναι ένα τόσο τεράστιος χώρος, 4.000 τετραγωνικά μέτρα, που χτίστηκε σε χώρο ρεκόρ 6 μήνες από το Καποδίστρια, φαντάσου, που μπορεί να στεγάσει τα πάντα. Λοιπόν, εκεί πέρα, ακούστε, υπήρχε η σχολική βιβλιοθήκη, η οποία αργότερα με τη μεταφορά του 1834 από τον Γεώργιο Γενάδιο στην Αθήνα μεταφέρθηκαν 25.614 τόμοι ακριβώς βιβλίων και έτσι προέκυψε η Εθνική Βιβλιοθήκη. Το οδείο ξεκίνησε σαν σχολικό οδείο και μετά μεταφέρθηκε στην Αθήνα σαν εθνικό οδείο. Λειτουργήσε άγνωστα σχολή παλαιογραφίας. Έφερε ο Καποδίστριας από τα Άγιον Όρος που ήταν Τούρκοι 10 χρόνια, συνέλεξε όλα τα παλαιά τα οποία κινδύνευαν να κατασταθούν και συντηρήθηκαν εκεί. Εκεί ο Βαρθολομαίος ο Κουτουλουμουσιανός από την Ήβρο, την πατρίδα του Πατριάρχη μας, έγραψε τη σύνοψη. Αυτή τη σύνοψη, την οποία έχουμε μεγάλη εβδομάδα δηλαδή από τις Ακουρδίες, εδώ γράφηκε. Συνέλεξε τις αρχαιότητες, το Αρχαιολογικό Μουσείο, υπήρχαν αρχεία. Ψήφισε νόμους αυστηρούς για την άπαταξη της αρχαιοκαπηλείας. Καθιέρωσε το δεσμό των διαβατηρίων και διαμονητηρίων. Λειτουργήσε ένα αλληλοδεσκό σχολείο. Ακούστε. Ξεκίνησε ο λόγος των ευελπίδων. Όχι ακριβώς ελπίδων, ευελπιδών γράφει το κείμενο. Το 1828 σαν λόγος και το 1834 μεταφέρει σαν σχολή στο Ναύπλιο. Και εγώ αισθάνομαι άσχημα όταν σχολεία ευελπίδων, ας πούμε, που τα σχολούν όλα αυτά, λένε ότι ο λόγος των ευελπίδων ιδρύθηκε το 1834 στον Ναύπλιο. Ξεκίνησε από εδώ, σαν λόγος των ευελπίδων. Και μετά με τη μεταφορά της η κυβέρνηση συνέχισε στον Ναύπλιο. Λοιπόν, Και έλεγα λοιπόν το εξής. Λέω, αυτός ο χώρος θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει. Να μεταβερθεί η βιβλιοθήκη στο φυσικό της τον χώρο από όπου και ξεκινήσετε. Το οδείο να γίνει ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο, να έρχονται καθηγητές μέσω συνεδρίων, που απάσχει έγινε από αυτό. Έχετε ένα, δεν μπορώ να κάνω ένα συνέδριο, πάμε στους κινηματογράφους. Ναι, λοιπόν, μέσω συνεδρίων και τα λοιπά. Να έρχονται καθηγητές ιστορίας και να βάζουν στην πτυχιακή εργασία των μαθητών τους τα έτη 1828 με 1829, τα οποία παρακάμπτουν δυστυχώς οι διάφοροι ιστορικοί που μιλάνε, σαν να μην υπήρχαν ποτέ αυτή η περίοδος και μας αναφέρονται μόνο στα επόμενα έτη, να αναδειχθεί με αυτόν τον τρόπο η τοπική ιστορία και να έρθουν, μακάρι να βρεθεί κάποιο από τα παιδιά τα δικά μας που με ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή, να το φωτίσει ο Θεός και η Παναγία και να ασχοληθεί με αυτή την τοπική την ιστορία. Και εγώ προσωπικά τι θα ήθελα. Θα ήθελα θαυμάσια και για τουριστικούς λόγους να γίνει ένα καποδιστριακό τρίγωνο. Τι? Να γινόταν εδώ πέρα στο Εινάρδιο, αφού συντηρηθεί βεβαίως το Εινάρδιο και ξεκινούμε από την ερώτηση που μου έκανες για το Εινάρδιο. Μπορεί ας πούμε να γίνει εδώ πέρα ένα μουσείο. Δεν υπάρχει ένα μουσείο καποδιστριακό. Εγώ έχω πει είμαι έτοιμος εάν βρεθεί κάποια αίθουσα και κάνουμε ένα μουσείο καποδιστριακό, να δώσω ό,τι καποδιστριακά
1: είναι,
0: έχουμε.
1: Είναι μια, ως βιβλιοθήκη έχει βγει, έχει ξεκινήσει
0: γιατί,
1: και μια, έχει ενταχθεί και
0: για
1: στο,
0: τη βιβλιοθήκη, ναι, ναι.
1: Και στο πρόγραμμα, ναι, ναι, τώρα του Υπουργείου Παιδείας,
0: ναι,
1: και υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει μια επικαιροποίηση της μελέτης.
0: Ναι, εγώ θα έλεγα για να ολοκληρώσω, Γιώργο, που σίγουρησε μόνο αυτό, δηλαδή, ποιο ήταν το όραμά μου? Έρχονται τα με τα πόδια, tour operators, πώς λέγονται αυτά, έρχονται τα πόδια εδώ. Να βλέπουν, να παίζει μια ταινία 3D Mason, να δείχνει τα του Καποδίστρια, αφήξω εδώ μερικά αντικείμενα του Καποδίστρια.
1: Θα έχουμε το χρόνο, παππού,
0: περνάνε
1: να πούμε
0: δίπλα
1: αυτά
0: στη Μητρόπολη, κυβερνείο, να φεύγουν μετά, πάνε για Νεκτάριο, για γεγιά.
1: Υπάρχουμε και εμείς που ζούμε εδώ.
0: Σημαντικό, εντάξει.
1: Πρέπει να χρησιμοποιούμε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σίγουρα περνάει σε ένα, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο τώρα για τη Μητρόπολη.
0: Ναι.
1: Μίλησε μας για την επόμενη μέρα των έργων. Δηλαδή, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που σωστά το θέτεις μέχρι το 2028. Αλλά υπάρχει τώρα μια νέα οπτική για τον ναό. Και θα θέλαμε την εκτίμησή σου γι' αυτό.
0: Ναι. Κοιτάξτε, η προοπτική είναι η εξής. Τώρα τελειώνουν, έχουν πλέον στεγανοποιήσει τους τρούλους με μέθοδες, έχουν πιάσει την υγρασία, τελείωσε. Θα στείλω τώρα τον κωδικό του το χρωμάτων που έχει εγκρίνει η αρχαιολογική παιδιά στον αρχιτέκτονα, να βρει το ίδιο ακριβώς χρώμα για να βάψει γύρω γύρω τους τρούλους πριν φύγουν οι σκαλοσιές. Θα μπουν σωστά το ιοίφασμα, πώς λέγεται αυτό, εντάξει. Θα ξαναμπούν τα κεραμίδια. Θα αντικατασταθούν τα σπασμένα, τα χροκέραμα, τα πάντα όλα. Και συνέχεια θα κατεβαίνουμε προς τα κάτω και μετά το θέμα το να πιάσουμε την ανερχόμενη υγρασία με τα έργα αποστραγγίσεως και τα λοιπά, είναι η επόμενη φάση. Παράλληλα όμως, ξεκινάει, όπως είπαμε, και το έργο της συντηρήσεως και αποκαταστάσεως των τοιχογραφιών, το οποίο πλέον θα περιλάβει όλα τα εσωτερικές και το διάκοσμο, βεβαίως, ο διάκοσμος είναι του Σταματιάδη, έτσι, ενώ οι τοιχογραφίες στο πλάι είναι του Κωνσταντίνου Λιώκη Λιβαδά, έγιναν το έτος 1905, όπως έχει αποκαλυφθεί από κάτω από την τοιχογραφία του Αγίου Σπυρίδωνος, που ήταν ο προστάτης από το αυτό, ήταν κεφαλονίτης, αλλά υπέγραφε με ερυθρά μελάνι κάτω σε όλα όσα έργα έχει κάνει κάτι μικρό του Αγίου Σπυρίδωνος. Και εκεί το προηγούμενο έτος ήταν στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, όπου έφτιαξε την Εκκλησία του Ευαγγελισμού, συντήρησε την Ευαγγελισμού που είναι στο Βουκουρέστι, και μετά έφτιαξε την Μητρόπολη. Λοιπόν, 1905, μετά τα επόμενα χρόνια ο Σταματιάδης έκανε το διάκοσμο. Είπαμε στην αρχή ο Παντοκράτορας Το 1930 έγινε τελευταία η πεζογράφησή του και τώρα έχει συντηρηθεί, αλλά θα ξαναμπούν όμως Καλωσιές Γιώργο ξανά μέχρι το Τρούλο και θα γίνουν από την αρχή όλα.
1: Πολύ ωραία.
0: Όπως πρέπει να γίνουν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε με την ευχή σου να τα ξαναπούμε. Θα βγούμε και μέσα στην εκκλησία όταν έρθει η ώρα να καταγράψουμε και τις εργασίες που γίνονται εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την για όλο αυτό το χρόνο, όλες αυτές τις ενέργειες που μας είπες ότι έχουν γίνει, το ιστορικό ουσιαστικά όλων όσων έχεις κάνει αυτά τα 40 χρόνια. Είναι εργασία ζωής αυτό το πράγμα, είναι έργο ζωής.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ Γιώργο μου για την ευκαιρία που μου δώσες να έρθω. Όπως καταλαβαίνεις, έκανα μια κατάθεση ψυχής. Εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζω αυτό που κάναμε τώρα απόψε. Για μένα είναι μια κατάθεση ψυχής. Και πίστεψέ με, το να τα βγάζω αυτά τα πράγματα από μέσα μου, που τόσο έχω αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια, μου προξενεί μεγάλο πόνο. Δεν ήθελα τόσο καιρό να μιλήσω για αυτό το λόγο. Είναι δύσκολο. Ούτε θέλω να για λόγους αυτοπροβολής. Δεν θέλω εγώ. Εμένα, ξεχάστε με. Το έργο θέλω να γίνει. Η Παναγία. Εμείς άνθρωποι είμαστε. Σημερινοί είμαστε, αυριανοί δεν είμαστε. Τελικά θα λέγαμε αυτό που μένει είναι το καλό στη ζωή μας του ανθρώπου. Ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος. Το κακό έχετε κάνει τη ζημιά του, το γύρο του και φεύγει. Αυτό που μένει είναι το καλό. Ας προσπαθούμε λοιπόν ή τουλάχιστον να έχουμε αγαθή προαίρεση να κάνουμε το καλό. Και όλα τα άλλα τα ευλογεί ο καλός Θεός και η Παναγία. Γιατί το πραγματικό αφεντικό του ναού αυτού είναι η Παναγία την οποία είναι φερμένη στην κοίμησή της. Και αισθανόμαστε πραγματικά την προστασία.

0: Ας προσπαθούμε λοιπόν, ή τουλάχιστον να έχουμε αγαθή προαίρεση, να κάνουμε το καλό. Και όλα τα άλλα τα ευλογεί ο καλός Θεός και η Παναγία. Γιατί το πραγματικό αφεντικό του ναού αυτού είναι η Παναγία, την οποία εφερμένη στην κοίμησή της. Και αισθανόμαστε πραγματικά την προστασία της Παναγίας και παρακαλώ και προσεύχομαι να μας δίνει και την υγεία μας, να έχουμε όλοι μας την προστασία, να μπορούμε, θα λέγαμε, να δοξάζουμε τον Θεό μέσα σε αυτό το ναό που τα ντουβάρια του, αν θα μπορούσαν να μιλήσουν, έχουν ακούσει τόσους πόνους. Μπέστε παρακαλώ μέσα, και αυτή είναι μια δική μου έκφραση του παράπονο. Δημοσίευσα 40 πρακτικά λειτουργίες της Βουλής μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Ξέρετε, η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων 2020 εξέδωσε ένα τόμο τον πρακτικό της 7ης δικής περίοδου των ετών αυτών που μας ενδιαφέρουν. Απομόνωσα λοιπόν αυτά, εκεί να δείτε, ο Γιώργος Ισίνης, ο πρόεδρος, οι μυστικές, συνεδρίαζε η Βουλή το μεσημέρι, γιατί γινόταν ακολουθίες, και πολύ σπουδαία πράγματα. Και να δείτε, όταν απειλούσε ο Δερεγνή να βομβαρδίσει την Αίγινα, γιατί είχαν κάτι σπετσιώτικα καράβια, λέει, κουστεύσει δύο γαλλικά πολεμικά και είχαν φτάσει στο θέμα στη Βουλή και τα λοιπά, τι εύστοχες ενέργειες κάνανε. Και το τελικό ψήφισμα λέει, το 31ο που δημοσιεύω, λέει, μαθαίνουμε ότι έρχεται ο κυβερνήτης αυτός, όταν λέει θα έρθει, θα λύσει το πρόβλημα. Και αυτό που αναφέρω ότι έγινε αλλού, την προκήρυξη στους Έλληνες, από εδώ, από τη Μητρόπολη, ξεκίνησε, για να δημοσιεύω αυτό πρακτικό. Και το παράπονο μου είναι το εξής. Το έστειλα αυτό και ηλεκτρονικά σε όλα τα μέν, και του Δημοτικού Συμβουλίου και στους επιστήμους και τα λοιπά. Και το έχω στείλει και αλλού, μου έχουν απαντήσει. Εδώ από την Αίγινα δεν με πήρε ένας άνθρωπος να μου πει, ξέρεις, το έλαβα, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν το έχουν διαβάσει. Ας κάνουμε τον κόπο τουλάχιστον. Έτοιμη τροφή. Να διαβάσουμε τι είναι αυτά τα οποία συνέβησαν εδώ πέρα σημαντικά, έτσι, σε αυτό το τόπο. Και αν τα πληροφορηθούμε και τα μάθουμε και τα εκτιμήσουμε, τότε θα έρθουν και ενέργειες, πιστεύω, έτσι. Οπότε η Παναγία να μας έχει όλους καλά και μακάρι να αποτελέσει αυτό που κάναμε τώρα εφατήριο, ώστε να αποφασίσουν οι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με τρόπο επιστημονικό πια, γιατί αυτό μας λείπει, η επιστημονική εργασία για τη βαριά κληρονομία που έχει αυτός ο τόπος. Ας έχουμε όλοι την ευχή της Παναγίας μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού της Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενα Χούντα έδωσε το βήμα σε νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαριαλένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Έλενας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου.

0: Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες». Τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού. Από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της» όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
1: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλό, ή την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
2: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν να... πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το αντάποδο, το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
1: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
2: Αντιστροφή ρόλων.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
2: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
1: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
2: Ναι, το έχουμε σαν, στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
1: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
2: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος, καλός ή κακός, δεν ξέρω. Ήταν το timing, νιώθω ευγνώμων, μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά Γιώργο και εγώ.
1: Να είστε καλά.
0: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζει στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
1: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτερ.
1: Σχολή η ώρα του είναι. Κρατικού Θεάτρου 6. Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες. Δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Εγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια, να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Έγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Έγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας, στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Γούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η Υπηρεσία Ίδρευσης με σημερινή της ανακοίνωση ενημερώνει τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία καθώς και τους άπορους δημότες που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ίδρευσης ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία προκειμένου να ανανεώσουν και να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανανέωση και η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της εφαρμογής της μειωμένης τιμολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην υπηρεσία ίδρευσης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών» για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής τους και εφόσον έχουν λάβει βάουτσερ να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίησή του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης. Η δράση αφορά διαφορετικές κατηγορίες παιδιών και φελουμένων και καλύπτει φιλοξενία και συμμετοχή τους σε δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Ειδικότερα αφορά βρέφη και προνήπια και τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους, για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Παιδιά και άτομα με αναπηρία για την ένταξή τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, παράλληλα με τη στήριξη των οικογενειών στην κάλυψη των σχετικών αναγκών. Το σχετικό δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει. Το link από το οποίο μπορεί να γίνει ο έλεγχος για τα αποτελέσματα της αίτησης ηλεκτρονικά. Όσοι έχουν λάβει βάουτσερ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και τις προθεσμίες που ορίζονται στην πρόσκληση, προκειμένου να αξιοποιήσουν το βάουτσερ και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού ή του ωφελούμενου στη δομή που επιθυμούν. Η ηλεκτρονική ενημέρωση των δικαιούχων αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, καθώς μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων ξεκινά η διαδικασία αξιοποίησης των vouchers για τη νέα περίοδο 2026-2027.
3: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Μιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος για τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τις πετράδες. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καθίστε εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυστική Φέστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα Όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοειδείς εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες, οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που θα κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελκύσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη πως θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία. Μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί Θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει ένα κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει ένα κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ερώτητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι και με τη Στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου το Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και το ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η Στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη Στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη δουλειά.
4: Σαν
5: τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση, γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κινητικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κινητικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, ενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Νότο της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια έως ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραία.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του ραδιοφώνου τον πατέρα Εμμανουήλ Γιαννούλη, εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού της Αίγινας, του Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου, Αγίου Διονυσίου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
6: Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για τη χαρά και την τιμή της προσκλήσεως.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από το να είσαστε εδώ και να μιλήσουμε για κάτι σπουδαίο, θεωρώ εγώ, που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ναό. Δεν είναι μόνο ναός, είναι και μνημείο, είναι και λίκνο της ιστορίας μας. Και εδώ και ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, έχουν ξεκινήσει εργασίες αναστήλωσης. Ένα πολυπόθητο όνειρο δικό σου και των ενωρητών. Έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα και είναι γνωστό αυτό. Και έχεις κάνει ένα αγώνα ο οποίος δεν αφορά μόνο την ανέβρεση του τρόπου με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι εργασίες, αλλά και τη δημιουργία της υπόστασης με την οποία, πάνω στην οποία θα στηριχτεί ο λόγος για τον οποίο κάποιος, και βρέθηκε αυτό το πρόσωπο, θα καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το κτίριο, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ναός, αυτό το μνημείο που ανήκει σε όλη την Ελλάδα, για να κάνει μια δωρεά, μια προσφορά και να ξεκινήσει αυτό το πολυπόθητο έργο. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε, να έχω τη δική σου τοποθέτηση για αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Γιώργο, αν θυμάσαι, είχαμε ξανακάνει η εκπομπή πριν από αρκετά χρόνια. Και έχω και εδώ πέρα ένα που λέει 30 χρόνια για την αποκατάσταση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού. Είναι ο συντηρητής ο οποίος κολλάει ένα χρυσό αστεράκι πάνω στον τρούλο. Και πραγματικά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στον Ιερό Ναό όλα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο πρακτικών των πράξεων του βιβλίου και εκεί είναι τα ονόματα των παλαιών συνεργατών και με πολύ μεγάλη συγκίνηση ανοίγω το βιβλίο και διαβάζω τα ονόματα και θυμάμαι όλους μας τους παλαιούς συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι και όλα τα προηγούμενα συμβούλια, γιατί εμείς αναλάβαμε το 1981, έτσι, το συμβούλιο το δικό μας, είχαν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για το ναό και για την συντήρησή του. Αλλά όταν έχουμε όμως ένα κτίσμα 200 χρόνων, φυσικό είναι να παρουσιάζει φθορές και να χρειάζεται επισκευή. Λοιπόν, τα προηγούμενα συμβούλια πραγματικά έκαναν και αυτά την προσπάθειά τους. Μέσα από τα έγγραφα του Ιερού Ναού φαίνεται ότι το έτος 1969 η Διεύθυνση Αναστηλώσεως και Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χαρακτηρίζει το ναό ως ιστορικό μνημείο, όπως είπες. Και εγκρίνει μάλιστα την αντικατάσταση των εφθαρμένων κεράμων της στέγης και του τρούλου. Φαίνεται λοιπόν ότι τότε ο τρούλος είχε κεραμίδια και χρειαζόταν τότε βέβαια κάποια συντήρηση. Και πράγματι έγινε μια συντήρηση, μέσα από τα έγγραφα φαίνεται ότι τη συντήρηση των τοιχογραφιών την έκανε κάποιος συντηρητής ονόματι Βανδόρος και με κάποια εμένα κονδύλι 50.000 δραχμών, δραχμές ήταν τότε, που έβγαλε ο τότε υφυπουργός οικονομικών Δημήτριος Αλιπαράντης, που ήταν από την Πάρο και από τα κρατικά λαχεία. Και έδωσε χρήματα λοιπόν και έγινε αυτό το, και άλλα έργα έγιναν. Να πούμε την ευκαιρία ότι αυτό το πρόσωπο είναι αυτός που έχει συνεισφέρει και στην και στο λιμάνι της Αίγινας, στο δρόμο ο οποίος πάει μέχρι την Αγία Σουβάλα που φέρει το όνομά του και στο νοσοκομείο της Αίγινας. Έτσι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ο ναός ήταν, θα λέγαμε, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από το σεισμό που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη του έτους 1934. Ήταν δυνατός σεισμός που είχε προκαλέσει φθορές. Τώρα, θέλετε να πούμε όταν αναλάβαμε εμείς τις προσπάθειες που κάναμε.
1: Αυτό που θυμάμαι και το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί. Το έχω παρακολουθήσει δηλαδή προσωπικά και όλη την πορεία. Νομίζω ότι εδώ και 45 χρόνια, έχουν περάσει ήδη 45 χρόνια.
6: Ναι.
1: Από το 1981.
6: 19 Ιουλίου του 1981 αναλάβαμε.
1: Μάλιστα. Ανέλαβες εσύ και καινούριο
6: το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, μάλιστα.
1: Ποια ήταν η κατάσταση τότε που ανέλαβες? Θα θέλαμε έτσι μια εικόνα.
6: Μάλιστα.
1: Για να δούμε και αυτά τα 45 χρόνια τι έχει γίνει στο ναό.
6: Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι αναλάβαμε, όπως είπαμε, σαν πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου το 19 Ιουλίου 1981. Χαιρετονεθήκαμε τότε από τον αείμνηστο Μητροπολίτη Ίδρας Ιερόθεο, τον πνευματικό μας πατέρα, μαζί με τον νυν Μητροπολίτη μας τον κύριο Εφραίμ, ο οποίος και τώρα είναι, έχει την ποιμαντορία και το
1: που
6: οποίο
1: ήταν εφημέριος
6: πάντα
1: μέχρι τότε.
6: Ναι, ναι, εγώ διαδέθηκα για ένα εξάμηνο περίπου ήταν εφημέριος ο πατήρ Εφραίμ, σαν πρωτοσύγκελος τότε που ήταν. Διαδέθηκα τον πατέρα Βασίλειο Βασιλόπουλο.
1: Σωστά,
6: έτσι,
1: σωστά.
6: Μάλιστα. Και τότε λοιπόν, όταν ανέλαβε το Συμβούλιο το πρώτο, συναντήσαμε την εξής κατάσταση. Προσπαθήσω τώρα να περιγράψω. Καταρχήν, όλος ο ναός είχε υγρασία, και κατερχόμενη και ανερχόμενη. Τώρα, και εξωτερική και εσωτερική. Μου είχε πει ο συγχωρημένος ο επίτροπος, ο Παναγίος ο Προμπυλάς, αν θυμάσαι, ήταν το σπίτι εδώ δίπλα και τα λοιπά, ότι είχε ακούσει από κάποια Σταματίνα Πετρίτη, που και αυτή το είχε ακούσει από τη γιαγιά της, προγιαγιά της, γιαγιά και τέλος πάντων του παλαιού, ότι σε όλον αυτόν τον τόπο ήταν βουρλιές, είχε λιμνάζοντα νερά. Πιθανόν αυτό να είναι μια εξήγηση, γιατί και όλα τα κτίσματα εδώ της περιοχής παρουσιάζουν μια εργασία, μια υγρασία. Αυτή λοιπόν η υγρασία εσωτερικά είχε καταστρέψει τις τοιχογραφίες, αλλά και οι κολόνες του ναού. Εσωτερικά τώρα στο ναό δεν υπήρχε, θα λέγαμε, το έδαφος ήταν ακανόνιστο, ήταν πλάκες. Και τα αναλόγια θυμάμαι των ψαλτών όταν στη μέση της εκκλησίας του δεξίου ιεροψάλτη που ήταν ο αείμνησος ο Κώστας ο Λάμπρου και τότε μας έφεραν κάθε Κυριακή με το γυμνάσιο να εκκλησιαστούμε στη Μητρόπολη. Ήταν άλλες εποχές και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε έτσι για αυτές τις εποχές δεκαετίας του 60. Ήταν μια άλλη έγινα έτσι κάποτε. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν δίπλα από το Δεσποτικό τα ψαλτήρια. Και ένα άλλο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό ήταν ότι έμπαινες μέσα στο ναό και δεξιά και αριστερά ήταν τα στασίδια κολλημένα ανάμεσα κολόνες, πλάτη με πλάτη. Ήταν κάπως θεωρείο, δηλαδή όταν έμπαινε κάποιος έπρεπε να περάσει να το κοιτάζουν τα βλέμματα. Μετά, ένα άλλο πρόβλημα είναι οι τοιχογραφίες, όπως είπαμε, που είχαν πλέον σοβαρές φθορές. Οι 8 μεγάλες εικόνες του τέμπλου ήταν κτισμένες μέσα στο τέμπλο, ήταν εγκλωβισμένες και είχαν τα αργυρά τα πουκάμισα που λέγαμε, τα οποία είχαν προκαλέσει όμως φθορές στα πρόσωπα. Εξωτερικά ο ναός δεν είχε σταυρούς ή τρούλι. Υπήρχε μόνο μια σφαίρα στρογγυλή στη βάση του τρόλου χωρίς σταυρό. Τώρα γιατί είχε πέσει ο σταυρός και τα λοιπά, δεν υπήρχαν, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά το πιο σοβαρό όμως πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, Γιώργο, ήταν το καμπαναριό. Εμείς είπαμε, αναλάβαμε τον Ιούλιο. 24 Φεβρουαρίου εκείνου το έτος, δηλαδή 6 μήνες πριν, είχε γίνει, αν θυμάσαι, ο μεγάλος ο σεισμός. Και αυτός είχε προκαλέσει μεγάλη φθορά στο καμπαναριό και κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα που είχε φέρει ο Καποδίσιας από τη Ρωσία. Και όλο το καμπαναριό έπρεπε να γίνει, θα λέγαμε. Εμείς βέβαια αργότερα φέραμε, ήρθε ο κύριος Ποζιόπουλος, ο Διονύσος, ο επικεφαλής της υπηρεσίας και έκανε και εξέτασε, δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας του ναού και μας έλεγε χαριστικά ότι το ναό τον έσωσαν αυτές οι σιδηροδρεσιές που έχει. Έτσι φαίνονται και μέσα εσωτερικά αλλά και εξωτερικά. Και έτσι δεν έχει πρόβλημα. Αυτός ο σεισμός δημιούργησε μόνο μια ρογμή έτσι, στην αψίδα, στην κόγχη του ιερού και στην τυχοποιία. Και έτσι ο ναός δεν έχει. Αλλά όμως το καμπαναριό έπρεπε να φτιαχτεί άμεσα, γιατί κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα. Ήταν σε δύο σιδηροδεσιές, οι οποίες είχαν με τον χρόνο διαβρωθεί και κουνιόταν. Κουνιόταν όλο το. Οπότε ένα από τα πρώτα έργα που κάναμε ήταν να συστήσουμε Ερανική Επιτροπή, η οποία εργάστηκε από το 1982 μέχρι το 1998. Και δραχμούλα τότε, οι ενορίτες και όποιος άλλος ήθελε, έδιναν τη συνδρομή τους κάθε μήνα στις κυρίες οι οποίες περνούσαν από τα σπίτια. Και έτσι με αυτά τα χρήματα ξεκινήσαμε τα έργα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για όλα τα έργα που έχουμε κάνει υπάρχουν αντίστοιχα τιμολόγια, αποδείξεις υλικών, παροχής υπηρεσιών, πληρωμές του ΙΚΑ, τα πάντα και έχουν γίνει βεβαίως και όλες οι προηγούμενες ενέργειες για τις εγκρίσεις από την υπηρεσία. Την πρώτη εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που ήταν τότε. Λοιπόν, έτσι το Δεκέμβριο του 1982 ανατέθηκε η μελέτη και επίβλεψη του έργου αποκαταστάσεως του καμπαναριού στον πολιτικό, μηχανικό και ειδικό δομοστατικό Νικόλαο Αλευρά, έτσι λεγόταν, μαζί σε συνεργασία με ένα τεχνικό γραφείο του αρχιτέκτονα κυρίου Κωνσταντίνου Πίτσιου. Έγινε προϋπολογισμός μελέτης, αναλύσης των τιμών, πρακτικό παραλαβής και ελέγχου χρήσης υλικών η επιστοποίηση της Ανοδόχου εταιρείας.
1: Οι περίφημες ενέσεις που για πρώτη φορά.
6: Ναι, ακριβώς. Ναι. Έγιναν, Γιώργο, οι λεγόμενες, βάλανε ακροφύσια και έκαναν εποξιδικές ενέσεις. Αυτές σώσανε το κτίσμα. Βεβαίως τώρα υπάρχει κάποιος αντίλογος, έχουν βρεθεί κάποια άλλα πιο σύγχρονα υλικά. Αλλά αν δεν το κάναμε όμως εμείς αυτό με τα μέσα της εποχής εκείνης, δεν ξέρω τώρα το χτίσμα.
1: Μιλάμε για δεκαετίες πριν τώρα. Έτσι.
6: Σας μιλάω για το 1982 τώρα, εντάξει. Και να σκεφτείτε ότι το καμπαναριό τώρα της Μητρόπολης, το οποίο κτίστηκε το 1829 από τους αρχιτέκτονες Καποδίστρια Κλεάνθη και Σάουμπερτ, είναι κτισμένο με μαθηματικό τρόπο. Κάθεται πάνω σε μια πλατιά βάση, κτισμένο όλο με πουρί, και έχει και ηλιακό ρολόι. Ο αείμνηστος ο καθηγητής μας, ο Γιώργος ο Αλιφαντής, μεγάλη μορφή εδώ της Αίγινας, θυμάμαι μας έλεγε, ας πούμε, ότι αν έρθουμε μια μέρα της, συγκεκριμένη μέρα της Ερενής ημερίας, 21 Μαρτίου, και προεκτείνουμε την πλευρά της νότια πλευράς της Μητρόπολης, θα χτυπήσει τον ήλιο, λέει, στην Ανατολή του ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή ήταν κάτοχοι γνώσεων σημαντικών οι αρχιτέκτονες που έκτισαν αυτό το καμπαναριό, το οποίο βεβαίως έχει και αυτή την καμπάνα, την οποία την έφερε ο Καποδίσιας από τη Ρωσία. Στο προηγούμενο βιβλίο μας τα γράφουμε όλα αυτά, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Λίδα από τον Πόρο και μια καμπάνα μαζί, λέει, με έξι κάσες με βιβλία, και περιλαμβάνονται εντούτοις, λέει, σε ιστερόγραφο μια καμπάνα και δύο, λέει, μανουάλια. Μάλλον εννοεί τα δύο εξαπτέρια που έχουμε μέχρι σήμερα στην Αγία Τράπεζα του ναού, που έχουν ρωσικά γράμματα, γράφει Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Έχουμε δηλαδή αποδείξεις απτές της παρουσίας του Καποδίστρια εδώ στο νησί μας. Έγινε λοιπόν με οι ενέσεις και σώθηκε. Και το έργο αυτό παραδόθηκε με τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής το 1983. Έτσι, ήταν κωβικό έτος αυτό. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το έτος τι άλλες εργασίες κάναμε. Καταρχήν, έγινε η ηλίανση του Δαπέδου, έτσι. Σε μερικά σημεία που είχαν φύγει μερικές πλάκες, αντικαταστήσαμε με καινούργιες. Και να σας πω και μια λεπτομέρεια, σε ένα σημείο που το γνωρίζω ποιο είναι αυτό, ήταν χαλαρό το έδαφος, τα βγάλει μια πλάκα, έσκαψα και τι να δω, Γιώργο, έβγαλα οστά. Οστά ανθρώπου κάποιας μεγάλης σωματικής διαπλάσεως. Τώρα, γιατί τάφηκε μέσα στην εκκλησία και ποιος είναι, δεν ξέρουμε.
1: Κάποιος βιάζονται στην εκκλησία, δεν είναι.
6: Ναι. Πιθανόν όμως και οι ήρωες, γιατί ο χώρος της Μητρόπολης ήταν τόπος ταφής των αγωνιστών. Μπορεί να είναι κάποια εξέχουσα προσωπικότητα. Κάναμε τρισάγιο, τα τοποθετήσαμε εκεί και ξέρεις, όταν λέμε την ευχή των ενθάδευσε βός κειμένων, αυτή η ευχή στην περίπτωση της Μητρόπολης κυριολεκτή. Δηλαδή πατάμε κυριολεκτικά πάνω στα κόκαλα εκείνων των ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Λοιπόν, το 1983 κατασκευάσαμε και τις τέσσερις εσωτερικές θύρες, δεν υπήρχαν τότε, με τις οποίες μπαίνει η Εκκλησία, με χρωματικά τζάμια. Θυμάμαι, είχα πάει στην Αθήνα στο Κανελόπουλο, ειδικά είναι με φυσική ύαλο, ειδικά το κόκκινο το χρώμα είναι πανάκριο. Θυμάμαι, στο σπίτι του πήγαμε μακέτες για να μας τα κόψουν αυτοί, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσαν να κοπούν οι κούρμπες με τους σταυρούς, καταλαβαίνεις, ας πούμε, όλα αυτά. Τότε συντηρήθηκαν και οι πέντε εξωτερικές θύρες, που οι περίφημες. Αυτές είναι φτιαγμένες από ξύλο γιανιώτικης καρυδιάς και έχουν παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών οι κεντρικοί. Και τότε τις συντηρήσαμε, τις κάναμε μια βαφή. Βεβαίως, επειδή τις χτυπάει ο ήλιος συνέχεια, ξεθοριάζει, φυσικό είναι αυτή η γραφή, η βαφή, και χρειάζεται συντήρηση. Τώρα περιμένουμε με τα έργα που γίνονται να κάνουμε να το περιλάβουμε και όλα αυτά. Και αυτή την εποχή βάλαμε και τα κάγκελα που υπάρχουν, οριοθετούν τον χώρο του καμπαναριού και των γραφείων, μαζί με τα δυο σιδερένια σιδερένιους πάγκους και τέτοιο μεγάλα τραπέζια. Μπήκαν στο καμπαναριό τα φώτα, μπήκαν τα εξωτερικά φώτα της εκκλησίας, και αυτή τη χρονιά εγώ προσωπικά φύτεψα τη Παρίσια, τις Δάφνες, Πυράκαθα και τους Φοίνικες, οι οποίοι δυστυχώς με την αρρώστια αργότερα, η οποία επινέβησε, μαράθηκαν. και δόθηκε με άδεια της αρχαιολογίας. Τις πήγαμε έγχρωμες φωτογραφίες, μας υπέδειξαν το χρώμα της όχρας και λέει έτσι θα το κάνετε. Και με αυτό το χρώμα έγινε και εξωτερική βαφή της εκκλησίας. Αυτά όλα έγιναν το έτος 1983. Τώρα, το έτος 1988 ξεκίνησε το μεγάλο έργο της συντηρήσεως και της αποκαταστάσεως πτυχιογραφίων του ναού, όπως είπαμε. Μετά από τις σχετικές εκκλησίες.
7: Το 88 αυτό.
6: Το 88, μάλιστα. Mm-hmm. Τότε λοιπόν ο συντηρητής, ο αείμνηστος, ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης, ξεκίνησε, εσείς θα με σκαλωσιές, να σας δείξω εδώ, έχω και ένα άλμπουμ εκεί, να δείτε ας πούμε πώς ήταν, δεν ξέρω.
7: Φαίνεται βέβαια, γυαλίζει λίγο, αλλά φαίνεται.
6: Γυαλίζει, έτσι. Να έχω μερικές φωτογραφίες πιο χαρακτηριστικές. Κοιτάξτε να δείτε. Mm. Πώς είναι το...
7: Πώς ήταν.
6: Ο Τρούλος. Ο ιστορικός ο Τρούλος.
7: Και βλέπουμε εκεί και τις, και τη σιδεροδεσκιά.
6: Εδώ είναι ο Τρούλος, ναι. Κοιτάξτε εδώ.
7: Για να ξαναδούμε λίγο τον Τρούλο πώς ήταν.
6: Εδώ πριν από δύο, λιγότερο από μήνα...
7: Δείξε την προηγούμενη να δει ο κόσμος και τη σιδηροδεσκιά. Όχι αυτή την άλλη που ήξερες, δεν δεξί σου χέρι. Μάλιστα, σιδηροδεσκιά. Αυτό το σίδερο κρατάει από άκρη σε άκρη,
6: ναι,
7: τα ντουβάρια του ναού.
6: Αυτό ίσως το, ναι, αυτό. Και ακούσαμε πριν από λιγότερο από μήνα ένα θόρυβο. Μπαίνει μέσα η Σούλα, ο κόρος, ευτυχώς δεν ήταν κανένας άνθρωπος. Είχε πέσει ολόκληρος ο Σοβάς κάτω. Δεν άγνωγε ένας άνθρωπος, είναι σοβαρό το θέμα. Και έδωσε τώρα, είμαστε στο τέλος, δεν θέλει ο Θεός. Α, να σκεφτείτε, ο Παντοκράτορας, κοιτάξτε πώς ήταν τότε, όταν ξεκίνησε.
7: Θύμισε μας ποιος τον έχει...
6: Ο Παντοκράτορας, καταρχήν για να πω τις τοιχογραφίες, ότι οι τοιχογραφίες του ναού, του τέμπλου...
7: Λίγο στο μικρόφωνο μόνο.
6: Ναι, ένα. Οι τοιχογραφίες του τέμπλου, οι φορητές, οι οκτώ είναι του 1819, αλλά ο Παντοκράτορας, ο οποίος υπάρχει σήμερα, υπήρχε την εποχή που κτίστηκε ο ναός και ξεκίνησε. Στην αρχαία εκκλησία μου λέγει για ήμι στη Γογό η Κουλικούρδη, είχε έναν αραιό φυτικό διάκοσμο. Και μετά ξεκίνησε, έγινε ο Παντοκράτορας, τον οποίο επιζωγράφησε κάποιος κρατούμενος σπάνιας ονόματι το 1930 και ήταν και έκανε αυτό με το τσεμπέρι. Mm. Κοιτάξτε να δείτε πώς έγινε. Δηλαδή, μάλιστα. Οπότε πλέον μετά από τη ψυχογραφή, από τις συντήρησεις που κάνουμε, κοιτάξτε πώς έγινε.
7: Μάλιστα, είχε αποκτήσει τη σημερινή του μορφή.
6: Ήταν πολύ σοβαρό έργο αυτό. Λοιπόν, το Φεβρουάριο τώρα του 1989 κάναμε εξωτερική σκαλωσιά, ανεβήκαμε πάνω και τι κάναμε. Τοποθετήσαμε κολυμπητά, όπως λέμε, το μεγάλο μαρμάρινο σταυρό που γίνεται σήμερα. Θυμάμαι την αγωνία μου που είχε σκαλωθεί. Είχα ανέβει και εγώ εκεί πάνω, εκεί. Καβάσιλος ο Γιώργος. Του λέω, Γιώργο, μα θα αντέξει. Έχει Παναγία, αλλά θα το κρατήσει, θα αντέξει. Μέχρι να μπει δηλαδή το υλικό
7: αυτός
6: και να.
7: Ο σταυρός υπήρχε ή.
6: Όχι, εγώ το κατασκευάσα. Όπως και τους τέσσερις τους πλαϊνούς. Τότε μπήκανε. Μάλιστα. Το 89 μπήκανε σταυροί. Σου είπα, και τώρα σήμερα, άμα θα δεις. Αυτή η μαρμάρινη σφαίρα που έχουμε δέξω από την πόρτα του θεάτρου ήταν ό,τι είχε απομείνει από τον τώρα. Δεν υπήρχε σταυρός.
7: Μάλιστα.
6: Καταλάβατε. Και χρησιμοποιήσαμε τότε για να το ανεβάσουμε, λέγαμε ελικόπτερο, δεν μπορούσαμε τέτοιο. Τη μέθοδο του κεκλειμένου επίπεδου, δηλαδή σκαλωσιά, λίγο μέχρι πάνω.
7: Εκεί ήμουνα, τα θυμάμαι.
6: Τα θυμάσαι, ε.
7: Θυμάμαι ακόμα και τις λάμπες που αλλάζατε και το άγχος που είχατε ότι
6: ναι, ναι.
7: Αν αλλάχτουν αυτές οι λάμπες πρέπει να μείνουν ζωντανές, ας πούμε, να διατηρηθούν, να μην υπάρχουν ζημιά για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και θυμάμαι ότι σε επιλέγατε μία-μία.
6: Γιώργο, θα θυμάσαι όμως ασφαλώς να πούμε κάτι άλλο έτσι μεταξύ.
7: Τη
6: ρούγια χλωδού, μικρό παιδί, ανεβαίνατε στον καμπαναριό και χτυπάγατε τις καμπάνες. Ναι. Τις καμπάνες τις χτυπάγανε. Τρεις Γιώργηδες και ένας Νικόλας. Ένας Νίκος. Έχετε και τα ονόματά σας γραμμένα.
7: Και ο Αχιλλέας μας.
6: Και ο Αχιλλέας μας. Λοιπόν, έχετε τα ονόματά σας γραμμένα πάνω στον καμπαναριό. Τι να πούμε τώρα, έτσι. Οπότε τότε μπήκαν οι σταυροί. Τώρα από τα επόμενα χρόνια έγινε επισκευή των γραφείων Και φτιάξαμε και το Αρχονταρίκι. Δεν υπήρχε το Αρχονταρίκι. Έμενε κάποιος εκεί ο οποίος διστροπούσε. Τέλος πάντων, καταφέραμε και βγήκε και φτιάξαμε το Αρχονταρίκι. Και φτιάξαμε το Ελβετοστάσιο με το σύστημα θερμάνσεως ψήξεως.
7: Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται.
6: Ναι.
7: Εντροχάδι.
6: Ναι.
7: Ότι είναι δεν ήταν εύκολα. Δεν το Αρχονταρίκι ναι, που
6: εύκολα,
7: το λες τώρα.
6: Καθόλου εύκολα.
7: Ήταν ένα πολύ σύνθετο έργο. Δηλαδή δεν είχε ταβάνι.
6: Ναι,
7: είχε
6: ναι.
7: Θυμάμαι τότε το να ύμνιστο το Χελιώτη.
6: Ναι, ναι.
7: Είχε
6: ναι.
7: τραβήξει τότε για να βάλει κομμάτι-κομμάτι την κάθε τάβλα.
6: Βέβαια και άλλα όλα αυτά. Έτσι.
7: Και τυχοποιία έγινε εκεί.
6: Μάλιστα. Και τότε βάλαμε για στο καμπαναριό που είπες, όταν φτιάξαμε τώρα, το πελεκίσαμε το πουρί, γιατί είχε συνδυασμό.

0: και τραβήξει τότε για να βάλει κομμάτι-κομμάτι την κάθε τάβλα.
1: Βέβαια, και άλλα όλα αυτά. Έτσι.
0: Και τυχοποιία έγινε εκεί.
1: Μάλιστα. Και τότε βάλαμε, για στο καμπαναριό που είπες, όταν φτιάξαμε τώρα, το πελεκίσαμε το πουρί, γιατί είχε σιδερένια τζινέτια, τα οποία είχαν ξεκολλήσει, σκουριάσει, ξεκολλήσει τα πουριά. Και πήγα σε κάποιον γεννήτη που ήξερα που είχε παλιά πουριά και ο άνθρωπος έκανε την προσφορά, μας έφερε πουρόχωμα ειδικό και συγχωρεμένοι ο Μαστροτάσος με τον Νίκο τον Κλόνο, οι σπουδαίοι αυτοί τεχνίτες, ήταν αυτοί που επέλεξαν το καμπαναριό της Μητροπόλης. Και βάλαμε, φτιάξαμε πάνω και το σιδερένιο του Σταυρού με το ανεμούριο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Όλα αυτά γίνανε τότε.
0: Το οποίο είναι απόλυτα ακριβές.
1: Απόλυτα ακριβές. Ναι. Και βάλαμε και το σύστημα με τις 7 καμπάνες που χτυπάνε μέχρι σήμερα. Τότε όλα αυτά έγιναν. Τότε όμως, αυτή τη χρονιά, το 89 μιλάμε τώρα, έτσι, βγάλαμε τις 8 εικόνες που ήταν στο τέμπλο κτισμένες. Έβγαλα, δεν ξέρω εγώ, πόσα καρόσια μπάζα, Γιώργο, για να βγουν, γιατί δεν ανέπνεαν.
0: Αυτές ήταν με τούβλο, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι,
0: με τούβλο.
1: Έχω φωτογραφίες που με τα μπάζα, με το καροτσάκι. Τη στείλαμε στην αρχαιολογία, συντηρήθηκαν, βγήκαν τα πουκάμισα, τα αργυρά που είχαν, γιατί έκανα ζημιά τα καρφιά στα πρόσωπα και τοποθετήθηκα με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπνέουν, βάλαμε ένα τζάμι και τα λοιπά και έτσι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.
0: Νομίζω το ίδιο διάστημα ή νωρίτερα είχες κάνει συντήρηση, γίνει συντήρηση και στις εικόνες της πάνω.
1: Ναι.
0: Του τέμπλου.
1: Ναι, ναι,
0: οι γόρες του τέμπλου. Και γίνει συντήρηση και από μια κυρία η οποία ήταν γεννήτης, έκανε λάθος.
1: Ναι, όχι, ήταν γεννήτης. Ναι. Να μην πούμε το όνομά της, γιατί οι εικόνες πάντως έστειλα στην αρχαιολογία για να συντηρηθούν και ο περίφημος ξύλινος σταυρωμένος, αυτά τα έχω μέσα στο ιερό, ο οποίος ήταν η συγκορυφή του αρχικού τέμπλου που πρέπει να ήταν ξυλόγλυπτο της ίδιας νοοτροπίας με το Δεσποτικό και τον Άμβονα. Τώρα γιατί καταστράφηκε και αντικαταστάθηκε το 1883 από το σπουδαίο Τίνιο καλλιτέχνη Ιάκωβο Μαλακατέ, όπως γράφεται πάνω και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν συντηρήσαμε ένα παντοκράτορα περίφημο που είναι παλύψιστο στην μορφή, έχει διπλό στρώμα, την εικόνα της μεταμορφώσεως του Αγίου Νικολάου και επειδή κάναμε και αγρυπνίες και λειτουργίες και στην παλιά χώρα ήταν του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου η εικόνα εκεί πέρα εκτεθειμένη και φοβήθηκα μην τυχόν, ας πούμε, και την πήραμε, τη στείλαμε και αυτή σε αρχαιολογία και συντηρήθηκε και είναι πολύ ωραία η εικόνα, είναι η Αποκάλυψη, ο Άγιος που δέχεται την Αποκάλυψη και ο Πρόχωρος Μαθητής που γράφει. Να σου πω τώρα μια λεπτομέρεια. Πριν από ένα μήνα και κάτι με πήρε τηλέφωνο η κυρία Ελένη Τσοφοπούλου, η οποία ήταν η τελευταία προϊσταμένη της ΕΒΑ, πρώτης ΕΒΑ που λέμε, όταν κάναμε τις τελευταίες αναστηλώσεις. Γιατί ξέρεις, έχει συνεργάσει και με όλους τους προηγουμένους. Δεν ξέρω πόσες φορές.
0: Εννοείς Βυζαντινών αρχαιοτήτων.
1: Ναι, φόρους Βυζαντινών αρχαιοτήτων. Εκεί στην πλάκα πάνω εκεί πέρα, στο μοναστηράκι. Μανολέσου, Κυλάκου, Παπαγεωργίου, Τσοφοπούλου. Με παίρνει τηλέφωνο και λέει: Πάτερ Εμμανουήλ, κάνουμε ένα συνέδριο αρχαιολογία εδώ. Να έρθουμε, λέει, στη Μητρόπολη για να μας ξεναγήσετε για. Πολύ ευχαρίστω. Και ήρθαν λοιπόν και τους ξενάγησα και λοιπά. Και κάποια στιγμή όταν έλεγα ότι μας έκανε η κυρία Κυλάκου τον καθαρισμό των εικόνων και τα λοιπά, πετιέται μια κοντόσωμη κυρία και λέει: Εγώ είμαι η κυρία Κυλάκου.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν παρούσα. Σου λέω λεπτομέρειες, ας πούμε, τώρα, αλλά νομίζω έχουν σημασία. Και μετά μου στείλανε μάλιστα και ένα ευχαριστήριο εκεί ότι για την ξενάγηση που κάναμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το 2004 όμως ήταν μετά από διαγωνισμό βέβαια που έγινε, έγινε φάκελος μελέτης του ναού πλήρης από το αρχιτεκτονικό γραφείο του κυρίου Πίτσιου που περιλάμβανε στατική και αρχιτεκτονική μελέτη, αποτυπώσεις βλαβών, οι ρογμές τα πάντα όλα, προϋπολογισμού του έργου από καταστάσεως. Αυτή η μελέτη εγκρίθηκε από την πρώτη ΕΒΑ τον Μάιο

0: Το 2006 εγκεκριμένη. Και περιμέναμε από τότε την ευκαιρία και τη χρηματοδότηση για να ξεκινήσουμε τα έργα. Και σου υπενθυμίζω ότι το 2006 ήταν το έτος που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της Εκκλησίας μας, με τις τριήμερες εκδηλώσεις τις οποίες κάναμε εδώ. Θυμάστε και το φυλάδιο το οποίο
1: είχατε βγάλει τότε.
0: Με την παρουσία του αείμνηστου, του υφυπουργού τότε, του κυρίου Εθνικής Παιδείας Κρυφτήματος, του κυρίου Γεωργίου Καλού και άλλων κτλ. Εδώ έχουμε το αναμνηστικό το οποίο δώσαμε σε όλους εκεί πέρα. Ακρόπολης 200 χρόνια. Έχουμε βγάλει και έναν τόμο. Να σας τον δείξουμε αν θέλει.
1: Βεβαίως,
0: το δείξουμε. Βεβαίως. Ναι, αυτό τον τόμο που έχει εδώ πέρα πλέον

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Υπηρεσία Ίδρευσης με σημερινή της ανακοίνωση ενημερώνει τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τους άπρους δημότες που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ίδρευσης, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία προκειμένου να ανανεώσουν και να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανανέωση και η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της εφαρμογής της μειωμένης τιμολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην υπηρεσία ίδρευσης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών» για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής τους και εφόσον έχουν λάβει βάουτσερ να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίησή του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης. Η δράση αφορά διαφορετικές κατηγορίες παιδιών και φελουμένων και καλύπτει φιλοξενία και συμμετοχή τους σε δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Ειδικότερα αφορά βρέφη και προνήπια και τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για τη συμμετοχή τους.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι
1: 7. Παιδιών. Παιδιά και άτομα με αναπηρία για την ένταξή τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, παράλληλα με τη στήριξη των οικογενειών στην κάλυψη των σχετικών αναγκών. Το σχετικό δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το link από το οποίο μπορεί να γίνει ο έλεγχος για τα αποτελέσματα της αίτησης ηλεκτρονικά. Όσοι έχουν λάβει βάουτσερ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και τις προθεσμίες που ορίζονται στην πρόσκληση, προκειμένου να αξιοποιήσουν το βάουτσερ και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού ή του ωφελούμενου στη δομή που επιθυμούν. Η ηλεκτρονική ενημέρωση των δικαιούχων αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, καθώς μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων ξεκινά η διαδικασία αξιοποίησης των βάουτσερ για τη νέα περίοδο 2026-2027.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας

0: Ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγκαίνια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας, η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγκαίνια της έκθεσης «Μιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος για τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα Όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει. Έχει μια διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά, αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά, κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πια ένα στρατηγούλα που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μία οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απολυκήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα άδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύες, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί Θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μία από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μία από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μία συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτη κρυβιοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο. Ναι. Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νός Αθέας, ο νός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν από πού, πώς. Δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο, ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραίο.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του ραδιοφώνου τον πατέρα Εμμανουήλ Γιαννούλη, εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού της Αίγινας, του Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Αγίου Διονυσίου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
6: Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για τη χαρά και την τιμή της προσκλήσεως.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από το να είσαστε εδώ και να μιλήσουμε για κάτι σπουδαίο, θεωρώ εγώ, που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ναό. Δεν είναι μόνο ναός, είναι και μνημείο, είναι και λίκνος της ιστορίας μας. Και εδώ και ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, έχουν ξεκινήσει εργασίες αναστήλωσης. Ένα πολυπόθητο όνειρο δικό σου και των ενωρητών. Έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα και είναι γνωστό αυτό. Και έχεις κάνει ένα αγώνα ο οποίος δεν αφορά μόνο την ανέβρεση του τρόπου με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι εργασίες, αλλά και τη δημιουργία της υπόστασης με την οποία, πάνω στην οποία θα στηριχτεί ο λόγος για τον οποίο κάποιος, και βρέθηκε αυτό το πρόσωπο, θα καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το κτίριο, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ναός, αυτό το μνημείο που ανήκει σε όλη την Ελλάδα, για να κάνει μια δωρεά, μια προσφορά και να ξεκινήσει αυτό το πολυπόθητο έργο. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε, να έχω τη δική σου τοποθέτηση για αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα.
6: Μάλιστα. Γιώργο, αν θυμάσαι, είχαμε ξανακάνει η εκπομπή πριν από αρκετά χρόνια και έχω και εδώ πέρα να που λέει 30 χρόνια για την αποκατάσταση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού. Είναι ο συντηρητής ο οποίος κολλάει ένα χρυσό αστεράκι πάνω στον τρούλο. Και πραγματικά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στον Ιερό Ναό όλα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο πρακτικών των πράξεων του βιβλίου και εκεί είναι τα ονόματα των παλαιών συνεργατών και με πολύ μεγάλη συνήγηση ανοίγω το βιβλίο και διαβάζω τα ονόματα και θυμάμαι όλους μας τους παλαιούς συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι και όλα τα προηγούμενα συμβούλια, γιατί εμείς αναλάβαμε το 1981, έτσι, το συμβούλιο το δικό μας, είχαν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για το ναό και για την συντήρησή του. Αλλά όταν έχουμε όμως ένα κτίσμα 200 χρόνων, φυσικό είναι να παρουσιάζει φθορές και να χρειάζεται επισκευή. Λοιπόν, τα προηγούμενα συμβούλια πραγματικά έκαναν και αυτά την προσπάθειά τους. Μέσα από τα έγγραφα του Ιερού Ναού φαίνεται ότι το έτος 1969 η Διεύθυνση Αναστηλώσεως και Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Αθηνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χαρακτηρίζει το ναό ως ιστορικό μνημείο, όπως είπες, και εγκρίνει μάλιστα την αντικατάσταση των εφθαρμένων κεράμων της στέγης και του τρούλου. Φαίνεται λοιπόν ότι τότε ο τρούλος είχε κεραμίδια και χρειαζόταν τότε βέβαια κάποια συντήρηση. Και πράγματι έγινε μια συντήρηση, μέσα από τα έγγραφα φαίνεται ότι τη συντήρηση των τοιχογραφιών την έκανε κάποιος συντηρητής ονόματι Βανδόρος και με κάποια εμένα κονδύλι 50.000 δραχμών, δραχμές ήταν τότε, που έβγαλε ο τότε υφυπουργός οικονομικών Δημήτρης Αλιπαράντης, που ήταν από την Πάρο και από τα κρατικά λαχεία. Και έδωσε χρήματα λοιπόν και έγινε αυτό το, και άλλα έργα έγιναν. Να πούμε την ευκαιρία ότι αυτό το πρόσωπο είναι αυτός που έχει συνεισφέρει και στην και στο λιμάνι της Αίγινας, στο δρόμο ο οποίος πάει μέχρι την Αγία Σουβάλα που φέρει το όνομά του και στο νοσοκομείο της Αίγινας. Έτσι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ο ναός ήταν, θα λέγαμε, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από το σεισμό που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη του έτους 1934. Ήταν ένας δυνατός σεισμός που είχε προκαλέσει φθορές. Τώρα, θέλετε να πούμε στις, όταν αναλάβαμε εμείς τις προσπάθειες που κάναμε.
1: Αυτό που θυμάμαι και το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί. Το έχω παρακολουθήσει δηλαδή προσωπικά και όλους την πορεία. Νομίζω ότι εδώ και 45 χρόνια, έχουν περάσει ήδη 45 χρόνια.
6: Ναι.
1: Από το 1981.
6: 19 Ιουλίου του 1981 αναλάβαμε.
1: Μάλιστα. Ανέλαβες εσύ και καινούριο
6: το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, μάλιστα.
1: Ποια ήταν η κατάσταση τότε που ανέλαβες, θα θέλαμε έτσι μια εικόνα.
6: Μάλιστα.
1: Για να δούμε και αυτά τα 45 χρόνια τι έχει γίνει στο ναό.
6: Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι αναλάβαμε, όπως είπαμε, σαν πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου το 19 Ιουλίου 1981. Χαιρετονεθήκαμε τότε από τον Αείμνηστο Μητροπολίτη Ίδρας Ιερόθεο, τον πνευματικό μας πατέρα, μαζί με τον νυν Μητροπολίτη μας τον κύριο Εφραίμ, ο οποίος και τώρα είναι, έχει την ποιμαντορία και το
1: που
6: οποίο
1: ήταν
6: πάντα
1: εφημέριος μέχρι τότε.
6: Ναι, ναι, εγώ διαδέθηκα για ένα εξάμηνο περίπου ήταν εφημέριος ο πατήρ Εφραίμ, σαν πρωτοσύγκελος τότε που ήταν. Διαδέθηκα τον πατέρα Βασίλειο Βασιλόπουλο.
1: Σωστά,
6: έτσι,
1: σωστά.
6: Μάλιστα. Και τότε λοιπόν, όταν ανέλαβε το Συμβούλιο το πρώτο, συναντήσαμε την εξής κατάσταση. Προσπαθήσω τώρα να περιγράψω. Καταρχήν, όλος ο ναός είχε υγρασία, και κατερχόμενη και ανερχόμενη. Τώρα, και εξωτερική και εσωτερική. Μου είχε πει ο συγχωρημένος ο επίτροπος, ο Παναγίος ο Προμπυλάς, αν θυμάσαι, ήταν το σπίτι εδώ δίπλα και τα λοιπά, ότι είχε ακούσει από κάποια Σταματίνα Πετρίτη, που και αυτή το είχε ακούσει από τη γιαγιά της, προγιαγιά της, γιαγιά και τέλος πάντων τους παλαιούς, ότι σε όλον αυτόν τον τόπο ήταν βουρλιές, είχε λιμνάζοντα νερά. Πιθανόν αυτό να είναι μια εξήγηση, γιατί και όλα τα κτίσματα εδώ της περιοχής παρουσιάζουν μια εργασία, μια υγρασία. Αυτή λοιπόν η υγρασία εσωτερικά είχε καταστρέψει τις τοιχογραφίες, αλλά και οι κολόνες του ναού. Εσωτερικά τώρα στο ναό δεν υπήρχε, θα λέγαμε, το έδαφος ήταν ακανόνιστο, ήταν πλάκες. Και τα αναλόγια θυμάμαι των ψαλτών όταν στη μέση της εκκλησίας του δεξίου ιεροψάλτη που ήταν ο ίμψος ο Κώστας ο Λάμπρου και τότε μας έφεραν κάθε Κυριακή με το γυμνάσιο να εκκλησιαστούμε στη Μητρόπολη. Ήταν άλλες εποχές και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε έτσι για αυτές τις εποχές δεκαετίας του 60. Ήταν μια άλλη έγινα έτσι κάποτε. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν δίπλα από το Δεσποτικό τα ψαλτήρια. Και ένα άλλο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό ήταν ότι έμπαινες μέσα στο ναό και δεξιά και αριστερά ήταν τα στασίδια κολλημένα ανάμεσα στις κολόνες, πλάτη με πλάτη. Ήταν κάπως θεωρείο, δηλαδή όταν έμπαινε κάποιος έπρεπε να περάσει να το κοιτάζουν τα βλέμματα. Μετά, ένα άλλο πρόβλημα είναι οι τοιχογραφίες, όπως είπαμε, που είχαν πλέον σοβαρές φθορές. Οι 8 μεγάλες εικόνες του τέμπλου ήταν κτισμένες μέσα στο τέμπλο, ήταν εγκλωβισμένες και είχαν τα αργυρά τα πουκάμισα που λέγαμε, τα οποία είχαν προκαλέσει όμως φθορές στα πρόσωπα. Εξωτερικά ο ναός δεν είχε σταυρούς ή τρούλι. Υπήρχε μόνο μια σφαίρα στρογγυλή στη βάση του τρόλου χωρίς σταυρό. Τώρα γιατί είχε πέσει ο σταυρός και τα λοιπά, δεν υπήρχαν, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά το πιο σοβαρό όμως πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, Γιώργο, ήταν το καμπαναριό. Εμείς είπαμε, αναλάβαμε τον Ιούλιο. 24 Φεβρουαρίου εκείνου το έτος, δηλαδή 6 μήνες πριν, είχε γίνει, αν θυμάσαι, ο μεγάλος σεισμός. Και αυτός είχε προκαλέσει μεγάλη φθορά στο καμπαναριό και κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα που είχε φέρει ο Καποδίστρας από τη Ρωσία. Και όλο το καμπαναριό έπρεπε να γίνει, θα λέγαμε. Εμείς βέβαια αργότερα ήρθε ο κύριος Ποζιόπουλος, ο Διονύσος, ο επικεφαλής της υπηρεσίας και έκανε και εξέτασε, δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας του ναού και μας έλεγε χαριστικά ότι το ναό τον έσωσαν αυτές οι σιδηροδρεσιές που έχει. Έτσι φαίνονται και μέσα εσωτερικά και εξωτερικά. Και έτσι δεν έχει πρόβλημα. Αυτός ο σεισμός δημιούργησε μόνο μια ρογμή έτσι, στην αψίδα, στην κόγχη του ιερού και στην τυχοποιία. Και έτσι ο ναός δεν έχει. Αλλά όμως το καμπαναριό ήταν.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Άμεσα,
7: η ώρα είναι. Και δεν είχε μεγάλη
6: καμπάνα. Ήταν σε δύο σιδηροδεσιές, οι οποίες είχαν με τον χρόνο διαβρωθεί και κουνιόταν. Δεν χτύπαζε και κουνιόταν όλο το. Οπότε ένα από τα πρώτα έργα που κάναμε ήταν να συστήσουμε Ερανική Επιτροπή, η οποία εργάστηκε από το 1982 μέχρι το 1998. Και δραχμούλα τότε, οι ενορίτες και όποιος άλλος ήθελε, έδιναν τη συνδρομή τους κάθε μήνα στις κυρίες οι οποίες περνούσαν από τα σπίτια. Και έτσι με αυτά τα χρήματα ξεκινήσαμε τα έργα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για όλα τα έργα που έχουμε κάνει υπάρχουν αντίστοιχα τιμολόγια, αποδείξεις υλικών, παροχής υπηρεσιών, πληρωμές του ΙΚΑ, τα πάντα και έχουν γίνει βεβαίως και όλες οι προηγούμενες ενέργειες για τις εγκρίσεις από την υπηρεσία, την πρώτη εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που ήταν τότε. Λοιπόν, έτσι το Δεκέμβριο του 1982 ανατέθηκε η μελέτη και επίβλεψη του έργου αποκαταστάσεως του καμπαναριού στον πολιτικό, μηχανικό και ειδικό δομοστατικό Νικόλαο Αλευρά, έτσι λεγόταν, μαζί σε συνεργασία με ένα τεχνικό γραφείο του αρχιτέκτονα κ. Κωνσταντίνου Πίτσιου. Έγινε προϋπολογισμός μελέτης, αναλύσης των τιμών, πρακτικό παραλαβής και ελέγχου χρήσης υλικών. η πιστοποίηση της αναδόχου εταιρείας.
1: Οι περίφημες ενέσεις που για πρώτη φορά.
6: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Έγιναν, Γιώργο, οι λεγόμενες βάλανε ακροφύσια και έκαναν εποξιδικές ενέσεις. Αυτές σώσανε το κτίσμα. Βεβαίως τώρα υπάρχει κάποιος αντίλογος, έχουν βρεθεί κάποια άλλα πιο σύγχρονα υλικά. Αλλά αν δεν το κάναμε όμως εμείς αυτό με τα μέσα της εποχής εκείνης, δεν ξέρω τώρα το
1: χτίσμα. Μιλάμε για δεκαετίες πριν τώρα. Έτσι.
6: Σας μιλάω για το 1982 τώρα, εντάξει. Και να σκεφτείτε ότι το καμπαναριό τώρα της Μητρόπολης, το οποίο κτίστηκε το 1829 από τους αρχιτέκτονες Καποδίστρια Κλεάνθη και Σάουμπερτ, έγινε κτισμένο με μαθηματικό τρόπο. Κάθεται πάνω σε μια πλατιά βάση, κτισμένο όλο με πουρί, και έχει και ηλιακό ρολόι. Ο αείμνηστος ο καθηγητής μας, ο Γιώργος Αλιφαντής, μεγάλη μορφή εδώ της Έγινας, θυμάμαι μας έλεγε, ας πούμε, ότι αν έρθουμε μια μέρα της, συγκεκριμένη μέρα της ερενής ημερίας, 21 Μαρτίου, και προεκτείνουμε την πλευρά της, νότια πλευρά της Μητρόπολης, θα χτυπήσει τον ήλιο, λέει, στην Ανατολή του ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ήταν κάτοχοι γνώσεων σημαντικών οι αρχιτέκτονες που έκτισαν αυτό το καμπαναριό, το οποίο βεβαίως έχει και αυτή την καμπάνα, την οποία την έφερε ο Καποδίσιας από τη Ρωσία. Στο προηγούμενο βιβλίο μας τα γράφουμε όλα αυτά, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Λίδα από τον Μπόρο και μια καμπάνα μαζί, λέει, με έξι κάσες με βιβλία, και περιλαμβάνονται εν τούτης, λέει, σε νεστερόγραφη μια καμπάνα και δύο, λέει, μανουάλια. Μάλλον εννοεί τα δύο εξαπτέρια που έχουμε μέχρι σήμερα στην Αγία Τράπεζα του ναού, που έχουν ρωσικά γράμματα, γράφει Άγιος, Άγιος, Άγιος, κύριος Σαββαώθ. Έχουμε δηλαδή αποδείξεις απτές της παρουσίας του Καποδίστρια εδώ στο νησί μας. Έγινε λοιπόν με οι ενέσεις και σώθηκε. Και το έργο αυτό παραδόθηκε με τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής το 1983. Έτσι, ήταν κωβικό έτος αυτό. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το έτος τι άλλες εργασίες κάναμε? Καταρχήν έγινε η ηλίανση του Δαπέδου, έτσι. Σε μερικά σημεία που είχαν φύγει μερικές πλάκες, αντικαταστήσαμε με καινούργιες. Και να σας πω και μια λεπτομέρεια, σε ένα σημείο που το γνωρίζω ποιο είναι αυτό, ήταν χαλαρό το έδαφος, θα βγάλει μια πλάκα, έσκαψα και τι να δω, Γιώργο, έβγαλα οστά. Οστά ανθρώπου κάποιας μεγάλης σωματικής διαπλάσεως. Τώρα γιατί τάφηκε μέσα στην εκκλησία και ποιος είναι, δεν ξέρουμε.
1: Κάποιος γραφιάζονται στην εκκλησία, δεν είναι?
6: Ναι, πιθανόν όμως και οι ήρωες, γιατί ο χώρος της Μητρόπολης ήταν τόπος ταφής των αγωνιστών. Μπορεί να είναι κάποια εξέχουσα προσωπικότητα. Κάναμε τρισάγιο, τα τοποθετήσαμε εκεί και ξέρεις, όταν λέμε την ευχή των ενθάδευσε βός κειμένων, αυτή η ευχή στην περίπτωση της Μητρόπολης κυριολεκτή. Δηλαδή πατάμε κυριολεκτικά πάνω στα κόκαλα εκείνων των ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Λοιπόν, το 1983 κατασκευάσαμε και τις τέσσερις εσωτερικές θύρες, δεν υπήρχαν τότε, με τις οποίες μπαίνει στην εκκλησία, με χρωματικά τζάμια. Θυμάμαι είχα πάει στην Αθήνα στο Κανελόπουλο, ειδικά είναι με φυσική ύαλο, ειδικά το κόκκινο το χρώμα είναι πανάκριο. Θυμάμαι, στο σπίτι του πήγαμε μακέτες για να μας τα κόψουν αυτοί, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσαν να κοπούν έτσι οι κούρμπες με τους σταυρούς, καταλαβαίνεις, ας πούμε, όλα αυτά. Τότε συντηρήθηκαν και οι πέντε εξωτερικές θύρες, που οι περίφημες. Αυτές είναι φτιαγμένες από ξύλο γιανιώτικης καρυδιάς και έχουν παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών οι κεντρικοί. Και τότε τις συντηρήσαμε, τις κάναμε μια βαφή. Βεβαίως, επειδή τις χτυπάει ο ήλιος συνέχεια, ξεθοριάζει, φυσικό είναι αυτή η βαφή και χρειάζεται συντήρηση. Τώρα περιμένουμε με τα έργα που γίνονται να κάνουμε να το περιλάβουμε και όλα αυτά. Και αυτή την εποχή βάλαμε και τα κάγκελα που υπάρχουν, οριοθετούν το χώρο του καμπαναριού και των γραφείων, μαζί με τα δυο σιδερένια σιδερένιους πάγκους και τέτοιο μεγάλα τραπέζια. Μπήκαν στο καμπαναριό τα φώτα, μπήκαν τα εξωτερικά φώτα της εκκλησίας και αυτή τη χρονιά εγώ προσωπικά φύτεψα την Παρίσια, τις Δάφνες, Πυράκαθα και τους Φοίνικες, οι οποίοι δυστυχώς με την αρρώστια αργότερα, η οποία επινέβησε, μαράθηκαν. και δόθηκε με άδεια της αρχαιολογίας. Πήγαμε έγχρωμες φωτογραφίες, μας υπέδειξαν το χρώμα της όχρας και λέει έτσι θα το κάνετε. Και με αυτό το χρώμα έγινε και εξωτερική βαφή της εκκλησίας. Αυτά όλα έγιναν το έτος 1983. Τώρα, το έτος 1988 ξεκίνησε το μεγάλο έργο της συντηρήσεως και της αποκαταστάσεως των τοιχογραφείων του ναού, όπως είπαμε. Μετά από τις σχετικές εκκλησίες.
1: Το 88 αυτό.
6: Το 88, μάλιστα. Mm-hmm. Τότε λοιπόν ο συντηρητής, ο αείμνηστος, ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης, ξεκίνησε στις αμεσκαλωσιές. Να σας δείξω, εδώ έχω και ένα άλμπουμ εκεί, να δείτε ας πούμε πώς ήταν. Δεν ξέρω.
1: Φαίνεται βέβαια, γυαλίζει λίγο, αλλά φαίνεται.
6: Γυαλίζει, έτσι. Να έχω μερικές φωτογραφίες πιο χαρακτηριστικές. Κοιτάξτε να δείτε. Mm-hmm. Πώς είναι το.
1: Πώς ήταν.
6: Ο Τρούλος. Ο ιστορικός ο Τρούλος.
1: Και βλέπουμε εκεί και τη σιδεροδεσιά.
6: Εδώ είναι ο Τρούλος, ναι. Κοιτάξτε εδώ.
1: Για να ξαναδούμε λίγο τον Τρούλο πώς ήταν.
6: Εδώ πριν από δύο. Λιγότερο από μήνα.
1: Δείξε την προηγούμενη να δει ο κόσμος και τη σιδεροδεσιά. Όχι αυτή την άλλη που ήξερε. Δείξε το δεξί σου χέρι. Μάλιστα, σιδεροδεσιά. Αυτό το σίδερο κρατάει από άκρη σε άκρη,
6: ναι,
1: τα ντουβάρια του ναού.
6: Αυτό ίσως το, ναι, αυτό. Και ακούσαμε πριν από λιγότερο από μήνα, θόρυβο, μπαίνει μέσα η σούλα, ο κόρος, ευτυχώς δεν ήταν κανένας άνθρωπος. Είχε πέσει ολόκληρος ο σοβάς κάτω. Δεν ήταν ένας άνθρωπος, είναι σοβαρό το θέμα. Και έδωσε τώρα, είμαστε στο τέλος, δεν θέλει ο Θεός. Α, να σκεφτείτε, ο Παντοκράτορας, κοιτάξτε πώς ήταν τότε, ναι. Όταν ξεκίνησε.
1: Θύμισε μας ποιος τον έχει.
6: Ο Παντοκράτορας, καταρχήν για τυχογραφίες, ότι οι τυχογραφίες του ναού, του τέμπλου.
1: Λίγο στο μικρόφωνο μόνο.
6: Ναι, οι τυχογραφίες του τέμπλου, οι φορητές, οι οκτώ είναι του 1819, αλλά ο Παντοκράτορας, ο οποίος υπάρχει σήμερα, υπήρχε την εποχή που κτίστηκε ο ναός και ξεκίνησε. Στην αρχή η εκκλησία μου λέγει για ίμιστη Γογό η Κουλικούρδη είχε έναν αραιό φυτικό διάκοσμο. Και μετά ξεκίνησε, έγινε ο Παντοκράτορας, τον οποίον επιζωγράφησε κάποιος κρατούμενος σπάνιας ονόματι το 1930 και ήταν και έκανε αυτό με το τσεμπέρι. Mm. Κοιτάξτε να δείτε πώς έγινε. Δηλαδή, μάλιστα. Οπότε πλέον μετά από τις ηχογραφίες, από τις συντήρησεις που κάνουμε, κοιτάξτε πώς έγινε.
1: Μάλιστα, είχε αποκτήσει τη σημερινή του μορφή.
6: Σημερινή του μορφή. Ήταν πολύ σοβαρό έργο αυτό. Λοιπόν, το Φεβρουάριο τώρα του 1989 κάναμε εξωτερική σκαλωσιά, ανεβήκαμε πάνω και τι κάναμε. Τοποθετήσαμε κολυμπητά, όπως λέμε, το μεγάλο μαρμάρινο σταυρό που υπάρχει σήμερα. Θυμάμαι την αγωνία μου που είχε σκαλωθεί. Είχα ανέβει και εγώ εκεί πάνω, εκεί. Καβάσιλος ο Γιώργος. Του λέω, Γιώργο, μα θα αντέξει. Έχει Παναγία, αλλά θα τον κρατήσει, θα αντέξει. Μέχρι να μπει δηλαδή το υλικό
1: αυτός
6: και να.
1: Ο σταυρός υπήρχε ή.
6: Όχι, εγώ τον κατασκεύασα. Όπως και τους τέσσερις τους πλαϊνούς. Τότε μπήκανε. Το 89 μπήκανε σταυροί. Σου είπα, και τώρα σήμερα, άμα θα δεις. Αυτή η μαρμάρινη σφαίρα που έχουμε δέξω από την πόρτα του θεάτρου ήταν ό,τι είχε απομείνει από τον τρόπο. Δεν υπήρχε σταυρός.
1: Μάλιστα.
6: Καταλάβατε. Και χρησιμοποιήσαμε τότε για να το ανεβάσουμε, λέγαμε ελικόπτερο, δεν μπορούσαμε τέτοιο. Τη μέθοδο του κεκλειμένου επίπεδου, δηλαδή σκαλωσιά, λίγο
1: από
6: μέχρι πάνω.
1: Εκεί ήμουνα, τα θυμάμαι.
6: Τα θυμάσαι,
1: Θυμάμαι ακόμα και τις λάμπες που αλλάζατε και το άγχος που είχατε ότι
6: ναι, ναι.
1: Αν αλλάχτουν αυτές οι λάμπες πρέπει να μείνουν ζωντανές, ας πούμε, να διατηρηθούν, να υπάρχουν ζημιά για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και θυμάμαι ότι σε επιλέγατε μία-μία.
6: Γιώργο, θα θυμάσαι όμως ασφαλώς να πούμε κάτι άλλο έτσι μεταξύ τυρούγια χλωδού. Μικρό παιδί, ανεβαίνατε στο καμπαναριό και χτυπάγατε τις καμπάνες. Ναι. Τις καμπάνες τις χτυπάγανε. Τρεις Γιώργηδες και ένας Νιέκος. Έχετε και τα ονόματά σας γραμμένα.
1: Και ο αχιλλέας μας.
6: Ναι, και ο αχιλλέας μας. Λοιπόν, έχετε τα ονόματά σας γραμμένα πάνω στο καμπαναριό. Τι να πούμε τώρα έτσι. Οπότε. Τότε μπήκαν οι σταυροί. Τώρα, από τα επόμενα χρόνια έγινε επισκευή των γραφείων. Και φτιάξαμε και το αρχονταρίκι. Δεν υπήρχε το αρχονταρίκι. Έμενε κάποιος εκεί ο οποίος διστροπούσε. Τέλος πάντων, καταφέραμε και βγήκε και φτιάξαμε το αρχονταρίκι. Και φτιάξαμε το αλβητοστάσιο με το σύστημα θερμάνσεως ψήξεως.
1: Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται.
6: Ναι.
1: Εντροχάδι.
6: Ναι.
1: Ότι είναι δεν ήταν εύκολα. Δεν το έρχονταν
6: εύκολα.
1: Δεν ήταν
6: καθόλου εύκολα.
1: Ήταν ένα πολύ σύνθετο έργο. Δηλαδή δεν είχε ταβάνι.
6: Ναι,
1: είχε,
6: ναι.
1: Να, θυμάμαι τότε το να ύμνιστο το χελιώτη.
6: Ναι, ναι.
1: Είχε
6: ναι.
1: Τραβήξει τότε για να βάλει κομμάτι-κομμάτι την κάθε τάβλα.
6: Βέβαια και άλλα όλα αυτά. Έτσι.
1: Και τυχοποιία έγινε εκεί.
6: Μάλιστα. Και τότε βάλαμε, για στο καμπαναριό που είπες, όταν φτιάξαμε τώρα, το πελεκίσαμε το πουρί, γιατί είχε σιδερένια τζινέτια, τα οποία είχαν ξεκολλήσει, σκουριάσει, ξεκολλήσει τα πουριά. Και πήγα σε κάποιον γεννήτη που ήξερα που είχε παλιά πουριά και ο άνθρωπος έκανε την προσφορά, μας έφερε πουρόχωμα ειδικό και σχορεμένοι, ο Μαστροτάσος με τον Νίκο τον Κλόνο, οι σπουδαίοι αυτοί τεχνίτες, ήταν αυτοί που επέλεξαν το καμπαναριό της Μητροπόλης. Και φτιάξαμε πάνω και το σιδερένιο του Σταυρού με το ανεμούριο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Όλα αυτά γίνανε τότε.
1: Το
6: έτσι.
1: Οποίο είναι απόλυτα ακριβές.
6: Απόλυτα ακριβές,
1: απόλυτα ακριβές.
6: Ναι. Και βάλαμε και το σύστημα με τις 7 καμπάνες που χτυπάνε μέχρι σήμερα. Τότε όλα αυτά έγιναν. Τότε όμως, αυτή τη χρονιά. Το 89 μιλάμε τώρα, έτσι. Βγάλαμε τις 8 εικόνες που ήταν στο τέμπλο κτισμένες. Mm-hmm. Έβγαλα, δεν ξέρω εγώ, πόσα καρότσια μπάζα, Γιώργο, για να βγουν, γιατί δεν ανέπνεαν.
1: Αυτές ήταν με τούβλο, αν θυμάμαι καλά.
6: Ναι,
1: με τούβλο.
6: Έχω φωτογραφίες που με τα μπάζα, με το καροτσάκι. Τις στείλαμε στην αρχαιολογία, συντηρήθηκαν, βγήκαν τα πουκάμισα, τα αργυρά που είχαν, γιατί είχαν ζημιά τα καρφιά στα πρόσωπα και τοποθετήθηκαμε τέτοιο τρόπο ώστε να αναπνέουν, βάλαμε ένα τζάμι και τα λοιπά και έτσι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.
1: Νομίζω το ίδιο διάστημα ή νωρίτερα
6: ναι.
1: Είχες κάνει συντήρηση, είχε γίνει συντήρηση και στις εικόνες της πάνω
6: ναι.
1: του τέμπλου.
6: Ναι, ναι,
1: και
6: οι εικόνες του τέμπλου.
1: Είχε γίνει συντήρηση και από μία κυρία η οποία ήταν γεννήτης, έκανε λάθος.
6: Ναι, όχι, ήταν γεννήτησα είναι. Ναι. Να μην πούμε το όνομά της, γιατί οι εικόνες πάντως έστειλα στην αρχαιολογία για να συντηρηθούν και ο περίφημος ξύλινος σταυρωμένος, αυτά τα έχω μέσα στο ιερό, ο οποίος ήταν στην κορυφή του αρχικού τέμπλου, που πρέπει να ήταν ξυλόγλυπτο, της ίδιας νοοτροπίας με το Δεσποτικό και τον Άμβωνα. Τώρα, γιατί καταστράφηκε, και αντικαταστάθηκε το 1873 από το σπουδαίο Τίνιο καλλιτέχνη Ιάκωβο Μαλακατέ, όπως γράφεται πάνω στο
1: πάνω, ναι.
6: Και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν συντηρήσαμε ένα παντοκράτορα περίφημο που είναι παλύψιστο στην μορφή, έχει διπλό στρώμα, την εικόνα της μεταμορφώσεως του Αγίου Νικολάου και... επειδή κάναμε και αγρυπνίες και λειτουργίες και στην παλιά χώρα ήταν του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου η εικόνα εκεί πέρα εκτεθειμένη και φοβήθηκα μην τυχόν ας πούμε και την πήραμε, τη στείλαμε και αυτή σε αρχαιολογία και συντηρήθηκε και είναι πολύ ωραία η εικόνα, είναι η Αποκάλυψη, ο Άγιος που δέχεται την Αποκάλυψη και ο Πρόχωρος Μαθητής που γράφει. Να σου πω τώρα μια λεπτομέρεια. Πριν από ένα μήνα και κάτι με πήρε τηλέφωνο η κυρία Ελένη Τσοφοπούλου, η οποία ήταν η τελευταία προϊσταμένη της ΕΒΑ, πρώτης ΕΒΑς που λέμε, όταν κάναμε τις τελευταίες αναστηλώσεις. Γιατί ξέρεις, έχει συνεργάσει και με όλους προηγουμένους. Δεν ξέρω πόσες φορές...
1: Εννοείς Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
6: Ναι, φόρους Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Εκεί στην πλάκα πάνω εκεί πέρα, στο μοναστηράκι. Μανολέσου, Κυλάκου, Παπαγεωργίου, Τσοφοπούλου. Με παίρνει τηλέφωνο και λέει, Πάτερ Εμμανουήλ, κάνουμε ένα συνέδριο αρχαιολογίας εδώ, να έρθουμε λέει στη Μητρόπολη για να μας ξεναγήσετε για... πολύ ευχαρίστως. Και ήρθαν λοιπόν και τους ξενάγησα και λοιπά και κάποια στιγμή όταν έλεγα ότι μας έκανε η κυρία Κυλάκου τον καθαρισμό των εικόνων και τα λοιπά, πετιάθηκε μια κοντόσωμη κυρία και λέει εγώ είμαι η κυρία Κυλάκου.
1: Μάλιστα.
6: Ήταν παρούσα. Σου λέω λεπτομέρειες ας πούμε τώρα, αλλά νομίζω έχουν σημασία. Και μετά μου στείλανε μάλιστα και ένα ευχαριστήριο εκεί ότι για την ξενάγηση που κάναμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Το 2004 όμως ήταν μετά από διαγωνισμό βέβαια που έγινε, έγινε φάκελος μελέτης του ναού πλήρης από το αρχιτεκτονικό γραφείο του κυρίου Πίτσιου, που περιλάμβανε στατική και αρχιτεκτονική μελέτη, αποτυπώσεις βλαβών, οι ρογμές τα πάντα όλα, προϋπολογισμού του έργου από καταστάσεως. Αυτή η μελέτη εγκρίθηκε από την πρώτη ΕΒΑ τον Μάιο του 2006 εγκεκριμένη. Και περιμέναμε από τότε την ευκαιρία και τη χρηματοδότηση για να ξεκινήσουμε τα έργα. Και σου υπενθυμίζω ότι το 2006 ήταν το έτος που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της Εκκλησίας μας, με τις τριήμερες εκδηλώσεις τις οποίες κάναμε εδώ. Είμαστε και το φυλάδιο το οποίο
1: είχατε βγάλει τότε,
6: με την παρουσία του αείμνηστου, του υφυπουργού τότε, του κυρίου Εθνικής Παιδείας Κρυφτήματος, του κυρίου Γεωργίου Καλού και άλλων κτλ. Εδώ έχουμε το αναμνηστικό το οποίο δώσαμε σε όλους εκεί πέρα, Ιδρόπολης 200 χρόνια. Έχουμε βγάλει και έναν τόμο, να σας τον δείξουμε αν θέλει. Ας το δείξουμε βέβαια. Ναι, αυτό τον τόμο που έχει εδώ πέρα πλέον, κοιτάξτε, το πρόγραμμα ναού, ο ναός πως ήταν, λοιπόν, και ξεκινάμε τα αντικείμενα, κάναμε έκθεση στο Λαγουργικό, έκθεση στο Λαγουργικό Μουσείο.
1: Θυμάμαι αυτά, ναι, τα ρολόγια,
6: ναι,
1: τα οποία είχαν μείνει για χρόνια εκεί και έβαλες το χέρι σου και εκεί και τα έφτιαξες.
6: Ναι,
1: τα, νομίζω είναι λειτουργικά τώρα.
6: Εδώ βλέπετε τώρα στο Λαγουργικό Μουσείο την ξενάγηση που κάνω τότε την εποχή εκείνη. Ναι. Εδώ και τα αντικείμενα πώς ήταν, έτσι, κοιτάξτε, όλα έτσι, ναι.
1: Τώρα δυστυχώς γυαλίζει και κάπως, οπότε
6: ναι, τέλος πάντων,
1: δεν
6: τώρα είναι τα πρόσωπα τα οποία ήταν τότε στις εκδηλώσεις, και άλλα πολλά. Να, εδώ πέρα. Ο Αχιλλέας Χαλδεάκης είχε περίχημα της Ανατολής, ένα μουσικοχορευτικό, θυμάσαι, και από τότε ξεκινήσαμε, να, εδώ πέρα, ο Μητροπολίτης μας, η ευχή του εμάς, που ήταν παρόν, και από τότε ξεκίνησα και σχεδόν κάθε χρόνο κάνουμε στη γιορτή της Παναγιάς μας αυτή τη γιορτή, καθιερώθηκε αυτή η μεγάλη εκδήλωση.
1: Βέβαια.
6: Αυτά το 2006. Όμως η υγρασία συνέχιζε το καταστροφικό της έργο και έπρεπε να βρεθεί χρηματοδότηση. Τι να κάναμε? Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε ομιλίες. Από εδώ.
1: Αυτή η Παπούλη θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου.
6: Ναι.
1: Δηλαδή έχουν γίνει μια σειρά από έργα τα οποία είναι αρκετά μεγάλα και σύνθετα.
6: Ναι.
1: Γιατί πάντα χρειάζονται και αδειοδοτήσεις, χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα βήματα για να γίνουν. Είπες αρχικά ότι υπήρχε αυτή η Ερανική Επιτροπή,
6: ναι,
1: η οποία είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή, από όσο θυμάμαι, ολοκλήρωσε και το έργο της.
6: 1986, 1982 με 1996, και σταματήσαμε, ξέρεις γιατί, Γιώργο μου? Γιατί ενώ είχαμε συντηρήσει τοιχογραφίες στο Γυναικονίτη, επειδή κατέβηκε το νερό από το Γυναικονίτη, τις κατέστρεψε και οι κολόνες που φτιάξαμε άρχισαν να βγάζουν υγρασία. Οπότε ξεκινήσαμε, φτιάξαμε το άνω διάζωμα, φτάσαμε σε ένα σημείο και σταματήσαμε. Και λέμε, είναι δωρονάδωρον. Πρέπει πρώτα να γίνουν έργα από καταστάσεως και της υγρασίας, δηλαδή να πιάσουμε την υγρασία και μετά. Διαφορετικά, ό,τι φτιάχναμε χαλούσε.
1: Πάντως αυτή η προσπάθεια της Επιτροπής ήταν πολύχρονη. Και να πούμε ότι είναι και δύσκολο, δεν είναι εύκολο να πηγαίνει.
6: Πολύ δύσκολη. Με πολλή προθυμία, Γιώργο, έδινε ο κόσμος τον οβολό του. Με έχει συγκινήσει. Είναι γραμμένα και τελευταία δραχμή.
1: Μάλιστα.
6: Και ο τελευταίος συνδρομητής που έδινε για 16 ολόκληρα χρόνια τη συνδρομή του. Με αυτά τα έργα έγινε. Αλλά πριν φτάσουμε.
1: Υπήρχαν άλλες πηγές από τις οποίες ο ναός άλυσε χρήματα, πιθανόν δωρεές ή χορηγίες, ώστε να γίνουν αυτά τα έργα?
6: Γιώργο μου, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι, δεν είχαμε

0: έγινε. Αλλά πριν φτάσουμε...
1: Υπήρχαν άλλες πηγές από τις οποίες ο ναός άλυσε χρήματα, πιθανόν δωρεές ή χορηγίες, ώστε να γίνουν αυτά τα έργα.
0: Γιώργο μου, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι, δεν είχαμε βοήθεια. Ψάχναμε, προσπαθούσαμε με όλες αυτές τις ομιλίες και να εκδώσει βιβλίο και τα λοιπά, να πετύχουμε, ας πούμε, θα λέγαμε, κάποια χορηγία. Δεν μπορέσαμε να βρούμε. Και εδώ είναι ακριβώς, θα λέγαμε, θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να αναλάβει πλέον την συντήρηση και αποκατάσταση πιανού του πρώτου καθεδρικού ναού της Ελλάδος. Mm-hmm. Γιατί η Μητρόπολη αυτό είναι. Τα πράγματα είναι απλά. Πού ήρθε ο πρώτος κυβερνήτης έφτασε στην Ελλάδα? Το λέει καθαρά και εξάστερα η Γενική Εφημερίδα. Στην Αίγινα. Από τυχαίο γεγονός έπιασε στον Άφλιο για τρεις μέρες, πνεύσαντος Βορέου, ειναγκάσαν τα πλοία να προσορμιστώσουν στον λιμένα του κατέμπρος του Ναυπλίου. Έμεινε τρεις μέρες εκεί, του λένε μην εδώ, θεωρώ, λέει, αυτόν απλούν περιηγητήν του Ναυπλίου, μεταβαίνω εις Αίγιναν δια να αναλάβω τα ηνία της χώρας, τα γράφει το ΦΕΚ. Mm-hmm. Και μετά, λέει, την Ενάτη να ανοίξαν στο Πέλαγο, στα Σεραπία, το Γουρσπάιτ. Ήτανε το Ελένη το ρωσικό, το Ήρα το γαλλικό και το Έκτορ του καπετάν Ανδρέα Γιαννίτσι του Ψαριανού, που έστειλε, λέει, η Αντικυβερνητική Επιτροπή από την Αίγινα στη Μάλτα προς υποδοχή της εξοχότητός του. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση, γιατί να στέλνε από την Αίγινα εκεί πέρα όλα αυτά? Και έτσι φτάσανε την 11η που λέει η στολιμένα της Αιγίνης και τη 12η γράφει τόπος της δημοτελούς υποδοχής της εξοχότητός του, είχε προσδιοριστεί το προάβλιον της εντάφθα ναού της Παναγίας ή της κατά το παρόν χρησιμεύει ως βουλευτήριον. Mm. Δηλαδή έχουμε σαφή μαρτυρία του ΦΕΚ της εποχής ότι στο χώρο του ναού λειτουργούσε η τότε βολή και σώζονται μέχρι σήμερα τα καθίσματα των καθισμών της Τρίτης Ενθροσυνεύσεως. Είναι γνωστά αυτά
1: το
0: όλα.
1: Το πάθος, θα έλεγα, με το οποίο έχεις βγει προς τα έξω προσωπικά και έχεις λάβει μέρος και σε πολλές ομιλίες και σε μεγάλα φόρα, ας το πούμε έτσι.
0: Αν θέλετε μπορώ να σας τα αναφέρω σε μετά, γιατί
1: τηλεοπτικούς σταθμούς και τηλεφωνικούς σταθμούς, με βιβλία, με κάθε είδους προσπάθεια. Πόσο πολύ πιστεύεις ότι συνέβαλε αυτό στο να αναδειχτεί τελικά η ιστορική σημασία της Εκκλησίας, του ναού?
0: Πάρα πολύ συνέβαλε. Έγινε καταρχήν γνωστά. Mm-hmm. Κοίταξε, Γιώργο, ξεκίνησε να ασχολούμαι με το ναό από μια συγκεκριμένη αποφή και με τη γραφική δραστηριότητα. Ξέρεις πότε? Είπαμε ότι χειροτονήθηκα διάκονος του 1979 και τότε διορίστηκα καθηγητής μέσα εκπαιδεύσεως και δίδαξα για 26 χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο της Αίγινας. Θυμάσαι, σας είχα μαθητές τότε. Λοιπόν, μια φορά λοιπόν διάβαζα στην ιστορία κορμού της Τρίτης Λυκείου ότι ο Θεόφιλος, λέει, Καΐρης προσεφώνησε τον Καποδίστρια στον Άφλιο. Ουδέν ανακριβέστερον. Να έχεις τώρα να σου μιλάει η Γενική Εφημερίδα, βλέπουμε το λόγο του, να σου λέει ότι έγινε στο Γυναικονίτη και το κείμενο και τα λοιπά. Και αυτή. Οπότε πλέον από τότε λέω εδώ κάτι πρέπει να κάνω. Και άρχισα να συγκεντρώνω στοιχεία και το έτος 1996 τυπώθηκε αυτό το πρώτο μου το βιβλίο. Mm-hmm.
1: Μεγάλη Εκκλησία.
0: Η Μεγάλη Εκκλησία, ο Μητροπολίτης Ρωμανός στην Αίγινα, το οποίο την επόμενη χρονιά, το 1997, στην αίθουσα, αυτό είναι το επόμενο βιβλίο, ταξίδι στην ιστορία, στην αίθουσα του Παρνασσού, στην Αθήνα, mm-hmm. έλαβε το πρώτο βραβείο της Εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων για εκείνο το έτος.
1: Μάλιστα.
0: Είχε αυτή τη διάκριση. Και μάλιστα εγκρίθηκε να μπει από το Υπουργείο Παιδείας να μπει στις σχολικές βιβλιοθήκες.
1: Συγχαρητήρια, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μερικές φορές τα προσπερνάμε.
0: Δεν είναι παρόν. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω ένα, ας πες παράπονο. Έρχονται τα γκρουπ, τους ξέρω εγώ, στην Εκκλησία.

0: πολλές ξενεγείς και τα λοιπά. Και ψάχνουν να βρουν πού είναι η Μητρόπολη. Και ρωτά πού είναι η Μητρόπολη. Και τελικά πάνε στην Παναγίτσα, στον Άγιο Νικόλα. Και όταν μετά μαθαίνουν πού είναι η Μητρόπολη και έρχονται μετά και το πούλμαν τους πιέζει, λέει πρέπει να φύγουμε, πάνε στον Άγιο Νεκτάριο κτλ. Δεν γίνεται ξενάγηση. Λοιπόν, έχω παρακαλέσει, τι πιο απλό, να μπουν μερικές πινακίδες προς τη Μητρόπολη, τόπο ορκομοσίας του Καποδίστρια. Και έτσι έχουμε κατασκευάσει αυτές τις πινακίδες. Για λόγο ανεξήγητο, για 3 ολόκληρα χρόνια βρίσκονται σε αποθήκες του Δήμου. Δεν ξέρω γιατί δεν τοποθετούνται. Ένα απλό θέμα. Δηλαδή υπάρχουν πινακίδες για όλα τα άλλα, ακόμη και για τα μπαράκια κτλ. Και δεν υπάρχει πινακίδα για αυτό το σημαντικό γεγονός. Και να πω και κάτι άλλο. Δίπλα από τα εκδοτήρια που είναι ο τουριστικός χάρτης των αξιοθεάτων, λείπει η Μητρόπολη. Ψάξτε να βρείτε αν έχουν βάλει τη Μητρόπολη μέσα στα αξιοθέατα.
1: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη τώρα που φωνάζω, αλλά εκφράζω την αγανάκτησή μου τώρα και τη στενοχώρια μου και τη θλίψη μου. Γιατί...
1: Έχεις δίκιο, γιατί η Μητρόπολη, ο Μητροπολιτικός Ναός της Έγινας, έχει ένα διπλό ρόλο. Ο ένας είναι αυτός της εκκλησίας, του ναού, και ο άλλος είναι ο μνημιακός του χαρακτήρας. Γιατί εκεί έχουν γίνει πάρα πολλά ιστορικά συμβάντα, έχουν καταγραφεί επίσημα, είναι μέρος της ιστορίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουμε και να τα γνωρίζει και ο κόσμος που έρχεται στο νησί.
0: Λοιπόν, μετά να σου πω το για την ιστορία που είπες, ότι το 1997 για πρώτη φορά έγινε εδώ στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου, έτσι, από τον αείμνηστο τον αντιδήμαρχο τον Σώζο τον Βελιώτη, έγινε για πρώτη φορά μια εκδήλωση όπου ομίλησα πάνω σε αυτά τα γεγονότα. Και τότε πλέον καταλάβαμε τη σημασία που έχει 26 Ιανουαρίου σαν σημαδιακή ημέρα για το νησί μας και για τα λοιπά. Και από τα επόμενα χρόνια βέβαιως καθιερώθηκε με προεδρικό διάρτημα, όπως ξέρουμε, σαν δημόσια γιορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο της Έγινας. Αλλά το ερώτημά μου είναι, γιατί μόνο για τον Δήμο της Έγινας? Δεν είναι για την αρχή της λειτουργίας του νεότερου ελληνικού κράτους? Δηλαδή, όταν κάνουμε κάποια ερώτηση, πώς ξεκινάει τη λειτουργία του μια κυβέρνηση? Με την ορκομοσία, έτσι, μέχρι σήμερα. Πού έγινε αυτή η ορκομοσία? Σε ποιο μέρος? Δεν έγινε εδώ στη Μητρόπολη? Που λέει το Ευαγγέλιο, σταθεί στο κυβερνήτης ενώπιον του Μητροπολίτου, κρατούντας χείρος του Ιερό Ευαγγέλιο, ορκίσει τον ιστοπέμπτο ψήφισμα περιεχόμενων όρκων, ο οποίος λέει καθαρά, άκουσε, η προσωρινή κυβέρνηση Ελλάδος καθιδρύεται ορκιζομένη επί του ναού της Παναγίας της Αιγίνης την 26η Ιανουαρίου στις 10 ώρας προς το μεσημερίο. Με βάση αυτό το ψήφισμα ορκίστηκε εδώ. Ο πρώτος κυβερνήτης Ελλάδος στη Μητρόπολη, δηλαδή ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση, το Πανελλήνιο με 27 μέλη, το Νομοδοτικό Συμβουλικό Σώμα και ο Γενικός Γραμματεύς Επικρατείας, ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Χαρίλαος, ο Σμυρίδης Μητρικούφης. Λοιπόν, πού έγιναν? Και έτσι ξεκίνησε τη ζωή του νεότερου ελληνικού κράτους. Και γράφει μετά η Γενική Εφημερίδα ότι μετά λέει τελεσίδης δοξολογίας και τα λοιπά στην υποδοχή του και μετά λέει τον πήγαν τον κυβερνήτη στους προσδιορισίες αδι' αυτόν οικίαν. Να πω μια λεπτομέρεια, δεν ήταν ακόμη έτοιμο το κυβερνείο, το οποίο είναι δωρεά της οικογένειας Μοίρα που έχει αφιερώσει και την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Δέης του Θεού, η Ανάκη Μοίρα και των γονέων. Αυτός ήταν ο τελευταίος προεδρός της Παλαιαγόρας.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έλληνα Πόρταλ.
0: Να μην μακρύνουμε τώρα
2: την
0: ιστορία. Λοιπόν, στην οικογένεια Μοίρα, η Μαριγό, λοιπόν, η χείρα του Δημητρίου Μοίρα ήταν αυτή, λέει, που δίνει, λέει, στον κυβερνήτη το σπίτι με τα σπίτια και τα λοιπά. Και δεν είχαν τελειώσει οι εργασίες από το Θωμά τον Ιωάννου, έτσι λεγόταν αυτός ο Αιγινήτης. Και έμεινε για την πρώτη ενέργεια του καθρίσου και την επόμενα που... Στο σπίτι του Καλούδη, του Δημητρίου Καλούδη, σπουδαίου ναυπηγού Καρβομαραγκού, που έχει φτιάξει 11 μαστορικά καράβια που έλαβαν μέρος στον καθαθάλασσα αγώνα των Ελλήνων και δύο ατμόπλια ανάμεσά τους. Και είναι αυτός ο Γιώργο μου που έχει αφιερώσει την περίφημη εικόνα εδώ της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Να το. Αυτή η εικόνα.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ. Που βρίσκεται στο ψυχητάρι, λέει στο κάτω μέρος. Αυτά όλα τα μοιράσαμε ευλογία στις γιορτές της Εκκλησίας μας και τα λοιπά. Μαζί με το αναμνηστικό, το οποίο αν δεν το έχεις να σου το δώσω. Και γράφει λοιπόν ότι η κοίμηση του τόκου, λέει, οι Αιγενήτες Δημήτριος και Ρεβός Αντώνιος Καλούδης, τα σπουδαίοι καρβονραγκοί, αφαίρεσαν τη ζωή τους στην πατρίδα και τον αγώνα. Ο Αντώνιος Καλούδης έφτιαξε και δύο πυρπολικά που χρησιμοποιήθηκαν τον Αύγουστο 1924 στην ναυαγία του Γέροντα.
1: Μάλιστα.
0: Το πλοίο το ονομαζόταν Πολύκητος, που ήταν ο πρώτος πεσόν γενναίος Αιγενήτης Αλαμινομάχος. Δηλαδή δεν είναι το παρελθόν με το. Λοιπόν, αυτή η εικόνα το λέω, γιατί οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη Μητρόπολη είναι ιστορικό και αποδεικνύεται.
1: Λοιπόν, αυτή η ιστορία του ναού που την ανέδειξες εσύ με όλη τη δύναμη και όλα αυτά τα χρόνια, φαίνεται ότι ήταν τελικά και η σωτηρία του. Γιατί, αν μου επιτρέπεις, θεωρώ ότι έχει δώσει ένα έναυσμα πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό στο χορηγό, στον άνθρωπο που αποφάσισε να δώσει τα χρήματα για να γίνει παρούσα ανακαίνιση.
0: Γιώργο, επιτρέπεις, πριν φτάσουμε σε αυτό που είπες, ποιος είναι αυτός, θα πω ποιος είναι και το όνομα τα λοιπά, να πω το εξής. Το 96, τότε που κάναμε και προσκαλέσαμε, έχω εδώ πέρα το έγγραφο, σας το δείχνω, του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, ο οποίος γράφει, απευθύνεται στον πρόεδρο του Λαογραφικού Μουσείου του τότε και λέει: «Κύριε Αθήνα, 11 Απριλίου 1996. Κύριε Πρόεδρε, η ιστορική αλήθεια δια την Έγινα ως πρώτης πρωτευούσης του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Ούτε πιστεύω ότι επιδιώκεται θελημένος η παραποίηση της ιστορίας της από οποιονδήποτε». Και λέει: «Ελπίζω να μου δει σύντομα, κυρία, επισκεφθώ την Έγινα». Βέβαια, εγώ τον κύριο Στεφανόπουλο δεν τον. Αλλά όπως θυμάσαι, ξενάγησα τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο αρκετά χρόνια μετά, όταν είχε έρθει εδώ και του έδωσα δώρο και το βιβλίο και φτάσαμε μέχρι το κυβερνείο και του έδειξα και λέω: «Να, το γραφείο του Καποδίστρια, από όπου εργαζόταν έτσι μαζί με τον Ιωάννη Δομπόλη, ουσιαστικά το πρώτο προοικονομικών. Ξενυχτούσανε 4 η ώρα, έκλεινε η λάμπα και άναβε στις 7 το πρωί για να βάλουν θεμέλια γερά για το νεότερο. Το υποίδρυσιν εγώ λέω, επειδή έχουμε σπουδάσει και νομική, τα ξέρουμε αυτά, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρξει και de jure. Αλλά η παρουσία όμως των πλοίων, των συμμαχικών δυνάμεων, την ημέρα της ορκοβουσίας του Καποδίστριας, που ύψωσα λέει επί των flames, των ιστίων τους, την ελληνική σημαία, ουσιαστικά αποδεικνύει την de facto αναγνώριση εδώ της υποστάσεως της νέας ελληνικής κυβερνήσεως και όχι μόνο δηλαδή του νεότερου ελληνικού κράτους μετά από τη δουλεία άνω των 400 χρόνων, γιατί στη Μακεδονία μας κράτησε σκλαβιά πάνω από 500 χρόνια και τα λοιπά, εδώ στην πρωτεύουσα, από εδώ ξεκίνησε. Και θα έλεγε ότι έκανε βόλεις, αν λέει, τα πλοία. Τα γράφουμε όλα αυτά με λεπτομέρειες σε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Το οποίο, Γιώργο μου, αυτό το τύπωσα το 2013 με προσωπικά μου έξοδα. 13.700 ευρώ μου στήχησε. Συγχώρεσέ με. Τα λέω τώρα έτσι, αλλά τα περισσότερα τα έχω χαρίσει στα παιδιά, στους συλλόγους και τα λοιπά. Δεν θα έπρεπε αυτό το βιβλίο που είναι και ιστορία
1: της αρχαίας
0: Έγινα.
1: Στο τι
0: να ναι. Αυτό θα έπρεπε να δίνεται σε κάθε έναν επίσημο που είτε στην Έγινα. Και όταν έρχονται εδώ πέρα για τη γιορτή του Καποδίστρια και μιλάνε στη Μητρόπολη και μιλάνε για άσχετα θέματα, για την οικονομική πολιτική του Καποδίστρια, αυτά μπορεί να τα πεις και οπουδήποτε αλλού. Εδώ θα πούμε αυτά που αφορούν την τοπική ιστορία.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία είναι τόσο πλούσια και άγνωστη.
1: Λοιπόν, επειδή η ιστορία και ειδικά από τα δικά σου τα χείλη δεν τελειώνει ποτέ, πάμε στο σήμερα. Πάμε να δούμε, να μιλήσουμε για τα έργα που γίνονται τώρα, για την οικονομική στήριξη, τη μεγάλη χορηγία. Και αν θα, πραγματικά, επειδή μου αρέσουν οι ιστορίες, ήθελα να μας πεις και λίγο πώς έγινε αυτή η προσέγγιση, πώς...
0: Ναι.
1: Και πώς εξελίχθηκε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, είχα ακούσει ότι ο μεγάλος ευεργέτης της πατρίδας μας, και όχι μόνο, ο κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος, ο εφοπλιστής, είχε κάνει πολλά έργα και χρηματοδοτούσε αυτά τα έργα. Προσπάθησα λοιπόν να δώσω κάποια επικοινωνία μαζί του και αυτό έγινε πραγματικά. Πήγα στην Γλυφάδα και από το γραφείο του, Λαμπράκη 69, σας λέω λεπτομέρειες αρκετές φορές. Μάλιστα τον προσκάλεσα και ήρθε και στην Αίγινα. Και ήρθε και στο Αρχονταρίκι και είδε με, θα λέγαμε, με τα ίδια του τα μάτια την ανάγκη, ας πούμε, που υπάρχει. Όταν του έδωσα και το βιβλίο και το διάβασε, πλέον κατάλληλα και τη σπουδαιότητα, και περιμέναμε να έρθει η στιγμή να πάρουμε την άδεια. Γιώργο, 8 ολόκληρα χρόνια περιμέναμε να πάρουμε την άδεια, περίμενε και ο Μαρτίνος για να ξεκινήσουμε. Και τώρα τελευταία μόνο με το Γιάννη το Δέδε, τον αρχιτέκτονα και τα λοιπά, που έκανε και τη μελέτη και την επίβλεψη, πέρασε από ΚΑΣ, κεντρικό αρχαιοσκευό. Θυμάμαι, καθόμαστε με τον Γιάννη στον Προθάλαμο, μέσα συνεδρίαζαν τα μέλη του ΚΑΣ και περιμέναμε αγωνία. Και κάποια στιγμή βγήκε έξω κάποιο μέλος και λέει: θα περάσετε μέσα. Και περάσαμε μέσα, που ήταν όλη η ηγεσία του Υπουργείου Ποτισμού, και εξηγήσαμε. Και λέμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και μετά βεβαίως βγήκαμε έξω, λέμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά μετά από μερικές μέρες μας ήρθε το ευχάριστο γεγονός και το πρώτο που κάναμε ήταν τηλεφωνήσουμε στο Σεφοδιώτατο Μητροπολίτη μας. Λέμε Σεφοδιώτατε, έχουμε τα ευχάριστα νέα, εγκρίθηκε μελέτη κτλ. Λοιπόν, και περίμενε πλέον. Μόλις λοιπόν πήραμε τα χέρια στα χέρια μας τη μελέτη, ξεκινήσανε τα έργα. Τι έκανε? Μας έστειλε τα πάντα. Έκανε τη δωρεά και ανέλαβε τα πάντα. Υλικά, εργάτες, ασφάλιση, τα πάντα, όλα δικά του. Και μας έστειλε ένα πάρα πολύ έμπειρο, θα λέγαμε, συντηρητή, θα πω και το όνομά του, Βασίλη Ζαφύρης λέγεται. Και είναι αυτός ο οποίος, ακούστε σύμπτωση τώρα, έχει κάνει βεβαίως συντηρήσεις και στο Άγιον Όρος και σε άλλα παλαιά κτίσματα, ήταν αυτός ο οποίος ήταν παρόν στις συντηρήσεις, στις συντηρήσεις του Παναγίου Τάφου που έγιναν με την Τόνια Τιμωροπούλου, την καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, που μεταδόθηκε μάλιστα και ζωντανά από τον Άσχυρα Τζεογράφη. Το θυμάσαι. Και όταν του έδωσα αυτό το βιβλίο του τώρα, το πρόσφατα, του Βασίλη, το Βασίλη, για το Ιεροσόλυμα και Άγιο Φως, και είδα αυτή τη φωτογραφία, μου κάνει έτσι και μου λέει, να, εδώ είναι το γραφείο μου. Μες. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έχει μεγάλη εμπειρία από αυτά τα έργα είναι αυτός. Και πραγματικά θαυμάζουμε, γιατί μπήκε η σκαλωσιά όλοι. 14 άτομα εργάστηκαν πυρετοδός μέσα στον καύσωνα.
1: Δεν ακούγεται τίποτα.
0: Τίποτα δεν ακούγεται. Με τις στολές τους, με τα κράνια τους, με μια... τίποτα. Είναι κύριοι. Σε όλα. Δεν ακούγεται εκεί. Είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι.
1: Το βλέπεις από το προάβλιο.
0: Ναι.
1: Παρά το γεγονός ότι γίνονται τόσο μεγάλη έκθεση έργα, είναι τόσο περιποιημένο και τόσο όλα τακτοποιημένα τα πράγματα.
0: Δεν εμποδίζεται
1: η τίποτα. Και δεν ακούγονται.
0: Όπως δεν θα εμποδίσουν, ακούστε, και τα έργα της συντηρήσεως τοιχογραφιών που ξεκινάνε τώρα. Γιατί έχει εγκριθεί.
1: Να πούμε, είναι δύο μελέτες, από όσο καταλάβει και εγώ. Ναι. Η πρώτη είναι αυτή.
0: Ωραία.
1: Και συνέχεια περνάτε μέσα στον ναό.
0: Έχει περάσει και η συντήρηση των υπογραφείων. Και έχει εγκριθεί. Ναι, ναι. Έχει έρθει στο συνεργείο και κάνει σωστικά μέτρα. Τώρα, μέσα στο φθινόπωρο, βάζουν άλλη σκαλωσιά. Τμηματικά, βέβαια, θα γίνεται αυτό. Να αρχίσει να συντηρηθεί το εσωτερικό του ναού. Πρόσεξε, Γιώργο, μα μπει τώρα που κάνει ένα δείγμα. Μόλις μπαίνουμε από το πλάι, πάνω από τη βορεινή την πόρτα που είναι κλειστή, που μου καθαρίζει το πρόσωπο του Χριστού. Τι ωραία που φαίνεται. Φαντάσου να γίνει έτσι τώρα όλες οι τοιχογραφίες. Θα λάμψει ο ναός. Επομένως, έχει εγκριθεί, είναι η εταιρεία Διηνεκές του κυρίου Παναγιώτη Θαφυλάκου, μετά από διαγωνισμό βεβαίως. Έχουν έρθει εδώ πέρα και οι υπεύθυνοι, έχουν έρθει, κάνει αυτοψία και η κυρία Μπορπουδά και η κυρία Παναγκοπούλου και όλοι δηλαδή οι του Υπουργείου κτλ. Και όλα τα έργα γίνονται με την επίβλεψη, και εγώ πάντα ό,τι έκανα πάντα με την επίβλεψη. Τους προσκαλούσα και λέω, ελάτε, βοηθήστε μας. Δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα, βοήθεια. Όλοι για ένα μνημείο που αξίζει τον κόπο να το συντηρήσουμε.
1: Ένα έργο 4 δεκαετιών είναι πάνω από αυτό. Τώρα, αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Όσο αφορά το γυναικονίτη, που είναι και αυτό ένα στοιχείο του ναού μνημιακό, πέρα μάλιστα από τη λειτουργικότητά του που έχει στο ναό, στην εκκλησία, Ναι. Είναι και μνημιακό.
0: Ναι.
1: Εκεί τι θα γίνει, γιατί θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν, είχαν τοποθετήσει κάποια πινακίδια που έδειχναν την απόκληση.
0: Ναι, αυτό ήταν για το σεισμό, τα έχουμε βάλει. Ναι, όχι. Κοίταξε, ο γυναικονίτης έπαθε μεγάλη ζημιά με τα νερά της βροχής. Mm-hmm. Να πούμε τώρα για το θέμα το οικονομικό. Είπαμε, εμείς κάνουμε Ιρανική Επιτροπή, βοήθεια από Δήμο, από αυτά και τα λοιπά. Ουσιαστική δεν είναι και μεγάλο έτοπος, δεν έχουμε λάβει τίποτα. Απλώς για λόγους δικαιοσύνης να πω ότι έχουν λάβει 20.000 ευρώ από τον τότε Περιφερειακή Αττική στον κύριο Χαράλαμπο Μανιάτη, έτσι. Άλλες 25.000 που είχαν εγκριθεί, αυτές δεν ξέρω, δεν τις πήραμε στα χέρια μας.
1: Και από την περιφέρεια έχει γίνει ένα έργο.
0: Θα φτάσω σε αυτό. Ναι, μετά άλλες 10.000 που εγκρίθηκαν από τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον Φίλικο Πετσάλνικο, που είχαμε πάει μέσα σε μια εκδήλωση που έγινε και στο Divine Caravel με μια ομιλία από τον τότε δήμαρχο και ενέκρινε. Αλλά αυτά τα έργα δυστυχώς έγινε το λάθος να μπουν στο ταμείο του Δήμου, και επειδή είχε ένα χρέος ο Δήμος, έγινε συμψηφισμός και τα τραβήξαν απευθείας. Δεν τα πήραμε, τα χάσαμε. Και έγινε τελικά από τον κύριο Κατσικάρη, τον τότε αντιπεριφερειάρχη, η έγκριση ενός ποσού 110.000. Θυμάσαι, είχαμε και την ταμπέλα εκεί πέρα, για αποκατάσταση του ελληνικού βολευτηρίου, έγραφε μάλιστα.
1: Μάλιστα,
0: και τα λοιπά. Αλλά κοιτάξτε, όπως γίνονται με τα δημόσια έργα, δυστυχώς έγιναν κακοτεχνίες. Δηλαδή, να σου πω συγκεκριμένα, τα κεραμίδια, αντί να μπουν κολυμπητά με λάσπη, μπήκαν το ένα πάνω στο άλλο. Θυμάμαι και εγώ ανέβαινα πάνω, πατούσα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν βάλανε μεγάλη διατομή στην έξινα απορροή των υδάτων. Σε περίπτωση μεγάλης νεροπομπής να μπορεί να φεύγει ελεύθερα το νερό. Λίμιαζε πάνω από τον γυναικονίτη. Αλλά το τρίτο και το πιο σπουδαίο και ολέθριο ήταν το εξής. Ότι το γεωύφασμα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το στεγανοτικό φάσμα πάνω, όπως είναι ο Τρούλος τώρα έτσι, έτσι, για υγιή σωστή δουλειά, μου έδειξε φωτογραφίες ο κύριος Ζαφέρης τώρα πάνω που τα έχει τραβήξει. Mm. Έπρεπε να ξεκινήσει από τον Τρούλο και να πιάσει τα κεραμίδια έτσι και να αποχωρήσει. Αυτό δεν ξεκινήσε από τη βάση του Τρούλου, ξεκίνησε από κάτω, από εδώ και μάλιστα διπλωμένο. Mm. Με αποτέλεσμα με τη βροχή να περνάει και από εδώ το νερό και ένα διπλωμένο εδώ και να το κρατάει. Όχι μόνο δεν το προφύλαξε αυτό,
1: κρατούσε
0: την υγρασία και την ξερούσε και μας τα χάλασε. Μετά ένα άλλο που έγινε. Όταν έγινε ο Σοβάς, ο εξωτερικός εκκλησίας, για να τελειώνει γρήγορα, έπιασε την άλλη μέρα και το βάψαν. Κάτσε ρε παιδί μου, άστο να στεγνώσει. Και γι' αυτό και έχουμε σήμερα και βλέπεις αυτές τις σφάλειες, τσαπολεπείς και τα λοιπά. Είναι γιατί δεν έγινε σωστή δουλειά. Ελπίζουμε τώρα να πλέον να γίνουν όπως
1: και
0: πρέπει.
1: Θυμάμαι πρόσφατα, πριν ένα μήνα, είχε μιλήσει το έγινα πόρταλο επιβλέπων και έχει κάνει και την πρώτη μελέτη ο κύριος Γιάννης ο Δέδες.
0: Βεβαίως, με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε.
1: Μας είπε ότι το διαβάσαμε και εμείς ότι ουσιαστικά είναι ένα έργο που ξεκινά και δεν έχει μια ημερομηνία ολοκλήρωσης. Δηλαδή είναι ανάλογα τι θα βρεθεί.
0: Βέβαια. Κοίταξε, όχι, έχουμε ένα πλαίσιο. Mm-hmm. Δηλαδή το πλαίσιο μας είναι το χρονικό και η προσπάθειά μας δηλαδή να είμαστε έτοιμοι το 2028. Αν θέλει ο Θεός και ζούμε, θα γιορτάσω τα 200 χρόνια από την ορκομοσία του Καποδίστρια στη Μητρόπολη, επαλαμβάνω. Επαλαμβάνω, στη Μητρόπολη, 26 Ιανουαρίου 28. Αυτό είναι το γεγονός. Και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε εμείς, γι' αυτό το γεγονός. Έχει έναν ορίζοντα μέσα σε δύο χρόνια δηλαδή.
1: Αν τα καταφέρετε, μοναδικοί θα είσαστε.
0: Γιατί, θα δούμε.
1: Γιατί, κοίτα
0: επειδή έχει μπλεχτεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, προσδοκούμε και ελπίζουμε ότι θα γίνει.
1: Κοίτα
0: και
1: απέναντι,
0: θα γίνει.
1: Κοίτα απέναντι.
0: Το βλέπω το Γενάρο. Άλλη ιστορία. Όταν είχε έρθει Γιώργο Μαπαυλόπουλος εκεί, θυμάσαι, ήταν να πάει στον Άγιο Νεκτάριο, τρίμηνε και τα λοιπά. Τον πήρα λοιπόν, τον ξενάγησαμε στην εκκλησία. Κύριε Πρόεδρε, εδώ το αυτό, τον άλλο. Τον έφερα από εδώ. Του λέω, κοιτάξτε τι γράφει πάνω. Λέω, το εδασκαλείο τούτο κυβερνήτης εδήματο τη νεολαία της Ελλάδος εν έτη 1830. Δεν έγραψε, λέω, τη νεολαία της Αιγίνης, της Ελλάδος, το πρώτο διδασκαλείο αυτό. Και εδώ δίδαξαν ο Νεόφυτος, ο Δούκας, ο Γιώργος Γενάδιος, ο Βενθύλος και άλλοι και τα λοιπά. Έχω κάνει μελέτη, άμα μπεις στη σωσιδία του ναού, το ύμνα.gr, όπως ξέρεις, έχει πέντε ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι ναός, πατώντας ενός βλέπεις την ιστορία του ναού. Η άλλη ενότητα είναι κηρύγματα, ανεβάζουμε τα κηρύγματα των Κυριακών. Ο τρίτη ενότητα είναι Καποδίστριας. Άμα πατήσει Καποδίστριας τα βγάζει όλα. Και έχουμε και τρία εικονοποιημένα ντοκιμαντέρ ανεβασμένα. Το πρώτο από τη διπλωματική και πολιτική δράση του Καποδίστρια στην Ευρώπη. Το δεύτερο, η σχέση του Καποδίστρια με την Επανάσταση του 1821. Και το τρίτο και σπουδαιότερο μας αφορά, η κάθοδος του κυβερνήτη στην Ελλάδα και η άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβερνήσεως της χώρας. Με στοιχεία, με κείμενα, με. Λοιπόν, μετά η τέταρτη ενότητα είναι εκπομπές ράδιο τηλεόραση. Άμα μπείτε εκεί πέρα θα δείτε εκεί που έχουμε μιλήσει, στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, έχω μιλήσει, ήταν ο Μακαριώτατος τότε ο Ιερώνυμος, τότε υπουργός εξωτερικών ο Βενιζέλος, ήταν και ο Μητροπολίτης ο Εφραίμ. Και μάλιστα μετά μου έστειλε η Ιερά Σύνοδος, να σου διαβάσω, η Ιερά Σύνοδος Ελλάδος, ημερομηνία 3 Ιουλίου 2014, προς ανδεσπολογιότατον και τα λοιπά, λέει η Ιερά Σύνοδος αντιρρηθεί στη συνεδρία αυτής έγωνο εκφράστε προς εμάς τας ολοθύμους ευχαριστηρίους και συγχαρητηρίους αυτής προσρίσεις, δια τα πάνθωσα συνεβάλλετε προφρόνως υπό την ιδιότητα του εισηγητού επί το τέλη της επιτυχούς διεξαγωγής των εκδηλώσεων αυτών. Ήταν, θα λέγαμε, και μάλιστα τότε μοίρασα όλο την εισήγησή μου, η οποία λέει, βλέπετε, στην Ελλάδα άφηξης του Καποδίστριας, η άφηξη του κυβερνήσεως την έγινα. Η οργομοσία της πρώτης επισήμου ελληνικής κυβερνήσεως του Μητροπολιτικού Ιερό Ναό και η διετής άσκησης της κυβερνητικής εξουσίας από το νησί 1828-1829 με αποδείξεις. Στο τέλος παραθέτω το κείμενο της Γενικής Εφημερίδας, το οποίο μάλιστα το μοίρασα σε όλους εκεί πέρα για να δουν πώς ακριβώς έγιναν τα γεγονότα. Δεν υπάρχει λόγος αντιπαλότητας με κανέναν, ούτε με τον Άφη, ούτε με την Κέρυθι. Εμείς μιλάμε πώς έγιναν τα γεγονότα σύμφωνα με το φεκ της εποχής. Αυτό λέμε και αυτό παρουσιάζουμε. Όλους τους σεβόμαστε, όλους αγαπούμε, με όλους συνεργαζόμαστε, αλλά να μην παραποιούμε όμως και τα δεδομένα της ιστορίας. Δηλαδή, όταν τώρα στην τελευταία ταινία που κυκλοφορεί για τον Καποδίστρια, είδα εγώ τώρα να είναι το τυπογραφικό μηχάνημα απ' έξω από τον Μπούρτσο Φάι του Ναυλίου, εγώ, συγχωρέστε με, πήρα ανάποδες. Γιατί 1969 ήταν το έτος, όταν εγώ τελείωνα το εξακτάξιο τότε γυμνάσιο της Αιγίνας και ο τότε γυμνασιάς τα λοιπά μας έδειχνε τις ράγες τις οποίες ήταν και τα λοιπά εκεί πέρα το τυπογραφείο και μέσα στο βιβλίο γράφω συγκεκριμένα πράγματα ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αγοράστηκε από τη Μάλτα έναντι 600 γυναιών, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Βροντέα και μεταφέρθηκε στην Αίγινα κτλ. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπουμε να δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως τέτοιες λάθος εντυπώσεις, δεν ξέρω από αμέλεια δική μας ή από τι κτλ. Δεν είναι να στεναχωριέσαι και να λες ότι όλος αυτός ο αγώνας που είχα κάνει τόσα χρόνια πήγε στράφη. Δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι αρκετοί πλέον έχουν αρχίσει και ψάχνουν. Και να σου πω, Γιώργο, κάτι. Όταν κάναμε τις εξετάσεις, τις εκδηλώσεις τότε για τα 200 χρόνια, θυμάσαι, κάναμε και στο Τιτίνα εκδήλωση. Και εμείς σαν διάφορα ομιλητέ και τα λοιπά. Τότε ήρθαν και δύο, η Παναγιώτα Γενίτσαρη και η Ειρήνη Σαΐτη, οι οποίοι έκαναν μια αρχιτεκτονική, στο πλαίσιο της ψυχιακής εργασίας τα παιδιά τότε, έτσι, μια πρόταση για την επανάχρηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου. Και ήταν πάρα πολύ αυτή η ωραία πρόταση. Εγώ την υπερθεμάτισα και τι λέει αυτή η πρόταση. Και εγώ ποιο ήταν το όνειρο το δικό μου, να σας πω έτσι. Αυτό το ορφανοτροφείο, χωρίς βεβαίως να αγνοηθεί η Χρήστος φυλακές από το 1888 κτλ. Με τον Γολγοθά μέσα, τον τόπο εκεί που συνέβησαν όλα αυτά τα φοβερά τα πράγματα. Όλα δηλαδή να κρατηθούν. Αλλά είναι ένα τόσο τεράστιος χώρος, 4.000 τετραγωνικά μέτρα, που χτίστηκε σε χώρο ρεκόρ 6 μήνες από το Καποδίστρια, φαντάσου, που μπορεί να στεγάσει τα πάντα. Λοιπόν, εκεί πέρα, ακούστε, υπήρχε η σχολική βιβλιοθήκη, η οποία αργότερα με τη μεταφορά του 1834 από τον Γεώργιο Γενάδιο στην Αθήνα μεταφέρθηκαν 25.614 τόμοι ακριβώς βιβλίων και έτσι προέκυψε η Εθνική Βιβλιοθήκη. Το οδείο ξεκίνησε σαν σχολικό οδείο και μετά μεταφέρθηκε στην Αθήνα σαν εθνικό οδείο. Λειτουργήσε άγνωστο σχολή παλαιογραφίας. Έφερε ο Καποδίστριας από τα Άγιον Όρος που ήταν Τούρκοι 10 χρόνια, συνέλεξε όλα τα παλαιά τα οποία κινδύνευαν κατασταθούν και συντηρήθηκαν εκεί. Εκεί ο Βαρθολομαίος, ο Κουτουλουμουσιανός από την Ήβρο, την πατρίδα του Πατριάρχη μας, έγραψε τη σύνοψη. Αυτή τη σύνοψη, την οποία έχουμε μεγάλη εβδομάδα δηλαδή από τις Ακουρδίες, εδώ γράφηκε. Mm-hmm. Συνέλεξε τις αρχαιότητες, το Αρχαιολογικό Μουσείο, υπήρχαν αρχεία. Ψήφισε νόμους αυστηρούς για την άπαταξη της αρχαιοκαπηλείας. Καθιέρωσε το δεσμό των διαβατηρίων και διαμονητηρίων. Λειτουργήσε αλληλοδεσκό σχολείο. Ακούστε. Ξεκίνησε ο λόγος των ευελπίδων, όχι ακριβώς ελπίδων, ευελπιδών γράφει το κείμενο. Mm-hmm. Το 1828 σαν λόγος και το 1834 μεταφέρει σαν σχολή στο Ναύπλιο. Και εγώ αισθάνομαι άσχημα όταν σχολεία ευελπίδων, ας πούμε, που τα σχολούν όλα αυτά, λένε ότι ο λόγος των ευελπίδων ιδρύθηκε το 1834 στο Ναύπλιο. Ξεκίνησε από εδώ, σαν λόγος των ευελπίδων. Και μετά με τη μεταφορά της η κυβέρνηση συνέχισε στο Ναύπλιο. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν το εξής. Λέω, αυτός ο χώρος θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει. Να μεταφερθεί η βιβλιοθήκη στο φυσικό της στον χώρο από όπου και ξεκινήστε. Το οδείο να γίνει ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο, να έρχονται καθηγητές μέσα συνεδρίων, που απάσχει έγινε από αυτό. Έχετε ένα, δεν μπορεί να κάνω ένα συνέδριο, πάμε στους κινηματογράφους. Ναι, λοιπόν, μέσα συνεδρίων και τα λοιπά. Να έρχονται καθηγητές ιστορίας και να βάζουν στην πτυχιακή εργασία των μαθητών τους τα έτη 1828 με 1829, τα οποία παρακάμπτουν δυστυχώς οι διάφοροι ιστορικοί που μιλάνε, σαν μην υπήρχαν ποτέ αυτή η περίοδος και μας αναφέρονται μόνο στα επόμενα έτη, να αναδειχθεί με αυτόν τον τρόπο η τοπική ιστορία και να έρθουν, μακάρι να βρεθεί κάποιο από τα παιδιά τα δικά μας που με ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή, να το φωτίσει ο Θεός και η Παναγία και να ασχοληθεί με αυτή την τοπική την ιστορία. Και εγώ προσωπικά τι θα ήθελα. Θα ήθελα θαυμάσια και για τουριστικούς λόγους να γίνει ένα καποδιστριακό τρίγωνο. Τι? Να γινόταν εδώ πέρα στο Εινάρδιο, αφού συντηρηθεί βέβαια το Εινάρδιο και ξεκινούμε από την ερώτηση που μου έκανες για το Εινάρδιο. Μπορεί ας πούμε να γίνει εδώ πέρα ένα μουσείο. Δεν υπάρχει ένα μουσείο καποδιστριακό. Εγώ έχω πει είμαι έτοιμος εάν βρεθεί κάποια αίθουσα και κάνουμε ένα μουσείο καποδιστριακό, να δώσω ό,τι καποδιστριακά
1: είναι,
0: έχουμε.
1: Είναι μια, ως βιβλιοθήκη έχει βγει, έχει ενταχθεί και
0: για τη βιβλιοθήκη, ναι, ναι.
1: Και στο πρόγραμμα τώρα του Υπουργείου Παιδείας.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει μια επικαιροποίηση της μελέτης.
0: Ναι, εγώ θα έλεγα για να ολοκληρώσω, Γιώργο, που σίγουρησε μόνο αυτό, δηλαδή, ποιο ήταν το όραμά μου? Έρχονται τα με τα πόδια, τα tour operators, πώς λέγονται αυτά, έρχονται τα πόδια εδώ. Να βλέπουνε, να παίζει μια ταινία 3 dimension, να δείχνει τα του Καποδίστρια, αφήξεις εδώ μερικά αντικείμενα του Καποδίστρια.
1: Θα έχουμε το χρόνο παππού να
0: περνάνε δίπλα στη Μητρόπολη, κυβερνείο, να. Φεύγουνε μετά, πάνε Αγιονεκτάριο, γιαγιά. Είναι
1: υπάρχουμε κι εμείς που ζούμε εδώ.
0: Σημαντικό, εντάξει.
1: Πρέπει να χρησιμοποιούμε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σίγουρα περνάει ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο τώρα για τη Μητρόπολη.
0: Ναι.
1: Μίλησε μας για την επόμενη μέρα των έργων. Δηλαδή, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που σωστά το θέτεις μέχρι το 2028. Αλλά υπάρχει τώρα μια νέα οπτική για τον ναό. Και θα θέλαμε την εκτίμησή σου γι' αυτό.
0: Ναι. Κοιτάξτε, η προοπτική είναι η εξής. Τώρα τελειώνουν, έχουν πλέον στεγανοποιήσει τους τρούλους. Με μέθοδες. Έχουν πιάσει την υγρασία. Τελείωσε. Θα στείλω τώρα τον κωδικό του το χρωμάτων που έχει εγκρίνει η αρχαιολογία παιδιβίας των αρχιτέκτων, να βρει το ίδιο ακριβώς χρώμα για να βάψει γύρω-γύρω τους στρούλους πριν φύγουν οι σκαλοσιές. Θα μπουν σωστά το ιοίφασμα, πώς λέγεται αυτό, εντάξει. Mm-hmm. Θα ξαναμπούν τα κεραμίδια. Θα αντικατασταθούν τα σπασμένα, τα χροκέραμα, τα πάντα όλα. Και συνέχεια θα κατεβαίνουμε προς τα κάτω και μετά το θέμα το να πιάσουμε την ανερχόμενη υγρασία με τα έργα από στραγγίσεως και τα λοιπά, είναι η επόμενη φάση. Παράλληλα όμως ξεκινάει, όπως είπαμε, και το έργο της συντηρήσεως και αποκαταστάσεως των τοιχογραφιών, το οποίο πλέον θα περιλάβει όλα τα εσωτερικές και το διάκοσμο, βεβαίως, ο οποίος ο διάκοσμος είναι του Σταματιάδη, έτσι, ενώ οι τοιχογραφίες στο πλάι είναι του Κωνσταντίνου Λιώκη Λιβαδά, έγιναν το έτος 1905, όπως έχει αποκαλυφθεί από κάτω από την τοιχογραφία του Αγίου Σπυρίδωνος, που ήταν ο προστάτης από το αυτό, ήταν κεφαλονίτης, αλλά υπέγραφε με ερυθρά μελάνη κάτω σε όλα όσα έργα έχει κάνει κάτω από το Αγίου Σπυρίδωνος. Και εκεί το προηγούμενο έτος ήταν στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, όπου έφτιαξε την Εκκλησία του Ευαγγελισμού, συντήρησε την Ευαγγελισμού που είναι στο Βουκουρέστι, και μετά έφτιαξε την Μητρόπολη. Λοιπόν, επαναλάβω, 1905, μετά τα επόμενα χρόνια ο Σταματιάδης έκανε το διάκοσμο. Είπαμε στην αρχή, ο Παντοκράτορας το 1930 έγινε τελευταία η πεισογράφησή του και τώρα έχει συντηρηθεί, αλλά θα ξαναμπούν όμως καλωσιές, Γιώργο, ξανά μέχρι το Τρούλο και θα γίνουν από την αρχή όλα.
1: Πολύ ωραία.
0: Όπως πρέπει να γίνουν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε με την ευχή σου να τα ξαναπούμε. Θα βούμε και μέσα στην εκκλησία όταν έρθει η ώρα να καταγράψουμε και τις εργασίες που γίνονται εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή για όλο αυτό το χρόνο, όλες αυτές τις ενέργειες που μας είπες ότι έχουν γίνει, το ιστορικό ουσιαστικά όλων όσων έχεις κάνει αυτά τα 40 χρόνια, είναι εργασία ζωής αυτό το πράγμα, είναι έργο ζωής.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, για την ευκαιρία που μου δώσες να έρθω. Όπως καταλαβαίνεις, έκανα μια κατάθεση ψυχής. Εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζω αυτό που κάναμε τώρα απόψε. Για μένα είναι μια κατάθεση ψυχής. Και πίστεψέ με, το να τα βγάζω αυτά τα πράγματα από μέσα μου, που τόσο έχω αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια, μου προξενεί μεγάλο πόνο. Δεν ήθελα τόσο καιρό να μιλήσω για αυτό το λόγο. Είναι δύσκολο. Ούτε θέλω να για λόγους αυτοπροβολής. Δεν θέλω εγώ. Εμένα, ξεχάστε με. Το έργο θέλω να γίνει. Η Παναγία. Εμείς άνθρωποι είμαστε. Σημερινοί είμαστε, αυριανοί δεν είμαστε. Τελικά θα λέγαμε, αυτό που μένει είναι το καλό στη ζωή μας, του ανθρώπου. Ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος. Το κακό έχετε κάνει τη ζημιά του, το γύρο του και φεύγει. Αυτό που μένει είναι το καλό. Ας προσπαθούμε λοιπόν, ή τουλάχιστον να έχουμε αγαθή προαίρεση, να κάνουμε το καλό. Και όλα τα άλλα τα ευλογεί ο καλός Θεός και η Παναγία. Γιατί το πραγματικό αφεντικό του ναού αυτού είναι η Παναγία, την οποία εφερμένη στην κοίμησή της. Και αισθανόμαστε πραγματικά την προστασία της Παναγίας και παρακαλώ και προσεύχομαι να μας δίνει και την υγεία μας, να έχουμε όλοι μας την προστασία, να μπορούμε, θα λέγαμε, να δοξάζουμε τον Θεό μέσα σε αυτό το ναό που τα ντουβάρια του, αν θα μπορούσαν να μιλήσουν, έχουν ακούσει τόσους πόνους. Μπέστε παρακαλώ μέσα, και αυτή είναι μια δική μου έτσι, εκφράσω του παράπονο. Έκανα.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Πρακτικά λειτουργία της Βουλής μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ξέρετε, η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων 2020 εξέδωσε ένα τόμο τον πρακτικό της 7ης δικής περίοδου των ετών αυτών που μας ενδιαφέρουν. Απομόνωσα λοιπόν αυτά, εκεί να δείτε, ο Γιώργος Ισίνης, ο πρόεδρος, οι μυστικές, συνεδρίαζε η Βουλή το μεσημέρι, γιατί γινόταν ακολουθίες και τι, πολύ σπουδαία πράγματα. Και να δείτε όταν απειλούσε ο Δερεγνή να βομβαρδίσει την Αίγινα γιατί είχαν κάτι σπετσιώτικα καράβια, λέει, κουστέψει δύο γαλλικά πολεμικά και είχαν φτάσει στο θέμα στη Βουλή και τα λοιπά. Τι εύστοχες ενέργειες κάνανε και το τελικό ψήφισμα λέει, α, το 31ο που δημοσιεύω λέει, α, μαθαίνουμε ότι έρχεται ο κυβερνήτης αυτός όταν λέει θα έρθει, θα λύσει το πρόβλημα. Και αυτό που αναφέρω ότι έγινε αλλού, την προκήρυψη στους Έλληνες από εδώ, από τη Μητρόπολη ξεκίνησε για να δημοσιεύω αυτό πρακτικό. Και το παράπονο μου είναι το εξής. Το έστειλα αυτό και ηλεκτρονικά σε όλα τα μέν, και του Δημοτικού Συμβουλίου και στους επιστήμους και τα λοιπά. Και το έχω στείλει και αλλού, μου έχουν απαντήσει. Εδώ από την Αίγινα δεν με πήρε ένας άνθρωπος να μου πει, ξέρεις, το έλαβα, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν το έχουν διαβάσει. Ας κάνουμε τον κόπο τουλάχιστον. Έτοιμη τροφή. Να διαβάσουμε τι είναι αυτά τα οποία συνέβησαν εδώ πέρα σημαντικά, έτσι, σε αυτό το τόπο. Και αν τα πληροφορηθούμε και τα μάθουμε και τα εκτιμήσουμε, τότε θα έρθουν και ενέργειες, πιστεύω, έτσι. Οπότε η Παναγία να μας έχει όλους καλά και μακάρι να αποτελέσει αυτό που κάναμε τώρα εφατήριο ώστε να αποφασίσουν οι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με τρόπο επιστημονικό πια, γιατί αυτό μας λείπει, η επιστημονική εργασία για τη βαριά κληρονομία που έχει αυτός ο τόπος. Ας έχουμε όλοι την ευχή της Παναγίας μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενα Χούντα έδωσε το βήμα σε νέα νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Δώρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Αίγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της» όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
4: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλόιτη, την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
5: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν να... πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
4: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
5: Αντιστροφή ρόλων.
4: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
5: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
4: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
5: Το έχουμε στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
4: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
5: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος, καλός ή κακός, δεν ξέρω. Ήταν το timing, νιώθω ευγνώμων, μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
4: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Να είσαι καλά Γιώργο και εγώ. Να είστε καλά.
3: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζει στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
4: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινήτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Εγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγινα Portal, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Έγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Έγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
3: Με τη μουσική βραδιά «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Υπηρεσία Ίδρυψης με σημερινή της ανακοίνωση ενημερώνει τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τους άπρους δημότες που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ίδρυψης, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία προκειμένου να ανανεώσουν και να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανανέωση και η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της εφαρμογής της μειωμένης τιμολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην υπηρεσία ίδρυψης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών» για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής τους και εφόσον έχουν λάβει βάουτσερ να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίησή του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης. Η δράση αφορά διαφορετικές κατηγορίες παιδιών και φελουμένων και καλύπτει φιλοξενία και συμμετοχή τους σε δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Ειδικότερα αφορά βρέφη και προνήπια και τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Παιδιά και άτομα με αναπηρία για την ένταξή τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, παράλληλα με τη στήριξη των οικογενειών στην κάλυψη των σχετικών αναγκών. Στο σχετικό δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το link από το οποίο μπορεί να γίνει ο έλεγχος για τα αποτελέσματα της αίτησης ηλεκτρονικά. Όσοι έχουν λάβει βάουτσερ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και τις προθεσμίες που ορίζονται στην πρόσκληση, προκειμένου να αξιοποιήσουν το βάουτσερ και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού ή του ωφελούμενου στη δομή που επιθυμούν. Η ηλεκτρονική ενημέρωση των δικαιούχων αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, καθώς μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων ξεκινά η διαδικασία αξιοποίησης των βάουτσερ για τη νέα περίοδο 2026-2027.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Σμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήριδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό Γραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγκαίνια της έκθεσης Σμιλεύοντας, της κυρίας Στρατηγούλα Γενικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας

0: Σήμερα η Πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος για τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των Πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους Πετράδες. Εγώ, ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρυτα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
0: Είσαι εντάξει.
1: Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φιστίκι Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η Πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολύ είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία, είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο αυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά τελειώνει, δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν

0: του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά, αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά, κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πια μια στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της Πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απολυκήσουν την Πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα άντεξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτια κυριοζητέ, λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή, υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες που ο ένας μας φέρει ένα κόσμο προϊστορικό και η άλλη μας φέρει ένα κόσμο λαϊκό ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
1: Να μας μίξει. Σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη. Ωραία.
2: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα. Τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση. Τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σας πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει, κοίταξε, μου λέει, ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω, κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα, έτσι. Και από τότε συνέχισα ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους κτίστες. Ναι. Οι κτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
0: Ναι.
2: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση, γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο ναός της Αθέας, ο ναός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Άτο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσανε πάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους κτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
0: Ωραίο.
2: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
3: Απολά... Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
4: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του ραδιοφώνου τον πατέρα Εμμανουήλ Γιαννούλη, εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού της Έγινας, του Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγίου Διονυσίου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για τη χαρά και την τιμή της προσκλήσεως.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από το να είσαστε εδώ και να μιλήσουμε για κάτι σπουδαίο, θεωρώ εγώ, που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ναό. Δεν είναι μόνο ναός, είναι και μνημείο, είναι και λίκνο της ιστορίας μας. Και εδώ και ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, έχουν ξεκινήσει εργασίες αναστήλωσης. Ένα πολυπόθητο όνειρο δικό σου και των ενωρητών. Έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα και είναι γνωστό αυτό. Και έχεις κάνει ένα αγώνα ο οποίος δεν αφορά μόνο την ανέβρεση του τρόπου με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι εργασίες, αλλά και τη δημιουργία της υπόστασης με την οποία, πάνω στην οποία θα στηριχτεί ο λόγος για τον οποίο κάποιος, και βρέθηκε αυτό το πρόσωπο, θα καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το κτίριο, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ναός, αυτό το μνημείο που ανήκει σε όλη την Ελλάδα, για να κάνει μια δωρεά, μια προσφορά και να ξεκινήσει αυτό το πολυπόθητο έργο. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε, να έχω τη δική σου τοποθέτηση για αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Γιώργο, αν θυμάσαι, είχαμε ξανακάνει εκπομπή πριν από αρκετά χρόνια και έχω και εδώ πέρα ένα που λέει 30 χρόνια για την αποκατάσταση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού. Είναι ο συντηρητής ο οποίος κολλάει ένα χρυσό αστεράκι πάνω στον τρούλο. Και πραγματικά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στον Ιερό Ναό όλα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο πρακτικών των πράξεων του βιβλίου, και εκεί είναι τα ονόματα των παλαιών συνεργατών, και με πολύ μεγάλη συγκίνηση ανοίγω το βιβλίο και διαβάζω τα ονόματα και θυμάμαι όλους μας τους παλαιούς συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι και όλα τα προηγούμενα συμβούλια, γιατί εμείς αναλάβαμε το 1981, έτσι, το συμβούλιο το δικό μας, είχαν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για το ναό και για την συντήρησή του. Αλλά όταν έχουμε όμως ένα κτίσμα 200 χρόνων, φυσικό είναι να παρουσιάζει φθορές και να χρειάζεται επισκευή. Λοιπόν, τα προηγούμενα συμβούλια πραγματικά έκαναν και αυτά την προσπάθειά τους. Μέσα από τα έγγραφα του Ιερού Ναού φαίνεται ότι το έτος 1969 η Διεύθυνση Αναστηλώσεως και Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Αθηνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χαρακτηρίζει το ναό ως ιστορικό μνημείο, όπως είπες, και εγκρίνει μάλιστα την αντικατάσταση των εφθαρμένων κεράμων της στέγης και του τρούλου. Φαίνεται λοιπόν ότι τότε ο τρούλος είχε κεραμίδια και χρειαζόταν τότε βέβαια κάποια συντήρηση. Και πράγματι έγινε μια συντήρηση. Μέσα από τα έγγραφα φαίνεται ότι τη συντήρηση των τοιχογραφιών την έκανε κάποιος συντηρητής ονόματι Βανδόρος, και με κάποια εμένα κονδύλι 50.000 δραχμών, δραχμές ήταν τότε, που έβγαλε ο τότε υφυπουργός οικονομικών Δημήτριος Αλιπαράντης, που ήταν από την Πάρο και από τα κρατικά λαχεία. Και έδωσε χρήματα λοιπόν και έγινε αυτό το, και άλλα έργα έγιναν. Να πούμε την ευκαιρία ότι αυτό το πρόσωπο είναι αυτός που έχει συνεισφέρει και στην, και στο λιμάνι της Έγινας, στο δρόμο ο οποίος πάει μέχρι την Αγία Σουβάλα που φέρει το όνομά του, και στο νοσοκομείο της Έγινας. Έτσι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ο ναός ήταν, θα λέγαμε, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από το σεισμό που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη του έτους 1934. Ήταν ένας δυνατός σεισμός που είχε προκαλέσει φθορές. Τώρα, θέλετε να πούμε στις, όταν αναλάβαμε εμείς τις προσπάθειες που κάναμε.
0: Αυτό που θυμάμαι και το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί. Το έχω παρακολουθήσει δηλαδή προσωπικά και όλους στην πορεία. Νομίζω ότι εδώ και 45 χρόνια, έχουν περάσει ήδη 45 χρόνια.
1: Ναι.
0: Από το 1981.
1: 19 Ιουλίου του 81 αναλάβαμε.
0: Μάλιστα. Ανέλαβες εσύ και καινούριο
1: το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Μάλιστα.
0: Ποια ήταν η κατάσταση τότε που ανέλαβες? Θα θέλαμε έτσι μια εικόνα.
1: Μάλιστα.
0: Για να δούμε και αυτά τα 45 χρόνια τι έχει γίνει στο ναό.
1: Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι αναλάβαμε, όπως είπαμε, σαν πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου το 19 Ιουλίου 1981. Χαιρετονεθήκαμε τότε από τον Αείμνηστο Μητροπολίτη Ίδρας Ιερόθεο, τον πνευματικό μας πατέρα, μαζί με τον νυν Μητροπολίτη μας τον κύριο Εφραίμ, ο οποίος και τώρα είναι, έχει την ποιμαντορία και το
0: που
1: οποίο
0: ήταν εφημέριος πάντα μέχρι τότε.
1: Ναι, ναι, εγώ διαδέθηκα για ένα εξάμηνο περίπου ήταν εφημέριος ο πατήρ Εφραίμ, σαν πρωτοσύγγελος τότε που ήταν. Διαδέθηκα τον πατέρα Βασίλειο Βασιλόπουλο.
0: Σωστά,
1: έτσι,
0: σωστά.
1: Μάλιστα. Και τότε λοιπόν, όταν ανέλαβε το Συμβούλιο το πρώτο, συναντήσαμε την εξής κατάσταση. Να προσπαθήσω τώρα να περιγράψω. Καταρχήν, όλος ο λαός είχε υγρασία, και κατερχόμενοι και ανερχόμενοι. Τώρα και εξωτερική και εσωτερική. Μου είχε πει ο συγχωρημένος ο επίτροπος, ο Παναγίος ο Προμπυλάς, αν θυμάστε, ήταν το σπίτι εδώ δίπλα και τα λοιπά, ότι είχε ακούσει από κάποια Σταματίνα Πετρίτη, που και αυτή το είχε ακούσει από τη γιαγιά της, προγιαγιά της, γιαγιά και τέλος πάντων τους παλαιούς, ότι σε όλον αυτό τον τόπο ήταν βουρλιές, είχε λιμνάζοντα νερά. Πιθανόν αυτό να είναι μια εξήγηση, γιατί και όλα τα κτίσματα εδώ της περιοχής παρουσιάζουν μια εργασία, μια υγρασία. Αυτή λοιπόν η υγρασία εσωτερικά είχε καταστρέψει τις τοιχογραφίες, αλλά και οι κολόνες του ναού. Εσωτερικά τώρα στο ναό δεν υπήρχε, θα λέγαμε, το έδαφος ήταν ακανόνιστο, ήταν πλάκες. Και τα αναλόγια θυμάμαι των ψαλτών όταν στη μέση της εκκλησίας του δεξίου ιεροψάλτη που ήταν ο αείμνηστος ο Κώστας ο Λάμπρου και τότε μας έφεραν κάθε Κυριακή με το γυμνάσιο να εκκλησιαστούμε στη Μητρόπολη. Ήταν άλλες εποχές και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε έτσι για αυτές τις εποχές δεκαετίας του 60. Ήταν μια άλλη έγινα έτσι κάποτε. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν δίπλα από το Δεσποτικό τα ψαλτήρια. Και ένα άλλο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό ήταν ότι έμπαινες μέσα στο ναό και δεξιά και αριστερά ήταν τα στασίδια κολλημένα ανάμεσα στις κολόνες, πλάτη με πλάτη. Ήταν κάπως θεωρείο, δηλαδή όταν έμπαινε κάποιος έπρεπε να περάσει να το κοιτάζουν τα βλέμματα. Μετά, ένα άλλο πρόβλημα είναι οι τοιχογραφίες, όπως είπαμε, που είχαν πλέον σοβαρές φθορές. Οι 8 μεγάλες εικόνες του τέμπλου ήταν κτισμένες μέσα στο τέμπλο, ήταν εγκλωβισμένες και είχαν τα αργερά τα πουκάμισα που λέγαμε, τα οποία είχαν προκαλέσει όμως φθορές στα πρόσωπα. Εξωτερικά ο ναός δεν είχε σταυρούς ή τρούλι. Υπήρχε μόνο μια σφαίρα στρογγυλή στη βάση του τρόλου χωρίς σταυρό. Τώρα γιατί είχε πέσει ο σταυρός και τα λοιπά, δεν υπήρχαν, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά το πιο σοβαρό όμως πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, Γιώργο, ήταν το καμπαναριό. Εμείς είπαμε, αναλάβαμε τον Ιούλιο. 24 Φεβρουαρίου εκείνο το έτος, δηλαδή 6 μήνες πριν, είχε γίνει, αν θυμάσαι, ο μεγάλος σεισμός. Και αυτός είχε προκαλέσει μεγάλη φθορά στο καμπαναριό και κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα που είχε φέρει ο Καποδίστρας από τη Ρωσία. Και όλο το καμπαναριό έπρεπε να γίνει, θα λέγαμε. Εμείς βέβαια αργότερα φέραμε, ήρθε ο κύριος Ποζιόπουλος, ο Διονύσος, ο επικεφαλής της υπηρεσίας και έκανε και εξέτασε, δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας του ναού και μας έλεγε χαριστικά ότι το ναό τον έσωσαν αυτές οι σιδηροδρεσιές που έχει. Έτσι φαίνονται και μέσα εσωτερικά και εξωτερικά. Και έτσι δεν έχει πρόβλημα. Αυτός ο σεισμός δημιούργησε μόνο μια ρογμή έτσι, στην αψίδα συγκόγχη του ιερού. και στην τυχοποιία. Και έτσι ο ναός δεν έχει, αλλά όμως το καμπαναριό ήταν, έπρεπε να φτιαχτεί άμεσα, γιατί κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα. Ήταν σε δύο σιδηροδεσιές, οι οποίες είχαν με τον χρόνο διαβρωθεί και κουνιόταν. Δεν χτύπαζε και κουνιόταν όλο το... Οπότε ένα από τα πρώτα έργα που κάναμε ήταν να συστήσουμε Ερανική Επιτροπή, η οποία εργάστηκε από το 1982 μέχρι το 1998. Και δραχμούλα, δραχμούλα τότε, οι ενορίτες και όποιος άλλος ήθελε, έδινα τη συνδρομή τους κάθε μήνα στις κυρίες οι οποίες περνούσαν από τα σπίτια, και έτσι με αυτά τα χρήματα ξεκινήσαμε τα έργα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για όλα τα έργα που έχουμε κάνει υπάρχουν αντίστοιχα τιμολόγια, αποδείξεις υλικών, παροχής υπηρεσιών, πληρωμές του ΙΚΑ, τα πάντα, τα πάντα. Και έχουν γίνει βεβαίως και όλες οι προηγούμενες ενέργειες για τις εγκρίσεις από την υπηρεσία. Mm-hmm. Την πρώτη εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που ήταν τότε. Λοιπόν, έτσι το Δεκέμβριο του 1982 ανατέθηκε η μελέτη και επίβλεψη του έργου αποκαταστάσεως του καμπαναριού στον πολιτικό, μηχανικό και ειδικό δομοστατικό Νικόλαο Αλευρά, έτσι λεγόταν, μαζί σε συνεργασία με ένα τεχνικό γραφείο του αρχιτέκτονα κυρίου Κωνσταντίνου Πίτσιου. Έγινε προϋπολογισμός μελέτης, αναλύσης των τιμών, πρακτικό παραλαβής και ελέγχου χρήσης υλικών, η επιστοποίηση της ανωδόχου εταιρείας.
0: Οι περίφημες ενέσεις που για πρώτη φορά...
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Έγιναν, Γιώργο, οι λεγόμενες, βάλανε ακροφύσια και έκαναν εποξιδικές ενέσεις. Αυτές σώσανε το κτίσμα. Βεβαίως τώρα υπάρχει κάποιος αντίλογος, έχουν βρεθεί κάποια άλλα πιο σύγχρονα υλικά. Αλλά αν δεν το κάναμε όμως εμείς αυτό με τα μέσα της εποχής εκείνης, δεν ξέρω τώρα το κτίσμα.
0: Μιλάμε για δεκαετίες πριν τώρα. Έτσι.
1: Σας μιλάω για το 1982 τώρα, εντάξει. Και να σκεφτείτε ότι το καμπαναριό τώρα της Μητρόπολης, το οποίο κτίστηκε το 1829 από τους αρχιτέκτονες του Καποδίστρια Κλεάνθη και Σάουμπερτ, είναι κτισμένο με μαθηματικό τρόπο. Κάθεται πάνω σε μια πλατιά βάση, κτισμένο όλο με πουρί, και έχει και ηλιακό ρολόι. Ο αείμνηστος ο καθηγητής μας, ο Γιώργος Αλιφαντής, μεγάλη μορφή εδώ της Αίγινας, θυμάμαι μας έλεγε, ας πούμε, ότι αν έρθουμε μια μέρα της, συγκεκριμένη μέρα της Ερανικής ημερίας, 21 Μαρτίου, και προεκτείνουμε την πλευρά της, νότια πλευρά της Μητρόπολης, θα χτυπήσει τον ήλιο, λέει, στην ανατολή του ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή ήταν κάτοχοι γνώσεων σημαντικών οι αρχιτέκτονες που έκτισαν αυτό το καμπαναριό, το οποίο βεβαίως έχει και αυτή την καμπάνα, την οποία την έφερε ο Καποδίστριας από τη Ρωσία. Στο προηγούμενο βιβλίο μας τα γράφουμε όλα αυτά, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Λίδα από τον Πόρο και μια καμπάνα μαζί, λέει, με έξι κάσες με βιβλία, και περιλαμβάνονται εντούτοις, λέει, σε ένα ιστερόγραφο μια καμπάνα και δύο, λέει, μανουάλια. Μάλλον εννοεί τα δύο εξαπτέρια που έχουμε μέχρι σήμερα στην Αγία Τράπεζα του ναού, που έχουν ρωσικά γράμματα, γράφει Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Έχουμε δηλαδή αποδείξεις απτές της παρουσίας του Καποδίστρια εδώ στο νησί μας. Έγινε λοιπόν με οι ενέσεις και σώθηκε. Και το έργο αυτό παραδόθηκε με τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής το 1983. Έτσι, ήταν κωβικό έτος αυτό. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το έτος τι άλλες εργασίες κάναμε? Καταρχήν έγινε η ηλίανση του Δαπέδου, έτσι. Σε μερικά σημεία που είχαν φύγει μερικές πλάκες, αντικαταστήσαμε με καινούργιες. Και να σας πω και μια λεπτομέρεια, σε ένα σημείο που το γνωρίζω ποιο είναι αυτό, ήταν χαλαρό το έδαφος, τα βγάλει μια πλάκα, έσκαψα και τι να δω, Γιώργο, έβγαλα οστά. Οστά ανθρώπου κάποιας μεγάλης σωματικής διαπλάσεως. Τώρα γιατί τάφηκε μέσα στην εκκλησία και ποιος είναι, δεν ξέρουμε.
0: Κάποιος... Γραφιάζονται στην εκκλησία, δεν είναι?
1: Ναι, πιθανόν όμως και οι ήρωες, γιατί ο χώρος της Μητρόπολης ήταν τόπος ταφής των αγωνιστών. Μπορεί να είναι κάποια εξέχουσα προσωπικότητα. Κάναμε τρισάγιο, τα τοποθετήσαμε εκεί και ξέρεις, όταν λέμε την ευχή των ενθάδευσε βος κειμένων, αυτή η ευχή στην περίπτωση της Μητρόπολης κυριολεκτή. Δηλαδή πατάμε κυριολεκτικά πάνω στα κόκαλα εκείνων των ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Λοιπόν, το 83 κατασκευάσαμε και τις 4 εσωτερικές θύρες, δεν υπήρχαν τότε, με τις οποίες μπαίνει στην εκκλησία, με χρωματικά τζάμια. Θυμάμαι, είχα πάει στην Αθήνα στο Κανελόπουλο, ειδικά είναι με φυσική ύαλο, ειδικά το κόκκινο το χρώμα είναι πανάκριο. Θυμάμαι, στο σπίτι του πήγαμε μακέτες για να μας τα κόψουν αυτοί, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσε να κοπούν έτσι οι κούρμπες με τους σταυρούς, καταλαβαίνεις, ας πούμε, όλα αυτά. Τότε συντηρήθηκαν και οι 5 εξωτερικές θύρες που είναι οι περίφημες. Αυτές είναι φτιαγμένες από ξύλο γιαννιώτικης καρυδιάς και έχουν παραστάσεις των 4 Ευαγγελιστών οι κεντρικοί. Και τότε τις συντηρήσαμε, τις κάναμε μια βαφή. Βεβαίως, επειδή τις χτυπάει ο ήλιος συνέχεια, ξεθοριάζει, φυσικό είναι αυτή η γραφή, η βαφή, και χρειάζεται συντήρηση. Τώρα περιμένουμε με τα έργα που γίνονται να κάνουμε να το περιλάβουμε και όλα αυτά. Και αυτή την εποχή βάλαμε και τα κάγκελα που υπάρχουν, οριοθετούν το χώρο του καμπαναριού και των γραφείων, μαζί με τα 2 σιδερένια σιδερένιους πάγκους και τα 2 μεγάλα τραπέζια. Μπήκαν στο καμπαναριό τα φώτα, μπήκαν τα εξωτερικά φώτα της εκκλησίας, και αυτή τη χρονιά εγώ προσωπικά φύτεψα την Παρίσια, τις Δάφνες, Πυράκαθα και τους Φοίνικες, οι οποίοι δυστυχώς με την αρρώστια αργότερα, η οποία επινέβησε, μαράθηκαν. Και δόθηκε με άδεια της αρχαιολογίας, τις πήγαμε έγχρωμες φωτογραφίες, μας υπέδειξαν το χρώμα της όχρας και λέει έτσι θα το κάνετε. Και με αυτό το χρώμα έγινε και εξωτερική βαφή της εκκλησίας. Αυτά όλα έγιναν το έτος 1983. Τώρα, το έτος 1988 ξεκίνησε το μεγάλο έργο της συντηρήσεως και της αποκαταστάσεως πτυχογραφείων του ναού, όπως είπαμε. Μετά από τις σχετικές εκκλησίες.
0: Το 88 αυτό.
1: Το 88, μάλιστα. Mm-hmm. Τότε λοιπόν ο συντηρητής, ο αείμνηστος, ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης, ξεκίνησε, εσείς θα με σκαλωσιές, να σας δείξω εδώ, έχω και ένα άλμπουμ εκεί, να δείτε ας πούμε πώς ήταν. Δεν ξέρω.
0: Φαίνεται βέβαια, γυαλίζει λίγο, αλλά φαίνεται.
1: Γυαλίζει, έτσι. Να έχω μερικές φωτογραφίες πιο χαρακτηριστικές. Κοιτάξτε να δείτε. Πώς είναι το.
0: Πώς ήταν.
1: Ο Τρούλος. Ο ιστορικός ο Τρούλος.
0: Και βλέπουμε εκεί και τη σιδεροδεσιά.
1: Εδώ είναι ο Τρούλος. Ναι. Κοιτάξτε εδώ.
0: Για να ξαναδούμε λίγο τον Τρούλο πώς ήταν.
1: Εδώ πριν από λιγότερο από μήνα.
0: Δείξε την προηγούμενη να δει ο κόσμος και τη σιδεροδεσιά. Όχι αυτή την άλλη που έχει στο δεξί σου χέρι. Μάλιστα, σιδεροδεσιά. Αυτό το σίδερο κρατάει από άκρη σ' άκρη,
1: ναι,
0: τα ντουβάρια του ναού.
1: Αυτό ίσως ήταν, ναι, αυτό. Και ακούσαμε πριν από λιγότερο από μήνα ένα θόρυβο. Μπαίνει μέσα η σούλα, ο κόρος, ευτυχώς δεν ήταν κανένας άνθρωπος. Είχε πέσει ολόκληρος ο σοβάς κάτω. Δεν άνθρωπος για ένας άνθρωπος, είναι σοβαρό το θέμα. Και έδωσε τώρα, είμαστε στο τέλος, δεν θέλει ο Θεός. Να σκεφτείτε, ο Παντοκράτορας, κοιτάξτε πώς ήταν τότε, ναι, όταν ξεκίνησε.
0: Θύμισε μας ποιος τον έχει.
1: Ο Παντοκράτορας, καταρχήν για να πούμε τις τοιχογραφίες, ότι οι τοιχογραφίες του ναού, του τέμπλου.
0: Λίγο στο μικρόφωνο μόνο.
1: Ναι, ένα. Οι τοιχογραφίες του τέμπλου, οι φορητές, οι 8 είναι του 1819, αλλά ο Παντοκράτορας, ο οποίος υπάρχει σήμερα, υπήρχε την εποχή που κτίστηκε ο ναός και ξεκίνησε. Στην αρχαία εκκλησία μου λέγει για ήμι στη Γογό η Κουλικούρδη, είχε έναν αραιό φυτικό διάκοσμο. Και μετά ξεκίνησε, έγινε ο Παντοκράτορας, τον οποίο επιζωγράφησε κάποιος κρατούμενος σπάνιας ονόματι το 1930, και ήταν και έκανε αυτό με το τσεμπέρι. Κοιτάξτε να δείτε πώς έγινε. Δηλαδή, μάλιστα. Οπότε πλέον, μετά από τις ηχογραφίες, από τις συντήρησεις που κάνουμε, κοιτάξτε πώς έγινε.
0: Μάλιστα, είχε αποκτήσει τη σημερινή του μορφή.
1: Ήταν πολύ σοβαρό έργο αυτό. Λοιπόν, το Φεβρουάριο τώρα του 1989 κάναμε εξωτερική σκαλωσιά, ανεβήκαμε πάνω και τι κάναμε. Τοποθετήσαμε κολυμπητά, όπως λέμε, το μεγάλο μαρμάρινο σταυρό που είχε βγει σήμερα. Θυμάμαι την αγωνία μου που είχε σκαλωθεί. Είχα ανέβει και εγώ εκεί πάνω, εκεί. Καβάσιλος ο Γιώργος. Του λέω, Γιώργο, λέει, μα θα αντέξει. Έχει Παναγία, αλλά θα το κρατήσει, θα αντέξει. Μέχρι να μπει δηλαδή το υλικό και να.
0: Ο σταυρός υπήρχε ή.
1: Όχι, εγώ τον κατασκεύασα. Όπως και τους τέσσερις τους πλαϊνούς. Τότε μπήκανε. Το 89 μπήκανε σταυροί. Σου είπα, και τώρα σήμερα, άμα θα δεις. Αυτή η μαρμάρινη σφαίρα που έχουμε δέξω από την πόρτα του θεάτρου ήταν ό,τι είχε απομείνει από τον τώρα. Δεν υπήρχε σταυρός.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Και χρησιμοποιήσαμε τότε για να το ανεβάσουμε. Λέγαμε ελικόπτερο, δεν μπορούσαμε τέτοι. Τη μέθοδο του κεκλειμένου επίπεδου. Δηλαδή σκαλωσιά, σκαλωσιά, λίγο, λίγο, λίγο, μέχρι πάνω.
0: Εκεί ήμουνα, τα θυμάμαι.
1: Τα θυμάσαι, ε.
0: Θυμάμαι ακόμα και τις λάμπες που αλλάζατε και το άγχος που είχατε ότι
1: ναι, ναι.
0: Αν αλλάχτούν αυτές οι λάμπες, πρέπει να μείνουν ζωντανές, ας πούμε, να διατηρηθούν, να μην υπάρχουν ζημιά για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και θυμάμαι ότι σε επιλέγατε μία-μία.
1: Γιώργο, θα θυμάσαι όμως ασφαλώς να πούμε κάτι άλλο έτσι μεταξύ
0: τυρούγια
1: χλωδού. Μικρό παιδί, ανεβαίνατε στο καμπαναριό και χτυπάγατε τις καμπάνες. Ναι. Τις καμπάνες τις χτυπάγανε. Τρεις Γιώργηδες και ένας Νικόλας. Ένας Νίκος. Έχετε και τα ονόματά σας γραμμένα.
0: Και ο Αχιλλέας μας.
1: Ε?
0: Και ο Αχιλλέας
1: μας. Ναι, ναι, και ο Αχιλλέας μας. Λοιπόν, έχετε τα ονόματά σας γραμμένα πάνω στο καμπαναριό. Τι να πούμε τώρα έτσι. Οπότε. Τότε μπήκαν οι σταυροί. Τώρα από τα επόμενα χρόνια έγινε επισκευή των γραφείων και φτιάξαμε και το αρχονταρίκι. Δεν υπήρχε το αρχονταρίκι. Έμενε κάποιος εκεί ο οποίος διστροπούσε. Τέλος πάντων καταφέραμε και βγήκε και φτιάξαμε το αρχονταρίκι και φτιάξαμε το αλυβητοστάσιο με το σύστημα θερμάνσιος ψήξεως.
0: Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται.
1: Ναι.
0: Εντροχάδι.
1: Ναι.
0: Ότι είναι δεν ήταν εύκολα. Δεν ήταν εύκολα. Δεν ήταν
1: εύκολα. Καθόλου εύκολα.
0: Ήταν ένα πολύ σύνθετο έργο. Δηλαδή δεν είχε ταβάνι.
1: Ναι,
0: έπρεπε
1: ναι.
0: να. Θυμάμαι τότε το να ύμνιστο το Χελιώτη.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε
1: ναι.
0: τραβήξει τότε για να βάλει κομμάτι-κομμάτι την κάθε τάβλα.
1: Βέβαια και άλλα όλα αυτά. Έτσι.
0: Και τυχοποιία έγινε εκεί.
1: Μάλιστα. Και τότε βάλαμε για στο καμπαναριό που είπες, όταν φτιάξαμε τώρα.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Είχε σιδερένια τζινέτια, τα οποία είχαν ξεκολλήσει, σκουριάσει, ξεκολλήσει τα πουριά. Και πήγα σε κάποιον γεννήτη που ήξερα που είχε παλιά πουριά και ο άνθρωπος έκανε την προσφορά, μας έφερε πουρόχωμα ειδικό και συγχωρεμένοι. Ο Μαστροτάσος με τον Νίκο τον Κλόνο, οι σπουδαίοι αυτοί τεχνίτες, ήταν αυτοί που επέλεξαν το καμπαναριό της Μητροπόλης. Και βάλαμε, φτιάξαμε πάνω και το σιδερένιο του Σταυρού με το ανεμούριο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Όλα αυτά γίνανε τότε.
0: Το
1: έτσι.
0: Οποίο είναι απόλυτα ακριβές.
1: Απόλυτα ακριβές.
0: Απόλυτα ακριβές.
1: Ναι. Και βάλαμε και το σύστημα με τις 7 καμπάνες που χτυπάνε μέχρι σήμερα. Τότε όλα αυτά έγιναν. Τότε όμως, αυτή τη χρονιά. Το 89 μιλάμε τώρα, έτσι. Βγάλαμε τις 8 εικόνες που ήταν στο τέμπλο κτισμένες. Έβγαλα δεν ξέρω εγώ πόσα καρότσια μπάζα, Γιώργο, για να βγουν, γιατί δεν ανέπνεαν.
0: Αυτές ήταν με τούβλο, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι,
0: ήτανε με τούβλο.
1: Έχω φωτογραφίες που με τα μπάζα, με το καροτσάκι. Τη στείλαμε στην αρχαιολογία, συντηρήθηκαν. Βγήκαν τα πουκάμισα. Τα αργυρά που είχαν, γιατί είχαν ζημιά τα καρφιά στα πρόσωπα και τοποθετήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπνέουν, βάλαμε ένα τζάμι και τα λοιπά και έτσι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.
0: Νομίζω το ίδιο διάστημα ή νωρίτερα
1: ναι.
0: Είχες κάνει συντήρηση, γίνει συντήρηση και στις εικόνες της πάνω
1: ναι.
0: του τέμπλου.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: οι εικόνες του τέμπλου.
0: Είχε γίνει συντήρηση και από μια κυρία η οποία ήταν γεννήτης, έκανε λάθος.
1: Ναι, όχι, ήταν γεννήτησα είναι. Ναι. Να μην πούμε το όνομά της, γιατί οι εικόνες πάντως έστειλα στην αρχαιολογία για να συντηρηθούν και ο περίφημος ξύλινος σταυρωμένος, αυτά τα έχω μέσα στο ιερό, ο οποίος ήταν η συγκορυφή του αρχικού τέμπλου, που πρέπει να ήταν ξυλόγλυπτο, της ίδιας νοοτροπίας με το Δεσποτικό και τον Άμβωνα. Τώρα, γιατί καταστράφηκε, και αντικαταστάθηκε το 1873 από το σπουδαίο Τίνιο καλλιτέχνη Ιάκωβο Μαλακατέ, όπως γράφεται πάνω
0: ναι.
1: Εκεί λοιπόν συντηρήσαμε ένα παντοκράτορα περίφημο που είναι παλιύψιστο στην μορφή, έχει διπλό στρώμα, την εικόνα της μεταμορφώσεως του Αγίου Νικολάου. Και επειδή κάναμε και αγρυπνίες και λειτουργίες και στην παλιά χώρα ήταν του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου η εικόνα εκεί πέρα εκτεθειμένη και φοβήθηκα μην τυχόν, ας πούμε, και την πήραμε, τη στείλαμε και αυτή σε αρχαιολογία και συντηρήθηκε και είναι πολύ ωραία η εικόνα, είναι η Αποκάλυψη, ο Άγιος που δέχεται την Αποκάλυψη και ο Πρόχωρος Μαθητής που γράφει. Να σου πω τώρα μια λεπτομέρεια. Πριν από ένα μήνα και κάτι με πήρε τηλέφωνο η κυρία Ελένη Τσοφοπούλου, η οποία ήταν η προϊσταμένη της, η τελευταία προϊσταμένη της ΕΒΑ, πρώτης ΕΒΑ που λέμε, όταν κάναμε τις τελευταίες αναστηλώσεις. Γιατί ξέρεις, έχει συνεργάσει και με όλους τους προηγούμενους. Δεν ξέρω πόσες φορές...
0: Εννοείς Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
1: Ναι, φόρους Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Εκεί στην πλάκα πάνω εκεί πέρα, στο μοναστηράκι. Μανολέσου, Κυλάκου, Παπαγεωργίου, Τσοφοπούλου. Με παίρνει τηλέφωνο και λέει, Πάτερ Εμμανουήλ, κάνουμε ένα συνέδριο αρχαιολογίας εδώ. Να έρθουμε, λέει, στη Μητρόπολη για να μας ξεναγήσετε. Πολύ ευχαρίστως. Και ήρθαν λοιπόν και τους ξενάγησα και λοιπά. Και κάποια στιγμή όταν έλεγα ότι μας έκανε η κυρία Κυλάκου τον καθαρισμό των εικόνων κτλ. Πετιέται μια κοντόσωμη κυρία και λέει: Εγώ είμαι κυρία Κυλάκου.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν παρούσα. Σου λέω λεπτομέρειες, ας πούμε τώρα, αλλά νομίζω έχουν σημασία. Και μετά μου στείλανε μάλιστα και ένα ευχαριστήριο εκεί ότι, για την ξενάγηση που κάναμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το 2004 όμως ήταν μετά από διαγωνισμό βέβαια που έγινε. Έγινε φάκελος μελέτης του ναού πλήρης από το αρχιτεκτονικό γραφείο του κυρίου Πίτσιου που περιλάμβανε στατική και αρχιτεκτονική μελέτη, αποτυπώσεις βλαβών, οι ρογμές τα πάντα όλα, προϋπολογισμού του έργου από καταστάσεως. Αυτή η μελέτη εγκρίθηκε από την πρώτη ΕΒΑ τον Μάιο του 2006 εγκεκριμένη. Και περιμέναμε από τότε την ευκαιρία και τη χρηματοδότηση για να ξεκινήσουμε τα έργα. Και σου υπενθυμίζω ότι το 2006 ήταν το έτος που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της Εκκλησίας μας με τις τριήμερες εκδηλώσεις τις οποίες κάναμε. Εδώ θυμάστε και το φυλάδιο το οποίο
0: είχατε βγάλει τότε.
1: Με την παρουσία του αείμνηστου του υφυπουργού τότε του Εθνικής Παιδείας Κρυφτήματος του κ. Γεωργίου Καλού και άλλων κτλ. Εδώ έχουμε το αναμνηστικό το οποίο δώσαμε σε όλους εκεί πέρα Μητρόπολης 200 χρόνια. Έχουμε βγάλει και έναν τόμο να σας τον δείξουμε αν θέλει.
0: Βεβαίως,
1: το δείξουμε βέβαια. Ναι, αυτό τον τόμο που έχει εδώ πέρα πλέον. Κοιτάξτε το πρόγραμμα ναού, ο ναός πως ήταν, λοιπόν, και ξεκινάμε τα αντικείμενα, κάναμε έκθεση στο Λαϊκουργικό Μουσείο.
0: Θυμάμαι αυτά τα ρολόγια, τα οποία είχαν μείνει για χρόνια εκεί και έβαλες το χέρι σου και εκεί και τα έφτιαξες. Νομίζω είναι λειτουργικά τώρα.
1: Εδώ βλέπετε τώρα στο Λαϊκό Μουσείο την ξενάγηση που κάνω τότε την εποχή εκείνη. Ναι. Εδώ και τα αντικείμενα πώς ήταν. Έτσι, κοιτάξτε. Όλα έτσι. Ναι.
0: Τώρα δυστυχώς γυαλίζει και κάπως.
1: Ναι, τέλος πάντων. Δεν τώρα είναι τα πρόσωπα τα οποία ήταν τότε στις εκδηλώσεις. Και άλλα πολλά. Να, εδώ πέρα. Ο Αχιλλέας Χαλδεάκης είχε περιήχημα της Ανατολής, ένα μουσικοχορευτικό, θυμάσαι. Και από τότε ξεκινήσαμε, να εδώ πέρα, ο Μητροπολίτης μας, η ευχή του εμάς, που ήταν παρόν. Και από τότε ξεκίνησα και σχεδόν κάθε χρόνο κάνουμε στη γιορτή της Παναγιάς μας αυτή τη γιορτή καθιερώθηκε, αυτή τη μεγάλη εκδήλωση. Αυτά το 2006. Όμως η υγρασία συνέχιζε το καταστροφικό της έργο και έπρεπε να βρεθεί χρηματοδότης. Τι να κάναμε? Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε ομιλίες από εδώ.
0: Αυτή η Παπούλη θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου. Ναι. Δηλαδή έχουν γίνει μια σειρά από έργα τα οποία είναι αρκετά μεγάλα και σύνθετα.
1: Ναι.
0: Γιατί πάντα χρειάζονται και αδειοδοτήσεις, χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα βήματα για να γίνουν. Είπες αρχικά ότι υπήρχε αυτή η Ερανική Επιτροπή,
1: ναι,
0: η οποία είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή, από όσο θυμάμαι, ολοκλήρωσε και το έργο της.
1: 1986, 1982 με 1996, και σταματήσαμε, ξέρεις γιατί, Γιώργο μου? Γιατί ενώ είχαμε συντηρήσει τοιχογραφίες στο Γυναικονίτη, επειδή κατέβηκε το νερό από το Γυναικονίτη, τις κατέστρεψε και οι κολόνες που φτιάξαμε άρχισαν να βγάζουν υγρασία. Οπότε ξεκινήσαμε, φτιάξαμε το άνω διάζωμα, φτάσαμε σε ένα σημείο και σταματήσαμε. Και λέμε είναι δωρονάδωρον. Πρέπει πρώτα να γίνουν έργα αποκαταστάσεως και της υγρασίας, δηλαδή πιάσουμε την υγρασία και μετά. Διαφορετικά, ό,τι φτιάχναμε χαλούσε.
0: Πάντως αυτή η προσπάθεια της Επιτροπής ήταν πολύχρονη. Και να πούμε ότι είναι και δύσκολο, δεν είναι εύκολο να πηγαίνει.
1: Πολύ δύσκολη. Με πολλή προθυμία, Γιώργο, έδινε ο κόσμος τον οβολό του. Με έχει συγκινήσει. Είναι γραμμένα και τελευταία δραχμή. Μάλιστα. Και ο τελευταίος συνδρομητής που έδινε για 16 ολόκληρα χρόνια τη συνδρομή του. Με αυτά τα έργα έγινε. Αλλά πριν φτάσουμε.
0: Υπήρχαν άλλες πηγές από τις οποίες ο ναός άλυσε χρήματα, πιθανόν δωρεές ή χορηγίες, ώστε να γίνουν αυτά τα έργα?
1: Γιώργο μου, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι, δεν είχαμε βοήθεια. Ψάχναμε, προσπαθούσαμε με όλες αυτές τις ομιλίες και να εκδώσει βιβλίο και τα λοιπά, να πετύχουμε, θα λέγαμε, κάποια χορηγία. Δεν μπορέσαμε να βρούμε, και εδώ είναι ακριβώς, θα λέγαμε, θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να αναλάβει πλέον την συντήρηση και αποκατάσταση πιανού του πρώτου καθεδρικού ναού της Ελλάδος. Mm-hmm. Γιατί η Μητρόπολη αυτό είναι. Τα πράγματα είναι απλά. Πού ήρθε ο πρώτος κυβερνήτης έφτασε στην Ελλάδα? Το λέει καθαρά και εξάστερα η Γενική Εφημερίδα. Στην Αίγινα. Από τυχαίο γεγονός έπιασε στον Άφλιο για τρεις μέρες, πνεύσαντος Βορέου, ειναγκάσαν τα πλοία να προσορμιστώσουν στον λιμένα του κατέμπροσε του Ναυπλίου. Έμεινε τρεις μέρες εκεί, του λένε μην εδώ, θεωρώ, λέει, αυτόν απλούν περιηγητήν του Ναυπλίου, μεταβαίνω εις Αίγιναν, δια να αναλάβω τα ηνία της χώρας, τα γράφει το ΦΕΚ. Mm-hmm. Και μετά, λέει, την Ενάτη να ανοίξαν στο Πέλαγο, σε θεραπεία του Γουρσπάιτ. Ήτανε το Ελένη το ρωσικό, το Ήρα το γαλλικό και το Έκτορ του καπετάν Ανδρέα Γιαννίτση του Ψαριανού, που έστειλε, λέει, η αντικυβερνητική επιτροπή από την Αίγινα στη Μάλτα προς υποδοχή της εξοχότητός του. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση, γιατί να στέλνε από την Αίγινα εκεί πέρα όλα αυτά? Και έτσι φτάσανε την 11η, που λέει η στολιμένα της Αιγίνης τα λοιπά, και τη 12η γράφει: τόπος της δημοτελούς υποδοχής της εξοχότητός του είχε προσδιοριστεί το προάβλιον της εντάφθα ναού της Παναγίας ή της κατά το παρόν χρησιμεύει ως βουλευτήριον. Mm. Δηλαδή έχουμε σαφή μαρτυρία του ΦΕΚ της εποχής ότι στο χώρο του ναού λειτουργούσε η τότε βολή και σώζονται μέχρι σήμερα τα καθίσματα των καθισμών της Τρίτης Εθνοσυνεύσεως. Είναι γνωστά αυτά
0: το
1: όλα.
0: Το πάθος, θα έλεγα, με το οποίο έχεις βγει προς τα έξω προσωπικά και έχεις λάβει μέρος και σε πολλές ομιλίες και σε μεγάλα φόρα, ας το πούμε έτσι.
1: Αν θέλετε, μπορώ να σας τα αναφέρω σε μετά. Γιατί
0: τηλεοπτικούς σταθμούς και τηλεφωνικούς σταθμούς. Με βιβλία, με κάθε δύο προσπάθεια, πόσο πολύ πιστεύεις ότι συνέβαλε αυτό στο να αναδειχτεί τελικά η ιστορική σημασία της Εκκλησίας, του ναού?
1: Πάρα πολύ συνέβαλε. Έγινε καταρχήν γνωστά. Κοίταξε, Γιώργο, ξεκίνησα να ασχολούμαι με το ναό από μια συγκεκριμένη αποφή και με τη συγγραφική δραστηριότητα. Ξέρεις πότε? Είπαμε ότι χειροτονήθηκα διάκρονος του 1979 και τότε διορίστηκα καθηγητής μέσα εκπαιδεύσεως και δίδαξα για 26 χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο της Αίγινας. Θυμάσαι, σας είχα μαθητές τότε. Λοιπόν, μια φορά λοιπόν διάβαζα στην ιστορία κορμού της Τρίτης Λυκείου ότι ο Θεόφιλος, λέει, Καΐρης προσεφώνησε τον Καποδίστρια στον Άφλιο. Ουδέν ανακριβέστερον. Να έχεις τώρα να σου μιλάει η Γενική Εφημερίδα, βλέπουμε το λόγο του, να σου λέει ότι έγινε στον Γυναικονίτη και το κείμενο και τα λοιπά. Και αυτή, οπότε πλέον από τότε λέω εδώ κάτι πρέπει να κάνω. Και άρχισα να συγκεντρώνω στοιχεία και το έτος 1996 τυπώθηκε αυτό το πρώτο μου το βιβλίο. Mm-hmm.
0: Μεγάλη Εκκλησία.
1: Η Μεγάλη Εκκλησία, ο Μητροκόσμιος στην Αίγινα, το οποίο την επόμενη χρονιά, το 1997, στην αίθουσα, αυτό είναι το επόμενο βιβλίο, ταξίδι στην ιστορία, στην αίθουσα του Παρνασσού στην Αθήνα, έλαβε το πρώτο βραβείο της Εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων για εκείνο το έτος.
0: Μάλιστα.
1: Είχε αυτή τη διάκριση. Και μάλιστα εγκρίθηκε να μπει από το Υπουργείο Παιδείας να μπει στις σχολικές βιβλιοθήκες.
0: Συγχαρητήρια, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μερικές φορές τα προσπερνάμε.
1: Δεν είναι παρόν. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω ένα, ας πες παράπονο. Έρχονται τα γκρουπ, τους ξεναγώ στην εκκλησία, πολλές ξενεγείς και τα λοιπά. Και ψάχνουν να βρουν πού είναι η Μητρόπολη. Και ρωτά πού είναι η Μητρόπολη. Ειδικά πάνε στην Παναγίτσα, στον Άγιο Νικόλα, και όταν μετά μαθαίνουν που είναι η Μητρόπολη και έρχονται μετά και το πούλμαν τους πιέζει, λέει πρέπει να φύγουμε, πάνε στον Άγιο Νεκτάριο κτλ. Δεν γίνεται ξενάγηση. Λοιπόν, έχω παρακαλέσει, τι πιο απλό, να μπουν μερικές πινακίδες προς Μητρόπολη, τόπο, ορκομοσία του Καποδίστρια. Και έτσι έχουμε κατασκευάσει αυτές τις πινακίδες. Για λόγο ανεξήγητο, για 3 ολόκληρα χρόνια βρίσκονται σε αποθήκες του Δήμου. Δεν ξέρω γιατί δεν τοποθετούνται. Ένα απλό θέμα. Δηλαδή υπάρχουν πινακίδες για όλα τα άλλα, ακόμη και για τα μπαράκια κτλ. Και δεν υπάρχει πινακίδα για αυτό το σημαντικό γεγονός. Και να πω και κάτι άλλο. Δίπλα από τα εκδοτήρια που είναι ο τουριστικός ο χάρτης των αξιοθεάτων, λείπει η Μητρόπολη. Ψάξτε να βρείτε αν έχουν βάλει τη Μητρόπολη μέσα στα αξιοθέατα.
0: Μάλιστα.
1: Συγγνώμη τώρα που φωνάζω, αλλά εκφράζω την αγανάκτησή μου τώρα και τη στενοχώρια μου και τη θλίψη μου. Γιατί...
0: Έχεις δίκιο, γιατί η Μητρόπολη, ο Μητροπολιτικός Ναός της Αίγινας, έχει ένα διπλό ρόλο. Ο ένας είναι αυτός της εκκλησίας, του ναού, και ο άλλος είναι ο μνημιακός του χαρακτήρας. Γιατί εκεί έχουν γίνει πάρα πολλά ιστορικά συμβάντα, έχουν καταγραφεί επίσημα, είναι μέρος της ιστορίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουμε και να τα γνωρίζει και ο κόσμος που έρχεται στο νησί.
1: Λοιπόν, μετά να σου πω το για την ιστορία που είπες, ότι το 1997 για πρώτη φορά έγινε εδώ στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου, έτσι, από τον αείμνηστο τον αντιδήμαρχο τον Σώζο τον Βελιώτη, έγινε για πρώτη φορά μια εκδήλωση όπου ομίλησα πάνω σε αυτά τα γεγονότα. Και τότε πλέον καταλάβαμε τη σημασία που έχει 26 Ιανουαρίου σαν σημαδιακή ημέρα για το νησί μας και για τα λοιπά. Και από τα επόμενα χρόνια βέβαιως καθιερώθηκε με προεδρικό διάτημα, όπως ξέρουμε, σαν δημόσια γιορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο της Αίγινας. Αλλά το ερώτημά μου είναι, γιατί μόνο για τον Δήμο της Αίγινας? Δεν είναι για την αρχή της λειτουργίας του νεότερου ελληνικού κράτους? Δηλαδή, όταν κάνουμε κάποια ερώτηση, πώς ξεκινάει τη λειτουργία του μια κυβέρνηση? Με την ορκομοσία, έτσι, μέχρι σήμερα. Πού έγινε αυτή η ορκομοσία? Σε ποιο μέρος? Δεν έγινε εδώ στη Μητρόπολη? Που λέει το Ευαγγέλιο, σταθείς ο κυβερνήτης ενώπιον του Μητροπολίτου, κρατούντας χείρος του Ιερού Ευαγγέλιο, ορκίσει τον στο πέμπτο ψήφισμα περιεχόμενων όρκων, ο οποίος λέει καθαρά, άκουσε, η προσωρινή κυβέρνηση Ελλάδος καθιδρύεται ορκιζομένη επί του ναού της Παναγίας της Αιγίνης την 26η Ιανουαρίου στις 10 ώρας προς το μεσημερίο. Με βάση αυτό το ψήφισμα ορκίστηκε εδώ ο πρώτος κυβερνήτης Ελλάδος στη Μητρόπολη, δηλαδή ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση, το Πανελλήνιο με 27 μέλη, το νομοδοτικό συμβουλικό σώμα, και ο Γενικός Γραμματεύς Επικρατείας, ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Χαρίλαος, ο Σπυρίδης Τρικούφης. Λοιπόν, πού έγιναν όλα. Και έτσι ξεκίνησε τη ζωή του νεότερου ελληνικού κράτους. Και γράφει μετά η Γενική Εφημερίδα ότι μετά λέει τελεσίδης δοξολογίας και τα λοιπά στην υποδοχή του. Και μετά λέει τον πήγαν τον κυβερνήτη στους προσδιορισμούς αδι' αυτόν οικίαν. Να πω μια λεπτομέρεια. Δεν ήταν ακόμη έτοιμο το κυβερνείο, το οποίο είναι δωρεά της οικογένειας Μοίρα, που έχει αφιερώσει και την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στο Δέης του Θεού, η Ανάκη Μοίρα και των γονέων. Αυτός ήταν ο τελευταίος προεστός της Παλαιαγόρας. Τα εξηγώ όλα αυτά, να μην μακρύνουμε τώρα για την ιστορία. Λοιπόν, στην οικογένεια Μοίρα, η Μαριγό, λοιπόν, η χείρα του Δημητρίου Μοίρα, ήταν αυτή, λέει, που δίνει, λέει, στον κυβερνήτη το σπίτι με τα σπίτια και τα λοιπά. Και δεν είχαν τελειώσει οι εργασίες από το Θωμά τον Ιωάννου, έτσι λεγόταν αυτός ο γεννήτης. Και έμεινε για την πρώτη ενέργεια του Καθρίσου και την επόμενα, πού? Στο σπίτι του Καλούδη, του Δημητρίου Καλούδη, σπουδαίου ναυπηγού Καρβομαραγκού, που έχει φτιάξει 11 μαστορικά καράβια που έλαβαν μέρος στον καθαθάλασσα αγώνα των Ελλήνων και δύο ατμόπλια ανάμεσά τους. Και είναι αυτός ο Γιώργο μου που έχει αφιερώσει την περίφημη εικόνα εδώ της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Να του. Αυτή η εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ, που βρίσκεται στο ψυχητάρι, λέει στο κάτω μέρος. Αυτά όλα τα μοιράσαμε ευλογία στις γιορτές εκκλησίας μας και τα λοιπά. Μαζί με το αναμνηστικό, το οποίο αν δεν το έχεις να σου το δώσω. Και γράφει λοιπόν ότι η κοίμηση του τόκου, λέει, οι Αιγενείτες Δημήτριος και Ρεβός Αντώνιος Καλούδης, τα σπουδαίοι Καρβομαραγκοί, αφαίρεσε τη ζωή του στην πατρίδα και τον αγώνα. Ο Αντώνιος Καλούδης έφτιαξε και δύο πυρπολικά που χρησιμοποιήθηκαν τον Αύγουστο 1924 στην ναυαγία του Γέροντα.
0: Μάλιστα.
1: Το πλοίο το ονομαζόταν Πολύκητος, που ήταν ο πρώτος πεσόν γενναίος Αιγενείτης, αλλά μηνομάχος. Δηλαδή δεν είναι το παρελθόν με το. Λοιπόν, αυτή η εικόνα το λέω γιατί οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη Μητρόπολη είναι ιστορικό και αποδεικνύεται.
0: Λοιπόν, αυτή η ιστορία του ναού που την ανέδειξε εσύ με όλη τη δύναμη και όλα αυτά τα χρόνια, φαίνεται ότι ήταν τελικά και η σωτηρία του. Γιατί, αν μου επιτρέπεις, θεωρώ ότι έχει δώσει ένα έναυσμα πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό στο χορηγό, στον άνθρωπο που αποφάσισε να δώσει τα χρήματα για να γίνει παρούσα ανακαίνιση.
1: Γιώργο, επιτρέπεις, πριν φτάσουμε σε αυτό που είπες, ποιος είναι αυτός, θα πω ποιος είναι και το όνομα τα λοιπά. Να πω το εξής. Το 96, τότε που κάναμε και προσκαλέσαμε, έχω εδώ πέρα το έγγραφο, σας το δείχνω, του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, ο οποίος γράφει, απευθύνεται στον Πρόεδρο του Λαογραφικού Μουσείου του τότε και λέει, κύριε Αθήνα, 11 Απριλίου 1996, κύριε Πρόεδρε, η ιστορική αλήθεια δια την Έγινα ως πρώτης πρωτευούσης του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Ούτε πιστεύω ότι επιδιώκεται θελημένος η παραποίηση της ιστορίας της από οποιονδήποτε. Και λέει, ελπίζω να μου δει σύντομα, κυρία, επισκεφτώ την Έγινα. Βέβαια, εγώ τον κύριο Στεφανόπουλο δεν τον... Αλλά όπως θυμάσαι, ξενάγησα τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο αρκετά χρόνια μετά, όταν είχε έρθει εδώ και του έδωσα δώρο και το βιβλίο και φτάσαμε μέχρι το κυβερνείο και του έδειξα και λέω, να το γραφείο του Καποδίστρια, από όπου εργαζόταν έτσι μαζί με τον Ιωάννη Δομπόλη, ουσιαστικά τον πρωθυπουργό οικονομικών. Ξενυχτούσανε 4 η ώρα, έκλεινε η λάμπα και άναβε στις 7 το πρωί για να βάλουν θεμέλια γερά για το νεότερο. Το υποίδρυση είναι εγώ, λέω, επειδή έχουμε σπουδάσει και νομική, τα ξέρουμε αυτά, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρξει και de jure. Αλλά η παρουσία όμως των πλοίων, των συμμαχικών δυνάμεων, την ημέρα της ορκοβουσίας του Καποδίστριας, που ύψωσα, λέει, επί των flames, των ιστίων τους, την ελληνική σημαία, ουσιαστικά... Mm-hmm. Αποδεικνύει την de facto αναγνώριση εδώ της υποστάσεως της νέας ελληνικής κυβερνήσεως και όχι μόνο δηλαδή του νεότερου ελληνικού κράτους μετά από τη δουλεία άνω των 400 χρόνων, γιατί στη Μακεδονία μας κράτησε σκλαβιά πάνω 500 χρόνια κτλ. Εδώ στην πρωτεύουσα, από εδώ ξεκίνησε. Και θα έλεγε ότι έκανε ο Βόγγις, αν λέει, τα οποία τα γράφουμε όλα αυτά με λεπτομέρειες σε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Το οποίο, Γιώργο μου, αυτό το τύπωσα το 2013 με προσωπικά μου έξοδα. 13.700 ευρώ μου στήχησε.

0: κίνηση. Και θα έλεγε ότι έκανε βόλησαν, λέει, τα οποία τα γράφουμε όλα αυτά με λεπτομέρειες σε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Το οποίο, Γιώργο μου, αυτό το τύπωσα το 2013 με προσωπικά μου έξοδα. 13.700 ευρώ μου στήχησε. Συγχώρεσέ με, τα λέω τώρα έτσι, αλλά τα περισσότερα τα έχω χαρίσει στα παιδιά, στους συλλόγους κτλ. Δεν θα έπρεπε αυτό το βιβλίο που είναι και ιστορία
1: της αρχαίας
0: Έγινα.
1: Στο τι
0: να ναι, αυτό θα έπρεπε να δίνεται σε κάθε έναν επίσημο που είτε στην Έγινα. Και όταν έρχονται εδώ πέρα για τη γιορτή του Καποδίστρια και μιλάνε στη Μητρόπολη και μιλάνε για άσχετα θέματα, για την οικονομική πολιτική του Καποδίστρια, για... αυτά μπορεί να τα πεις και οπουδήποτε αλλού. Εδώ θα πούμε αυτά που αφορούν την τοπική ιστορία. Μάλιστα. Η οποία είναι τόσο πλούσια και άγνωστη.
1: Λοιπόν, επειδή η ιστορία και ειδικά από τα δικά σου τα χείλη δεν τελειώνει ποτέ, πάμε στο σήμερα. Πάμε να δούμε, να μιλήσουμε για τα έργα που γίνονται τώρα, για την οικονομική στήριξη, τη μεγάλη χορηγία. Και αν θα, πραγματικά, επειδή μου αρέσουν οι ιστορίες, ήθελα να μας πεις και λίγο πώς έγινε αυτή η προσέγγιση, πώς...
0: Ναι.
1: Και πώς εξελίχθηκε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, είχα ακούσει ότι ο μεγάλος ευεργέτης της πατρίδας μας, και όχι μόνο, ο κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος, ο εφοπλιστής, είχε κάνει πολλά έργα και χρηματοδοτούσε αυτά τα έργα. Προσπάθησα λοιπόν να δώσω κάποια επικοινωνία μαζί του και αυτό έγινε πραγματικά. Πήγα στην Γλυφάδα και από το γραφείο του, Λαμπράκη 69, σας λέω λεπτομέρειες αρκετές φορές. Μάλιστα τον προσκάλεσα και ήρθε και στην Έγινα. Και ήρθε και στο Αρχονταρίκι και είδε με, θα λέγαμε, με τα ίδια του τα μάτια την ανάγκη, ας πούμε, που υπάρχει. Όταν του έδωσα και το βιβλίο και το διάβασε, πλέον κατάλληλα και τη σπουδαιότητα, και περιμέναμε πλέον, περιμέναμε να έρθει η στιγμή να πάρουμε την άδεια. Γιώργο, 8 ολόκληρα χρόνια περιμέναμε να πάρουμε την άδεια, περίμενε ο κ. Μαρτίνος, για να ξεκινήσουμε. Και τώρα τελευταία μόνο με το Γιάννη το Δέδε, τον αρχιτέκτονα και τα λοιπά, που έκανε και τη μελέτη και είχε την επίβλεψη, πέρασε από ΚΑΣ, κεντρικό αρχαιοσκευό. Θυμάμαι, καθόμαστε με τον Γιάννη στον Προθάλαμο, μέσα συνεδρίαζαν τα μέλη του ΚΑΣ και περιμέναμε αγωνία. Και κάποια στιγμή βγήκε έξω κάποιο μέλος και λέει: θέλετε να περάσετε μέσα. Και περάσαμε μέσα, που ήταν όλη η ηγεσία του Υπουργείου Ποτισμού, και εξηγήσαμε. Και λέμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και μετά βεβαίως βγήκαμε έξω, λέμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά μετά από μερικές μέρες μας ήρθε το ευχάριστο γεγονός και το πρώτο που κάναμε ήταν τηλεφωνήσουμε στο Σεβασδιώτατο Μητροπολίτη μας. Λέμε: Σεβασδιώτατε, έχουμε τα ευχάριστα νέα, εγκρίθηκε μελέτη κτλ. Λοιπόν, και περίμενε πλέον. Μόλις λοιπόν πήραμε τα χέρια στα χέρια μας τη μελέτη, ξεκινήσανε τα έργα. Τι έκανε? Μας έστειλε τα πάντα. Έκανε τη δωρεά και ανέλαβε τα πάντα. Υλικά, εργάτες, ασφάλιση, τα πάντα, όλα δικά του. Και μας έστειλε ένα πάρα πολύ έμπειρο, θα λέγαμε, συντηρητή, θα πω και το όνομά του, Βασίλη Ζαφύρης λέγεται. Και είναι αυτός ο οποίος, ακούστε σύμπτωση τώρα, έχει κάνει βεβαίως συντηρήσεις και στο Άγιον Όρος και σε άλλα παλαιακτίσματα, ήταν αυτός ο οποίος ήταν παρόν στις συντηρήσεις, στις συντηρήσεις του Παναγίου Τάφου που έγιναν με την Τόνια Τιμωροπούλου, την καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, που μεταδόθηκε μάλιστα και ζωντανά από τον Άσχυρα Τζεογράφη. Το θυμάσαι. Και όταν του έδωσα αυτό το βιβλίο του τώρα, το πρόσφατα, του Βασίλη, το Βασίλη για το Ιεροσόλυμα και Άγιο Φως, και είδα αυτή τη φωτογραφία, μου κάνει έτσι και μου λέει: να, εδώ είναι το γραφείο μου. Μες. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έχει μεγάλη εμπειρία από αυτά τα έργα είναι αυτός. Και πραγματικά θαυμάζουμε, γιατί μπήκε η σκαλωσιά όλοι. 14 άτομα εργάστηκαν πυρετοδός μέσα στον καύσωνα.
1: Δεν ακούγεται τίποτα.
0: Τίποτα δεν ακούγεται. Με τις στολές τους, με τα κράνια τους, με μια... τίποτα. Είναι κύριοι σε όλα. Δεν ακούγεται εκεί. Είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι.
1: Το βλέπεις από το προάβλιο.
0: Ναι.
1: Παρά το γεγονός ότι γίνονται τόσο μεγάλη έκθεση έργα, είναι τόσο περιποιημένο και τόσο όλα τακτοποιημένα τα πράγματα.
0: Δεν εμποδίζεται
1: η λειτουργία. Δεν εμποδίζει τίποτα.
0: Όπως δεν θα εμποδίσουν, ακούστε, και τα έργα της

0: συντηρήσεων στοιχογραφιών που ξεκινάνε τώρα. Γιατί έχει εγκριθεί.
1: Να και... πούμε, είναι δύο μελέτες, από όσο καταλάβει και εγώ. Ναι, ναι. Ότι είναι αυτή.
0: Ωραία.
1: Και συνέχεια περνάτε μέσα στον νόμο.
0: Έχει περάσει και η συντήρηση στοιχογραφιών. Και έχει εγκριθεί. Αυτή. Ναι, ναι. Έχει έρθει στο συνεργείο και κάνει σωστικά μέτρα. Τώρα μέσα στο φθινόπωρο βάζουν άλλη σκαλοσιά. Τμηματικά βέβαια θα γίνεται αυτό. Να αρχίσει να συντηρηθεί το εσωτερικό του ναού. Πρόσεξε, Γιώργο, μα μπεις τώρα που κουκάγει ένα δείγμα. Μόλις μπαίνουμε από το πλάι, πάνω από τη βορεινή την πόρτα που είναι κλειστή, που μου καθαρίζει το πρόσωπο του Χριστού. Τι ωραία που φαίνεται. Φαντάσου να γίνει έτσι τώρα όλες οι τοιχογραφίες. Θα λάμψει ο ναός. Επομένως, έχει εγκριθεί. Είναι η εταιρεία Διηνεκές του κυρίου Παναγιώτη Θαφυλάκου, μετά από διαγωνισμό βεβαίως. Έχουν έρθει εδώ πέρα και οι υπεύθυνοι. Έχουν έρθει, κάνει αυτοψία και η κυρία Μπορπουδά και η κυρία Παναγκοπούλου και όλοι δηλαδή οι του Υπουργείου κτλ. Και όλα τα έργα γίνονται με την επίβλεψη. Και εγώ πάντα ό,τι έκανα, πάντα με την επίβλεψη. Τους προσκαλούσα και λέω, ελάτε, δηλαδή, βοηθήστε μας. Δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα, βοήθεια. Ναι. Όλοι για ένα μνημείο που αξίζει τον κόπο να το συντηρήσουμε.
1: Ένα έργο 4 δεκαετιών είναι από ναι. αυτό. Τώρα, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Όσο αφορά το γυναικονίτη, που είναι και αυτό ένα ναι. Στοιχείο του ναού μνημιακό, πέρα μάλιστα. από τη λειτουργικότητά του που έχει ναι. Στο ναό, στην εκκλησία, ναι. είναι και μνημιακό.
0: Ναι.
1: Εκεί τι θα γίνει, γιατί θυμάμαι τα ναι. προηγούμενα χρόνια υπήρχαν, είχαν τοποθετήσει κάποια πινακίδια που έδειχναν την απόκληση.
0: Ναι, αυτό ήταν για το σεισμό, τα έχουμε βάλει. Ναι, όχι. Κοίταξε, ο γυναικονίτης έπαθε μεγάλη ζημιά με τα νερά της βροχής. Mm-hmm. Να πούμε τώρα για το θέμα το οικονομικό. Είπαμε, εμείς κάνουμε Ιρανική Επιτροπή, βοήθεια από Δήμο, από αυτά και τα λοιπά. Ουσιαστική είναι και μεγάλο έτοπος, δεν έχουμε λάβει τίποτα. Απλώς για λόγους δικαιοσύνης να πω ότι έχουν λάβει 20.000 ευρώ από τον τότε Περιφερειακή Αττική στον κύριο Χαράλαμπο Μανιάτη. Άλλες 25.000 που είχαν εγκριθεί, αυτές δεν ξέρω, δεν τις πήραμε στα χέρια
1: μας. Και από την περιφέρεια έχει γίνει ένα έργο.
0: Θα σας πω, θα φτάσω σε αυτό. Ναι, μετά άλλες 10.000 που εγκρίθηκαν από τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον Φίλικο Πετσάλνικο, που είχαμε πάει μέσα σε μια εκδήλωση που έγινε και στο Divine Caravel με μια ομιλία από τον τότε δήμαρχο και ενέκρινε. Αλλά αυτά τα έργα δυστυχώς έγινε το λάθος να μπουν στο Ταμείο του Δήμου. Και επειδή είχε ένα χρέος ο Δήμος, έγινε συμψηφισμός και τα τραβήξαν απευθείας. Δεν τα πήραμε, τα χάσαμε. Και έγινε τελικά από τον κύριο Κατσικάρη, τον τότε αντιπεριφερειάρχη, η έγκριση ενός ποσού 110.000.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του έγινε από όταν.
0: Είχαμε και την ταμπέλα εκεί πέρα. Για αποκατάσταση του ελληνικού βολευτηρίου έγραφε μάλιστα.
1: Μάλιστα
0: λοιπά. Αλλά κοιτάξτε, όπως γίνονται με τα δημόσια έργα, δυστυχώς έγιναν κακοτεχνίες. Δηλαδή, να σου πω συγκεκριμένα, τα κεραμίδια, αντί να μπουν κολυμπητά με λάσπη, μπήκαν το ένα πάνω στο άλλο. Θυμάμαι και εγώ ανέβαινα πάνω, πατούσα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν βάλανε μεγάλη διατομή στην έξινα απορροή των υδάτων. Σε περίπτωση μεγάλη συνεπομπή, να μπορεί να φεύγει ελεύθερα το νερό. Λίμιαζε πάνω από τον γυναικονίτη. Αλλά το τρίτο και το πιο σπουδαίο και ολέθριο ήταν το εξής. Ότι το γεωύφασμα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το στεγανοτικό βάσμα πάνω, όπως είναι ο Τρούλος τώρα έτσι, έτσι, για να γίνει σωστή δουλειά, μου έδειξε φωτογραφίες ο κύριος Ζαφέρης τώρα πάνω που τα έχει τραβήξει. Mm. Έπρεπε να ξεκινήσει από τον Τρούλο και να πιάσει τα κεραμίδια έτσι και να αποχωρήσει. Αυτό δεν ξεκινήσει από τη βάση του Τρούλου. Ξεκίνησε από κάτω, από εδώ και μάλιστα διπλωμένο. Mm. Με αποτέλεσμα με τη βροχή να περνάει και από εδώ το νερό και ένα διπλωμένο εδώ και να το κρατάει. Όχι μόνο δεν το προφύλαξε αυτό,
1: κρατούσε
0: την υγρασία και την ξερνούσε και μας τα χάλασε. Μετά ένα άλλο που έγινε. Όταν έγινε ο Σοβάς, ο εξωτερικός εκκλησίας, για να τελειώνει γρήγορα, έπιασε την άλλη μέρα και το βάψαν. Κάτσε ρε παιδί μου, άστο να στεγνώσει. Και γι' αυτό και έχουμε σήμερα και βλέπεις αυτές τις σφάλειες, τις απολεπείς και τα λοιπά. Είναι γιατί δεν έγινε σωστή δουλειά. Ελπίζουμε τώρα να πλέον να γίνουν όπως
1: και
0: πρέπει.
1: Θυμάμαι πρόσφατα, πριν ένα μήνα, είχε μιλήσει το έγινε απόρταλο επιβλέπων και έχει κάνει και την πρώτη μελέτη ο κύριος Γιάννης ο Δέδες.
0: Βεβαίως, με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε.
1: Μας είπε ότι το διαβάσαμε και εμείς ότι ουσιαστικά είναι ένα έργο που ξεκινά και δεν έχει μια ημερομηνία ολοκλήρωσης. Δηλαδή, είναι ανάλογα τι θα βρεθεί.
0: Βέβαια. Κοίταξε, όχι, έχουμε ένα πλαίσιο. Mm-hmm. Δηλαδή, το πλαίσιο μας είναι το χρονικό και η προσπάθειά μας, δηλαδή, να είμαστε έτοιμοι το 2028. Που αν θέλει ο Θεός και ζούμε, θα γιορτάσω τα 200 χρόνια από την ορκομοσία του Καποδίστρια στη Μητρόπολη, επαλαμβάνω. Επαλαμβάνω, στη Μητρόπολη, 26 Ιανουαρίου 28. Αυτό είναι το γεγονός. Και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε εμείς, γι' αυτό το γεγονός. Έχει έναν ορίζοντα μέσα σε 2 χρόνια, δηλαδή.
1: Αν τα καταφέρετε, μοναδικοί θα είσαστε.
0: Γιατί, θα δούμε.
1: Γιατί, κοίτα,
0: επειδή
1: απέναντι,
0: έχει μπλεχτεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, προσδοκούμε και ελπίζουμε ότι θα γίνει.
1: Κοίτα,
0: και θα γίνει.
1: Κοίτα απέναντι.
0: Το βλέπω το Γενάρο. Άλλη ιστορία. Όταν είχε έρθει Γιώργο Μαπαυλόπουλος εκεί, θυμάσαι, ήταν να πάει στον Άγιο Νεκτάριο, τρίμηνες και τα λοιπά. Τον πήρα λοιπόν, τον ξενάγησα μες στην εκκλησία. Κύριε Πρόεδρε, εδώ το αυτό, τον άλλο. Τον έφερα από εδώ. Του λέω, κοιτάξτε τι γράφει πάνω. Λέω, το εδασκαλείο τούτο κυβερνήτης εδήματο τη νεολαία της Ελλάδος εν έτη 1830. Δεν έγραψε, λέω, την νεολαία της Αιγίνης, της Ελλάδος, το πρώτο διδασκαλείο αυτό. Και εδώ δίδαξαν ο Νεόφυτος, ο Δούκας, ο Γιώργος Γενάδιος, ο Βενθύλος και άλλοι και τα λοιπά. Έχω κάνει μελέτη, άμα μπει στη σωσιδία του ναού, το ύμνα.gr, όπως ξέρεις, έχει 5 ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι ναός, πατώντας ενός, βλέπεις την ιστορία του ναού. Η άλλη ενότητα είναι κηρύγματα, ανεβάζουμε τα κηρύγματα των Κυριακών. Ο τρίτη ενότητα είναι Καποδίστριας. Άμα πατήσει Καποδίστριας, τα βγάζει όλα. Mm-hmm. Και έχουμε και 3 εικονοποιημένα ντοκιμαντέρ ανεβασμένα. Το πρώτο από τη διπλωματική και πολιτική δράση του Καποδίστρια στην Ευρώπη. Το δεύτερο, η σχέση του Καποδίστρια με την Επανάσταση του 1821. Mm-hmm. Και το τρίτο και σπουδαιότερο μας αφορά, η κάθοδος του κυβερνήτη στην Ελλάδα και η άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβερνήσεως της χώρας. Με στοιχεία, με κείμενα, με. Λοιπόν, μετά η τέταρτη ενότητα είναι εκπομπές ράδιο τηλεόραση. Άμα μπείτε εκεί πέρα θα δείτε, εκεί που έχουμε μιλήσει, στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, έχω μιλήσει, ήταν ο Μακαριότατος τότε ο Ιερώνυμος, τότε υπουργός εξωτερικών ο Βενιζέλος, ήταν και ο Μητροπολίτης ο Εφραίμ, και μάλιστα μετά μου έστειλε η Ιερά Σύνοδος, να σου διαβάσω, η Ιερά Σύνοδος Ελλάδος, ημερομηνία 3 Ιουλίου 2014, προς ανδεσπολογιότατον και τα λοιπά, λέει, η Ιερά Σύνοδος αντιρρηθεί στη συνεδρία αυτής, έγωνο εκφράστε προς εμάς τας ολοθύμους ευχαριστηρίους και συγχαρητηρίους αυτής προσρίσεις, δια τα πάνθωσα συνεβάλλετε προφρόνως υπό την ιδιότητα του εισηγητού επί το τέλη της επιτυχούς διεξαγωγής των εκδηλώσεων αυτών. Ήταν, θα λέγαμε, και μάλιστα τότε μοίρασα όλη την εισήγησή μου, η οποία λέει, βλέπετε, στην Ελλάδα άφηξης του Καποδίστρια, η άφηξη του κυβερνήτη στην Αίγινα, η οργομοσία της πρώτης επισήμου ελληνικής κυβερνήσεως του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού και η διετής άσκησης της κυβερνητικής εξουσίας από το νησί 1828-1829 με αποδείξεις. Στο τέλος παραθέτω το κείμενο της Γενικής Εφημερίδας, το οποίο μάλιστα το μοίρασα σε όλους εκεί πέρα για να δουν πώς ακριβώς έγιναν τα γεγονότα. Δεν υπάρχει λόγος αντιπαλότητας με κανέναν, ούτε με τον Άφη, ούτε με την Κέρυθι. Εμείς μιλάμε πώς έγινε τα γεγονότα σύμφωνα με το φεκ της εποχής. Αυτό λέμε και αυτό παρουσιάζουμε. Όλους τους σεβόμαστε, όλους αγαπούμε, με όλους συνεργαζόμαστε, αλλά να μην παραποιούμε όμως και τα δεδομένα της ιστορίας. Δηλαδή, όταν τώρα στην τελευταία ταινία που κυκλοφορεί για τον Καποδίστρια, είδα εγώ τώρα να είναι το τυπογραφικό μηχάνημα απ' έξω από τον Μπούρτσο φάει του ναυλίου, εγώ, συγχωρέστε με, πήρα ανάποδες. Γιατί 1969 ήταν το έτος όταν εγώ τελείωνα το εξακτάξιο τότε γυμνάσιο της Αιγίνας και ο τότε γυμνασιάς τα λοιπά μας έδειχνε τις ράγες τις οποίες ήταν και τα λοιπά εκεί πέρα το τυπογραφείο και μέσα στο βιβλίο γράφω συγκεκριμένα πράγματα ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αγοράστηκε από τη Μάλτα έναντι 600 γυναιών ότι φορτώθηκε στο πλοίο Βροντέα και μεταφέρθηκε στην Αίγινα κτλ. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπουμε να δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως τέτοιες λάθος εντυπώσεις, δεν ξέρω από αμέλεια δική μας ή από τι κτλ., δεν είναι να στεναχωριέσαι και να λες ότι όλος αυτός ο αγώνας που είχα κάνει τόσα χρόνια πήγε στράφη? Δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι αρκετοί πλέον έχουν αρχίσει και ψάχνουν. Και να σου πω, Γιώργο, κάτι. Όταν κάναμε τις εξετάσεις, τις εκδηλώσεις τότε για τα 200 χρόνια, θυμάσαι, κάναμε και στο Τιτίνα εκδήλωση. Και εμείς ήσαν διάφοροι ομιλωτέ και τα λοιπά. Τότε ήρθανε και δύο, η Παναγιώτα Γενίτσαρη και η Ειρήνη Σαΐτη, οι οποίοι έκαναν μια αρχιτεκτονική, στο πλαίσιο της ψυχιακής εργασίας τα παιδιά τότε, έτσι, μια πρόταση για την επανάχρηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου. Και ήταν πάρα πολύ αυτή η ωραία πρόταση. Εγώ την υπερθεμάτισα. Και τι λέει αυτή η πρόταση? Και εγώ ποιο ήταν το όνειρο το δικό μου, να σας πω έτσι. Αυτό το ορφανοτροφείο, χωρίς βεβαίως να αγνοηθεί η Χρήστος φυλακές από το 1888 κτλ., με τον Γολγοθά μέσα, τον τόπο εκεί που συνέβησαν όλα αυτά τα φοβερά τα πράγματα. Όλα δηλαδή να κρατηθούν. Αλλά είναι ένα τόσο τεράστιος χώρος, 4.000 τετραγωνικά μέτρα, που χτίστηκε σε χώρο ρεκόρ 6 μήνες από το Καποδίστρια, φαντάσου, που μπορεί να στεγάσει τα πάντα. Λοιπόν, εκεί πέρα, ακούστε, υπήρχε η σχολική βιβλιοθήκη, η οποία αργότερα με τη μεταφορά του 1834 από τον Γεώργιο Γενάδιο στην Αθήνα μεταφέρθηκαν 25.614 τόμοι ακριβώς βιβλίων και έτσι προέκυψε η Εθνική Βιβλιοθήκη. Το 2 ξεκίνησε σαν σχολικό οδείο και μετά μεταφέρθηκε στην Αθήνα σαν εθνικό οδείο. Λειτουργήσε άγνωστα σχολή παλαιογραφίας. Έφερε ο Καποδίστριας από τα Άγιον Όρος που ήταν Τούρκοι 10 χρόνια, συνέλεξε όλα τα παλαιά τα οποία κινδύνευαν κατασταθούν και συντηρήθηκαν εκεί. Εκεί ο Βαρθολομαίος ο Κουτουρμουσιανός από την Ήμβρο, την πατρίδα του Πατριάρχη μας, έγραψε τη σύνοψη. Αυτή τη σύνοψη, την οποία έχουμε μεγάλη εβδομάδα δηλαδή από τις Ακουρδίες, εδώ γράφηκε. Mm-hmm. Συνέλεξε τις αρχαιότητες, το Αρχαιολογικό Μουσείο, υπήρχαν αρχεία. Ψήφισε νόμους αυστηρούς για την άπαταξη της αρχαιοκαπηλείας. Καθιέρωσε το δεσμό των διαβατηρίων και διαμονητηρίων. Λειτουργήσε αλληλοδεσκό σχολείο. Ακούστε. Ξεκίνησε ο λόγος των ευελπίδων. Όχι ακριβώς ελπίδων, ευελπιδών γράφει το κείμενο. Mm-hmm. Το 1828 σαν λόγος και το 1834 μεταφέρθηκε σαν σχολή στο Ναύπλιο. Και εγώ αισθάνομαι άσχημα όταν σχολή Ευελπίδων, ας πούμε, που τα σχολούν όλα αυτά, λένε ότι ο λόγος των Ευελπίδων ιδρύθηκε το 1834 στο Ναύπλιο. Ξεκίνησε από εδώ, σαν λόγος των Ευελπίδων. Και μετά με τη μεταφορά της η κυβέρνηση συνέχισε στο Ναύπλιο. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν το εξής. Λέω, αυτός ο χώρος θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει, να μεταφερθεί η βιβλιοθήκη στο φυσικό της τον χώρο από όπου και ξεκινήσετε. Το οδείο να γίνει ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο, να έρχονται καθηγητές μέσω συνεδρίων που απάσχει έγινε από αυτό. Έχετε ένα, δεν μπορεί να κάνω ένα συνέδριο, πάμε στους κινηματογράφους. Ναι, λοιπόν, μέσω συνεδρίων και τα λοιπά. Να έρχονται καθηγητές ιστορίας και να βάζουν στην πτυχιακή εργασία των μαθητών τους τα έτη 1828 με 1829, τα οποία παρακάμπτουν δυστυχώς οι διάφοροι ιστορικοί που μιλάνε, σαν μην υπήρχαν ποτέ αυτή η περίοδος και μας αναφέρονται μόνο στα επόμενα έτη, να αναδειχθεί με αυτόν τον τρόπο η τοπική ιστορία και να έρθουν, μακάρι να βρεθεί κάποιο από τα παιδιά τα δικά μας που με ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή, να το φωτίσει ο Θεός και η Παναγία και να ασχοληθεί με αυτή την τοπική την ιστορία. Και εγώ προσωπικά τι θα ήθελα. Θα ήθελα θαυμάσια και για τουριστικούς λόγους να γίνει ένα καποδιστριακό τρίγωνο. Τι? Να γινόταν εδώ πέρα στο Εινάρδιο, αφού συντηρηθεί βέβαια το Εινάρδιο και ξεκινούμε από την ερώτηση που μου έκανες για το Εινάρδιο. Μπορεί ας πούμε να γίνει εδώ πέρα ένα μουσείο? Δεν υπάρχει ένα μουσείο καποδιστριακό. Εγώ έχω πει είμαι έτοιμος εάν βρεθεί κάποια αίθουσα και κάνουμε ένα μουσείο καποδιστριακό, Να δώσω ό,τι καποδιστριακά έχουμε.
1: Είναι μια. Ως βιβλιοθήκη έχει βγει. Έχει ξεκινήσει
0: γιατί...
1: και μια. Έχει ενταχθεί και στο.
0: Για τη βιβλιοθήκη, ναι, ναι.
1: Και στο πρόγραμμα τώρα του Υπουργείου Παιδείας.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει μια επικαιροποίηση της μελέτης.
0: Ναι. Εγώ θα έλεγα για να ολοκληρώσω, Γιώργο, που σίγουρα μόνο αυτό. Δηλαδή, ποιο ήταν το όραμά μου. Έρχονται τα με τα πόδια. Τα tour operators, πώς λέγονται αυτά. Έρχονται τα πόδια εδώ. Να βλέπουν. Να παίζει μια ταινία 3 dimension, να δείχνει τα του Καποδίστρια. Αφήξω εδώ μερικά αντικείμενα του Καποδίστρια.
1: Θα έχουμε το χρόνο παππού.
0: Περνάνε δίπλα στη Μητρόπολη, κυβερνείο να. Φεύγουν μετά, πάνε Αγιονεκτάριο, γιαγιά. Είναι
1: υπάρχουμε κι εμείς που ζούμε εδώ.
0: Σημαντικό. Εντάξει.
1: Πρέπει να χρησιμοποιούμε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σίγουρα περνάει ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο τώρα για τη Μητρόπολη.
0: Ναι.
1: Μίλησε μας για την επόμενη μέρα των έργων. Δηλαδή, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που σωστά το θέτει. Μέχρι το 2028, αλλά υπάρχει τώρα μια νέα οπτική για τον ναό και θα θέλαμε την εκτίμησή σου γι' αυτό.
0: Ναι. Κοιτάξτε, η προοπτική είναι η εξής. Τώρα τελειώνουν, έχουν πλέον στεγανοποιήσει τους τρούλους με μέθοδες. Έχουν πιάσει την υγρασία, τελείωσε. Θα στείλω τώρα τον κωδικό του το χρωμάτων που έχει εγκρίνει η αρχαιολογική επιτυχία των αρχιτέκτων να βρει το ίδιο ακριβώς χρώμα για να βάψει γύρω-γύρω τους τρούλους πριν φύγουν οι σκαλοσιές. Θα μπουν σωστά το ιοίφασμα, πώς λέγεται αυτό, εντάξει. Mm-hmm. Θα ξαναμπούν τα κεραμίδια. Θα αντικατασταθούν τα σπασμένα, τα χροκέραμα, τα πάντα όλα. Και συνέχεια θα κατεβαίνουμε προς τα κάτω και μετά το θέμα το να πιάσουμε την ανερχόμενη υγρασία με τα έργα αποστραγγίσεως και τα λοιπά είναι η επόμενη φάση. Παράλληλα όμως ξεκινάει όπως είπαμε και το έργο της συντηρήσεως και αποκαταστάσεως των τοιχογραφιών το οποίο πλέον θα περιλάβει όλα τα εσωτερικές και το διάκοσμο βεβαίως, ο οποίος ο διάκοσμος είναι του Σταματιάδη, έτσι, ενώ οι τοιχογραφίες στο πλάι είναι του Κωνσταντίνου Λιώκη Λιβαδά, έγιναν το έτος 1905, όπως έχει αποκαλυφθεί από κάτω από την τοιχογραφία του Αγίου Σπυρίδωνος που ήταν ο προστάτης από το αυτό ήταν κεφαλονίτης αλλά υπέγραφε με ερυθρά μελάνι κάτω σε όλα όσα έργα έχει κάνει κάτι μικρό του Αγίου Σπυρίδωνος και εκεί το προηγούμενο έτος ήταν στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι όπου έφτιαξε την εκκλησία του Ευαγγελισμού συντήρησε την Ευαγγελισμού που είναι στο Βουκουρέστι και μετά έφτιαξε την Μητρόπολη. Λοιπόν, 1905 μετά τα επόμενα χρόνια ο Σταματιάδης έκανε το διάκοσμο είπαμε στην αρχή ο Παντοκράτορας το 1930 έγινε τελευταία η πεισογράφησή του και τώρα έχει συντηρηθεί αλλά θα ξαναμπούν όμως καλωσιές Γιώργο ξανά μέχρι το Τρούλο και θα γίνουν από την αρχή όλα
1: πολύ ωραία.
0: Όπως πρέπει να γίνουν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε με την ευχή σου να τα ξαναπούμε. Θα πούμε και μέσα στην εκκλησία όταν έρθει η ώρα να καταγράψουμε και τις εργασίες που γίνονται εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όλη αυτή την για όλο αυτό το χρόνο όλες αυτές τις ενέργειες που μας είπες ότι έχουν γίνει το ιστορικό ουσιαστικά όλων όσων έχεις κάνει αυτά τα 40 χρόνια είναι εργασία ζωής αυτό πράγμα είναι έργο ζωής
0: και εγώ σε ευχαριστώ Γιώργο μου για την ευκαιρία που μου δώσες να έρθω όπως καταλαβαίνεις έκανα μια κατάθεση ψυχής. Εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζω αυτό που κάναμε τώρα απόψε. Για μένα είναι μια κατάθεση ψυχής. Και πίστεψέ με, το να τα βγάζω αυτά τα πράγματα από μέσα μου, που τόσο έχω αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια, μου προξενεί μεγάλο πόνο. Δεν ήθελα τόσο καιρό να μιλήσω για αυτό το λόγο. Είναι δύσκολο. Ούτε θέλω να για λόγους αυτοπροβολής. Δεν θέλω εγώ. Εμένα, ξεχάστε με. Το έργο θέλω να γίνει. Η Παναγία. Εμείς άνθρωποι είμαστε. Σημερινοί είμαστε, αυριανοί δεν είμαστε. Τελικά θα λέγαμε αυτό που μένει είναι το καλό στη ζωή μας του ανθρώπου. ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος. Το κακό έχετε κάνει τη ζημιά του, το γύρο του και φεύγει. Αυτό που μένει είναι το καλό. Ας προσπαθούμε λοιπόν, ή τουλάχιστον να έχουμε αγαθή προαίρεση, να κάνουμε το καλό. Και όλα τα άλλα τα ευλογεί ο καλός Θεός και η Παναγία. Γιατί το πραγματικό αφεντικό του ναού αυτού είναι η Παναγία, την οποία εφερμένη στην κοίμησή της. Και αισθανόμαστε πραγματικά την προστασία της Παναγίας. Και παρακαλώ και προσεύχομαι να μας δίνει και την υγεία μας, να έχουμε όλοι μας την προστασία, να μπορούμε, θα λέγαμε, να δοξάζουμε τον Θεό μέσα σε αυτό το ναό που τα ντουβάρια του, αν θα μπορούσαν να μιλήσουν, έχουν ακούσει τόσους πόνους. Μπέστε παρακαλώ μέσα, και αυτή είναι μια δική μου έτσι, εκφράσω το παράπονο. Δημοσίευσα 40 πρακτικά λειτουργίες της Βουλής μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ξέρετε, η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων 2020 εξέδωσε ένα τόμο τον πρακτικό της 7ης δικής περίοδου των ετών αυτών που μας ενδιαφέρουν. Απομόνωσα λοιπόν αυτά, εκεί να δείτε, ο Γιώργος Ισίνης, ο πρόεδρος, οι μυστικές, συνεδρίαζε η Βουλή το μεσημέρι, γιατί γινόταν εκκολουθίες, και πολύ σπουδαία πράγματα. Και να δείτε, όταν απειλούσε ο Δερεγνή να βομβαρδίσει την Αίγινα, γιατί είχαν κάτι σπετσιώτικα καράβια, λέει, κουστεύσει δύο γαλλικά πολεμικά και είχαν φτάσει στο θέμα στη Βουλή και τα λοιπά, τι εύστοχες ενέργειες κάνανε. Και το τελικό ψήφισμα λέει, το 31ο που δημοσιεύω, λέει, μαθαίνουμε ότι έρχεται ο κυβερνήτης αυτός, όταν λέει θα έρθει, θα λύσει το πρόβλημα. Και αυτό που αναφέρουν ότι έγινε αλλού, την προκήρυξη στους Έλληνες, από εδώ, από τη Μητρόπολη, ξεκίνησε, για να δημοσιεύω αυτό πρακτικό. Και το παράπονο μου είναι το εξής. Το έστειλα αυτό και ηλεκτρονικά σε όλα τα μέν, και του Δημοτικού Συμβουλίου και στους επιστήμους και τα λοιπά. Και το έχω στείλει και αλλού, μου έχουν απαντήσει. Εδώ από την Αίγινα δεν με πήρε ένας άνθρωπος να μου πει, ξέρεις, το έλαβα, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν το έχουν διαβάσει. Ας κάνουμε τον κόπο τουλάχιστον. Έτοιμη τροφή. Να διαβάσουμε τι είναι αυτά τα οποία συνέβησαν εδώ πέρα σημαντικά, έτσι, σε αυτό το τόπο. Και αν τα πληροφορηθούμε και τα μάθουμε και τα εκτιμήσουμε, τότε θα έρθουν και ενέργειες, πιστεύω, έτσι. Οπότε η Παναγία να μας έχει όλους καλά και μακάρι να αποτελέσει αυτό που κάναμε τώρα εφατήριο, ώστε να αποφασίσουν οι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με τρόπο επιστημονικό πια, γιατί αυτό μας λείπει, η επιστημονική εργασία για τη βαριά κληρονομία που έχει αυτός ο τόπος. Ας έχουμε όλοι την ευχή της Παναγίας μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Υπηρεσία Ίδρευσης με σημερινή της ανακοίνωση ενημερώνει τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τους άπρους δημότες που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ίδρευσης, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία προκειμένου να ανανεώσουν και να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανανέωση και η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της εφαρμογής της μειωμένης τιμολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην Υπηρεσία Ίδρευσης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών» για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής τους και, εφόσον έχουν λάβει βάουτσερ, να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίησή του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης. Η δράση αφορά διαφορετικές κατηγορίες παιδιών και φελουμένων και καλύπτει φιλοξενία και συμμετοχή τους σε δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Ειδικότερα αφορά βρέφη και προνήπια και τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους, για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Παιδιά και άτομα με αναπηρία για την ένταξή τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, παράλληλα με τη στήριξη των οικογενειών στην κάλυψη των σχετικών αναγκών. Το σχετικό δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το link από το οποίο μπορεί να γίνει ο έλεγχος για τα αποτελέσματα της αίτησης ηλεκτρονικά. Όσοι έχουν λάβει βάουτσερ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και τις προθεσμίες που ορίζονται στην πρόσκληση, προκειμένου να αξιοποιήσουν το βάουτσερ και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού ή του ωφελούμενου στη δομή που επιθυμούν. Η ηλεκτρονική ενημέρωση των δικαιούχων αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, καθώς μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων ξεκινά η διαδικασία αξιοποίησης των vouchers για τη νέα περίοδο 2026-2027.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Σμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης, 12 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας, η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
3: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των Πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους Πετράδες. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρυτα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
3: Είσαι εντάξει.
4: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φιστίκι Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολύ είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόσκληση, πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιβλιοθήκες εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με τα κείμενα και με τα σμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν, όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στη Στρατηγούλα, που είναι μια Στέλιου Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνετε και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα Λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της Πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που θα κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη ότι θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα Λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέσ. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία. Από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα, το 2005, τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά το Μουσείο Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, το καμπινέτι κυριοζητέ λέγεται στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγυλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες που ο ένας μας φέρει ένα κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει ένα κόσμο λαϊκό ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
5: Είναι να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
6: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι και με τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
4: Ναι.
6: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, ενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν πάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο νότο της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
4: Ωραίο.
6: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
0: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7
1: το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
1: Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του ραδιοφώνου τον πατέρα Εμμανουήλ Γιαννούλη, εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού της Έγινας, του Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγίου Διονυσίου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
2: Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για τη χαρά και την τιμή της προσκλήσεως.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από το να είσαστε εδώ και να μιλήσουμε για κάτι σπουδαίο, θεωρώ εγώ, που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ναό. Δεν είναι μόνο ναός, είναι και μνημείο, είναι και λίκνον της ιστορίας μας. Και εδώ και ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, έχουν ξεκινήσει εργασίες αναστήλωσης, ένα πολυπόθητο όνειρο δικό σου και των ενωρητών. Έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα, και είναι γνωστό αυτό, και έχεις κάνει ένα αγώνα ο οποίος δεν αφορά μόνο την ανέβρεση του τρόπου με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι εργασίες, αλλά και τη δημιουργία της υπόστασης με την οποία, πάνω στην οποία θα στηριχτεί ο λόγος για τον οποίο κάποιος, και βρέθηκε αυτό το πρόσωπο, θα καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το κτίριο, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ναός, αυτό το μνημείο που ανήκει σε όλη την Ελλάδα, για να κάνει μια δωρεά, μια προσφορά και να ξεκινήσει αυτό το πολυπόθητο έργο. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε, να έχω τη δική σου τοποθέτηση για αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα.
2: Μάλιστα. Γιώργο, αν θυμάσαι, είχαμε ξανακάνει η εκπομπή πριν από αρκετά χρόνια και έχω και εδώ πέρα να... που λέει 30 χρόνια για την αποκατάσταση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού, είναι ο συντηρητής ο οποίος κολλάει ένα χρυσό αστεράκι πάνω στον τρούλο. Και πραγματικά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στον Ιερό Ναό όλα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο πρακτικών των πράξεων του βιβλίου, και εκεί είναι τα ονόματα των παλαιών συνεργατών, και με πολύ μεγάλη συνήγηση ανοίγω το βιβλίο και διαβάζω τα ονόματα. Και θυμάμαι όλους μας τους παλαιούς συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι και όλα τα προηγούμενα συμβούλια, γιατί εμείς αναλάβαμε το 1981, έτσι, το συμβούλιο το δικό μας, είχαν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για το ναό και για την συντήρησή του. Αλλά όταν έχουμε όμως ένα κτίσμα 200 χρόνων, φυσικό είναι να παρουσιάζει φθορές και να χρειάζεται επισκευή. Λοιπόν, τα προηγούμενα συμβούλια πραγματικά έκαναν και αυτά την προσπάθειά τους. Μέσα από τα έγγραφα του Ιερού Ναού φαίνεται ότι το έτος 1969 η Διεύθυνση Αναστηλώσεως και Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Αθηνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χαρακτηρίζει το ναό ως ιστορικό μνημείο, όπως είπες, και εγκρίνει μάλιστα την αντικατάσταση των εφθαρμένων κεράμων της στέγης και του τρούλου. Φαίνεται λοιπόν ότι τότε ο τρούλος είχε κεραμίδια και χρειαζόταν τότε βέβαια κάποια συντήρηση, και πράγματι έγινε μια συντήρηση. Μέσα από τα έγγραφα φαίνεται ότι τη συντήρηση των τοιχογραφιών την έκανε κάποιος συντηρητής ονόματι Βανδόρος, και με ένα κονδύλι 50.000 δραχμών, δραχμές ήταν τότε, που έβγαλε ο τότε υφυπουργός οικονομικών Δημήτρης Αλιπαράντης, που ήταν από την Πάρο και από τα κρατικά λαχεία. Και έδωσε χρήματα λοιπόν και έγινε αυτό το, και άλλα έργα έγιναν. Να πούμε την ευκαιρία ότι αυτό το πρόσωπο είναι αυτός που έχει συνεισφέρει και στην... και στο λιμάνι της Έγινας, στο δρόμο ο οποίος πάει μέχρι την Αγία Σουβάλα που φέρει το όνομά του, και στο νοσοκομείο της Έγινας. Έτσι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ο ναός ήταν, θα λέγαμε, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από το σεισμό που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη του έτους 1934. Ήταν δυνατός σεισμός που είχε προκαλέσει φθορές. Τώρα, θέλετε να πούμε στις, όταν αναλάβαμε εμείς τις προσπάθειες, ναι, που κάναμε.
1: Αυτό που θυμάμαι, και το θυμάμαι γιατί, ναι, ήμουν εκεί, το έχω παρακολουθήσει δηλαδή προσωπικά και όλους στην πορεία, νομίζω ότι εδώ και 45 χρόνια, έχουν περάσει ήδη 45 χρόνια,
2: ναι,
1: από το 1981.
2: 19 Ιουλίου του 1981 αναλάβαμε.
1: Μάλιστα. Ανέλαβες εσύ και καινούριο
2: το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, μάλιστα.
1: Ποια ήταν η κατάσταση τότε που ανέλαβες, θα θέλαμε έτσι μια εικόνα.
2: Μάλιστα.
1: Για να δούμε και αυτά τα 45 χρόνια τι έχει γίνει στο ναό.
2: Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι αναλάβαμε, όπως είπαμε, σαν πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου το 19 Ιουλίου 1981. Χαιρετονεθήκαμε τότε από τον Αείμνηστο Μητροπολίτη Ίδρας Ιερόθεο, τον πνευματικό μας πατέρα, μαζί με τον νυν Μητροπολίτη μας τον κύριο Εφραίμ, ο οποίος και τώρα είναι, έχει την ποιμαντορία και το
1: που
2: οποίο
1: ήταν
2: πάντα
1: εφημέριος μέχρι τότε.
2: Ναι, ναι, εγώ διαδέχτηκα για ένα εξάμηνο περίπου, ήταν εφημέριος ο πατήρ Εφραίμ, σαν πρωτοσύγκελος τότε που ήταν. Διαδέχτηκα τον πατέρα Βασίλειο Βασιλόπουλο.
1: Σωστά,
2: έτσι,
1: σωστά.
2: Μάλιστα. Και τότε λοιπόν, όταν ανέλαβε το Συμβούλιο το πρώτο, συναντήσαμε την εξής κατάσταση. Προσπαθήσω τώρα να περιγράψω. Καταρχήν, όλος ο λαός είχε υγρασία, και κατερχόμενοι και ανερχόμενοι. Τώρα, και εξωτερική και εσωτερική. Μου είχε πει ο συγχωρημένος ο επίτροπος, ο Παναγίος ο Προμπυλάς, αν θυμάστε, ήταν το σπίτι εδώ δίπλα και τα λοιπά, ότι είχε ακούσει από κάποια Σταματίνα Πετρίτη, που και αυτή το είχε ακούσει από τη γιαγιά της, προγιαγιά της, γιαγιά και τέλος πάντων του παλαιού, ότι σε όλον αυτόν τον τόπο ήταν βουρλιές, είχε λιμνάζοντα νερά. Πιθανόν αυτό να είναι μια εξήγηση, γιατί και όλα τα κτίσματα εδώ της περιοχής παρουσιάζουν μια εργασία, μια υγρασία. Αυτή λοιπόν η υγρασία εσωτερικά είχε καταστρέψει τις τοιχογραφίες, αλλά και οι κολόνες του ναού. Εσωτερικά τώρα στο ναό δεν υπήρχε, θα λέγαμε, το έδαφος ήταν ακανόνιστο, ήταν πλάκες, και τα αναλόγια, θυμάμαι, των ψαλτών, όταν στη μέση της εκκλησίας, στο δεξίο ιεροψάλτη που ήταν ο Αείμνηστος ο Κώστας ο Λάμπρου, και τότε μας έφεραν κάθε Κυριακή με το γυμνάσιο να εκκλησιαστούμε στη Μητρόπολη. Ήταν άλλες εποχές, και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε έτσι για αυτές τις εποχές, δεκαετίας του 60. Ήταν μια άλλη έγινα έτσι κάποτε. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν δίπλα από το Δεσποτικό τα ψαλτήρια. Και ένα άλλο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό ήταν ότι έμπαινες μέσα στο ναό και δεξιά και αριστερά ήταν τα στασίδια κολλημένα ανάμεσα στις κολόνες, πλάτη με πλάτη. Ήταν κάπως θεωρείο, δηλαδή όταν έμπαινε κάποιος έπρεπε να περάσει να το κοιτάζουν τα βλέμματα. Μετά, ένα άλλο πρόβλημα είναι οι τοιχογραφίες, όπως είπαμε, που είχαν πλέον σοβαρές φθορές. Οι 8 μεγάλες εικόνες του τέμπλου ήταν κτισμένες μέσα στο τέμπλο, ήταν εγκλωβισμένες, και είχαν τα αργυρά τα πουκάμισα που λέγαμε, τα οποία είχαν προκαλέσει όμως φθορές στα πρόσωπα. Εξωτερικά ο ναός δεν είχε σταυρούς ή τρούλι. Υπήρχε μόνο μια σφαίρα στρογγυλή στη βάση του τρόλου χωρίς σταυρό. Τώρα, γιατί είχε πέσει ο σταυρός και τα λοιπά, δεν υπήρχαν, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά το πιο σοβαρό όμως πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, Γιώργο, ήταν το καμπαναριό. Εμείς είπαμε, αναλάβαμε τον Ιούλιο. 24 Φεβρουαρίου εκείνο το έτος, δηλαδή 6 μήνες πριν, είχε γίνει, αν θυμάσαι, ο μεγάλος ο σεισμός. Και αυτός είχε προκαλέσει μεγάλη φθορά στο καμπαναριό, και κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα που είχε φέρει ο Καποδίστρας από τη Ρωσία. Και όλο το καμπαναριό έπρεπε να γίνει, θα λέγαμε. Εμείς βέβαια αργότερα ήρθε ο κύριος Ποζιόπουλος, ο Διονύσος, ο επικεφαλής της εκεί της υπηρεσίας και έκανε και εξέτασε, δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας του ναού, και μας έλεγε χαριστικά ότι το ναό τον έσωσαν αυτές οι σιδηροδρεσιές που έχει. Έτσι φαίνονται και μέσα εσωτερικά και εξωτερικά. Και έτσι δεν έχει πρόβλημα. Αυτός ο σεισμός δημιούργησε μόνο μια ρογμή έτσι, στην αψίδα, στην κόγχη του ιερού και στην τυχοποιία. Και έτσι ο ναός δεν έχει. Αλλά όμως το καμπαναριό ήταν, έπρεπε να φτιαχτεί άμεσα, γιατί κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα. Ήταν σε δύο σιδηροδεσιές, οι οποίες είχαν με τον χρόνο διαβρωθεί και κουνιόταν. Δηλαδή, κουνιόταν όλο το... Οπότε ένα από τα πρώτα έργα που κάναμε ήταν να συστήσουμε Ερανική Επιτροπή,

0: Γιατί κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα. Ήταν σε δύο σιδηροδεσιές, οι οποίες είχαν με τον χρόνο διαβρωθεί και κουνιόταν. Δηλαδή, και κουνιόταν όλο το. Οπότε, ένα από τα πρώτα έργα που κάναμε ήταν να συστήσουμε Ερανική Επιτροπή, η οποία εργάστηκε από το 1982 μέχρι το 1998. Και δραχμούλα τότε, οι ενορίτες και όποιος άλλος ήθελε, έδιναν τη συνδρομή τους κάθε μήνα στις κυρίες οι οποίες περνούσαν από τα σπίτια. Και έτσι με αυτά τα χρήματα ξεκινήσαμε τα έργα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για όλα τα έργα που έχουμε κάνει υπάρχουν αντίστοιχα τιμολόγια, αποδείξεις υλικών, παροχής υπηρεσιών, πληρωμές του ΙΚΑ, τα πάντα. Και έχουν γίνει βεβαίως και όλες οι προηγούμενες ενέργειες για τις εγκρίσεις από την υπηρεσία. Mm-hmm. Την πρώτη εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που ήταν τότε. Λοιπόν, έτσι το Δεκέμβριο του 1982 ανατέθηκε η μελέτη και επίβλεψη του έργου αποκαταστάσεως του καμπαναριού στον πολιτικό, μηχανικό και ειδικό δομοστατικό Νικόλαο Αλευρά, έτσι λεγόταν, μαζί σε συνεργασία με ένα τεχνικό γραφείο του αρχιτέκτονα κυρίου Κωνσταντίνου Πίτσιου. Έγινε προϋπολογισμός μελέτης, αναλύσης των τιμών, πρακτικό παραλαβής και ελέγχου χρήσης υλικών, η επιστοποίηση της ανοδόχου εταιρείας.
1: Οι περίφημες ενέσεις που για πρώτη φορά.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Έγιναν, Γιώργο, οι λεγόμενες βάλανε ακροφύσια και έκαναν εποξιδικές ενέσεις. Αυτές σώσανε το κτίσμα. Βεβαίως τώρα υπάρχει κάποιος αντίλογος, έχουν βρεθεί κάποια άλλα πιο σύγχρονα υλικά. Αλλά αν δεν το κάναμε όμως εμείς αυτό με τα μέσα της εποχής εκείνης. Δεν ξέρω τώρα το χτίσμα.
1: Μιλάμε για δεκαετίες πριν τώρα. Έτσι.
0: Σας μιλάω για το 1982 τώρα, εντάξει. Και να σκεφτείτε ότι το καμπαναριό τώρα της Μητρόπολης, το οποίο κτίστηκε το 1829 από τους αρχιτέκτονες Καποδίστρια Κλεάνθη και Σάουμπερτ, είναι κτισμένο με μαθηματικό τρόπο. Κάθεται πάνω σε μια πλατιά βάση, κτισμένο όλο με πουρί, και έχει και ηλιακό ρολόι. Ο αείμνηστος ο καθηγητής μας, ο Γιώργος Βαλιφαντής, μεγάλη μορφή εδώ της Αίγινας, θυμάμαι μας έλεγε, ας πούμε, ότι αν έρθουμε μια μέρα της, συγκεκριμένη μέρα της Ερανικής ημερίας, 21 Μαρτίου, και προεκτείνουμε την πλευρά της, νότια πλευρά της Μητρόπολης, θα χτυπήσει τον ήλιο, λέει, στην Ανατολή του ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ήταν κάτοχοι γνώσεων σημαντικών οι αρχιτέκτονες που έκτισαν αυτό το καμπαναριό, το οποίο βεβαίως έχει και αυτή την καμπάνα, την οποία την έφερε ο Καποδίσιας από τη Ρωσία. Στο προηγούμενο βιβλίο μας τα γράφουμε όλα αυτά, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Λίδα από τον Μπόρο και μια καμπάνα μαζί, λέει, με έξι κάσες με βιβλία, και περιλαμβάνονται εντούτοις, λέει, σε ένα ιστερόγραφο μια καμπάνα και δύο, λέει, μανουάλια. Μάλλον εννοεί τα δύο εξαπτέρυγα που έχουμε μέχρι σήμερα στην Αγία Τράπεζα του ναού, που έχουν ρωσικά γράμματα, γράφει Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Έχουμε δηλαδή αποδείξεις απτές της παρουσίας του Καποδίστρια εδώ στο νησί μας. Έγινε λοιπόν με οι ενέσεις και σώθηκε. Και το έργο αυτό παραδόθηκε με τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής το 1983. Έτσι, ήταν κωβικό έτος αυτό. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το έτος τι άλλες εργασίες κάναμε. Καταρχήν, έγινε η ηλίανση του δαπέδου, έτσι. Σε μερικά σημεία που είχαν φύγει μερικές πλάκες, αντικαταστήσαμε με καινούργιες. Και να σας πω και μια λεπτομέρεια, σε ένα σημείο που το γνωρίζω ποιο είναι αυτό, ήταν χαλαρό το έδαφος, τα βγάλει μια πλάκα, έσκαψα και τι να δω, Γιώργο, έβγαλα οστά. Οστά ανθρώπου κάποιας μεγάλης σωματικής διαπλάσεως. Τώρα, γιατί τάφηκε μέσα στην εκκλησία και ποιος είναι, δεν ξέρουμε.
1: Κάποιος βιάζονται στην εκκλησία, δεν είναι.
0: Πιθανόν όμως και οι ήρωες, γιατί ο χώρος της Μητρόπολης ήταν τόπος ταφής των αγωνιστών. Μπορεί να είναι κάποια εξέχουσα προσωπικότητα. Κάναμε τρισάγιο, τα τοποθετήσαμε εκεί και ξέρεις, όταν λέμε την ευχή των ενθάδευσε βός κειμένων, αυτή η ευχή στην περίπτωση της Μητρόπολης κυριολεκτή. Δηλαδή πατάμε κυριολεκτικά πάνω στα κόκαλα εκείνων των ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Λοιπόν, το 1983 κατασκευάσαμε και τις τέσσερις εσωτερικές θύρες, δεν υπήρχαν τότε,

0: με τις οποίες μπαίνει στην Εκκλησία, με χρωματικά τζάμια. Θυμάμαι, είχα πάει στην Αθήνα στο Κανελόπουλο, ειδικά είναι με φυσική ύαλο, ειδικά το κόκκινο το χρώμα είναι πανάκριο. Θυμάμαι, στο σπίτι του πήγαμε μακέτες για να μας τα κόψουν αυτοί, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσε να κοπούν οι κούρμπες με τους σταυρούς, καταλαβαίνεις, ας πούμε, όλα αυτά. Τότε συντηρήθηκαν και οι πέντε εξωτερικές ηθείρες, που είναι οι περίφημες. Αυτές είναι φτιαγμένες από ξύλο γιανιώτικης καρυδιάς και έχουν παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών οι κεντρικοί. Και τότε τις συντηρήσαμε, τις κάναμε μια βαφή. Βεβαίως, επειδή τις χτυπάει ο ήλιος συνέχεια, ξεθοριάζει, φυσικό είναι αυτή η γραφή, η βαφή, και χρειάζεται συντήρηση. Τώρα περιμένουμε με τα έργα που γίνονται να κάνουμε να το περιλάβουμε και όλα αυτά. Και αυτή την εποχή βάλαμε και τα κάγκελα που υπάρχουν, οριοθετούν το χώρο του καμπαναριού και των γραφείων, μαζί με τα δυο σιδερένια, σιδερένιους πάγκους και τα δύο μεγάλα τραπέζια. Μπήκαν στο καμπαναριό τα φώτα, μπήκαν τα εξωτερικά φώτα της εκκλησίας, και αυτή τη χρονιά εγώ προσωπικά φύτεψα την Παρίσια, τις Δάφνες, Πυράκαθα και τους Φοίνικες, οι οποίοι δυστυχώς με την αρρώστια αργότερα, η οποία επινέβησε, μαράθηκαν. Και δόθηκε με άδεια της αρχαιολογίας, τις πήγαμε έγχρωμες φωτογραφίες, μας υπέδειξαν το χρώμα της όχρας και λέει έτσι θα το κάνετε. Και με αυτό το χρώμα έγινε και εξωτερική βαφή της εκκλησίας. Αυτά όλα έγιναν το έτος 1983. Τώρα, το έτος 1988 ξεκίνησε το μεγάλο έργο της συντηρήσεως και της αποκαταστάσεως πτυχογραφείων του ναού, όπως είπαμε. Μετά από τις σχετικές εκκλησίες.
1: Το 88 αυτό.
0: Το 88, μάλιστα. Mm-hmm. Τότε λοιπόν ο συντηρητής, ο αείμνηστος, ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης, ξεκίνησε, εσείς θα με σκαλωσιές, να σας δείξω εδώ, έχω και ένα άλμπουμ εκεί, να δείτε ας πούμε πώς ήταν. Δεν ξέρω.
2: Φαίνεται βέβαια, γυαλίζει λίγο, αλλά φαίνεται.
0: Γυαλίζει, έτσι. Να έχω μερικές φωτογραφίες πιο χαρακτηριστικές. Κοιτάξτε να
3: ακούτε
0: δείτε.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
1: Πώς ήταν.
3: 11.
2: Και βλέπουμε εκεί και τη σιδεροδεσιά.
0: Κοιτάξτε εδώ.
2: Για να ξαναδούμε λίγο τον Τρούλο πώς ήταν.
0: Εδώ πριν από δύο. Λιγότερο από μήνα.
2: Δείξε την προηγούμενη να δει ο κόσμος και τη σιδεροδεσιά. Όχι αυτή την άλλη που ήξερε. Δεν ξέρω, δεξί σου χέρι. Μάλιστα, σιδεροδεσιά. Αυτό το σίδερο κρατάει από άκρη σε άκρη,
0: ναι,
2: τα ντουβάρια του ναού.
0: Αυτό ίσως ήταν, ναι, αυτό. Και ακούσαμε πριν από λιγότερο από μήνα ένα θόρυβο. Μπαίνει μέσα η Σούλα, ο κόρος. Ευτυχώς δεν ήταν κανένας άνθρωπος. Είχε πέσει ολόκληρος ο Σοβάς κάτω. Δεν άνοιγε κανένας άνθρωπος. Είναι σοβαρό το θέμα. Και έδωσε τώρα, είμαστε στο τέλος, δεν θέλει ο Θεός. Να σκεφτείτε, ο Παντοκράτορας, κοιτάξτε πώς ήταν τότε. Ναι. Όταν ξεκίνησε.
2: Θύμισε μας ποιος τον έχει.
0: Ο Παντοκράτορας, καταρχήν για να πούμε τις τοιχογραφίες, ότι οι τοιχογραφίες του ναού, του τέμπλου.
2: Λίγο στο μικρόφωνο μόνο.
0: Ναι, ένα. Οι τοιχογραφίες του τέμπλου, οι φορητές, οι οκτώ είναι του 1819, αλλά ο Παντοκράτορας, ο οποίος υπάρχει σήμερα, υπήρχε την εποχή που κτίστηκε ο ναός και ξεκίνησε. Στην αρχαία εκκλησία μου λέγει για ήμι στη Γογό η Κουλικούρδη, είχε έναν αραιό φυτικό διάκοσμο. Και μετά ξεκίνησε, έγινε ο Παντοκράτορας, τον οποίο επιζωγράφησε κάποιος κρατούμενος σπάνιας ονόματι το 1930, και ήταν και έκανε αυτό με το τσεμπέρι. Κοιτάξτε να δείτε πώς έγινε. Δηλαδή, μάλιστα. Οπότε πλέον, μετά από τις ηχογραφίες, από τις συντήρησεις που κάνουμε, κοιτάξτε πώς έγινε.
2: Μάλιστα, έχει αποκτήσει τη σημερινή του μορφή.
0: Ήταν πολύ σοβαρό έργο αυτό. Λοιπόν, το Φεβρουάριο τώρα του 1989 κάναμε εξωτερική σκαλωσιά, ανεβήκαμε πάνω και τι κάναμε. Τοποθετήσαμε κολυμπητά, όπως λέμε, το μεγάλο μαρμάρινο σταυρό που υπάρχει σήμερα. Θυμάμαι την αγωνία μου που είχε σκαλωθεί. Είχα ανέβει και εγώ εκεί πάνω, εκεί. Καβάσιλος ο Γιώργος. Του λέω, Γιώργο, Μου λέει, μα θα αντέξει. Έχει Παναγία, αλλά θα τον κρατήσει, θα αντέξει. Μέχρι να μπει δηλαδή το υλικό
2: αυτός
0: και να.
2: Ο σταυρός υπήρχε ή.
0: Όχι, εγώ τον κατασκευάζα. Όπως και τους τέσσερις τους πλαϊνούς. Τότε μπήκανε. Το 89 μπήκανε σταυροί. Σου είπα, και τώρα σήμερα, άμα θα δεις. Αυτή η μαρμάρινη σφαίρα που έχουμε δέξω από την πόρτα του θεάτρου ήταν ό,τι είχε απομείνει από τον τώρα. Δεν υπήρχε σταυρός.
2: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε. Και χρησιμοποιήσαμε τότε για να το ανεβάσουμε, λέγαμε ελικόπτερο, δεν μπορούσαμε δηλαδή. Τη μέθοδο του κεκλειμένου επίπεδου, δηλαδή σκαλωσιά, λίγο μέχρι πάνω.
2: Εκεί ήμουνα, τα θυμάμαι.
0: Τα θυμάσαι, ε.
2: Θυμάμαι ακόμα και τις λάμπες που αλλάζατε και το άγχος που είχατε ότι
0: ναι, ναι.
2: Αν αλλάχτουν αυτές οι λάμπες πρέπει να μείνουν ζωντανές, ας πούμε, να διατηρηθούν, να μην υπάρχουν ζημιά για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και θυμάμαι ότι σε επιλέγατε μία-μία.
0: Γιώργο, θα θυμάσαι όμως ασφαλώς να πούμε κάτι άλλο έτσι μεταξύ
2: τυρούγια
0: χλωδού. Μικρό παιδί, ανεβαίνατε στο καμπαναριό και χτυπάγατε τις καμπάνες. Ναι. Τις καμπάνες τις χτυπάγανε. Τρεις Γιώργηδες και ένας Νικόλας. Ένας Νίκος. Έχετε και τα ονόματά σας γραμμένα.
2: Και ο Αχιλλέας μας.
0: Ε? Και ο Αχιλλέας μας. Λοιπόν, έχετε τα ονόματά σας γραμμένα πάνω στο καμπαναριό. Τι να πούμε τώρα έτσι. Οπότε. Τότε μπήκαν οι σταυροί. Τώρα από τα επόμενα χρόνια έγινε επισκευή των γραφείων και φτιάξαμε και το αρχονταρίκι. Δεν υπήρχε το αρχονταρίκι. Έμενε κάποιος εκεί ο οποίος διστροπούσε. Τέλος πάντων καταφέραμε και βγήκε και φτιάξαμε το αρχονταρίκι και φτιάξαμε το αλβητοστάσιο με το σύστημα θερμάνσιος ψήξεως.
2: Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται.
0: Ναι.
2: Εντροχάδι.
0: Ναι.
2: Ότι είναι δεν ήταν εύκολα. Δεν ήταν εύκολα.
0: Καθόλου εύκολα.
2: Ήταν ένα πολύ σύνθετο έργο. Δηλαδή δεν είχε ταβάνι.
0: Ναι,
2: έπρεπε
0: ναι.
2: Θυμάμαι τότε το να ύμνιστο το Χελιώτη.
0: Ναι, ναι.
2: Είχε
0: ναι.
2: τραβήξει τότε για να βάλει κομμάτι-κομμάτι την κάθε τάβλα.
0: Βέβαια και άλλα όλα αυτά. Έτσι.
2: Και τυχοποιία έγινε εκεί.
0: Μάλιστα. Και τότε βάλαμε για στο καμπαναριό που είπες, όταν φτιάξαμε τώρα, το πελεκίσαμε το πουρί, γιατί είχε σιδερένια τζινέτια, τα οποία είχαν ξεκολλήσει, σκουριάσει, ξεκολλήσει τα πουριά. Και πήγα σε κάποιον γεννήτη που ήξερα που είχε παλιά πουριά και ο άνθρωπος έκανε την προσφορά, μας έφερε πουρόχωμα ειδικό και σχορεμένη. Ο Μαστροτάσος με τον Νίκο τον Κλόνο, οι σπουδαίοι αυτοί τεχνίτες, ήταν αυτοί που επέλεξαν το καμπαναριό της Μητροπόλης. Και φτιάξαμε πάνω και το σιδερένιο του Σταυρού με το ανεμούριο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Όλα αυτά γίνανε τότε.
2: Το
0: έτσι.
2: Οποίο είναι απόλυτα ακριβές.
0: Απόλυτα ακριβές.
2: Απόλυτα ακριβές.
0: Ναι. Και βάλαμε και το σύστημα με τις 7 καμπάνες που χτυπάνε μέχρι σήμερα. Τότε όλα αυτά έγιναν. Τότε όμως, αυτή τη χρονιά. Το 89 μιλάμε τώρα, έτσι. Βγάλαμε τις 8 εικόνες που ήταν στο τέμπλο κτισμένες. Έβγαλα δεν ξέρω εγώ πόσα καρότσια μπάζα, Γιώργο, για να βγουν, γιατί δεν ανέπνεαν.
2: Αυτές ήταν με τούβλο, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι,
2: ήταν με τούβλο.
0: Έχω φωτογραφίες που με τα μπάζα, με το καροτσάκι. Τις στείλαμε στην αρχαιολογία, συντηρήθηκαν. Βγήκαν τα πουκάμισα. Τα αργυρά που είχαν, γιατί είχαν ζημιά τα καρφιά στα πρόσωπα και τοποθετήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπνέουν, βάλαμε ένα τζάμι και τα λοιπά και έτσι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.
2: Νομίζω το ίδιο διάστημα ή νωρίτερα
0: ναι.
2: Είχες κάνει συντήρηση, γίνει συντήρηση και στις εικόνες της πάνω.
0: Ναι.
2: Του τέμπλου.
0: Ναι, ναι,
2: και
0: οι εικόνες του τέμπλου.
2: Είχε γίνει συντήρηση και από μια κυρία η οποία ήταν γεννήτησα, έκανε λάθος.
0: Ναι, όχι, ήταν γεννήτησα. Ναι. Να μην πούμε το όνομά της, γιατί οι εικόνες πάντως έστειλα στην αρχαιολογία για να συντηρηθούν και ο περίφημος ξύλινος σταυρωμένος, αυτά τα έχω μέσα στο ιερό, ο οποίος ήταν η συγκορυφή του αρχικού τέμπλου, που πρέπει να ήταν ξυλόγλυπτο, της ίδιας νοοτροπίας με το Δεσποτικό και τον Άμβωνα. Τώρα, γιατί καταστράφηκε, και αντικαταστάθηκε το 1883 από το σπουδαίο Τίνιο καλλιτέχνη Ιάκωβο Μαλακατέ, όπως γράφεται πάνω στο
2: πάνω, ναι.
0: Και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν συντηρήσαμε ένα παντοκράτορα περίφημο που είναι παλίψη στο συμμορφή, έχει διπλό στρώμα, την εικόνα της μεταμορφώσεως του Αγίου Νικολάου και Επειδή κάναμε και αγρυπνίες και λειτουργίες και στην παλιά χώρα ήταν του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου η εικόνα εκεί πέρα εκτεθειμένη και φοβήθηκα μην τυχόν, ας πούμε. Και την πήραμε, τη στείλαμε και αυτή σε αρχαιολογία και συντηρήθηκε και είναι πολύ ωραία η εικόνα. Είναι η Αποκάλυψη, ο Άγιος που δέχεται την Αποκάλυψη και ο Πρόχωρος Μαθητής που γράφει. Να σου πω τώρα μια λεπτομέρεια. Πριν από ένα μήνα και κάτι, με πήρε τηλέφωνο η κυρία Ελένη Τσοφοπούλου, η οποία ήταν η προϊσταμένη της, η τελευταία προϊσταμένη της ΕΒΑ, πρώτης ΕΒΑ που λέμε, όταν κάναμε τις τελευταίες αναστηλώσεις. Γιατί ξέρεις, έχει συνεργάσει και με όλους τους προηγούμενους. Δεν ξέρω πόσες φορές...
2: Εννοείς Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
0: Ναι, φόρους Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Εκεί στην πλάκα πάνω εκεί πέρα, στο μοναστηράκι. Μανολέσου, Κυλάκου, Παπαγεωργίου, Τσοφοπούλου. Με παίρνει τηλέφωνο και λέει, Πάτερ Εμμανουήλ, κάνουμε ένα συνέδριο αρχαιολογίας εδώ. Να έρθουμε, λέει, στη Μητρόπολη για να μας ξεναγήσετε για... Πολύ ευχαρίστως. Και ήρθαν λοιπόν και τους ξενάγησα και λοιπά. Και κάποια στιγμή όταν έλεγα ότι μας έκανε η κυρία Κυλάκου τον καθαρισμό των εικόνων κτλ. Πέτυχε μια κοντόσωμη κυρία και λέει: Εγώ είμαι κυρία Κυλάκου.
2: Μάλιστα.
0: Ήταν παρούσα. Σου λέω λεπτομέρειες, ας πούμε τώρα, αλλά νομίζω έχουν σημασία. Και μετά μου στείλανε μάλιστα και ένα ευχαριστήριο εκεί ότι, για την ξενάγηση που κάναμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το 2004 όμως ήταν μετά από διαγωνισμό βέβαια που έγινε. Έγινε φάκελος μελέτης του ναού πλήρης από το αρχιτεκτονικό γραφείο του κυρίου Πίτσιου που περιλάμβανε στατική και αρχιτεκτονική μελέτη από τύπους βλαβών, οι ρογμές τα πάντα όλα, προϋπολογισμού του έργου από καταστάσεως. Αυτή η μελέτη εγκρίθηκε από την πρώτη ΕΒΑ τον Μάιο του 2006 εγκεκριμένη. Και περιμέναμε από τότε την ευκαιρία και τη χρηματοδότηση για να ξεκινήσουμε τα έργα. Και σου υπενθυμίζω ότι το 2006 ήταν το έτος που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της Εκκλησίας μας με τις τριήμερες εκδηλώσεις τις οποίες κάναμε. Εδώ θυμάστε και το φυλάδιο το οποίο
2: είχατε βγάλει τότε.
0: Με την παρουσία του αείμνηστου του υφυπουργού τότε του κυρίου του κυρίου Γεωργίου Καλού και άλλων και τα λοιπά. Εδώ έχουμε το αναμνηστικό το οποίο δώσαμε σε όλους εκεί πέρα Μητρόπολης 200 χρόνια. Έχουμε βγάλει και έναν τόμο να σας τον δείξουμε αν θέλει.
2: Βεβαίως,
0: ας το δείξουμε βέβαια. Ναι, αυτό το τόμο που έχει εδώ πέρα πλέον. Κοιτάξτε το πρόγραμμα ναού, ο ναός πως ήταν, λοιπόν, και ξεκινάμε τα αντικείμενα, κάναμε έκθεση στο Λαϊκουργικό Μουσείο.
2: Θυμάμαι αυτά τα ρολόγια, τα οποία είχαν μείνει για χρόνια εκεί και έβαλες το χέρι σου και εκεί και τα έφτιαξες. Νομίζω είναι λειτουργικά τώρα.
0: Εδώ βλέπετε τώρα στο Λαϊκό Μουσείο την ξενάγηση που κάνω τότε την εποχή εκείνη. Ναι. Εδώ και τα αντικείμενα πώς ήταν. Έτσι, κοιτάξτε. Όλα έτσι. Ναι.
2: Τώρα δυστυχώς γυαλίζει και κάπως. Οπότε
0: τέλος πάντων.
2: Δεν
0: τώρα είναι τα πρόσωπα τα οποία ήταν τότε στις εκδηλώσεις. Και άλλα και άλλα πολλά. Να εδώ πέρα. Ο Αχιλλέας Χαλδεάκης είχε περίχημα της Ανατολής, ένα μουσικοχορευτικό, θυμάσαι. Και από τότε ξεκινήσαμε, να εδώ πέρα, ο Μητροπολίτης μας, η ευχή του εμάς, που ήταν παρόν. Και από τότε ξεκίνησα και σχεδόν κάθε χρόνο κάνουμε στη γιορτή της Παναγιάς μας αυτή τη γιορτή καθιερώθηκε, αυτή η μεγάλη εκδήλωση. Αυτά το 2006. Όμως η Γρασία συνέχιζε το καταστροφικό της έργο και έπρεπε να βρεθεί χρηματοδότης. Τι να κάναμε? Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε ομιλίες από εδώ.
2: Αυτή η Παπούλη θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου. Ναι. Δηλαδή έχουν γίνει μια σειρά από έργα τα οποία είναι αρκετά μεγάλα και σύνθετα.
0: Ναι.
2: Γιατί πάντα χρειάζονται και αδειοδοτήσεις, χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα βήματα για να γίνουν. Είπες αρχικά ότι υπήρχε αυτή η Ερανική Επιτροπή.
0: Ναι.
2: η οποία είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή, από όσο θυμάμαι, ολοκλήρωσε και το έργο της.
0: 1982 με 1996 και σταματήσαμε, ξέρεις γιατί, Γιώργο μου? Γιατί ενώ είχαμε συντηρήσει τοιχογραφίες στο γυναικονίτη, επειδή κατέβηκε το νερό από το γυναικονίτη, τις κατέστρεψε και οι κολόνες που φτιάξαμε άρχισαν να βγάζουν υγρασία. Οπότε ξεκινήσαμε, φτιάξαμε το άνω διάζωμα, φτάσαμε σε ένα σημείο και σταματήσαμε. Και λέμε είναι δωρονάδωρον. Πρέπει πρώτα να γίνουν έργα καταστάσεως και της υγρασίας, δηλαδή πιάσουμε την υγρασία και μετά. Διαφορετικά, ό,τι φτιάχναμε χαλούσε.
2: Πάντως αυτή η προσπάθεια της Επιτροπής ήταν πολύχρονη. Και να πούμε ότι είναι και δύσκολο, δεν είναι εύκολο να πηγαίνει.
0: Πολύ δύσκολη. Με πολλή προθυμία, Γιώργο, έδινε ο κόσμος τον οβολό του. Με έχει συγκινήσει. Είναι γραμμένα και τελευταία δραχμή. Μάλιστα. Και ο τελευταίος συνδρομητής που έδινε για 16 ολόκληρα χρόνια τη συνδρομή του. Με αυτά τα έργα έγινε. Αλλά πριν φτάσουμε.
2: Υπήρχαν άλλες πηγές από τις οποίες ο ναός άλυσε χρήματα, πιθανόν δωρεές ή χορηγίες, ώστε να γίνουν αυτά τα έργα?
0: Γιώργο μου, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι, δεν είχαμε βοήθεια. Ψάχναμε, προσπαθούσαμε με όλες αυτές τις ομιλίες και να εκδώσει βιβλίο και τα λοιπά, να πετύχουμε, ας πούμε, θα λέγαμε, κάποια χορηγία. Δεν μπορέσαμε να βρούμε. Και εδώ είναι ακριβώς, θα λέγαμε, θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να αναλάβει πλέον την συντήρηση και αποκατάσταση πιανού του πρώτου καθεδρικού ναού της Ελλάδος. Γιατί η Μητρόπολη αυτό είναι. Τα πράγματα είναι απλά. Πού ήρθε ο πρώτος κυβερνήτης έφτασε στην Ελλάδα? Το λέει καθαρά και εξάστερα η Γενική Εφημερίδα. Στην Αίγινα. Από τυχαίο γεγονός έπιασε στον Άφλιο για τρεις μέρες, πνεύσαντος Βορέου, ειναγκάσαν τα πλοία να προσορμιστώσουν στον λιμένα κατέμπροσε του Ναυπλίου. Έμεινε τρεις μέρες εκεί, του λένε μην εδώ, θεωρώ, λέει, αυτόν απλούν περιηγητή του Ναυπλίου, μεταβαίνω εις Αίγιναν, δια να αναλάβω τα ηνία της χώρας, τα γράφει το ΦΕΚ. Και μετά, λέει, την Ενάτη να ανοίξαν στο Πέλαγο, στα Σεραπία του Γουρσπάιτ. Ήτανε το Ελένη το ρωσικό, το Ήρα το γαλλικό και το Έκτορ του καπετάν Ανδρέα Γιαννίτση του Ψαριανού, που έστειλε, λέει, η αντικυβερνητική επιτροπή από την Αίγινα στη Μάλτα προς υποδοχή της εξοχότητός του. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση, γιατί να στέλνε από την Αίγινα εκεί πέρα όλα αυτά? Και έτσι φτάσανε την 11η που λέει η στολιμένα της Αιγίνης τα λοιπά, και τη 12η γράφει: τόπος της δημοτελούς υποδοχής της εξοχότητός του είχε προσδιοριστεί το προάβλιον της εντάφθα ναού της Παναγίας ή της κατά το παρόν χρησιμεύει ως βουλευτήριον. Δηλαδή έχουμε σαφή μαρτυρία του ΦΕΚ της εποχής ότι στο χώρο του ναού λειτουργούσε η τότε βολή και σώζονται μέχρι σήμερα τα καθίσματα των καθισμών της Τρίτης Εθνοσυνεύσεως. Είναι γνωστά αυτά
2: το
0: όλα.
2: Το πάθος, θα έλεγα, με το οποίο έχεις βγει προς τα έξω προσωπικά και έχεις λάβει μέρος και σε πολλές ομιλίες και σε μεγάλα φόρα, ας το πούμε έτσι.
0: Αν θέλετε μπορώ να σας τα αναφέρω σε μετά, γιατί
2: τηλεοπτικούς σταθμούς και τηλεφωνικούς σταθμούς, με βιβλία, με κάθε είδους προσπάθεια. Πόσο πολύ πιστεύεις ότι συνέβαλε αυτό στο να αναδειχτεί τελικά η ιστορική σημασία της Εκκλησίας, του ναού?
0: Πάρα πολύ συνέβαλε. Έγινε καταρχήν γνωστά. Κοίταξε, Γιώργο, ξεκίνησα να ασχολούμαι με το ναό από μια συγκεκριμένη αποφή και με τη συγγραφική δραστηριότητα. Ξέρεις πότε? Είπαμε ότι χειροτονήθηκα διάκονος του 79 και τότε διορίστηκα καθηγητής μέσα εκπαιδεύσεως και δίδαξα για 26 χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο της Αίγινας. Θυμάσαι, σας είχα μαθητές τότε. Λοιπόν, μια φορά λοιπόν διάβαζα στην ιστορία κορμού της Τρίτης Λυκείου ότι ο Θεόφιλος, λέει, Καΐρης προσεφώνησε τον Καποδίστρια στον Άφλιο. Ουδέν ανακριβέστερον. Να έχεις τώρα να σου μιλάει η Γενική Εφημερίδα, βλέπουμε το λόγο του, να σου λέει ότι έγινε στο Γυναικονίτη και το κείμενο και τα λοιπά. Και αυτή, οπότε πλέον από τότε λέω εδώ κάτι πρέπει να κάνω. Και άρχισα να συγκεντρώνω στοιχεία και το έτος 1996 τυπώθηκε αυτό το πρώτο μου το βιβλίο. Mm-hmm.
2: Μεγάλη Εκκλησία.
0: Η Μεγάλη Εκκλησία, ο Μητροκόσμιος στην Αίγινα, το οποίο την επόμενη χρονιά, το 1997, στην αίθουσα, αυτό είναι το επόμενο βιβλίο, ταξίδι στην ιστορία, στην αίθουσα του Παρνασσού, στην Αθήνα, έλαβε το πρώτο βραβείο της Εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων για εκείνο το έτος.
2: Μάλιστα.
0: Είχε αυτή τη διάκριση. Και μάλιστα εγκρίθηκε να μπει από το Υπουργείο Παιδείας να μπει στις σχολικές βιβλιοθήκες.
2: Συγχαρητήρια, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μερικές φορές τα προσπερνάμε.
0: Δεν είναι παρόν. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω ένα, ας πες παράπονο. Έρχονται τα γκρουπ, τους ξεναγώ στην εκκλησία. Πολλές ξενεγείς και τα λοιπά. Και ψάχνουν να βρουν πού είναι η Μητρόπολη. Και ρωτά πού είναι η Μητρόπολη. Ειδικά πάνε στην Παναγίτσα, στον Άγιο Νικόλα, και όταν μετά μαθαίνουν που είναι η Μητρόπολη και έρχονται μετά και το πούλμαν τους πιέζει, λέει πρέπει να φύγουμε, πάνε στον Άγιο Νεκτάριο κτλ. Δεν γίνεται ξενάγηση. Λοιπόν, έχω παρακαλέσει, τι πιο απλό, να μπουν μερικές πινακίδες προς τη Μητρόπολη, τόπο, ορκομοσία του Καποδίστρια. Και έτσι έχουμε κατασκευάσει αυτές τις πινακίδες. Για λόγο ανεξήγητο, για 3 ολόκληρα χρόνια βρίσκονται σε αποθήκες του Δήμου. Δεν ξέρω γιατί δεν τοποθετούνται. Ένα απλό θέμα. Δηλαδή υπάρχουν πινακίδες για όλα τα άλλα, ακόμη και για τα μπαράκια κτλ. Και δεν υπάρχει πινακίδα για αυτό το σημαντικό γεγονός. Και να πω και κάτι άλλο. Δίπλα από τα εκδοτήρια που είναι ο τουριστικός ο χάρτης των αξιοθεάτων, λείπει η Μητρόπολη. Ψάξτε να βρείτε αν έχουν βάλει τη Μητρόπολη μέσα στα αξιοθέατα.
2: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη τώρα που φωνάζω, αλλά εκφράζω την αγανάκτησή μου τώρα και τη στενοχώρια μου και τη θλίψη μου. Γιατί...
2: Έχεις δίκιο, γιατί η Μητρόπολη, ο Μητροπολιτικός Ναός της Αίγινας, έχει ένα διπλό ρόλο. Ο ένας είναι αυτός της εκκλησίας, του ναού, και ο άλλος είναι ο μνημιακός του χαρακτήρας. Γιατί εκεί έχουν γίνει πάρα πολλά ιστορικά συμβάντα, έχουν καταγραφεί επίσημα, είναι μέρος ιστορίας και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουμε και να τα γνωρίζει και ο κόσμος που έρχεται στο νησί.
0: Λοιπόν, μετά να σου πω το για την ιστορία που είπες, ότι το 1997 για πρώτη φορά έγινε εδώ στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου, έτσι, από τον αείμνηστο τον αντιδήμαρχο τον Σώζο τον Βελιώτη, έγινε για πρώτη φορά μια εκδήλωση όπου ομίλησα πάνω σε αυτά τα γεγονότα και τότε πλέον καταλάβαμε τη σημασία που έχει 26 Ιανουαρίου σαν σημαδιακή ημέρα για το νησί μας και για τα λοιπά. Και από τα επόμενα χρόνια βέβαιως καθιερώθηκε με προεδρικό διάτημα όπως ξέρουμε σαν δημόσια γιορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο της Αίγινας. Αλλά το ερώτημά μου είναι... Γιατί μόνο για τον Δήμο της Αίγινας? Δεν είναι για την αρχή της λειτουργίας του νεότερου ελληνικού κράτους? Δηλαδή όταν κάνουμε κάποια ερώτηση, πώς ξεκινάει τη λειτουργία του μια κυβέρνηση? Με την ορκομοσία, έτσι, μέχρι σήμερα. Πού έγινε αυτή η ορκομοσία? Σε ποιο μέρος? Δεν έγινε εδώ στη Μητρόπολη? Που λέει το Ευαγγέλιο, σταθείς ο κυβερνήτης ενώπιον του Μητροπολίτου κρατούντας χείρος του Ιερού Ευαγγέλιο, ορκίσει τον στο πέμπτο ψήφισμα περιεχόμενων όρκων, ο οποίος λέει καθαρά, άκουσε, η προσωρινή κυβέρνηση Ελλάδος καθιδρύεται ορκιζομένη επί του ναού της Παναγίας της Αιγίνης την 26η Ιανουαρίου στις 10 ώρας προς το μεσημερίο. Με βάση αυτό το ψήφισμα ορκίστηκε εδώ ο πρώτος κυβερνήτης Ελλάδος στη Μητρόπολη, δηλαδή ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση, το Πανελλήνιο με 27 μέλη, το νομοδοτικό συμβουλικό σώμα, και ο Γενικός Γραμματεύς Επικρατείας, ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Χαρίλαμος, ο Σμυρίδης Τρικούφης. Λοιπόν, πού έγιναν όλα. Και έτσι ξεκίνησε τη ζωή του νεότερου ελληνικού κράτους. Και γράφει μετά η Γενική Εφημερίδα ότι μετά λέει τελεσίδη δοξολογία και τα λοιπά στην υποδοχή του. Και μετά λέει, τον πήγαν τον κυβερνήτη στου προσδιορισμού αδι' αυτών οικίαν. Να πω μια λεπτομέρεια. Δεν ήταν ακόμη έτοιμο το κυβερνείο, το οποίο είναι δωρεά της οικογένειας Μοίρα, που έχει αφιερώσει και την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στο «Δέης του Θεού, η Ανάκη Μοίρα και των Γονέων». Αυτός ήταν ο τελευταίος προεστός της Παλαιαγόρας. Τα εξηγώ όλα αυτά, να μην μακρύνουμε τώρα για την ιστορία. Λοιπόν, στην οικογένεια Μοίρα, η Μαριγό, λοιπόν, η χείρα του Δημητρίου Μοίρα, ήταν αυτή, λέει, που δίνει, λέει, στον κυβερνήτη το σπίτι με τα οσπίτια και τα λοιπά. Και δεν είχαν τελειώσει οι εργασίες από το Θωμά τον Ιωάννου, έτσι λεγόταν αυτός ο γεννήτης. Και έμεινε για την πρώτη ενέργεια του Καθρίσου και την επόμενα, πού? Στο σπίτι του Καλούδη, του Δημητρίου Καλούδη, σπουδαίου ναυπηγού Καρβομαραγκού, που έχει φτιάξει 11 μαστορικά καράβια που έλαβαν μέρος στον καθαθάλασσα αγώνα των Ελλήνων και δύο ατμόπλια ανάμεσά τους. Και είναι αυτός ο Γιώργο μου που έχει αφιερώσει την περίφημη εικόνα εδώ της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Να του. Αυτή η εικόνα.
2: Μάλιστα.
0: Εδώ, που βρίσκεται στο ψυχητάρι, λέει στο κάτω μέρος. Αυτά όλα τα μοιράσαμε ευλογία στις γιορτές εκκλησίας μας και τα λοιπά. Μαζί με το αναμνηστικό, το οποίο αν δεν το έχεις να σου το δώσω. Και γράφει λοιπόν ότι η κοίμηση του τόκου, λέει, οι αγενείτες Δημήτριος και Ρεβός Αντώνιος Καλούδης, τα σπουδαίοι Καρβομαραγκοί, αφαίρεσε τη ζωή του στην πατρίδα και τον αγώνα. Ο Αντώνιος Καλούδης έφτιαξε και δύο πυρπολικά που χρησιμοποιήθηκαν τον Αύγουστο 1924 στην ναυαγία του Γέροντα.
2: Μάλιστα.
0: Το πλοίο το ονομαζόταν Πολύκητος, που ήταν ο πρώτος πεσόν γενναίος Αιγινήτης, αλλά μηνομάχος. Δηλαδή δεν είναι το παρελθόν με το. Λοιπόν, αυτή η εικόνα το λέω γιατί οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη Μητρόπολη είναι ιστορικό και αποδεικνύεται.
2: Λοιπόν, αυτή η ιστορία του ναού που την ανέδειξε εσύ με όλη τη δύναμη και όλα αυτά τα χρόνια, φαίνεται ότι ήταν τελικά και η σωτηρία του. Γιατί, αν μου επιτρέπεις, θεωρώ ότι έχει δώσει ένα έναυσμα πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό στο χορηγό, στον άνθρωπο που αποφάσισε να δώσει τα χρήματα για να γίνει παρούσα ανακαίνιση.
0: Γιώργο, επιτρέπεις, πριν φτάσουμε σε αυτό που είπες, ποιος είναι αυτός, θα πω ποιος είναι και το όνομα τα λοιπά. Να πω το εξής. Το 96, τότε που κάναμε και προσκαλέσαμε, έχω εδώ πέρα το έγγραφο, σας το δείχνω, του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, ο οποίος γράφει, απευθύνεται στον Πρόεδρο του Λαογραφικού Μουσείου του τότε και λέει, κύριε Αθήνα, 11 Απριλίου 1996, κύριε Πρόεδρε, η ιστορική αλήθεια δια την Έγινα ως πρώτης πρωτευούσης του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Ούτε πιστεύω ότι επιδιώκεται θελημένος η παραποίηση της ιστορίας της από οποιονδήποτε. Και λέει, ελπίζω να μου δει σύντομα, κυρία, επισκεφτώ την Έγινα. Βέβαια, εγώ τον κύριο Στεφανόπουλο δεν τον... Αλλά όπως θυμάστε, ξενάγησα τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο αρκετά χρόνια μετά, όταν είχε έρθει εδώ και του έδωσα δώρο και το βιβλίο και φτάσαμε μέχρι το κυβερνείο και του έδειξα και λέω, να το γραφείο του Καποδίστρια, από όπου εργαζόταν έτσι μαζί με τον Ιωάννη Δομπόλη, ουσιαστικά τον πρώτο Υπουργό Οικονομικών. Ξενυχτούσανε 4 η ώρα, έκλεινε η λάμπα και άναβε στις 7 το πρωί για να βάλουν θεμέλια γερά για το νεότερο. Το υποίδρυση είναι, εγώ λέω, επειδή έχουμε σπουδάσει και νομική, τα ξέρουμε αυτά, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρξει και de jure. Αλλά η παρουσία όμως των πλοίων, των συμμαχικών δυνάμεων, την ημέρα της ορκοβουσίας του Καποδίστριας, που ύψωσα, λέει, επί των flames, των ιστίων τους, την ελληνική σημαία, ουσιαστικά αποδεικνύει την de facto αναγνώριση εδώ της υποστάσεως της νέας ελληνικής κυβερνήσεως και όχι μόνο, δηλαδή του νεότερου ελληνικού κράτους, μετά από τη δουλεία άνω των 400 χρόνων, γιατί στη Μακεδονία μας κράτησε σκλαβιά πάνω 500 χρόνια κτλ. Εδώ στην πρωτεύουσα, από εδώ ξεκίνησε. Και θα έλεγε ότι Έκανε βόλησαν, λέει, τα πλοία. Τα γράφουμε όλα αυτά με λεπτομέρειες σε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Το οποίο, Γιώργο μου, αυτό το τύπωσα το 2013 με προσωπικά μου έξοδα. 13.700 ευρώ μου στήχησε. Συγχώρεσέ με. Τα λέω τώρα έτσι, αλλά τα περισσότερα τα έχω χαρίσει στα παιδιά, στους συλλόγους κτλ. Δεν θα έπρεπε αυτό το βιβλίο που είναι και η ιστορία
2: της αρχαίας
0: Έγινα.
2: Ναι.
0: Αυτό θα έπρεπε να δίνεται σε κάθε έναν επίσημο που είτε στην Έγινα. Και όταν έρχονται εδώ πέρα για τη γιορτή του Καποδίστρια και μιλάνε Μητρόπολη και μιλάνε για άσχετα θέματα, για την οικονομική πολιτική του Καποδίστρια, για... αυτά μπορεί να τα πεις και οπουδήποτε αλλού. Εδώ θα πούμε αυτά που αφορούν την τοπική ιστορία.
2: Μάλιστα.
0: Η οποία είναι τόσο πλούσια και άγνωστη.
2: Λοιπόν, επειδή η ιστορία και ειδικά από τα δικά σου τα χείλη δεν τελειώνει ποτέ, πάμε στο σήμερα. Πάμε να δούμε, να μιλήσουμε για τα έργα που γίνονται τώρα, για την οικονομική στήριξη, τη μεγάλη χορηγία. Και αν θα, πραγματικά επειδή μου αρέσουν οι ιστορίες, ήθελα να μας πεις και λίγο πώς έγινε αυτή η προσέγγιση, πώς...
0: Ναι.
2: Και πώς εξελίχθηκε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, είχα ακούσει ότι ο μεγάλος ευεργέτης πατρίδας μας, και όχι μόνο, ο κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος, ο εφοπλιστής, είχε κάνει πολλά έργα και χρηματοδοτούσε αυτά τα έργα. Προσπάθησα λοιπόν να δώσω κάποια επικοινωνία μαζί του και αυτό έγινε πραγματικά. Πήγα στην Γλυφάδα και από το γραφείο του, Λαμπράκη 69, σα λέω λεπτομέρειες αρκετές φορές. Μάλιστα τον προσκάλεσα και ήρθε και στην Έγινα. Και ήρθε και στο Αρχονταρίκι και είδε με, θα λέγαμε, με τα ίδια του τα μάτια, την ανάγκη, ας πούμε, που υπάρχει. Όταν του έδωσα και το βιβλίο και το διάβασε, πλέον κατάλληλα και τη σπουδαιότητα, και περιμέναμε να έρθει η στιγμή να πάρουμε την άδεια. Γιώργο, 8 ολόκληρα χρόνια περιμέναμε να πάρουμε την άδεια, περίμενε ο κ. Μαρτίνος, για να ξεκινήσουμε. Και τώρα τελευταία μόνο με το Γιάννη το Δέδε, τον αρχιτέκτονα και τα λοιπά, που έκανε και τη μελέτη και είχε την επίβλεψη, πέρασε από ΚΑΣ, κεντρικό αρχαιοσκευό. Θυμάμαι, καθόμαστε με τον Γιάννη στον Προθάλαμο, μέσα συνεδρίαζαν τα μέλη του ΚΑΣ και περιμέναμε αγωνία. Και κάποια στιγμή βγήκε έξω κάποιο μέλος και λέει: θέλετε να περάσετε μέσα. Και περάσαμε μέσα, που ήταν όλη η ηγεσία του Υπουργείου Ποτισμού, και εξηγήσαμε. Και λέμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και μετά βεβαίως βγήκαμε έξω, λέμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά μετά από μερικές μέρες μας ήρθε το ευχάριστο γεγονός και το πρώτο που κάναμε ήταν τηλεφωνήσω στο Σεβασιώτατο Μητροπολίτη μας. Λέμε: Σεβασιώτατε, έχουμε τα ευχάριστα νέα, εγκρίθηκε μελέτη κτλ. Λοιπόν, και περίμενε πλέον. Μόλις λοιπόν πήραμε τα χέρια στα χέρια μας τη μελέτη, ξεκινήσανε τα έργα. Τι έκανε? Μας έστειλε τα πάντα. Έκανε τη δωρεά και ανέλαβε τα πάντα. Υλικά, εργάτες,
3: ακούτε το ραδιόφωνο
0: πάντα,
3: του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
0: Και μας έστειλε ένα πάρα πολύ έμπειρο, θα λέγαμε, συντηρητή, θα πω και το όνομά του, Βασίλη Ζαφύρης λέγεται. Και είναι αυτός ο οποίος, ακούσε σύμπτωση τώρα, έχει κάνει βεβαίως συντηρήσεις και στο Άγιον Όρος και σε άλλα παλαιά κτίσματα, ήταν αυτός ο οποίος ήταν παρόν στις συντηρήσεις, στις συντηρήσεις του Παναγίου Τάφου που έγιναν με την Τόνια Τιμωροπούλου, την καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, που μεταδόθηκε μάλιστα και ζωντανά από τον Άσυρα Τζεογράφη. Το θυμάσαι. Και όταν του έδωσα αυτό το βιβλίο του τώρα, το πρόσφατα, του Βασίλη, το Βασίλη για το Ιεροσόλυμα και Άγιο Φως, και είδα αυτή τη φωτογραφία, μου κάνει έτσι και μου λέει: να, εδώ είναι το γραφείο μου. Μάλιστα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έχει μεγάλη εμπειρία από αυτά τα έργα είναι αυτός. Και πραγματικά θαυμάζουμε, γιατί μπήκε η σκαλωσιά όλοι. 14 άτομα εργάστηκαν πυρετοδός μέσα στον καύσωνα.
2: Δεν ακούγεται τίποτα.
0: Τίποτα δεν ακούγεται. Με τις στολές τους, με τα κράνια τους, με μια... τίποτα. Είναι κύριοι. Σε όλα. Δεν ακούγεται εκεί. Είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι.
2: Το βλέπεις από το προάβλιο.
0: Ναι.
2: Παρά το γεγονός ότι γίνονται τόσο μεγάλες έκθεσεις έργα, είναι τόσο περιποιημένο και τόσο όλα τακτοποιημένα τα πράγματα.
0: Δεν εμποδίζεται η
2: λειτουργία. Τίποτα.
0: Όπως δεν θα εμποδίσουν, ακούστε, και τα έργα της συντηρήσεως τοιχογραφιών. ξεκινάνε τώρα. Γιατί έχει εγκριθεί.
2: Να και... πούμε, είναι δύο μελέτες, από όσο καταλάβει και εγώ. Ναι, ναι. Η πρώτη είναι αυτή.
0: Ωραία.
2: Και συνέχεια περνάτε μέσα στον νόμο.
0: Έχει περάσει και η συντήρηση φωτογραφιών. Και έχει εγκριθεί. Ναι, ναι. Έχει έρθει στο συνεργείο και κάνει σωστικά μέτρα. Τώρα, μέσα στο φθινόπωρο, βάζουν άλλη σκαλοσιά. Τμηματικά, βέβαια, θα γίνεται αυτό. Να αρχίσει να συντηρηθεί το εσωτερικό του ναού. Πρόσεξε, Γιώργο, να μπει τώρα που κουκάγει ένα δείγμα. Μόλις μπαίνουμε από το πλάι, πάνω από τη βορεινή την πόρτα που είναι κλειστή, που έχουν καθαρίσει το πρόσωπο του Χριστού. Τι ωραία που φαίνεται. Φαντάσου να γίνει έτσι τώρα όλες οι τοιχογραφίες. Θα λάμψει ο ναός. Επομένως, έχει εγκριθεί. Είναι η εταιρεία Διηνεκές του κυρίου Παναγιώτη Θεοφυλάκου, μετά από διαγωνισμό βεβαίως. Έχουν έρθει εδώ πέρα και οι υπεύθυνοι, έχουν έρθει, κάνει αυτοψία και η κυρία Μπορπουδά και η κυρία Παναγκοπούλου και όλοι δηλαδή οι του Υπουργείου κτλ. Και όλα τα έργα γίνονται με την επίβλεψη. Και εγώ πάντα ό,τι έκανα, πάντα με την επίβλεψη. Τους προσκαλούσα και λέω, ελάτε, βοηθήστε μας. Δεν έχουμε καμιά αντιπαλότητα, βοήθεια. Ναι. Όλοι για ένα μνημείο που αξίζει τον κόπο να το συντηρήσουμε.
2: Ένα έργο 4 δεκαετιών είναι από ναι. αυτό. Αλλά τώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Όσο αφορά το γυναικονίτη, που είναι και αυτό ένα ναι. Στοιχείο του ναού μνημιακό, πέρα μάλιστα. από τη λειτουργικότητά του που έχει ναι. Στο ναό, στην εκκλησία, ναι. είναι και μνημιακό.
0: Ναι.
2: Εκεί τι θα γίνει, γιατί θυμάμαι τα ναι. προηγούμενα χρόνια υπήρχαν, είχα τοποθετήσει κάποια πινακίδια που έδειχναν την απόκληση.
0: Ναι, αυτό ήταν για το σεισμό, τα έχουμε βάλει. Ναι, όχι. Κοίταξε, ο γυναικονίτης έπαθε μεγάλη ζημιά με τα νερά της βροχής. Να πούμε τώρα για το θέμα το οικονομικό. Είπαμε, εμείς κάνουμε Ιρανική Επιτροπή, βοήθεια από Δήμο, από αυτά και τα είπα, ουσιαστική δεν είναι και μεγάλο έτοπος, δεν έχουμε λάβει τίποτα. Απλώς για λόγους δικαιοσύνης να πω ότι έχουν λάβει 20.000 ευρώ από τον τότε Περιφερειακή Αττική στον κύριο Χαράλαμπο Μανιάτη. Έτσι, άλλες 25.000 που είχαν εγκριθεί, αυτές δεν ξέρω, δεν τις πήραμε στα χέρια
2: μας. Και από την περιφέρεια έχει γίνει ένα έργο.
0: Θα σας πω, θα φτάσω σε αυτό. Ναι, μετά άλλες 10.000 που εγκρίθηκαν από τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον Φίλικο Πετσάλνικο, που είχαμε πάει μέσα σε μια εκδήλωση που έγινε και στο Divine Caravel με μια ομιλία από τον τότε δήμαρχο και ενέκρινε. Αλλά αυτά τα έργα δυστυχώς έγινε το λάθος να μπουν στο ταμείο του Δήμου. Και επειδή είχε ένα χρέος ο Δήμος, έγινε συψηφισμός και τα τραβήξαν απευθείας. Δεν τα πήραμε, τα χάσαμε. Και έγινε τελικά από τον κύριο Κατσικάρη, τον τότε αντιπεριφερειάρχη, η έγκριση ενός ποσού 110.000. Θυμάσαι, είχαμε και την ταμπέλα εκεί πέρα, η αποκατάσταση του ελληνικού βολευτηρίου έγραφε μάλιστα.
2: Μάλιστα
0: και τα αλλά, κοιτάξτε, όπως γίνονται με τα δημόσια έργα, δυστυχώς έγιναν κακοτεχνίες. Δηλαδή, να σου πω συγκεκριμένα, τα κεραμίδια, αντί να μπουν κολυμπητά με λάσπη, μπήκαν το ένα πάνω στο άλλο. Θυμάμαι και εγώ ανέβαινα πάνω, πατούσα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν βάλανε μεγάλη διατομή στην έξινα απορροή των υδάτων. Σε περίπτωση μεγάλης νεροπομπής να μπορεί να φεύγει ελεύθερα το νερό. Λίμιαζε πάνω από τον γυναικονίτη. Αλλά το τρίτο και το πιο σπουδαίο και ολέθριο ήταν το εξής. Ότι το γεωύφασμα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το στεγανοτικό βάσμα πάνω, όπως είναι ο Τρούλος τώρα έτσι, έτσι, για γίνει σωστή δουλειά, μου έδειξε φωτογραφίες ο κ. Ζαφέρης τώρα πάνω που τα έχει τραβήξει. Έπρεπε να ξεκινήσει από τον Τρούλο και να πιάσει τα κεραμίδια έτσι και να αποχωρήσει. Αυτό δεν ξεκινήσει από τη βάση του Τρούλου. Ξεκίνησε από κάτω, από εδώ και μάλιστα διπλωμένο. Με αποτέλεσμα με τη βροχή να περνάει και από εδώ το νερό και ένα διπλωμένο εδώ και να το κρατάει. Όχι μόνο δεν το προφύλαξε αυτό,
2: κρατούσε
0: την υγρασία και την ξενούσε και μας τα χάλασε. Μετά ένα άλλο που έγινε. Όταν έγινε ο Σοβάς, ο εξωτερικός εκκλησίας, για να τελειώνει γρήγορα, έπιασα την άλλη μέρα και το βάψαν. Κάτσε ρε παιδί μου, άστο να στεγνώσει. Γι' αυτό και έχουμε σήμερα και βλέπεις αυτές τις σφάλειες, τις απολεπείς και τα λοιπά. Είναι γιατί δεν έγινε σωστή δουλειά. Ελπίζουμε τώρα να πλέον να γίνουν όπως
2: και
0: πρέπει.
2: Θυμάμαι πρόσφατα, πριν ένα μήνα, είχε μιλήσει στο Έγινα Πόρταλο Επιβλέπων και έχει κάνει και την πρώτη μελέτη ο κύριος Γιάννης ο Δέδες.
0: Βεβαίως, με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε.
2: Μας είπε ότι το διαβάσαμε και εμείς ότι ουσιαστικά είναι ένα έργο που ξεκινά και δεν έχει μια ημερομηνία ολοκλήρωσης. Δηλαδή, είναι ανάλογα τι θα βρεθεί.
0: Βέβαια. Κοίταξε, όχι, έχουμε ένα πλαίσιο. Mm-hmm. Δηλαδή, το πλαίσιο μας είναι το χρονικό και η προσπάθειά μας, δηλαδή, να είμαστε έτοιμοι το 2028. Που αν θέλει ο Θεός και ζούμε, θα γιορτάσω τα 200 χρόνια από την ροκομοσία του Καποδίστρια στη Μητρόπολη, επαλαμβάνω. Mm. Επαλαμβάνω, στη Μητρόπολη, 26 Ιανουαρίου 28. Αυτό είναι το γεγονός. Και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε εμείς, γι' αυτό το γεγονός. Έχει έναν ορίζοντα μέσα σε 2 χρόνια, δηλαδή.
2: Αν τα καταφέρετε, μοναδικοί θα είσαστε.
0: Γιατί, θα δούμε. Γιατί, επειδή απέναντι, έχει μπλεχτεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, προσεγούμε και ελπίζουμε ότι θα γίνει.
2: Κοίτα απέναντι.
0: Το βλέπω το Γενάρ. Άλλη ιστορία. Όταν είχε έρθει Γιώργο Μαπαυλόπουλος εκεί, θυμάσαι, ήταν να πάει στον Άγιο Νεκτάριο, τρίμηνες και τα λοιπά. Τον πήρα λοιπόν, τον ξενάγησαμε στην εκκλησία. Κύριε Πρόεδρε, εδώ το αυτό, τον άλλο. Τον έφερα από εδώ. Του λέω, κοιτάξτε τι γράφει πάνω. Λέω, το εδασκαλείο τούτο κυβερνήτη εδήματο τη νεολαία τη Ελλάδο. Εν έτη 1830. Δεν έγραψε, λέω, την νεολαία της Αιγίνης, της Ελλάδος, το πρώτο διδασκαλείο αυτό. Και εδώ δίδαξαν ο Νεόφυτος, ο Δούκας, ο Γιώργος Γενάδιος, ο Βενθύλος και άλλοι και τα λοιπά. Έχω κάνει μελέτη, άμα μπεις στη σωσιαδία του ναού, το imna.gr, όπως ξέρεις, έχει 5 ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι ναός, πατώντας ενός, βλέπεις την ιστορία του ναού. Η άλλη ενότητα είναι κηρύγματα, ανεβάζουμε τα κηρύγματα των Κυριακών. Ο τρίτη ενότητα είναι Καποδίστριας. Άμα πατήσεις Καποδίστριας, τα βγάζει όλα. Mm-hmm. Και έχουμε και 3 εικονοποιημένα ντοκιμαντέρ ανεβασμένα. Το πρώτο από τη διπλωματική και ποιοτική δράση του Καποδίστρια στην Ευρώπη. Το δεύτερο, η σχέση του Καποδίστρια με την Επανάσταση του 1821. Mm-hmm. Και το τρίτο και σπουδαιότερο μας αφορά, η κάθοδος του κυβερνήτη στην Ελλάδα και η άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβερνήσεως της χώρας. Με στοιχεία, με κείμενα, με. Λοιπόν, μετά η τέταρτη ενότητα είναι εκπομπές ράδιο τηλεόραση. Άμα μπείτε εκεί πέρα θα δείτε, εκεί που έχουμε μιλήσει, στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, έχω μιλήσει, ήταν ο Μακαριώτατος τότε ο Ιερώνυμος, τότε υπουργός εξωτερικών ο Βενιζέλος, ήταν και ο Μητροπολίτης ο Εφραίμ, και μάλιστα μετά μου έστειλε η Ιερά Σύνοδος, να σου διαβάσω, η Ιερά Σύνοδος Ελλάδος, ημερομηνία 3 Ιουλίου 2014, προς ανδεσμολογιότατον και τα λοιπά, λέει, η Ιερά Σύνοδος αντιρρηθεί στη συνεδρία αυτής, έγωνο εκφράστε προς εμάς τας ολοθύμους ευχαριστηρίους και συγχαρητηρίους αυτής προς ρίσης, δια τα πάνθωσα συνεβάλλεται προφρόνως υπό την ιδιότητα του εισηγητού επί το τέλη της επιτυχούς συνεδεκοσκής των εκδηλώσεων αυτών. Ήταν, θα λέγαμε, και μάλιστα τότε μοίρασα όλο από την εισήγησή μου, η οποία λέει, βλέπετε, στην Ελλάδα άφηξης του Καποδίστρια, η άφηξη του κυβερνήτη στην Αίγινα, η οργομοσία της πρώτης επισήμου ελληνικής κυβερνήσεως στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό και η διετής άσκησης της κυβερνητικής εξουσίας από το νησί 1828-1829 με αποδείξεις. Στο τέλος παραθέτω το κείμενο της Γενικής Εφημερίδας, το οποίο μάλιστα το μοίρασα σε όλους εκεί πέρα για να δουν πώς ακριβώς έγιναν τα γεγονότα. Δεν υπάρχει λόγος αντιπαλότητας με κανέναν, ούτε με τον Άφη, ούτε με την Κέρυθι. Εμείς μιλάμε πώς έγινε τα γεγονότα σύμφωνα με το φέκτ της εποχής. Αυτό λέμε και αυτό παρουσιάζουμε. Όλους τους σεβόμαστε, όλους αγαπούμε, με όλους συνεργαζόμαστε, αλλά να μην παραποιούμε όμως και τα δεδομένα της ιστορίας. Δηλαδή, όταν τώρα στην τελευταία ταινία που κυκλοφορεί για τον Καποδίστρια, είδα εγώ τώρα να είναι το τυπογραφικό μηχάνημα απ' έξω από τον Μπούρτσο Φαΐ του Ναυλίου, εγώ, συγχωρέστε με, πήρα ανάποδες. Γιατί? 1969 ήταν το έτος όταν εγώ τελείωνα το εξακτάξιο τότε γυμνάσιο της Αιγίνας και ο τότε γυμνασιάς τα λοιπά μας έδειχνε τις ράγες τις οποίες ήταν και τα λοιπά εκεί πέρα το τυπογραφείο. Και μέσα στο βιβλίο γράφω συγκεκριμένα πράγματα ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αγοράστηκε από τη Μάλτα έναντι 600 γυναιών. ότι φορτώθηκε στο πλοίο Βροντέα και μεταφέρθηκε στην Αίγινα κτλ. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπουμε να δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως τέτοιες λάθος εντυπώσεις, δεν ξέρω από αμέλεια δική μας ή από τι κτλ., δεν είναι να στεναχωριέσαι και να λες ότι όλος αυτός ο αγώνας που είχα κάνει τόσα χρόνια πήγε στράφη? Δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι αρκετοί πλέον έχουν αρχίσει και ψάχνουν. Και να σου πω, Γιώργο, κάτι. Όταν κάναμε τις εξετάσεις, τις εκδηλώσεις τότε για τα 200 χρόνια, θυμάσαι, κάναμε και στο Τιτίνα εκδήλωση. Και εμείς ήσαν διάφορα ομιλητέ και τα λοιπά. Τότε ήρθαν και δύο, η Παναγιώτα Γενίτσαρη και η Ειρήνη Σαΐτη, οι οποίοι έκαναν μια αρχιτεκτονική, στο πλαίσιο της ψυχιακής εργασίας τα παιδιά τότε, έτσι, μια πρόταση για την επανάχρηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου. Και ήταν πάρα πολύ αυτή η ωραία πρόταση. Εγώ την υπερθεμάτισα. Και τι λέει αυτή η πρόταση? Και εγώ, ποιο ήταν το όνειρο το δικό μου, να σας πω έτσι. Αυτό το ορφανοτροφείο, χωρίς βεβαίως να αγνοηθεί η Χρήστος φυλακές από το 1888 κτλ., με τον Γολγοθά μέσα, τον τόπο εκεί που συνέβησαν όλα αυτά τα φοβερά τα πράγματα. Όλα δηλαδή να κρατηθούν. Αλλά είναι ένα τόσο τεράστιος χώρος, 4.000 τετραγωνικά μέτρα, που χτίστηκε σε χώρο ρεκόρ 6 μήνες από το Καποδίστρια, φαντάσου, που μπορεί να στεγάσει τα πάντα. Λοιπόν, εκεί πέρα, ακούστε, υπήρχε η σχολική βιβλιοθήκη, η οποία αργότερα με τη μεταφορά του 1834 από τον Γεώργιο Γενάδιο στην Αθήνα μεταφέρθηκαν 25.614 τόμοι ακριβώς βιβλίων και έτσι προέκυψε η Εθνική Βιβλιοθήκη. Το 2 ξεκίνησε σαν σχολικό 2 και μετά μεταφέρθηκε στην Αθήνα σαν εθνικό 2. Λειτουργήσε άγνωστα σχολή παλαιογραφίας. Έφερε ο Καποδίστρια στα πτά γεγονότα που ήταν Τούρκοι 10 χρόνια, συνέλεξε όλα τα παλαιά τα οποία κινδύνευαν να κατασταθούν και συντηρήθηκαν εκεί. Εκεί ο Βαρθολομαίος, ο Κουτουλουμουσιανός από την Ήβρο, την πατρίδα του Πατριάρχη μας, έγραψε τη σύνοψη. Αυτή τη σύνοψη, την οποία έχουμε μεγάλη εβδομάδα δηλαδή από τις Ακουρδίες, εδώ γράφηκε. Mm-hmm. Συνέλεξε τις αρχαιότητες, το Αρχαιολογικό Μουσείο, υπήρχαν αρχαία. Ψήφισε νόμους αυστηρούς για την άπαταξη της αρχαιοκαπηλείας. Καθιέρωσε το δεσμό των διαβατηρίων και διαμονητηρίων. Λειτουργήσε ένα αλληλοδεσκό σχολείο. Ακούστε. Ξεκίνησε ο λόγος των ευελπίδων. Όχι ακριβώς ελπίδων, ευελπιδών γράφει το κείμενο. Mm-hmm. Το 1828 σαν λόγος και το 1834 μεταφέρει σαν σχολή στο Ναύπλιο. Και εγώ αισθάνομαι άσχημα όταν σχολεία ευελπίδων, ας πούμε, που τα σχολούν όλα αυτά, λένε ότι ο λόγος των ευελπίδων ιδρύθηκε το 1834 στο Ναύπλιο. Ξεκίνησε από εδώ, σαν λόγος των ευελπίδων. Και μετά με τη μεταφορά της η κυβέρνηση συνέχισε στο Ναύπλιο. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν το εξής. Λέω, αυτός ο χώρος θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει, να μεταβερθεί η βιβλιοθήκη στο φυσικό της τον χώρο από όπου και ξεκινήσετε. Το 2, να γίνει ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο, να έρχονται καθηγητές μέσω συνεδρίων, που απάσχει έγινε από αυτό. Έχετε ένα, δεν μπορεί να κάνω ένα συνέδριο, πάμε στους κινηματογράφους. Ναι, λοιπόν, μέσω συνεδρίων και τα λοιπά. Να έρχονται καθηγητές ιστορίας και να βάζουν στην πτυχιακή εργασία των μαθητών τους τα έτη 1828 με 1829, τα οποία παρακάμπτουν δυστυχώς οι διάφοροι ιστορικοί που μιλάνε, σαν μην υπήρχαν ποτέ αυτή η περίοδος και μας αναφέρονται μόνο στα επόμενα έτη, να αναδειχθεί με αυτόν τον τρόπο η τοπική ιστορία και να έρθουν, μακάρι να βρεθεί κάποιο από τα παιδιά τα δικά μας που με ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή, να του φωτίσει ο Θεός και η Παναγία και να ασχοληθεί με αυτή την τοπική την ιστορία. Και εγώ προσωπικά τι θα ήθελα. Θα ήθελα θαυμάσια και για τουριστικούς λόγους να γίνει ένα καποδιστριακό τρίγωνο. Τι? Να γινόταν εδώ πέρα στο Εινάρδιο, αφού συντηρηθεί βέβαια το Εινάρδιο και ξεκινούμε από την ερώτηση που μου έκανες για το Εινάρδιο. Μπορεί, ας πούμε, να γίνει εδώ πέρα ένα μουσείο? Δεν υπάρχει ένα μουσείο καποδιστριακό. Εγώ έχω πει είμαι έτοιμος εάν βρεθεί κάποια αίθουσα και κάνουμε ένα μουσείο καποδιστριακό, Να δώσω ό,τι καποδιστριακά έχουμε.
2: Είναι μια. Ως βιβλιοθήκη έχει βγει. Έχει ξεκινήσει γιατί... και μια. Έχει ενταχθεί και στο.
0: Για τη βιβλιοθήκη, ναι, ναι.
2: Και στο πρόγραμμα τώρα του Υπουργείου Παιδείας.
0: Ναι.
2: Και υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει μια επικαιροποίηση της μελέτης.
0: Ναι. Εγώ θα έλεγα για να ολοκληρώσω, Γιώργο, που σίγουρα μόνο αυτό. Δηλαδή, ποιο ήταν το όραμά μου. Έρχονται τα με τα πόδια. Τα tour operators, πώς λέγονται αυτά. Έρχονται τα πόδια εδώ. Να βλέπουν. Να παίζει μια ταινία 3 dimension, να δείχνει τα του Καποδίστρια. Αφήξω εδώ μερικά αντικείμενα του Καποδίστρια.
2: Θα έχουμε το χρόνο παππού.
0: Περνάνε δίπλα στη Μητρόπολη, κυβερνείο να. Φεύγουν μετά, πάνε για Νεκτάριο, για είναι
2: υπάρχουμε κι εμείς που ζούμε εδώ.
0: Σημαντικό. Εντάξει.
2: Πρέπει να χρησιμοποιούμε.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, σίγουρα περνάει σε ένα. Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο τώρα για τη Μητρόπολη.
0: Ναι.
2: Μίλησε μας για την επόμενη μέρα των έργων. Δηλαδή, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που σωστά το θέτεις. Μέχρι το 2028, αλλά υπάρχει τώρα μια νέα οπτική για τον ναό και θα θέλαμε την εκτίμησή σου γι' αυτό.
0: Ναι. Κοιτάξτε, η προοπτική είναι η εξής. Τώρα τελειώνουν, έχουν πλέον στεγανοποιήσει τους τρούλους με μέθοδες. Έχουν πιάσει την υγρασία, τελείωσε. Θα στείλω τώρα τον κωδικό του το χρωμάτων που έχει εγκρίνει η Αρχαιολογία Παιδευτικής των Αρχιτέκτων να βρει το ίδιο ακριβώς χρώμα για να βάψει γύρω-γύρω τους τρούλους πριν φύγουν οι σκαλοσιές. Θα μπουν σωστά το ιοίφασμα, πώς λέγεται αυτό, εντάξει. Mm-hmm. Θα ξαναμπούν τα κεραμίδια. Θα αντικατασταθούν τα σπασμένα, τα χροκέραμα, τα πάντα όλα. Και συνέχεια θα κατεβαίνουμε προς τα κάτω και μετά το θέμα το να πιάσουμε την ανερχόμενη υγρασία με τα έργα αποστραγγίσεως και τα λοιπά είναι η επόμενη φάση. Παράλληλα όμως ξεκινάει όπως είπαμε και το έργο της συντηρήσεως και αποκαταστάσεως των τοιχογραφιών το οποίο πλέον θα περιλάβει όλα τα εσωτερικές και το διάκοσμο βεβαίως, ο οποίος ο διάκοσμος είναι του Σταματιάδη, έτσι, ενώ οι τοιχογραφίες στο πλάι είναι του Κωνσταντίνου Λιώκη Λιβαδά, έγιναν το έτος 1905, όπως έχει αποκαλυφθεί από κάτω από την τοιχογραφία του Αγίου Σπυρίδωνος που ήταν ο προστάτης από αυτό ήταν κεφαλονίτης αλλά υπέγραφε με ερυθρά μελάνι κάτω σε όλα όσα έργα είχε κάνει κάτω μικρό του Αγίου Σπυρίδωνος και εκεί το προηγούμενο έτος ήταν στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι όπου έφτιαξε την εκκλησία του Ευαγγελισμού συντήρησε την Ευαγγελισμού που είναι στο Βουκουρέστι και μετά έφτιαξε την Μητρόπολη. Λοιπόν, 1905, μετά τα επόμενα χρόνια ο Σταματιάδης έκανε το διάκοσμο. Είπαμε στην αρχή ο Παντοκράτορας το 1930 έγινε η τελευταία επιζωγράφησή του και τώρα έχει συντηρηθεί, αλλά θα ξαναμπούν όμως καλωσιές, Γιώργο, ξανά μέχρι τον Τρούλο και θα γίνουν από την αρχή όλα.
2: Πολύ ωραία.
0: Όπως πρέπει να γίνουν.
2: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε με την ευχή σου να τα ξαναπούμε. Θα βγούμε και μέσα στην εκκλησία όταν έρθει η ώρα να καταγράψουμε και τις εργασίες που γίνονται εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όλη αυτή την για όλο αυτό το χρόνο όλες αυτές τις ενέργειες που μας είπες ότι έχουν γίνει το ιστορικό ουσιαστικά όλων όσων έχεις κάνει αυτά τα 40 χρόνια είναι εργασία ζωής αυτό το πράγμα είναι έργο ζωής
0: και εγώ σε ευχαριστώ Γιώργο μου για την ευκαιρία που μου δώσες να έρθω όπως καταλαβαίνεις έκανα μια κατάθεση ψυχής. Εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζω αυτό που κάναμε τώρα απόψε. Για μένα είναι μια κατάθεση ψυχής. Και πίστεψέ με, το να τα βγάζω αυτά τα πράγματα από μέσα μου, που τόσο έχω αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια, μου προξενεί μεγάλο πόνο. Δεν ήθελα τόσο καιρό να μιλήσω για αυτό το λόγο. Είναι δύσκολο. Ούτε θέλω να για λόγους αυτοπροβολής. Δεν θέλω εγώ. Εμένα, ξεχάστε με. Το έργο θέλω να γίνει. Η Παναγία. Εμείς άνθρωποι είμαστε. Σημερινοί είμαστε, αυριανοί δεν είμαστε. Τελικά θα λέγαμε αυτό που μένει είναι το καλό στη ζωή μας του ανθρώπου. Ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος. Το κακό έχετε κάνει τη ζημιά του, το γύρο του και φεύγει. Αυτό που μένει είναι το καλό. Ας προσπαθούμε λοιπόν, ή τουλάχιστον να έχουμε αγαθή προαίρεση, να κάνουμε το καλό. Και όλα τα άλλα τα ευλογεί ο καλός Θεός και η Παναγία. Γιατί το πραγματικό αφεντικό του ναού αυτού είναι η Παναγία, την οποία εφερμένει στην κοίμησή της. Και αισθανόμαστε πραγματικά την προστασία της Παναγίας. Και παρακαλώ και προσεύχομαι να μας δίνει και την υγεία μας, να έχουμε όλοι μας την προστασία, να μπορούμε, θα λέγαμε, να δοξάζουμε τον Θεό μέσα σε αυτό το ναό που τα ντουβάρια του, αν θα μπορούσαν να μιλήσουν, έχουν ακούσει τόσους πόνους. Μπέστε παρακαλώ μέσα, και αυτή είναι μια δική μου έτσι, εκφράσω του παράπονο. Δημοσίευσα 40 πρακτικά λειτουργίες της Βουλής μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ξέρετε, η Βουλή της Βουλής των Ελλήνων 2020 εξέδωσε ένα τόμο τον πρακτικό της 7ης δικής περίοδου των ετών αυτών που μας ενδιαφέρουν. Απομόνωσα λοιπόν αυτά, εκεί να δείτε. Ο Γιώργος Ισίνης, ο πρόεδρος, οι μυστικές, συνεδρίαζε η Βουλή το μεσημέρι, γιατί γινόταν ακολουθίες, και πολύ σπουδαία πράγματα. Και να δείτε, όταν απειλούσε ο Δερυγνή να βομβαρδίσει την Αίγινα, γιατί είχαν κάτι σπετσιώτικα καράβια, λέει, κουστέψει δύο γαλλικά πολεμικά και είχαν φτάσει στο θέμα στη Βουλή και τα λοιπά, τι εύστοχες ενέργειες κάνανε. Και το τελικό ψήφισμα λέει, το 31 το που δημοσιεύω, λέει, μαθαίνουμε ότι έρχεται ο κυβερνήτης αυτός, όταν λέει θα έρθει,

0: ενέργειες κάνανε και το τελικό ψήφισμα λέει, α, το 31ο του δημοσίευου λέει, α, μαθαίνουμε ότι έρχεται ο κυβερνήτης αυτός όταν λέει θα έρθει, θα λύσει το πρόβλημα. Και αυτό που αναφέρουν ότι έγινε αλλού, την προκήρυξη προς τους Έλληνες, από εδώ, από τη Μητρόπολη, ξεκίνησε και ανέδει δημοσίευου αυτό πρακτικό. Και το παράπονο μου είναι το εξής. Το έστειλα αυτό και ηλεκτρονικά σε όλα τα μέν, και του Δημοτικού Συμβουλίου και στους επιστήμους και τα λοιπά. Και το έχω στείλει και αλλού, μου έχουν απαντήσει. Εδώ από την Έγινα δεν με πήρε ένας άνθρωπος να μου πει, ξέρεις, το έλαβα, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν το έχω διαβάσει. Ας κάνουμε τον κόπο τουλάχιστον. Έτοιμη τροφή. Να διαβάσουμε τι είναι αυτά τα οποία συνέβησαν εδώ πέρα σημαντικά, έτσι, σε αυτό το τόπο. Και αν τα πληροφορηθούμε και τα μάθουμε και τα εκτιμήσουμε, τότε θα έρθουν και ενέργειες, πιστεύω, έτσι. Οπότε η Παναγία να μας έχει όλους καλά και μακάρι να αποτελέσει αυτό που κάναμε τώρα εφατήριο, ώστε να αποφασίσουν οι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με τρόπο επιστημονικό πια, γιατί αυτό μας λείπει, η επιστημονική εργασία για τη βαριά κληρονομία που έχει αυτός ο τόπος. Ας έχουμε όλοι την ευχή της Παναγίας μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέα νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της» όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
1: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια,

0: δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλόητη, την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Αίγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
1: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν να... πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το αντάποδο, το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
0: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
1: Αντιστροφή ρόλων.
0: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
1: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
1: Μέχρι ένα βαθμό δηλαδή.
2: Η ώρα είναι 12.
1: Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
0: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
1: Το έχουμε σαν, στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
0: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
1: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος, καλός ή κακός, δεν ξέρω. Ήταν το timing, νιώθω ευγνώμων, μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Αίγινας και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά Γιώργο και εγώ. Να είστε καλά.
3: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζει στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μήτρος.
0: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Αίγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Αιγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Αίγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Αιγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Έγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Έγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
3: Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, το Ζιμπέλιους και το Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Η συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Γούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζει τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Υπηρεσία Ίδρυψης με σημερινή της ανακοίνωση ενημερώνει τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τους άπορους δημότες που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ίδρυψης, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία προκειμένου να ανανεώσουν και να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανανέωση και η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της εφαρμογής της μειωμένης τιμολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην Υπηρεσία Ίδρυψης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών» για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής τους και εφόσον έχουν λάβει βάουτσερ να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίησή του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης. Η δράση αφορά διαφορετικές κατηγορίες παιδιών και φελουμένων και καλύπτει φιλοξενία και συμμετοχή τους σε δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Ειδικότερα αφορά βρέφη και προνήπια και τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Παιδιά και άτομα με αναπηρία για την ένταξή τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, παράλληλα με τη στήριξη των οικογενειών στην κάλυψη των σχετικών αναγκών. Στο σχετικό δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το link από το οποίο μπορεί να γίνει ο έλεγχος για τα αποτελέσματα της αίτησης ηλεκτρονικά. Όσοι έχουν λάβει βάουτσερ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και τις προθεσμίες που ορίζονται στην πρόσκληση, προκειμένου να αξιοποιήσουν το βάουτσερ και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού ή του ωφελούμενου στη δομή που επιθυμούν. Η ηλεκτρονική ενημέρωση των δικαιούχων αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, καθώς μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων ξεκινά η διαδικασία αξιοποίησης των βάουτσερ για τη νέα περίοδο 2026-2027.

0: Διατύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Αίγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αίγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αίγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός αιγινίτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ, ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερί, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόσκληση, πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοδινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν, όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που θα κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απολυκήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μία από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μία από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μία συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου, τον Σούλη, στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: Κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: Κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, πως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλια αυτή η δουλειά. Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο ναός της Αθέας, ο ναός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν από πού, πώς. Δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε επάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραίο.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Είναι σήμερα 12:30. Χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του ραδιοφώνου τον πατέρα Εμμανουήλ Γιαννούλη, εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού της Αίγινας, του Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγίου Διονυσίου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
6: Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για τη χαρά και την τιμή της προσκλήσεως.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από το να είσαστε εδώ και να μιλήσουμε για κάτι σπουδαίο, θεωρώ εγώ, που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ναό. Δεν είναι μόνο ναός, είναι και μνημείο, είναι και λίκνο της ιστορίας μας. Και εδώ και ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, έχουν ξεκινήσει εργασίες αναστήλωσης. Ένα πολυπόθητο όνειρο δικό σου και των ενωρητών. Έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα και είναι γνωστό αυτό. Και έχεις κάνει ένα αγώνα ο οποίος δεν αφορά μόνο την ανέβρεση του τρόπου με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι εργασίες, αλλά και τη δημιουργία της υπόστασης με την οποία, πάνω στην οποία θα στηριχτεί ο λόγος για τον οποίο κάποιος και βρέθηκε αυτό το πρόσωπο θα καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το κτίριο, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ναός, αυτό το μνημείο που ανήκει σε όλη την Ελλάδα, για να κάνει μια δωρεά, μια προσφορά και να ξεκινήσει αυτό το πολυπόθητο έργο. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε, να έχω τη δική σου τοποθέτηση για αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα.
6: Μάλιστα. Γιώργο, αν θυμάσαι, είχαμε ξανακάνει η εκπομπή πριν από αρκετά χρόνια και έχω και εδώ πέρα να... που λέει 30 χρόνια για την αποκατάσταση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού, είναι ο συντηρητής ο οποίος κολλάει ένα χρυσό αστεράκι πάνω στον τρούλο. Και πραγματικά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στον Ιερό Ναό όλα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο πρακτικών των πράξεων του βιβλίου και εκεί είναι τα ονόματα των παλαιών συνεργατών και με πολύ μεγάλη συγκίνηση ανοίγω το βιβλίο και διαβάζω τα ονόματα. Και θυμάμαι όλους μας τους παλαιούς συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι και όλα τα προηγούμενα συμβούλια, γιατί εμείς αναλάβαμε το 1981, έτσι, το συμβούλιο το δικό μας, είχαν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για τον ναό και για την συντήρησή του. Αλλά όταν έχουμε όμως ένα κτίσμα 200 χρόνων, φυσικό είναι να παρουσιάζει φθορές και να χρειάζεται επισκευή. Λοιπόν, τα προηγούμενα συμβούλια πραγματικά έκαναν και αυτά την προσπάθειά τους. Μέσα από τα έγγραφα του Ιερού Ναού φαίνεται ότι το έτος 1969 η Διεύθυνση Αναστηλώσεως και Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Αθηνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χαρακτηρίζει τον ναό ως ιστορικό μνημείο, όπως είπες, και εγκρίνει μάλιστα την αντικατάσταση των εφθαρμένων κεράμων της στέγης και του τρούλου. Φαίνεται λοιπόν ότι τότε ο τρούλος είχε κεραμίδια και χρειαζόταν τότε βέβαια κάποια συντήρηση και πράγματι έγινε μια συντήρηση. Μέσα από τα έγγραφα φαίνεται ότι τη συντήρηση των τοιχογραφιών την έκανε κάποιος συντηρητής ονόματι Βανδόρος και με κάποια εμένα κονδύλι 50.000 δραχμών, δραχμές ήταν τότε, που έβγαλε ο τότε υφυπουργός οικονομικών Δημήτριος Αλιπαράντης, που ήταν από την Πάρο, και από τα κρατικά λαχεία. Και έδωσε χρήματα λοιπόν και έγινε αυτό το, και άλλα έργα έγιναν. Να πούμε την ευκαιρία ότι αυτό το πρόσωπο είναι αυτός που έχει συνεισφέρει και στην... και στο λιμάνι της Αίγινας, στο δρόμο ο οποίος πάει μέχρι την Αγία Σουβάλα που φέρει το όνομά του και στο νοσοκομείο της Αίγινας. Έτσι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ο ναός ήταν, θα λέγαμε, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από το σεισμό που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη του έτους 1934. Ήταν ένας δυνατός σεισμός που είχε προκαλέσει φθορές. Τώρα, θέλετε να πούμε στις, όταν αναλάβαμε εμείς τις προσπάθειες που κάναμε.
1: Αυτό που θυμάμαι και το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί. Το έχω παρακολουθήσει δηλαδή προσωπικά και όλους την πορεία. Νομίζω ότι εδώ και 45 χρόνια, έχουν περάσει ήδη 45 χρόνια.
6: Ναι.
1: Από το 1981.
6: 19 Ιουλίου του 1981 αναλάβαμε.
1: Μάλιστα. Ανέλαβες εσύ και καινούριο
6: το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, μάλιστα.
1: Ποια ήταν η κατάσταση τότε που ανέλαβες, θα θέλαμε έτσι μια εικόνα.
6: Μάλιστα.
1: Για να δούμε και αυτά τα 45 χρόνια τι έχει γίνει στο ναό.
6: Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι αναλάβαμε, όπως είπαμε, σαν πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου το 19 Ιουλίου 1981. Χαιρετονηθήκαμε τότε από τον Αείμνηστο Μητροπολίτη Ίδρας Ιερόθεο, τον πνευματικό μας πατέρα, μαζί με τον νυν Μητροπολίτη μας, τον κύριο Εφραίμ, ο οποίος και τώρα είναι έχει την ποιμαντορία και το
1: οποίο. Ήταν εφημέριος πάντα... μέχρι τότε.
6: Ναι, ναι, εγώ διαδέχτηκα για ένα εξάμεινο περίπου ήταν εφημέριος ο πατήρ Εφραίμ, σαν πρωτοσύγκελος τότε που ήταν. Διαδέχτηκα τον πατέρα Βασίλειο Βασιλόπουλο.
1: Σωστά,
6: έτσι,
1: σωστά.
6: Μάλιστα. Και τότε λοιπόν, όταν ανέλαβε το Συμβούλιο το πρώτο, συναντήσαμε την εξής κατάσταση. Να προσπαθήσω τώρα να περιγράψω. Καταρχήν, όλος ο λαός είχε υγρασία, και κατερχόμενοι και ανερχόμενοι. Τώρα και εξωτερική και εσωτερική. Μου είχε πει ο συγχωρημένος ο επίτροπος, ο Παναγίος ο Προμπυλάς, αν θυμάσαι, ήταν το σπίτι εδώ δίπλα και τα λοιπά, ότι είχε ακούσει από κάποια Σταματίνα Πετρίτη, που και αυτή το είχε ακούσει από τη γιαγιά της, προγιαγιά της, γιαγιά και τέλος πάντων τους παλαιούς, ότι σε όλον αυτόν τον τόπο ήταν βουρλιές, είχε λιμνάζοντα νερά. Πιθανόν αυτό να είναι μια εξήγηση, γιατί και όλα τα κτίσματα εδώ της περιοχής παρουσιάζουν μια υγρασία, μια υγρασία. Αυτή λοιπόν η υγρασία εσωτερικά είχε καταστρέψει τις τοιχογραφίες, αλλά και οι κολόνες του ναού. Εσωτερικά τώρα στο ναό δεν υπήρχε, θα λέγαμε, το έδαφος ήταν ακανόνιστο, ήταν πλάκες. Και τα αναλόγια θυμάμαι των ψαλτών όταν στη μέση της εκκλησίας στο δεξίου ιεροψάλτη που ήταν ο ίμψος ο Κώστας ο Λάμπρου και τότε μας έφεραν κάθε Κυριακή με το γυμνάσιο να εκκλησιαστούμε στη Μητρόπολη. Ήταν άλλες εποχές και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε έτσι για αυτές τις εποχές δεκαετίας του 60. Ήταν μια άλλη έγινα έτσι κάποτε. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν δίπλα από το Δεσποτικό τα ψαλτήρια. Και ένα άλλο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό ήταν ότι έμπαινες μέσα στο ναό και δεξιά και αριστερά ήταν τα στασίδια κολλημένα ανάμεσα στις κολόνες, πλάτη με πλάτη. Ήταν κάπως θεωρείο, δηλαδή όταν έμπαινε κάποιος έπρεπε να περάσει να το κοιτάζουν τα βλέμματα. Μετά, ένα άλλο πρόβλημα είναι οι τοιχογραφίες, όπως είπαμε, που είχαν πλέον σοβαρές φθορές. Οι 8 μεγάλες εικόνες του τέμπλου ήταν κτισμένες μέσα στο τέμπλο, ήταν εγκλωβισμένες και είχαν τα αργερά τα πουκάμισα που λέγαμε, τα οποία είχαν προκαλέσει όμως φθορές στα πρόσωπα. Εξωτερικά ο ναός δεν είχε σταυρούς ή τρούλι. Υπήρχε μόνο μια σφαίρα στον κελί στη βάση του τρόλου χωρίς σταυρό. Τώρα γιατί είχε πέσει ο σταυρός και τα λοιπά, δεν υπήρχαν, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά το πιο σοβαρό όμως πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, Γιώργο, ήταν το καμπαναριό. Εμείς είπαμε, αναλάβαμε τον Ιούλιο. 24 Φεβρουαρίου εκείνου το έτος, δηλαδή 6 μήνες πριν, είχε γίνει, αν θυμάσαι, ο μεγάλος σεισμός. Και αυτός είχε προκαλέσει μεγάλη φθορά στο καμπαναριό και κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα που είχε φέρει ο Καποδίστρας από τη Ρωσία. Και όλο το καμπαναριό έπρεπε να γίνει, θα λέγαμε. Εμείς βέβαια αργότερα ήρθε ο κύριος Ποζιόπουλος, ο Διονύσος, ο επικεφαλής της υπηρεσίας και έκανε και εξέτασε, δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας του ναού και μας έλεγε χαριστικά ότι το ναό τον έσωσαν αυτές οι σιδηροδρεσιές που έχει. Έτσι φαίνονται και μέσα εσωτερικά και εξωτερικά. Και έτσι δεν έχει πρόβλημα. Αυτός ο σεισμός δημιούργησε μόνο μια ρογμή έτσι, στην αψίδα, στην κόγχη του ιερού και στην τυχοποιία. Και έτσι ο ναός δεν έχει. Αλλά όμως το καμπαναριό έπρεπε να φτιαχτεί άμεσα, γιατί κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα. Ήταν σε δύο σιδηροδεσιές, οι οποίες είχαν με τον χρόνο διαβρωθεί και κουνιόταν. Δεν χτύπαζε κουνιόταν και κουνιόταν όλο το. Οπότε ένα από τα πρώτα έργα που κάναμε ήταν να συστήσουμε Ερανική Επιτροπή, η οποία εργάστηκε από το 1982 μέχρι το 1998. Και δραχμούλα τότε, οι ενορίτες και όποιος άλλος ήθελε, έδιναν τη συνδρομή τους κάθε μήνα στις κυρίες οι οποίες περνούσαν από τα σπίτια. Και έτσι με αυτά τα χρήματα ξεκινήσαμε τα έργα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για όλα τα έργα που έχουμε κάνει υπάρχουν αντίστοιχα τιμολόγια, αποδείξεις υλικών, παροχής υπηρεσιών, πληρωμές του ΙΚΑ, τα πάντα και έχουν γίνει βεβαίως και όλες οι προηγούμενες ενέργειες για τις εγκρίσεις από την υπηρεσία. Mm-hmm. Την πρώτη εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που ήταν τότε. Λοιπόν, έτσι το Δεκέμβριο του 1982 ανατέθηκε η μελέτη και επίβλεψη του έργου αποκαταστάσεως του καμπαναριού στον πολιτικό, μηχανικό και ειδικό δομοστατικό Νικόλαο Αλευρά, έτσι λεγόταν, μαζί σε συνεργασία με ένα τεχνικό γραφείο του αρχιτέκτονα κυρίου Κωνσταντίνου Πίτσιου. Έγινε προϋπολογισμός μελέτης, αναλύσης των τιμών, πρακτικό παραλαβής και ελέγχου χρήσης υλικών, η επιστοποίηση της ανωδόχου εταιρείας.
1: Οι περίφημες ενέσεις που για πρώτη φορά.
6: Ναι, ακριβώς. Ναι. Έγιναν, Γιώργο, οι λεγόμενες βάλανε ακροφύσια και έκαναν εποξιδικές ενέσεις. Αυτές σώσανε το κτίσμα. Βεβαίως τώρα υπάρχει κάποιος αντίλογος, έχουν βρεθεί κάποια άλλα πιο σύγχρονα υλικά. Αλλά αν δεν το κάναμε όμως εμείς αυτό με τα μέσα της εποχής εκείνης, δεν ξέρω τώρα το χτίσμα.
1: Μιλάμε για δεκαετίες πριν τώρα. Έτσι.
6: Σας μιλάω για το έτος 1982 τώρα, εντάξει. Και να σκεφτείτε ότι το καμπαναριό τώρα της Μητρόπολης, το οποίο κτίστηκε το 1829 από τους αρχιτέκτονες Καποδίστρια Κλεάνθη και Σάουμπερτ, έγινε κτισμένο με μαθηματικό τρόπο. Κάθεται πάνω σε μια πλατιά βάση, κτισμένο όλο με πουρί, και έχει και ηλιακό ρολόι. Ο αείμνηστος ο καθηγητής μας, ο Γιώργος ο Αλιφαντής, μεγάλη μορφή εδώ της Αίγινας, θυμάμαι μας έλεγε, ας πούμε, ότι αν έρθουμε μια μέρα της, συγκεκριμένη ημέρα της ερενής ημερίας, 21 Μαρτίου, και προεκτείνουμε την πλευρά της, νότια πλευρά της Μητρόπολης, θα χτυπήσει τον ήλιο, λέει, στην Ανατολή του ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ήταν κάτοχοι γνώσεων σημαντικών οι αρχιτέκτονες που έκτισαν αυτό το καμπαναριό, το οποίο βεβαίως έχει και αυτή την καμπάνα, την οποία την έφερε ο Καποδίστριας από τη Ρωσία. Στο προηγούμενο βιβλίο μας τα γράφουμε όλα αυτά, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Λίδα από τον Πόρο και μια καμπάνα μαζί, λέει, με έξι κάσες με βιβλία, και περιλαμβάνονται εν τούτης, λέει, σε νεστερόγραφο μια καμπάνα και δύο, λέει, μανουάλια. Μάλλον εννοεί τα δύο εξαπτέρυγα που έχουμε μέχρι σήμερα στην Αγία Τράπεζα του ναού, που έχουν ρωσικά γράμματα, γράφει Άγιος, Άγιος, Άγιος, κύριος Σαββαώθ. Έχουμε δηλαδή αποδείξεις απτές της παρουσίας του Καποδίστρια εδώ στο νησί μας. Έγινε λοιπόν με οι ενέσεις και σώθηκε. Και το έργο αυτό παραδόθηκε με τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής το 1983. Έτσι. Ήταν κωβικό έτος αυτό. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το έτος τι άλλες εργασίες κάναμε. Καταρχήν, έγινε η ηλίανση του δαπέδου, έτσι. Σε μερικά σημεία που είχαν φύγει μερικές πλάκες, αντικαταστήσαμε με καινούργιες. Και να σας πω και μια λεπτομέρεια, σε ένα σημείο που το γνωρίζω ποιο είναι αυτό, ήταν χαλαρό το έδαφος, θα βγάλει μια πλάκα, έσκαψα και τι να δω, Γιώργο, έβγαλα οστά. Οστά ανθρώπου κάποιας μεγάλης σωματικής διαπλάσεως. Τώρα, γιατί τάφηκε μέσα στην εκκλησία και ποιος είναι, δεν ξέρουμε.
1: Κάποιος γραφιάζονται στην εκκλησία, δεν είναι.
6: Ναι, πιθανόν όμως και οι ήρωες, γιατί ο χώρος της Μητρόπολης ήταν τόπος ταφής των αγωνιστών. Μπορεί να είναι κάποια εξέχουσα προσωπικότητα. Κάναμε τρισάγιο, τα τοποθετήσαμε εκεί και ξέρεις, όταν λέμε την ευχή των ενθάδευσε βός κειμένων, αυτή η ευχή στην περίπτωση της Μητρόπολης κυριολεκτή. Δηλαδή πατάμε κυριολεκτικά πάνω στα κόκαλα εκείνων των ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Λοιπόν, το 1983 κατασκευάσαμε και τις τέσσερις εσωτερικές θύρες, δεν υπήρχαν τότε, με τις οποίες μπαίνει στην εκκλησία, με χρωματικά τζάμια. Θυμάμαι είχα πάει στην Αθήνα στο Κανελόπουλο, ειδικά είναι με φυσική ύαλο, ειδικά το κόκκινο το χρώμα είναι πανάκριο. Θυμάμαι, στο σπίτι του πήγαμε μακέτες για να μας τα κόψουν αυτοί, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσαν να κοπούν οι κούρμπες με τους σταυρούς, καταλαβαίνεις, ας πούμε, όλα αυτά. Τότε συντηρήθηκαν και οι πέντε εξωτερικές θύρες, που οι περίφημες. Αυτές είναι φτιαγμένες από ξύλο γιανιώτικης καρυδιάς και έχουν παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών οι κεντρικοί. Και τότε τις συντηρήσαμε, τις κάναμε μια βαφή. Βεβαίως, επειδή τις χτυπάει ο ήλιος συνέχεια, ξεθοριάζει, φυσικό είναι αυτή η βαφή και χρειάζεται συντήρηση. Τώρα περιμένουμε με τα έργα που γίνονται να κάνουμε ένα συνεργά, να το περιλάβουμε και όλα αυτά. Και αυτή την εποχή Βάλαμε και τα κάγκελα που υπάρχουν, οριοθετούν το χώρο του καμπαναριού και των γραφείων, μαζί με τα δυο σιδερένιους πάγκους και τα δύο μεγάλα τραπέζια. Μπήκαν στο καμπαναριό τα φώτα, μπήκαν τα εξωτερικά φώτα της εκκλησίας και αυτή τη χρονιά εγώ προσωπικά φύτεψα την Παρίσια, τις Δάφνες, Πυράκαθα και τους Φοίνικες, οι οποίοι δυστυχώς με την αρρώστια αργότερα, η οποία επινέβησε, μαράθηκαν. Και δόθηκε με άδεια της αρχαιολογίας, τις πήγαμε έγχρωμες φωτογραφίες, μας υπέδειξαν το χρώμα της όχρας και λέει έτσι θα το κάνετε. Και με αυτό το χρώμα έγινε και εξωτερική βαφή της εκκλησίας. Αυτά όλα έγιναν το έτος 1983. Τώρα, το έτος 1988 ξεκίνησε το μεγάλο έργο της συντηρήσεως και της αποκαταστάσεως πτυχογραφείων του ναού, όπως είπαμε. Μετά από τις σχετικές εκκρίσεις.
7: Το 88 αυτό.
6: Το 88, μάλιστα. Mm-hmm. Τότε λοιπόν ο συντηρητής, ο αείμνηστος, ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης, ξεκίνησε στις αμές καλωσιές. Να σας δείξω, εδώ έχω και ένα άλμπουμ εκεί, να δείτε ας πούμε πώς ήταν. Δεν ξέρω.
7: Φαίνεται βέβαια, γυαλίζει λίγο, αλλά φαίνεται.
6: Γυαλίζει, έτσι. Να έχω μερικές φωτογραφίες πιο χαρακτηριστικές. Κοιτάξτε να δείτε. Mm-hmm. Πώς είναι το.
7: Πώς ήταν.
6: Ο Τρούλος. Ο ιστορικός ο Τρούλος.
7: Και βλέπουμε εκεί και τη σιδεροδεσιά.
6: Εδώ είναι ο Τρούλος. Ναι. Κοιτάξτε εδώ.
7: Για να ξαναδούμε λίγο τον Τρούλο πώς ήταν.
6: Εδώ πριν από δύο. Λιγότερο από μήνα.
7: Δείξε την προηγούμενη να δει ο κόσμος και τη σιδεροδεσιά. Όχι αυτή την άλλη που ήξερε. Δεν το δείξει σου χέρι. Μάλιστα, σιδεροδεσιά. Αυτό το σίδερο κρατάει από άκρη σε άκρη,
6: ναι,
7: τα ντουβάρια του ναού.
6: Αυτό ίσως το, ναι, αυτό. Και ακούσαμε πριν από λιγότερο από μήνα, θόρυβο, μπαίνει μέσα η σούλα, ο κόρος, ευτυχώς δεν ήταν κανένας άνθρωπος. Είχε πέσει ολόκληρος ο σοβάς κάτω. Δεν άνθρωπος για ένας άνθρωπος, είναι σοβαρό το θέμα. Και έδωσε τώρα, είμαστε στο τέλος, δεν θέλει ο Θεός, να σκεφτείτε, ο Παντοκράτορας, κοιτάξτε πώς ήταν τότε, ναι. Όταν ξεκίνησε.
7: Θύμισε μας ποιος τον έχει.
6: Ο Παντοκράτορας, καταρχήν για να πω τις τοιχογραφίες, ότι οι τοιχογραφίες του ναού, του τέμπλου.
7: Λίγο στο μικρόφωνο μόνο.
6: Ναι, οι τοιχογραφίες του τέμπλου, οι φορητές, οι οκτώ είναι του 1819, αλλά ο Παντοκράτορας, ο οποίος υπάρχει σήμερα, υπήρχε την εποχή που κτίστηκε ο ναός και ξεκίνησε. Στην αρχή η εκκλησία μου λέγει Γιαήμι στη Γογό, η Κουλικούρδη, είχε έναν αραιό φυτικό διάκοσμο. Και μετά ξεκίνησε, έγινε ο Παντοκράτορας, τον οποίο επιζωγράφησε κάποιος κρατούμενος σπάνιας ονόματι το 1930 και ήταν και έκανε αυτό με το τσεμπέρι. Mm. Κοιτάξτε να δείτε πώς έγινε. Δηλαδή, μάλιστα. Οπότε πλέον μετά από τη ψυχογραφή, από τις συντήρησεις που κάνουμε, κοιτάξτε πώς έγινε.
7: Μάλιστα, είχε αποκτήσει τη σημερινή του μορφή.
6: Ήταν πολύ σοβαρό έργο αυτό. Λοιπόν, το Φεβρουάριο τώρα του 1989 κάναμε εξωτερική σκαλωσιά, ανεβήκαμε πάνω και τι κάναμε. Τοποθετήσαμε κολυμπητά, όπως λέμε, το μεγάλο μαρμάρινο σταυρό που υπάρχει σήμερα. Θυμάμαι την αγωνία μου που είχα σκαλωθεί. Είχα ανέβει και εγώ εκεί πάνω, εκεί. Καβάσιλος ο Γιώργος. Του λέω, Γιώργο, μου λέει, μα θα αντέξει. Έχει Παναγία, αλλά θα το κρατήσει, θα αντέξει. Μέχρι να μπει δηλαδή το υλικό.
7: Αυτός
6: και να.
7: Ο σταυρός υπήρχε ή.
6: Όχι, εγώ τον κατασκεύασα. Όπως και τους τέσσερις τους πλαϊνούς. Τότε μπήκανε. Το 89 μπήκανε σταυροί. Σου είπα, και τώρα σήμερα, άμα θα δεις. Αυτή η μαρμάρινη σφαίρα που έχουμε δέξω από την πόλη του θεάτρου ήταν ό,τι είχε απομείνει από τον τρόπο. Δεν υπήρχε σταυρός.
7: Μάλιστα.
6: Καταλάβατε. Και χρησιμοποιήσαμε τότε για να το ανεβάσουμε. Λέγαμε ελικόπτερο, δεν μπορούσαμε τέτοιο. Τη μέθοδο του κεκλειμένου επίπεδου, δηλαδή σκαλωσιά, λίγο μέχρι πάνω.
7: Εκεί ήμουνα, τα θυμάμαι.
6: Τα θυμάσαι, ε.
7: Θυμάμαι ακόμα και τις λάμπες που αλλάζατε και το άγχος που είχατε ότι
6: ναι, ναι.
7: Αν αλλάχτούν αυτές οι λάμπες πρέπει να μείνουν ζωντανές, ας πούμε, να διατηρηθούν, να μην υπάρχουν ζημιά για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και θυμάμαι ότι σε επιλέγατε μία-μία.
6: Γιώργο, θα θυμάσαι όμως ασφαλώς να πούμε και κάτι άλλο έτσι.
7: Μεταξύ
6: τυρούγια χλωδού, μικρό παιδί, ανεβαίνατε στον καμπαναριό και χτυπάγατε τις καμπάνες. Ναι. Τις καμπάνες τις χτυπάγανε. Τρεις Γιώργηδες και ένας Νιεκόλας. Ένας Νιέκος. Έχετε και τα ονόματά σας γραμμένα.
7: Και ο Αχιλλέας μας.
6: Ε? Και ο Αχιλλέας μας. Ναι, ναι, και ο Αχιλλέας μας. Λοιπόν, έχετε τα ονόματά σας γραμμένα πάνω στον καμπαναριό. Τι να πούμε τώρα έτσι. Οπότε. Τότε μπήκαν οι Σταυροί. Τώρα, από τα επόμενα χρόνια έγινε επισκευή των γραφείων και φτιάξαμε και το αρχονταρίκι. Δεν υπήρχε το αρχονταρίκι. Έμενε κάποιος εκεί ο οποίος διστροπούσε. Τέλος πάντων, καταφέραμε και βγήκε και φτιάξαμε το αρχονταρίκι και φτιάξαμε το ελβητοστάσιο με το σύστημα θερμάνσεως ψήξεως.
7: Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται.
6: Ναι.
7: Εντροχάδι,
6: ναι.
7: Ότι είναι δεν ήταν εύκολα. Δεν το έρχονταν
6: εύκολα.
7: Τώρα.
6: Καθόλου εύκολα.
7: Ήταν ένα πολύ σύνθετο έργο. Δηλαδή δεν είχε ταβάνι.
6: Ναι,
7: είχε,
6: ναι.
7: Έπαινα, θυμάμαι τότε το να ύμνιστο το Χελιώτη.
6: Ναι, ναι.
7: Είχε
6: ναι.
7: Τραβήξει τότε για να βάλει κομμάτι-κομμάτι την κάθε τάβλα.
6: Βέβαια και άλλα όλα αυτά. Έτσι.
7: Και τυχοποιία έγινε εκεί.
6: Μάλιστα. Και τότε βάλαμε, για στο καμπαναριό που είπες, όταν φτιάξαμε τώρα, το πελεκίσαμε το πουρί, γιατί είχε σιδερένια τζινέτια, τα οποία είχαν ξεκολλήσει, σκουριάσει, ξεκολλήσει τα πουριά. Και πήγα σε κάποιον γεννήτη που ήξερα που είχε παλιά πουριά και ο άνθρωπος έκανε την προσφορά, μας έφερε πουρόχωμα ειδικό και σχορεμένοι, ο Μαστροτάσος με τον Νίκο τον Κλόνο, οι σπουδαίοι αυτοί τεχνίτες, ήταν αυτοί που επέλεξαν το καμπαναριό της Μητροπόλης. Και βάλαμε, φτιάξαμε πάνω και το σιδερένιο του Σταυρού με το ανεμούριο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Όλα αυτά γίνανε τότε.
7: Το
6: έτσι.
7: Οποίο είναι απόλυτα ακριβές.
6: Απόλυτα ακριβές,
7: απόλυτα ακριβές.
6: Ναι. Και βάλαμε και το σύστημα με τις 7 καμπάνες που χτυπάνε μέχρι σήμερα. Τότε όλα αυτά έγιναν. Τότε όμως, αυτή τη χρονιά. Το 89 μιλάμε τώρα, έτσι. Βγάλαμε τις 8 εικόνες που ήταν στο τέμπλο κτισμένες. Mm-hmm. Έβγαλα δεν ξέρω εγώ πόσα καρότσια μπάζα, Γιώργο, για να βγουν, γιατί δεν ανέπνεαν.
7: Αυτές ήταν με τούβλο, αν θυμάμαι καλά.
6: Ναι,
7: ήτανε με τούβλο.
6: Έχω φωτογραφίες που με τα μπάζα, με το καροτσάκι. Τις στείλαμε στην αρχαιολογία, συντηρήθηκαν. Βγήκαν τα πουκάμισα. Τα αργυρά που είχαν, γιατί είχαν ζημία τα καρφιά στα πρόσωπα και τοποθετήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπνέουν, βάλαμε ένα τζάμι κτλ. Και έτσι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.
7: Νομίζω το ίδιο διάστημα ή νωρίτερα
6: ναι.
7: Είχες κάνει συντήρηση, είχε γίνει συντήρηση και στις εικόνες της πάνω
6: ναι.
7: του τέμπλου.
6: Ναι, ναι,
7: και
6: οι εικόνες του τέμπλου.
7: Είχε γίνει συντήρηση και από μία κυρία. Η οποία ήταν γεννήτης, έκανε λάθος.
6: Ναι, όχι, ήταν γεννήτησα. Ναι. Να μην πούμε το όνομά της.

0: γίνει συντήρηση και στις εικόνες της πάνω.
1: Ναι.
0: Του τέμπλου.
1: Ναι, ναι,
0: και οι εικόνες του τέμπλου. Είχε γίνει συντήρηση και από μια κυρία η οποία ήταν γεννήτησα, έκανε λάθος.
1: Ναι, όχι, ήταν γεννήτησα, είναι. Ναι. Να μην πούμε το όνομά της, γιατί. Οι εικόνες πάντως έστειλα στην αρχαιολογία για να συντηρηθούν και ο περίφημος ξύλινος σταυρωμένος, αυτά τα έχουμε μέσα στο ιερό, ο οποίος ήταν η συγκορυφή του αρχικού τέμπλου, που πρέπει να ήταν ξυλόγλυπτο, της ίδιας νοοτροπίας με το Δεσποτικό και τον Άμβονα. Τώρα, γιατί καταστράφηκε και αντικαταστάθηκε το 1873 από το σπουδαίο τίνιο καλλιτέχνη Ιάκωβο Μαλακατέ, όπως γράφεται πάνω στο
0: πάνω, ναι.
1: Και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν συντηρήσαμε ένα παντοκράτορα περίφημο που είναι παλύψιστο στην μορφή, έχει διπλό στρώμα, την εικόνα της μεταμορφώσεως του Αγίου Νικολάου, και επειδή κάναμε και αγρυπνίες και λειτουργίες και στην παλιά χώρα ήταν του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου η εικόνα εκεί πέρα εκτεθειμένη και φοβήθηκα μην τυχόν, ας πούμε, και την πήραμε, τη στείλαμε και αυτή σε αρχαιολογία και συντηρήθηκε. Και είναι πολύ ωραία εικόνα. Είναι η Αποκάλυψη, ο Άγιος που δέχεται την Αποκάλυψη και ο Πρόχωρος Μαθητής που γράφει. Να σου πω τώρα μια λεπτομέρεια. Πριν από ένα μήνα και κάτι, με πήρε τηλέφωνο η κυρία Ελένη Τσοφοπούλου, η οποία ήταν η προϊσταμένη της, η τελευταία προϊσταμένη της ΕΒΑ, πρώτης ΕΒΑ που λέμε, όταν κάναμε τις τελευταίες αναστηλώσεις. Γιατί ξέρεις, έχει συνεργάσει και με όλους τους προηγούμενους. Δεν ξέρω πόσες φορές.
0: Εννοείς Βυζαντινών αρχαιοτήτων.
1: Ναι, φόρους Βυζαντινών αρχαιοτήτων. Εκεί στην πλάκα πάνω εκεί πέρα, στο μοναστηράκι. Μανολέσου, Κυλάκου, Παπαγεωργίου, Τσοφοπούλου. Με παίρνει τηλέφωνο και λέει: Πάτερ Εμμανουήλ, κάνουμε ένα συνέδριο αρχαιολογία εδώ. Να έρθουμε, λέει, στη Μητρόπολη για να μας ξεναγήσετε για. Πολύ ευχαρίστω. Και ήρθαν λοιπόν και του ξενάγησα και λοιπά. Και κάποια στιγμή όταν έλεγα ότι μας έκανε η κυρία Κυλάκου τον καθαρισμό των εικόνων κτλ. Πετιέται μια κοντόσωμη κυρία και λέει: Εγώ είμαι η κυρία Κυλάκου.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν παρούσα. Σου λέω λεπτομέρειες, ας πούμε, τώρα, αλλά νομίζω έχουν σημασία. Και μετά μου στείλανε μάλιστα και ένα ευχαριστήριο εκεί ότι για την ξενάγηση που κάναμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το 2004 όμως ήταν μετά από διαγωνισμό βέβαια που έγινε. Έγινε φάκελος μελέτης του ναού πλήρης από το αρχιτεκτονικό γραφείο του κυρίου Πίτσιου, που περιλάμβανε στατική και αρχιτεκτονική μελέτη, αποτυπώσεις βλαβών, οι ρογμές τα πάντα όλα, προϋπολογισμού του έργου από καταστάσεως. Αυτή η μελέτη εγκρίθηκε από την πρώτη ΕΒΑ τον Μάιο του 2006 εγκεκριμένη. Και περιμέναμε από τότε την ευκαιρία και τη χρηματοδότηση για να ξεκινήσουμε τα έργα. Και σου υπενθυμίζω ότι το 2006 ήταν το έτος που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της Εκκλησίας μας, με τις τρίμερες εκδηλώσεις οποίες κάναμε εδώ. Θυμάστε και το φυλάδιο το οποίο
0: είχατε βγάλει τότε.
1: Με την παρουσία του αείμνηστου, του υφυπουργού τότε, του κυρίου Εθνικής Παιδείας Κρυφτήματος, του κυρίου Γεωργίου Καλού και άλλων κτλ. Εδώ έχουμε το αναμνηστικό το οποίο δώσαμε σε όλους εκεί πέρα Μητρόπολης 200 χρόνια. Έχουμε βγάλει και έναν τόμο. Να σας τον δείξουμε αν θέλει.
0: Βεβαίως,
1: ας το δείξουμε βέβαια.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, αυτό τον τόμο που έχει εδώ πέρα πλέον. Κοιτάξτε το πρόγραμμα ναού, ο ναός πως ήταν, λοιπόν, και ξεκινάμε τα αντικείμενα, κάναμε έκθεση στο Λαγουργικό, έκθεση στο Λαγουργικό Μουσείο.
0: Θυμάμαι αυτά, ναι, τα ρολόγια,
1: ναι,
0: τα οποία είχαν μείνει για χρόνια εκεί και, ναι, έβαλες το χέρι σου και εκεί και τα έφτιαξες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζω είναι λειτουργικά, ναι, τώρα.
1: Εδώ βλέπετε τώρα στο Λαγουργικό Μουσείο την ξενάγηση που κάνω τότε την εποχή εκείνη. Ναι. Εδώ και τα αντικείμενα πώς ήταν, έτσι, κοιτάξτε, όλα έτσι, ναι.
0: Τώρα δυστυχώς γυαλίζει και κάπως, οπότε,
1: ναι, τέλος πάντων, δεν φαίνονται ακριβώς.

0: τα πρόσφατα τα οποία ήταν τότε σε εκδηλώσεις, και άλλα και άλλα πολλά. Να, εδώ πέρα ο Αχιλλέας Χαλδεάκης είχε περιήχημα της Ανατολής, ένα μουσικοχορευτικό, θυμάσαι, και από τότε ξεκινήσαμε. Να, εδώ πέρα ο Μητροπολίτης μας, η ευχή του με εμάς, που ήταν παρόν, και από τότε ξεκίνησα και σχεδόν κάθε χρόνο κάνουμε στη γιορτή της Παναγιάς μας αυτή τη γιορτή, καθιερώθηκε αυτή η μεγάλη εκδήλωση. Αυτά το 2006. Όμως η Γρασία συνέχιζε το καταστροφικό της έργο και έπρεπε να βρεθεί χρηματοδότης. Τι να κάναμε? Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε ομιλίες από εδώ.
1: Αυτή η Παπούλη θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου. Ναι. Δηλαδή έχουν γίνει μια σειρά από έργα τα οποία είναι αρκετά μεγάλα και σύνθετα.
0: Ναι.
1: Γιατί πάντα χρειάζονται και αδειοδοτήσεις, χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα βήματα για να γίνουν. Είπες αρχικά ότι υπήρχε αυτή η Ερανική Επιτροπή,
0: ναι,
1: η οποία είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή, από όσο θυμάμαι.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
0: 1986, 1982 με 1996, και σταματήσαμε, ξέρεις γιατί, Γιώργο μου? Γιατί ενώ είχαμε συντηρήσει τοιχογραφίες στο Γυναικονίτη, επειδή κατέβηκε το νερό από το Γυναικονίτη, τις κατέστρεψε και οι κολόνες που φτιάξαμε άρχισαν να βγάζουν υγρασία. Οπότε ξεκινήσαμε, φτιάξαμε το ανωδιάζωμα, φτάσαμε σε ένα σημείο και σταματήσαμε. Και λέμε, είναι δωρονάδωρον. Πρέπει πρώτα να γίνουν έργα από καταστάσεως και της υγρασίας, δηλαδή πιάσουμε την υγρασία και μετά. Διαφορετικά, ό,τι φτιάχναμε χαλούσε.
1: Πάντως αυτή η προσπάθεια της Επιτροπής ήταν πολύχρονη. Και να πούμε ότι είναι και δύσκολο, δεν είναι εύκολο να πηγαίνει.
0: Πολύ δύσκολη. Με πολλή προθυμία, Γιώργο, έδινε ο κόσμος τον οβολό του. Με έχει συγκινήσει. Είναι γραμμένα και τελευταία δραχμή. Μάλιστα. Και ο τελευταίος συνδρομητής που έδινε για 16 ολόκληρα χρόνια τη συνδρομή του. Με αυτά τα έργα έγινε. Αλλά πριν φτάσουμε.
1: Υπήρχαν άλλες πηγές από τις οποίες ο ναός άλυσε χρήματα, πιθανόν δωρεές ή χορηγίες, ώστε να γίνουν αυτά τα έργα?
0: Γιώργο μου, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι, δεν είχαμε βοήθεια. Ψάχναμε, προσπαθούσαμε με όλες αυτές τις ομιλίες και να εκδώσει βιβλίο και τα λοιπά, να πετύχουμε, ας πούμε, θα λέγαμε, κάποια χορηγία. Δεν μπορέσαμε να βρούμε. Και εδώ είναι ακριβώς, θα λέγαμε, θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να αναλάβει πλέον την συντήρηση και αποκατάσταση πιανού του πρώτου καθεδρικού ναού της Ελλάδος. Γιατί η Μητρόπολη αυτό είναι. Τα πράγματα είναι απλά. Πού ήρθε ο πρώτος κυβερνήτης έφτασε στην Ελλάδα? Το λέει καθαρά και εξάστερα η Γενική Εφημερίδα. Στην Αίγινα. Από τυχαίο γεγονός έπιασε στον Άφλιο για τρεις μέρες, πνεύσαντος Βορέου, ειναγκάσαν τα πλοία να προσορμιστώσουν στον λιμένα κατέμπροσε του Ναυπλίου. Έμεινε τρεις μέρες εκεί, του λένε μείνε εδώ, θεωρώ, λέει, αυτόν απλούν περιηγητή του Ναυπλίου, μεταβαίνω εις Αίγιναν δια να αναλάβω τα ηνία της χώρας, τα γράφει το ΦΕΚ. Και μετά, λέει, την Ενάτη να ανοίξαν στο Πέλαγο, στα Σεραπία του Γουρσπάιτ. Ήταν το Ελένη το ρωσικό, το Ήρα το γαλλικό και το Έκτορ του καπετάν Ανδρέα Γιαννίτση του Ψαριανού, που έστειλε, λέει, η Αντικυβερνητική Επιτροπή από την Αίγινα στη Μάλτα προς υποδοχή της εξοχότητός του. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση, γιατί να στέλνε από την Αίγινα εκεί πέρα? Όλα αυτά. Και έτσι φτάσανε την 11η που λέει η στολιμένα της Αιγίνης τα λοιπά, και τη 12η γράφει. Τόπος της δημοτελούς υποδοχής της εξοχότητός του είχε προσδιοριστεί το προάβλιον της εντάφθα ναού της Παναγίας ή της κατά το παρόν χρησιμεύει ως βουλευτήριον. Δηλαδή έχουμε σαφή μαρτυρία του ΦΕΚ της εποχής ότι στο χώρο του ναού λειτουργούσε η τότε βολή και σώζονται μέχρι σήμερα τα καθίσματα των καθισμών της Τρίτης Εθνοσυνεύσεως. Είναι γνωστά αυτά
1: το
0: όλα.
1: Το πάθος, θα έλεγα, με το οποίο έχεις βγει προς τα έξω προσωπικά και έχεις λάβει μέρος και σε πολλές ομιλίες και σε μεγάλα φόρα, ας το πούμε έτσι.
0: Αν θέλετε, μπορώ να σας τα αναφέρω σε μετά. Γιατί
1: τηλεοπτικούς σταθμούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. με βιβλία, με κάθε είδους προσπάθεια, πόσο πολύ πιστεύεις ότι συνέβαλε αυτό στο να αναδειχτεί τελικά η ιστορική σημασία της Εκκλησίας, του Ναού?
3: Πάρα πολύ συνέβαλε. Έγινε καταρχήν γνωστά. Κοίταξε Γιώργο, ξεκίνησε να ασχολούμαι με το Ναό από μια συγκεκριμένη απόφυγη και με τη συγγραφική δραστηριότητα. Ξέρεις πότε? Είπαμε ότι χειροτονήθηκα διάκονος του 1979 και τότε διορίστηκα καθηγητής μέσα εκπαιδεύσεως και δίδαξα για 26 χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο της Αίγινας. Θυμάσαι, σας είχα μαθητές τότε. Λοιπόν, μια φορά λοιπόν διάβαζα στην ιστορία κορμού της Τρίτης Λυκείου ότι ο Θεόφιλος Λυκαΐρης προσεφώνησε τον Καποδίστρια στον Άφλιο. Ουδέν ανακριβέστερον. Να έχεις τώρα να σου μιλάει η Γενική Εφημερίδα, βλέπουμε το λόγο του, να σου λέει ότι έγινε στο Γυναικονίτη και το κείμενο και τα λοιπά. Και αυτή, οπότε πλέον από τότε λέω εδώ κάτι πρέπει να κάνω. Και άρχισα να συγκεντρώνω στοιχεία και το έτος 1996 τυπώθηκε αυτό το πρώτο μου το βιβλίο.
1: Μεγάλη Εκκλησία.
3: Η Μεγάλη Εκκλησία. Ο Μητροπολίτης Ναός στην Αίγινα, το οποίο την επόμενη χρονιά, το 1997, στην αίθουσα, αυτό είναι το επόμενο βιβλίο, ταξίδι στην ιστορία, στην αίθουσα του Παρνασσού στην Αθήνα, έλαβε το πρώτο βραβείο της Εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων για εκείνο το έτος.
1: Μάλιστα.
3: Είχε αυτή τη διάκριση. Και μάλιστα εγκρίθηκε να μπει από το Υπουργείο Παιδείας να μπει στις σχολικές βιβλιοθήκες.
1: Συγχαρητήρια, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μερικές φορές τα προσπερνάμε.
3: Δεν είναι παρόν. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω ένα, ας πες παράπονο. Έρχονται τα γκρουπ, τους ξεναγώ στην εκκλησία, πολλές ξενεγείς και τα λοιπά. Και ψάχνουν να βρουν πού είναι η Μητρόπολη. Και ρωτά πού είναι η Μητρόπολη. Ειδικά πάνε στην Παναγίτσα, στον Άγιο Νικόλα, και όταν μετά μαθαίνουν που είναι η Μητρόπολη και έρχονται μετά και το πούλμαν τους πιέζει, λέει πρέπει να φύγουμε, πάνε στον Άγιο Νεκτάριο κτλ. Δεν γίνεται ξενάγηση. Λοιπόν, έχω παρακαλέσει, τι πιο απλό, να μπουν μερικές πινακίδες προς τη Μητρόπολη, τόπο ορκομοσίας του Καποδίστρια. Και έτσι έχουμε κατασκευάσει αυτές τις πινακίδες. Για λόγο ανεξήγητο, για 3 ολόκληρα χρόνια βρίσκονται σε αποθήκες του Δήμου. Δεν ξέρω γιατί δεν τοποθετούνται. Ένα απλό θέμα. Δηλαδή υπάρχουν πινακίδες για όλα τα άλλα, ακόμη και για τα μπαράκια κτλ. Και δεν υπάρχει πινακίδα για αυτό το σημαντικό γεγονός. Και να πω και κάτι άλλο. Δίπλα από τα εκδοτήρια που είναι ο τουριστικός ο χάρτης των αξιοθεάτων, λείπει η Μητρόπολη. Ψάξτε να βρείτε αν έχουν βάλει τη Μητρόπολη μέσα στα αξιοθέατα.
1: Μάλιστα.
3: Συγγνώμη τώρα που φωνάζω, αλλά εκφράζω την αγανάκτησή μου τώρα και τη στενοχώρια μου και τη θλίψη μου. Γιατί...
1: Έχεις δίκιο, γιατί η Μητρόπολη, ο Μητροπολιτικός Ναός της Αίγινας, έχει ένα διπλό ρόλο. Ο ένας είναι αυτός της Εκκλησίας, του Ναού, και ο άλλος είναι ο μνημιακός του χαρακτήρας. Γιατί εκεί έχουν γίνει πάρα πολλά ιστορικά συμβάντα, έχουν καταγραφεί επίσημα, είναι μέρος της ιστορίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουμε και να τα γνωρίζει και ο κόσμος που έρχεται στο νησί.
3: Λοιπόν, μετά να σου πω το για την ιστορία που είπες, ότι το 1997 για πρώτη φορά έγινε εδώ στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου, έτσι, από τον αείμνηστο τον αντιδήμαρχο τον Σώζο τον Βελιώτη, έγινε για πρώτη φορά μια εκδήλωση όπου μίλησα πάνω σε αυτά τα γεγονότα και τότε πλέον καταλάβαμε τη σημασία που έχει 26 Ιανουαρίου σαν σημαδιακή ημέρα για το νησί μας και για τα λοιπά. Και από τα επόμενα χρόνια βέβαιως καθιερώθηκε με προεδρικό διάρτημα, όπως ξέρουμε, σαν δημόσια γιορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο της Αίγινας. Αλλά το ερώτημά μου είναι, γιατί μόνο για τον Δήμο της Αίγινας? Δεν είναι για την αρχή της λειτουργίας του νεότερου ελληνικού κράτους? Δηλαδή, όταν κάνουμε κάποια ερώτηση, πώς ξεκινάει τη λειτουργία του μια κυβέρνηση? Με την ορκομοσία, έτσι, μέχρι σήμερα. Πού έγινε αυτή η ορκομοσία? Σε ποιο μέρος? Δεν έγινε εδώ στη Μητρόπολη? που λέει το Ευαγγέλιο, σταθεί ο κυβερνήτη ενώπιον του Μητροπολίτου, κρατούντα χείρο του Ιερού Ευαγγέλιο, ορκίσει τον στο πέμπτο ψήφισμα περιεχόμενων όρκων, ο οποίο λέει καθαρά, άκουσε. Η προσωρινή κυβέρνηση Ελλάδος καθιδρύεται ορκιζομένη επί του Ναού της Παναγίας της Αιγίνης την 26η Ιανουαρίου στις 10 ώρας προς το μεσημερίο. Με βάση αυτό το ψήφισμα ορκίστηκε εδώ. Ο πρώτος κυβερνήτης Ελλάδος, Δημητρόπολη, δηλαδή ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση, το Πανελλήνιο με 27 μέλη, το νομοδοτικό συμβουλικό σώμα, και ο Γενικός Γραμματεύς Επικρατείας, ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Χαρίλαος, ο Σμυρίδης Τρικούφης. Λοιπόν, πού έγιναν όλα. Και έτσι ξεκίνησε τη ζωή του νεότερου ελληνικού κράτους. Και γράφει μετά η Γενική Εφημερίδα ότι μετά λέει τελεσίδη δοξολογία και τα λοιπά στην υποδοχή του. Και μετά λέει τον πήγαν τον κυβερνήτη στου προσδιορισμού αδι αυτών οικίαν. Να πω μια λεπτομέρεια. Δεν ήταν ακόμη έτοιμο το κυβερνείο, το οποίο είναι δωρεά της οικογένειας Μοίρα, που έχει αφιερώσει και την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στο Δέης του Θεού, η Ανάκη Μοίρα και των γονέων. Αυτός ήταν ο τελευταίος προεστός της Παλαιαγόρας. Τα εξηγώ αυτά, να μην μακρύνουμε τώρα για την ιστορία. Λοιπόν, στην οικογένεια Μοίρα, η Μαριγό, λοιπόν, η χείρα του Δημητρίου Μοίρα, ήταν αυτή, λέει, που δίνει, λέει, στον κυβερνήτη το σπίτι και τα λοιπά. Και δεν είχαν τελειώσει οι εργασίες από το Θωμά τον Ιωάννου, έτσι λεγόταν αυτός ο γεννήτης. Και έμεινε για την πρώτη ενέργεια του καθρίσου και την επόμενα, που στο σπίτι του Καλούδη, του Δημητρίου Καλούδη, σπουδαίου ναυπηγού Καρβομαραγκού, που έχει φτιάξει 11 μαστορικά καράβια που έλαβαν μέρος στον καθαθάλασσα αγώνα των Ελλήνων και δύο ατμόπλια ανάμεσά τους. Και είναι αυτός ο Γιώργο μου που έχει αφιερώσει την περίφημη εικόνα εδώ της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Να του. Αυτή η εικόνα.
1: Μάλιστα.
3: Εδώ, που βρίσκεται στο ψυχητάρι, λέει στο κάτω μέρος. Αυτά όλα τα μοιράσαμε ευλογία στις γιορτές της Εκκλησίας μας και τα λοιπά. Μαζί με το αναμνηστικό, το οποίο αν δεν το έχεις να σου το δώσω. Και γράφει λοιπόν ότι η κοίμηση του τόκου, λέει, οι Αιγινίτες Δημήτριος και Ρεβός Αντώνιος Καλούδης, τα σπουδαίοι Καρβομαραγκοί, αφαίρεσε τη ζωή του στην πατρίδα και τον αγώνα. Ο Αντώνιος Καλούδης έφτιαξε και δύο πυρπολικά που χρησιμοποιήθηκαν τον Αύγουστο 1924 στην ναυαγία του Γέροντα.
1: Μάλιστα.
3: Το πλοίο το ονομαζόταν Πολύκητος, που ήταν ο πρώτος πεσόν γενναίος Αιγινίτης αλλά μηνομάχος. Δηλαδή δεν είναι το παρελθόν με το. Λοιπόν, αυτή η εικόνα το λέω γιατί οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη Μητρόπολη είναι ιστορικό και αποδεικνύεται.
1: Λοιπόν, αυτή η ιστορία του ναού που την ανέδειξε εσύ με όλη τη δύναμη και όλα αυτά τα χρόνια, φαίνεται ότι ήταν τελικά και η σωτηρία του. Γιατί, αν μου επιτρέπεις, θεωρώ ότι έχει δώσει ένα έναυσμα πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό στο χορηγό, στον άνθρωπο που αποφάσισε να δώσει τα χρήματα για να γίνει παρούσα ανακαίνιση.
3: Γιώργο, επιτρέπεις, πριν φτάσουμε σε αυτό που είπες, ποιος είναι αυτός, θα πω ποιος είναι και το όνομα τα λοιπά. Να πω το εξής. Το 96, τότε που κάναμε και προσκαλέσαμε, έχω εδώ πέρα το έγγραφο, σας το δείχνω, του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, ο οποίος γράφει, απευθύνεται στον Πρόεδρο του Λαογραφικού Μουσείου του τότε και λέει, κύριε Αθήνα, 11 Απριλίου 1996, κύριε Πρόεδρε, η ιστορική αλήθεια δια την Αίγινα ως πρώτης πρωτευούσης του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Ούτε πιστεύω ότι επιδιώκεται θελημένος η παραποίηση της ιστορίας της από οποιονδήποτε. Και λέει, ελπίζω να μου δει σύντομα, κυρία, επισκεφτώ την Αίγινα. Βέβαια, εγώ τον κύριο Στεφανόπουλο δεν τον. Αλλά όπως θυμάσαι, ξενάγησα τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο αρκετά χρόνια μετά, όταν είχε έρθει εδώ και του έδωσα δώρο και το βιβλίο και φτάσαμε μέχρι το κυβερνείο και του έδειξα και λέω, να, το γραφείο του Καποδίστρια, από που εργαζόταν μαζί με τον Ιωάννη Δομπόλη, ουσιαστικά τον πρώτο Υπουργό Οικονομικών. Ξενυχτούσαν 4 η ώρα, έκλεινε η λάμπα και άναβε στις 7 το πρωί για να βάλουν θεμέλια γερά για το νεότερο. υποίδρυσην, εγώ λέω, επειδή έχουμε σπουδάσει και νομική, τα ξέρουμε αυτά, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρξει και de jure. Αλλά η παρουσία όμως των πλοίων, των συμμαχικών δυνάμεων, την ημέρα της ορκοβουσίας του Καποδίστριας, που ύψωσα, λέει, επί των flames, των ιστίων τους, την ελληνική σημαία, ουσιαστικά αποδεικνύει την de facto αναγνώριση εδώ της υποστάσεως της νέας ελληνικής κυβερνήσεως, και όχι μόνο δηλαδή του νεότερου ελληνικού κράτους, μετά από τη δουλεία άνω των 400 χρόνων, γιατί στη Μακεδονία μας κράτησε σκλαβιά πάνω από 500 χρόνια κτλ. Εδώ στην πρωτεύουσα, από εδώ ξεκίνησε. Και θα έλεγε ότι εκανοβόλησαν, λέει, τα πλοία. Τα γράφουμε όλα αυτά με λεπτομέρειες σε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Το οποίο, Γιώργο μου, αυτό το τύπωσα το 2013 με προσωπικά μου έξοδα. 13.700 ευρώ μου στήχησε. Συγχώρεσέ με. Τα λέω τώρα έτσι, αλλά τα περισσότερα τα έχω χαρίσει στα παιδιά, στους συλλόγους κτλ. Δεν θα έπρεπε αυτό το βιβλίο που είναι και η ιστορία
1: της αρχαίας
3: Έγινα.
1: Στο τι
3: να, ναι, αυτό θα έπρεπε να δίνεται σε κάθε έναν επίσημο που είτε στην Έγινα. Και όταν έρχονται εδώ πέρα για τη γιορτή του Καποδίστρια και μιλάνε Μητρόπολη και μιλάνε για άσχετα θέματα, για την οικονομική πολιτική του Καποδίστρια, για... αυτά μπορεί να τα πεις και οπουδήποτε αλλού. Εδώ θα πούμε αυτά που αφορούν την τοπική ιστορία. Μάλιστα. Η οποία είναι τόσο πλούσια και άγνωστη.
1: Λοιπόν, επειδή η ιστορία, και ειδικά από τα δικά σου τα χείλη, δεν τελειώνει ποτέ, πάμε στο σήμερα. Πάμε να δούμε, να μιλήσουμε για τα έργα που γίνονται τώρα, για την οικονομική στήριξη, τη μεγάλη χορηγία. Και αν θα, πραγματικά, επειδή μου αρέσουν οι ιστορίες, ήθελα να μας πεις και λίγο πώς έγινε αυτή η προσέγγιση, πώς...
3: Ναι.
1: Και πώς εξελίχθηκε.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, είχα ακούσει ότι ο μεγάλος ευεργέτης της πατρίδας μας, και όχι μόνο, ο κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος, ο εφοπλιστής, είχε κάνει πολλά έργα και χρηματοδοτούσε αυτά τα έργα. Προσπάθησα λοιπόν να δώσω κάποια επικοινωνία μαζί του, και αυτό έγινε πραγματικά. Πήγα στην Γλυφάδα και πήγα το γραφείο του, Λαμπράκη 69, σας λέω λεπτομέρειες, αρκετές φορές. Μάλιστα τον προσκάλεσα και ήρθε και στην Έγινα. Και ήρθε και στο Αρχονταρίκι και είδε με, θα λέγαμε, με τα ίδια του τα μάτια, την ανάγκη, ας πούμε, που υπάρχει. Όταν του έδωσα και το βιβλίο και το διάβασε, πλέον κατάλληλα και τη σπουδαιότητα, και περιμέναμε να έρθει η στιγμή να πάρουμε την άδεια. Γιώργο, 8 ολόκληρα χρόνια περιμέναμε να πάρουμε την άδεια, περίμενε ο κ. Μαρτίνος, για να ξεκινήσουμε. Και τώρα τελευταία, μόνο με το Γιάννη το Δέδε, τον αρχιτέκτονα και τα λοιπά, που έκανε και τη μελέτη και είχε την επίβλεψη, πέρασε από ΚΑΣ, κεντρικό αρχιτεκτονικό. Θυμάμαι, καθόμαστε με τον Γιάννη στον Προθάλαμο, μέσα συνεδρίαζαν τα μέλη του ΚΑΣ και περιμέναμε αγωνία. Και κάποια στιγμή βγήκε έξω κάποιο μέλος και λέει: θέλετε να περάσετε μέσα. Και περάσαμε μέσα, που ήταν όλη η ηγεσία του Υπουργείου Ποτισμού, και εξηγήσαμε. Και λέμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και μετά βεβαίως βγήκαμε έξω, λέμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά μετά από μερικές μέρες μας ήρθε το ευχάριστο γεγονός, και το πρώτο που κάναμε ήταν τηλεφωνήσω στο Σεβασιότατο Μητροπολίτη μας. Λέμε: Σεβασιότατε, έχουμε τα ευχάριστα νέα, εγκρίθηκε μελέτη κτλ. Λοιπόν, και περίμενε πλέον. Μόλις λοιπόν πήραμε τα χέρια στα χέρια μας τη μελέτη, ξεκινήσανε τα έργα. Τι έκανε? Μας έστειλε τα πάντα. Έκανε τη δωρεά και ανέλαβε τα πάντα. Υλικά, εργάτες, ασφάλιση, τα πάντα, όλα δικά του. Και μας έστειλε ένα πάρα πολύ έμπειρο, θα λέγαμε, συντηρητή, θα πω και το όνομά του, Βασίλη Ζαφύρης λέγεται. Και είναι αυτός ο οποίος, ακούσε σύμπτωση τώρα, έχει κάνει βεβαίως συντηρήσεις και στο Άγιον Όρος και σε άλλα παλαιακτίσματα, ήταν αυτός ο οποίος ήταν παρόν στις συντηρήσεις, στις συντηρήσεις του Παναγίου Τάφου που έγιναν με την Τόνια Τιμωροπούλου, την καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, που μεταδόθηκε μάλιστα και ζωντανά από τον Άσυρα Τζεωγράφη. Το θυμάσαι. Και όταν του έδωσα αυτό το βιβλίο του τώρα, το πρόσφατα, του Βασίλη, το Βασίλη, για το Ιεροσόλυμα και Άγιο Φως, και είδα αυτή τη φωτογραφία,
4: μου κάνει έτσι και μου λέει: να, εδώ είναι το γραφείο μου.
3: Μάλιστα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έχει μεγάλη εμπειρία από το... από αυτά τα έργα είναι αυτός. Και πραγματικά θαυμάζουμε, γιατί μπήκε η σκαλωσιά όλη. 14 άτομα εργάστηκαν πυρετοδός μέσα στον καύσωνα.
1: Δεν ακούγεται τίποτα.
3: Τίποτα δεν ακούγεται. Με τις στολές τους, με τα κράνια τους, με μια... Ο, τίποτα. Είναι κύριοι σε όλα. Δεν ακούγεται εκεί. Είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι.
1: Το βλέπεις από το προάβλιο.
3: Ναι.
1: Παρά το γεγονός ότι γίνεται τόσο μεγάλη έκθεση έργα, είναι τόσο περιποιημένο και τόσο όλο τακτοποιημένα τα πράγματα.
3: Δεν εμποδίζεται
1: η τίποτα. Και δεν ακούγονται.
3: Όπως δεν θα εμποδίσουν, ακούστε, και τα έργα της συντηρήσεως τοιχογραφιών που ξεκινάνε τώρα. Γιατί έχει εγκριθεί.
1: Να
3: και...
1: πούμε, είναι δύο μελέτες, από όσο καταλάβει και εγώ. Ναι, ναι. Η πρώτη είναι αυτή.
3: Ωραία.
1: Και συνέχεια περνάτε μέσα στον ναό.
3: Έχει περάσει και η συντήρηση τοιχογραφιών. Και έχει εγκριθεί. Ναι, ναι. Έχει έρθει στο συνεργείο και κάνει σωστικά μέτρα. Τώρα μέσα στο φθινόπωρο βάζουν άλλη σκαλωσιά. Τμηματικά βέβαια θα γίνεται αυτό. Να αρχίσει να συντηρηθεί το εσωτερικό του ναού. Πρόσεξε, Γιώργο, μα μπεις τώρα που κάνει ένα δείγμα. Μόλις μπαίνουμε από το πλάι, πάνω από τη βορεινή την πόρτα που είναι κλειστή, που έχουν καθαρίσει το πρόσωπο του Χριστού. Τι ωραία που φαίνεται. Φαντάσου να γίνει έτσι τώρα όλες οι τοιχογραφίες. Θα λάμψει ο ναός. Επομένως, έχει εγκριθεί. Είναι η εταιρεία Διηνεκές του κυρίου Παναγιώτη Θεοφυλάκου, μετά από διαγωνισμό βεβαίως. Έχουν έρθει εδώ πέρα και οι υπεύθυνοι, έχουν έρθει, κάνει αυτοψία και η κυρία Μπορπουδά και η κυρία Παναγωπούλου και όλοι δηλαδή οι του Υπουργείου κτλ. Και όλα τα έργα γίνονται με την επίβλεψη. Και εγώ πάντα ό,τι έκανα, πάντα με την επίβλεψη. Τους προσκαλούσα και λέω, ελάτε, δηλαδή, βοηθήστε μας. Δεν έχουμε καμιά αντιπαλότητα, βοήθεια. Ναι. Όλοι για ένα μνημείο που αξίζει τον κόπο να το συντηρήσουμε.
1: Ένα έργο 4 δεκαετιών είναι πάνω από αυτό. Τώρα, αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.
3: Ναι.
1: Όσο αφορά το γυναικονίτη, που είναι και αυτό ένα στοιχείο του ναού μνημιακό, πέρα από τη λειτουργικότητά του που έχει στο ναό, στην εκκλησία, είναι και μνημιακό.
3: Ναι.
1: Εκεί τι θα γίνει, γιατί θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν, είχα τοποθετήσει κάποια πινακίδια που έδειχναν την απόκληση.
3: Ναι, αυτό ήταν για το σεισμό, τα έχουμε βάλει. Ναι, όχι. Κοίταξε, ο γυναικονίτης έπαθε μεγάλη ζημιά με τα νερά της βροχής. Να πούμε τώρα για το θέμα το οικονομικό, είπαμε. Εμείς κάνουμε Ιρανική Επιτροπή, βοήθεια από Δήμο, από αυτά και τα λοιπά. Ουσιαστική είναι και μεγάλο έτοπος, δεν έχουμε λάβει τίποτα. Απλώς για λόγους δικαιοσύνης να πω ότι έχουν λάβει 20.000 ευρώ από τον τότε Περιφερειακή Αττική στον κύριο Χαράλαμπο Μανιάτη. Έτσι, άλλες 25.000 που είχαν εγκριθεί, αυτές δεν ξέρω, δεν τις πήραμε στα χέρια.
1: Πάντως και από την περιφέρεια έχει γίνει ένα έργο.
3: Θα σας πω, θα φτάσω σε αυτό. Ναι, μετά άλλες 10.000 που εγκρίθηκαν από τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον Φίλικο Πετσάλνικο, που είχαμε πάει μέσα σε μια εκδήλωση που έγινε και στο Divine Caravel με μια ομιλία από τον τότε δήμαρχο και ενέκρινε. Αλλά αυτά τα έργα δυστυχώς έγινε το λάθος να μπουν στο Ταμείο του Δήμου, και επειδή είχε ένα χρέος ο Δήμος, έγινε συψηφισμός και τα τραβήξαν απευθείας. Δεν τα πήραμε, τα χάσαμε. Και έγινε τελικά από τον κύριο Κατσικάρη, τον τότε αντιπεριφερειάρχη, η έγκριση ενός ποσού 110.000. Θυμάσαι, είχαμε και την ταμπέλα εκεί πέρα, η αποκατάσταση του ελληνικού βολευτηρίου, έγραφε μάλιστα.
1: Μάλιστα,
3: και τα λοιπά. Αλλά, κοιτάξτε, όπως γίνονται με τα δημόσια έργα, δυστυχώς έγιναν κακοτεχνίες. Δηλαδή, να σου πω συγκεκριμένα, τα κεραμίδια, αντί να μπουν κολυμπητά με λάσπη, μπήκαν το ένα πάνω στο άλλο. Θυμάμαι και εγώ ανέβαινα πάνω, πατούσα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν βάλανε μεγάλη διατομή στην έξινα απορροή των υδάτων. Σε περίπτωση μεγάλης συνεπομπής να μπορεί να φεύγει ελεύθερα το νερό. Λίμιαζε πάνω από τον γυναικονίτη. Αλλά το τρίτο και το πιο σπουδαίο και ολέθριο ήταν το εξής. Ότι το γεωύφασμα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το στεγανοτικό βάζο πάνω, όπως είναι ο Τρούλος τώρα έτσι, έτσι, για να γίνει σωστή δουλειά, μου έδειξε φωτογραφίες ο κύριος Ζαφέρης τώρα πάνω που τα έχει τραβήξει. Έπρεπε να ξεκινήσει από τον Τρούλο και να πιάσει τα κεραμίδια έτσι και να αποχωρήσει. Αυτό δεν ξεκίνησε από τη βάση του Τρούλου, ξεκίνησε από κάτω, από εδώ, και μάλιστα διπλωμένο. Με αποτέλεσμα με τη βροχή να περνάει και από εδώ το νερό και ένα διπλωμένο εδώ και να το κρατάει. Όχι μόνο δεν το προφύλαξε αυτό, κρατούσε την υγρασία και την ξενούσε και μας τα χάλασε. Μετά ένα άλλο που έγινε. Όταν έγινε ο Σοβάς, ο εξωτερικός εκκλησίας, για να τελειώνει γρήγορα, έπιασα την άλλη μέρα και το βάψαν. Κάτσε ρε παιδί μου, άστο να στεγνώσει. Γι' αυτό και έχουμε σήμερα και βλέπεις αυτές τις σφάλειες, τις απολεπείς και τα λοιπά. Είναι γιατί δεν έγινε σωστή δουλειά. Ελπίζουμε τώρα να πλέον να γίνουν όπως
1: και
3: πρέπει.
1: Θυμάμαι πρόσφατα, πριν ένα μήνα, είχε μιλήσει το Έγινα Πόρταλο Επιβλέπων και έχει κάνει και την πρώτη μελέτη ο κ. Γιάννης ο Δέδες.
3: Βεβαίως, με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε.
1: Μας είπε ότι, το διαβάσαμε και εμείς, ότι ουσιαστικά είναι ένα έργο που ξεκινά και δεν έχει μια ημερομηνία ολοκλήρωσης. Δηλαδή, είναι ανάλογα τι θα βρεθεί.
3: Βέβαια. Κοίταξε, όχι, έχουμε ένα πλαίσιο. Mm-hmm. Δηλαδή, το πλαίσιο μας είναι το χρονικό και η προσπάθειά μας, δηλαδή, να είμαστε έτοιμοι το 2028. Που αν θέλει ο Θεός και ζούμε, θα γιορτάσω τα 200 χρόνια από την ορκομοσία του Καποδίστρια στη Μητρόπολη, επαλαμβάνω. Επαλαμβάνω, στη Μητρόπολη, 26 Ιανουαρίου 28. Αυτό είναι το γεγονός. Και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε εμείς, γι' αυτό το γεγονός. Έχει έναν ορίζοντα μέσα σε 2 χρόνια, δηλαδή.
1: Αν τα καταφέρετε, μοναδικοί θα είσαστε.
3: Γιατί, θα δούμε. Γιατί κοίτα επειδή απέναντι, έχει μπλεχτεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, προσεγούμε και ελπίζουμε ότι θα γίνει.
1: Κοίτα απέναντι.
3: Το βλέπω το Γενάρ. Άλλη ιστορία. Όταν είχε έρθει Γιώργο Μαπαυλόπουλος εκεί, θυμάσαι, ήταν να πάει στον Άγιο Νεκτάριο, τρίμηνες και τα λοιπά. Τον πήρα λοιπόν, τον ξενάγησαμε στην εκκλησία. Κύριε Πρόεδρε, εδώ το αυτό, τον άλλο. Τον έφερα από εδώ. Του λέω, κοιτάξτε τι γράφει πάνω. Λέω, το διδασκαλείο τούτο κυβερνήτη εδήματο τη νεολαία τη Ελλάδος εν έτη 1830. Δεν έγραψε, λέω, την νεολαία τη Αιγίνη, τη Ελλάδος. Το πρώτο διδασκαλείο αυτό. Και εδώ δίδαξαν ο Νεόφυτος, ο Δούκας, ο Γιώργος Γενάδιος, ο Βενθύλος και άλλοι κτλ. Έχω κάνει μελέτη. Άμα μπει στη σωσιαδία του ναού, το ύμνα.gr, όπως ξέρεις, έχει 5 ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι ναός, πατώντας ενός, βλέπεις την ιστορία του ναού. Η άλλη ενότητα είναι κηρύγματα, ανεβάζουμε τα κηρύγματα των Κυριακών. Ο τρίτη ενότητα είναι Καποδίστριας. Άμα πατήσεις Καποδίστριας, τα βγάζει όλα. Mm-hmm. Και έχουμε και 3 εικονοποιημένα ντοκιμαντέρ αρβασμένα. Το πρώτο από τη διπλωματική και ποιοτική δράση του Καποδίστρια στην Ευρώπη. Το δεύτερο, η σχέση του Καποδίστρια με την Επανάσταση του 1821. Mm-hmm. Και το τρίτο και σπουδαιότερο μας αφορά, η κάθοδος του κυβερνήτη στην Ελλάδα και η άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβερνήσεως της χώρας. Με στοιχεία, με κείμενα, με. Λοιπόν, μετά η τέταρτη ενότητα είναι εκπομπές ράδιο τηλεόραση. Άμα μπείτε εκεί πέρα θα δείτε, εκεί που έχουμε μιλήσει, στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, έχω μιλήσει, ήταν ο μακαριότατος τότε ο Ιερώνυμος, τότε υπουργός εξωτερικών ο Βενιζέλος, ήταν και ο Μητροπολίτης ο Εφραίμ, και μάλιστα μετά μου έστειλε η Ιερά Σύνοδος να συνδιαβάσει, η Ιερά Σύνοδος Ελλάδας, ημερομηνία 3 Ιουλίου 2014, προς ανδεσμολογιότατον και τα λοιπά, λέει, η Ιερά Σύνοδος αντιρρηθεί στη συνεδρία αυτής έγωνο εκφράστε προς εμάς τας ολοθύμους ευχαριστηρίους και συγχαρητηρίους αυτής προσρίσης, δια τα πάνθωσα συνεβάλλεται προφρόνως υπό την ιδιότητα του εισηγητού επί το τέλη της επιτυχούς συνεδριακής των εκδηλώσεων αυτών. Ήταν, θα λέγαμε, και μάλιστα τότε μοίρασα όλο την εισήγησή μου, η οποία λέει, βλέπετε, στην Ελλάδα άφηξης του Καποδίστρια, η αύξηση κυβερνήσεως την έγινα. Η ορκομοσία της πρώτης επισήμου ελληνικής κυβερνήσεως στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό και η διετής άσκησης της κυβερνητικής εξουσίας από το νησί 1828-1829 με αποδείξεις. Στο τέλος παραθέτω το κείμενο της Γενικής Εφημερίδας, το οποίο μάλιστα το μοίρασα σε όλους εκεί πέρα για να δουν πώς ακριβώς έγιναν τα γεγονότα. Δεν υπάρχει λόγος αντιπαλότητας με κανέναν, ούτε με τον Άφλιο, ούτε με την Κέρυθα. Εμείς μιλάμε πώς έγινε τα γεγονότα σύμφωνα με το φεκ της εποχής. Αυτό λέμε και αυτό παρουσιάζουμε. Όλους τους σεβόμαστε, όλους αγαπούμε, με όλους συνεργαζόμαστε, αλλά να μην παραποιούμε όμως και τα δεδομένα της ιστορίας. Δηλαδή, όταν τώρα στην τελευταία ταινία που κυκλοφορεί για τον Καποδίστρια, είδα εγώ τώρα να είναι το τυπογραφικό μηχάνημα απ' έξω από τον Μπούρτσεμφάι του ναυλίου, εγώ, συγχωρέστε με, πήρα ανάποδες. Γιατί? 1969 ήταν το έτος όταν εγώ τελείωνα το εξακτάξιο τότε γυμνάσιο της Αιγίνας και ο τότε γυμνασίας τα λοιπά μας έδειχνε τις ράγες τις οποίες ήταν και τα λοιπά εκεί πέρα το τυπογραφείο. Και μέσα στο βίντεο γράφω συγκεκριμένα πράγματα ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αγοράστηκε από τη Μάλτα έναντι 600 γυναιών, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Βροντέα και μεταφέρθηκε στην Αίγινα κτλ. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπουμε να δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως τέτοιες λάθος εντυπώσεις, δεν ξέρω από αμέλεια δική μας ή από τι κτλ., δεν είναι να στεναχωριέσαι και να λες ότι όλος αυτός ο αγώνας που είχα κάνει τόσα χρόνια πήγε στράφη? Δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι αρκετοί πλέον έχουν αρχίσει και ψάχνουν. Και να σου πω, Γιώργο, κάτι. Όταν κάναμε τις εξετάσεις, τις εκδηλώσεις τότε για τα 200 χρόνια, θυμάσαι, κάναμε και στο Τιτίνα εκδήλωση. Και εμείς σαν διάφορα ομιλητέ και τα λοιπά. Τότε ήρθανε και δύο, η Παναγιώτα Γενίτσερη και η
2: Ακούτε
3: Ειρήνη
2: Ακούτε το
3: Σαϊτή,
2: ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Οι οποίοι έκαναν η μια είναι αρχιτεκτονική στο πλαίσιο της ψυχιακής εργασίας τα παιδιά τότε, έτσι. Μια πρόταση για την επανάχρηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου. Και ήταν πάρα πολύ αυτή η ωραία πρόταση. Εγώ την υπερθεμάτισα και τι λέει αυτή η πρόταση. Και εγώ ποιο ήταν το όνειρο το δικό μου, να σας πω έτσι. Αυτό το ορφανοτροφείο, χωρίς βεβαίως να αγνοηθεί η Χρήστος φυλακές από το 1888 και τα λοιπά, με το Γολγοθά μέσα, τον τόπο εκεί που συνέβησαν όλα αυτά τα φοβερά τα πράγματα. Όλα δηλαδή να κρατηθούν. Αλλά είναι ένα τόσο τεράστιος χώρος, 4.000 τετραγωνικά μέτρα, που χτίστηκε σε χώρο ρεκόρ 6 μήνες από τον Καποδίστρια, φαντάσου, που μπορεί να στεγάσει τα πάντα. Λοιπόν, εκεί πέρα, ακούστε, υπήρχε η σχολική βιβλιοθήκη, η οποία αργότερα με τη μεταφορά του 1834 από τον Γεώργιο Γενάδιο στην Αθήνα μεταφέρθηκαν 25.614 τόμοι ακριβώς βιβλίων και έτσι προέκυψε η Εθνική Βιβλιοθήκη. Το 2 ξεκίνησε σαν σχολικό 2 και μετά μεταφέρθηκε στην Αθήνα σαν εθνικό 2. Λειτουργήσε άγνωστα σχολή παλαιογραφίας. Έφερε ο Καποδίστρια στα πτά γεγονότα που ήταν Τούρκοι 10 χρόνια, συνέλεξε όλα τα παλαιά τα οποία κινδύνευαν να κατασταθούν και συντηρήθηκαν εκεί. Εκεί ο Βαρθολομαίος ο Κουτουλουμουσιανός από την Ήβρο, την πατρίδα του Πατριάρχη μας, έγραψε τη σύνοψη. Αυτή τη σύνοψη, την οποία έχουμε μεγάλη εβδομάδα δηλαδή από τις Ακουρδίες, εδώ γράφηκε. Συνέλεξε τις αρχαιότητες, το Αρχαιολογικό Μουσείο, υπήρχαν αρχεία. Ψήφισε νόμους αυστηρούς για την άπαταξη της αρχαιοκαπηλείας. Καθιέρωσε το δεσμό των διαβατηρίων και διαμονητηρίων. Λειτουργήσε ένα αλληλοδεσκό σχολείο. Ακούστε. Ξεκίνησε ο λόγος των ευελπίδων, όχι ακριβώς ελπίδων, ευελπιδών γράφει το κείμενο. Το 1828 σαν λόγος και το 1834 μεταφέρει σαν σχολή στο Ναύπλιο. Και εγώ αισθάνομαι άσχημα όταν σχολεία ευελπίδων, ας πούμε, που τα σχολούν όλα αυτά, λένε ότι ο λόγος των ευελπίδων ιδρύθηκε το 1834 στο Ναύπλιο. Ξεκίνησε από εδώ, σαν λόγος των ευελπίδων. Και μετά με τη μεταφορά της η κυβέρνηση συνέχισε στο Ναύπλιο. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν το εξής. Λέω, αυτός ο χώρος θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει, να μεταφερθεί η βιβλιοθήκη στο φυσικό της τον χώρο από όπου και ξεκινήσετε. Το 2, να γίνει ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο, να έρχονται καθηγητές με αίθουσα συνεδρίων, που απάσχει έγινε από αυτό. Έχετε ένα, δεν μπορεί να κάνω ένα συνέδριο, πάμε στους κινηματογράφους. Ναι, λοιπόν, με αίθουσα συνεδρίων και τα λοιπά. Να έρχονται καθηγητές ιστορίας και να βάζουν στην πτυχιακή εργασία των μαθητών τους τα έτη 1828 με 1829, τα οποία παρακάμπτουν δυστυχώς οι διάφοροι ιστορικοί που μιλάνε, σαν να μην υπήρχαν ποτέ αυτή η περίοδος και μας αναφέρονται μόνο στα επόμενα έτη, να αναδειχθεί με αυτόν τον τρόπο η τοπική ιστορία και να έρθουν, μακάρι να βρεθεί κάποιο από τα παιδιά τα δικά μας που με ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή, να το φωτίσει ο Θεός και η Παναγία και να ασχοληθεί με αυτή την τοπική την ιστορία. Και εγώ προσωπικά τι θα ήθελα. Θα ήθελα θαυμάσια και για τουριστικούς λόγους να γίνει ένα καποδιστριακό τρίγωνο. Τι? Να γινόταν εδώ πέρα στο Εινάρδιο, αφού συντηρηθεί βεβαίως το Εινάρδιο, και ξεκινούμε από την ερώτηση που μου έκανες για το Εινάρδιο. Μπορεί ας πούμε να γίνει εδώ πέρα ένα μουσείο? Δεν υπάρχει ένα μουσείο καποδιστριακό. Εγώ έχω πει, είμαι έτοιμος, εάν βρεθεί κάποια αίθουσα και κάνουμε ένα μουσείο καποδιστριακό, να δώσω ό,τι καποδιστριακά
1: είναι,
3: έχουμε.
1: Είναι μια, ως βιβλιοθήκη έχει βγει, έχει ξεκινήσει γιατί, και μια, έχει ενταχθεί και
3: για
1: στο,
3: τη βιβλιοθήκη, ναι, ναι.
1: Και στο πρόγραμμα, ναι, ναι, τώρα του Υπουργείου Παιδείας,
3: ναι,
1: και υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει μια επικαιροποίηση της μελέτης.
3: Ναι, εγώ θα έλεγα, για να ολοκληρώσω, Γιώργο, που συγχωρήσε μόνο αυτό, δηλαδή, ποιο ήταν το όραμά μου? Έρχονται τα με τα πόδια, τα operators, πώς λέγονται αυτά, έρχονται τα πόδια εδώ. Να βλέπουνε, να παίζει μια ταινία 3D Mason, να δείχνει τα του Καποδίστρια, αφήξω εδώ μερικά αντικείμενα του Καποδίστρια.
1: Θα έχουμε το χρόνο, παππού,
3: περνάνε δίπλα στη Μητρόπολη, κυβερνείο, να φεύγουν μετά, πάνε Αγιονεκτάριο, γιαγιά. Είναι
1: υπάρχουμε και εμείς που ζούμε εδώ.
3: Σημαντικό, εντάξει.
1: Πρέπει να χρησιμοποιούμε.
3: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σίγουρα περνάει σε ένα, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο τώρα για τη Μητρόπολη.
3: Ναι.
1: Μίλησε μας για την επόμενη μέρα των έργων. Δηλαδή, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που σωστά το θέτεις, μέχρι το 2028, αλλά υπάρχει τώρα μια νέα οπτική για τον ναό, και θα θέλαμε την εκτίμησή σου γι' αυτό.
3: Ναι. Κοιτάξτε, η προοπτική είναι η εξής. Τώρα τελειώνουν, έχουν πλέον στεγανοποιήσει τους τρούλους με μέθοδες. Έχουν πιάσει την υγρασία, τελείωσε. Θα στείλω τώρα τον κωδικό το χρωμάτων που έχει εγκρίνει η Αρχαιολογία Παιδικής των Αρχιτέκτων, να βρει το ίδιο ακριβώς χρώμα για να βάψει γύρω-γύρω τους τρούλους πριν φύγουν οι σκαλοσιές. Θα μπουν σωστά το ιοίφασμα, πώς λέγεται αυτό, εντάξει. Mm-hmm. Θα ξαναμπούν τα κεραμίδια. Θα αντικατασταθούν τα σπασμένα, τα χροκέραμα, τα πάντα όλα. Και συνέχεια θα κατεβαίνουμε προς τα κάτω, και μετά το θέμα το να πιάσουμε την ανερχόμενη υγρασία με τα έργα αποστραγγίσεως και τα λοιπά, είναι η επόμενη φάση. Παράλληλα όμως ξεκινάει, όπως είπαμε, και το έργο της συντηρήσεως και αποκαταστάσεως των τοιχογραφιών, το οποίο πλέον θα περιλάβει όλα τα εσωτερικές και το διάκοσμο, βεβαίως, ο οποίος ο διάκοσμος είναι του Σταματιάδη, έτσι, ενώ οι τοιχογραφίες στο πλάι είναι του Κωνσταντίνου Λιώκη Λιβαδά, έγιναν το έτος 1905, όπως έχει αποκαλυφθεί από κάτω από την τοιχογραφία του Αγίου Σπυρίδωνος, που ήταν προστάτης από το αυτό ήταν κεφαλονίτης, αλλά υπέγραφε με ερυθρά μελάνι κάτω σε όλα όσα έργα έχει κάνει κάτι μικρό του Αγίου Σπυρίδωνος. Και εκεί το προηγούμενο έτος ήταν στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, όπου έφτιαξε την Εκκλησία του Ευαγγελισμού, συντήρησε την Ευαγγελισμού που είναι στο Βουκουρέστι, και μετά έφτιαξε την Μητρόπολη. Λοιπόν, 1905, μετά τα επόμενα χρόνια ο Σταματιάδης έκανε το διάκοσμο. Είπαμε στην αρχή, ο Παντοκράτορας το 1930 έγινε η τελευταία επιζωγράφησή του και τώρα έχει συντηρηθεί, αλλά θα ξαναμπούν όμως καλωσιές, Γιώργο, ξανά μέχρι το Τρούλο, και θα γίνουν από την αρχή όλα,
1: πολύ ωραία,
3: όπως πρέπει να γίνουν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε με την ευχή σου να τα ξαναπούμε. Θα πούμε και μέσα στην Εκκλησία όταν έρθει η ώρα να καταγράψουμε και τις εργασίες που γίνονται εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την, για όλο αυτό το χρόνο, όλες αυτές τις ενέργειες που μας είπες ότι έχουν γίνει ένα, το ιστορικό ουσιαστικά όλων όσων έχεις κάνει αυτά τα 40 χρόνια. Είναι εργασία ζωής αυτό το πράγμα, είναι έργο ζωής.
3: Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, για την ευκαιρία που μου δώσες να έρθω. Όπως καταλαβαίνεις, έκανα μια κατάθεση ψυχής. Εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζω αυτό που κάναμε τώρα απόψε. Για μένα είναι μια κατάθεση ψυχής. Και πίστεψέ με, το να τα βγάζω αυτά τα πράγματα από μέσα μου, που τόσο έχω αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια, μου προξενεί μεγάλο πόνο. Δεν ήθελα τόσο καιρό να μιλήσω για αυτό το λόγο. Είναι δύσκολο. Ούτε θέλω να για λόγους αυτοπροβολής. Δεν θέλω εγώ. Εμένα, ξεχάστε με. Το έργο θέλω να γίνει. Η Παναγία. Εμείς άνθρωποι είμαστε. Σημερινοί είμαστε, αυριανοί δεν είμαστε. Τελικά θα λέγαμε, αυτό που μένει είναι το καλό στη ζωή μας του ανθρώπου. Ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος. Το κακό έχετε κάνει τη ζημιά του, το γύρο του και φεύγει. Αυτό που μένει είναι το καλό. Ας προσπαθούμε λοιπόν, ή τουλάχιστον να έχουμε αγαθή προαίρεση, να κάνουμε το καλό. Και όλα τα άλλα τα ευλογεί ο καλός Θεός και η Παναγία. Γιατί το πραγματικό αφεντικό του ναού αυτού είναι η Παναγία, την οποία είναι φερμένη στην κοίμησή της. Και αισθανόμαστε πραγματικά την προστασία της Παναγίας. Και παρακαλώ και προσεύχομαι να μας δίνει και την υγεία μας, να έχουμε όλοι μας την προστασία, να μπορούμε, θα λέγαμε, να δοξάζουμε τον Θεό μέσα σε αυτό το ναό που τα ντουβάρια του, αν θα μπορούσαν να μιλήσουν, έχουν ακούσει τόσους πόνους. Μπέστε παρακαλώ μέσα, και αυτή είναι μια δική μου έτσι, εκφράσω το παράπονο. Δημοσίευσα 40 πρακτικά λειτουργίες της Βουλής μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ξέρετε, η Βουλή του Βουλευτής Βουλής των Ελλήνων 2020 εξέδωσε ένα τόμο τον πρακτικό της 7ης δικής περίοδου των ετών αυτών που μας ενδιαφέρουν. Απομόνωσα λοιπόν αυτά, εκεί να δείτε. Ο Γιώργος Ισίνης, ο πρόεδρος, οι μυστικές, συνεδρίαζε η Βουλή το μεσημέρι, γιατί γινόταν ακολουθίες και πολύ σπουδαία πράγματα. Και να δείτε, όταν απειλούσε ο Δερυγνή να βομβαρδίσει την Αίγινα, γιατί είχαν κάτι σπετσιώτικα καράβια, λέει, κουστέψει δύο γαλλικά πολεμικά και είχαν φτάσει στο θέμα στη Βουλή και τα λοιπά, τι εύστοχες ενέργειες κάνανε. Και το τελικό ψήφισμα λέει, το 31 το που δημοσιεύουν, λέει, μα θέλουμε ότι έρχεται ο κυβερνήτης αυτός, όταν λέει θα έρθει, θα λύσει το πρόβλημα. Και αυτό που αναφέρουν ότι έγινε αλλού, την προκήρυξη στους Έλληνες, από εδώ, από τη Μητρόπολη, ξεκίνησε, για να δημοσιεύω αυτό πρακτικό. Και το παράπονο μου είναι το εξής. Το έστειλα αυτό και ηλεκτρονικά σε όλα τα μέν, και του Δημοτικού Συμβουλίου και στους επιστήμους και τα λοιπά. Και το έχω στείλει και αλλού, μου έχουν απαντήσει. Εδώ από την Αίγινα δεν με πήρε ένας άνθρωπος να μου πει, ξέρεις, το έλαβα, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν το έχω διαβάσει. Ας κάνουμε τον κόπο τουλάχιστον. Έτοιμη τροφή, να διαβάσουμε τι είναι αυτά τα οποία συνέβησαν εδώ πέρα, σημαντικά, έτσι, σε αυτό το τόπο. Και αν τα πληροφορηθούμε και τα μάθουμε και τα εκτιμήσουμε, τότε θα έρθουν και ενέργειες, πιστεύω, έτσι. Οπότε η Παναγία να μας έχει όλους καλά και μακάρι να αποτελέσει αυτό που κάναμε τώρα εφατήριο, ώστε να αποφασίσουν οι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με τρόπο επιστημονικό πια, γιατί αυτό μας λείπει, η επιστημονική εργασία για τη βαριά κληρονομία που έχει αυτός ο τόπος. Ας έχουμε όλοι την ευχή της Παναγίας μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Υπηρεσία Ίδρυψης με σημερινή της ανακοίνωση ενημερώνει τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τους άπορους δημότες που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ίδρυψης, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία προκειμένου να ανανεώσουν και να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανανέωση και η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της εφαρμογής της μειωμένης τιμολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην υπηρεσία ίδρυυσης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

0: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027». Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής τους και, εφόσον έχουν λάβει βάουτσερ, να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίησή του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης. Η δράση αφορά διαφορετικές κατηγορίες παιδιών και φελουμένων και καλύπτει φιλοξενία και συμμετοχή τους σε δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Ειδικότερα αφορά βρέφη και προνήπια και τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Παιδιά και άτομα με αναπηρία για την ένταξή τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, παράλληλα με τη στήριξη των οικογενειών στην κάλυψη των σχετικών αναγκών. Στο σχετικό δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το link από το οποίο μπορεί να γίνει ο έλεγχος για τα αποτελέσματα της αίτησης ηλεκτρονικά. Όσοι έχουν λάβει βάουτσερ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και τις προθεσμίες που ορίζονται στην πρόσκληση, προκειμένου να αξιοποιήσουν το βάουτσερ και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού ή του ωφελούμενου στη δομή που επιθυμούν. Η ηλεκτρονική ενημέρωση των δικαιούχων αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, καθώς μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων ξεκινά η διαδικασία αξιοποίησης των βάουτσερ για τη νέα περίοδο 2026-2027.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Σμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος για τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των Πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους Πετράδες. Εγώ, ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρυντα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φιστίκι Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολύ είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία, είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόσκληση, πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοειδείς εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πια να στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα Λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν

και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της Πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικίσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη ότι θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέσ, ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία. Από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτη κρυοζητέ λέγεται στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγυλαν για να μην γίνουν τίποτα, δηλαδή περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες που ο ένας μας φέρει ένα κόσμο προϊστορικό και η άλλη μας φέρει ένα κόσμο λαϊκό ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ερώτητα. Δείτε τα σαντάματα, τα εργαλεία του.

0: τους δίθετα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
1: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
2: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τη Μίκια Καμάρη που έχει την έκθεση.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
2: εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η Στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη Στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά.
1: Σαν
2: τεχνίτες. Παρόλο που στην Έγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
0: Ναι.
2: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο ναός της Αθέας, ο ναός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Άτο Απόλλων εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Που ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
4: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
4: Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του ραδιοφώνου τον πατέρα Εμμανουήλ Γιαννούλη, εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού της Αίγινας, του Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγίου Διονυσίου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
5: Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για τη χαρά και την τιμή της προσκλήσεως.
4: Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από το να είσαστε εδώ και να μιλήσουμε για κάτι σπουδαίο, θεωρώ εγώ, που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ναό. Δεν είναι μόνο ναός, είναι και μνημείο, είναι και λίκνο της ιστορίας μας. Και εδώ και ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, έχουν ξεκινήσει εργασίες αναστήλωσης. Ένα πολυπόθητο όνειρο δικό σου και των ενωρητών. Έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα και είναι γνωστό αυτό. Και έχεις κάνει ένα αγώνα ο οποίος δεν αφορά μόνο την ανέβρεση του τρόπου με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι εργασίες, αλλά και τη δημιουργία της υπόστασης με την οποία, πάνω στην οποία θα στηριχτεί ο λόγος για τον οποίο κάποιος, και βρέθηκε αυτό το πρόσωπο, θα καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το κτίριο, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ναός, αυτό το μνημείο που ανήκει σε όλη την Ελλάδα, για να κάνει μια δωρεά, μια προσφορά και να ξεκινήσει αυτό το πολυπόθητο έργο. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε, να έχω τη δική σου τοποθέτηση για αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα.
5: Μάλιστα. Γιώργο, αν θυμάσαι, είχαμε ξανακάνει η εκπομπή πριν από αρκετά χρόνια και έχω και εδώ πέρα να... που λέει 30 χρόνια για την αποκατάσταση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού, είναι ο συντηρητής ο οποίος κολλάει ένα χρυσό αστεράκι πάνω στον τρούλο. Και πραγματικά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στον Ιερό Ναό όλα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο πρακτικών των πράξεων του βιβλίου και εκεί είναι τα ονόματα των παλαιών συνεργατών και με πολύ μεγάλη συγκίνηση ανοίγω το βιβλίο και διαβάζω τα ονόματα και θυμάμαι όλους μας τους παλαιούς συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι και όλα τα προηγούμενα συμβούλια, γιατί εμείς αναλάβαμε το 1981, έτσι, το συμβούλιο το δικό μας, είχαν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για τον ναό και για την συντήρησή του. Αλλά όταν έχουμε όμως ένα κτίσμα 200 χρόνων, φυσικό είναι να παρουσιάζει φθορές και να χρειάζεται επισκευή. Λοιπόν, τα προηγούμενα συμβούλια πραγματικά έκαναν και αυτά την προσπάθειά τους. Μέσα από τα έγγραφα του Ιερού Ναού φαίνεται ότι το έτος 1969 η Διεύθυνση Αναστηλώσεως και Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Αθηνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χαρακτηρίζει το ναό ως ιστορικό μνημείο, όπως είπες, και εγκρίνει μάλιστα την αντικατάσταση των εφθαρμένων κεράμων της στέγης και του τρούλου. Φαίνεται λοιπόν ότι τότε ο τρούλος είχε κεραμίδια και χρειαζόταν τότε βέβαια κάποια συντήρηση και πράγματι έγινε μια συντήρηση. Μέσα από τα έγγραφα φαίνεται ότι τη συντήρηση των τοιχογραφιών την έκανε κάποιος συντηρητής ονόματι Βανδόρος και με κάποια εμένα κονδύλι 50.000 δραχμών, δραχμές ήταν τότε, που έβγαλε ο τότε υφυπουργός οικονομικών Δημήτριος Αλιπαράντης, που ήταν από την Πάρο και από τα κρατικά λαχεία. Και έδωσε χρήματα λοιπόν και έγινε αυτό το, και άλλα έργα έγιναν. Να πούμε την ευκαιρία ότι αυτό το πρόσωπο είναι αυτός που έχει συνεισφέρει και στην... και στο λιμάνι της Αίγινας, στο δρόμο ο οποίος πάει μέχρι την Αγία Σουβάλα που φέρει το όνομά του και στο νοσοκομείο της Αίγινας. Έτσι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ο ναός ήταν, θα λέγαμε, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από το σεισμό που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη του έτους 1934. Ήταν ένας δυνατός σεισμός που είχε προκαλέσει φθορές. Τώρα, θέλετε να πούμε στις... όταν αναλάβαμε εμείς τις προσπάθειες που κάναμε.
6: Αυτό που θυμάμαι, και το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί, το έχω παρακολουθήσει δηλαδή προσωπικά και όλους στην πορεία, νομίζω ότι εδώ και 45 χρόνια, έχουν περάσει ήδη 45 χρόνια, από το 1981.
5: 19 Ιουλίου του 1981 αναλάβαμε.
6: Μάλιστα. Ανέλαβες εσύ και καινούριο
5: το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Μάλιστα.
6: Ποια ήταν η κατάσταση τότε που ανέλαβες, θα θέλαμε έτσι μια εικόνα.
5: Μάλιστα.
6: Για να δούμε και αυτά τα 45 χρόνια τι έχει γίνει στο ναό.
5: Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι αναλάβαμε, όπως είπαμε, σαν πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου το 19 Ιουλίου 1981. Χαιρετονεθήκαμε τότε από τον Αείμνηστο Μητροπολίτη Ίδρας Ιερόθεο, τον πνευματικό μας πατέρα, μαζί με τον νυν Μητροπολίτη μας, τον κύριο Εφραίμ, ο οποίος και τώρα είναι, έχει την ποιμαντορία και το
6: που ήταν πάντα... εφημέριος μέχρι τότε.
5: Ναι, εγώ διαδέχτηκα για ένα εξάμηνο περίπου, ήταν εφημέριος ο πατήρ Εφραίμ, σαν πρωτοσύγκελος τότε που ήταν. Διαδέχτηκα τον πατέρα Βασίλειο Βασιλόπουλο.
6: Σωστά,
5: έτσι,
6: σωστά.
5: Μάλιστα. Και τότε λοιπόν, όταν ανέλαβε το Συμβούλιο το πρώτο, συναντήσαμε την εξής κατάσταση. Να προσπαθήσω τώρα να περιγράψω. Καταρχήν, όλος ο ναός είχε υγρασία, και κατερχόμενοι και ανερχόμενοι. Τώρα, και εξωτερικοί και εσωτερικοί. Μου είχε πει ο συγχωρημένος ο επίτροπος, ο Παναγίος ο Προμπυλάς, αν θυμάστε, ήταν το σπίτι εδώ δίπλα και τα λοιπά, ότι είχε ακούσει από κάποια Σταματίνα Πετρίτη, που και αυτή το είχε ακούσει από τη γιαγιά της, προγιαγιά της, γιαγιά και τέλος πάντων τους παλαιούς, ότι σε όλον αυτόν τον τόπο ήταν βουρλιές, είχε λιμνάζοντα νερά. Πιθανόν αυτό να είναι μια εξήγηση, γιατί και όλα τα κτίσματα εδώ της περιοχής παρουσιάζουν μια υγρασία. Αυτή λοιπόν η υγρασία εσωτερικά είχε καταστρέψει τις τοιχογραφίες, αλλά και οι κολόνες του ναού. Εσωτερικά τώρα στο ναό δεν υπήρχε, θα λέγαμε, το έδαφος ήταν ακανόνιστο, ήταν πλάκες. Και τα αναλόγια, θυμάμαι, των ψαλτών, όταν στη μέση της εκκλησίας, στο δεξίο ιεροψάλτη που ήταν ο Αείμνηστος ο Κώστας ο Λάμπρου, και τότε μας έφεραν κάθε Κυριακή με το γυμνάσιο να εκκλησιαστούμε στη Μητρόπολη. Ήταν άλλες εποχές, και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε έτσι για αυτές τις εποχές, δεκαετίες του 60. Ήταν μια άλλη έγινα έτσι κάποτε. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν δίπλα από το Δεσποτικό τα ψαλτήρια. Και ένα άλλο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό ήταν ότι έμπαινες μέσα στο ναό και δεξιά και αριστερά ήταν τα στασίδια κολλημένα ανάμεσα στις κολόνες, πλάτη με πλάτη. Ήταν κάπως θεωρείο, δηλαδή όταν έμπαινε κάποιος έπρεπε να περάσει να το κοιτάζουν τα βλέμματα. Μετά, ένα άλλο πρόβλημα είναι οι τοιχογραφίες, όπως είπαμε, που είχαν πλέον σοβαρές φθορές. Οι 8 μεγάλες εικόνες του τέμπλου ήταν κτισμένες μέσα στο τέμπλο, ήταν εγκλωβισμένες και είχαν τα αργερά, τα πουκάμισα που λέγαμε, τα οποία είχαν προκαλέσει όμως φθορές στα πρόσωπα. Εξωτερικά ο ναός δεν είχε σταυρούς ή τρούλι. Υπήρχε μόνο μια σφαίρα στρογγυλή στη βάση του τρόλου χωρίς σταυρό. Τώρα, γιατί είχε πέσει ο σταυρός και τα λοιπά, δεν υπήρχαν, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά το πιο σοβαρό όμως πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, Γιώργο, ήταν το καμπαναριό. Εμείς είπαμε, αναλάβαμε τον Ιούλιο. 24 Φεβρουαρίου εκείνου το έτος, δηλαδή 6 μήνες πριν, είχε γίνει, αν θυμάσαι, ο μεγάλος σεισμός. Και αυτός είχε προκαλέσει μεγάλη φθορά στο καμπαναριό και κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα που είχε φέρει ο Καποδίστρια από τη Ρωσία. Και όλο το καμπαναριό έπρεπε να γίνει, θα λέγαμε. Εμείς βέβαια αργότερα ήρθε ο κύριος Ποζιόπουλος, ο Διονύσος, ο επικεφαλής της υπηρεσίας, και έκανε και εξέτασε, δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας του ναού. Και μας έλεγε χαριστικά ότι το ναό τον έσωσαν αυτές οι σιδηροδρεσιές που έχει. Έτσι φαίνονται και μέσα εσωτερικά και εξωτερικά. Και έτσι δεν έχει πρόβλημα. Αυτός ο σεισμός δημιούργησε μόνο μια ρογμή έτσι, στην αψίδα, στην κόγχη του ιερού και στην τυχοποιία. Και έτσι ο ναός δεν έχει. Αλλά όμως το καμπαναριό ήταν, έπρεπε να φτιαχτεί άμεσα, γιατί κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα. Ήταν σε δύο σιδηροδεσιές, οι οποίες είχαν με τον χρόνο διαβρωθεί και κουνιόταν. Δεν χτύπαζε και κουνιόταν όλο το. Οπότε ένα από τα πρώτα έργα που κάναμε ήταν να συστήσουμε Ερανική Επιτροπή, η οποία εργάστηκε από το 1982 μέχρι το 1998. Και δραχμούλα τότε, οι ενωρίτες και όποιος άλλος ήθελε, έδιναν τη συνδρομή τους κάθε μήνα στις κυρίες οι οποίες περνούσαν από τα σπίτια. Και έτσι με αυτά τα χρήματα ξεκινήσαμε τα έργα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για όλα τα έργα που έχουμε κάνει υπάρχουν αντίστοιχα τιμολόγια, αποδείξεις υλικών, παροχής υπηρεσιών, πληρωμές του ΙΚΑ, τα πάντα. Και έχουν γίνει βεβαίως και όλες οι προηγούμενες ενέργειες για τις εγκρίσεις από την υπηρεσία. Mm-hmm. Την πρώτη εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που ήταν τότε. Λοιπόν, έτσι το Δεκέμβριο του 1982 ανατέθηκε η μελέτη και επίβλεψη του έργου αποκαταστάσεως του καμπαναριού στον πολιτικό, μηχανικό και ειδικό δομοστατικό Νικόλαο Αλευρά, έτσι λεγόταν, μαζί σε συνεργασία με ένα τεχνικό γραφείο του αρχιτέκτονα κυρίου Κωνσταντίνου Πίτσιου. Έγινε προϋπολογισμός μελέτης, αναλύσης των τιμών, πρακτικό παραλαβής και ελέγχου χρήσης υλικών, η επιστοποίηση της ανοδόχου εταιρείας.
6: Οι περίφημες ενέσεις που για πρώτη φορά.
5: Ναι, ακριβώς. Ναι. Έγιναν, Γιώργο, οι λεγόμενες, βάλανε ακροφύσια και έκαναν εποξιδικές ενέσεις. Αυτές σώσανε το κτίσμα. Βεβαίως τώρα υπάρχει κάποιος αντίλογος, έχουν βρεθεί κάποια άλλα πιο σύγχρονα υλικά. Αλλά αν δεν το κάναμε όμως εμείς αυτό με τα μέσα της εποχής εκείνης. Δεν ξέρω τώρα το χτίσμα.
6: Μιλάμε για δεκαετίες πριν τώρα. Έτσι.
5: Σας μιλάω για το έτος 1982 τώρα, εντάξει. Και να σκεφτείτε ότι το καμπαναριό τώρα της Μητρόπολης, το οποίο κτίστηκε το 1829 από τους αρχιτέκτονες Καποδίστρια Κλεάνθη και Σάουμπερτ, έγινε κτισμένο με μαθηματικό τρόπο. Κάθεται πάνω σε μια πλατιά βάση, κτισμένο όλο με πουρί, και έχει και ηλιακό ρολόι. Ο αείμνηστος ο καθηγητής μας, ο Γιώργος ο Αλιφαντής, μεγάλη μορφή εδώ της Αίγινας, θυμάμαι μας έλεγε, ας πούμε, ότι αν έρθουμε μια μέρα της, συγκεκριμένη μέρα της Ερανικής ημερίας, 21 Μαρτίου, και προεκτείνουμε την πλευρά της, νότια πλευρά της Μητρόπολης, θα χτυπήσει τον ήλιο, λέει, στην Ανατολή του ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ήταν κάτοχοι γνώσεων σημαντικών οι αρχιτέκτονες που έκτισαν αυτό το καμπαναριό, το οποίο βεβαίως έχει και αυτή την καμπάνα, την οποία την έφερε ο Καποδίσιας από τη Ρωσία. Στο προηγούμενο βιβλίο μας τα γράφουμε όλα αυτά, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Λίδα από τον Πόρο και μια καμπάνα μαζί, λέει, με έξι κάσες με βιβλία, και περιλαμβάνονται εν τούτης, λέει, σε νεστερόγραφο μια καμπάνα και δύο, λέει, μανουάλια. Μάλλον εννοεί τα δύο εξαπτέρια που έχουμε μέχρι σήμερα στην Αγία Τράπεζα του ναού, που έχουν ρωσικά γράμματα, γράφει Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Έχουμε δηλαδή αποδείξεις απτές της παρουσίας του Καποδίστρια εδώ στο νησί μας. Έγινε λοιπόν με οι ενέσεις και σώθηκε. Και το έργο αυτό παραδόθηκε με τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής το 1983. Έτσι, ήταν κωβικό έτος αυτό. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το έτος τι άλλες εργασίες κάναμε. Καταρχήν, έγινε η ηλίανση του δαπέδου, έτσι. Σε μερικά σημεία που είχαν φύγει μερικές πλάκες, αντικαταστήσαμε με καινούργιες. Και να σας πω και μια λεπτομέρεια, σε ένα σημείο που το γνωρίζω ποιο είναι αυτό, ήταν χαλαρό το έδαφος, θα βγάλει μια πλάκα, έσκαψα και τι να δω, Γιώργο, έβγαλα οστά. Οστά ανθρώπου κάποιας μεγάλης σωματικής διαπλάσεως. Τώρα γιατί τάφηκε μέσα στην εκκλησία και ποιος είναι, δεν ξέρουμε.
6: Κάποιος... Γραφιάζονται στην εκκλησία, δεν είναι.
5: Ναι, πιθανόν όμως και οι ήρωες, γιατί ο χώρος της Μητρόπολης ήταν τόπος ταφής των αγωνιστών. Μπορεί να είναι κάποια εξέχουσα προσωπικότητα. Κάναμε τρισάγιο, τα τοποθετήσαμε εκεί και ξέρεις όταν λέμε την ευχή των ενθάδευσε βός κειμένων, αυτή η ευχή στην περίπτωση της Μητρόπολης κυριολεκτή. Δηλαδή πατάμε κυριολεκτικά πάνω στα κόκαλα εκείνων των ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Λοιπόν, το 83 κατασκευάσαμε και τις τέσσερις εσωτερικές θύρες, δεν υπήρχαν τότε, με τις οποίες μπαίνει στην εκκλησία, με χρωματικά τζάμια. Θυμάμαι είχα πάει στην Αθήνα στο Κανελόπουλο, ειδικά είναι με φυσική ύαλο, ειδικά το κόκκινο το χρώμα είναι πανάκριο. Θυμάμαι, στο σπίτι του πήγαμε μακέτες για να μας τα κόψουν αυτοί, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσε να κοπούν έτσι οι κούρμπες με τους σταυρούς, καταλαβαίνεις ας πούμε, όλα αυτά. Τότε συντηρήθηκαν και οι πέντε εξωτερικές θύρες, που οι περίφημες, αυτές είναι φτιαγμένες από ξύλο γιανιώτικης καρυδιάς και έχουν παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών οι κεντρικοί. Και τότε τις συντηρήσαμε, τις κάναμε μια βαφή. Βεβαίως επειδή τις χτυπάει ο ήλιος συνέχεια, ξεθοριάζει, φυσικό είναι αυτή η βαφή και χρειάζεται συντήρηση. Τώρα περιμένουμε με τα έργα που γίνονται να κάνουμε να το περιλάβουμε και όλα αυτά. Και αυτή την εποχή βάλαμε και τα κάγκελα που υπάρχουν, οριοθετούν το χώρο του καμπαναριού και των γραφείων, μαζί με τα δυο σιδερένια σιδερένιους πάγκους και τέτοιο μεγάλα τραπέζια. Μπήκαν στο καμπαναριό τα φώτα, μπήκαν τα εξωτερικά φώτα της εκκλησίας και αυτή τη χρονιά εγώ προσωπικά φύτεψα την Παρίσια, τις Δάφνες, Πυράκαθα και τους Φοίνικες, οι οποίοι δυστυχώς με την αρρώστια αργότερα η οποία επινέβησε, μαράθηκαν. Και δόθηκε με άδεια της αρχαιολογίας, τις πήγαμε έγχρωμες φωτογραφίες, μας υπέδειξαν το χρώμα της όχρας και λέει έτσι θα το κάνετε. Και με αυτό το χρώμα έγινε και εξωτερική βαφή της εκκλησίας. Αυτά όλα έγιναν το έτος 1983. Τώρα, το έτος 1988 ξεκίνησε το μεγάλο έργο της συντηρήσεως και της αποκαταστάσεως τοιχογραφείων του ναού, όπως είπαμε. Μετά από τις σχετικές εκκλησίες.
6: Το 88 αυτό.
5: Το 88 μάλιστα. Τότε λοιπόν ο συντηρητής, ο αείμνηστος, ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης ξεκίνησε, εσείς θα με σκαλωσιές, να σας δείξω εδώ έχω και ένα άλμπουμ εκεί να δείτε ας πούμε πώς ήταν. Δεν ξέρω.
6: Φαίνεται βέβαια γυαλίζει λίγο αλλά φαίνεται.
5: Γυαλίζει έτσι. Να έχω μερικές φωτογραφίες πιο χαρακτηριστικές. Κοιτάξτε να δείτε. Πώς είναι το.
6: Πώς ήταν.
5: Ο Τρούλος. Ο ιστορικός ο Τρούλος.
6: Και βλέπουμε εκεί και τη σιδεροδεσιά.
5: Εδώ είναι ο Τρούλος. Ναι. Κοιτάξτε εδώ.
6: Για να ξαναδούμε λίγο τον Τρούλο πώς ήταν.
5: Εδώ πριν από δύο. Λιγότερο από μήνα.
6: Δείξε την προηγούμενη να δει ο κόσμος και τη σιδεροδεσιά. Όχι αυτή την άλλη που ήξερε. Δεν το δείξει σου χέρι. Μάλιστα, σιδεροδεσιά. Αυτό το σίδερο κρατάει από άκρη σ' άκρη τα ντουβάρια του ναού.
5: Αυτό ίσως ήταν, ναι, αυτό. Και ακούσαμε πριν από λιγότερο από μήνα ένα θόρυβο. Μπαίνει μέσα η σούλα, ο κόρος, ευτυχώς δεν ήταν κανένας άνθρωπος. Είχε πέσει ολόκληρος ο σοβάς κάτω. Δεν άγνωγε κανένας άνθρωπος, είναι σοβαρό το θέμα. Και έδωσε τώρα, είμαστε στο τέλος, θέλει ο Θεός. Α, να σκεφτείτε, ο Παντοκράτορας, κοιτάξτε πώς ήταν τότε, ναι. Όταν ξεκίνησε.
6: Θύμισε μας ποιος τον έχει...
5: Ο Παντοκράτορας, καταρχήν για να πω τις τοιχογραφίες, ότι οι τοιχογραφίες του ναού, του τέμπλου...
6: Λίγο στο μικρόφωνο μόνο.
5: Ναι, οι τοιχογραφίες του τέμπλου, οι φορητές, οι οκτώ είναι του 1819, αλλά ο Παντοκράτορας, ο οποίος υπάρχει σήμερα, υπήρχε την εποχή που κτίστηκε ο ναός και ξεκίνησε. Στην αρχή η εκκλησία μου λέγει για ήμι στη Γογό η Κουλικούρδη είχε έναν αραιό φυτικό διάκοσμο και μετά ξεκίνησε, έγινε ο Παντοκράτορας τον οποίον επιζωγράφησε κάποιος κρατούμενος σπάνιας ονόματι ναι. Το 1930 και, και έκανε αυτό με το τσεμπέρι. Κοιτάξτε να δείτε πώς έγινε. Δηλαδή Μάλιστα. Οπότε πλέον μετά από τις ηχογραφίες, από τις συνδέσεις που κάνουμε, κοιτάξτε πώς έγινε.
6: Μάλιστα, είχε αποκτήσει τη σημερινή του μορφή.
5: Ήταν πολύ σοβαρό έργο αυτό. Λοιπόν, το Φεβρουάριο τώρα του 1989 κάναμε εξωτερική σκαλωσιά, ανεβήκαμε πάνω και τι κάναμε. Τοποθετήσαμε κολυμπητά, όπως λέμε, το μεγάλο μαρμάρινο σταυρό που είχε βγει σήμερα. Θυμάμαι την αγωνία μου που είχε σκαλωθεί. Είχα ανέβει και εγώ εκεί πάνω, εκεί. Καβάσιλος ο Γιώργος, λέει. Του λέω, Γιώργο, μου λέει, μα θα αντέξει. Έχει Παναγία, αλλά θα τον κρατήσει, θα αντέξει. Μέχρι να μπει δηλαδή το υλικό και να.
6: Ο σταυρός υπήρχε ή.
5: Όχι, εγώ τον κατασκεύασα. Όπως και τους τέσσερις τους πλαϊνούς. Τότε μπήκανε. Το 89 μπήκανε σταυροί. Σου είπα, και τώρα σήμερα, άμα θα δεις. Αυτή η μαρμάρινη σφαίρα που έχουμε δέξω από την πόρτα του θεάτρου ήταν ό,τι είχε απομείνει από τον τρόπο. Δεν υπήρχε σταυρός.
6: Μάλιστα.
5: Καταλάβατε. Και χρησιμοποιήσαμε τότε για να το ανεβάσουμε. Λέγαμε ελικόπτερο, δεν μπορούσαμε τέτοι. Τη μέθοδο του κεκλειμένου επίπεδου, δηλαδή σκαλωσιά, λίγο, μέχρι πάνω.
6: Εκεί ήμουνα, τα θυμάμαι.
5: Τα θυμάσαι, ε.
6: Θυμάμαι ακόμα και τις λάμπες που αλλάζατε και το άγχος που είχατε ότι αν αλλάχτουν αυτές οι λάμπες, πρέπει να μείνουν ζωντανές, ας πούμε, να διατηρηθούν, να υπάρχουν ζημιά για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και θυμάμαι ότι σε επιλέγατε μία-μία.
5: Γιώργο, θα θυμάσαι όμως ασφαλώς να πούμε κάτι άλλο έτσι μεταξύ.
6: Τυρούγια
5: χλωδού, μικρό παιδί, ανεβαίνατε στον καμπαναριό και χτυπάγατε τις καμπάνες. Ναι. Τις καμπάνες τις χτυπάγανε. Τρεις Γιώργηδες και ένας Νιέκος. Έχετε και τα ονόματά σας γραμμένα.
6: Και ο αχιλλέας μας.
5: Και ο αχιλλέας μας. Λοιπόν, έχετε τα ονόματά σας γραμμένα πάνω στον καμπαναριό. Τι να πούμε τώρα έτσι. Οπότε. Τότε μπήκαν οι σταυροί. Τώρα, από τα επόμενα χρόνια έγινε επισκευή των γραφείων και φτιάξαμε και το αρχονταρίκι. Δεν υπήρχε το αρχονταρίκι. Έμενε κάποιος εκεί ο οποίος διστροπούσε. Τέλος πάντων, καταφέραμε και βγήκε και φτιάξαμε το αρχονταρίκι και φτιάξαμε το αλβητοστάσιο με το σύστημα θερμάνσεως ψήξεως.
6: Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται.
5: Ναι.
6: Εντροχάδι.
5: Ναι.
6: Ότι είναι δεν ήταν εύκολα. Δεν το έρχονταν
5: εύκολα.
6: Που το λες τώρα.
5: Καθόλου εύκολα.
6: Ήταν ένα πολύ σύνθετο έργο. Δηλαδή δεν είχε ταβάνι.
5: Ναι,
6: είχε
5: ναι.
6: Θυμάμαι τότε το να ύμνιστο το χελιότι.
5: Ναι, ναι.
6: Είχε
5: ναι.
6: τραβήξει τότε για να βάλει κομμάτι-κομμάτι την κάθε τάβλα.
5: Βέβαια και άλλα όλα αυτά. Έτσι.
6: Και τυχοποιία έγινε εκεί.
5: Μάλιστα. Και τότε βάλαμε για στο καμπαναριό που είπες, όταν φτιάξαμε τώρα, το πελεκίσαμε το πουρί, γιατί είχε σιδερένια τζινέτια, τα οποία είχαν ξεκολλήσει, σκουριάσει, ξεκολλήσει τα πουριά. Και πήγα σε κάποιον γεννήτη που ήξερα που είχε παλιά πουριά και ο άνθρωπος έκανε την προσφορά, μας έφερε πουρόχωμα ειδικό και σχορεμένη. Ο Μαστροτάσος με τον Νίκο τον Κλόνο, οι σπουδαίοι αυτοί τεχνίτες, ήταν αυτοί που επέλεξαν το καμπαναριό της Μητροπόλης. Και φτιάξαμε πάνω και το σιδερένιο του Σταυρού με το ανεμούριο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Όλα αυτά γίνανε τότε.
6: Το
5: έτσι.
6: Οποίο είναι απόλυτα ακριβές.
5: Απόλυτα ακριβές,
6: απόλυτα ακριβές.
5: Ναι. Και βάλαμε και το σύστημα με τις 7 καμπάνες που χτυπάνε μέχρι σήμερα. Τότε όλα αυτά έγιναν. Τότε όμως, αυτή τη χρονιά. Το 89 μιλάμε τώρα, έτσι. Βγάλαμε τις 8 εικόνες που ήταν στο τέμπλο κτισμένες. Έβγαλα δεν ξέρω εγώ πόσα καρότσια μπάζα, Γιώργο, για να βγουν, γιατί δεν ανέπνεαν.
6: Αυτές ήταν με τούβλο, αν θυμάμαι καλά.
5: Ναι,
6: ήτανε με τούβλο.
5: Έχω φωτογραφίες που με τα μπάζα, με το καροτσάκι. Τις στείλαμε στην αρχαιολογία, συντηρήθηκαν. Βγήκαν τα πουκάμισα. Τα αργυρά που είχαν, γιατί είχαν ζημιά τα καρφιά στα πρόσωπα και τοποθετήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπνέουν, βάλαμε ένα τζάμι και τα λοιπά και έτσι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.
6: Νομίζω το ίδιο διάστημα ή νωρίτερα
5: ναι.
6: Είχες κάνει συντήρηση, γίνει συντήρηση και στις εικόνες της πάνω
5: ναι.
6: του τέμπλου.
5: Ναι, ναι,
6: και
5: οι εικόνες του τέμπλου.
6: Είχε γίνει συντήρηση και από μία κυρία η οποία ήταν γεννήτης, έκανε λάθος.
5: Ναι, όχι, ήταν γεννήτησα είναι. Ναι. Να μην πούμε το όνομά της, γιατί οι εικόνες πάντως έστειλα στην αρχαιολογία για να συντηρηθούν και ο περίφημος ξύλινος σταυρωμένος, αυτά τα έχω μέσα στο ιερό, ο οποίος ήταν η συγκορυφή του αρχικού τέμπλου, που πρέπει να ήταν εξυλόγλυπτο, της ίδιας νοοτροπίας με το Δεσποτικό και τον Άμβωνα. Τώρα, γιατί καταστράφηκε και αντικαταστάθηκε το 1873 από το σπουδαίο τίνιο καλλιτέχνη Ιάκωβο Μαλακατέ, όπως γράφεται πάνω στο
6: πάνω, ναι.
5: Και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν συντηρήσαμε ένα παντοκράτορα περίφημο που είναι παλύψη στο συμμορφή, έχει διπλό στρώμα, την εικόνα της μεταμορφώσεως του Αγίου Νικολάου. Και επειδή κάναμε και αγρυπνίες και λειτουργίες και στην παλιά χώρα, ήταν του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου η εικόνα εκεί πέρα εκτεθειμένη και φοβήθηκα μην τυχόν, ας πούμε. Και την πήραμε, τη στείλαμε και αυτή σε αρχαιολογία και συντηρήθηκε. Και είναι
3: ακούτε
5: πολύ
3: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Που δέχεται
3: η ώρα είναι
5: και ο
3: 2:30.
5: Να σου πω τώρα μια λεπτομέρεια. Πριν από ένα μήνα και κάτι, με πήρε τηλέφωνο η κυρία Ελένη Τσοφοπούλου, η οποία ήταν η τελευταία προϊσταμένη της ΕΒΑ, πρώτης ΕΒΑ που λέμε, όταν κάναμε τις τελευταίες αναστηλώσεις. Γιατί ξέρεις, έχει συνεργάσει και με όλους τους προηγουμένους. Δεν ξέρω πόσες φορές.
6: Εννοείς Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
5: Ναι, φόρους Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Εκεί στην πλάκα, πάνω εκεί πέρα, στο μοναστηράκι. Μανολέσου, Κυλάκου, Παπαγεωργίου, Τσοφοπούλου. Με παίρνει τηλέφωνο και λέει: Πάτερ Εμμανουήλ, κάνουμε ένα συνέδριο αρχαιολογίας εδώ. Να έρθουμε, λέει, στη Μητρόπολη για να μας ξεναγήσετε. Πολύ ευχαρίστως. Και ήρθαν λοιπόν και τους ξενάγησα και λοιπά. Και κάποια στιγμή όταν έλεγα ότι μας έκανε η κυρία Κυλάκου τον καθαρισμό των εικόνων κτλ., πετύχε μια κοντόσωμη κυρία και λέει: Εγώ είμαι η κυρία Κυλάκου.
6: Μάλιστα.
5: Ήταν παρούσα. Σου λέω λεπτομέρειες, ας πούμε, τώρα, αλλά νομίζω έχουν σημασία. Και μετά μου στείλανε μάλιστα και ένα ευχαριστήριο εκεί ότι για την ξενάγηση που κάναμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το 2004 όμως ήταν μετά από διαγωνισμό, βέβαια, που έγινε. Έγινε φάκελος μελέτης του ναού πλήρης από το αρχιτεκτονικό γραφείο του κυρίου Πίτσιου, που περιλάμβανε στατική και αρχιτεκτονική μελέτη, αποτυπώσεις βλαβών, οι ρογμές τα πάντα όλα, προϋπολογισμού του έργου από καταστάσεως. Αυτή η μελέτη εγκρίθηκε από την πρώτη ΕΒΑ τον Μάιο του 2006, εγκεκριμένη. Και περιμέναμε από τότε την ευκαιρία και τη χρηματοδότηση για να ξεκινήσουμε τα έργα. Και σου υπενθυμίζω ότι το 2006 ήταν το έτος που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της Εκκλησίας μας, με τις τριήμερες εκδηλώσεις που κάναμε εδώ. Θυμάστε και το φυλάδιο το οποίο
6: είχατε βγάλει τότε.
5: Με την παρουσία του αείμνηστου, του υφυπουργού τότε, του Εθνικής Παιδείας και Θεσμάτων, του κ. Γεωργίου Καλού και άλλων κτλ. Εδώ έχουμε το αναμνηστικό το οποίο δώσαμε σε όλους εκεί πέρα, Μητρόπολης 200 χρόνια. Έχουμε βγάλει και έναν τόμο, να σας τον δείξουμε αν θέλει.
6: Βεβαίως,
5: ας το δείξουμε, βεβαίως. Ναι, αυτό το τόμο που έχει εδώ πέρα πλέον, κοιτάξτε, το πρόγραμμα ναού, ο ναός πως ήταν, λοιπόν, και ξεκινάμε. Τα αντικείμενα, κάναμε έκθεση στο Λαγουργικό.
6: Θυμάμαι,
5: έκθεση στο Λαγουργικό Μουσείο.
6: Θυμάμαι, βλέπετε, αυτά, ναι, τα ρολόγια,
5: ναι,
6: τα οποία είχαν μείνει για χρόνια εκεί και, ναι, έβαλες το χέρι σου και εκεί και τα έφτιαξες.
5: Ναι,
6: τα,
5: ναι,
6: νομίζω,
5: ναι,
6: είναι λειτουργικά, ναι, τώρα.
5: Εδώ βλέπετε τώρα στο Λαγουργικό Μουσείο την ξενάγηση που κάνω τότε την εποχή εκείνη. Ναι. Εδώ και τα αντικείμενα πώς ήταν, έτσι, κοιτάξτε, όλα έτσι, ναι.
6: Τώρα δυστυχώς γυαλίζει και κάπως.
5: Ναι, τέλος πάντων. Τώρα είναι τα πρόσωπα τα οποία ήταν τότε στις εκδηλώσεις. Και άλλα πολλά. Να, εδώ πέρα. Ο Αχιλλέας Χαλδεάκης είχε περίχημα της Ανατολής, ένα μουσικοχορευτικό, θυμάσαι. Και από τότε ξεκινήσαμε. Να, εδώ πέρα ο Μητροπολίτης μας, η ευχή του με εμάς, που ήταν παρόν. Και από τότε ξεκίνησα και σχεδόν κάθε χρόνο κάνουμε στη γιορτή της Παναγιάς μας αυτή τη γιορτή, καθιερώθηκε αυτή η μεγάλη εκδήλωση.
6: Βέβαια.
5: Αυτά το 2006. Όμως η υγρασία συνέχιζε το, καταστροφικό της έργο και έπρεπε να βρεθεί χρηματοδότης. Τι να κάναμε? Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε ομιλίες. Από εδώ...
6: Αυτή η Παπούλη θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου. Ναι. Δηλαδή έχουν γίνει μια σειρά από έργα τα οποία είναι αρκετά μεγάλα και σύνθετα.
5: Ναι.
6: Γιατί πάντα χρειάζονται και αδειοδοτήσεις, χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα βήματα για να γίνουν. Είπες αρχικά ότι υπήρχε αυτή η Ερανική Επιτροπή,
5: ναι,
6: η οποία είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή, από όσο θυμάμαι, ολοκλήρωσε και το έργο της.
5: 1986, 1982 με 1996 και σταματήσαμε, ξέρεις γιατί, Γιώργο μου? Γιατί ενώ είχαμε συντηρήσει στοιχογραφίες στο Γυναικονίτη, επειδή κατέβηκε το νερό από το Γυναικονίτη, τις κατέστρεψε και οι κολόνες που φτιάξαμε άρχισαν να βγάζουν υγρασία. Οπότε ξεκινήσαμε, φτιάξαμε το άνω διάζωμα, φτάσαμε σε ένα σημείο και σταματήσαμε. Και λέμε είναι δωρονάδωρον. Πρέπει πρώτα να γίνουν έργα από καταστάσεως και της υγρασίας, δηλαδή πιάσουμε την υγρασία και μετά διαφορετικά. Ό,τι φτιάχναμε τα χαλούσε.
6: Πάντως αυτή η προσπάθεια της Επιτροπής ήταν πολύχρονη. Και να πούμε ότι είναι και δύσκολο, δεν είναι εύκολο να πηγαίνει.
5: Πολύ δύσκολη. Με πολλή προθυμία, Γιώργο, έδινε ο κόσμος τον οβολό του. Με έχει συγκινήσει. Είναι γραμμένα και τελευταία δραχμή. Μάλιστα. Και ο τελευταίος συνδρομητής που έδινε για 16 ολόκληρα χρόνια τη συνδρομή του. Με αυτά τα έργα έγινε. Αλλά πριν φτάσουμε.
6: Υπήρχαν άλλες πηγές από τις οποίες ο ναός άλυσε χρήματα, πιθανόν δωρεές ή χορηγίες, ώστε να γίνουν αυτά τα έργα?
5: Γιώργο μου, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι, δεν είχαμε βοήθεια. Ψάχναμε, προσπαθούσαμε με όλες αυτές τις ομιλίες και να εκδώσει βιβλίο και τα λοιπά, να πετύχουμε, ας πούμε, θα λέγαμε, κάποια χορηγία. Δεν μπορέσαμε να βρούμε. Και εδώ είναι ακριβώς, θα λέγαμε, θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να αναλάβει πλέον την συντήρηση και αποκατάσταση πιανού του πρώτου καθεδρικού ναού της Ελλάδος. Mm-hmm. Γιατί η Μητρόπολη αυτό είναι. Τα πράγματα είναι απλά. Πού ήρθε ο πρώτος κυβερνήτης έφτασε στην Ελλάδα? Το λέει καθαρά και εξάστερα η Γενική Εφημερίδα. Στην Αίγινα. Από τυχαίο γεγονός έπιασε στον Άφλιο για τρεις μέρες, πνεύσαντος Βορέου, ειναγκάσαν τα πλοία να προσορμιστώσουν στον λιμένα του κατέμπρωση του Ναυπλίου. Έμεινε τρεις μέρες εκεί, του λένε μην εδώ, θεωρώ, λέει, αυτόν απλούν περιηγητήν του Ναυπλίου, μεταβαίνω εις Αίγιναν, δια να αναλάβω τα ηνία της χώρας, τα γράφει το ΦΕΚ. Mm-hmm. Και μετά λέει την Ενάτη να ανοίξαν στο Πέλαγο, σε θεραπεία του Γουρσπάιτ. Ήτανε το Ελένη το ρωσικό, το Ήρα το γαλλικό και το Έκτορ του καπετάν Ανδρέα Γιαννίτση του Ψαριανού, που έστειλε, λέει, η Αντικυβερνητική Επιτροπή από την Αίγινα στη Μάλτα προς υποδοχή της εξοχότητός του. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση, γιατί να στέλνε από την Αίγινα εκεί πέρα όλα αυτά? Και έτσι φτάσανε την 11η που λέει η στολιμένα της Αιγίνης και τη 12η γράφει. Τόπος της δημοτελούς υποδοχής της εξοχότητός του είχε προσδιοριστεί το προάβλιο της εντάφθα ναού της Παναγίας ή της κατά το παρόν χρησιμεύει ως βουλευτήριον. Mm. Δηλαδή έχουμε σαφή μαρτυρία του ΦΕΚ της εποχής ότι στο χώρο του ναού λειτουργούσε η τότε βολή και σώζονται μέχρι σήμερα τα καθίσματα των καθισμών της Τρίτης Εθνοσυνεύσεως. Είναι γνωστά αυτά
6: το
5: όλα.
6: Το πάθος, θα έλεγα, με το οποίο έχεις βγει προς τα έξω προσωπικά και έχεις λάβει μέρος και σε πολλές ομιλίες και σε μεγάλα φόρα, ας το πούμε έτσι.
5: Αν θέλετε μπορώ να σας τα αναφέρω σε μετά. Γιατί
6: τηλεοπτικούς σταθμούς και τηλεφωνικούς σταθμούς. Με βιβλία, με κάθε είδους προσπάθεια, πόσο πολύ πιστεύεις ότι συνέβαλε αυτό στο να αναδειχτεί τελικά η ιστορική σημασία της Εκκλησίας, του ναού?
5: Πάρα πολύ συνέβαλε. Έγινε καταρχήν γνωστά. Mm-hmm. Κοίταξε, Γιώργο, ξεκίνησε να ασχολούμαι με το ναό από μια συγκεκριμένη αποφή και με τη συγγραφική δραστηριότητα. Ξέρεις πότε? Είπαμε ότι χειροτονήθηκα διάκονος του 79 και τότε διορίστηκα καθηγητής μέσα εκπαιδεύσεως και δίδαξα για 26 χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο της Αίγινας. Θυμάσαι, σας είχα μαθητές τότε. Λοιπόν, μια φορά λοιπόν διάβαζα στην ιστορία κορμού της Τρίτης Λυκείου ότι ο Θεόφιλος λέει Καΐρης προσεφώνησε τον Καποδίστρια στον Άφλιο. Ουδέν ανακριβέστερον. Να έχεις τώρα να σου μιλάει η Γενική Εφημερίδα, βλέπουμε το λόγο του, να σου λέει ότι έγινε στο γυναικονίτη και το κείμενο και τα λοιπά. Και αυτή, οπότε πλέον από τότε λέω εδώ κάτι πρέπει να κάνω. Και άρχισα να συγκεντρώνω στοιχεία και το έτος 1996 τυπώθηκε αυτό το πρώτο μου το βιβλίο. Mm-hmm.
6: Μεγάλη Εκκλησία.
5: Η Μεγάλη Εκκλησία, ο Μητροπολίτης Ρωμανός στην Αίγινα, το οποίο την επόμενη χρονιά, το 97, στην αίθουσα, αυτό είναι το επόμενο βιβλίο, ταξίδι στην ιστορία, στην αίθουσα του Παρνασσού, στην Αθήνα, έλαβε το πρώτο βραβείο της εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων για εκείνο το έτος.
6: Μάλιστα.
5: Είχε αυτή τη διάκριση. Και μάλιστα εγκρίθηκε να μπει από το Υπουργείο Παιδείας να μπει στις σχολικές βιβλιοθήκες.
6: Συγχαρητήρια, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μερικές φορές τα προσπερνάμε.
5: Δεν είναι παρόν. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω ένα. Ας πες παράπονο. Έρχονται τα γκρουπ, τους ξεναγώ στην εκκλησία. Πολλές ξενεγείς και τα λοιπά. Και ψάχνουν να βρουν πού είναι η Μητρόπολη. Και ρωτά πού είναι η Μητρόπολη. Και ειδικά πάνε στην Παναγίτσα, στον Άγιο Νικόλα. Και όταν μετά μαθαίνουν πού είναι η Μητρόπολη και έρχονται μετά και το πούλμαν τους πιέζει, λέει πρέπει να φύγουμε, πάνε στον Άγιο Νεκτάριο κτλ. Δεν γίνεται ξενάγηση. Λοιπόν, έχω παρακαλέσει, τι πιο απλό, να μπουν μερικές πινακίδες προς Μητρόπολη, τόπο, ορκομοσία του Καποδίστρια. Και έτσι έχουμε κατασκευάσει αυτές τις πινακίδες. Για λόγο ανεξήγητο, για 3 ολόκληρα χρόνια βρίσκονται σε αποθήκες του Δήμου. Δεν ξέρω γιατί δεν τοποθετούνται. Ένα απλό θέμα. Δηλαδή υπάρχουν πινακίδες για όλα τα άλλα, ακόμη και για τα μπαράκια κτλ. Και δεν υπάρχει πινακίδα για αυτό το σημαντικό γεγονός. Και να πω και κάτι άλλο. Δίπλα από τα εκδοτήρια που είναι ο τουριστικός ο χάρτης των αξιοθεάτων, λείπει η Μητρόπολη. Ψάξτε να βρείτε αν έχουν βάλει τη Μητρόπολη μέσα στα αξιοθέατα.
6: Μάλιστα.
5: Συγγνώμη τώρα που φωνάζω, αλλά εκφράζω την αγανάκτησή μου τώρα και τη στενοχώρια μου και τη θλίψη μου. Γιατί...
6: Έχεις δίκιο, γιατί η Μητρόπολη, ο Μητροπολιτικός Ναός της Αίγινας, έχει ένα διπλό ρόλο. Ο ένας είναι αυτός της εκκλησίας, του ναού, και ο άλλος είναι ο μνημιακός του χαρακτήρας. Γιατί εκεί έχουν γίνει πάρα πολλά ιστορικά συμβάντα, έχουν καταγραφεί επίσημα, είναι μέρος ιστορίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουμε και να τα γνωρίζει και ο κόσμος που έρχεται στο νησί.
5: Λοιπόν, μετά να σου πω το για την ιστορία που είπες, ότι το 1997 για πρώτη φορά έγινε εδώ στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου, έτσι, από τον αείμνηστο τον αντιδήμαρχο τον Σώζο τον Βελιώτη, έγινε για πρώτη φορά μια εκδήλωση όπου ομίλησα πάνω σε αυτά τα γεγονότα. Και τότε πλέον καταλάβαμε τη σημασία που έχει 26 Ιανουαρίου σαν σημαδιακή ημέρα για το νησί μας και τα λοιπά. Και από τα επόμενα χρόνια βέβαιως καθιερώθηκε με προεδρικό διάταγμα, όπως ξέρουμε, σαν δημόσια γιορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο της Αίγινας. Αλλά το ερώτημά μου είναι, γιατί μόνο για τον Δήμο της Αίγινας? Δεν είναι για την αρχή της λειτουργίας του νεότερου ελληνικού κράτους? Δηλαδή, όταν κάνουμε κάποιον ερώτηση, πώς ξεκινάει τη λειτουργία του μια κυβέρνηση? Με την ορκομοσία, έτσι, μέχρι σήμερα. Πού έγινε αυτή η ορκομοσία? Σε ποιο μέρος? Δεν έγινε εδώ στη Μητρόπολη? Που λέει το Ευαγγέλιο, σταθείς ο κυβερνήτης ενώ από τη Μητροπολή του κρατούντας χείρος του Ιερό Ευαγγέλιο ορκίσει τον στο πέμπτο ψήφισμα περιεχόμενων όρκων, ο οποίος λέει καθαρά, άκουσε, η προσωρινή κυβέρνηση Ελλάδος καθιδρύεται ορκιζομένη επί του ναού της Παναγίας της Αιγίνης την 26η Ιανουαρίου στις 10 ώρας προς το μεσημερίο. Με βάση αυτό το ψήφισμα ορκίστηκε εδώ. Ο πρώτος κυβερνήτης Ελλάδος στη Μητρόπολη, δηλαδή ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση, το Πανελλήνιο με 27 μέλη, το Νομοδοτικό Συμβουλικό Σώμα και ο Γενικός Γραμματεύς Επικρατείας, ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Χαρίλαος, ο Σπυρίδης Τρικούφης. Λοιπόν, πού έγιναν όλα. Και έτσι ξεκίνησε τη ζωή του νεότερου ελληνικού κράτους. Και γράφει μετά η Γενική Εφημερίδα ότι μετά λέει τελεσίδης δοξολογίας και τα λοιπά στην υποδοχή του και μετά λέει τον πήγαν τον κυβερνήτη στους προσδιορισίες αδι αυτών οικίαν. Να πω μια λεπτομέρεια, δεν ήταν ακόμη έτοιμο το κυβερνείο το οποίο είναι δωρεά της οικογένειας Μοίρα που έχει αφιερώσει και την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Δέης του Θεού η Ανάκη Μοίρα και των γονέων. Αυτός ήταν ο τελευταίος προεστός της Παλαιαγόρας. Τα εξηγώ όλα αυτά να μην μακρύνουμε τώρα για την ιστορία. Λοιπόν, η οικογένεια Μοίρα, η Μαριγό λοιπόν, η χείρα του Δημητρίου Μοίρα ήταν αυτή λέει, που δίνει λέει, στον κυβερνήτη το σπίτι με τα οσπίτια και τα λοιπά και δεν είχαν τελειώσει οι εργασίες από το Θωμά τον Ιωάννου, έτσι λεγόταν αυτός ο γεννήτης. Και έμεινε για την πρώτη ενέργεια του Καθρίσου και την επόμενα που στο σπίτι του Καλούδη, του Δημητρίου Καλούδη, σπουδαίου ναυπηγού Καρβομαραγκού, που έχει φτιάξει 11 μαστορικά καράβια που έλαβαν μέρος στον καθαθάλασσα αγώνα των Ελλήνων και δύο ατμόπλια ανάμεσά τους. Και είναι αυτός ο Γιώργο μου που έχει αφιερώσει την περίφημη εικόνα εδώ της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Να του. Αυτή η εικόνα.
6: Μάλιστα.
5: Εδώ, που βρίσκεται στο ψυχητάρι, λέει στο κάτω μέρος. Αυτά όλα τα μοιράσαμε ευλογία στις γιορτές της Εκκλησίας μας και τα λοιπά. Μαζί με το αναμνηστικό, το οποίο θα στο, αν δεν το έχεις να σου το δώσω. Και γράφει λοιπόν ότι η κοίμηση του τόκου, λέει, οι Αιγενήτες Δημήτριος και Ρεβός Αντώνιος Καλούδης, τα σπουδαίοι Καρβομαραγκοί, αφαίρεσε τη ζωή του στην πατρίδα και τον αγώνα. Ο Αντώνιος Καλούδης έφτιαξε και δύο πυρπολικά που χρησιμοποιήθηκαν τον Αύγουστο 1924 στα ναυαγεία του Γέροντα.
6: Μάλιστα.
5: Το πλοίο το ονομαζόταν Πολύκητος που ήταν ο πρώτος πεσόν γενναίος Αιγενήτης Αλαμινομάχος. Δηλαδή δεν είναι το παρελθόν με το. Λοιπόν, αυτή η εικόνα το λέω γιατί οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη Μητρόπολη είναι ιστορικό και αποδεικνύεται.
6: Λοιπόν, αυτή η ιστορία του ναού που την ανέδειξε εσύ με όλη τη δύναμη και όλα αυτά τα χρόνια. Φαίνεται ότι ήταν τελικά και η σωτηρία του. Γιατί, αν μου επιτρέπεις, θεωρώ ότι έχει δώσει ένα έναυσμα πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό στο χορηγό, στον άνθρωπο που αποφάσισε να δώσει τα χρήματα για να γίνει παρούσα
5: ναι.
6: Ανακαίνιση.
5: Γιώργο, επιτρέπεις, πριν φτάσουμε σε αυτό που είπες, ποιος είναι αυτός, θα πω ποιος είναι και το όνομα τα λοιπά. Να πω το εξής. Το 96 τότε που κάναμε και προσκαλέσαμε, έχω εδώ πέρα το έγγραφο, σας το δείχνω, του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, ο οποίος γράφει, απευθύνεται στον Πρόεδρο του Λαογραφικού Μουσείου του τότε και λέει, κύριε Αθήνα, 11/1996, κύριε Πρόεδρε, η ιστορική αλήθεια δια την Έγινα ως πρώτης πρωτευούσης του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Ούτε πιστεύω ότι επιδιώκεται θελημένος η παραποίηση της ιστορίας της από οποιονδήποτε. Και λέει, ελπίζω να μου δει σύντομα, κυρία, επισκεφτώ την Έγινα. Βέβαια, εγώ τον κύριο Στεφανόπουλο δεν τον. Αλλά όπως θυμάσαι, ξενάγησα τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο αρκετά χρόνια μετά, όταν είχε έρθει εδώ και του έδωσα δώρο και το βιβλίο και φτάσαμε μέχρι το κυβερνείο και του έδειξα και λέω, να, το γραφείο του Καποδίστρια, από όπου εργαζόταν έτσι, μαζί με τον Ιωάννη Δομπόλη, ουσιαστικά το πρώτο προοικονομικών. Ξενυχτούσανε 4 η ώρα, έκλεινε η λάμπα και άναβε στις 7 το πρωί για να βάλουν θεμέλια γερά για το νεότερο. Το υποίδρυση είναι εγώ, λέω, επειδή έχουμε σπουδάσει και νομική, τα ξέρουμε αυτά, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρξει και de jure. Αλλά η παρουσία όμως των πλοίων, των συμμαχικών δυνάμεων, την ημέρα της ορκοβουσίας του Καποδίστριας, που ύψωσα λέει επί των flames, των ιστίων τους, την ελληνική σημαία, ουσιαστικά αποδεικνύει την de facto αναγνώριση εδώ της υποστάσεως της νέας ελληνικής κυβερνήσεως και όχι μόνο δηλαδή του νεότερου ελληνικού κράτους μετά από τη δουλεία άνω των 400 χρόνων, γιατί στη Μακεδονία μας κράτησε σκλαβιά πάνω 500 χρόνια κτλ. Εδώ στην πρωτεύουσα, από εδώ ξεκίνησε. Και θα έλεγε ότι έκανε βόλησαν, λέει, τα πλοία. Τα γράφουμε όλα αυτά με λεπτομέρειες σε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Το οποίο, Γιώργο μου, αυτό το τύπωσα το 2013 με προσωπικά μου έξοδα. 13.700 ευρώ μου στήχησε. Συγχώρεσέ με, τα λέω τώρα έτσι, αλλά τα περισσότερα τα έχω χαρίσει στα παιδιά, στους συλλόγους και τα λοιπά. Δεν θα έπρεπε αυτό το βιβλίο που είναι και ιστορία
6: της αρχαίας
5: Έγινα.
6: Στο τι
5: είναι, ναι, αυτό θα έπρεπε να δίνεται σε κάθε έναν επίσημο που είτε στην Έγινα. Και όταν έρχονται εδώ πέρα για τη γιορτή του Καποδίστρια και μιλάνε Μητρόπο και μιλάνε για άσχετα θέματα, για την οικονομική πολιτική του Καποδίστρια, αυτά μπορεί να τα πεις και οπουδήποτε αλλού. Εδώ θα πούμε αυτά που αφορούν την τοπική ιστορία.
6: Μάλιστα.
5: Η οποία είναι τόσο πλούσια και άγνωστη.
6: Λοιπόν, επειδή η ιστορία και ειδικά από τα δικά σου τα χείλη δεν τελειώνει ποτέ, πάμε στο σήμερα. Πάμε να δούμε, να μιλήσουμε για τα έργα που γίνονται τώρα, για την οικονομική στήριξη, τη μεγάλη χορηγία. Και αν θα, πραγματικά, επειδή μου αρέσουν οι ιστορίες, ήθελα να μας πεις και λίγο πώς έγινε αυτή η προσέγγιση, πώς...
5: Ναι.
6: Και πώς εξελίχθηκε.
5: Λοιπόν, κοιτάξτε, είχα ακούσει ότι ο μεγάλος ευεργέτης πατρίδας μας, και όχι μόνο, ο κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος, ο εφοπλιστής, είχε κάνει πολλά έργα και χρηματοδοτούσε αυτά τα έργα. Προσπάθησα λοιπόν να δώσω κάποια επικοινωνία μαζί του, και αυτό έγινε πραγματικά. Πήγα στην Γλυφάδα και είπα το γραφείο του, Λαμπράκη 69, σας λέω λεπτομέρειες, αρκετές φορές. Μάλιστα τον προσκάλεσα και ήρθε και στην Έγινα. Και ήρθε και στο Αρχονταρίκη και είδε, θα λέγαμε με τα ίδια του τα μάτια, την ανάγκη, ας πούμε, που υπάρχει. Όταν του έδωσα και το βιβλίο και το διάβασε πλέον κατάλληλα και τη σπουδαιότητα, και περιμέναμε να έρθει η στιγμή να πάρουμε την άδεια. Γιώργο, 8 ολόκληρα χρόνια περιμέναμε να πάρουμε την άδεια, περίμενε ο κ. Μαρτίνος, για να ξεκινήσουμε. Και τώρα τελευταία, μόνο με το Γιάννη το Δέδε, τον αρχιτέκτονα και τα λοιπά, που έκανε και τη μελέτη και την επίβλεψη, πέρασε από ΚΑΣ, κεντρικό αρχαιοσκευό. Θυμάμαι, καθόμαστε με τον Γιάννη στον Προθάλαμο, μέσα συνεδρίαζαν τα μέλη του ΚΑΣ και περιμέναμε αγωνία. Και κάποια στιγμή βγήκε έξω κάποιο μέλος και λέει: θέλετε να περάσετε μέσα. Και περάσαμε μέσα, που ήταν όλη η ηγεσία του Υπουργείου Ποτισμού, και εξηγήσαμε. Και λέμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και μετά βεβαίως βγήκαμε έξω, λέμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά μετά από μερικές μέρες μας ήρθε το ευχάριστο γεγονός, και το πρώτο που κάναμε ήταν τηλεφωνήσουμε στο Σεβασιότατο Μητροπολίτη μας. Λέμε: Σεβασιότατε, έχουμε τα ευχάριστα νέα, εγκρίθηκε μελέτη κτλ. Λοιπόν, και περίμενε πλέον. Μόλις λοιπόν πήραμε τα χέρια στα χέρια μας τη μελέτη, ξεκινήσανε τα έργα. Τι έκανε? Μας έστειλε τα πάντα. Έκανε τη δωρεά και ανέλαβε τα πάντα. Υλικά, εργάτες, ασφάλιση, τα πάντα, όλα δικά του. Και μας έστειλε ένα πάρα πολύ έμπειρο, θα λέγαμε, συντηρητή, θα πω και το όνομά του, Βασίλη Ζαφύρης λέγεται. Και είναι αυτός ο οποίος, ακούστε σύμπτωση τώρα, έχει κάνει βεβαίως συντηρήσεις και στο Άγιον Όρος και σε άλλα παλαιά κτίσματα, ήταν αυτός ο οποίος ήταν παρόν στις συντηρήσεις, στις συντηρήσεις του Παναγίου Τάφου που έγιναν με την Τόνια Τιμωροπούλου, την καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, που μεταδόθηκε μάλιστα και ζωντανά από τον Άσυρα Τζεογράφη. Το θυμάσαι. Και όταν του έδωσα αυτό το βιβλίο του τώρα, το πρόσφατα, του Βασίλη, το Βασίλη για το Ιεροσόλυμα και Άγιο Φως, και είδα αυτή τη φωτογραφία, μου κάνει έτσι και μου λέει: να, εδώ ήταν το γραφείο μου. Μες. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έχει μεγάλη εμπειρία από αυτά τα έργα είναι αυτός. Και πραγματικά θαυμάζουμε, γιατί μπήκε η σκαλωσιά όλοι. 14 άτομα εργάστηκαν πυρετοδός μέσα στον καύσωνα.
6: Δεν ακούγεται τίποτα.
5: Τίποτα δεν ακούγεται. Με τις στολές τους, με τα κράνια τους, με μια... τίποτα. Είναι κύριοι σε όλα. Δεν ακούγεται εκεί. Είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι.
6: Το βλέπεις από το προάβλιο.
5: Ναι.
6: Παρά το γεγονός ότι γίνονται τόσο μεγάλη έκθεση έργα, είναι τόσο περιποιημένο και τόσο όλο τακτοποιημένα τα πράγματα.
5: Δεν εμποδίζεται η
6: εμποδίζει τίποτα. Και δεν ακούγονται.
5: Όπως δεν θα εμποδίσουν, ακούστε, και τα έργα της συντηρήσεως τοιχογραφιών που ξεκινάνε τώρα. Γιατί έχει εγκριθεί.
6: Να και... πούμε, είναι δύο μελέτες, από όσο καταλάβει και εγώ. Ναι, ναι. Η πρώτη είναι αυτή.
5: Ωραία.
6: Και συνέχεια περνάτε μέσα στον ναό.
5: Έχει περάσει και η συντήρηση τοιχογραφιών. Και έχει εγκριθεί. Ναι, ναι. Έχει έρθει στο συνεργείο και κάνει σωστικά μέτρα. Τώρα μέσα στο φθινόπωρο βάζουν άλλη σκαλοσιά. Τμηματικά βέβαια θα γίνεται αυτό. Να αρχίσει να συντηρηθεί το εσωτερικό του ναού. Πρόσεξε, Γιώργο, μα μπει τώρα που κάνει ένα δείγμα. Μόλις μπαίνουμε από το πλάι, πάνω από τη βορεινή την πόρτα που είναι κλειστή, που έχουν καθαρίσει το πρόσωπο του Χριστού. Τι ωραία που φαίνεται. Φαντάσου να γίνει έτσι τώρα όλες οι τοιχογραφίες. Θα λάμψει ο ναός. Επομένως, έχει εγκριθεί, είναι η εταιρεία Διηνεκές του κυρίου Παναγιώτη Θεοφυλάκου, μετά από διαγωνισμό βεβαίως. Έχουν έρθει εδώ πέρα και οι υπεύθυνοι, έχουν έρθει, κάνει αυτοψία και η κυρία Μπορπουδά και η κυρία Παναγωπούλου και όλοι δηλαδή οι του Υπουργείου κτλ. Και όλα τα έργα γίνονται με την επίβλεψη και εγώ πάντα ό,τι έκανα πάντα με την επίβλεψη. Τους προσκαλούσα και λέω ελάτε, βοηθήστε μας. Δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα.

0: που κάνει αυτοψία και η κυρία Μπορμπουδά και η κυρία Παναπογκοπούλου και όλοι δηλαδή οι του Υπουργείου κτλ. Και όλα τα έργα γίνονται με την επίβλεψη και εγώ πάντα ό,τι έκανα πάντα με την επίβλεψη. Τους προσκαλούσα και λέω ελάτε, δηλαδή, βοηθήστε μας. Δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα, βοήθεια. Ναι. Όλοι για ένα μνημείο που αξίζει τον κόπο να το συντηρήσουμε.
1: Ένα έργο 4 δεκαετιών είναι πάνω ναι. αυτό. Τώρα, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Όσο αφορά το γυναικονίτη, που είναι και αυτό ένα ναι. Στοιχείο του ναού μνημιακό, πέρα μάλιστα. από τη λειτουργικότητά του που έχει ναι. Στο ναό, στην εκκλησία, ναι. είναι και μνημιακό.
0: Ναι.
1: Εκεί τι θα γίνει, γιατί θυμάμαι τα ναι. προηγούμενα χρόνια υπήρχαν, είχαν τοποθετήσει κάποια πινακίδια που έδειχναν την απόκληση.
0: Ναι, αυτό ήταν για το σεισμό, τα έχουμε βάλει. Ναι, όχι. Κοίταξε, ο γυναικονίτης έπαθε μεγάλη ζημιά με τα νερά της βροχής. Mm-hmm. Να πούμε τώρα για το θέμα το οικονομικό. Είπαμε, εμείς κάνουμε Ιρανική Επιτροπή, βοήθεια από Δήμο, από αυτά και τα λοιπά. Ουσιαστική είναι και μεγάλο έτοπος, δεν έχουμε λάβει τίποτα. Απλώς για λόγους δικαιοσύνης να πω ότι έχουν λάβει 20.000 ευρώ από τον τότε Περιφερειακή Αττική στον κύριο Χαράλαμπο Μανιάτη. Έτσι, άλλες 25.000 που είχαν εγκριθεί, αυτές δεν ξέρω, δεν τις πήραμε στα χέρια
1: μας. Και από την περιφέρεια έχει γίνει ένα έργο.
0: Θα σας πω, θα φτάσω σε αυτό. Ναι, μετά άλλες 10.000 που εγκρίθηκαν από τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον Φίλικο Πετσάλνικο, που είχαμε πάει μέσα σε μια εκδήλωση που έγινε και στο Divine Caravel με μια ομιλία με τον τότε δήμαρχο και ενέκρινε. Αλλά αυτά τα έργα δυστυχώς έγινε το λάθος να μπουν στο ταμείο του Δήμου και επειδή είχε ένα χρέος ο Δήμος έγινε συμψηφισμός και τα τραβήξαν απευθείας. Δεν τα πήραμε, τα χάσαμε. Και έγινε τελικά από τον κύριο Κατσικάρη, τον τότε αντιπεριφερειάρχη, η έγκριση ενός ποσού 110.000. Θυμάσαι, είχαμε και την ταμπέλα εκεί πέρα, για αποκατάσταση του ελληνικού βολευτηρίου έγραφε μάλιστα και τα λοιπά. Αλλά, κοιτάξτε, όπως γίνονται με τα δημόσια έργα, δυστυχώς, έγιναν κακοτεχνίες. Δηλαδή, να σου πω συγκεκριμένα, τα κεραμίδια, αντί να μπουν κολυμπητά με λάσπη, μπήκαν το ένα πάνω στο άλλο. Θυμάμαι και εγώ ανέβαινα πάνω, πατούσα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν βάλανε μεγάλη διατομή στην έξινα απορροή των υδάτων. Σε περίπτωση μεγάλη συναρπομπή, να μπορεί να φεύγει ελεύθερα το νερό. Λίμιαζε πάνω από τον γυναικονίτη. Αλλά το τρίτο και το πιο σπουδαίο και ολέθριο ήταν το εξής. Ότι το γεωύφασμα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το στεγανοτικό βάζο πάνω, όπως είναι ο Τρούλος τώρα έτσι, έτσι, για να γίνει σωστή δουλειά, μου έδειξε φωτογραφίες ο κύριος Ζαφέρης τώρα πάνω που τα έχει τραβήξει. Mm. Έπρεπε να ξεκινήσει από τον Τρούλο και να πιάσει τα κεραμίδια έτσι και να αποχωρήσει. Αυτό δεν ξεκίνησε από τη βάση του Τρούλου, ξεκίνησε από κάτω, από εδώ και μάλιστα διπλωμένο. Mm. Με αποτέλεσμα με τη βροχή να περνάει και από εδώ το νερό και ένα διπλωμένο εδώ και να το κρατάει. Όχι μόνο δεν το προφύλαξε αυτό,
1: κρατούσε
0: την υγρασία και την ξερνούσε και μας τα χάλασε. Μετά ένα άλλο που έγινε. Όταν έγινε ο Σοβάς, ο εξωτερικός εκκλησίας, για να τελειώνει γρήγορα, έπιασε την άλλη μέρα και το βάψαν. Κάτσε ρε παιδί μου, άστο να στεγνώσει. Και γι' αυτό και έχουμε σήμερα και βλέπεις αυτές τις σφάλειες, τις απολεπείς και τα λοιπά. Είναι γιατί δεν έγινε σωστή δουλειά. Ελπίζουμε τώρα να πλέον να γίνουν όπως
1: και
0: πρέπει.
1: Θυμάμαι πρόσφατα, πριν ένα μήνα, είχε μιλήσει το Έγινα Πόρταλο Επιβλέπων και έχει κάνει και την πρώτη μελέτη ο κύριος Γιάννης ο Δέδες.
0: Βεβαίως, με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε.
1: Μας είπε ναι. ότι το διαβάσαμε και εμείς ότι ουσιαστικά είναι ένα έργο που ξεκινά και δεν έχει μια ημερομηνία ολοκλήρωσης. Δηλαδή είναι ανάλογα τι θα βρεθεί.
0: Βέβαια. Κοίταξε, όχι, έχουμε ένα πλαίσιο. Mm-hmm. Δηλαδή το πλαίσιο μας είναι το χρονικό και η προσπάθειά μας δηλαδή να είμαστε έτοιμοι το 2028. Που αν θέλει ο Θεός και ζούμε, θα γιορτάσω τα 200 χρόνια από την ορκομοσία του Καποδίστρια στη Μητρόπολη, επαλαμβάνω. Επαλαμβάνω, στη Μητρόπολη, 26 Ιανουαρίου 28. Αυτό είναι το γεγονός. Και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε εμείς, γι' αυτό το γεγονός. Έχει έναν ορίζοντα μέσα σε 2 χρόνια δηλαδή.
1: Αν τα καταφέρετε, μοναδικοί θα είσαστε.
0: Γιατί, θα δούμε.
1: Γιατί,
0: επειδή έχει μπλεχτεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, προσδοκούμε και ελπίζουμε ότι θα γίνει.
1: Κοίτα απέναντι.
0: Το βλέπω το Έγινα. Άλλη ιστορία.
2: Όταν ακούτε είχε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκεί.
3: Η ώρα είναι.

0: να πάει στον Άγιο Νεκτάριο. Τελείωμενε στην εκκλησία και τα λοιπά. Τον πήρα λοιπόν, τον ξενάγησαμε στην εκκλησία. Κύριε Πρόεδρε, εδώ το αυτό, τον άλλο. Τον έφερα από εδώ. Του λέω, κοιτάξτε τι γράφει πάνω. Λέω, το εδασκαλείο τούτο κυβερνήτη εδήματο τη νεολαία τη Ελλάδο. Εν έτη 1830. Δεν έγραψε, λέω, την νεολαία της Αιγίνης, της Ελλάδος, το πρώτο διδασκαλείο αυτό. Και εδώ δίδαξαν ο Νεόφυτος, ο Δούκας, ο Γιώργος Γενάδιος, ο Βενθύλος και άλλοι και τα λοιπά. Έχω κάνει μελέτη, άμα μπεις στη σωσιαλία του ναού, το ύμνα.gr, όπως ξέρεις, έχει 5 ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι ναός, πατώντας ενός, βλέπεις την ιστορία του ναού. Η άλλη ενότητα είναι κηρύγματα, ανεβάζουμε τα κηρύγματα των Κυριακών. Ο τρίτη ενότητα είναι Καποδίστριας. Άμα πατήσεις Καποδίστριας, τα βγάζει όλα, όλα. Mm-hmm. Και έχουμε και 3 εικονοποιημένα ντοκιμαντέρ ανεβασμένα. Το πρώτο, από τη διπλωματική και πολιτική δράση του Καποδίστρια στην Ευρώπη. Το δεύτερο, η σχέση του Καποδίστρια με την Επανάσταση του 1821. Mm-hmm. Και το τρίτο και σπουδαιότερο μας αφορά, η κάθοδος του κυβερνήτη στην Ελλάδα και η άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβερνήσεως της χώρας. Με στοιχεία, με κείμενα, με. Λοιπόν, μετά η τέταρτη ενότητα είναι εκπομπές ράδιο τηλεόραση. Άμα μπείτε εκεί πέρα θα δείτε, εκεί που έχουμε μιλήσει, στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, έχω μιλήσει, ήταν ο Μακαριώτατος τότε ο Ιερώνυμος, τότε υπουργός εξωτερικών ο Βενιζέλος, ήταν και ο Μητροπολίτης ο Εφραίμ, και μάλιστα μετά μου έστειλε η Ιερά Σύνοδος, να σου διαβάσω, η Ιερά Σύνοδος Ελλάδος, ημερομηνία 3 Ιουλίου 2014, προς ανδεσμολογιότατον και τα λοιπά, λέει, η Ιερά Σύνοδος αντιρρηθεί στη συνεδρία αυτής, έγωνα εκφράστε προς εμάς τας ολοθύμους ευχαριστηρίους και συγχαρητηρίους αυτής προσρίσης, δια τα πάνθωσα συνεβάλλεται προφρόνως υπό την ιδιότητα του εισηγητού επί το τέτοις επιτυχούς συνεδεκοσκήσεις των εκδηλώσεων αυτών. Ήταν, θα λέγαμε, και μάλιστα τότε μοίρασα όλη την εισήγησή μου, η οποία λέει, βλέπετε, στην Ελλάδα άφηξης του Καποδίστρια, η άφηξη του κυβερνήτη στην Αίγινα. Η οργομοσία της πρώτης επισήμου ελληνικής κυβερνήσεως στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό και η διετής άσκησης της κυβερνητικής εξουσίας από το νησί 1828-1829 με αποδείξεις. Στο τέλος παραθέτω το κείμενο της Γενικής Εφημερίδας, το οποίο μάλιστα το μοίρασα σε όλους εκεί πέρα για να δουν πώς ακριβώς έγιναν τα γεγονότα. Δεν υπάρχει λόγος αντιπαλότητας με κανέναν, ούτε με τον Άφη, ούτε με την Κέρυθι. Εμείς μιλάμε πώς έγινε τα γεγονότα σύμφωνα με το φεκ της εποχής. Αυτό λέμε και αυτό παρουσιάζουμε. Όλους τους σεβόμαστε, όλους αγαπούμε, με όλους συνεργαζόμαστε, αλλά να μην παραποιούμε όμως και τα δεδομένα της ιστορίας. Δηλαδή, όταν τώρα στην τελευταία ταινία που κυκλοφορεί για τον Καποδίστρια, είδα εγώ τώρα να είναι το τυπογραφικό μηχάνημα απ' έξω από τον μπούρτσο φάει του ναυλίου, εγώ, συγχωρέστε με, πήρα ανάποδες. Γιατί 1969 ήταν το έτος όταν εγώ τελείωνα το εξακτάξιο τότε γυμνάσιο της Αιγίνας και ο τότε γυμνασίας τα λοιπά μας έδειχνε τις ράγες τις οποίες ήταν και τα λοιπά εκεί πέρα το τυπογραφείο. Και μέσα στο βιβλίο γράφω συγκεκριμένα πράγματα ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αγοράστηκε από τη Μάλτα έναντι 600 γυναιών, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Βροντέα και μεταφέρθηκε στην Αίγινα κτλ. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπουμε να δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως τέτοιες λάθος εντυπώσεις, δεν ξέρω από αμέλεια δική μας ή από τι κτλ. Δεν είναι να στεναχωριέσαι και να λες ότι όλος αυτός ο αγώνας που είχα κάνει τόσα χρόνια πήγε στράφη. Δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι αρκετοί πλέον έχουν αρχίσει και ψάχνουν. Και να σου πω, Γιώργο, κάτι. Όταν κάναμε τις εξετάσεις, τις εκδηλώσεις τότε για τα 200 χρόνια, θυμάσαι, κάναμε και στο Τιτίνα εκδήλωση. Και εμείς ήσαν διάφοροι ομιλητές και τα λοιπά. Τότε ήρθαν και δύο, η Παναγιώτα Γενίτσαρη και η Ειρήνη Σαΐτη, οι οποίοι έκαναν μια αρχιτεκτονική, στο πλαίσιο της ψυχιακής εργασίας τα παιδιά τότε, έτσι, μια πρόταση για την επανάχρηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου. Και ήταν πάρα πολύ αυτή η ωραία πρόταση. Εγώ την υπερθεμάτισα. Και τι λέει αυτή η πρόταση? Και εγώ ποιο ήταν το όνειρο το δικό μου, να σας πω έτσι. Αυτό το ορφανοτροφείο, χωρίς βεβαίως να αγνοηθεί η Χρήστος φυλακές από το 1888 και τα λοιπά, με το Γολγοθά μέσα, τον τόπο εκεί που συνέβησαν όλα αυτά τα φοβερά τα πράγματα, όλα δηλαδή να κρατηθούν. Αλλά είναι ένα τόσο τεράστιος χώρος, 4.000 τετραγωνικά μέτρα, που χτίστηκε σε χώρο ρεκόρ 6 μήνες από το Καποδίστρια, φαντάσου, που μπορεί να στεγάσει τα πάντα. Λοιπόν, εκεί πέρα, ακούστε, υπήρχε η σχολική βιβλιοθήκη, η οποία αργότερα με τη μεταφορά του 1834 από τον Γεώργιο Γενάδιο στην Αθήνα μεταφέρθηκαν 25.614 τόμοι ακριβώς βιβλίων και έτσι προέκυψε η Εθνική Βιβλιοθήκη. Το οδείο ξεκίνησε σαν σχολικό οδείο και μετά μεταφέρθηκε στην Αθήνα σαν εθνικό οδείο. Λειτουργήσε άγνωστα σχολή παλαιογραφίας. Έφερε ο Καποδίστριας από τα Άγιον Όρος που ήταν Τούρκοι 10 χρόνια, συνέλεξε όλα τα παλαιά τα οποία κινδύνευαν να καταστραφούν και συντηρήθηκαν εκεί. Εκεί ο Βαρθολομαίος ο Κουτουρμουσιανός από την Ήβρο, την πατρίδα του Πατριάρχη μας, έγραψε τη σύνοψη. Αυτή τη σύνοψη, την οποία έχουμε μεγάλη εβδομάδα δηλαδή από τις Ακορδίες, εδώ γράφηκε. Mm-hmm. Συνέλεξε τις αρχαιότητες, το Αρχαιολογικό Μουσείο, υπήρχαν αρχεία. Ψήφισε νόμους αυστηρούς για την άπαταξη της αρχαιοκαπηλείας. Καθιέρωσε το δεσμό των διαβατηρίων και διαμονητηρίων. Λειτουργήσε ένα αλληλοδεσκό σχολείο. Ακούστε. Ξεκίνησε ο λόγος των ευελπίδων, όχι ακριβώς ελπίδων, ευελπιδών γράφει το κείμενο. Mm-hmm. Το 1828 σαν λόγος και το 1834 μεταφέρει σαν σχολή στο Ναύπλιο. Και εγώ αισθάνομαι άσχημα όταν σχολή ευελπίδων, ας πούμε, που τα σχολούν όλα αυτά, λένε ότι ο λόγος των ευελπίδων ιδρύθηκε το 1834 στο Ναύπλιο. Ξεκίνησε από εδώ, σαν λόγος των ευελπίδων. Και μετά με τη μεταφορά της η κυβέρνηση συνέχισε στο Ναύπλιο. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν το εξής. Λέω, αυτός ο χώρος θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει. Να μεταβερθεί η βιβλιοθήκη στο φυσικό της τον χώρο από όπου και ξεκινήσετε. Το οδείο να γίνει ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο, να έρχονται καθηγητές μέσω συνεδρίων που απάσχει έγινε από αυτό. Έχετε ένα, δεν μπορεί να κάνω ένα συνέδριο, πάμε στους κινηματογράφους. Ναι, λοιπόν, μέσω συνεδρίων και τα λοιπά. Να έρχονται καθηγητές ιστορίας και να βάζουν στην πτυχιακή εργασία των μαθητών τους τα έτη 1828 με 1829, τα οποία παρακάμπτουν δυστυχώς οι διάφοροι ιστορικοί που μιλάνε, σαν να μην υπήρχαν ποτέ αυτή η περίοδος και μας αναφέρονται μόνο στα επόμενα έτη, να αναδειχθεί με αυτόν τον τρόπο η τοπική ιστορία και να έρθουν, μακάρι να βρεθεί κάποιο από τα παιδιά τα δικά μας που με ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή, να το φωτίσει ο Θεός και η Παναγία και να ασχοληθεί με αυτή την τοπική την ιστορία. Και εγώ προσωπικά τι θα ήθελα. Θα ήθελα θαυμάσια και για τουριστικούς λόγους να γίνει ένα καποδιστριακό τρίγωνο. Τι? Να γινόταν εδώ πέρα στο Εινάρδιο, αφού συντηρηθεί βέβαιως το Εινάρδιο και ξεκινούμε από την ερώτηση που μου έκανες για το Εινάρδιο. Μπορεί ας πούμε να γίνει εδώ πέρα ένα μουσείο. Δεν υπάρχει ένα μουσείο καποδιστριακό. Εγώ έχω πει είμαι έτοιμος εάν βρεθεί κάποια αίθουσα και κάνουμε ένα μουσείο καποδιστριακό, να δώσω ό,τι καποδιστριακά
1: είναι,
0: έχουμε.
1: Είναι μια, ως βιβλιοθήκη έχει βγει, έχει ξεκινήσει γιατί, και μια, έχει ενταχθεί και
0: για
1: στο,
0: τη βιβλιοθήκη, ναι, ναι.
1: Και στο πρόγραμμα ναι, ναι. Τώρα του Υπουργείου Παιδείας.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει μια επικαιροποίηση της μελέτης.
0: Ναι. Εγώ θα έλεγα για να ολοκληρώσω, Γιώργο, που σίγουρησε μόνο αυτό. Δηλαδή, ποιο ήταν το όραμά μου? Έρχονται τα με τα πόδια, τα tour operators, πώς λέγονται αυτά, έρχονται τα πόδια εδώ. Να βλέπουν να παίζει μια ταινία 3D Mansion, να δείχνει τα του Καποδίστρια. Αφήξω εδώ μερικά αντικείμενα του Καποδίστρια.
1: Θα έχουμε το χρόνο παππού.
0: Περνάνε δίπλα στη Μητρόπολη, κυβερνείο να. Φεύγουν μετά, πάνε Αγιονεκτάριο, ναι. Γιαγιά. Είναι
1: υπάρχουμε κι εμείς που ζούμε εδώ.
0: Σημαντικό. Εντάξει.
1: Πρέπει να χρησιμοποιούμε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σίγουρα περνάει σε ένα. Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο τώρα για τη Μητρόπολη.
0: Ναι.
1: Μίλησε μας για την επόμενη μέρα των έργων. Δηλαδή, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που σωστά το θέτεις. Μέχρι το 2028, αλλά υπάρχει τώρα μια νέα οπτική για τον ναό και θα θέλαμε την εκτίμησή σου γι' αυτό.
0: Ναι. Κοιτάξτε, η προοπτική είναι η εξής. Τώρα τελειώνουν, έχουν πλέον στεγανοποιήσει τους τρούλους με μέθοδες. Έχουν πιάσει την υγρασία, τελείωσε. Θα στείλω τώρα τον κωδικό του το χρωμάτων που έχει εγκρίνει η αρχαιολογία παιδιβίας των αρχιτέκτων να βρει το ίδιο ακριβώς χρώμα για να βάψει γύρω-γύρω τους στρούλους πριν φύγουν οι σκαλοσιές. Θα μπουν σωστά το ιοίφασμα, πώς λέγεται αυτό, εντάξει. Θα ξαναμπούν τα κεραμίδια. Θα αντικατασταθούν τα σπασμένα, τα χροκέραμα, τα πάντα όλα. Και συνέχεια θα κατεβαίνουμε προς τα κάτω και μετά το θέμα το να πιάσουμε την ανερχόμενη υγρασία με τα έργα αποστραγγίσεως και τα λοιπά είναι η επόμενη φάση. Παράλληλα όμως ξεκινάει όπως είπαμε και το έργο της συντηρήσεως και αποκαταστάσεως των τοιχογραφιών το οποίο πλέον θα περιλάβει όλα τα εσωτερικές και το διάκοσμο βεβαίως, ο διάκοσμος είναι του Σταματιάδη, έτσι, ενώ οι τοιχογραφίες στο πλάι είναι του Κωνσταντίνου Λιώκη Λιβαδά, έγιναν το έτος 1905, όπως έχει αποκαλυφθεί από κάτω από την τοιχογραφία του Αγίου Σπυρίδωνος που ήταν προστάτης από το αυτό ήταν κεφαλονίτης αλλά υπέγραφε με ερυθρά μελάνη κάτω σε όλα όσα έργα είχε κάνει κάτι μικρό του Αγίου Σπυρίδωνος και εκεί το προηγούμενο έτος ήταν στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι όπου έφτιαξε την εκκλησία του Ευαγγελισμού συντήρησε την Ευαγγελισμού που είναι στο Βουκουρέστι και μετά έφτιαξε την Μητρόπολη. Λοιπόν, 1905, μετά τα επόμενα χρόνια ο Σταματιάδης έκανε το διάκοσμο. Είπαμε στην αρχή ο Παντοκράτορας το 1930 έγινε τελευταία η πεισογράφησή του και τώρα έχει συντηρηθεί αλλά θα ξαναμπούν όμως καλωσιές Γιώργο ξανά μέχρι το Τρούλο και θα γίνουν από την αρχή όλα
1: πολύ ωραία.
0: Όπως πρέπει να γίνουν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε με την ευχή σου να τα ξαναπούμε. Θα βούμε και μέσα στην εκκλησία όταν έρθει η ώρα να καταγράψουμε και τις εργασίες που γίνονται εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την για όλο αυτό το χρόνο όλες αυτές τις ενέργειες που μας είπες ότι έχουν γίνει το ιστορικό ουσιαστικά όλων όσων έχεις κάνει αυτά τα 40 χρόνια είναι εργασία ζωής αυτό πράγμα είναι έργο ζωής
0: και εγώ σε ευχαριστώ Γιώργο μου για την ευκαιρία που μου δώσες να έρθω όπως καταλαβαίνεις έκανα μια κατάθεση ψυχής. Εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζω αυτό που κάναμε τώρα απόψε. Για μένα είναι μια κατάθεση ψυχής. Και πίστεψέ με, το να τα βγάζω αυτά τα πράγματα από μέσα μου, που τόσο έχω αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια, μου προξενεί μεγάλο πόνο. Δεν ήθελα τόσο καιρό να μιλήσω για αυτό το λόγο. Είναι δύσκολο. Ούτε θέλω να για λόγους αυτοπροβολής. Δεν θέλω εγώ. Εμένα, ξεχάστε με. Το έργο θέλω να γίνει. Η Παναγία. Εμείς άνθρωποι είμαστε. Σημερινοί είμαστε, αυριανοί δεν είμαστε. Τελικά θα λέγαμε αυτό που μένει είναι το καλό στη ζωή μας του ανθρώπου. Ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος. Το κακό έχετε κάνει τη ζημιά του, το γύρο του και φεύγει. Αυτό που μένει είναι το καλό. Ας προσπαθούμε λοιπόν ή τουλάχιστον να έχουμε αγαθή προαίρεση να κάνουμε το καλό. Και όλα τα άλλα τα ευλογεί ο καλός Θεός και η Παναγία. Γιατί το πραγματικό αφεντικό του ναού αυτού είναι η Παναγία την οποία εφερμένει στην κοίμησή της. Και αισθανόμαστε πραγματικά την προστασία της Παναγίας και παρακαλώ και προσεύχομαι να μας δίνει και την υγεία μας, να έχουμε όλοι μας την προστασία, να μπορούμε, θα λέγαμε, να δοξάζουμε τον Θεό μέσα σε αυτό το ναό που τα ντουβάρια του, αν θα μπορούσαν να μελήσουν, έχουν ακούσει τόσους πόνους. Μπέστε παρακαλώ μέσα, και αυτή είναι μια δική μου, έτσι, εκφράσω το παράπονο. Δημοσίευσα 40 πρακτικά λειτουργίες της Βουλής μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ξέρετε, η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων 2020 εξέδωσε ένα τόμο τον πρακτικό της 7ης δικής περίοδου των ετών αυτών που μας ενδιαφέρουν. Απομόνωσα λοιπόν αυτά, εκεί να δείτε, ο Γιώργος Σύνης, ο πρόεδρος, οι μυστικές, συνεδρίαζε η Βουλή το μεσημέρι, γιατί γινόταν ακολουθίες, και πολύ σπουδαία πράγματα. Και να δείτε, όταν απειλούσε ο Δερυγνή να βομβαρδίσει την Αίγινα, γιατί είχαν κάτι σπετσιώτικα καράβια, λέει, κουστέψει δύο γαλλικά πολεμικά και είχαν φτάσει στο θέμα στη Βουλή και τα λοιπά, τι εύστοχες ενέργειες κάνανε. Και το τελικό ψήφισμα λέει, το 31 το που δημοσιεύουν, λέει, μαθαίνουμε ότι έρχεται ο κυβερνήτης αυτός, όταν λέει θα έρθει, θα λύσει το πρόβλημα. Και αυτό που αναφέρουν ότι έγινε αλλού, την προκήρυξη στους Έλληνες, από εδώ, από τη Μητρόπολη, ξεκίνησε, για να δημοσιεύω αυτό πρακτικό. Και το παράπονο μου είναι το εξής. Το έστειλα αυτό και ηλεκτρονικά σε όλα τα μέν, και του Δημοτικού Συμβουλίου και στους επιστήμους και τα λοιπά. Και το έχω στείλει και αλλού, μου έχουν απαντήσει. Εδώ από την Αίγινα δεν με πήρε ένας άνθρωπος να μου πει, ξέρεις, το έλαβα, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν το έχουν διαβάσει. Ας κάνουμε τον κόπο τουλάχιστον. Έτοιμη τροφή. Να διαβάσουμε τι είναι αυτά τα οποία συνέβησαν εδώ πέρα σημαντικά, έτσι, σε αυτό το τόπο. Και αν τα πληροφορηθούμε και τα μάθουμε και τα εκτιμήσουμε, τότε θα έρθουν και ενέργειες, πιστεύω, έτσι. Οπότε η Παναγία να μας έχει όλους καλά και μακάρι να αποτελέσει αυτό που κάναμε τώρα εφατήριο, ώστε να αποφασίσουν οι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με τρόπο επιστημονικό πια, γιατί αυτό μας λείπει, η επιστημονική εργασία για τη βαριά κληρονομία που έχει αυτός ο τόπος. Ας έχουμε όλοι την ευχή της Παναγίας μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Δώρας Μπακοπούλου και της Έλενας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της» όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
1: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλόιτη, την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
2: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν να... πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το αντάποδο, το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
1: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
2: Αντιστροφή ρόλων.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
2: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
1: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
2: Το έχουμε σαν, στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
1: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
2: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος. Καλός ή κακός, δεν ξέρω. Ήταν το timing. Νιώθω ευγνώμων. Μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας, και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο, και εγώ.
1: Να είστε καλά.
0: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Γιώργος Μπίτρος.
1: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη Τουγκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Εγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια, να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι ενέκριναν την οργανωτική επιτροπή του φεστιβάλ. Εύχομαι η οργανωτική επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Αίγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Αίγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
0: Με τη μουσική βραδιά «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, το Ζιμπέλιους και το Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η Υπηρεσία Ίδρευσης με σημερινή της ανακοίνωση ενημερώνει τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία καθώς και τους άπορους δημότες που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ίδρευσης ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία προκειμένου να ανανεώσουν και να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανανέωση και η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της εφαρμογής της μειωμένης τιμολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην υπηρεσία ίδρευσης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027». Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής τους και εφόσον έχουν λάβει βάουτσερ να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίησή του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης. Η δράση αφορά διαφορετικές κατηγορίες παιδιών και φελουμένων και καλύπτει φιλοξενία και συμμετοχή τους σε δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Ειδικότερα αφορά βρέφη και προνήπια και τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Παιδιά και άτομα με αναπηρία για την ένταξή τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, παράλληλα με τη στήριξη των οικογενειών στην κάλυψη των σχετικών αναγκών. Στο σχετικό δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το link από το οποίο μπορεί να γίνει ο έλεγχος για τα αποτελέσματα της αίτησης ηλεκτρονικά. Όσοι έχουν λάβει βάουτσερ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και τις προθεσμίες που ορίζονται στην πρόσκληση, προκειμένου να αξιοποιήσουν το βάουτσερ και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού ή του ωφελούμενου στη δομή που επιθυμούν. Η ηλεκτρονική ενημέρωση των δικαιούχων αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, καθώς μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων ξεκινά η διαδικασία αξιοποίησης των vouchers για τη νέα περίοδο 2026-2027.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Αίγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αίγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρυδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αίγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ, ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρυδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο αυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, Έχει μια διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιωτινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν, όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που θα κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα άδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη ότι θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα, που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νές. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτ κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρτο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και το ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη δουλειά.
4: Σαν
5: τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν από πού, πώς. Δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, εννευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Νότο της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραία.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του ραδιοφώνου τον πατέρα Εμμανουήλ Γιαννούλη, εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού της Αίγινας, του Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγίου Διονυσίου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
6: Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για τη χαρά και την τιμή της προσκλήσεως.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από το να είσαστε εδώ και να μιλήσουμε για κάτι σπουδαίο, θεωρώ εγώ, που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ναό. Δεν είναι μόνο ναός, είναι και μνημείο, είναι και λίκνο της ιστορίας μας. Και εδώ και ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, έχουν ξεκινήσει εργασίες αναστήλωσης. Ένα πολυπόθητο όνειρο δικό σου και των ενωρητών. Έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα και είναι γνωστό αυτό. Και έχεις κάνει ένα αγώνα ο οποίος δεν αφορά μόνο την ανέβρεση του τρόπου με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι εργασίες, αλλά και τη δημιουργία της υπόστασης με την οποία, πάνω στην οποία θα στηριχτεί ο λόγος για τον οποίο κάποιος, και βρέθηκε αυτό το πρόσωπο, θα καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το κτίριο, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ναός, αυτό το μνημείο που ανήκει σε όλη την Ελλάδα, για να κάνει μια δωρεά, μια προσφορά και να ξεκινήσει αυτό το πολυπόθητο έργο. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε, να έχω τη δική σου τοποθέτηση για αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα.
6: Μάλιστα. Γιώργο, αν θυμάσαι, είχαμε ξανακάνει η εκπομπή πριν από αρκετά χρόνια Και έχω και εδώ πέρα ένα που λέει 30 χρόνια για την αποκατάσταση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού. Είναι ο συντηρητής ο οποίος κολλάει ένα χρυσό αστεράκι πάνω στον τρούλο. Και πραγματικά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στον Ιερό Ναό όλα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο πρακτικών των πράξεων του βιβλίου και εκεί είναι τα ονόματα των παλαιών συνεργατών και με πολύ μεγάλη συγκίνηση ανοίγω το βιβλίο και διαβάζω τα ονόματα και θυμάμαι όλους μας τους παλαιούς συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι και όλα τα προηγούμενα συμβούλια, γιατί εμείς αναλάβαμε το 1981, έτσι, το συμβούλιο το δικό μας, είχαν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για το ναό και για την συντήρησή του. Αλλά όταν έχουμε όμως ένα κτίσμα 200 χρόνων, φυσικό είναι να παρουσιάζει φθορές και να χρειάζεται επισκευή. Λοιπόν, τα προηγούμενα συμβούλια πραγματικά έκαναν και αυτά την προσπάθειά τους. Μέσα από τα έγγραφα του Ιερού Ναού φαίνεται ότι το έτος 1969 η Διεύθυνση Αναστασία

0: έκαναν και αυτά την προσπάθειά τους. Μέσα από τα έγγραφα του Ιερού Ναού φαίνεται ότι το έτος 1969 η Διεύθυνση Αναστηλώσεως και Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χαρακτηρίζει το ναό ως ιστορικό μνημείο, όπως είπες, και εγκρίνει μάλιστα την αντικατάσταση των εφθαρμένων κεράμων της στέγης και του Τρούλου. Φαίνεται λοιπόν ότι τότε ο Τρούλος είχε κεραμίδια και χρειαζόταν τότε βέβαια κάποια συντήρηση. Και πράγματι έγινε μια συντήρηση. Μέσα από τα έγγραφα φαίνεται ότι τη συντήρηση των τοιχογραφιών την έκανε κάποιος συντηρητής ονόματι Βανδόρος και με κάποια εμένα κονδύλι 50.000 δραχμών, δραχμές ήταν τότε, που έβγαλε ο τότε υφυπουργός οικονομικών Δημήτριος Αλιπαράντης, που ήταν από την Πάρο και από τα κρατικά λαχεία. Και έδωσε χρήματα λοιπόν και έγινε αυτό το, και άλλα έργα έγιναν. Να πούμε την ευκαιρία ότι αυτό το πρόσωπο είναι αυτός που έχει συνεισφέρει και στην, και στο λιμάνι της Αίγινας, στο δρόμο ο οποίος πάει μέχρι την Αγία Σουβάλα που φέρει το όνομά του και στο νοσοκομείο της Αίγινας. Έτσι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ο ναός ήταν, θα λέγαμε, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από το σεισμό που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη του έτους 1934. Ήταν ένας δυνατός σεισμός που είχε προκαλέσει φθορές. Τώρα, θέλετε να πούμε όταν αναλάβαμε εμείς τις προσπάθειες που κάναμε.
1: Αυτό που θυμάμαι και το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί. Το έχω παρακολουθήσει δηλαδή προσωπικά και όλους την πορεία. Νομίζω ότι εδώ και 45 χρόνια, έχουν περάσει ήδη 45 χρόνια.
0: Ναι.
1: Από το 1981.
0: 19 Ιουλίου του 1981 αναλάβαμε.
1: Μάλιστα. Ανέλαβες εσύ και καινούριο
0: το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, μάλιστα.
1: Ποια ήταν η κατάσταση τότε που ανέλαβες? Θα θέλαμε έτσι μια εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε και αυτά τα 45 χρόνια τι έχει γίνει στο ναό.
0: Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι αναλάβαμε, όπως είπαμε, σαν πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου το 19 Ιουλίου 1981. Χαιρετονεθήκαμε τότε από τον Αείμψο Μητροπολίτη Ίδρας Ιερόθεο, τον πνευματικό μας πατέρα, μαζί με τον νυν Μητροπολίτη μας, τον κύριο Εφραίμ, ο οποίος και τώρα είναι, έχει την ποιμαντορία και το
1: που
0: οποίο
1: ήταν
0: πάντα
1: εφημέριος μέχρι τότε.
0: Ναι, ναι, εγώ διαδέχτηκα για ένα εξάμηνο περίπου ήταν εφημέριος ο πατήρ Εφραίμ, σαν πρωτοσύγκελος τότε που ήταν. Διαδέχτηκα τον πατέρα Βασίλειο Βασιλόπουλο.
1: Σωστά,
0: έτσι,
1: σωστά.
0: Μάλιστα. Και τότε λοιπόν, όταν ανέλαβε το Συμβούλιο το πρώτο, συναντήσαμε την εξής κατάσταση. Προσπαθήσω τώρα να περιγράψω. Καταρχήν, όλος ο λαός είχε υγρασία, και κατερχόμενοι και ανερχόμενοι. Τώρα, και εξωτερική και εσωτερική. Μου είχε πει ο συγχωρημένος ο επίτροπος, ο Παναγίος ο Προμπυλάς, αν θυμάστε, ήταν το σπίτι εδώ δίπλα και τα λοιπά, ότι είχε ακούσει από κάποια Σταματίνα Πετρίτη, που και αυτή το είχε ακούσει από τη γιαγιά της, προγιαγιά της, γιαγιά και τέλος πάντων του παλαιού, ότι σε όλον αυτόν τον τόπο ήταν βουρλιές, είχε λιμνάζοντα νερά. Πιθανόν αυτό να είναι μια εξήγηση, γιατί και όλα τα κτίσματα εδώ της περιοχής παρουσιάζουν μια εργασία, μια υγρασία. Αυτή λοιπόν η υγρασία εσωτερικά είχε καταστρέψει τις τοιχογραφίες, αλλά και οι κολόνες του ναού. Εσωτερικά τώρα στο ναό δεν υπήρχε, θα λέγαμε, το έδαφος
2: ήταν ακριβώς. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 4.
0: Και τα αναλόγια θυμάμαι των ψαλτών όταν στη μέση της εκκλησίας. Στο δεξίο ιεροψάλτη που ήταν ο Αείμψος ο Κώστας ο Λάμπρου και τότε μας έφεραν κάθε Κυριακή με το γυμνάσιο να εκκλησιαστούμε στη Μητρόπολη. Ήταν άλλες εποχές και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε έτσι για αυτές τις εποχές δεκαετίας του 60. Ήταν μια άλλη Αίγινα έτσι κάποτε. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν δίπλα από το Δεσποτικό τα ψαλτήρια. Και ένα άλλο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό ήταν ότι έμπαινες μέσα στο ναό και δεξιά και αριστερά ήταν τα στασίδια κολλημένα ανάμεσα.

0: κολόνες, πλάτη με πλάτη. Ήταν κάπως θεωρείο, δηλαδή όταν έμπαινε κάποιος έπρεπε να περάσει να το κοιτάζουν τα βλέμματα. Μετά, ένα άλλο πρόβλημα είναι οι τυχογραφίες, όπως είπαμε, που είχαν πλέον σοβαρές φθορές. Οι 8 μεγάλες εικόνες του τέμπλου ήταν κτισμένες μέσα στο τέμπλο, ήταν εγκλωβισμένες. Και είχαν τα αργυρά τα πουκάμισα που λέγαμε, τα οποία είχαν προκαλέσει όμως φθορές στα πρόσωπα. Εξωτερικά ο ναός δεν είχε σταυρούς ή τρούλι. Υπήρχε μόνο μια σφαίρα στρογγυλή στη βάση του τρόλου χωρίς σταυρό. Τώρα γιατί είχε πέσει ο σταυρός και τα λοιπά, δεν υπήρχαν, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά το πιο σοβαρό όμως πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, Γιώργο, ήταν το καμπαναριό. Εμείς είπαμε, αναλάβαμε τον Ιούλιο. 24 Φεβρουαρίου εκείνο το έτος, δηλαδή 6 μήνες πριν, είχε γίνει, αν θυμάσαι, ο μεγάλος ο σεισμός. Mm-hmm. Και αυτός είχε προκαλέσει μεγάλη φθορά στο καμπαναριό και κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα που είχε φέρει ο Καποδίσιας από τη Ρωσία. Και όλο το καμπαναριό έπρεπε να γίνει, θα λέγαμε, εμείς βέβαια αργότερα φέραμε, ήρθε ο κύριος Ποζιόπουλος, ο Διονύσος, ο επικεφαλής της υπηρεσίας, και έκανε και εξέτασε, δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας του ναού, και μας έλεγε χαριστικά ότι το ναό τον έσωσαν αυτές οι σιδηροδρεσιές που έχει. Έτσι φαίνονται και μέσα εσωτερικά και εξωτερικά. Και έτσι δεν έχει πρόβλημα. Αυτός ο σεισμός δημιούργησε μόνο μια ρογμή έτσι, στην αψίδα, στην κόγχη του ιερού και στην τυχοποιία. Και έτσι ο ναός δεν έχει. Αλλά όμως το καμπαναριό έπρεπε να φτιαχτεί άμεσα, γιατί κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα. Ήταν σε δύο σιδηροδεσιές, οι οποίες είχαν με τον χρόνο διαβρωθεί και κουνιόταν. Κουνιόταν όλο το... Οπότε ένα από τα πρώτα έργα που κάναμε ήταν να συστήσουμε Ερανική Επιτροπή, η οποία εργάστηκε από το 1982 μέχρι το 1998. Και δραχμούλα τότε, οι ενορίτες και όποιος άλλος ήθελε, έδιναν τη συνδρομή τους κάθε μήνα στις κυρίες οι οποίες περνούσαν από τα σπίτια. Και έτσι με αυτά τα χρήματα ξεκινήσαμε τα έργα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για όλα τα έργα που έχουμε κάνει υπάρχουν αντίστοιχα τιμολόγια, αποδείξεις υλικών, παροχής υπηρεσιών, πληρωμές του ΙΚΑ, τα πάντα, και έχουν γίνει βεβαίως και όλες οι προηγούμενες ενέργειες για τις εγκρίσεις από την υπηρεσία, την πρώτη εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που ήταν τότε. Λοιπόν, έτσι το Δεκέμβριο του 1982 ανατέθηκε η μελέτη και επίβλεψη του έργου αποκαταστάσεως του καμπαναριού στον πολιτικό, μηχανικό και ειδικό δομοστατικό Νικόλαο Αλευρά, έτσι λεγόταν, μαζί σε συνεργασία με ένα τεχνικό γραφείο του αρχιτέκτονα κυρίου Κωνσταντίνου Πίτσιου. Έγινε προϋπολογισμός μελέτης, αναλύσης των τιμών, πρακτικό παραλαβής και ελέγχου χρήσης υλικών, η επιστοποίηση της ανοδόχου εταιρείας.
1: Οι περίφημες ενέσεις που για πρώτη φορά.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Έγιναν, Γιώργο, οι λεγόμενες, βάλανε ακροφύσια και έκαναν εποξιδικές ενέσεις. Αυτές σώσανε το κτίσμα. Βεβαίως τώρα υπάρχει κάποιος αντίλογος, έχουν βρεθεί κάποια άλλα πιο σύγχρονα υλικά. Αλλά αν δεν το κάναμε όμως εμείς αυτό με τα μέσα της εποχής εκείνης. Δεν ξέρω τώρα το χτίσμα.
1: Μιλάμε για δεκαετίες πριν τώρα. Έτσι.
0: Σας μιλάω για το 1982 τώρα, εντάξει. Και να σκεφτείτε ότι το καμπαναριό τώρα της Μητρόπολης, το οποίο κτίστηκε το 1829 από τους αρχιτέκτονες Καποδίστρια Κλεάνθη και Σάουμπερτ, είναι κτισμένο με μαθηματικό τρόπο. Κάθεται πάνω σε μια πλατιά βάση, κτισμένο λομεπουρί, και έχει και ηλιακό ρολόι. Ο αείμνηστος ο καθηγητής μας, ο Γιώργος ο Αλιφαντής, μεγάλη μορφή εδώ της Αίγινας, θυμάμαι μας έλεγε, ας πούμε, ότι αν έρθουμε μια μέρα της, συγκεκριμένη μέρα της Ερανικής ημερίας, 21 Μαρτίου, και προεκτείνουμε την πλευρά της, νότια πλευρά της Μητρόπολης, θα χτυπήσει τον ήλιο, λέει, στην ανατολή του ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή ήταν κάτοχοι γνώσεων σημαντικών οι αρχιτέκτονες που έκτισαν αυτό το καμπαναριό, το οποίο βεβαίως έχει και αυτή την καμπάνα, την οποία την έφερε ο Καποδίσιας από τη Ρωσία, Στο προηγούμενο βιβλίο μας τα γράφουμε όλα αυτά, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Λίδα από τον Μπόρο και μια καμπάνα μαζί, λέει, με έξι κάσες με βιβλία, και περιλαμβάνονται εντούτοις, λέει, σε ενιστερόγραφο μια καμπάνα και δύο, λέει, μανουάλια. Μάλλον εννοεί τα δύο εξαπτέρια που έχουμε μέχρι σήμερα στην Αγία Τράπεζα του ναού, που έχουν ρωσικά γράμματα, γράφει Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Έχουμε δηλαδή αποδείξεις απτές της παρουσίας του Καποδίστρια εδώ στο νησί μας. Έγινε λοιπόν με οι ενέσεις και σώθηκε. Και το έργο αυτό παραδόθηκε με τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής το 1983. Έτσι, ήταν κωβικό έτος αυτό. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το έτος τι άλλες εργασίες κάναμε? Καταρχήν έγινε η λίανση του Δαπέδου, έτσι. Σε μερικά σημεία που είχαν φύγει μερικές πλάκες, αντικαταστήσαμε με καινούργιες. Και να σας πω και μια λεπτομέρεια, σε ένα σημείο που το γνωρίζω ποιο είναι αυτό, ήταν χαλαρό το έδαφος, τα βγάλει μια πλάκα, έσκαψα και τι να δω, Γιώργο, έβγαλα οστά. Οστά ανθρώπου κάποιας μεγάλης σωματικής διαπλάσεως. Τώρα γιατί τάφηκε μέσα στην εκκλησία και ποιος είναι, δεν ξέρουμε.
1: Κάποιος χρειάζονται στην εκκλησία, δεν είναι?
0: Πιθανόν όμως και οι ήρωες, γιατί ο χώρος της Μητρόπολης ήταν τόπος ταφής των αγωνιστών. Μπορεί να είναι κάποια εξέχουσα προσωπικότητα. Κάναμε τρισάγιο, τα τοποθετήσαμε εκεί και ξέρεις, όταν λέμε την ευχή των ενθάδευσε βός κειμένων, αυτή η ευχή στην περίπτωση της Μητρόπολης κυριολεκτή. Δηλαδή πατάμε κυριολεκτικά πάνω στα κόκαλα εκείνων των ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Λοιπόν, το 1983 κατασκευάσαμε και τις τέσσερις εσωτερικές θύρες, δεν υπήρχαν τότε, με τις οποίες μπαίνει στην εκκλησία, με χρωματικά τζάμια. Θυμάμαι είχα πάει στην Αθήνα του Κανελόπουλου, ειδικά είναι με φυσική ήαλο, ειδικά το κόκκινο το χρώμα είναι πανάκριο. Θυμάμαι, στο σπίτι του πήγαμε μακέτες για να μας τα κόψουν αυτοί, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσαν να κοπούν οι κούρμπες με τους σταυρούς, καταλαβαίνεις, ας πούμε, όλα αυτά. Τότε συντηρήθηκαν και οι πέντε εξωτερικές θύρες, που οι περίφημες. Αυτές είναι φτιαγμένες από ξύλο γιανιώτικης καρυδιάς και έχουν παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών οι κεντρικοί. Και τότε τις συντηρήσαμε, τις κάναμε μια βαφή. Βεβαίως, επειδή τις χτυπάει ο ήλιος συνέχεια, ξεθοριάζει, φυσικό είναι αυτή η γραφή, η βαφή, και χρειάζεται συντήρηση. Τώρα περιμένουμε με τα έργα που γίνονται να κάνουμε να το περιλάβουμε και όλα αυτά. Και αυτή την εποχή βάλαμε και τα κάγκελα που υπάρχουν, οριοθετούν τον χώρο του καμπαναριού και των γραφείων, μαζί με τα δυο σιδερένια σιδερένιους πάγκους και τα δύο μεγάλα τραπέζια. Μπήκαν στο καμπαναριό τα φώτα, μπήκαν τα εξωτερικά φώτα της εκκλησίας, και αυτή τη χρονιά εγώ προσωπικά φύτεψα την Παρίσια, τις Δάφνες, Πυράκαθα και τους Φοίνικες, οι οποίοι δυστυχώς με την αρρώστια αργότερα, η οποία επινέβησε, μαράθηκαν. Και δόθηκε με άδεια της αρχαιολογίας, τις πήγαμε έγχρωμες φωτογραφίες, μας υπέδειξαν το χρώμα της όχρας και λέει έτσι θα το κάνετε. Και με αυτό το χρώμα έγινε και εξωτερική βαφή της εκκλησίας. Αυτά όλα έγιναν το έτος 1983. Τώρα, το έτος 1988 ξεκίνησε το μεγάλο έργο της συντηρήσεως και της αποκαταστάσεως τοιχογραφίων του ναού, όπως είπαμε. Μετά από τις σχετικές εκκλησίες.
1: Το 88 αυτό.
0: Το 88, μάλιστα. Mm-hmm. Τότε λοιπόν ο συντηρητής, ο αείμνηστος, ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης, ξεκίνησε, σύσταμε σκαλωσιές. Να σας δείξω εδώ, έχω και ένα άλμπουμ εκεί, να δείτε ας πούμε πώς ήταν. Δεν ξέρω.
1: Φαίνεται βέβαια, γυαλίζει λίγο, αλλά φαίνεται.
0: Γυαλίζει, έτσι. Να έχω μερικές φωτογραφίες πιο χαρακτηριστικές. Κοιτάξτε να δείτε. Πώς είναι το.
1: Πώς ήταν.
0: Ο Τρούλος. Ο ιστορικός ο Τρούλος.
1: Και βλέπουμε εκεί και τη σιδεροδεσιά.
0: Εδώ είναι ο Τρούλος, ναι. Κοιτάξτε εδώ.
1: Για να ξαναδούμε λίγο τον Τρούλο πώς ήταν.
0: Εδώ πριν από δύο. Λιγότερο από μήνα.
1: Δείξε την προηγούμενη να δει ο κόσμος και τη σιδεροδεσιά. Όχι αυτή την άλλη που ήξερε. Δεν ξέρω, δεξί σου χέρι. Μάλιστα, σιδεροδεσιά. Αυτό το σίδερο κρατάει από άκρη σ' άκρη,
0: ναι,
1: τα ντουβάρια του ναού.
0: Αυτό ίσως ήταν, ναι, αυτό. Και ακούσαμε πριν από λιγότερο από μήνα ένα θόρυβο. Μπαίνει μέσα η σούλα, ο κόρος. Ευτυχώς δεν ήταν κανένας άνθρωπος. Είχε πέσει ολόκληρος ο Σοβάς κάτω. Δεν ήταν κανένας άνθρωπος. Είναι σοβαρό το θέμα. Και έδωσε τώρα, είμαστε στο τέλος, δεν θέλει ο Θεός. Α, να σκεφτείτε, ο Παντοκράτορας, κοιτάξτε πώς ήταν τότε. Ναι. Όταν ξεκίνησε.
1: Θύμισε μας ποιος τον έχει.
0: Ο Παντοκράτορας, καταρχήν για να πούμε τις τοιχογραφίες, ότι οι τοιχογραφίες του ναού, του τέμπλου.
1: Λίγο στο μικρόφωνο μόνο.
0: Ναι, οι τοιχογραφίες του τέμπλου, οι φορητές, οι οκτώ είναι του 1819. Αλλά ο Παντοκράτορας, ο οποίος υπάρχει σήμερα, υπήρχε την εποχή που κτίστηκε ο ναός και ξεκίνησε. Στην αρχαία εκκλησία μου λέγει για ήμιστη γωγό η Κουλικούρδη, είχε έναν αραιό φυτικό διάκοσμο. Και μετά ξεκίνησε, έγινε ο Παντοκράτορας, τον οποίο επιζωγράφησε κάποιος κρατούμενος σπάνιας ονόματι το 1930 και ήταν και έκανε αυτό με το τσεμπέρι. Mm. Κοιτάξτε να δείτε πώς έγινε. Δηλαδή, μάλιστα. Οπότε πλέον μετά από τις ηχογραφίες, από τις συντήρησεις που κάνουμε, κοιτάξτε πώς έγινε.
1: Μάλιστα, είχε αποκτήσει τη σημερινή του μορφή.
0: Ήταν πολύ σοβαρό έργο αυτό. Λοιπόν, το Φεβρουάριο τώρα του 1989 κάναμε εξωτερική σκαλωσιά, ανεβήκαμε πάνω και τι κάναμε. Τοποθετήσαμε κολυμπητά, όπως λέμε, το μεγάλο μαρμάρινο σταυρό που υπάρχει σήμερα. Θυμάμαι την αγωνία μου που είχε σκαλωθεί. Είχα ανέβει και εγώ εκεί πάνω, εκεί, Καβάσιλος ο Γιώργος, λέει. Του λέω, Γιώργο, λέει, μας θα αντέξει. Έχει Παναγία, αλλά θα το κρατήσει, θα αντέξει. Μέχρι να μπει δηλαδή το υλικό.
1: Αυτός
0: και να.
1: Ο σταυρός υπήρχε ή.
0: Όχι, εγώ τον κατασκεύασα. Όπως και τους τέσσερις τους πλαϊνούς. Τότε μπήκανε. Το 89 μπήκανε σταυροί. Σου είπα, και τώρα σήμερα, άμα θα δεις. Αυτή η μαρμάρινη σφαίρα που έχουμε δέξω από την πόρτα του θεάτρου ήταν ό,τι είχε απομείνει από τον τώρα. Δεν υπήρχε σταυρός.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε. Και χρησιμοποιήσαμε τότε για να το ανεβάσουμε. Λέγαμε ελικόπτερο, δεν μπορούσαμε τέτοια. Τη μέθοδο του κεκλειμένου επίπεδου, δηλαδή σκαλωσιά, λίγο μέχρι πάνω.
1: Εκεί ήμουνα, τα θυμάμαι.
0: Τα θυμάσαι, ε.
1: Θυμάμαι ακόμα και τις λάμπες που αλλάζατε και το άγχος που είχατε ότι αν αλλάχτουν αυτές οι λάμπες, πρέπει να μείνουν ζωντανές, ας πούμε, να διατηρηθούν, να μην υπάρχουν ζημιά για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και θυμάμαι ότι σε επιλέγατε μία-μία.
0: Γιώργο, θα θυμάσαι όμως ασφαλώς να πούμε κάτι άλλο, έτσι, μεταξύ τυρού για χλουδί. Μικρό παιδί, ανεβαίνατε στον καμπαναριό και χτυπάγατε τις καμπάνες. Ναι. Τις καμπάνες τις χτυπάγανε. Τρεις Γιώργηδες και ένας Νιεκόλας. Ένας Νιέκος. Έχετε και τα ονόματά σας γραμμένα.
1: Και ο Αχιλλέας μας.
0: Και ο Αχιλλέας μας. Λοιπόν, έχετε τα ονόματά σας γραμμένα πάνω στον καμπαναριό. Τι να πούμε τώρα, έτσι. Οπότε. Τότε μπήκαν οι σταυροί. Τώρα, από τα επόμενα χρόνια έγινε επισκευή των γραφείων και φτιάξαμε και το αρχονταρίκι. Δεν υπήρχε το αρχονταρίκι. Έμενε κάποιος εκεί ο οποίος διστροπούσε. Τέλος πάντων, καταφέραμε και βγήκε και φτιάξαμε το αρχονταρίκι και φτιάξαμε το αλυβητοστάσιο με το σύστημα θερμάνσιος ψήξεως.
1: Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται.
0: Ναι.
1: Εντροχάδι.
0: Ναι.
1: Ότι είναι δεν ήταν εύκολα. Δηλαδή το αρχονταρίκι που το λες τώρα.
0: Καθόλου εύκολα.
1: Ήταν ένα πολύ σύνθετο έργο. Δηλαδή δεν είχε ταβάνι.
0: Ναι,
1: είχε
0: ναι.
1: Θυμάμαι τότε το να ύμνιστο το χελιώτη.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε
0: ναι.
1: τραβήξει τότε για να βάλει κομμάτι-κομμάτι την κάθε τάβλα.
0: Βέβαια και άλλα όλα αυτά. Έτσι.
1: Και τυχοποιία έγινε εκεί.
0: Μάλιστα. Και τότε βάλαμε για στο καμπαναριό που είπες, όταν φτιάξαμε τώρα, το πελεκίσαμε το πουρί, γιατί είχε σιδερένια τζινέτια, τα οποία είχαν ξεκολλήσει, σκουριάσει, ξεκολλήσει τα πουριά. Και πήγα σε κάποιον γεννήτη που ήξερα που είχε παλιά πουριά και ο άνθρωπος έκανε την προσφορά, μας έφερε πουρόχωμα ειδικό και σχορεμένη. Ο Μαστροτάσος με τον Νίκο τον Κλόνο, οι σπουδαίοι αυτοί τεχνίτες, ήταν αυτοί που επέλεξαν το καμπαναριό της Μητροπόλης. Και φτιάξαμε πάνω και το σιδερένιο του Σταυρού με το ανεμούριο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Όλα αυτά γίνανε τότε.
1: Το
0: έτσι.
1: Οποίο είναι απόλυτα ακριβές.
0: Απόλυτα ακριβές.
1: Απόλυτα ακριβές.
0: Ναι. Και βάλαμε και το σύστημα με τις 7 καμπάνες που χτυπάνε μέχρι σήμερα. Τότε όλα αυτά έγιναν. Τότε όμως, αυτή τη χρονιά, το 89 μιλάμε τώρα, έτσι, βγάλαμε τις 8 εικόνες που ήταν στο τέμπλο κτισμένες. Mm-hmm. Έβγαλα δεν ξέρω εγώ πόσα καρότσια μπάζα, Γιώργο, για να βγουν, γιατί δεν ανέφτιαν.
1: Αυτές ήταν με τούβλο, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι,
1: με τούβλο.
0: Έχω φωτογραφίες που με τα μπάζα, με το καροτσάκι. Τη στείλαμε στην αρχαιολογία, συντηρήθηκαν, βγήκαν τα πουκάμισα, τα αργυρά που είχαν, γιατί έκανα ζημιά τα καρφιά στα πρόσωπα, και τοποθετήθηκα με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπνέουν, βάλαμε ένα τζάμι και τα λοιπά, και έτσι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.
1: Νομίζω το ίδιο διάστημα ή νωρίτερα
0: ναι.
1: Είχες κάνει συντήρηση, γίνει συντήρηση και στις εικόνες της πάνω.
0: Ναι.
1: Του τέμπλου.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: οι εικόνες του τέμπλου.
1: Είχε γίνει συντήρηση και από μια κυρία η οποία ήταν γεννήτης, έκανε λάθος.
0: Ναι, όχι, ήταν η γεννήτησα είναι. Ναι. Να μην πούμε το όνομά της, γιατί οι εικόνες πάντως έστειλα στην αρχαιολογία για να συντηρηθούν, και ο περίφημος ξύλινος σταυρωμένος, αυτά τα έχω μέσα στο ιερό, ο οποίος ήταν η συγκορυφή του αρχικού τέμπλου, που πρέπει να ήταν ξυλόγλυπτο, της ίδιας νοοτροπίας με το Δεσποτικό και τον Άμβονα. Τώρα, γιατί καταστράφηκε και αντικαταστάθηκε το 1873 από το σπουδαίο Τίνιο καλλιτέχνη Ιάκωβο Μαλακατέ, όπως γράφεται πάνω στο
1: πάνω, ναι.
0: Και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν συντηρήσαμε ένα παντοκράτορα περίφημο που είναι παλύψιστο στην μορφή, έχει διπλό στρώμα, την εικόνα της μεταμορφώσεως του Αγίου Νικολάου, και επειδή κάναμε και αγρυπνίες και λειτουργίες και στην παλιά χώρα ήταν του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου η εικόνα εκεί πέρα εκτεθειμένη, και φοβήθηκα μην τυχόν, ας πούμε, και την πήραμε, τη στείλαμε και αυτή σε αρχαιολογία και συντηρήθηκε. Και είναι πολύ ωραία η εικόνα. Είναι η Αποκάλυψη, ο Άγιος που δέχεται την Αποκάλυψη και ο Πρόχωρος Μαθητής που γράφει. Να σου πω τώρα μια λεπτομέρεια. Mm. Πριν από ένα μήνα και κάτι, με πήρε τηλέφωνο η κυρία Ελένη Τσοφοπούλου, η οποία ήταν η τελευταία προϊσταμένη της ΕΒΑ, πρώτης ΕΒΑ που λέμε, όταν κάναμε τις τελευταίες αναστηλώσεις. Γιατί ξέρεις, έχει συνεργάσει και με όλους τους προηγούμενους. Δεν ξέρω πόσες φορές.
1: Εννοείς Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
0: Ναι, φόρους Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Εκεί στην πλάκα πάνω εκεί πέρα, στο μοναστηράκι. Μανολέσου, Κυλάκου, Παπαγεωργίου, Τσοφοπούλου. Με παίρνει τηλέφωνο και λέει: Πάτερ Εμμανουήλ, κάνουμε ένα συνέδριο αρχαιολογία εδώ. Να έρθουμε, λέει, στη Μητρόπο για να μας ξεναγήσετε. Πολύ ευχαρίστως. Mm. Και ήρθαν λοιπόν και τους ξενάγησα και λοιπά. Και κάποια στιγμή όταν έλεγα ότι μας έκανε η κυρία Κυλάκου τον καθαρισμό των εικόνων και τα λοιπά, πετιέται μια κοντόσωμη κυρία και λέει: Εγώ είμαι η κυρία Κυλάκου.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν παρούσα. Σου λέω λεπτομέρειες, ας πούμε, τώρα, αλλά νομίζω έχουν σημασία. Και μετά μου στείλανε μάλιστα και ένα ευχαριστήριο εκεί ότι για την ξενάγηση που κάναμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το 2004 όμως ήταν μετά από διαγωνισμό, βέβαια, που έγινε, έγινε φάκελος μελέτης του ναού πλήρης από το αρχιτεκτονικό γραφείο του κυρίου Πίτσιου, που περιλάμβανε στατική και αρχιτεκτονική μελέτη, αποτυπώσεις βλαβών, οι ρογμές τα πάντα όλα, προϋπολογισμού του έργου από καταστάσεως. Αυτή η μελέτη εγκρίθηκε από την πρώτη ΕΒΑ τον Μάιο του 2006, mm-hmm. εγκεκριμένη. Και περιμέναμε από τότε την ευκαιρία και τη χρηματοδότηση για να ξεκινήσουμε τα έργα. Και σου υπενθυμίζω ότι το 2006 ήταν το έτος που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της Εκκλησίας μας, με τις τριήμερες εκδηλώσεις τις οποίες κάναμε εδώ. Mm-hmm. Θυμάστε και το φυλάδιο το οποίο τυπώσαμε.
1: Είχατε βγάλει τότε.
0: Με την παρουσία του αείμνηστου, του υφυπουργού τότε, του κυρίου Εθνικής Παιδείας και Θεσμάτων, του κυρίου Γεωργίου Καλού και άλλων κτλ. Εδώ έχουμε το αναμνηστικό, το οποίο δώσαμε σε όλους εκεί πέρα, Ακρόπολης 200 χρόνια. Έχουμε βγάλει και έναν τόμο. Mm-hmm. Να σας τον δείξουμε, αν θέλει.
1: Βεβαίως.
0: Ας το δείξουμε, βέβαια.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, αυτό τον τόμο που έχει εδώ πέρα πλέον, κοιτάξτε, το πρόγραμμα. ναού, ο ναός πως ήταν, λοιπόν, και ξεκινάμε τα αντικείμενα, κάναμε έκθεση στο λεωγραφικό.
1: Θυμάμαι,
0: έκθεση στο λεωγραφικό μουσείο.
1: Θυμάμαι, βλέπετε, αυτά, ναι, τα ρολόγια,
0: ναι,
1: τα οποία είχαν μείνει για χρόνια εκεί. Και ναι, έβαλες το χέρι σου και εκεί και τα έφτιαξες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω είναι λειτουργικά, ναι, τώρα.
0: Εδώ βλέπετε τώρα στο Λαγικό Μουσείο τη Ξενάγηση που κάνω, τότε την εποχή εκείνη. Ναι. Εδώ και τα αντικείμενα πώς ήταν, έτσι. Κοιτάξτε, όλα έτσι. Ναι.
1: Τώρα δυστυχώς γυαλίζει και κάπως.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Δεν φαίνεται
0: τώρα
1: ακριβώς.
0: Είναι τα πρόσφατα που ήταν τότε τις εκδηλώσεις. Και άλλα και άλλα πολλά. Να, εδώ πέρα. Ο Αχιλλέας Χαλδεάκης είχε περίχημα της Ανατολής, ένα μουσικοχορευτικό, θυμάσαι. Και από τότε ξεκινήσαμε, να, εδώ πέρα, ο Μητροπολίτης μας, η ευχή του με εμάς, που ήταν παρόν. Και από τότε ξεκίνησα και σχεδόν κάθε χρόνο κάνουμε στη γιορτή της Παναγίας μας αυτή τη γιορτή, καθιερώθηκε αυτή η μεγάλη εκδήλωση.
1: Βέβαια.
0: Αυτά το 2006. Όμως η υγρασία συνέχιζε το καταστροφικό της έργο και έπρεπε να βρεθεί χρηματοδότης. Τι να κάναμε? Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε ομιλίες από εδώ.
1: Αυτή η Παπούλη θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουν γίνει μια σειρά από έργα τα οποία είναι αρκετά μεγάλα και σύνθετα.
0: Ναι.
1: Γιατί πάντα χρειάζονται και αδειοδοτήσεις, χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα βήματα για να γίνουν. Είπες αρχικά ότι υπήρχε αυτή η Ερανική Επιτροπή,
0: ναι,
1: η οποία είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή, από όσο θυμάμαι, ολοκλήρωσε και το έργο της.
0: 1982 με 1996 και σταματήσαμε, ξέρεις γιατί, Γιώργο μου? Γιατί ενώ είχαμε συντηρήσει τοιχογραφίες στο Γυναικονίτη, επειδή κατέβηκε το νερό από το Γυναικονίτη, τις κατέστρεψε και οι κολόνες που φτιάξαμε άρχισαν να βγάζουν υγρασία. Οπότε ξεκινήσαμε, φτιάξαμε το άνω διάζωμα, φτάσαμε σαν σήμερα και σταματήσαμε. Και λέμε, είναι δωρονάδωρον. Πρέπει πρώτα να γίνουν έργα από καταστάσεως και της υγρασίας, δηλαδή πιάσουμε την υγρασία και μετά. Διαφορετικά, ό,τι φτιάχναμε χαλούσε.
1: Πάντως αυτή η προσπάθεια της Επιτροπής ήταν πολύχρονη. Και να πούμε ότι είναι και δύσκολο, δεν είναι εύκολο να πηγαίνει.
0: Πολύ δύσκολη. Με πολλή προθυμία, Γιώργο, έδινε ο κόσμος τον οβολό του. Με έχει συγκινήσει. Είναι γραμμένα και τελευταία δραχμή.
1: Μάλιστα.
0: Και ο τελευταίος συνδρομητής που έδινε για 16 ολόκληρα χρόνια τη συνδρομή του. Με αυτά τα έργα έγινε. Αλλά πριν φτάσουμε.
1: Υπήρχαν άλλες πηγές από τις οποίες ο ναός άλυσε χρήματα, πιθανόν δωρεές ή χορηγίες, ώστε να γίνουν αυτά τα έργα?
0: Γιώργο μου, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι, δεν είχαμε βοήθεια. Ψάχναμε, προσπαθούσαμε με όλες αυτές τις ομιλίες και να εκδώσει βιβλίο και τα λοιπά, να πετύχουμε, ας πούμε, θα λέγαμε, κάποια χορηγία. Δεν μπορέσαμε να βρούμε και εδώ είναι ακριβώς, θα λέγαμε, θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να αναλάβει πλέον την συντήρηση και αποκατάσταση πιανού του πρώτου καθεδρικού ναού της Ελλάδος. Γιατί η Μητρόπολη αυτό είναι. Τα πράγματα είναι απλά. Πού ήρθε ο πρώτος κυβερνήτης έφτασε στην Ελλάδα? Το λέει καθαρά και εξάστερα η Γενική Εφημερίδα. Στην Αίγινα. Από τυχαίο γεγονός έπιασε στον Άφλιο για τρεις μέρες, πνεύσαντος Βορέου, ειναγκάσαν τα πλοία να προσορμιστώσουν στον λιμένα κατέμπροσε του Ναυπλίου. Έμεινε τρεις μέρες εκεί, του λένε μείνε εδώ, θεωρώ, λέει, αυτόν απλούν περιηγητή του Ναυπλίου, μεταβαίνω εις Αίγιναν δια να αναλάβω τα ηνία της χώρας, τα γράφει το ΦΕΚ. Και μετά, λέει, την Ενάτη να ανοίξαν στο Πέλαγο, στα Σεραπία του Γουρσπάιτ. Ήταν το Ελένη το ρωσικό, το Ήρα το γαλλικό και το Έκτορ του καπετάν Ανδρέα Γιαννίτση του Ψαριανού, που έστειλε, λέει, η Αντικυβερνητική Επιτροπή από την Αίγινα στη Μάλτα προς υποδοχή της εξοχότητός του. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση, γιατί να στέλνε από την Αίγινα εκεί πέρα? Όλα αυτά. Και έτσι φτάσανε την 11η, που λέει η στολιμένα της Αιγίνης, τα λοιπά, και τη 12η γράφει τόπος της δημοτελούς υποδοχής της εξοχότητός του, είχε προσδιοριστεί το προάβλιον της εντάφθα ναού της Παναγίας ή της κατά το παρόν χρησιμεύει ως βουλευτήριον. Mm. Δηλαδή έχουμε σαφή μαρτυρία του ΦΕΚ της εποχής ότι στο χώρο του ναού λειτουργούσε η τότε βολή και σώζονται μέχρι σήμερα τα καθίσματα των καθισμών της Τρίτης Εθνοσυνεύσεως.
1: Είναι γνωστό το...
0: Είναι γνωστά αυτά
1: το
0: όλα.
1: Το πάθος, θα έλεγα, με το οποίο έχεις βγει προς τα έξω προσωπικά και έχεις λάβει μέρος και σε πολλές ομιλίες και στην... Σε μεγάλα φόρα, ας το πούμε έτσι.
0: Αν θέλετε μπορώ να σας τα αναφέρω σε μετά, γιατί
1: τηλεοπτικούς σταθμούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, με βιβλία, με κάθε είδους προσπάθεια. Πόσο πολύ πιστεύεις ότι συνέβαλε αυτό στο να αναδειχτεί τελικά η ιστορική σημασία της Εκκλησίας, του ναού?
0: Πάρα πολύ συνέβαλε. Έγινε καταρχήν γνωστά. Mm-hmm. Κοίταξε Γιώργο, ξεκίνησα να ασχολούμαι με το ναό από μια συγκεκριμένη απόφυγη και με τη συγγραφική δραστηριότητα. Ξέρεις πότε? Είπαμε ότι χειροτονήθηκα διάκονος του 1979 και τότε διορίστηκα καθηγητής μέσα εκπαιδεύσεως και δίδαξα για 26 χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο της Αίγινας. Θυμάσαι, σας είχα μαθητές τότε. Λοιπόν, μια φορά λοιπόν διάβαζα στην ιστορία κορμού της Τρίτης Λυκείου ότι ο Θεόφιλος, λέει, Καΐρης προσεφώνησε τον Καποδίστρια στον Άφλιο, ουδέν ανακριβέστερον. Να έχεις τώρα να σου μιλάει η Γενική Εφημερίδα, βλέπουμε το λόγο του, να σου λέει ότι έγινε στο Γυναικονίτη και το κείμενο και τα λοιπά και αυτή. Οπότε πλέον από τότε λέω εδώ κάτι πρέπει να κάνω και άρχισα να συγκεντρώνω στοιχεία και το έτος 1996 τυπώθηκε αυτό το πρώτο μου το βιβλίο. Mm-hmm.
1: Μεγάλη Εκκλησία.
0: Η Μεγάλη Εκκλησία, ο Μητροπολίτης Ρωμανός στην Αίγινα, το οποίο την επόμενη χρονιά, το 1997, στην αίθουσα, αυτό είναι το επόμενο βιβλίο, ταξίδι στην ιστορία, στην αίθουσα του Παρνασσού στην Αθήνα, mm-hmm, έλαβε το πρώτο βραβείο της Εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων για εκείνο το έτος.
1: Μάλιστα.
0: Είχε αυτή τη διάκριση. Και μάλιστα εγκρίθηκε να μπει από το Υπουργείο Παιδείας να μπει στις σχολικές βιβλιοθήκες.
1: Συγχαρητήρια, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μερικές φορές τα προσπερνάμε.
0: Δεν είναι παρόν. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω ένα. Ας πες παράπονο. Έρχονται τα γκρουπ, τους ξεναγώ στην Εκκλησία. Πολλές ξενεγείς και τα λοιπά. Και ψάχνουν να βρουν πού είναι η Μητρόπολη. Και ρωτά πού είναι η Μητρόπολη. Ειδικά πάνε στην Παναγίτσα, στον Άγιο Νικόλα και όταν μετά μαθαίνουν που είναι η Μητρόπολη και έρχονται μετά και το πούλμα τους πιέζει, λέει πρέπει να φύγουμε, πάνε στον Άγιο Νεκτάριο και τα λοιπά, δεν γίνεται ξενάγηση. Λοιπόν, έχω παρακαλέσει, τι πιο απλό, να μπουν μερικές πινακίδες προς τη Μητρόπολη, τόπο ορκομοσία του Καποδίστρια. Και έτσι έχουμε κατασκευάσει αυτές τις πινακίδες. Για λόγο ανεξήγητο, για 3 ολόκληρα χρόνια βρίσκονται σε αποθήκες του Δήμου. Δεν ξέρω γιατί δεν τοποθετούνται. Ένα απλό θέμα. Δηλαδή υπάρχουν πινακίδες για όλα τα άλλα, ακόμη και για τα μπαράκια κτλ. Και δεν υπάρχει πινακίδα για αυτό το σημαντικό γεγονός. Και να πω και κάτι άλλο. Δίπλα από τα εκδοτήρια που είναι ο τουριστικός χάρτης των αξιοθεάτων, λείπει η Μητρόπολη. Ψάξτε να βρείτε αν έχουν βάλει τη Μητρόπολη μέσα σε αξιοθέατα.
1: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη τώρα που φωνάζω, αλλά εκφράζω την αγανάκτησή μου τώρα και τη στενοχώρια μου και τη θλίψη μου. Γιατί...
1: Έχεις δίκιο, γιατί η Μητρόπολη, ο Μητροπολιτικός Ναός της Αίγινας, έχει ένα διπλό ρόλο. Ο ένας είναι αυτός της Εκκλησίας, του ναού, και ο άλλος είναι ο μνημιακός του χαρακτήρας. Γιατί εκεί έχουν γίνει πάρα πολλά ιστορικά συμβάντα, έχουν καταγραφεί επίσημα, είναι μέρος της ιστορίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα
2: ακούτε
1: γνωρίσουμε.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: λοιπόν, μετά 4:30. Να σου πω για την ιστορία που είπες, ότι το 1997 για πρώτη φορά έγινε εδώ στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου, έτσι, από τον αείμνηστο τον αντιδήμαρχο τον Σώζο τον Βελιώτη, έγινε για πρώτη φορά μια εκδήλωση όπου ομίλησα πάνω σε αυτά τα γεγονότα Και τότε πλέον καταλάβαμε τη σημασία που έχει 26 Ιανουαρίου σαν σημαδιακή ημέρα για το νησί μας και για τα λοιπά. Και με, από τα επόμενα χρόνια βεβαίως καθιερώθηκε με προεδρικό διάτημα, όπως ξέρουμε, σαν δημόσια γιορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο της Αίγινας. Αλλά το ερώτημά μου είναι, γιατί μόνο για τον Δήμο της Αίγινας? Δεν είναι για την αρχή της λειτουργίας του νεότερου ελληνικού κράτους? Δηλαδή, όταν κάνουμε κάποια ερώτηση, πώς ξεκινάει τη λειτουργία του μια κυβέρνηση? Με την ορκομοσία, έτσι, μέχρι σήμερα. Πού έγινε αυτή η ορκομοσία? Σε ποιο μέρος? Δεν έγινε εδώ στη Μητρόπολη? Που λέει το Ευαγγέλιο, σταθείς ο κυβερνήτης ενώπιον του Μητροπολίτου κρατούντας χείρος του Ιερού Ευαγγέλιο, ορκίσει τον ισοπέμπτο ψήφισμα περιεχόμενων όρκων, ο οποίος λέει καθαρά, άκουσε, η προσωρινή κυβέρνηση Ελλάδος καθιδρύεται ορκιζομένη επί του Ναού της Παναγίας της Αιγίνης την 26η Ιανουαρίου στις 10 ώρας προς το μεσημερίο. Με βάση αυτό το ψήφισμα ορκίστηκε εδώ ο πρώτος κυβερνήτης Ελλάδος στη Μητρόπολη, δηλαδή ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση, το Πανελλήνιο με 27 μέλη, το νομοδοτικό συμβουλικό σώμα, και ο γενικός γραμματεύς επικρατείας, ο σημερινός πρωθυπουργός, ο Χαρίλαος, ο Σημερίδης Τρικούφης. Λοιπόν, πού έγιναν? Και έτσι ξεκίνησε τη ζωή του νεότερου ελληνικού κράτους. Και γράφει μετά η Γενική Εφημερίδα ότι μετά λέει τελεσίδη δοξολογία και τα λοιπά στην υποδοχή του. Και μετά λέει τον πήγαν τον κυβερνήτη στου προσδιορισμού σαν δι' αυτόν οικίαν. Να πω μια λεπτομέρεια. Δεν ήταν ακόμη έτοιμο το κυβερνείο, το οποίο είναι δωρεά της οικογένειας Μοίρα, που έχει αφιερώσει και την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο «Δέης του Θεού η Ανάκη Μοίρα και των γονέων». Αυτός ήταν ο τελευταίος προεστός της Παλαιαγόρας. Τα εξηγώ αυτά να μην μακρύνουμε τώρα για την ιστορία. Λοιπόν, στην οικογένεια Μοίρα, η Μαριγό, λοιπόν, η χείρα του Δημητρίου Μοίρα ήταν αυτή, λέει, που δίνει, λέει, στον κυβερνήτη το σπίτι με τα σπίτια και τα λοιπά. Και δεν είχαν τελειώσει οι εργασίες από το Θωμά τον Ιωάννου, έτσι λεγόταν αυτός ο γεννήτης. Και έμεινε για την πρώτη ενέργεια του καθρίσου και την επόμενα που... Στο σπίτι του Καλούδη, του Δημητρίου Καλούδη, σπουδαίου ναυπηγού Καρβομαραγκού, που έχει φτιάξει 11 μαστορικά καράβια που έλαβαν μέρος στον καθαθάλασσα αγώνα των Ελλήνων και δύο ατμόπλια ανάμεσά τους. Και είναι αυτός ο Γιώργο μου που έχει αφιερώσει την περίφημη εικόνα εδώ της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Να το. Αυτή η εικόνα.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ, που βρίσκεται στο προσκυνητάρι, λέει στο κάτω μέρος, αυτά όλα τα μοιράσαμε ευλογία στις γιορτές της Εκκλησίας μας και τα λοιπά, μαζί με το ταραμιστικό, το οποίο αν δεν το έχεις να σου το δώσω. Και γράφει λοιπόν ότι η κοίμηση του τόκου, λέει, οι Αιγινίτες Δημήτριος και Ρεβός Αντώνιος Καλούδης, τα σπουδαίοι Καρβομαραγκοί, αφαίρεσε τη ζωή του στην πατρίδα και τον αγώνα. Ο Αντώνιος Καλούδης έφτιαξε και δύο πυρπολικά που χρησιμοποιήθηκαν τον Αύγουστο 1924 στην ναυαγία του Γέροντα.
1: Μάλιστα.
0: Το πλοίο το ονομαζόταν Πολύκητος, που ήταν ο πρώτος πεσόν γενναίος Αιγινίτης Αλαμινομάχος. Δηλαδή δεν είναι το παρελθόν με το. Λοιπόν, αυτή η εικόνα το λέω γιατί οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη Μητρόπολη είναι ιστορικό και αποδεικνύεται.
1: Λοιπόν, αυτή η ιστορία του ναού που την ανέδειξε εσύ με όλη τη δύναμη και όλα αυτά τα χρόνια, φαίνεται ότι ήταν τελικά και η σωτηρία του. Γιατί, αν μου επιτρέπεις, θεωρώ ότι έχει δώσει ένα έναυσμα πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό στο χορηγό, στον άνθρωπο που αποφάσισε να δώσει τα χρήματα για να γίνει παρούσα ανακαίνιση.
0: Γιώργο, επιτρέπεις, πριν φτάσουμε σε αυτό που είπες, ποιος είναι αυτός, θα πω ποιος είναι και το όνομα τα λοιπά. Να πω το εξής. Το 96, τότε που κάναμε και προσκαλέσαμε, έχω εδώ πέρα το έγγραφο, σας το δείχνω, του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, ο οποίος γράφει, απευθύνεται στον Πρόεδρο του Λαογραφικού Μουσείου του τότε και λέει, κύριε Αθήνα 11 Απριλίου 1996, κύριε Πρόεδρε, Η ιστορική αλήθεια για την Αίγινα ως πρώτης πρωτευούσης του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Ούτε πιστεύω ότι επιδιώκεται θελημένος η παραποίηση της θεωρίας της από οποιονδήποτε. Και λέει, ελπίζω να μου δει σύντομα, κυρία, επισκεφτώ την Αίγινα. Βέβαια, εγώ τον κύριο Στεφανόπουλο δεν τον... Αλλά όπως θυμάστε, ξενάγησα τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο αρκετά χρόνια μετά, όταν είχε έρθει εδώ και του έδωσα δώρο και το βιβλίο και φτάσαμε μέχρι το κυβερνείο και του έδειξα και λέω, να, το γραφείο του Καποδίστρια, από όπου εργαζόταν μαζί με τον Ιωάννη Δομπόλη, ουσιαστικά τον πρώτο Υπουργό Οικονομικών. Ξενυχτούσανε 4 ώρα, έκλεινε η λάμπα και άναβε στις 7 το πρωί για να βάλουν θεμέλια γερά για το νεότερο. Το υποίδρυση είναι εγώ, λέω, επειδή έχουμε σπουδάσει και νομική, τα ξέρουμε αυτά, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρξει και de jure. Αλλά η παρουσία όμως των πλοίων, των συμμαχικών δυνάμεων, την ημέρα της ολοκληρωσίας του Καποδίστριας, που ύψωσα, λέει, επί των flames, των ιστίων τους, την ελληνική σημαία, ουσιαστικά... Mm-hmm. Αποδεικνύει την de facto αναγνώριση εδώ της υποστάσεως της νέας ελληνικής κυβερνήσεως και όχι μόνο δηλαδή του νεότερου ελληνικού κράτους μετά από τη δουλεία άνω των 400 χρόνων, γιατί στη Μακεδονία μας κράτησε σκλαβιά πάνω 500 χρόνια κτλ. Εδώ στην πρωτεύουσα, από εδώ ξεκίνησε. Και θα έλεγε ότι εκανοβόλησαν, λέει, τα πλοία. Τα γράφουμε όλα αυτά με λεπτομέρειες σε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Το οποίο, Γιώργο μου, αυτό το τύπωσα το 2013 με προσωπικά μου έξοδα. 13.700 ευρώ μου στήχησε. Συγχώρεσέ με. Τα λέω τώρα έτσι, αλλά τα περισσότερα τα έχω χαρίσει στα παιδιά, στους συλλόγους κτλ. Δεν θα έπρεπε αυτό το βιβλίο που είναι και η ιστορία
1: της αρχαίας
0: Αίγινα.
1: Στο τι
0: ναι, αυτό θα έπρεπε να δίνεται σε κάθε έναν επίσημο που είτε στην Αίγινα. Και όταν έρχονται εδώ πέρα για τη γιορτή του Καποδίστρια και μιλάνε στη Μητρόπολη και μιλάνε για άσχετα θέματα, για την οικονομική πολιτική του Καποδίστρια, για... αυτά μπορεί να τα πεις και οπουδήποτε αλλού. Εδώ θα πούμε αυτά που αφορούν την τοπική ιστορία. Μάλιστα. Η οποία είναι τόσο πλούσια και άγνωστη.
1: Λοιπόν, επειδή η ιστορία και ειδικά από τα δικά σου τα χείλη δεν τελειώνει ποτέ, πάμε στο σήμερα. Πάμε να δούμε, να μιλήσουμε για τα έργα που γίνονται τώρα, για την οικονομική στήριξη, τη μεγάλη χορηγία. Και αν θα, πραγματικά, επειδή μου αρέσουν οι ιστορίες, ήθελα να μας πεις και λίγο πώς έγινε αυτή η προσέγγιση, πώς...
0: Ναι.
1: Και πώς εξελίχθηκε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, είχα ακούσει ότι ο μεγάλος ευεργέτης της πατρίδας μας και όχι μόνο, ο κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος, ο εφοπλιστής, είχε κάνει πολλά έργα και χρηματοδοτούσε αυτά τα έργα. Προσπάθησα λοιπόν να δώσω κάποια επικοινωνία μαζί του και αυτό έγινε πραγματικά. Πήγα στην Γλυφάδα και πήγα το γραφείο του, Λαμπράκη 69, σας λέω λεπτομέρειες αρκετές φορές. Μάλιστα τον προσκάλεσα και ήρθε και στην Αίγινα. Και ήρθε και στο Αρχονταρίκι και είδε με, θα λέγαμε, με τα ίδια του τα μάτια την ανάγκη, ας πούμε, που υπάρχει. Όταν του έδωσα και το βιβλίο και το διάβασε πλέον κατάλληλα και τη σπουδαιότητα και περιμέναμε να έρθει η στιγμή να πάρουμε την άδεια. Γιώργο, 8 ολόκληρα χρόνια περιμέναμε να πάρουμε την άδεια, περίμενε ο κ. Μαρτίνος για να ξεκινήσουμε. Και τώρα τελευταία μόνο με το Γιάννη το Δέδε, τον αρχιτέκτονα και τα λοιπά, που έκανε και τη μελέτη και είχε την επίβλεψη, πέρασε από ΚΑΣ, κεντρικό αρχιτεκτονικό, θυμάμαι καθόμαστε με τον Γιάννη στον Προθάλαμο, μέσα συνεδρίαζαν τα μέλη του ΚΑΣ και περιμέναμε αγωνία. Και κάποια στιγμή βγήκε έξω κάποιο μέλος και λέει, θέλετε να περάσετε μέσα. Και περάσαμε μέσα που ήταν όλη η ηγεσία του Υπουργείου Ποτισμού και εξηγήσαμε και λέμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και μετά βεβαίως βγήκαμε έξω, λέμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά μετά από μερικές μέρες μας ήρθε το ευχάριστο γεγονός και το πρώτο που κάναμε ήταν τηλεφωνήσω στο Σεβασιότατο Μητροπολίτη μας. Λέμε Σεβασιότατε, έχουμε τα ευχάριστα νέα, εγκρίθηκε μελέτη κτλ. Λοιπόν, και περίμενε πλέον. Μόλις λοιπόν πήραμε τα χέρια στα χέρια μας τη μελέτη, ξεκινήσανε τα έργα. Τι έκανε, μας έστειλε τα πάντα. Έκανε τη δωρεά και ανέλαβε τα πάντα. Υλικά, εργάτες, ασφάλιση, τα πάντα, όλα δικά του. Και μας έστειλε ένα πάρα πολύ έμπειρο, θα λέγαμε, συντηρητή, θα πω και το όνομά του, Βασίλης Ζαφύρης λέγεται. Και είναι αυτός ο οποίος, ακούστε σύμπτωση τώρα, έχει κάνει βεβαίως συντηρήσεις και στο Άγιον Όρος και σε άλλα παλαιά κτίσματα, ήταν αυτός ο οποίος ήταν παρόν στις συντηρήσεις, στις συντηρήσεις του Παναγίου Τάφου που έγιναν με την Τόνια Τιμωροπούλου, την καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, που μεταδόθηκε μάλιστα και ζωντανά από τον Άσυρα Τζεωγράφη. Το θυμάσαι. Και όταν του έδωσα αυτό το βιβλίο του τώρα, το πρόσφατα, του Βασίλη, το Βασίλη, για το Ιεροσόλυμα και Άγιο Φως, και είδα αυτή τη φωτογραφία. Μου κάνει έτσι και μου λέει, να, εδώ ήταν το γραφείο μου. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έχει μεγάλη εμπειρία από αυτά τα έργα είναι αυτός. Και πραγματικά θαυμάζουμε, γιατί μπήκε η σκαλωσιά όλοι. 14 άτομα εργάστηκαν πυρετοδός μέσα στον καύσωνα.
1: Δεν ακούγεται τίποτα.
0: Τίποτα δεν ακούγεται. Με τις στολές τους, με τα κράνια τους, με μια... τίποτα. Είναι κύριοι. Σε όλα. Δεν ακούγεται εκεί. Είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι.
1: Το βλέπεις από το προάβλιο.
0: Ναι.
1: Παρά το γεγονός ότι γίνονται τόσο μεγάλες έκθεσεις έργα, είναι τόσο περιποιημένο και τόσο όλο τακτοποιημένα τα πράγματα.
0: Δεν εμποδίζεται
1: η τίποτα. Και δεν ακούγονται.
0: Όπως δεν θα εμποδίσουν, ακούστε, και τα έργα της συντηρήσεως τοιχογραφιών που ξεκινάνε τώρα. Γιατί έχει εγκριθεί.
1: Να πούμε, είναι δύο μελέτες, από όσο έχω καταλάβει και εγώ. Ναι, ναι. Η πρώτη είναι αυτή.
0: Ωραία.
1: Και συνέχεια περνάτε μέσα στον ναό.
0: Έχει περάσει και η συντήρηση των φωτογραφιών. Και έχει εγκριθεί. Αυτή. Ναι, ναι. Έχει έρθει στο συνεργείο και κάνει σωστικά μέτρα. Τώρα μέσα στο φθινόπωρο βάζουν άλλη σκαλωσιά. Τμηματικά βέβαια θα γίνεται αυτό. Να αρχίσει να συντηρηθεί το εσωτερικό του ναού. Πρόσεξε, Γιώργο, μα μπει τώρα που κάνει ένα δείγμα. Μόλις μπαίνουμε από το πλάι, πάνω από τη βορεινή την πόρτα που είναι κλειστή, που έχουν καθαρίσει το πρόσωπο του Χριστού. Τι ωραία που φαίνεται. Φαντάσου να γίνει έτσι τώρα όλες οι τοιχογραφίες. Θα λάμψει ο ναός. Επομένως, έχει εγκριθεί, είναι η εταιρεία Διηνεκές του κυρίου Παναγιώτη Θεοφυλάκου, μετά από διαγωνισμό βεβαίως. Έχουν έρθει εδώ πέρα και οι υπεύθυνοι, έχουν κάνει αυτοψία και η κυρία Μπορπουδά και η κυρία Παναγκοπούλου και όλοι δηλαδή οι του Υπουργείου κτλ. Και όλα τα έργα γίνονται με την επίβλεψη, και εγώ πάντα ό,τι έκανα πάντα με την επίβλεψη. Τους προσκαλούσα και λέω, ελάτε, δηλαδή, βοηθήστε μας. Δεν έχουμε καμιά αντιπαλότητα, βοήθεια. Ναι. Όλοι για ένα μνημείο που αξίζει τον κόπο να το συντηρήσουμε.
1: Ένα έργο 4 δεκαετιών είναι πάνω ναι. αυτό. Αλλά τώρα, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Όσο αφορά το γυναικονίτη, που είναι και αυτό ένα ναι. Στοιχείο του ναού μνημιακό, πέρα μάλιστα. από τη λειτουργικότητά του που έχει ναι. Στο ναό, στην εκκλησία, ναι. είναι και μνημιακό.
0: Ναι.
1: Εκεί τι θα γίνει, γιατί θυμάμαι τα ναι. προηγούμενα χρόνια υπήρχαν, είχαν τοποθετήσει κάποια πινακίδια που έδειχναν την απόκληση.
0: Ναι, αυτό ήταν για το σεισμό, τα έχουμε βάλει. Ναι, όχι. Κοίταξε, ο γυναικονίτης έπαθε μεγάλη ζημιά με τα νερά της βροχής. Να πούμε τώρα για το θέμα το οικονομικό, είπαμε. Εμείς κάνουμε Ιρανική Επιτροπή, βοήθεια από Δήμο, από αυτό και τα λοιπά. Ουσιαστική είναι και μεγάλο έτοπος, δεν έχουμε λάβει τίποτα. Απλώς για λόγους δικαιοσύνης να πω ότι έχουν λάβει 20.000 ευρώ από τον τότε Περιφερειακή Αττική στον κύριο Χαράλαμπο Μανιάτη. Έτσι, άλλες 25.000 που είχαν εγκριθεί, αυτές δεν ξέρω, δεν τις πήραμε στα χέρια.
1: Πάντως και από την περιφέρεια έχει γίνει ένα έργο.
0: Θα σας πω, θα φτάσω σε αυτό. Ναι, μετά άλλες 10.000 που εγκρίθηκαν από τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον Φίλικο Πετσάλνικο, που είχαμε πάει μέσα σε μια εκδήλωση που έγινε και στο Divine Caravel με μια ομιλία από τον τότε δήμαρχο και ενέκρινε. Αλλά αυτά τα έργα δυστυχώς έγινε το λάθος να μπουν στο ταμείο του Δήμου, και επειδή είχε ένα χρέος ο Δήμος, έγινε συψηφισμός και τα τραβήξαν απευθείας. Δεν τα πήραμε, τα χάσαμε. Και έγινε τελικά από τον κύριο Κατσικάρη, τον τότε αντιπεριφερειάρχη, η έγκριση ενός ποσού 110.000. Θυμάσαι, είχαμε και την ταμπέλα εκεί πέρα, η αποκατάσταση του ελληνικού βολευτηρίου έγραφε μάλιστα.
1: Μάλιστα
0: και τα λοιπά. Αλλά, κοιτάξτε, όπως γίνονται με τα δημόσια έργα, δυστυχώς έγιναν κακοτεχνίες. Δηλαδή, να σου πω συγκεκριμένα, τα κεραμίδια, αντί να μπουν κολυμπητά με λάσπη, μπήκαν το ένα πάνω στο άλλο. Θυμάμαι και εγώ ανέβαινα πάνω, πατούσα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, Δεν βάλανε μεγάλη διατομή στην έξινα απορροή των υδάτων. Σε περίπτωση μεγάλης συναρπομπής να μπορεί να φεύγει ελεύθερα το νερό. Λίμιαζε πάνω από τον γεργονίτη. Αλλά το τρίτο και το πιο σπουδαίο και ολέθριο ήταν το εξής. Ότι το γεωύφασμα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το στεγανοτικό βάσμα πάνω, όπως είναι ο Τρούλος τώρα έτσι, έτσι, για να γίνει σωστή δουλειά, μου έδειξε φωτογραφίες ο κύριος Ζαφέρης τώρα πάνω που τα έχει τραβήξει. Έπρεπε να ξεκινήσει από τον Τρούλο και να πιάσει τα κεραμίδια έτσι και να αποχωρήσει. Αυτό δεν ξεκινήσει από τη βάση του Τρούλου. Ξεκίνησε από κάτω, από εδώ και μάλιστα διπλωμένο. Mm. Με αποτέλεσμα με τη βροχή να περνάει και από εδώ το νερό και ένα διπλωμένο εδώ και να το κρατάει. Όχι μόνο δεν το προφύλαξε αυτό, κρατούσε την υγρασία και την ξερούσε και μας τα χάλασε. Μετά ένα άλλο που έγινε. Όταν έγινε ο Σοβάς, ο εξωτερικός εκκλησίας, για να τελειώνει γρήγορα, έπιασα την άλλη μέρα και το βάψαν. Κάτσε ρε παιδί μου, άστο να στεγνώσει. Και... γι' αυτό και έχουμε σήμερα και βλέπεις αυτές τις σφάλειες, τις απολεπείς και τα λοιπά. Είναι γιατί δεν έγινε σωστή δουλειά. Ελπίζουμε τώρα να πλέον να γίνουν όπως
1: και
0: πρέπει.
1: Θυμάμαι πρόσφατα, πριν ένα μήνα, είχε μιλήσει το Έγινα Πόρταλο επιβλέπων και έχει κάνει και την πρώτη μελέτη ο κ. Γιάννης ο Δέδες.
0: Βεβαίως, με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε.
1: Μας είπε ότι το διαβάσαμε και εμείς ότι ουσιαστικά είναι ένα έργο που ξεκινά και δεν έχει μια ημερομηνία ολοκλήρωσης. Δηλαδή είναι ανάλογα τι θα βρεθεί.
0: Βέβαια. Κοίταξε, όχι, έχουμε ένα πλαίσιο. Mm-hmm. Δηλαδή το πλαίσιο μας είναι το χρονικό και η προσπάθειά μας δηλαδή να είμαστε έτοιμοι το 2028. Αν θέλει ο Θεός και ζούμε, θα γιορτάσω τα 200 χρόνια από την ορκομοσία του Καποδίστρια στη Μητρόπολη, επαλαμβάνω. Επαλαμβάνω, στη Μητρόπολη, 26 Ιανουαρίου 28. Αυτό είναι το γεγονός. Και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε εμείς, γι' αυτό το γεγονός. Έχει έναν ορίζοντα μέσα σε δύο χρόνια δηλαδή.
1: Αν τα καταφέρετε, μοναδικοί θα είσαστε.
0: Γιατί, θα δούμε. Γιατί κοίτα επειδή απέναντι... έχει μπλεχτεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, προσδοκούμε και ελπίζουμε ότι θα γίνει.
1: Κοίτα
0: και
1: απέναντι,
0: θα γίνει.
1: Κοίτα απέναντι.
0: Το βλέπω το Γίνα. Άλλη ιστορία. Όταν είχε έρθει Γιώργο Μαπαυλόπουλος εκεί, θυμάσαι, ήταν να πάει στον Άγιο Νεκτάριο, τρίμηνες και τα λοιπά. Τον πήρα λοιπόν, τον ξενάγησαμε στην εκκλησία. Κύριε Πρόεδρε, εδώ το αυτό, τον άλλο. Τον έφερα από εδώ. Του λέω, κοιτάξτε τι γράφει πάνω. Λέω, το διδασκαλείο τούτο κυβερνήτη εδήματο τη νεολαία τη Ελλάδο εν έτη 1830. Δεν έγραψε, λέω, την νεολαία τη Αιγίνη, τη Ελλάδο. Το πρώτο διδασκαλείο αυτό. Και εδώ δίδαξαν ο Νεόφυτος, ο Δούκας, ο Γιώργος Γενάδιος, ο Βενθύλος και άλλοι κτλ. Έχω κάνει μελέτη. Άμα μπει στη σωσιαλία του ναού, το ύμνα.gr, όπως ξέρεις, έχει πέντε ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι ναός, πατώντας ενός, βλέπεις την ιστορία του ναού. Η άλλη ενότητα είναι κηρύγματα, ανεβάζουμε τα κηρύγματα των Κυριακών. Ο τρίτη ενότητα είναι Καποδίστριας. Άμα πατήσεις Καποδίστριας, τα βγάζει όλα. Mm-hmm. Και έχουμε και τρία εικονοποιημένα ντοκιμαντέρ ανεβασμένα. Το πρώτο από τη διπλωματική και αποτυχή δράση του Καποδίστρια στην Ευρώπη. Το δεύτερο, η σχέση του Καποδίστρια με την Επανάσταση του 1821. Mm-hmm. Και το τρίτο και σπουδαιότερο μας αφορά, η κάθοδος του κυβερνήτη στην Ελλάδα και η άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβερνήσεως της χώρας. Με στοιχεία, με κείμενα, με. Λοιπόν, μετά η τέταρτη ενότητα είναι εκπομπές ράδιο τηλεόραση. Άμα μπείτε εκεί πέρα θα δείτε, εκεί που έχουμε μιλήσει, στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, έχω μιλήσει, ήταν ο Μακαριώτατος τότε ο Ιερώνυμος, τότε υπουργός εξωτερικών ο Βενιζέλος, ήταν και ο Μητροπολίτης ο Εφραίμ, και μάλιστα μετά μου έστειλε η Ιερά Σύνοδος να συνδιαβάσει, η Ιερά Σύνοδος Ελλάδας, με ημερομηνία 3 Ιουλίου 2014, προς ανδεσμολογιότατον και τα λοιπά, λέει η Ιερά Σύνοδος αντιρρηθεί στη συνεδρία αυτής έγωνο εκφράστε προς εμάς τας ολοθύμους ευχαριστηρίους και συγχαρητηρίους αυτής προσρίσης, δια τα πάνθωσα συνεβάλλεται προφρόνως υπό την ιδιότητα του εισηγητού επί το τέλη της επιτυχούς συνεδεκοσκήσης των εκδηλώσεων αυτών. Ήταν, θα λέγαμε, και μάλιστα τότε μοίρασα όλη την εισήγησή μου, η οποία λέει, βλέπετε, στην Ελλάδα άφηξης του Καποδίστρια η αύξηση κυβέρνηση στην Αίγινα. Η ορκομοσία της πρώτης επισήμου ελληνικής κυβερνήσεως στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό και η διετής άσκησης της κυβερνητικής εξουσίας από το νησί 1828-1829 με αποδείξεις. Στο τέλος παραθέτω το κείμενο της Γενικής Εφημερίδας, το οποίο μάλιστα το μοίρασα σε όλους εκεί πέρα για να δουν πώς ακριβώς έγιναν τα γεγονότα. Δεν υπάρχει λόγος αντιπαλότητας με κανέναν, ούτε με τον Άφη, ούτε με την Κέρυθι. Εμείς μιλάμε πώς έγιναν τα γεγονότα σύμφωνα με το φεκ της εποχής. Αυτό λέμε και αυτό παρουσιάζουμε. Όλους τους σεβόμαστε, όλους αγαπούμε, με όλους συνεργαζόμαστε, αλλά να μην παραποιούμε όμως και τα δεδομένα της ιστορίας. Δηλαδή, όταν τώρα στην τελευταία ταινία που κυκλοφορεί για τον Καποδίστρια, είδα εγώ τώρα να είναι το τυπογραφικό μηχάνημα απ' έξω από τον Μπούρτσο φάει του ναυλίου, εγώ, συγχωρέστε με, πήρα ανάποδες. Γιατί 1969 ήταν το έτος όταν εγώ τελείωνα το εξακτάξιο τότε γυμνάσιο της Αιγίνας και ο τότε γυμνασίας τα λοιπά μας έδειχνε τις ράγες τις οποίες ήταν και τα λοιπά εκεί πέρα το τυπογραφείο. Και μέσα στο βιβλίο γράφω συγκεκριμένα πράγματα ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αγοράστηκε από τη Μάλτα έναντι 600 γυναιών, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Βροντέα και μεταφέρθηκε στην Αίγινα και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπουμε να δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως τέτοιες λάθος εντυπώσεις, δεν ξέρω από αμέλεια δική μας ή από τι και τα λοιπά, δεν είναι να στεναχωριέσαι και να λες ότι όλος αυτός ο αγώνας που είχα κάνει τόσα χρόνια πήγε στράφη. Δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι αρκετοί πλέον έχουν αρχίσει και ψάχνουν. Και να σου πω, Γιώργο, κάτι. Όταν κάναμε τις εξετάσεις, τις εκδηλώσεις τότε για τα 200 χρόνια, θυμάσαι, κάναμε και στο Τιτίνα εκδήλωση. Και εμείς ήσαν διάφοροι ομιλητές κτλ. Τότε ήταν και δύο, η Παναγιώτα Γενίτσαρη και η Ειρήνη Σαΐτη, οι οποίοι έκαναν μια αρχιτεκτονική, στο πλαίσιο της ψυχιακής εργασίας τα παιδιά τότε, έτσι, μια πρόταση για την επανάχρηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου. Και ήταν πάρα πολύ αυτή η ωραία πρόταση. Εγώ την υπερθεμάτισα και τι λέει αυτή η πρόταση. Και εγώ ποιο ήταν το όνειρο το δικό μου, να σας πω έτσι. Αυτό το ορφανοτροφείο, χωρίς βεβαίως να αγνοηθεί η Χρήστος φυλακές από το 1888 κτλ., με τον Γολγοθά μέσα, τον τόπο εκεί που συνέβησαν όλα αυτά τα φοβερά τα πράγματα. Όλα δηλαδή να κρατηθούν. Αλλά είναι ένα τόσο τεράστιος χώρος, 4.000 τετραγωνικά μέτρα, που χτίστηκε σε χώρο ρεκόρ 6 μήνες από το Καποδίστρια, φαντάσου, που μπορεί να στεγάσει τα πάντα. Λοιπόν, εκεί πέρα, ακούστε, υπήρχε η σχολική βιβλιοθήκη, η οποία αργότερα με τη μεταφορά του 1834 από τον Γεώργιο Γενάδιο στην Αθήνα μεταφέρθηκαν 25.614 τόμοι ακριβώς βιβλίων και έτσι προέκυψε η Εθνική Βιβλιοθήκη. Το οδείο ξεκίνησε σαν σχολικό οδείο και μετά μεταφέρθηκε στην Αθήνα σαν εθνικό οδείο. Λειτουργήσε άγνωστα σχολή παλαιογραφίας. Έφερε ο Καποδίστριας από τα γεγονότα που ήταν Τούρκοι 10 χρόνια, συνέλεξε όλα τα παλαιά τα οποία κινδύνευαν να καταστραφούν και συντηρήθηκαν εκεί. Εκεί ο Βαρθολομαίος, ο Κουτουλουμουσιανός από την Ήβρο, την πατρίδα του Πατριάρχη μας, έγραψε τη σύνοψη. Αυτή τη σύνοψη, την οποία έχουμε μεγάλη εβδομάδα δηλαδή από τις Ακουρδίες, εδώ γράφηκε. Συνέλεξε τις αρχαιότητες, το Αρχαιολογικό Μουσείο, υπήρχαν αρχεία. Ψήφισε νόμους αυστηρούς για την άπαταξη της αρχαιοκαπηλείας. Καθιέρωσε το δεσμό των διαβατηρίων και διαμονητηρίων. Λειτουργήσε ένα αλληλοδεσκό σχολείο. Ακούστε. Ξεκίνησε ο λόγος των ευελπίδων, όχι ακριβώς ελπίδων, ευελπιδών γράφει το κείμενο. Το 1828 σαν λόγος και το 1834 μεταφέρει σαν σχολή στο Ναύπλιο. Και εγώ αισθάνομαι άσχημα όταν σχολεία ευελπίδων, ας πούμε, που τα σχολούν όλα αυτά, λένε ότι ο λόγος των ευελπίδων ιδρύθηκε το 1834 στον Ναύπλιο. Ξεκίνησε από εδώ, σαν λόγος των ευελπίδων, και μετά με τη μεταφορά της η κυβέρνηση συνέχισε στον Ναύπλιο. Λοιπόν, Και έλεγα λοιπόν το εξής. Λέω, αυτός ο χώρος θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει, να μεταβερθεί η βιβλιοθήκη στο φυσικό της τον χώρο από όπου και ξεκινήσετε. Το οδείο να γίνει ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο, να έρχονται καθηγητές μέσω συνεδρίων, που απάσχει έγινε από αυτό. Έχετε ένα, δεν μπορεί να κάνω ένα συνέδριο, πάμε στους κινηματογράφους. Ναι, λοιπόν, μέσω συνεδρίων και τα λοιπά. Να έρχονται καθηγητές ιστορίας και να βάζουν στην πτυχιακή εργασία των μαθητών τους τα έτη 1828 με 1829, τα οποία παρακάμπτουν δυστυχώς οι διάφοροι ιστορικοί που μιλάνε, σαν να μην υπήρχαν ποτέ αυτή η περίοδος και μας αναφέρονται μόνο στα επόμενα έτη, να αναδειχθεί με αυτόν τον τρόπο η τοπική ιστορία και να έρθουν, μακάρι να βρεθεί κάποιο από τα παιδιά τα δικά μας που με ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή, να του φωτίσει ο Θεός και η Παναγία και να ασχοληθεί με αυτή την τοπική την ιστορία. Και εγώ προσωπικά τι θα ήθελα. Θα ήθελα θαυμάσια και για τουριστικούς λόγους να γίνει ένα καποδιστριακό τρίγωνο. Τι? Να γινόταν εδώ πέρα στο Εινάρδιο, αφού συντηρηθεί βεβαίως το Εινάρδιο, και ξεκινούμε από την ερώτηση που μου έκανες για το Εινάρδιο. Μπορεί ας πούμε να γίνει εδώ πέρα ένα μουσείο. Δεν υπάρχει.

0: ήθελα θαυμάσια και για τουριστικούς λόγους, να γίνει ένα καποδιστριακό τρίγωνο. Τι? Να γινόταν εδώ πέρα στο Εινάρδιο, αφού συντηρηθεί βέβαια το Εινάρδιο, και ξεκινούμε από την ερώτηση που μου έκανες για το Εινάρδιο. Μπορεί, ας πούμε, να γίνει εδώ πέρα ένα μουσείο? Δεν υπάρχει ένα μουσείο καποδιστριακό. Εγώ έχω πει, είμαι έτοιμος, εάν βρεθεί κάποια αίθουσα και κάνουμε ένα μουσείο καποδιστριακό, να δώσω. Καλά, ό,τι καποδιστριακά
1: είναι,
0: έχουμε.
1: Είναι μια, ως βιβλιοθήκη έχει βγει, έχει
0: ξεκινήσει, ξέρω,
1: γιατί, και μια, έχει ενταχθεί και,
0: για τη βιβλιοθήκη, ναι, ναι.
1: Και στο πρόγραμμα, ναι, ναι, τώρα του Υπουργείου Παιδείας,
0: ναι,
1: και υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει μια επικαιροποίηση της μελέτης.
0: Ναι, εγώ θα έλεγα, για να ολοκληρώσω, Γιώργο, που σίγουρα μόνο αυτό, δηλαδή, ποιο ήταν το όραμά μου? Να έρχονται τα με τα πόδια, τα tour operators, πώς λέγονται αυτά, έρχονται τα πόδια εδώ, να βλέπουνε, να παίζει μια ταινία 3D Mason, να δείχνει τα του Καποδίστρια, αφήξεις εδώ μερικά αντικείμενα του Καποδίστρια.
1: Θα έχουμε το χρόνο, παππού,
0: περνάνε δίπλα στη Μητρόπολη, κυβερνείο, να φεύγουν μετά, πάνε Αγιονεκτάριο, γιαγιά. Είναι
1: υπάρχουμε κι εμείς που ζούμε εδώ.
0: Σημαντικό, εντάξει.
1: Πρέπει να χρησιμοποιούμε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σίγουρα περνάει σε ένα, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο τώρα για τη Μητρόπολη.
0: Ναι.
1: Μίλησε μας για την επόμενη μέρα των έργων. Δηλαδή, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που σωστά το θέτεις, μέχρι το 2028, αλλά υπάρχει τώρα μια νέα οπτική για τον ναό, και θα θέλαμε την εκτίμησή σου γι' αυτό.
0: Ναι. Κοιτάξτε, η προοπτική είναι η εξής. Τώρα τελειώνουν, έχουν πλέον στεγανοποιήσει τους τρούλους με μέθοδες. Έχουν πιάσει την υγρασία, τελείωσε. Θα στείλω τώρα τον κωδικό του χρωμάτων που έχει εγκρίνει η Αρχαιολογία Παιδιβίας των Αρχιτέκτων, να βρει το ίδιο ακριβώς χρώμα για να βάψει γύρω-γύρω τους τρούλους πριν φύγουν οι σκαλοσιές. Θα μπουν σωστά το ιοίφασμα, πώς λέγεται αυτό, εντάξει. Mm-hmm. Θα ξαναμπούν τα κεραμίδια. Θα αντικατασταθούν τα σπασμένα, τα χροκέραμα, τα πάντα όλα. Και συνέχεια θα κατεβαίνουμε προς τα κάτω, και μετά το θέμα το να πιάσουμε την ανερχόμενη υγρασία με τα έργα αποστραγγίσεως και τα λοιπά, είναι η επόμενη φάση. Παράλληλα όμως, ξεκινάει, όπως είπαμε, και το έργο της συντηρήσεως και αποκαταστάσεως των τοιχογραφιών, το οποίο πλέον θα περιλάβει όλα τα εσωτερικές, και το διάκοσμο βεβαίως, ο οποίος ο διάκοσμος είναι του Σταματιάδη, έτσι, ενώ οι τοιχογραφίες στο πλάι είναι του Κωνσταντίνου Λιώκη Λιβαδά, έγιναν το έτος 1905, όπως έχει αποκαλυφθεί από κάτω από την τοιχογραφία του Αγίου Σπυρίδωνος, που ήταν προστάτης από αυτό, ήταν κεφαλονίτης, αλλά υπέγραφε με ερυθρά μελάνι κάτω σε όλα όσα έργα έχει κάνει κάτω από το Αγίου Σπυρίδωνος. Και εκεί το προηγούμενο έτος ήταν στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, όπου έφτιαξε την Εκκλησία του Ευαγγελισμού, συντήρησε την Ευαγγελισμού που είναι στο Βουκουρέστι, και μετά έφτιαξε την Μητρόπολη. Λοιπόν, 1905, μετά τα επόμενα
2: ακούτε
0: χρόνια.
2: Το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Διάκοσμο.
2: Η ώρα είναι.
0: Είπαμε στην αρχή, 5. Ο Παντοκράτορας το 1930 έγινε η τελευταία επιζωγράφησή του, και τώρα έχει συντηρηθεί, αλλά θα ξαναμπούν όμως καλωσιές, Γιώργο, ξανά μέχρι το Τρούλο, και θα γίνουν από την αρχή όλα. Όπως πρέπει να γίνουν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε με την ευχή σου να τα ξαναπούμε. Θα βγούμε και μέσα στην εκκλησία όταν έρθει η ώρα να καταγράψουμε και τις εργασίες που γίνονται εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την... για όλο αυτό το χρόνο, όλες αυτές τις ενέργειες που μας είπες ότι έχουν γίνει, το ιστορικό ουσιαστικά, όλων όσων έχεις κάνει αυτά τα 40 χρόνια, είναι εργασία ζωής αυτό, πράγμα, είναι έργο ζωής.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, για την ευκαιρία που μου δώσες να έρθω. Όπως καταλαβαίνεις, έκανα μια κατάθεση ψυχής. Εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζω αυτό που κάναμε τώρα απόψε. Για μένα είναι μια κατάθεση ψυχής. Και πίστεψέ με, το να τα βγάζω αυτά τα πράγματα από μέσα μου, που τόσο έχω αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια, μου προξενεί μεγάλο πόνο. Δεν ήθελα τόσο καιρό να

0: πίσω για αυτό το λόγο. Είναι δύσκολο. Ούτε θέλω να για λόγους αυτοπροβολής. Δεν θέλω εγώ. Εμένα, ξεχάστε με. Το έργο θέλω να γίνει. Η Παναγία. Εμείς άνθρωποι είμαστε. Σημερινοί είμαστε, αυριανοί δεν είμαστε. Τελικά θα λέγαμε αυτό που μένει είναι το καλό στη ζωή μας του ανθρώπου. Ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος. Το κακό έχετε κάνει τη ζημιά του, το γύρο του και φεύγει. Αυτό που μένει είναι το καλό. Ας προσπαθούμε λοιπόν, ή τουλάχιστον να έχουμε αγαθή προαίρεση, να κάνουμε το καλό. Και όλα τα άλλα τα ευλογεί ο καλός Θεός και η Παναγία. Γιατί το πραγματικό αφεντικό του ναού αυτού είναι η Παναγία, την οποία είναι φερμένη στην κοίμησή της. Και αισθανόμαστε πραγματικά την προστασία της Παναγίας. Και παρακαλώ και προσεύχομαι να μας δίνει και την υγεία μας, να έχουμε όλοι μας την προστασία, να μπορούμε, θα λέγαμε, να δοξάζουμε τον Θεό μέσα σε αυτό το ναό που τα ντουβάρια του, αν θα μπορούσαν να μιλήσουν, έχουν ακούσει τόσους πόνους. Μπέστε παρακαλώ μέσα, και αυτή είναι μια δική μου έκφραση του παράπονο. Δημοσίευσα 40 πρακτικά λειτουργίες της Βουλής μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ξέρετε, η Βουλή της Βουλής των Ελλήνων 2020 εξέδωσε ένα τόμο τον πρακτικό της 7ης δικής περίοδου των ετών αυτών που μας ενδιαφέρουν. Απομόνωσα λοιπόν αυτά, εκεί να δείτε, ο Γιώργος Ισίνης, ο πρόεδρος, οι μυστικές, συνεδρίαζε η Βουλή το μεσημέρι, γιατί γινόντουσαν εκκολουθίες, και πολύ σπουδαία πράγματα. Και να δείτε, όταν απειλούσε ο Δερυγνή να βομβαρδίσει την Αίγινα, γιατί είχαν κάτι σπετσιώτικα καράβια, λέει, κουστεύσει δύο γαλλικά πολεμικά και είχαν φτάσει στο θέμα στη Βουλή και τα λοιπά. Τι εύστοχες ενέργειες κάνανε. Και το τελικό ψήφισμα λέει, το 31ο που δημοσιεύω, λέει, μαθαίνουμε ότι έρχεται ο κυβερνήτης αυτός, όταν λέει θα έρθει, θα λύσει το πρόβλημα. Και αυτό που αναφέρουν ότι έγινε αλλού, την προκήρυξη στους Έλληνες, από εδώ, από τη Μητρόπολη, ξεκίνησε, για να δημοσιεύω αυτό πρακτικό. Και το παράπονο μου είναι το εξής. Το έστειλα αυτό και ηλεκτρονικά σε όλα τα μέν, και του Δημοτικού Συμβουλίου και στους επιστήμους και τα λοιπά. Και το έχω στείλει και αλλού, μου έχουν απαντήσει. Εδώ από την Αίγινα δεν με πήρε ένας άνθρωπος να μου πει, ξέρεις, το έλαβα, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν το έχουν διαβάσει. Ας κάνουμε τον κόπο τουλάχιστον. Έτοιμη τροφή. Να διαβάσουμε τι είναι αυτά τα οποία συνέβησαν εδώ πέρα σημαντικά, έτσι, σε αυτό το τόπο. Και αν τα πληροφορηθούμε και τα μάθουμε και τα εκτιμήσουμε, τότε θα έρθουν και ενέργειες, πιστεύω, έτσι. Οπότε η Παναγία να μας έχει όλους καλά και μακάρι να αποτελέσει αυτό που κάναμε τώρα εφατήριο, ώστε να αποφασίσουν οι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με τρόπο επιστημονικό πια, γιατί αυτό μας λείπει, η επιστημονική εργασία για τη βαριά κληρονομία που έχει αυτός ο τόπος. Ας έχουμε όλοι την ευχή της Παναγίας μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Υπηρεσία Ίδρυψης με σημερινή της ανακοίνωση ενημερώνει τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τους άπρους δημότες που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ίδρυψης, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία προκειμένου να ανανεώσουν και να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανανέωση και η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της εφαρμογής της μειωμένης τιμολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην Υπηρεσία Ίδρυψης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής τους και, εφόσον έχουν λάβει βάουτσερ, να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίησή του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης. Η δράση αφορά διαφορετικές κατηγορίες παιδιών και φελουμένων και καλύπτει φιλοξενία και συμμετοχή τους σε δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Ειδικότερα αφορά βρέφη και προνήπια και τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Παιδιά και άτομα με αναπηρία για την ένταξή τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, παράλληλα με τη στήριξη των οικογενειών στην κάλυψη των σχετικών αναγκών. Στο σχετικό δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το link από το οποίο μπορεί να γίνει ο έλεγχος για τα αποτελέσματα της αίτησης ηλεκτρονικά. Όσοι έχουν λάβει βάουτσερ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και τις προθεσμίες που ορίζονται στην πρόσκληση, προκειμένου να αξιοποιήσουν το βάουτσερ και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού ή του ωφελούμενου στη δομή που επιθυμούν. Η ηλεκτρονική ενημέρωση των δικαιούχων αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, καθώς μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων ξεκινά η διαδικασία αξιοποίησης των βάουτσερ για τη νέα περίοδο 2026-2027.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρυδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Μιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος για τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τις πετράδες. Εγώ, ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρυδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόσκληση, πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα Όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοδυνές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά, αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά, κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες, οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που θα κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικίσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη ότι θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφείς ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί Θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μία από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μία από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μία συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία. Από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, το καμπινέτι κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ήσω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι και με τη Στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου το Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και το ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η Στρατηγούλα και η Ήρδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη Στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά.
4: Σαν τεχνίτες.
5: Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με της αρχαιότητας. Καμία σχέση, γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς. Δηλαδή, σήμερα, ξέρω εγώ, ενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Νότο της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραία.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του ραδιοφώνου τον πατέρα Εμμανουήλ Γιαννούλη, εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού της Αίγινας, του Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου, Αγίου Διονυσίου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
6: Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για τη χαρά και την τιμή της προσκλήσεως.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από το να είσαστε εδώ και να μιλήσουμε για κάτι σπουδαίο, θεωρώ εγώ, που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ναό. Δεν είναι μόνο ναός, είναι και μνημείο, είναι και λίκνο της ιστορίας μας. Και εδώ και ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, έχουν ξεκινήσει εργασίες αναστήλωσης. Ένα πολυπόθητο όνειρο δικό σου και των ενωρητών. Έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα και είναι γνωστό αυτό. Και έχεις κάνει ένα αγώνα ο οποίος δεν αφορά μόνο την ανέβρεση του τρόπου με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι εργασίες, αλλά και τη δημιουργία της υπόστασης με την οποία, πάνω στην οποία θα στηριχτεί ο λόγος για τον οποίο κάποιος, και βρέθηκε αυτό το πρόσωπο, θα καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το κτίριο, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ναός, αυτό το μνημείο που ανήκει σε όλη την Ελλάδα, για να κάνει μια δωρεά, μια προσφορά και να ξεκινήσει αυτό το πολυπόθητο έργο. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε, να έχω τη δική σου τοποθέτηση για αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα.
6: Μάλιστα. Γιώργο, αν θυμάσαι, είχαμε ξανακάνει η εκπομπή πριν από αρκετά χρόνια και έχω και εδώ πέρα ένα που λέει 30 χρόνια για την αποκατάσταση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού, είναι ο συντηρητής ο οποίος κολλάει ένα χρυσό αστεράκι πάνω στον τρούλο. Και πραγματικά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στον Ιερό Ναό όλα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο πρακτικών των πράξεων του βιβλίου και εκεί είναι τα ονόματα των παλαιών συνεργατών και με πολύ μεγάλη συγκίνηση ανοίγω το βιβλίο και διαβάζω τα ονόματα και θυμάμαι όλους μας τους παλαιούς συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι και όλα τα προηγούμενα συμβούλια...
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
6: 5:30. Είχαν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για το ναό και για την συντήρησή του. Αλλά όταν έχουμε όμως ένα κτίσμα 200 χρόνων, φυσικό είναι να παρουσιάζει φθορές και να χρειάζεται επισκευή. Λοιπόν, τα προηγούμενα συμβούλια πραγματικά έκαναν και αυτά την προσπάθειά τους. Μέσα από τα έγγραφα του Ιερού Ναού φαίνεται ότι το έτος 1969 η Διεύθυνση Αναστηλώσεως και Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Αθηνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χαρακτηρίζει το ναό ως ιστορικό μνημείο, όπως είπες. Και εγκρίνει μάλιστα την αντικατάσταση των εφθαρμένων κεράμων της στέγης και του τρούλου. Φαίνεται λοιπόν ότι τότε ο τρούλος είχε κεραμίδια και χρειαζόταν τότε βέβαια κάποια συντήρηση. Και πράγματι έγινε μια συντήρηση, μέσα από τα έγγραφα φαίνεται ότι τη συντήρηση των τοιχογραφιών την έκανε κάποιος συντηρητής ονόματι Βανδόρος και με κάποια εμένα κονδύλι 50.000 δραχμών, δραχμές ήταν τότε, που έβγαλε ο τότε υφυπουργός οικονομικών Δημήτριος Αλιπαράντης, που ήταν από την Πάρο, και από τα κρατικά λαχεία. Και έδωσε χρήματα λοιπόν και έγινε αυτό το, και άλλα έργα έγιναν. Να πούμε την ευκαιρία ότι αυτό το πρόσωπο είναι αυτός που έχει συνεισφέρει και στην... και στο λιμάνι της Αίγινας, στο δρόμο ο οποίος πάει μέχρι την Αγία Σουβάλα που φέρει το όνομά του και στο νοσοκομείο της Αίγινας. Έτσι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ο ναός ήταν, θα λέγαμε, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από το σεισμό που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη του έτους 1934. Ήταν δυνατός σεισμός που είχε προκαλέσει φθορές. Τώρα, θέλετε να πούμε στις, όταν αναλάβαμε εμείς τις προσπάθειες που κάναμε.
1: Αυτό που θυμάμαι και το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί. Το έχω παρακολουθήσει δηλαδή προσωπικά και όλη την πορεία. Νομίζω ότι εδώ και 45 χρόνια, έχουν περάσει ήδη 45 χρόνια.
6: Ναι.
1: Από το 1981.
6: 19 Ιουλίου του 81 αναλάβαμε.
1: Μάλιστα. Ανέλαβες εσύ και καινούριο
6: το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, μάλιστα.
1: Ποια ήταν η κατάσταση τότε που ανέλαβες, θα θέλαμε έτσι μια εικόνα.
6: Μάλιστα.
1: Για να δούμε και αυτά τα 45 χρόνια τι έχει γίνει στο ναό.
6: Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι αναλάβαμε, όπως είπαμε, σαν πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου το 19 Ιουλίου 1981. Χαιρετονεθήκαμε τότε από τον Αείμνηστο Μητροπολίτη Ίδρας Ιερόθεο, τον πνευματικό μας πατέρα, μαζί με τον νυν Μητροπολίτη μας τον κύριο Εφραίμ, ο οποίος και τώρα είναι, έχει την ποιμαντορία και το
1: που
6: οποίο...
1: ήταν εφημέριος
6: πάντα...
1: μέχρι τότε.
6: Ναι, ναι, εγώ διαδέθηκα για ένα εξάμηνο περίπου ήταν εφημέριος ο πατήρ Εφραίμ, σαν πρωτοσύγγελος τότε που ήταν, διαδέθηκα τον πατέρα Βασίλειο Βασιλόπουλο.
1: Σωστά,
6: έτσι,
1: σωστά.
6: Μάλιστα. Και τότε λοιπόν, όταν ανέλαβε το Συμβούλιο το πρώτο, συναντήσαμε την εξής κατάσταση. Προσπαθήσω τώρα να περιγράψω. Καταρχήν, όλος ο ναός είχε υγρασία, και κατερχόμενη και ανερχόμενη. Τώρα, και εξωτερική και εσωτερική. Μου είχε πει ο συγχωρημένος ο επίτροπος, ο Παναγίος ο Προμπυλάς, αν θυμάσαι, ήταν το σπίτι εδώ δίπλα και τα λοιπά, ότι είχε ακούσει από κάποια σταματίνα Πετρίτη, που και αυτή το είχε ακούσει από τη γιαγιά της, προγιαγιά της, γιαγιά και τέλος πάντων του παλαιού, ότι σε όλον αυτό τον τόπο ήταν βουρλιές, είχε λιμνάζοντα νερά. Πιθανόν αυτό να είναι μια εξήγηση, γιατί και όλα τα κτίσματα εδώ της περιοχής παρουσιάζουν μια εργασία, μια υγρασία. Αυτή λοιπόν η υγρασία εσωτερικά είχε καταστρέψει τις τοιχογραφίες, αλλά και οι κολόνες του ναού. Εσωτερικά τώρα στο ναό δεν υπήρχε, θα λέγαμε, το έδαφος ήταν ακανόνιστο, ήταν πλάκες. Και τα αναλόγια θυμάμαι των ψαλτών όταν στη μέση της εκκλησίας του δεξίου ιεροψάλτη που ήταν ο αείμνησος ο Κώστας ο Λάμπρου και τότε μας έφεραν κάθε Κυριακή με το γυμνάσιο να εκκλησιαστούμε στη Μητρόπολη. Ήταν άλλες εποχές και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε έτσι για αυτές τις εποχές δεκαετίας του 60. Ήταν μια άλλη έγινα έτσι κάποτε. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν δίπλα από το Δεσποτικό τα ψαλτήρια. Και ένα άλλο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό ήταν ότι έμπαινες μέσα στο ναό και δεξιά και αριστερά ήταν τα στασίδια κολλημένα ανάμεσα κολόνες, πλάτη με πλάτη. Ήταν κάπως θεωρείο, δηλαδή όταν έμπαινε κάποιος έπρεπε να περάσει να το κοιτάζουν τα βλέμματα. Μετά, ένα άλλο πρόβλημα είναι οι τοιχογραφίες, όπως είπαμε, που είχαν πλέον σοβαρές φθορές. Οι 8 μεγάλες εικόνες του τέμπλου ήταν κτισμένες μέσα στο τέμπλο, ήταν εγκλωβισμένες και είχαν τα αργερά τα πουκάμισα που λέγαμε, τα οποία είχαν προκαλέσει όμως φθορές στα πρόσωπα. Εξωτερικά ο ναός δεν είχε σταυρούς ή τρούλι. Υπήρχε μόνο μια σφαίρα στρογγυλή στη βάση του τρόλου χωρίς σταυρό. Τώρα γιατί είχε πέσει ο σταυρός και τα λοιπά, δεν υπήρχαν, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά το πιο σοβαρό όμως πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, Γιώργο, ήταν το καμπαναριό. Εμείς είπαμε, αναλάβαμε τον Ιούλιο. 24 Φεβρουαρίου εκείνου το έτος, δηλαδή 6 μήνες πριν, είχε γίνει, αν θυμάσαι, ο μεγάλος ο σεισμός. Και αυτός είχε προκαλέσει μεγάλη φθορά στο καμπαναριό και κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα που είχε φέρει ο Καποδίσιας από τη Ρωσία. Και όλο το καμπαναριό έπρεπε να γίνει, θα λέγαμε. Εμείς βέβαια αργότερα φέραμε, ήρθε ο κύριος Ποζιόπουλος, ο Διονύσος, ο επικεφαλής της υπηρεσίας και έκανε και εξέτασε, δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας του ναού και μας έλεγε χαριστικά ότι το ναό τον έσωσαν αυτές οι σιδηροδρεσιές που έχει. Έτσι φαίνονται και μέσα εσωτερικά αλλά και εξωτερικά. Και έτσι δεν έχει πρόβλημα. Αυτός ο σεισμός δημιούργησε μόνο μια ρογμή έτσι, στην αψίδα, στην κόγχη του ιερού και στην τυχοποιία. Και έτσι ο ναός δεν έχει. Αλλά όμως το καμπαναριό έπρεπε να φτιαχτεί άμεσα, γιατί κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα. Ήταν σε δύο σιδηροδεσιές, οι οποίες είχαν με τον χρόνο διαβρωθεί και κουνιόταν. Δεν χτύπαζε και κουνιόταν όλο το. Οπότε ένα από τα πρώτα έργα που κάναμε ήταν να συστήσουμε Ερανική Επιτροπή, η οποία εργάστηκε από το 1982 μέχρι το 1998. Και δραχμούλα τότε, οι ενορίτες και όποιος άλλος ήθελε, έδιναν τη συνδρομή τους κάθε μήνα στις κυρίες οι οποίες περνούσαν από τα σπίτια. Και έτσι με αυτά τα χρήματα ξεκινήσαμε τα έργα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για όλα τα έργα που έχουμε κάνει υπάρχουν αντίστοιχα τιμολόγια, αποδείξεις υλικών, παροχής υπηρεσιών, πληρωμές του ΙΚΑ, τα πάντα και έχουν γίνει βεβαίως και όλες οι προηγούμενες ενέργειες για τις εγκρίσεις από την υπηρεσία, την πρώτη εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που ήταν τότε. Λοιπόν, έτσι το Δεκέμβριο του 1982 ανατέθηκε η μελέτη και επίβλεψη του έργου αποκαταστάσεως του καμπαναριού στον πολιτικό, μηχανικό και ειδικό δομοστατικό Νικόλαο Αλευρά, έτσι λεγόταν, μαζί σε συνεργασία με ένα τεχνικό γραφείο του αρχιτέκτονα κυρίου Κωνσταντίνου Πίτσιου. Έγινε προϋπολογισμός μελέτης, αναλύσης των τιμών, πρακτικό παραλαβής και ελέγχου χρήσης υλικών η επιστοποίηση της Ανοδόχου εταιρείας.
1: Οι περίφημες ενέσεις που για πρώτη φορά.
6: Ναι, ακριβώς. Ναι. Έγιναν, Γιώργο, οι λεγόμενες, βάλανε ακροφύσια και έκαναν εποξιδικές ενέσεις. Αυτές σώσανε το κτίσμα. Βεβαίως τώρα υπάρχει κάποιος αντίλογος, έχουν βρεθεί κάποια άλλα πιο σύγχρονα υλικά. Αλλά αν δεν το κάναμε όμως εμείς αυτό με τα μέσα της εποχής εκείνης, δεν ξέρω τώρα το χτίσμα.
1: Μιλάμε για δεκαετίες πριν τώρα. Έτσι.
6: Σας μιλάω για το έτος 1982 τώρα, εντάξει. Και να σκεφτείτε ότι το καμπαναριό τώρα της Μητρόπολης, το οποίο κτίστηκε το 1829 από τους αρχιτέκτονες Καποδίστρια Κλεάνθη και Σάουμπερτ, είναι κτισμένο με μαθηματικό τρόπο. Κάθεται πάνω σε μια πλατιά βάση, κτισμένο όλο με πουρί, και έχει και ηλιακό ρολόι. Ο αείμνηστος ο καθηγητής μας, ο Γιώργος ο Αλιφαντής, μεγάλη μορφή εδώ της Αίγινας, θυμάμαι μας έλεγε, ας πούμε, ότι αν έρθουμε μια μέρα της, συγκεκριμένη μέρα της ερενήσεις ημερίας, 21 Μαρτίου, και προεκτείνουμε την πλευρά της νότια πλευράς της Μητρόπολης, θα χτυπήσει τον ήλιο, λέει, στην ανατολή του ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή ήταν κάτοχοι γνώσεων σημαντικών οι αρχιτέκτονες που έκτισαν αυτό το καμπαναριό, το οποίο βεβαίως έχει και αυτή την καμπάνα, την οποία την έφερε ο Καποδίσιας από τη Ρωσία. Στο προηγούμενο βιβλίο μας τα γράφουμε όλα αυτά, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Λίδα από τον Μπόρο και μια καμπάνα μαζί, λέει, με έξι κάσες με βιβλία, και περιλαμβάνονται εντούτοις, λέει, σε ιστερόγραφο μια καμπάνα και δύο, λέει, μανουάλια. Μάλλον εννοεί τα δύο εξαπτέρια που έχουμε μέχρι σήμερα στην Αγία Τράπεζα του ναού, που έχουν ρωσικά γράμματα, γράφει Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Έχουμε δηλαδή αποδείξεις απτές της παρουσίας του Καποδίστρια εδώ στο νησί μας. Έγινε λοιπόν με οι ενέσεις και σώθηκε. Και το έργο αυτό παραδόθηκε με τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής το 1983. Έτσι, ήταν κωβικό έτος αυτό. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το έτος τι άλλες εργασίες κάναμε. Καταρχήν, έγινε η λίανση του Δαπέδου, έτσι. Σε μερικά σημεία που είχαν φύγει μερικές πλάκες, αντικαταστήσαμε με καινούργιες. Και να σας πω και μια λεπτομέρεια, σε ένα σημείο που το γνωρίζω ποιο είναι αυτό, ήταν χαλαρό το έδαφος, τα έβγαλε μια πλάκα, έσκαψα και τι να δω, Γιώργο, έβγαλα οστά. Οστά ανθρώπου κάποιας μεγάλης σωματικής διαπλάσεως. Τώρα, γιατί τάφηκε μέσα στην εκκλησία και ποιος είναι, δεν ξέρουμε.
1: Κάποιος γραφιάζονται στην εκκλησία, δεν είναι.
6: Ναι. Πιθανόν όμως και οι ήρωες, γιατί ο χώρος της Μητρόπολης ήταν τόπος ταφής των αγωνιστών. Μπορεί να είναι κάποια εξέχουσα προσωπικότητα. Κάναμε τρισάγιο, τα τοποθετήσαμε εκεί και ξέρεις, όταν λέμε την ευχή των ενθάδευσε βός κειμένων, αυτή η ευχή στην περίπτωση της Μητρόπολης κυριολεκτή. Δηλαδή πατάμε κυριολεκτικά πάνω στα κόκαλα εκείνων των ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Λοιπόν, το 1983 κατασκευάσαμε και τις τέσσερις εσωτερικές θύρες, δεν υπήρχαν τότε, με τις οποίες μπαίνει η Εκκλησία, με χρωματικά τζάμια. Θυμάμαι, είχα πάει στην Αθήνα στο Κανελόπουλο, ειδικά είναι με φυσική ύαλο, ειδικά το κόκκινο το χρώμα είναι πανάκριο. Θυμάμαι, στο σπίτι του πήγαμε μακέτες για να μας τα κόψουν αυτοί, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσε να κοπούν οι κούρμπες με τους σταυρούς, καταλαβαίνεις, ας πούμε, όλα αυτά. Τότε συντηρήθηκαν και οι πέντε εξωτερικές θύρες, που οι περίφημες. Αυτές είναι φτιαγμένες από ξύλο γιανιώτικης καρυδιάς και έχουν παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών οι κεντρικοί. Και τότε τις συντηρήσαμε, τις κάναμε μια βαφή. Βεβαίως, επειδή τις χτυπάει ο ήλιος συνέχεια, ξεθοριάζει, φυσικό είναι αυτή η γραφή, η βαφή, και χρειάζεται συντήρηση. Τώρα περιμένουμε με τα έργα που γίνονται να κάνουμε να το περιλάβουμε και όλα αυτά. Και αυτή την εποχή βάλαμε και τα κάγκελα που υπάρχουν, οριοθετούν τον χώρο του καμπαναριού και των γραφείων, μαζί με τα δυο σιδερένια σιδερένιους πάγκους και τα δύο μεγάλα τραπέζια. Μπήκαν στο καμπαναριό τα φώτα, μπήκαν τα εξωτερικά φώτα της εκκλησίας, και αυτή τη χρονιά εγώ προσωπικά φύτεψα η Παρίσια, τις Δάφνες, Πυράκαθα και τους Φοίνικες, οι οποίοι δυστυχώς με την αρρώστια αργότερα, η οποία επινέβησε, μαράθηκαν. και δόθηκε με άδεια της αρχαιολογίας. Τις πήγαμε έγχρωμες φωτογραφίες, μας υπέδειξαν το χρώμα της όχρας και λέει έτσι θα το κάνετε. Και με αυτό το χρώμα έγινε και εξωτερική βαφή της εκκλησίας. Αυτά όλα έγιναν το έτος 1983. Τώρα, το έτος 1988 ξεκίνησε το μεγάλο έργο της συντηρήσεως και της αποκαταστάσεως πτυχιογραφίων του ναού, όπως είπαμε. Μετά από τις σχετικές εκκλησίες.
7: Το 88 αυτό.
6: Το 88 μάλιστα. Mm-hmm. Τότε λοιπόν ο συντηρητής, ο αείμνηστος, ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης, ξεκίνησε, σύσταμε σκαλωσιές. Να σας δείξω εδώ, έχω και ένα άλμπουμ εκεί, να δείτε ας πούμε πώς ήταν. Δεν ξέρω.
7: Φαίνεται βέβαια, γυαλίζει λίγο, αλλά φαίνεται.
6: Γυαλίζει έτσι. Να έχω μερικές φωτογραφίες πιο χαρακτηριστικές. Κοιτάξτε να δείτε. Mm. Πώς είναι το.
7: Πώς ήταν.
6: Ο Τρούλος. Ο ιστορικός ο Τρούλος.
7: Και βλέπουμε εκεί και τη σιδεροδεσιά.
6: Εδώ είναι ο Τρούλος. Ναι. Κοιτάξτε εδώ.
7: Για να ξαναδούμε λίγο τον Τρούλο πώς ήταν.
6: Εδώ πριν από δύο. Λιγότερο από μήνα.
7: Δείξε την προηγούμενη να δει ο κόσμος και τη σιδεροδεσιά. Όχι αυτή την άλλη που έχει αριστερά. Δεν ξέρω. Δείξε το χέρι. Μάλιστα, σιδεροδεσιά. Αυτό το σίδερο κρατάει από άκρη σ' άκρη,
6: ναι,
7: τα ντουβάρια του ναού.
6: Αυτό ίσως ήταν, mm-hmm. Αυτό. Και ακούσαμε πριν από λιγότερο από μήνα, θόρυβο, μπαίνει μέσα η σούλα, ο κόρος, ευτυχώς δεν ήταν κανένας άνθρωπος. Είχε πέσει ολόκληρος ο σοβάς κάτω. Δεν άγνω για ένας άνθρωπος, είναι σοβαρό το θέμα. Και έδωσε τώρα, είμαστε στο τέλος, δεν θέλει ο Θεός, να σκεφτείτε, ο Παντοκράτορας, κοιτάξτε πώς ήταν τότε, ναι. Όταν ξεκίνησε.
7: Θύμισε μας ποιος τον έχει.
6: Ο Παντοκράτορας, καταρχήν για να πούμε τις τοιχογραφίες, ότι οι τοιχογραφίες του ναού, του τέμπλου.
7: Λίγο στο μικρόφωνο μόνο.
6: Ναι, οι τοιχογραφίες του τέμπλου, οι φορητές, οι οκτώ είναι του 1819, αλλά ο Παντοκράτορας, ο οποίος υπάρχει σήμερα, υπήρχε την εποχή που κτίστηκε ο ναός και ξεκίνησε. Στην αρχαία εκκλησία μου λέγει για ίμιση η Γογό, η Κουλικούρδη, είχε έναν αραιό φυτικό διάκοσμο. Και μετά ξεκίνησε, έγινε ο Παντοκράτορας, τον οποίο επιζωγράφησε κάποιος κρατούμενος σπάνιας ονόματι το 1930 και ήταν και έκανε αυτό με το τσεμπέρι. Mm. Κοιτάξτε να δείτε πώς έγινε. Δηλαδή, μάλιστα. Οπότε πλέον μετά από τη ψυχογραφή, από τις συντήρησεις που κάνουμε, κοιτάξτε πώς έγινε.
7: Μάλιστα, είχε αποκτήσει τη σημερινή του μορφή.
6: Ήταν πολύ σοβαρό έργο αυτό. Λοιπόν, το Φεβρουάριο τώρα του 1989 κάναμε εξωτερική σκαλωσιά, ανεβήκαμε πάνω και τι κάναμε. Τοποθετήσαμε κολυμπητά, όπως λέμε, το μεγάλο μαρμάρινο σταυρό που γίνεται σήμερα. Θυμάμαι την αγωνία μου που είχε σκαλωθεί. Είχα ανέβει και εγώ εκεί πάνω, εκεί. Καβάσιλος ο Γιώργος. Του λέω, Γιώργο, μα θα αντέξει. Έχει Παναγία, αλλά θα το κρατήσει, θα αντέξει. Μέχρι να μπει δηλαδή το υλικό.
7: Αυτός
6: και να.
7: Ο σταυρός υπήρχε ή.
6: Όχι, εγώ τον κατασκεύασα. Όπως και τους τέσσερις τους πλαϊνούς. Τότε μπήκανε. Το 89 μπήκανε σταυροί. Σου είπα, και τώρα σήμερα, άμα θα δεις. Αυτή η μαρμάρινη σφαίρα που έχουμε δέξω από την πόρτα του θεάτρου ήταν ό,τι είχε απομείνει από τον τώρα. Δεν υπήρχε σταυρός.
7: Μάλιστα.
6: Καταλάβατε. Και χρησιμοποιήσαμε τότε για να το ανεβάσουμε, λέγαμε ελικόπτερο, δεν μπορούσαμε τέτοια. Τη μέθοδο του κεκλειμένου επίπεδου, δηλαδή σκαλωσιά, λίγο μέχρι πάνω.
7: Εκεί ήμουνα, τα θυμάμαι.
6: Τα θυμάσαι, ε.
7: Θυμάμαι ακόμα και τις λάμπες που αλλάζατε και το άγχος που είχατε ότι
6: ναι, ναι.
7: Αν αλλάχτουν αυτές οι λάμπες πρέπει να μείνουν ζωντανές, ας πούμε, να διατηρηθούν, να μην υπάρχουν ζημιά για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και θυμάμαι ότι σε επιλέγατε μία-μία.
6: Γιώργο, θα θυμάσαι όμως ασφαλώς να πούμε κάτι άλλο έτσι μεταξύ.
7: Τη
6: ρούγια χλουδί, μικρό παιδί, ανεβαίνατε στον καμπαναριό και χτυπάγατε τις καμπάνες. Ναι. Τις καμπάνες τις χτυπάγανε. Τρεις Γιώργηδες και ένας Νικόλας. Ένας Νίκος. Έχετε και τα ονόματά σας γραμμένα.
7: Και ο Αχιλλέας μας.
6: Και ο Αχιλλέας μας. Λοιπόν, έχετε τα ονόματά σας γραμμένα πάνω στον καμπαναριό. Τι να πούμε τώρα, έτσι. Οπότε τότε μπήκαν οι σταυροί. Τώρα από τα επόμενα χρόνια έγινε επισκευή των γραφείων Και φτιάξαμε και το αρχονταρίκι. Δεν υπήρχε το αρχονταρίκι. Έμενε κάποιος εκεί ο οποίος διστροπούσε. Τέλος πάντων, καταφέραμε και βγήκε και φτιάξαμε το αρχονταρίκι. Και φτιάξαμε το αλιβητοστάσιο με το σύστημα θερμάνσεως ψήξεως.
7: Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται.
6: Ναι.
7: Εντροχάδι.
6: Ναι.
7: Ότι είναι δεν ήταν εύκολα. Δεν το έρχονταν
6: εύκολα.
7: Το
6: καθόλου εύκολα.
7: Ήταν ένα πολύ σύνθετο έργο. Δηλαδή δεν είχε ταβάνι.
6: Ναι,
7: είχε
6: ναι.
7: Θυμάμαι τότε το να ύμνιστο το Χελιώτη.
6: Ναι, ναι.
7: Είχε
6: ναι.
7: τραβήξει τότε για να βάλει κομμάτι-κομμάτι την κάθε τάβλα.
6: Βέβαια και άλλα όλα αυτά. Έτσι.
7: Και τυχοποιία έγινε εκεί.
6: Μάλιστα. Και τότε βάλαμε για στο καμπαναριό που είπες, όταν φτιάξαμε τώρα, το πελεκίσαμε το πουρί, γιατί είχε σιδερένια τζινέτια, τα οποία είχαν ξεκολλήσει, σκουριάσει, ξεκολλήσει τα πουριά. Και πήγα σε κάποιον γεννήτη που ήξερα που είχε παλιά πουριά και ο άνθρωπος έκανε την προσφορά, μας έφερε πουρόχωμα ειδικό και σχορεμένη. Ο Μαστροτάσος με τον Νίκο τον Κλόνο, οι σπουδαίοι αυτοί τεχνίτες, ήταν αυτοί που επέλεξαν το καμπαναριό της Μητροπόλης. Και φτιάξαμε πάνω και το σιδερένιο του Σταυρού με το ανεμούριο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Όλα αυτά γίνανε τότε.
7: Το
6: έτσι.
7: Οποίο είναι απόλυτα ακριβές.
6: Απόλυτα ακριβές.
7: Απόλυτα ακριβές.
6: Ναι. Και βάλαμε και το σύστημα με τις 7 καμπάνες που χτυπάνε μέχρι σήμερα. Τότε όλα αυτά έγιναν. Τότε όμως, αυτή τη χρονιά. Το 89 μιλάμε τώρα, έτσι. Βγάλαμε τις 8 εικόνες που ήταν στο τέμπλο κτισμένες. Mm-hmm. Έβγαλα δεν ξέρω εγώ πόσα καρότσια μπάζα, Γιώργο, για να βγουν, γιατί δεν ανέπτυαν.
7: Αυτές ήταν με τούβλο, αν θυμάμαι καλά.
6: Ναι,
7: ήτανε με τούβλο.
6: Έχω φωτογραφίες που με τα μπάζα, με το καροτσάκι. Τη στείλαμε στην αρχαιολογία, συντηρήθηκαν. Βγήκαν τα πουκάμισα. Τα αργυρά που είχαν, γιατί είχαν ζημιά τα καρφιά στα πρόσωπα και τοποθετήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπνέουν, βάλαμε ένα τζάμι και τα λοιπά και έτσι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.
7: Νομίζω το ίδιο διάστημα ή νωρίτερα
6: ναι.
7: Είχες κάνει συντήρηση, γίνει συντήρηση και στις εικόνες της πάνω.
6: Ναι.
7: Του τέμπλου.
6: Ναι, ναι,
7: και
6: οι εικόνες του τέμπλου.
7: Είχε γίνει συντήρηση και από μια κυρία η οποία ήταν γεννήτησα, έκανε λάθος.
6: Ναι, όχι, ήταν γεννήτησα είναι. Ναι. Να μην πούμε το όνομά της, γιατί οι εικόνες πάντως έστειλα στην αρχαιολογία για να συντηρηθούν και ο περίφημος ξύλινος σταυρωμένος, αυτά τα έχω μέσα στο ιερό, ο οποίος ήταν η συγκορυφή του αρχικού τέμπλου που πρέπει να ήταν ξυλόγλυπτο της ίδιας νοοτροπίας με το Δεσποτικό και τον Άμβωνα. Τώρα, γιατί καταστράφηκε και αντικαταστάθηκε το 1873 από το σπουδαίο τίνιο καλλιτέχνη Ιάκωβο Μαλακατέ, όπως γράφεται πάνω και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν συντηρήσαμε ένα παντοκράτορα περίφημο που είναι παλύψιστο στην μορφή, έχει διπλό στρώμα, την εικόνα της μεταμορφώσεως του Αγίου Νικολάου και... επειδή κάναμε και αγρυπνίες και λειτουργίες και στην παλιά χώρα ήταν του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου η εικόνα εκεί πέρα εκτεθειμένη και φοβήθηκα μην τυχόν, ας πούμε, και την πήραμε, τη στείλαμε και αυτή σε αρχαιολογία και συντηρήθηκε και είναι πολύ ωραία η εικόνα, είναι η Αποκάλυψη, ο Άγιος που δέχεται την Αποκάλυψη και ο Πρόχωρος Μαθής που γράφει. Να σου πω τώρα μια λεπτομέρεια. Πριν από ένα μήνα και κάτι με πήρε τηλέφωνο η κυρία Ελένη Τσοφοπούλου, η οποία ήταν η τελευταία προϊσταμένη της ΕΒΑ, πρώτης ΕΒΑ που λέμε, όταν κάναμε τις τελευταίες αναστηλώσεις. Γιατί ξέρεις, έχει συνεργάσει και με όλους τους προηγούμενους. Δεν ξέρω πόσες φορές...
7: Εννοείς Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
6: Ναι, φόρους Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Εκεί στην πλάκα πάνω εκεί πέρα, στο μοναστηράκι. Μανολέσου, Κυλάκου, Παπαγεωργίου, Τσοφοπούλου. Με παίρνει τηλέφωνο και λέει, Πάτερ Εμμανουήλ, κάνουμε ένα συνέδριο αρχαιολογίας εδώ, να έρθουμε, λέει, στη Μητρόπολη να μας ξεναγήσετε για... πολύ ευχαρίστως. Και ήρθαν λοιπόν και τους ξενάγησα και λοιπά. Και κάποια στιγμή όταν έλεγα ότι μας έκανε η κυρία Κυλάκου τον καθαρισμό των εικόνων και τα λοιπά, πετύχε μια κοντόσωμη κυρία και λέει, εγώ είμαι κυρία Κυλάκου.
7: Μάλιστα.
6: Ήταν παρούσα. Σου λέω λεπτομέρειες, ας πούμε, τώρα, αλλά νομίζω έχουν σημασία. Και μετά μου στείλανε μάλιστα και ένα ευχαριστήριο εκεί για την ξενάγηση που κάναμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Το 2004 όμως ήταν μετά από διαγωνισμό βέβαια που έγινε, έγινε φάκελος μελέτης του ναού πλήρης από το αρχιτεκτονικό γραφείο του κυρίου Πίτσιου, που περιλάμβανε στατική και αρχιτεκτονική μελέτη, αποτυπώσεις βλαβών, οι ρογμές τα πάντα όλα, προϋπολογισμού του έργου από αποκαταστάσεως. Αυτή η μελέτη εγκρίθηκε από την πρώτη ΕΒΑ τον Μάιο του 2006 εγκεκριμένη. Και περιμέναμε από τότε την ευκαιρία και τη χρηματοδότηση για να ξεκινήσουμε τα έργα. Και σου υπενθυμίζω ότι το 2006 ήταν το έτος που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της Εκκλησίας μας, με τις τρίμερες εκδηλώσεις τις οποίες κάναμε εδώ. Θυμάστε και το φυλάδιο το οποίο
7: είχατε βγάλει τότε.
6: Με την παρουσία του αείμνηστου, του υφυπουργού τότε, του κυρίου Εθνικής Παιδείας και Θεσμάτων, του κυρίου Γεωργίου Καλού και άλλων κτλ. Εδώ έχουμε το αναμνηστικό το οποίο δώσαμε σε όλους εκεί πέρα, Μητρόπολης 200 χρόνια. Έχουμε βγάλει και έναν τόμο. Να σας τον δείξουμε αν θέλει.
7: Βεβαίως,
6: το δείξουμε, βεβαίως. Ναι, αυτό το τόμο που έχει εδώ πέρα πλέον, κοιτάξτε, το πρόγραμμα ναού, ο ναός πως ήταν, λοιπόν, και ξεκινάμε τα αντικείμενα, κάναμε έκθεση στο Λαϊκουργικό Μουσείο.
7: Θυμάμαι, βλέπετε, αυτά, ναι, τα ρολόγια.
6: Ναι.
7: Τα οποία είχαν μείνει για χρόνια εκεί και, ναι, έβαλες το χέρι σου και εκεί και τα έφτιαξες.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Νομίζω είναι λειτουργικά, ναι, τώρα.
6: Εδώ βλέπετε τώρα στο Λαϊκουργικό Μουσείο τη Ξενάγηση που κάνω τότε την εποχή εκείνη. Ναι. Εδώ και τα αντικείμενα πώς ήταν, έτσι. Κοιτάξτε, όλα έτσι. Ναι.
7: Τώρα δυστυχώς γυαλίζει και κάπως.
6: Ναι, τέλος πάντων.
7: Δεν
6: τώρα είναι τα πρόσωπα τα οποία ήταν τότε στις εκδηλώσεις. Και άλλα πολλά. Να, εδώ πέρα. Ο Αχιλλέας Χαλδεάκης είχε περιήχημα της Ανατολής, ένα μουσικοχορευτικό, θυμάσαι. Και από τότε ξεκινήσαμε. Να, εδώ πέρα ο Μητροπολίτης μας, η ευχή του με εμάς, που ήταν παρόν. Και από τότε ξεκίνησα και σχεδόν κάθε χρόνο κάνουμε στη γιορτή της Παναγίας μας αυτή τη γιορτή, καθιερώθηκε αυτή η μεγάλη εκδήλωση. Αυτά το 2006. Όμως η Γρασία συνέχιζε το καταστροφικό της έργο και έπρεπε να βρεθεί χρηματοδότης. Τι να κάναμε? Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε ομιλίες από εδώ.
7: Αυτή η Παπούλη θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου.
6: Ναι.
7: Δηλαδή έχουν γίνει μια σειρά από έργα τα οποία είναι αρκετά μεγάλα και σύνθετα.
6: Ναι.
7: Γιατί πάντα χρειάζονται και αδειοδοτήσεις, χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα βήματα για να γίνουν. Είπες αρχικά ότι υπήρχε αυτή η Ερανική Επιτροπή.
6: Ναι.

0: Είναι ερώτησή μου. Ναι. Δηλαδή έχουν γίνει μια σειρά από έργα τα οποία είναι αρκετά μεγάλα και σύνθετα.
1: Ναι.
0: Γιατί πάντα χρειάζονται και αδειοδοτήσεις, χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα βήματα για να γίνουν. Είπες αρχικά ότι υπήρχε αυτή η Ερανική Επιτροπή,
1: ναι,
0: η οποία είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή, από όσο θυμάμαι, ολοκλήρωσε και το έργο της.
1: 1986, 1982 με 1996 και σταματήσαμε, ξέρεις γιατί, Γιώργο μου? Γιατί ενώ είχαμε συντηρήσει τοιχογραφίες στο Γυναικονίτη, επειδή κατέβηκε το νερό από το Γυναικονίτη, τις κατέστρεψε και οι κολόνες που φτιάξαμε άρχισαν να βγάζουν υγρασία. Οπότε ξεκινήσαμε, φτιάξαμε το άνω διάζωμα, φτάσαμε σε ένα σημείο και σταματήσαμε. Και λέμε είναι δωρονάδωρον. Πρέπει πρώτα να γίνουν έργα από καταστάσεως και της υγρασίας, δηλαδή πιάσουμε την υγρασία και μετά. Διαφορετικά, ό,τι φτιάχναμε τα χαλούσε.
0: Πάντως αυτή η προσπάθεια της Επιτροπής ήταν πολύχρονη. Και να πούμε ότι είναι και δύσκολο, δεν είναι εύκολο να πηγαίνει.
1: Πολύ δύσκολη. Με πολλή προθυμία, Γιώργο, έδινε ο κόσμος τον οβολό του. Με έχει συγκινήσει. Είναι γραμμένα και τελευταία δραχμή. Μάλιστα. Και ο τελευταίος συνδρομητής που έδινε για 16 ολόκληρα χρόνια τη συνδρομή του. Με αυτά τα έργα έγινε. Αλλά πριν φτάσουμε.
0: Υπήρχαν άλλες πηγές από τις οποίες ο ναός άλυσε χρήματα, πιθανόν δωρεές ή χορηγίες, ώστε να γίνουν αυτά τα έργα?
1: Γιώργο μου, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι, δεν είχαμε βοήθεια. Ψάχναμε, προσπαθούσαμε με όλες αυτές τις ομιλίες και να εκδώσει βιβλίο και τα λοιπά, να πετύχουμε, θα λέγαμε, κάποια χορηγία. Δεν μπορέσαμε να βρούμε και εδώ είναι ακριβώς, θα λέγαμε, θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να αναλάβει πλέον την συντήρηση και αποκατάσταση πιανού του πρώτου καθεδρικού ναού της Ελλάδος. Γιατί η Μητρόπολη αυτό είναι. Τα πράγματα είναι απλά. Πού ήρθε ο πρώτος κυβερνήτης έφτασε στην Ελλάδα? Το λέει καθαρά και εξάστερα η Γενική Εφημερίδα. Στην Αίγινα. Από τυχαίο γεγονός έπιασε στον Άφλιο για τρεις μέρες, πνεύσαντος Βορέου, ειναγκάσαν τα πλοία να προσορμιστώσουν στον λιμένα κατέμπροσε του Ναυπλίου. Έμεινε τρεις μέρες εκεί, του λένε μην εδώ, θεωρώ, λέει, αυτόν απλούν περιηγητή του Ναυπλίου, μεταβαίνω εις Αίγιναν δια να αναλάβω τα ηνία της χώρας, τα γράφει το ΦΕΚ. Και μετά λέει την Ενάτη να ανοίξαν στο Πέλαγο, στα Σεραπία του Γουρσπάιτ. Ήταν το Ελένη το ρωσικό, το Ήρα το γαλλικό και το Έκτορ του καπετάν Ανδρέα Γιαννίτση του Ψαριανού, που έστειλε, λέει, η Αντικυβερνητική Επιτροπή από την Αίγινα στη Μάλτα.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρτα.
1: Αν δεν ήταν η κυβέρνηση, γιατί να στείλνε από την Αίγινα εκεί πέρα όλα αυτά? Και έτσι φτάσανε την 11η που λέει η στολιμένα της Αιγίνης τα λοιπά, και τη 12η γράφει τόπος της δημοτελούς υποδοχής της εξοχότητός του, είχε προσδιοριστεί το προάβλιον της εντάφθα ναού της Παναγίας ή της κατά το παρόν χρησιμεύει ως βουλευτήριον. Δηλαδή έχουμε σαφή μαρτυρία του ΦΕΚ της εποχής ότι στο χώρο του ναού λειτουργούσε η τότε βολή και σώζονται μέχρι σήμερα τα καθίσματα των καθισμών της Τρίτης Εθνοσυνεύσεως. Είναι γνωστά αυτά
0: το
1: όλα.
0: Το πάθος, θα έλεγα, με το οποίο έχεις βγει προς τα έξω προσωπικά και έχεις λάβει μέρος και σε πολλές ομιλίες και σε μεγάλα φόρα, ας το πούμε έτσι.
1: Αν θέλετε μπορώ να σας τα αναφέρω σε μετά, γιατί
0: τηλεοπτικούς σταθμούς και τηλεφωνικούς σταθμούς, με βιβλία, με κάθε είδους προσπάθεια. Πόσο πολύ πιστεύεις ότι συνέβαλε αυτό στο να αναδειχτεί τελικά η ιστορική σημασία της Εκκλησίας, του ναού?
1: Πάρα πολύ συνέβαλε. Έγινε καταρχήν γνωστά. Κοίταξε, Γιώργο, ξεκίνησε να ασχολούμε με το ναό από μια συγκεκριμένη αποφή και με τη συγγραφική δραστηριότητα. Ξέρεις πότε? Είπαμε ότι χειροτονήθηκα διάκονος του 1979 και τότε διορίστηκα καθηγετής μέσα εκπαιδεύσεως και δίδαξα για 26 χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο της Αίγινας. Θυμάσαι, σας είχα μαθητές τότε. Λοιπόν, μια φορά λοιπόν διάβαζα στην ιστορία κορμού

0: τη Τρίτη Λυκαίου, ότι ο Θεόφιλος, λέει, Καΐρης προσεφώνησε τον Καποδίστρια στον Άφλιο. Ουδέν ανακριβέστερον. Να έχεις τώρα να σου μιλάει η Γενική Εφημερίδα, βλέπουμε το λόγο του, να σου λέει ότι έγινε στον Γυναικονίτη και το κείμενο και τα λοιπά. Και αυτή, οπότε πλέον από τότε λέω, εδώ κάτι πρέπει να κάνω. Και άρχισα να συγκεντρώνω στοιχεία και το έτος 1996 τυπώθηκε αυτό το πρώτο μου το βιβλίο.
1: Μεγάλη Εκκλησία.
0: Η Μεγάλη Εκκλησία, ο Μητροκούδρος στην Αίγινα, το οποίο την επόμενη χρονιά, το 1997, στην αίθουσα, αυτό είναι το επόμενο βιβλίο, Ταξίδι στην Ιστορία, στην αίθουσα του Παρνασσού, στην Αθήνα, έλαβε το πρώτο βραβείο της Εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων για εκείνο το έτος.
1: Μάλιστα.
0: Είχε αυτή τη διάκριση. Και μάλιστα εγκρίθηκε να μπει από το Υπουργείο Παιδείας να μπει στις σχολικές βιβλιοθήκες.
1: Συγχαρητήρια, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μερικές φορές τα προσπερνάμε.
0: Δεν είναι παρόν. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω ένα, ας πες παράπονο. Έρχονται τα γκρουπ, τους ξαναγώ στην εκκλησία, πολλές ξενεγείς και τα λοιπά. Και ψάχνουν να βρουν πού είναι η Μητρόπολη. Και ρωτά πού είναι η Μητρόπολη. Ειδικά πάνε στην Παναγίτσα, στον Άγιο Νικόλα, και όταν μετά μαθαίνουν που είναι η Μητρόπολη και έρχονται μετά και το πούλμα τους πιέζει, λέει πρέπει να φύγουμε, πάνε στον Άγιο Νεκτάριο και τα λοιπά, δεν γίνεται ξενάγηση. Λοιπόν, έχω παρακαλέσει, τι πιο απλό, να μπουν μερικές πινακίδες προς τη Μητρόπολη, τόπο ορκομοσίας του Καποδίστρια. Και έτσι έχουμε κατασκευάσει αυτές τις πινακίδες. Για λόγο ανεξήγητο, για 3 ολόκληρα χρόνια βρίσκονται σε αποθήκες του Δήμου. Δεν ξέρω γιατί δεν τοποθετούνται. Ένα απλό θέμα. Δηλαδή υπάρχουν πινακίδες για όλα τα άλλα, ακόμη και για τα μπαράκια κτλ. Και δεν υπάρχει πινακίδα για αυτό το σημαντικό γεγονός. Και να πω και κάτι άλλο. Δίπλα από τα εκδοτήρια που είναι ο τουριστικός χάρτης των αξιοθεάτων, λείπει η Μητρόπολη. Ψάξτε να βρείτε αν έχουν βάλει τη Μητρόπολη μέσα σε αξιοθέατα.
1: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη τώρα που φωνάζω, αλλά εκφράζω την αγανάκτησή μου τώρα και τη στενοχώρια μου και τη θλίψη μου. Γιατί...
1: Έχεις δίκιο, γιατί η Μητρόπολη, ο Μητροπολιτικός Ναός της Αίγινας, έχει ένα διπλό ρόλο. Ο ένας είναι αυτός της εκκλησίας, του ναού, και ο άλλος είναι ο μνημιακός του χαρακτήρας. Γιατί εκεί έχουν γίνει πάρα πολλά ιστορικά συμβάντα, έχουν καταγραφεί επίσημα, είναι μέρος ιστορίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουμε και να τα γνωρίζει και ο κόσμος που έρχεται στο νησί.
0: Λοιπόν, μετά να σου πω το για την ιστορία που είπες, ότι το 1997 για πρώτη φορά έγινε εδώ στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου, έτσι, από τον αείμνηστο τον αντιδήμαρχο τον Σώζο τον Βελιώτη, έγινε για πρώτη φορά μια εκδήλωση όπου ομίλησα πάνω σε αυτά τα γεγονότα. Και τότε πλέον καταλάβαμε τη σημασία που έχει 26 Ιανουαρίου σαν σημαδιακή ημέρα για το νησί μας και για τα λοιπά. Και από τα επόμενα χρόνια βέβαιως καθιερώθηκε με προεδρικό διάτημα, όπως ξέρουμε, σαν δημόσια γιορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο της Αίγινας. Αλλά το ερώτημά μου είναι, γιατί μόνο για τον Δήμο της Αίγινας? Δεν είναι για την αρχή της λειτουργίας του νεότερου ελληνικού κράτους? Δηλαδή, όταν κάνουμε κάποια ερώτηση, πώς ξεκινάει τη λειτουργία του μια κυβέρνηση? Με την ορκομοσία, έτσι, μέχρι σήμερα. Πού έγινε αυτή η ορκομοσία? Σε ποιο μέρος? Δεν έγινε εδώ στη Μητρόπολη? Που λέει το Ευαγγέλιο, σταθείς ο κυβερνήτης ενώπιον του Μητροπολίτου κρατούντας χείρα στο Ιερό Ευαγγέλιο, ορκίσει τον ισοπέμπτο ψήφισμα περιεχόμενων όρκων, ο οποίος λέει καθαρά, άκουσε, η προσωρινή κυβέρνηση Ελλάδος καθιδρύεται ορκιζομένη επί του ναού της Παναγίας της Αιγίνης την 26η Ιανουαρίου στις 10 ώρας προς το μεσημερίο. Με βάση αυτό το ψήφισμα ορκίστηκε εδώ. Ο πρώτος κυβερνήτης Ελλάδος στη Μητρόπολη, δηλαδή ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση, το Πανελλήνιο με 27 μέλη, το νομοδοτικό συμβουλικό σώμα, και ο Γενικός Γραμματεύς Επικρατείας, ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Χαρίλαος, ο Σπυρίδης Τρικούφης. Λοιπόν, πού έγιναν όλα. Και έτσι ξεκίνησε τη ζωή του νεότερου ελληνικού κράτους. Και γράφει μετά η Γενική Εφημερίδα ότι μετά λέει τελεσίδης δοξολογίας και τα λοιπά στην υποδοχή του. Και μετά λέει τον πήγαν τον κυβερνήτη στους προσδιορισμούς αδι' αυτών οικίαν. Να πω μια λεπτομέρεια. Δεν ήταν ακόμη έτοιμο το κυβερνείο, το οποίο είναι δωρεά της οικογένειας Μοίρα, που έχει αφιερώσει και την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στο «Δέης του Θεού, η Ανάκη Μοίρα και των γονέων». Αυτός ήταν ο τελευταίος προεστός της Παλαιαγόρας. Τα εξηγώ όλα αυτά, να μην μακρύνουμε τώρα για την ιστορία. Λοιπόν, στην οικογένεια Μοίρα, η Μαριγό, λοιπόν, η χείρα του Δημητρίου Μοίρα, ήταν αυτή, λέει, που δίνει, λέει, στον κυβερνήτη το σπίτι με τα οσπίτια και τα λοιπά. Και δεν είχαν τελειώσει οι εργασίες από το Θωμά τον Ιωάννου, έτσι λεγόταν αυτός ο γεννήτης. Και έμεινε για την πρώτη ενέργεια του καθρίσου και την επόμενα, που στο σπίτι του Καλούδη, του Δημητρίου Καλούδη, σπουδαίου ναυπηγού Καρβομαραγκού, που έχει φτιάξει 11 μαστορικά καράβια που έλαβαν μέρος στον καθαθάλασσα αγώνα των Ελλήνων και δύο ατμόπλια ανάμεσά τους. Και είναι αυτός ο Γιώργο μου που έχει αφιερώσει την περίφημη εικόνα εδώ της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Να το. Αυτή η εικόνα.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ. Που βρίσκεται στο ψυχητάρι, λέει στο κάτω μέρος. Αυτά όλα τα μοιράσαμε ευλογία στις γιορτές της Εκκλησίας μας και τα λοιπά. Μαζί με το αναμνηστικό, το οποίο αν δεν το έχεις να σου το δώσω. Και γράφει λοιπόν ότι η κοίμηση του τόκου, λέει, οι αγενείτες Δημήτριος και Ρεβός Αντώνιος Καλούδης, τα σπουδαίοι Καρβομαραγκοί, αφαίρεσε τη ζωή του στην πατρίδα και τον αγώνα. Ο Αντώνιος Καλούδης έφτιαξε και δύο πυρπολικά που χρησιμοποιήθηκαν τον Αύγουστο 1924 στην ναυαγία του Γέροντα.
1: Μάλιστα.
0: Το πλοίο το ονομαζόταν Πολύκητος, που ήταν ο πρώτος πεσόν γενναίος Αιγινήτης Αλαμινομάχος. Δηλαδή δεν είναι το παρελθόν με το. Λοιπόν, αυτή η εικόνα το λέω γιατί οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη Μητρόπολη είναι ιστορικό και αποδεικνύεται.
1: Λοιπόν, αυτή η ιστορία του ναού που την ανέδειξε εσύ με όλη τη δύναμη και όλα αυτά τα χρόνια, φαίνεται ότι ήταν τελικά και η σωτηρία του. Γιατί, αν μου επιτρέπεις, θεωρώ ότι έχει δώσει ένα έναυσμα πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό στο χορηγό, στον άνθρωπο που αποφάσισε να δώσει τα χρήματα για να γίνει παρούσα ανακαίνιση.
0: Γιώργο, επιτρέπεις, πριν φτάσουμε σε αυτό που είπες, ποιος είναι αυτός, θα πω ποιος είναι και το όνομα τα λοιπά. Να πω το εξής. Το 96, τότε που κάναμε και προσκαλέσαμε, έχω εδώ πέρα το έγγραφο, σας το δείχνω, του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, ο οποίος γράφει, απευθύνεται στον Πρόεδρο του Λαογραφικού Μουσείου του τότε και λέει, κύριε Αθήνα, 11 Απριλίου 1996, κύριε Πρόεδρε, η ιστορική αλήθεια δια την Έγινα ως πρώτης πρωτευούσης του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Ούτε πιστεύω ότι επιδιώκεται θελημένος η παραποίηση της θεωρίας της από οποιονδήποτε. Και λέει, ελπίζω να μου δει σύντομα, κυρία, επισκεφτώ την Έγινα. Βέβαια, εγώ τον κύριο Στεφανόπουλο δεν τον. Αλλά όπως θυμάστε, ξενάγησα τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο αρκετά χρόνια μετά, όταν είχε έρθει εδώ και του έδωσα δώρο και το βιβλίο και φτάσαμε μέχρι το κυβερνείο και του έδειξα και λέω, να το γραφείο του Καποδίστρια, από που εργαζόταν έτσι μαζί με τον Ιωάννη Δομπόλη, ουσιαστικά τον πρώτο υπουργό οικονομικών. Ξενυχτούσαν 4 η ώρα, έκλεινε η λάμπα και άναβε στις 7 το πρωί για να βάλουν θεμέλια γερά για το νεότερο. Το υποίδρυση είναι εγώ, λέω, επειδή έχουμε σπουδάσει και νομική, τα ξέρουμε αυτά, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρξει και de jure. Αλλά η παρουσία όμως των πλοίων, των συμμαχικών δυνάμεων, την ημέρα της ορκοποστίας του Καποδίστριας, που ύψωσαν, λέει, επί των flames, των ιστίων τους, την ελληνική σημαία, ουσιαστικά αποδεικνύει την de facto αναγνώριση εδώ της υποστάσεως της νέας ελληνικής κυβερνήσεως και όχι μόνο δηλαδή του νεότερου ελληνικού κράτους μετά από τη δουλεία άνω των 400 χρόνων, γιατί στη Μακεδονία μας κράτησε σκλαβιά πάνω 500 χρόνια και τα λοιπά, εδώ στην πρωτεύουσα, από εδώ ξεκίνησε. Και θα έλεγε ότι έκανε βόλεις, αν λέει, τα οποία τα γράφουμε όλα αυτά με λεπτομέρειες σε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Το οποίο, Γιώργο μου, αυτό το τύπωσα το 2013 με προσωπικά μου έξοδα. 13.700 ευρώ μου στήχησε. Συγχώρεσέ με, τα λέω τώρα έτσι, αλλά τα περισσότερα τα έχω χαρίσει στα παιδιά, στους συλλόγους και τα λοιπά. Δεν θα έπρεπε αυτό το βιβλίο που είναι και η ιστορία
1: της αρχαίας Αίγινα.
0: Ναι, αυτό θα έπρεπε να δίνεται σε κάθε έναν επίσημο που είτε στην Αίγινα. Και όταν έρχονται εδώ πέρα για τη γιορτή του Καποδίστρια και μιλάνε στη Μητρόπολη και μιλάνε για άσχετα θέματα, για την οικονομική πολιτική του Καποδίστρια, για... αυτά μπορεί να τα πεις και οπουδήποτε αλλού. Εδώ θα πούμε αυτά που αφορούν την τοπική ιστορία. Μάλιστα. Η οποία είναι τόσο πλούσια και άγνωστη.
1: Λοιπόν, επειδή η ιστορία και ειδικά από τα δικά σου τα χείλη δεν τελειώνει ποτέ, πάμε στο σήμερα. Πάμε να δούμε, να μιλήσουμε για τα έργα που γίνονται τώρα, για την οικονομική στήριξη, τη μεγάλη χορηγία. Και αν θα, πραγματικά, επειδή μου αρέσουν οι ιστορίες, ήθελα να μας πεις και λίγο πώς έγινε αυτή η προσέγγιση, πώς...
0: Ναι.
1: Και πώς εξελίχθηκε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, είχα ακούσει ότι ο μεγάλος ευεργέτης της πατρίδας μας, και όχι μόνο, ο κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος, ο εφοπλιστής, είχε κάνει πολλά έργα και χρηματοδοτούσε αυτά τα έργα. Προσπάθησα λοιπόν να δώσω κάποια επικοινωνία μαζί του και αυτό έγινε πραγματικά. Πήγα στην Γλυφάδα και πήγα το γραφείο του, Λαμπράκη 69, σα λέω λεπτομέρειες αρκετές φορές. Μάλιστα τον προσκάλεσα και ήρθε και στην Αίγινα. Και ήρθε και στο Αρχονταρίκι και είδε με, θα λέγαμε, με τα ίδια του τα μάτια, την ανάγκη, ας πούμε, που υπάρχει. Όταν του έδωσα και το βιβλίο και το διάβασε, πλέον κατάλληλα και τη σπουδαιότητα, και περιμέναμε να έρθει η στιγμή να πάρουμε την άδεια. Γιώργο, 8 ολόκληρα χρόνια περιμέναμε να πάρουμε την άδεια, περίμενε και ο Μαρτίνος για να ξεκινήσουμε. Και τώρα τελευταία, μόνο με το Γιάννη το Δέδε, τον αρχιτέκτονα και τα λοιπά, που έκανε και τη μελέτη και είχε την επίβλεψη, πέρασε από ΚΑΣ, κεντρικό αρχαιοσκευό. Θυμάμαι, καθόμαστε με τον Γιάννη στον Προθάλαμο, μέσα συνεδρίαζαν τα μέλη του ΚΑΣ και περιμέναμε αγωνία. Και κάποια στιγμή βγήκε έξω κάποιο μέλος και λέει: θα περάσετε μέσα. Και περάσαμε μέσα, που ήταν όλη η ηγεσία του Υπουργείου Ποτισμού, και εξηγήσαμε. Και λέμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και μετά βεβαίως βγήκαμε έξω, λέμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά μετά από μερικές μέρες μας ήρθε το ευχάριστο γεγονός και το πρώτο που κάναμε ήταν τηλεφωνήσω στο Σεβασιότατο Μητροπολίτη μας. Λέμε: Σεβασιότατε, έχουμε τα ευχάριστα νέα, εγκρίθηκε μελέτη κτλ. Λοιπόν, και περίμενε πλέον. Μόλις λοιπόν πήραμε τα χέρια στα χέρια μας τη μελέτη, ξεκινήσανε τα έργα. Τι έκανε? Μας έστειλε τα πάντα. Έκανε τη δωρεά και ανέλαβε τα πάντα. Υλικά, εργάτες, ασφάλιση, τα πάντα, όλα δικά του. Και μας έστειλε ένα πάρα πολύ έμπειρο, θα λέγαμε, συντηρητή, θα πω και το όνομά του, Βασίλη Ζαφύρης λέγεται. Και είναι αυτός ο οποίος, ακούσε σύμπτωση τώρα, έχει κάνει βεβαίως συντηρήσεις και στο Άγιον Όρος και σε άλλα παλαιά κτίσματα, ήταν αυτός ο οποίος ήταν παρόν στις συντηρήσεις, στις συντηρήσεις του Παναγίου Τάφου που έγιναν με την Τόνια Τιμωροπούλου, την καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, που μεταδόθηκε μάλιστα και ζωντανά από τον Άσυρα Τζεωγράφη. Το θυμάσαι. Και όταν του έδωσα αυτό το βιβλίο του τώρα, το πρόσφατα, του Βασίλη, το Βασίλη, για το Ιεροσόλυμα και Άγιο Φως, και είδα αυτή τη φωτογραφία, μου κάνει έτσι και μου λέει: να, εδώ ήταν το γραφείο μου. Μες. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έχει μεγάλη εμπειρία από αυτά τα έργα είναι αυτός. Και πραγματικά θαυμάζουμε, γιατί μπήκε η σκαλωσιά όλη. 14 άτομα εργάστηκαν πυρετοδός μες στον καύσωνα.
1: Δεν ακούγεται τίποτα.
0: Τίποτα δεν ακούγεται. Με τις στολές τους, με τα κράνια τους, με μια... τίποτα. Είναι κύριοι σε όλα. Δεν ακούγεται εκεί. Είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι.
1: Το βλέπεις από το προάβλιο.
0: Ναι.
1: Παρά το γεγονός ότι γίνονται τόσο μεγάλη έκθεση έργα, είναι τόσο περιποιημένο και τόσο όλο τακτοποιημένα τα πράγματα.
0: Δεν εμποδίζεται
1: η κοινωνία. Τίποτα. Και δεν ακούγονται.
0: Όπως δεν θα εμποδίσουν, ακούστε, και τα έργα της συντηρήσεως τοιχογραφιών. Ξεκινάνε τώρα, γιατί έχει εγκριθεί.
1: Να και... πούμε, είναι δύο μελέτες, από όσο καταλάβει και εγώ. Ναι, ναι. Η πρώτη είναι αυτή.
0: Ωραία.
1: Και συνέχεια περνάτε μέσα στον ναό.
0: Έχει περάσει και η συντήρηση των φωτογραφιών. Και έχει εγκριθεί. Αυτή. Ναι, ναι. Έχει έρθει στο συνεργείο και κάνει σωστικά μέτρα. Τώρα, μέσα στο φθινόπωρο, βάζουν άλλη σκαλοσιά. Τμηματικά, βέβαια, θα γίνεται αυτό. Να αρχίσει να συντηρηθεί το εσωτερικό του ναού. Πρόσεξε, Γιώργο, να μπει τώρα που κουκάγει ένα δείγμα. Μόλις μπαίνουμε από το πλάι, πάνω από τη βορεινή την πόρτα που είναι κλειστή, που μου καθαρίζει το πρόσωπο του Χριστού. Τι ωραία που φαίνεται. Φαντάσου να γίνει έτσι τώρα όλες οι τοιχογραφίες. Θα λάμψει ο ναός. Επομένως, έχει εγκριθεί, είναι η εταιρεία Διηνεκές του κυρίου Παναγιώτη Θεοφυλάκου, μετά από διαγωνισμό βεβαίως. Έχουν έρθει εδώ πέρα και οι υπεύθυνοι, έχουν έρθει, κάνει αυτοψία και η κυρία Μπορπουδά και η κυρία Παναγωπούλου και όλοι δηλαδή οι του Υπουργείου κτλ. Και όλα τα έργα γίνονται με την επίβλεψη και εγώ πάντα ό,τι έκανα πάντα με την επίβλεψη. Τους προσκαλούσα και λέω ελάτε, δηλαδή, βοηθήστε μας. Δεν έχουμε καμιά αντιπαλότητα, βοήθεια όλοι για ένα μνημείο που αξίζει τον κόπο να το συντηρήσουμε.
1: Ένα έργο 4 δεκαετιών είναι πάνω από αυτό. Τώρα, αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Όσο αφορά το γυναικονίτη, που είναι και αυτό ένα στοιχείο του ναού μνημιακό, πέρα από τη λειτουργικότητά του που έχει στο ναό, στην εκκλησία, είναι και μνημιακό.
0: Ναι.
1: Εκεί τι θα γίνει, γιατί θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν, είχα τοποθετήσει κάποια πινακίδια που έδειχναν την απόκληση.
0: Ναι, αυτό ήταν για το σεισμό, τα έχουμε βάλει. Ναι, όχι. Κοίταξε, ο γυναικονίτης έπαθε μεγάλη ζημιά με τα νερά της βροχής. Να πούμε τώρα για το θέμα το οικονομικό, είπαμε. Εμείς κάνουμε Ιρανική Επιτροπή, βοήθεια από Δήμο, από αυτά και τα λοιπά. Ουσιαστική είναι και μεγάλο έτοπος, δεν έχουμε λάβει τίποτα. Απλώς για λόγους δικαιοσύνης να πω ότι έχουν λάβει 20.000 ευρώ από τον τότε Περιφερειακή Αττική στον κύριο Χαράλαμπο Μανιάτη. Έτσι, άλλες 25.000 που είχαν εγκριθεί, αυτές δεν ξέρω, δεν τις πήραμε στα χέρια.
1: Πάντως και από την περιφέρεια έχει γίνει ένα έργο.
0: Θα σας πω, θα φτάσω σε αυτό. Ναι, μετά άλλες 10.000 που εγκρίθηκαν από τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον Φίλικο Πετσάλνικο, που είχαμε πάει μέσα σε μια εκδήλωση που έγινε και στο Divine Caravel με μια ομιλία από τον τότε δήμαρχο και ενέκρινε. Αλλά αυτά τα έργα δυστυχώς έγινε το λάθος να μπουν στο ταμείο του Δήμου και επειδή είχε ένα χρέος ο Δήμος έγινε συψηφισμός και τα τραβήξαν απευθείας. Δεν τα πήραμε, τα χάσαμε. Και έγινε τελικά από τον κύριο Κατσικάρη, τον τότε αντιπεριφερειάρχη, η έγκριση ενός ποσού 110.000. Θυμάσαι, είχαμε και την ταμπέλα εκεί πέρα, η αποκατάσταση του ελληνικού βολευτηρίου έγραφε μάλιστα.
1: Μάλιστα
0: και αλλά, κοιτάξτε, όπως γίνονται με τα δημόσια έργα, δυστυχώς έγιναν κακοτεχνίες. Δηλαδή, να σου πω συγκεκριμένα, τα κεραμίδια, αντί να μπουν κολυμπητά με λάσπη, μπήκαν το ένα πάνω στο άλλο. Θυμάμαι και εγώ ανέβαινα πάνω, πατούσα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν βάλανε μεγάλη διατομή στην έξινα απορροή των υδάτων. Σε περίπτωση μεγάλης συνεπομπής να μπορεί να φεύγει ελεύθερα το νερό. Λίμιαζε πάνω από τον γυναικονίτη. Αλλά το τρίτο και το πιο σπουδαίο και ολέθριο ήταν το εξής. Ότι το γεωύφασμα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το στεγανοτικό βάσμα πάνω, όπως είναι ο Τρούλος τώρα έτσι, έτσι, για να γίνει σωστή δουλειά, μου έδειξε φωτογραφίες ο κύριος Ζαφέρης τώρα πάνω που τα έχει τραβήξει. Έπρεπε να ξεκινήσει από τον Τρούλο και να πιάσει τα κεραμίδια έτσι και να αποχωρήσει. Αυτό δεν ξεκίνησε από τη βάση του Τρούλου, ξεκίνησε από κάτω, από εδώ και μάλιστα διπλωμένο. Με αποτέλεσμα με τη βροχή να περνάει και από εδώ το νερό και ένα διπλωμένο εδώ και να το κρατάει. Όχι μόνο δεν το προφύλαξε αυτό,
1: κρατούσε
0: την υγρασία και την ξενούσε και μας τα χάλασε. Μετά ένα άλλο που έγινε, όταν έγινε ο Σοβάς, ο εξωτερικός εκκλησίας, για να τελειώνει γρήγορα, έπιασα την άλλη μέρα και το βάψαν. Κάτσε ρε παιδί μου, άστο να στεγνώσει. Και... γι' αυτό και έχουμε σήμερα και βλέπεις αυτές τις σφάλειες, τις απολεπείς και τα λοιπά. Είναι γιατί δεν έγινε σωστή δουλειά. Ελπίζουμε τώρα να πλέον να γίνουν όπως
1: και
0: πρέπει.
1: Θυμάμαι πρόσφατα, πριν ένα μήνα, είχε μιλήσει το Έγινα Πόρταρο Επιβλέπων και έχει κάνει και την πρώτη μελέτη ο κ. Γιάννης ο Δέδες.
0: Βεβαίως, με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε.
1: Μας είπε ότι το διαβάσαμε και εμείς ότι ουσιαστικά είναι ένα έργο που ξεκινά και δεν έχει μια ημερομηνία ολοκλήρωσης. Δηλαδή, είναι ανάλογα τι θα βρεθεί.
0: Βέβαια. Κοίταξε, όχι, έχουμε ένα πλαίσιο. Mm-hmm. Δηλαδή, το πλαίσιο μας είναι το χρονικό και η προσπάθειά μας, δηλαδή, να είμαστε έτοιμοι το 2028. Που αν θέλει ο Θεός και ζούμε, θα γιορτάσω τα 200 χρόνια από την ορκομοσία του Καποδίστρια στη Μητρόπολη, επαλαμβάνω. Mm. Επαλαμβάνω, στη Μητρόπολη, 26 Ιανουαρίου 28. Αυτό είναι το γεγονός. Και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε εμείς, γι' αυτό το γεγονός. Έχει έναν ορίζοντα μέσα σε δύο χρόνια, δηλαδή.
1: Αν τα καταφέρετε, μοναδικοί θα είσαστε.
0: Γιατί, θα δούμε. Γιατί, επειδή απέναντι, έχει μπλεχτεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, προσεχούμε και ελπίζουμε ότι θα γίνει. Κοίτα και θα γίνει.
1: Κοίτα απέναντι.
0: Το βλέπω το Γενάρ. Άλλη ιστορία. Όταν είχε έρθει Γιώργο Μαπαυλόπουλος εκεί, θυμάσαι, ήταν να πάει στον Άγιο Νεκτάριο, τρίμηνες και τα λοιπά. Τον πήρα λοιπόν, τον ξενάγησαμε στην εκκλησία. Κύριε Πρόεδρε, εδώ το αυτό, τον άλλο. Τον έφερα από εδώ. Του λέω, κοιτάξτε τι γράφει πάνω. Λέω, το εδασκαλείο τούτο κυβερνήτη εδήματο τη νεολαία τη Ελλάδος εν έτη 1830. Δεν έγραψε, λέω, την νεολαία τη Αιγίνη, τη Ελλάδος. Mm. Το πρώτο διδασκαλείο αυτό. Και εδώ δίδαξαν ο Νεόφυτος, ο Δούκας, ο Γιώργος Γενάδιος, ο Βενθύλος και άλλοι κτλ. Έχω κάνει μελέτη. Άμα μπει στη σωσιαλία του ναού, το ύμνα.gr, όπως ξέρεις, έχει πέντε ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι ναός, πατώντας ενός, βλέπεις την ιστορία του ναού. Η άλλη ενότητα είναι κηρύγματα, ανεβάζουμε τα κηρύγματα των Κυριακών. Ο τρίτη ενότητα είναι Καποδίστριας. Άμα πατήσεις Καποδίστριας, τα βγάζει όλα. Mm-hmm. Και έχουμε και τρία εικονοποιημένα ντοκιμαντέρ αρβασμένα. Το πρώτο από τη διπλωματική και ποιοτική δράση του Καποδίστρια στην Ευρώπη. Το δεύτερο, η σχέση του Καποδίστρια με την Επανάσταση του 1821. Mm-hmm. Και το τρίτο και σπουδαιότερο μας αφορά, η κάθοδος του κυβερνήτη στην Ελλάδα και η άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβερνήσεως της χώρας. Με στοιχεία, με κείμενα, με. Λοιπόν, μετά η τέταρτη ενότητα είναι εκπομπές ράδιο τηλεόραση. Άμα μπείτε εκεί πέρα θα δείτε, εκεί που έχουμε μιλήσει, στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, έχω μιλήσει, ήταν ο Μακαριώτατος τότε ο Ιερώνυμος, τότε υπουργός εξωτερικών ο Βενιζέλος, ήταν και ο Μητροπολίτης ο Εφραίμ, και μάλιστα μετά μου έστειλε η Ιερά Σύνοδος, να σου διαβάσω, Ιερά Σύνοδος Ελλάδος, ημερομηνία 3 Ιουλίου 2014, προς ανδεσμολογιότατον και τα λοιπά, λέει, η Ιερά Σύνοδος αντιρρηθεί στη συνεδρία αυτής έγωνο εκφράστε προς εμάς τας ολοθύμους ευχαριστηρίους και συγχαρητηρίους αυτής προσρίσης, δια τα πάνθωσα συνεβάλλεται προφρόνως υπό την ιδιότητα του εισηγητού επί το τέλη της επιτυχούς συνεδριακής των εκδηλώσεων αυτών. Ήταν, θα λέγαμε, και μάλιστα τότε μοίρασα όλο την εισήγησή μου, η οποία λέει, βλέπετε, στην Ελλάδα άφηξης του Καποδίστρια, η άφηξη κυβέρνηση την έγινα. Η οργομοσία της πρώτης επισήμου ελληνικής κυβερνήσεως στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό και η διετής άσκησης της κυβερνητικής εξουσίας από το νησί 1828-1829 με αποδείξεις. Στο τέλος παραθέτω το κείμενο της Γενικής Εφημερίδας, το οποίο μάλιστα το μοίρασα σε όλους εκεί πέρα για να δουν πώς ακριβώς έγιναν τα γεγονότα. Δεν υπάρχει λόγος αντιπαλότητας με κανέναν, ούτε με τον Άφλιο, ούτε με την Κέρυθι. Εμείς μιλάμε πώς έχει τα γεγονότα σύμφωνα με το φεκ της εποχής. Αυτό λέμε και αυτό παρουσιάζουμε. Όλους τους σεβόμαστε, όλους αγαπούμε, με όλους συνεργαζόμαστε, αλλά να μην παραποιούμε όμως και τα δεδομένα της ιστορίας. Δηλαδή, όταν τώρα στην τελευταία ταινία που κυκλοφορεί για τον Καποδίστρια, είδα εγώ τώρα να είναι το τυπογραφικό μηχάνημα απ' έξω από τον Μπούρτσο φάει του ναυλίου, εγώ, συγχωρέστε με, πήρα ανάποδες. Γιατί 1969 ήταν το έτος όταν εγώ τελείωνα το εξακτάξιο τότε γυμνάσιο της Αιγίνας και ο τότε γυμνασίας τα λοιπά μας έδειχνε τις ράγες τις οποίες ήταν και τα λοιπά εκεί πέρα το τυπογραφείο. Και μέσα στο βιβλίο γράφω συγκεκριμένα πράγματα ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αγοράστηκε από τη Μάλτα έναντι 600 γυναιών. ότι φορτώθηκε στο πλοίο Βροντέα και μεταφέρθηκε στην Αίγινα κτλ. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπουμε να δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως τέτοιες λάθος εντυπώσεις, δεν ξέρω από αμέλεια δική μας ή από τι κτλ., δεν είναι να στεναχωριέσαι και να λες ότι όλος αυτός ο αγώνας που είχα κάνει τόσα χρόνια πήγε στράφη? Δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι αρκετοί πλέον έχουν αρχίσει και ψάχνουν. Και να σου πω, Γιώργο, κάτι. Όταν κάναμε τις εξετάσεις, τις εκδηλώσεις τότε για τα 200 χρόνια, θυμάσαι, κάναμε και στο Τιτίνα εκδήλωση. Και εμείς σαν διάφορα ομιλητέ και τα λοιπά. Τότε ήρθανε και δύο, η Παναγιώτα Γενίτσερη και η Ειρήνη Σαΐτη, οι οποίοι έκαναν μια αρχιτεκτονική, στο πλαίσιο της ψυχιακής τους εργασίας τα παιδιά τότε, έτσι, μια πρόταση για την επανάχρηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου. Και ήταν πάρα πολύ αυτή η ωραία πρόταση. Εγώ την υπερθεμάτισα. Και τι λέει αυτή η πρόταση? Και εγώ ποιο ήταν το όνειρο το δικό μου, να σας πω έτσι. Αυτό το ορφανοτροφείο, χωρίς βεβαίως να αγνοηθεί η Χρήστος φυλακές από το 1888 και τα λοιπά, με το Γολγοθά μέσα, τον τόπο εκεί που συνέβησαν όλα αυτά τα φοβερά τα πράγματα. Όλα δηλαδή να κρατηθούν. Αλλά είναι ένα τόσο τεράστιος χώρος, 4.000 τετραγωνικά μέτρα, που χτίστηκε σε χώρο ρεκόρ 6 μήνες από το Καποδίστρια, φαντάσου, που μπορεί να στεγάσει τα πάντα. Λοιπόν, εκεί πέρα, ακούστε, υπήρχε η σχολική βιβλιοθήκη, η οποία αργότερα με τη μεταφορά του 1834 από τον Γεώργιο Γενάδιο στην Αθήνα μεταφέρθηκαν 25.614 τόμοι ακριβώς βιβλίων και έτσι προέκυψε η Εθνική Βιβλιοθήκη. Το 2 ξεκίνησε σαν σχολικό 2 και μετά μεταφέρθηκε στην Αθήνα σαν εθνικό 2. Λειτουργήσε άγνωστα σχολή παλαιογραφίας. Έφερε ο Καποδίστρια στα πτά γεγονότα που ήταν Τούρκοι 10 χρόνια, συνέλεξε όλα τα παλαιά τα οποία κινδύνευαν να κατασταθούν και συντηρήθηκαν εκεί. Εκεί ο Βαρθολομαίος, ο Κουτουλουμουσιανός από την Ήβρο, την πατρίδα του Πατριάρχη μας, έγραψε τη σύνοψη. Αυτή τη σύνοψη, την οποία έχουμε μεγάλη εβδομάδα δηλαδή από τις Ακουρδίες, εδώ γράφηκε. Συνέλεξε τις αρχαιότητες, το Αρχαιολογικό Μουσείο, υπήρχαν αρχεία. Ψήφισε νόμους αυστηρούς για την άπαταξη της αρχαιοκαπηλείας. Καθιέρωσε το δεσμό των διαβατηρίων και διαμονητηρίων. Λειτουργήσε ένα αλληλοδεσκό σχολείο. Ακούστε. Ξεκίνησε ο λόγος των ευελπίδων. Όχι ακριβώς ελπίδων, ευελπιδών γράφει το κείμενο. Το 1828 σαν λόγος και το 1834 μεταφέρει σαν σχολή στο Ναύπλιο. Και εγώ αισθάνομαι άσχημα όταν σχολεί ευελπίδων, ας πούμε, που τα σχολούν όλα αυτά, λένε ότι ο λόγος των ευελπίδων ιδρύθηκε το 1834 στον Ναύπλιο. Ξεκίνησε από εδώ, σαν λόγος των ευελπίδων, και μετά με τη μεταφορά της η κυβέρνηση συνέχισε στον Ναύπλιο. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν το εξής. Λέω, αυτός ο χώρος θα μπορούσε κάλλιστα.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έλληνα Πόρταλ.
0: Να μεταφερθεί η βιβλιοθήκη στο φυσικό της τον χώρο, από όπου και ξεκινήστε. Το 2, να γίνει ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο, να έρχονται καθηγητές μέσω συνεδρίων, που απάσχει έγινε από αυτό. Έχετε ένα, δεν μπορεί να κάνω ένα συνέδριο, πάμε στους κινηματογράφους. Ναι, λοιπόν, μέσω συνεδρίων και τα λοιπά. Να έρχονται καθηγητές ιστορίας και να βάζουν στην πτυχιακή εργασία των μαθητών τους τα έτη 1828 με 1829, τα οποία παρακάμπτουν δυστυχώς οι διάφοροι ιστορικοί που μιλάνε, σαν να μην υπήρχαν ποτέ αυτή η περίοδος και μας αναφέρονται μόνο στα επόμενα έτη, να αναδειχθεί με αυτόν τον τρόπο η τοπική ιστορία και να έρθουν, μακάρι να βρεθεί κάποιο από τα παιδιά τα δικά μας που με ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή, να του φωτίσει ο Θεός και η Παναγία και να ασχοληθεί με αυτή την τοπική την ιστορία. Και εγώ προσωπικά τι θα ήθελα. Θα ήθελα θαυμάσια και για τουριστικούς λόγους να γίνει ένα καποδιστριακό τρίγωνο. Τι? Να γινόταν εδώ πέρα στο Εινάρδιο, αφού συντηρηθεί βεβαίως το Εινάρδιο, και ξεκινούμε από την ερώτηση που μου έκανες για το Εινάρδιο. Μπορεί, ας πούμε, να γίνει εδώ πέρα ένα μουσείο? Δεν υπάρχει ένα μουσείο καποδιστριακό. Εγώ έχω πει, είμαι έτοιμος, εάν βρεθεί κάποια αίθουσα και κάνουμε ένα μουσείο καποδιστριακό, να δώσω. Καλά, αυτό ό,τι καποδιστριακά
1: είναι,
0: έχουμε.
1: Είναι μια. Ως βιβλιοθήκη έχει βγει.
0: Το
1: έχει
0: ξέρω,
1: ξεκινήσει γιατί, και μια. Έχει ενταχθεί και στο.
0: Για τη βιβλιοθήκη, ναι, ναι.
1: Και στο πρόγραμμα ναι, ναι. τώρα του Υπουργείου Παιδείας.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει μια επικαιροποίηση της μελέτης.
0: Ναι. Εγώ θα έλεγα για να ολοκληρώσω, Γιώργο, που συγχωρήσε μόνο αυτό. Δηλαδή, ποιο ήταν το όραμά μου. Έρχονται τα με τα πόδια. Τα tour operators, πώς λέγονται αυτά. Έρχονται τα πόδια εδώ. Να βλέπουν. Να παίζει μια ταινία 3D Mason, να δείχνει τα του Καποδίστρια. Αφήξω εδώ μερικά αντικείμενα του Καποδίστρια.
1: Θα έχουμε το χρόνο παππού.
0: Περνάνε δίπλα στη Μητρόπολη, κυβερνείο να. Φεύγουν μετά, πάνε Αγιονεκτάριο. Είναι
1: υπάρχουμε κι εμείς που ζούμε εδώ.
0: Σημαντικό. Εντάξει.
1: Πρέπει να χρησιμοποιούμε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σίγουρα περνάει σε ένα. Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο τώρα για τη Μητρόπολη.
0: Ναι.
1: Μίλησε μας για την επόμενη μέρα των έργων. Δηλαδή, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που σωστά το θέτεις. Μέχρι το 2028, αλλά υπάρχει τώρα μια νέα οπτική για τον ναό και θα θέλαμε την εκτίμησή σου γι' αυτό.
0: Ναι. Κοιτάξτε, η προοπτική είναι η εξής. Τώρα τελειώνουν, έχουν πλέον στεγανοποιήσει τους τρούλους με μέθοδες. Έχουν πιάσει την υγρασία, τελείωσε. Θα στείλω τώρα τον κωδικό του το χρωμάτων που έχει εγκρίνει η Αρχαιολογία Παιδιβίας των Αρχιτέκτων να βρει το ίδιο ακριβώς χρώμα για να βάψει γύρω-γύρω τους τρούλους πριν φύγουν οι σκαλοσιές. Θα μπουν σωστά το ιοίφασμα, πώς λέγεται αυτό, εντάξει. Mm-hmm. Θα ξαναμπούν τα κεραμίδια. Θα αντικατασταθούν τα σπασμένα, τα χροκέραμα, τα πάντα όλα. Και συνέχεια θα κατεβαίνουμε προς τα κάτω και μετά το θέμα το να πιάσουμε την ανερχόμενη υγρασία με τα έργα αποστραγγίσεως και τα λοιπά είναι η επόμενη φάση. Παράλληλα όμως ξεκινάει όπως είπαμε και το έργο της συντηρήσεως και αποκαταστάσεως των τοιχογραφιών το οποίο πλέον θα περιλάβει όλα τα εσωτερικές και το διάκοσμο βεβαίως, ο οποίος ο διάκοσμος είναι του Σταματιάδη, έτσι, ενώ οι τοιχογραφίες στο πλάι είναι του Κωνσταντίνου Λιώκη Λιβαδά, έγιναν το έτος 1905, όπως έχει αποκαλυφθεί από κάτω από την τοιχογραφία του Αγίου Σπυρίδωνος που ήταν ο προστάτης από το αυτό ήταν κεφαλονίτης αλλά υπέγραφε με ερυθρά μελάνι κάτω σε όλα όσα έργα έχει κάνει κάτι μικρό του Αγίου Σπυρίδωνος και εκεί το προηγούμενο έτος ήταν στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι όπου έφτιαξε την εκκλησία του Ευαγγελισμού συντήρησε την Ευαγγελισμού που είναι στο Βουκουρέστι και μετά έφτιαξε την Μητρόπολη. Λοιπόν, 1905, μετά τα επόμενα χρόνια ο Σταματιάδης έκανε το διάκοσμο. Είπαμε στην αρχή ο Παντοκράτορας το 1930 έγινε τελευταία η πεισογράφησή του και τώρα έχει συντηρηθεί, αλλά θα ξαναμπούν όμως καλωσιές, Γιώργο, ξανά μέχρι το Τρούλο και θα γίνουν από την αρχή όλα,
1: πολύ ωραία.
0: Όπως πρέπει να γίνουν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε με την ευχή σου να τα ξαναπούμε. Θα πούμε και μέσα στην Εκκλησία όταν έρθει η ώρα να καταγράψουμε και τις εργασίες που γίνονται εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όλη αυτή την για όλο αυτό το χρόνο όλες αυτές τις ενέργειες που μας είπες ότι έχουν γίνει το ιστορικό ουσιαστικά όλων όσων έχεις κάνει αυτά τα 40 χρόνια είναι εργασία ζωής αυτό το πράγμα είναι έργο ζωής
0: και εγώ σε ευχαριστώ Γιώργο μου για την ευκαιρία που μου δώσες να έρθω όπως καταλαβαίνεις έκανα μια κατάθεση ψυχής. Εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζω αυτό που κάναμε τώρα απόψε. Για μένα είναι μια κατάθεση ψυχής. Και πίστεψέ με, το να τα βγάζω αυτά τα πράγματα από μέσα μου, που τόσο έχω αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια, μου προξενεί μεγάλο πόνο. Δεν ήθελα τόσο καιρό να μιλήσω για αυτό το λόγο. Είναι δύσκολο. Ούτε θέλω να για λόγους αυτοπροβολής. Δεν θέλω εγώ. Εμένα, ξεχάστε με. Το έργο θέλω να γίνει. Η Παναγία. Εμείς άνθρωποι είμαστε. Σημερινοί είμαστε, αυριανοί δεν είμαστε. Τελικά θα λέγαμε αυτό που μένει είναι το καλό στη ζωή μας του ανθρώπου. ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος. Το κακό έχετε κάνει τη ζημιά του, το γύρο του και φεύγει. Αυτό που μένει είναι το καλό. Ας προσπαθούμε λοιπόν, ή τουλάχιστον να έχουμε αγαθή προαίρεση, να κάνουμε το καλό. Και όλα τα άλλα τα ευλογεί ο καλός Θεός και η Παναγία. Γιατί το πραγματικό αφεντικό του ναού αυτού είναι η Παναγία, την οποία εφερμένει στην κοίμησή της. Και αισθανόμαστε πραγματικά την προστασία της Παναγίας. Και παρακαλώ και προσεύχομαι να μας δίνει και την υγεία μας, να έχουμε όλοι μας την προστασία, να μπορούμε, θα λέγαμε, να δοξάζουμε τον Θεό μέσα σε αυτό το ναό που τα ντουβάρια του, αν θα μπορούσαν να μιλήσουν, έχουν ακούσει τόσους πόνους. Μπέστε παρακαλώ μέσα, και αυτή είναι μια δική μου έτσι, εκφράσω το παράπονο. Δημοσίευσα 40 πρακτικά λειτουργίες της Βουλής μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ξέρετε, η Βουλή του Βουλευτής Βουλής των Ελλήνων 2020 εξέδωσε ένα τόμο των πρακτικών της 7ης δικής περίοδου των ετών αυτών που μας ενδιαφέρουν. Απομόνωσα λοιπόν αυτά, εκεί να δείτε, ο Γιώργος Ισίνης, ο πρόεδρος, οι μυστικές, συνεδρίαζε η Βουλή το μεσημέρι, γιατί γινόταν ακολουθίες, και πολύ σπουδαία πράγματα. Και να δείτε, όταν απειλούσε ο Δερυγνή να βομβαρδίσει την Αίγινα, γιατί είχαν κάτι σπετσιώτικα καράβια, λέει, κουστέψει δύο γαλλικά πολεμικά και είχαν φτάσει στο θέμα στη Βουλή και τα λοιπά, τι εύστοχες ενέργειες κάνανε. Και το τελικό ψήφισμα λέει, το 31 το που δημοσιεύουν, λέει, μα θέλουμε ότι έρχεται ο κυβερνήτης αυτός, όταν λέει θα έρθει, θα λύσει το πρόβλημα. Και αυτό που αναφέρουν ότι έγινε αλλού, την προκήρυξη στους Έλληνες, από εδώ, από τη Μητρόπολη, ξεκίνησε, και αν δεν δημοσιεύω αυτό πρακτικό. Και το παράπονο μου είναι το εξής. Το έστειλα αυτό και ηλεκτρονικά σε όλα τα μέν, και του Δημοτικού Συμβουλίου και στους επιστήμους και τα λοιπά. Και το έχω στείλει και αλλού, μου έχουν απαντήσει. Εδώ από την Αίγινα δεν με πήρε ένας άνθρωπος να μου πει, ξέρεις, το έλαβα, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν το έχουν διαβάσει. Ας κάνουμε τον κόπο τουλάχιστον. Έτοιμη τροφή, να διαβάσουμε τι είναι αυτά τα οποία συνέβησαν εδώ πέρα, σημαντικά, έτσι, σε αυτό το τόπο. Και αν τα πληροφορηθούμε και τα μάθουμε και τα εκτιμήσουμε, τότε θα έρθουν και ενέργειες, πιστεύω, έτσι. Οπότε η Παναγία να μας έχει όλους καλά και μακάρι να αποτελέσει αυτό που κάναμε τώρα εφατήριο, ώστε να αποφασίσουν οι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με τρόπο επιστημονικό πια, γιατί αυτό μας λείπει, η επιστημονική εργασία για τη βαριά κληρονομία που έχει αυτός ο τόπος. Ας έχουμε όλοι την ευχή της Παναγίας μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical, συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην Αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical, σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα, έδωσε το βήμα σε νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές, οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαριαλένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Αίγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της» όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
4: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλό, ή την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
5: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μια ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
4: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
5: Αντιστροφή ρόλων.
4: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
5: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, mm-hmm. γιατί παίζει και το κοινό.
4: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
5: Ναι, το έχουμε στο υπόψη σαν ομάδα, mm-hmm. Να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
4: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
5: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος, καλός ή κακός δεν ξέρω. Ήταν το timing, νιώθω ευγνώμων, μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
4: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Να είσαι καλά Γιώργο και εγώ. Να είστε καλά.
3: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
4: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε 2 παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 2 πτυχιακές εργασίες, 2 εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Αίγινα, 2 παραστάσεις, εξαιτίας του Αιγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Αίγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που 2 βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Αιγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε 3 παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Αίγινα Πόρταλ, κατόπιν το Σαρόνικ Μάγκαζιν, το Αίγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Σαρόνικ Φέρης για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας, οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Αίγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Αίγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
3: Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε 2 σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζει τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Υπηρεσία Ίδρυψης με σημερινή της ανακοίνωση ενημερώνει τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τους άπρους δημότες που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ίδρυψης, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία προκειμένου να ανανεώσουν και να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανανέωση και η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της εφαρμογής της μειωμένης τιμολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην Υπηρεσία Ίδρυψης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών» για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής τους και εφόσον έχουν λάβει βάουτσερ να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίησή του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης. Η δράση αφορά διαφορετικές κατηγορίες παιδιών και φελουμένων και καλύπτει φιλοξενία και συμμετοχή τους σε δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Ειδικότερα αφορά βρέφη και προνήπια και τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Παιδιά και άτομα με αναπηρία για την ένταξή τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, παράλληλα με τη στήριξη των οικογενειών στην κάλυψη των σχετικών αναγκών. Στο σχετικό δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το link από το οποίο μπορεί να γίνει ο έλεγχος για τα αποτελέσματα της αίτησης ηλεκτρονικά. Όσοι έχουν λάβει βάουτσερ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και τις προθεσμίες που ορίζονται στην πρόσκληση, προκειμένου να αξιοποιήσουν το βάουτσερ και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού ή του ωφελούμενου στη δομή που επιθυμούν. Η ηλεκτρονική ενημέρωση των δικαιούχων αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, καθώς μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων ξεκινά η διαδικασία αξιοποίησης των βάουτσερ για τη νέα περίοδο 2026-2027.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Υπηρεσία Ίδρυψης με σημερινή της ανακοίνωση ενημερώνει τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τους άπορους δημότες που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ίδρυψης, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία προκειμένου να ανανεώσουν και να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανανέωση και η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της εφαρμογής της μειωμένης τιμολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην Υπηρεσία Ίδρυψης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο.

0: καφερόμενοι παρακαλούνται να με ρυμνήσουν για τη νέα γενιπροσέλευσή τους στην υπηρεσία ίδρυυσης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών» για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής τους και εφόσον έχουν λάβει βάουτσερ να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίησή του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης. Η δράση αφορά διαφορετικές κατηγορίες παιδιών και φελουμένων και καλύπτει φιλοξενία και συμμετοχή τους σε δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Ειδικότερα αφορά βρέφη και προνήπια και τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Παιδιά και άτομα με αναπηρία για την ένταξή τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, παράλληλα με τη στήριξη των οικογενειών στην κάλυψη των σχετικών αναγκών. Στο σχετικό δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το link από το οποίο μπορεί να γίνει ο έλεγχος για τα αποτελέσματα της αίτησης ηλεκτρονικά. Όσοι έχουν λάβει βάουτσερ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και τις προθεσμίες που ορίζονται στην πρόσκληση, προκειμένου να αξιοποιήσουν το βάουτσερ και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού ή του ωφελούμενου στη δομή που επιθυμούν. Η ηλεκτρονική ενημέρωση των δικαιούχων αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο της διαδικασίας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 7. Η διαδικασία αξιοποίησης των βάουτσερ για τη νέα περίοδο 2026-2027.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας, η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρυδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.

0: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό-Κοινογραφικό Μουσείο του Δήμου Αίγινας για τα εγκαίνια της έκθεσης Σμιλεύοντας της κυρίας Σταδηγούλα Γενικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρυδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καθίσεις εγώ.
0: Είσαι εντάξει.
1: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία, να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φιστίκι Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία όλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοειδείς εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία Και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα που ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν, όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισσας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πια έναν στρατηγούλα που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της Πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να πολικήσουν την Πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα Λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια. Είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ, λέγεται από στα γαλλικά. Δηλαδή, υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγυλαν για να μην γίνουν τίποτα, δηλαδή περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες που ο ένας μας φέρει ένα κόσμο προϊστορικό και η άλλη μας φέρει ένα κόσμο λαϊκό ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
2: Είναι να μας μίξει.
3: Να μας μίξει.
2: Σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη. Ωραία.
3: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα. Τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση. Τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σας πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει, κοίταξε, μου λέει, ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποιος μου λέει, κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους κτίστες. Ναι. Οι κτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
1: Ναι.
3: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση, γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νός της Αθέας, ο νός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, εννευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλά δαυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
1: Ωραίο.
3: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
4: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
4: Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του ραδιοφώνου τον πατέρα Εμμανουήλ Γιαννούλη, εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού της Αίγινας, του Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγίου Διονυσίου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
6: Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για τη χαρά και την τιμή της προσκλήσεως.
4: Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από το να είσαστε εδώ και να μιλήσουμε για κάτι σπουδαίο, θεωρώ εγώ, που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ναό. Δεν είναι μόνο ναός, είναι και μνημείο, είναι και λίκνον της ιστορίας μας. Και εδώ και ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, έχουν ξεκινήσει εργασίες αναστήλωσης. Ένα πολυπόθητο όνειρο δικό σου και των ενωρητών. Έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα και είναι γνωστό αυτό. Και έχεις κάνει ένα αγώνα ο οποίος δεν αφορά μόνο την ανέβρεση του τρόπου με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι εργασίες, αλλά και τη δημιουργία της υπόστασης με την οποία, πάνω στην οποία θα στηριχτεί ο λόγος για τον οποίο κάποιος, και βρέθηκε αυτό το πρόσωπο, θα καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το κτίριο, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ναός, αυτό το μνημείο που ανήκει σε όλη την Ελλάδα, για να κάνει μια δωρεά, μια προσφορά και να ξεκινήσει αυτό το πολυπόθητο έργο. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε, να έχω τη δική σου τοποθέτηση για αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα.
6: Μάλιστα. Γιώργο, αν θυμάσαι, είχαμε ξανακάνει η εκπομπή πριν από αρκετά χρόνια και έχω και εδώ πέρα να... που λέει 30 χρόνια για την αποκατάσταση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού, είναι ο συντηρητής ο οποίος κολλάει ένα χρυσό αστεράκι πάνω στον τρούλο. Και πραγματικά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στον Ιερό Ναό όλα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο πρακτικών των πράξεων του βιβλίου και εκεί είναι τα ονόματα των παλαιών συνεργατών και με πολύ μεγάλη συνήγηση ανοίγω το βιβλίο και διαβάζω τα ονόματα και θυμάμαι όλους μας τους παλαιούς συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι και όλα τα προηγούμενα συμβούλια, γιατί εμείς αναλάβαμε το 1981, έτσι, το συμβούλιο το δικό μας, είχαν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για τον ναό και για την συντήρησή του. Αλλά όταν έχουμε όμως ένα κτίσμα 200 χρόνων, φυσικό είναι να παρουσιάζει φθορές και να χρειάζεται επισκευή. Λοιπόν, τα προηγούμενα συμβούλια πραγματικά έκαναν και αυτά την προσπάθειά τους. Μέσα από τα έγγραφα του Ιερού Ναού φαίνεται ότι το έτος 1969 η Διεύθυνση Αναστηλώσεως και Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Αθηνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, χαρακτηρίζει το ναό ως ιστορικό μνημείο, όπως είπες, και εγκρίνει μάλιστα την αντικατάσταση των εφθαρμένων κεράμων της στέγης και του Τρούλου. Φαίνεται λοιπόν ότι τότε ο Τρούλος είχε κεραμίδια και χρειαζόταν τότε βέβαια κάποια συντήρηση. Και πράγματι έγινε μια συντήρηση, μέσα από τα έγγραφα φαίνεται ότι τη συντήρηση των τοιχογραφιών την έκανε κάποιος συντηρητής ονόματι Βανδόρος και με κάποια εμένα κονδύλι 50.000 δραχμών, δραχμές ήταν τότε, που έβγαλε ο τότε υφυπουργός οικονομικών Δημήτριος Αλιπαράντης, που ήταν από την Πάρο και από τα κρατικά λαχεία. Και έδωσε χρήματα λοιπόν και έγινε αυτό το, και άλλα έργα έγιναν. Να πούμε την ευκαιρία ότι αυτό το πρόσωπο είναι αυτός που έχει συνεισφέρει και στην, και στο λιμάνι της Αίγινας, στο δρόμο ο οποίος πάει μέχρι την Αγία Σουβάλα που φέρει το όνομά του και στο νοσοκομείο της Αίγινας. Έτσι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ο ναός ήταν, θα λέγαμε, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από το σεισμό που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη του έτους 1934. Ήταν δυνατός σεισμός που είχε προκαλέσει φθορές. Τώρα, θέλετε να πούμε στις, όταν αναλάβαμε εμείς τις προσπάθειες, ναι, που κάναμε.
4: Αυτό που θυμάμαι, και το θυμάμαι γιατί, ναι, ήμουν εκεί, το έχω παρακολουθήσει δηλαδή προσωπικά και όλους την πορεία, νομίζω ότι εδώ και 45 χρόνια, έχουν περάσει ήδη 45 χρόνια,
6: ναι,
4: από το 1981.
6: 19 Ιουλίου του 1981 αναλάβαμε.
4: Μάλιστα. Ανέλαβες εσύ και καινούριο
6: το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, μάλιστα.
4: Ποια ήταν η κατάσταση τότε που ανέλαβες? Θα θέλαμε έτσι μια εικόνα.
6: Μάλιστα.
4: Για να δούμε και αυτά τα 45 χρόνια τι έχει γίνει στο ναό.
6: Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι αναλάβαμε, όπως είπαμε, σαν πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου το 19 Ιουλίου 1981. Χαιρετονεθήκαμε τότε από τον Αείμψο Μητροπολίτη Ίδρας Ιερόθεο, τον πνευματικό μας πατέρα, μαζί με τον νυν Μητροπολίτη μας τον κύριο Εφραίμ, ο οποίος και τώρα είναι, έχει τρυπή μαντορία και το
4: που
6: οποίο
4: ήταν
6: πάντα
4: εφημέριος μέχρι τότε.
6: Ναι, ναι, εγώ διαδέχτηκα για ένα εξάμηνο περίπου ήταν εφημέριος ο πατήρ Εφραίμ, σαν πρωτοσύγκελος τότε που ήταν. Διαδέχτηκα τον πατέρα Βασίλειο Βασιλόπουλο.
4: Σωστά,
6: έτσι,
4: σωστά.
6: Μάλιστα. Και τότε λοιπόν, όταν ανέλαβε το Συμβούλιο το πρώτο, συναντήσαμε την εξής κατάσταση. Προσπαθήσω τώρα να περιγράψω. Καταρχήν, όλος ο λαός είχε υγρασία, και κατερχόμενοι και ανερχόμενοι. Τώρα, και εξωτερική και εσωτερική. Μου είχε πει ο συγχωρημένος ο επίτροπος, ο Παναγίος ο Προμπυλάς, αν θυμάσαι, ήταν το σπίτι εδώ δίπλα και τα λοιπά, ότι είχε ακούσει από κάποια Σταματίνα Πετρίτη, που και αυτή το είχε ακούσει από τη γιαγιά της, προγιαγιά της, γιαγιά και τέλος πάντων του παλαιού, ότι σε όλον αυτόν τον τόπο ήταν βουρλιές, είχε λιμνάζοντα νερά. Πιθανόν αυτό να είναι μια εξήγηση, γιατί και όλα τα κτίσματα εδώ της περιοχής παρουσιάζουν μια εργασία, μια υγρασία. Αυτή λοιπόν η υγρασία εσωτερικά είχε καταστρέψει τις τοιχογραφίες, αλλά και οι κολόνες του ναού. Εσωτερικά τώρα στο ναό δεν υπήρχε, θα λέγαμε, το έδαφος ήταν ακανόνιστο, ήταν πλάκες και τα αναλόγια, θυμάμαι, των ψαλτών, όταν στη μέση της εκκλησίας, στο δεξίο ιεροψάλτη που ήταν ο Αείμψος ο Κώστας ο Λάμπρου, και τότε μας έφεραν κάθε Κυριακή με το γυμνάσιο να εκκλησιαστούμε στη Μητρόπολη. Ήταν άλλες εποχές και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε έτσι για αυτές τις εποχές, δεκαετίας του 60. Ήταν μια άλλη Αίγινα, έτσι, κάποτε. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν δίπλα από το Δεσποτικό τα ψαλτήρια. Και ένα άλλο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό ήταν ότι έμπαινες μέσα στο ναό και δεξιά και αριστερά ήταν τα στασίδια κολλημένα ανάμεσα κολόνες, πλάτη με πλάτη. Ήταν κάπως θεωρείο, δηλαδή όταν έμπαινε κάποιος έπρεπε να περάσει να το κοιτάζουν τα βλέμματα. Μετά, ένα άλλο πρόβλημα είναι οι τοιχογραφίες, όπως είπαμε, που είχαν πλέον σοβαρές φθορές. Οι 8 μεγάλες εικόνες του τέμπλου ήταν κτισμένες μέσα στο τέμπλο, ήταν εγκλωβισμένες. Και είχαν τα αργυρά τα πουκάμισα που λέγαμε, τα οποία είχαν προκαλέσει όμως φθορές στα πρόσωπα. Εξωτερικά ο ναός δεν είχε σταυρούς ή τρούλι. Υπήρχε μόνο μια σφαίρα στρογγυλή στη βάση του τρόλου χωρίς σταυρό. Τώρα γιατί είχε πέσει ο σταυρός και τα λοιπά, δεν υπήρχαν, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά το πιο σοβαρό όμως πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, Γιώργο, ήταν το καμπαναριό. Εμείς είπαμε, αναλάβαμε τον Ιούλιο. 24 Φεβρουαρίου εκείνου το έτος, δηλαδή 6 μήνες πριν, είχε γίνει, αν θυμάσαι, ο μεγάλος ο σεισμός. Και αυτός είχε προκαλέσει μεγάλη φθορά στο καμπαναριό και κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα που είχε φέρει ο Καποδίσιας από τη Ρωσία. Και όλο το καμπαναριό έπρεπε να γίνει, θα λέγαμε. Εμείς βέβαια αργότερα ήρθε ο κύριος Ποζιόπουλος, ο Διονύσος, ο επικεφαλής της υπηρεσίας, και έκανε και εξέτασε, δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας του ναού, και μας έλεγε χαριστικά ότι το ναό τον έσωσαν αυτές οι σιδηροδρεσιές που έχει. Έτσι φαίνονται και μέσα εσωτερικά και εξωτερικά. Και έτσι δεν έχει πρόβλημα. Αυτός ο σεισμός δημιούργησε μόνο μια ρογμή στην αψίδα, στην κόγχη του ιερού και στην τυχοποιία. Και έτσι ο ναός δεν έχει. Αλλά όμως το καμπαναριό έπρεπε να φτιαχτεί άμεσα, γιατί κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα. Ήταν σε δύο σιδηροδεσιές, οι οποίες είχαν με τον χρόνο διαβρωθεί και κουνιόταν. Κουνιόταν όλο το. Οπότε ένα από τα πρώτα έργα που κάναμε ήταν να συστήσουμε Ερανική Επιτροπή, η οποία εργάστηκε από το 1982 μέχρι το 1998. Και δραχμούλα τότε, οι ενορίτες και όποιος άλλος ήθελε, έδιναν τη συνδρομή τους κάθε μήνα στις κυρίες οι οποίες περνούσαν από τα σπίτια. Και έτσι με αυτά τα χρήματα ξεκινήσαμε τα έργα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για όλα τα έργα που έχουμε κάνει υπάρχουν αντίστοιχα τιμολόγια, αποδείξεις υλικών, παροχής υπηρεσιών, πληρωμές του ΙΚΑ, τα πάντα, και έχουν γίνει βεβαίως και όλες οι προηγούμενες ενέργειες για τις εγκρίσεις από την υπηρεσία.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Βυζαντινών
7: Αρχαιοτήτων. Η ώρα είναι 7:30.
6: Λοιπόν, έτσι το Δεκέμβριο του 1982 ανατέθηκε η μελέτη και επίβλεψη του έργου αποκαταστάσεως του καμπαναριού στον πολιτικό, μηχανικό και ειδικό δομοστατικό Νικόλαο Αλευρά, έτσι λεγόταν, μαζί σε συνεργασία με ένα τεχνικό γραφείο του αρχιτέκτονα κυρίου Κωνσταντίνου Πίτσιου. Έγινε προϋπολογισμός μελέτης, αναλύση των τιμών, πρακτικό παραλαβής και ελέγχου χρήσης υλικών, η επιστοποίηση της ανοδόχου εταιρείας.
4: Οι περίφημες ενέσεις που για πρώτη φορά.
6: Ναι, ακριβώς. Ναι. Έγιναν, Γιώργο, οι λεγόμενες, βάλανε ακροφύσια και έκαναν εποξιδικές ενέσεις. Αυτές σώσανε το κτίσμα. Βεβαίως τώρα υπάρχει κάποιος αντίλογος, έχουν βρεθεί κάποια άλλα πιο σύγχρονα υλικά. Αλλά αν δεν το κάναμε όμως εμείς αυτό με τα μέσα της εποχής εκείνης. Δεν ξέρω τώρα το χτίσμα.
4: Μιλάμε για δεκαετίες πριν τώρα. Έτσι.
6: Σας μιλάω για το 1982 τώρα, εντάξει. Και να σκεφτείτε ότι το καμπαναριό τώρα της Μητρόπολης, το οποίο κτίστηκε το 1829 από τους αρχιτέκτονες Καποδίστρια Κλεάνθη και Σάουμπερτ, είναι κτισμένο με μαθηματικό τρόπο. Κάθεται πάνω σε μια πλατιά βάση, κτισμένο όλο με πουρί, και έχει και ηλιακό ρολόι. Ο αείμνηστος ο καθηγητής μας, ο Γιώργος Αλιφαντής, μεγάλη μορφή εδώ της Έγινας, θυμάμαι μας έλεγε, ας πούμε, ότι αν έρθουμε μια μέρα της, συγκεκριμένη ημέρα της Ερανικής ημερίας, 21 Μαρτίου, και προεκτείνουμε την πλευρά της, νότια πλευρά της Μητρόπολης, θα χτυπήσει τον ήλιο, λέει, στην Ανατολή του, ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ήταν κάτοχοι γνώσεων σημαντικών οι αρχιτέκτονες που έκτισαν αυτό το καμπαναριό, το οποίο βεβαίως έχει και αυτή την καμπάνα, την οποία την έφερε ο Καποδίσιας από τη Ρωσία. Στο προηγούμενο βιβλίο μας τα γράφουμε όλα αυτά, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Λίδα από τον Μπόρο και μια καμπάνα μαζί, λέει, με 6 κάσες με βιβλία, και περιλαμβάνονται εντούτοις, λέει, σε ένα ιστερόγραφο μία καμπάνα και δύο, λέει, μανουάλια. Μάλλον εννοεί τα δύο εξαπτέρια που έχουμε μέχρι σήμερα στην Αγία Τράπεζα του ναού, που έχουν ρωσικά γράμματα, γράφει Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Έχουμε δηλαδή αποδείξεις απτές της παρουσίας του Καποδίστρια εδώ στο νησί μας. Έγινε λοιπόν με οι ενέσεις και σώθηκε. Και το έργο αυτό παραδόθηκε με τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής το 1983. Έτσι. Ήταν κωβικό έτος αυτό. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το έτος τι άλλες εργασίες κάναμε. Καταρχήν, έγινε η λίανση του Δαπέδου, έτσι. Σε μερικά σημεία που είχαν φύγει για μερικές πλάκες, αντικαταστήσαμε με καινούργιες. Και να σας πω και μια λεπτομέρεια, σε ένα σημείο που το γνωρίζω ποιο είναι αυτό, ήταν χαλαρό το έδαφος, τα βγάλει μια πλάκα, έσκαψα και τι να δω, Γιώργο, έβγαλα οστά. Οστά ανθρώπου κάποιας μεγάλης σωματικής διαπλάσεως. Τώρα, γιατί τάφηκε μέσα στην εκκλησία και ποιος είναι, δεν ξέρουμε.
8: Κάποιος γραφιάζονται στην εκκλησία, δεν είναι.
6: Ναι, πιθανόν όμως και οι ήρωες, γιατί ο χώρος της Μητρόπολης ήταν τόπος ταφής των αγωνιστών. Μπορεί να είναι κάποια εξέχουσα προσωπικότητα. Κάναμε τρισάγιο, τα τοποθετήσαμε εκεί και ξέρεις, όταν λέμε την ευχή των ενθάδευσε βός κειμένων, αυτή η ευχή στην περίπτωση της Μητρόπολης κυριολεκτή. Δηλαδή πατάμε κυριολεκτικά πάνω στα κόκαλα εκείνων των ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Λοιπόν, το 1983 κατασκευάσαμε και τις τέσσερις εσωτερικές θύρες, δεν υπήρχαν τότε, με τις οποίες μπαίνει στην εκκλησία, με χρωματικά τζάμια. Θυμάμαι είχα πάει στην Αθήνα στο Κανελόπουλο, ειδικά είναι με φυσική ύαλο, ειδικά το κόκκινο το χρώμα είναι πανάκριο. Θυμάμαι, στο σπίτι του πήγαμε μακέτες για να μας τα κόψουν αυτοί, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσαν να κοπούν οι κούρμπες με τους σταυρούς, καταλαβαίνεις, ας πούμε, όλα αυτά. Τότε συντηρήθηκαν και οι πέντε εξωτερικές θύρες, που οι περίφημες. Αυτές είναι φτιαγμένες από ξύλο γιανιώτικης καρυδιάς και έχουν παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών οι κεντρικοί. Και τότε τις συντηρήσαμε, τις κάναμε μια βαφή. Βεβαίως, επειδή τις χτυπάει ο ήλιος συνέχεια, ξεθοριάζει, φυσικό είναι αυτή η βαφή και χρειάζεται συντήρηση. Τώρα περιμένουμε με τα έργα που γίνονται να κάνουμε ένα να το περιλάβουμε και όλα αυτά. Και αυτή την εποχή βάλαμε και τα κάγκελα που υπάρχουν, οριοθετούν το χώρο του καμπαναριού και των γραφείων, μαζί με τα δυο σιδερένια σιδερένιους πάγκους και τα δύο μεγάλα τραπέζια. Μπήκαν στο καμπαναριό τα φώτα, μπήκαν τα εξωτερικά φώτα της εκκλησίας και αυτή τη χρονιά εγώ προσωπικά φύτεψα την Παρίσια, τις Δάφνες, Πυράκαθα και τους Φίνικες, οι οποίοι δυστυχώς με την αρρώστια αργότερα η οποία επινέβησε, μαράθηκαν. Και δόθηκε με άδεια της αρχαιολογίας, τις πήγαμε έγχρωμες φωτογραφίες, μας υπέδειξαν το χρώμα της όχρας και λέει έτσι θα το κάνετε. Και με αυτό το χρώμα έγινε και εξωτερική βαφή της εκκλησίας. Αυτά όλα έγιναν το έτος 1983. Τώρα, το έτος 1988 ξεκίνησε το μεγάλο έργο της συντηρήσεως και της αποκαταστάσεως τοιχογραφείων του ναού, όπως είπαμε. Μετά από τις σχετικές εκκλησίες.
8: Το 88 αυτό.
6: Το 88 μάλιστα. Mm-hmm. Τότε λοιπόν ο συντηρητής, ο αείμνηστος, ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης, ξεκίνησε, εσείς θα με σκαλωσιές. Να σας δείξω εδώ, έχω και ένα άλμπουμ εκεί, να δείτε ας πούμε πώς ήταν. Δεν ξέρω.
8: Φαίνεται βέβαια, γυαλίζει λίγο, αλλά φαίνεται.
6: Γυαλίζει, έτσι. Να έχω μερικές φωτογραφίες πιο χαρακτηριστικές. Κοιτάξτε να δείτε. Mm. Πώς είναι το.
8: Πώς ήταν.
6: Ο Τρούλος. Ο ιστορικός ο Τρούλος.
8: Και βλέπουμε εκεί και τις, και τη σιδεροδεσιά.
6: Εδώ είναι ο Τρούλος. Ναι. Κοιτάξτε εδώ.
8: Για να ξαναδούμε λίγο τον Τρούλο πώς ήταν.
6: Εδώ πριν από δύο. Λιγότερο από μήνα.
8: Δείξε την προηγούμενη να δει ο κόσμος και τη σιδεροδεσιά. Όχι αυτή την άλλη που έχει στο δεξί σου χέρι. Μάλιστα, σιδεροδεσιά. Αυτό το σίδερο κρατάει από άκρη σε άκρη,
6: ναι,
8: τα ντουβάρια των ναών.
6: Αυτό ίσως το, ναι, αυτό. Και ακούσαμε πριν από λιγότερο από μήνα ένα θόρυβο. Μπαίνει μέσα η Σούλα, ο κόρος, ευτυχώς δεν ήταν κανένας άνθρωπος. Είχε πέσει ολόκληρος ο Σοβάς κάτω. Δηλαδή, αν είναι ένας άνθρωπος, είναι σοβαρό το θέμα. Και έδωσε τώρα, είμαστε στο τέλος, θέλει ο Θεός, να σκεφτείτε, ο Παντοκράτορας, κοιτάξτε πώς ήταν τότε, ναι. Όταν ξεκίνησε.
8: Θύμισε μας ποιος τον έχει...
6: Ο Παντοκράτορας, καταρχήν για πολλές τυχογραφίες, ότι οι τυχογραφίες του ναού, του τέμπλου...
8: Λίγο στο μικρόφωνο μόνο.
6: Ναι, οι τυχογραφίες του τέμπλου, οι φορητές, οι οκτώ είναι του 1819, αλλά ο Παντοκράτορας, ο οποίος υπάρχει σήμερα, υπήρχε την εποχή που κτίστηκε ο ναός και ξεκίνησε. Στην αρχή η εκκλησία μου λέγει για ίμιση στη Γωγό, η Κουλικούρδη, είχε έναν αραιό φυτικό διάκοσμο. Και μετά ξεκίνησε, έγινε ο Παντοκράτορας, τον οποίο επιζωγράφησε κάποιος κρατούμενος σπάνιας ονόματι το 1930 και ήταν και έκανε αυτό με το τσεμπέρι. Κοιτάξτε να δείτε πώς έγινε. Δηλαδή, μάλιστα. Οπότε πλέον μετά από τις ηχογραφίες, από τις συνδύσεις που κάνουμε, κοιτάξτε πώς έγινε.
8: Μάλιστα, έχει αποκτήσει τη σημερινή του μορφή.
6: Σημερινή του μορφή. Ήταν πολύ σοβαρό έργο αυτό. Λοιπόν, το Φεβρουάριο τώρα του 1989 κάναμε εξωτερική σκαλωσιά, ανεβήκαμε πάνω και τι κάναμε. Τοποθετήσαμε κολυμπητά, όπως λέμε, το μεγάλο μαρμάρινο σταυρό που γίνεται σήμερα. Θυμάμαι την αγωνία μου που είχα σκαλωθεί, είχα ανέβει και εγώ εκεί πάνω, εκεί, Καβάσιλος ο Γιώργος, λέει, του λέω Γιώργο, λέει, μα θα αντέξει, έχει Παναγία, αλλά θα το κρατήσει, θα αντέξει. Μέχρι να μπει δηλαδή το υλικό
8: αυτός
6: και να...
8: Αυτός ο σταυρός υπήρχε ή...
6: Όχι, εγώ τον κατασκευάσα. Όπως και τους τέσσερις τους πλαϊνούς. Τότε μπήκανε. Το 89 μπήκανε σταυροί. Σου είπα, και τώρα σήμερα άμα θα δεις, αυτή η μαρμάρινη σφαίρα που έχουμε δέξω από την πόρτα του θεάτρου, ήταν ό,τι είχε απομείνει από τον τώρα. Δεν υπήρχε σταυρός.
8: Μάλιστα.
6: Καταλάβατε. Και χρησιμοποιήσαμε τότε για να το ανεβάσουμε, λέγαμε ελικόπτερο, δεν μπορούσαμε τέτοια. Τη μέθοδο του κεκλειμένου επίπεδου, δηλαδή σκαλωσιά, λίγο από μέχρι πάνω.
8: Εκεί ήμουνα, τα θυμάμαι.
6: Τα θυμάσαι,
8: Θυμάμαι ακόμα και τις λάμπες που αλλάζατε και το άγχος που είχατε ότι αν αλλάχτουν αυτές οι λάμπες πρέπει να μείνουν ζωντανές, ας πούμε, να διατηρηθούν, να μην πάρουν ζημιά για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και θυμάμαι ότι σε επιλέγατε μία-μία.
6: Γιώργο, θα θυμάσαι όμως ασφαλώς να πούμε κάτι άλλο έτσι μεταξύ τυρούγια χλωδού. Μικρό παιδί, ανεβαίνατε στον καμπαναριό και χτυπάγατε τις καμπάνες. Ναι. Τις καμπάνες τις χτυπάγανε. Τρεις Γιώργηδες και ένας Νιεκόλας. Ένας Νιέκος. Έχετε και τα ονόματά σας γραμμένα.
8: Και αχιλλέας μας.
6: Ναι, και αχιλλέας μας. Λοιπόν, έχετε τα ονόματά σας γραμμένα πάνω στον καμπαναριό. Τι να πούμε τώρα έτσι. Οπότε. Τότε μπήκαν οι σταυροί. Τώρα, από τα επόμενα χρόνια έγινε επισκευή των γραφείων και φτιάξαμε και το αρχονταρίκι. Δεν υπήρχε το αρχονταρίκι. Έμενε κάποιος εκεί ο οποίος διστροπούσε. Τέλος πάντων, καταφέραμε και βγήκε και φτιάξαμε το αρχονταρίκι και φτιάξαμε το αλβητοστάσιο με το σύστημα θερμάνσιος ψήξεως.
8: Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται.
6: Ναι.
8: Εντροχάδι.
6: Ναι.
8: Ότι είναι δεν ήταν εύκολα. Δεν το έρχονταν
6: εύκολα.
8: Το
6: καθόλου εύκολα.
8: Ήταν ένα πολύ σύνθετο έργο. Δηλαδή δεν είχε ταβάνι.
6: Ναι,
8: έπρεπε να. Θυμάμαι τότε το να ύμνιστο το χελιώτη.
6: Ναι, ναι.
8: Είχε
6: ναι.
8: Τραβήξει τότε για να βάλει κομμάτι-κομμάτι την κάθε τάβλα.
6: Βέβαια και άλλα όλα αυτά. Έτσι.
8: Και τυχοποιία έγινε εκεί.
6: Μάλιστα. Και τότε βάλαμε για στο καμπαναριό που είπες, όταν φτιάξαμε τώρα, το πελεκίσαμε το πουρί, γιατί είχε σιδερένια τζινέτια, τα οποία είχαν ξεκολλήσει, σκουριάσει, ξεκολλήσει τα πουριά. Και πήγα σε κάποιον γεννήτη που ήξερα που είχε παλιά πουριά και ο άνθρωπος έκανε την προσφορά, μας έφερε πουρόχωμα ειδικό και σχορεμένη. Ο Μαστροτάσος με τον Νίκο τον Κλόνο, οι σπουδαίοι αυτοί τεχνίτες, ήταν αυτοί που ελέγξαν το καμπαναριό της Μητροπόλης. Και βάλαμε, φτιάξαμε πάνω και το σιδερένιο του Σταυρού με το ανεμούριο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Όλα αυτά γίνανε τότε.
8: Το
6: έτσι.
8: Οποίο είναι απόλυτα ακριβές.
6: Απόλυτα ακριβές.
8: Απόλυτα ακριβές.
6: Ναι. Και βάλαμε και το σύστημα με τις 7 καμπάνες που χτυπάνε μέχρι σήμερα. Τότε όλα αυτά έγιναν. Τότε όμως, αυτή τη χρονιά. Το 89 μιλάμε τώρα, έτσι. Βγάλαμε τις 8 εικόνες που ήταν στο τέμπλο κτισμένες. Mm-hmm. Έβγαλα δεν ξέρω εγώ πόσα καρότσια μπάζα, Γιώργο, για να βγουν, γιατί δεν ανέπνεαν.
8: Αυτές ήταν με τούβλο, αν θυμάμαι καλά.
6: Ναι,
8: με τούβλο.
6: Έχω φωτογραφίες που με τα μπάζα, με το καροτσάκι. Τη στείλαμε στην αρχαιολογία, συντηρήθηκαν. Βγήκαν τα πουκάμισα, τα αργυρά που είχαν, γιατί έκανα ζημιά τα καρφιά στα πρόσωπα. Και τοποθετήθηκα με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπνέουν, βάλαμε ένα τζάμι κτλ. Και έτσι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.
8: Νομίζω το ίδιο διάστημα ή νωρίτερα.
6: Ναι.
8: Είχες κάνει συντήρηση, είχε γίνει συντήρηση και στις εικόνες της πάνω.
6: Ναι.
8: Του τέμπλου.
6: Ναι, ναι, οι γόρες του τέμπλου.
8: Είχε γίνει συντήρηση και από μία κυρία η οποία ήταν γεννήτης, έκανε λάθος.
6: Ναι, όχι, ήταν γεννήτης, θα είναι. Ναι. Να μην πούμε το όνομά της, γιατί οι εικόνες πάντως έστειλα στην αρχαιολογία για να συντηρηθούν και ο περίφημος ξύλινος σταυρωμένος, αυτά τα έχουμε μέσα στο ιερό, ο οποίος ήταν η συγκορυφή του αρχικού τέμπλου, που πρέπει να ήταν ξυλόγλυπτο, της ίδιας νοοτροπίας με το Δεσποτικό και τον Άμβωνα. Τώρα, γιατί καταστράφηκε και αντικαταστάθηκε το 1873 από το σπουδαίο τίνιο καλλιτέχνη Ιάκωβο Μαλακατέ, όπως γράφεται πάνω στο
8: πάνω, ναι.
6: Και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν συντηρήσαμε ένα παντοκράτορα περίφημο που είναι παλίψιστο στην μορφή, έχει διπλό στρώμα, την εικόνα της μεταμορφώσεως του Αγίου Νικολάου. Και επειδή κάναμε και αγρυπνίες και λειτουργίες και στην παλιά χώρα, ήταν του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου η εικόνα εκεί πέρα εκτεθειμένη και φοβήθηκα μην τυχόν, ας πούμε, και την πήραμε, τη στείλαμε και αυτή σε αρχαιολογία και συντηρήθηκε. Και είναι πολύ ωραία εικόνα. Είναι η Αποκάλυψη, ο Άγιος που δέχεται την Αποκάλυψη και ο Πρόχωρος Μαθητής που γράφει. Να σου πω τώρα μια λεπτομέρεια. Mm. Πριν από ένα μήνα και κάτι, με πήρε τηλέφωνο η κυρία Ελένη Τσοφοπούλου, η οποία ήταν η τελευταία προϊσταμένη της ΕΒΑ, πρώτης ΕΒΑ που λέμε, όταν κάναμε τις τελευταίες αναστηλώσεις. Γιατί ξέρεις, έχει συνεργάσει και με όλους τους προηγούμενους. Δεν ξέρω πόσες φορές.
8: Εννοείς Βυζαντινών αρχαιοτήτων.
6: Ναι, φόρους Βυζαντινών αρχαιοτήτων. Εκεί στην πλάκα πάνω εκεί πέρα, στο μοναστηράκι. Μανολέσου, Κυλάκου, Παπαγεωργίου, Τσοφοπούλου. Με παίρνει τηλέφωνο και λέει: Πάτερ Εμμανουήλ, κάνουμε ένα συνέδριο αρχαιολογία εδώ. Να έρθουμε, λέει, στη Μητρόπολη για να μας ξεναγήσετε για. Πολύ ευχαρίστω. Mm. Και ήρθαν λοιπόν και τους ξενάγησα και λοιπά. Και κάποια στιγμή όταν έλεγα ότι μας έκανε η κυρία Κυλάκου τον καθαρισμό των εικόνων και τα λοιπά, πετιάθηκε μια κοντόσωμη κυρία και λέει: Εγώ είμαι η κυρία Κυλάκου.
8: Μάλιστα.
6: Ήταν παρούσα. Σου λέω λεπτομέρειες, ας πούμε, τώρα, αλλά νομίζω έχουν σημασία. Και μετά μου στείλανε μάλιστα και ένα ευχαριστήριο εκεί ότι για την ξενάγηση που κάναμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το 2004 όμως ήταν μετά από διαγωνισμό βέβαια που έγινε, έγινε φάκελος μελέτης του ναού πλήρης από το αρχιτεκτονικό γραφείο του κυρίου Πίτσιου, που περιλάμβανε στατική και αρχιτεκτονική μελέτη, αποτυπώσεις βλαβών, οι ρογμές τα πάντα όλα, προϋπολογισμού του έργου από καταστάσεως. Αυτή η μελέτη εγκρίθηκε από την πρώτη ΕΒΑ τον Μάιο του 2006, mm-hmm. εγκεκριμένη. Και περιμέναμε από τότε την ευκαιρία και τη χρηματοδότηση για να ξεκινήσουμε τα έργα. Και σου υπενθυμίζω ότι το 2006 ήταν το έτος που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της Εκκλησίας μας, με τις τρίμερες εκδηλώσεις οποίες κάναμε εδώ. Mm-hmm. Θυμάστε και το φυλάδιο το οποίο
8: είχατε βγάλει τότε.
6: Με την παρουσία του αείμνηστου, του υφυπουργού τότε, του κυρίου Εθνικής Παιδείας Κρυφτήματος, του κυρίου Γεωργίου Καλού και άλλων κτλ. Εδώ έχουμε το αναμνηστικό, το οποίο δώσαμε σε όλους εκεί πέρα, Μητρόπολης 200 χρόνια. Έχουμε βγάλει και έναν τόμο. Mm-hmm. Να σας τον δείξουμε, αν θέλει.
8: Βεβαίως.
6: Ας το δείξουμε, βέβαια.
8: Βεβαίως.
6: Ναι, αυτό τον τόμο που έχει εδώ πέρα πλέον, κοιτάξτε, το πρόγραμμα ο ναός πως ήταν. Λοιπόν, και ξεκινάμε τα αντικείμενα. Κάναμε έκθεση στο Λαγουργικό Μουσείο. Έκθεση στο Λαγουργικό Μουσείο.
8: Θυμάμαι αυτά τα ρολόγια, τα οποία είχαν μείνει για χρόνια εκεί και έβαλε το χέρι σου και εκεί και τα έφτιαξε. Νομίζω είναι λειτουργικά τώρα.
6: Εδώ βλέπετε τώρα στο Λαγουργικό Μουσείο τη ξενάγη που κάνω, τότε την εποχή εκείνη. Ναι. Εδώ και τα αντικείμενα πώς ήτανε, έτσι, κοιτάξτε, όλα, έτσι, ναι.
8: Τώρα δυστυχώς γυαλίζει και κάπως, οπότε
6: τέλος πάντων,
8: δεν φαίνονται
6: τώρα είναι, είναι τα πρόσφατα οποία ήταν τότε στις εκδηλώσεις και άλλα πολλά, να εδώ πέρα. Ο Αχιλλέας Χαλδεάκης είχε περιήχημα της Ανατολής, ένα μουσικοχορευτικό, θυμάσαι, και από τότε ξεκινήσαμε. Να, εδώ πέρα ο Μητροπολίτης μας, η ευχή του με εμάς, που ήταν παρόν. Και από τότε ξεκίνησα και σχεδόν κάθε χρόνο κάνουμε στη γιορτή της Παναγιάς μας αυτή τη γιορτή καθιερώθηκε, αυτή τη μεγάλη εκδήλωση. Αυτά το 2006. Όμως η υγρασία συνέχιζε το καταστροφικό της έργο και έπρεπε να βρεθεί χρηματοδότηση. Τι να κάναμε? Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε ομιλίες. Από εδώ...
8: Αυτή η Παπούλη θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου. Ναι. Δηλαδή έχουν γίνει μια σειρά από έργα τα οποία είναι αρκετά μεγάλα και σύνθετα.
6: Ναι.
8: Γιατί πάντα χρειάζονται και αδειοδοτήσεις, χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα βήματα για να γίνουν. Είπες αρχικά ότι υπήρχε αυτή η Ερανική Επιτροπή,
6: ναι,
8: η οποία είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή, από όσο θυμάμαι, ολοκλήρωσε και το έργο της.
6: 1986, 1982 με 1996 και σταματήσαμε, ξέρεις γιατί, Γιώργο μου? Γιατί ενώ είχαμε συντηρήσει τοιχογραφίες στο Γυναικονίτη, επειδή κατέβηκε το νερό από το Γυναικονίτη, τις κατέστρεψε και οι κολόνες που φτιάξαμε άρχισαν να βγάζουν υγρασία. Οπότε ξεκινήσαμε, φτιάξαμε το άνω διάζωμα, φτάσαμε σε ένα σημείο και σταματήσαμε. Και λέμε είναι δωρονάδωρον. Πρέπει πρώτα να γίνουν έργα από καταστάσεως και της υγρασίας, δηλαδή να πιάσουμε την υγρασία και μετά. Διαφορετικά, ό,τι φτιάχναμε τα χαλούσε.
8: Πάντως αυτή η προσπάθεια της Επιτροπής ήταν πολύχρονη. Και να πούμε ότι είναι και δύσκολο, δεν είναι εύκολο να πηγαίνει.
6: Πολύ δύσκολη. Με πολλή προθυμία, Γιώργο, έδινε ο κόσμος τον οβολό του. Με έχει συγκινήσει. Είναι γραμμένα και τελευταία δραχμή. Μάλιστα. Και ο τελευταίος συνδρομητής που έδινε για 16 ολόκληρα χρόνια τη συνδρομή του. Με αυτά τα έργα έγινε. Αλλά πριν φτάσουμε.
8: Υπήρχαν άλλες πηγές από τις οποίες ο ναός άλυσε χρήματα, πιθανόν δωρεές ή χορηγίες, ώστε να γίνουν αυτά τα έργα?
6: Γιώργο μου, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι, δεν είχαμε βοήθεια. Ψάχναμε, προσπαθούσαμε με όλες αυτές τις ομιλίες και να εκδώσουμε βιβλίο και τα λοιπά, να πετύχουμε, ας πούμε, θα λέγαμε, κάποια χορηγία. Δεν μπορέσαμε να βρούμε. Και εδώ είναι ακριβώς, θα λέγαμε, θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να αναλάβει πλέον την συντήρηση και αποκατάσταση πιανού του πρώτου καθεδρικού ναού της Ελλάδος. Γιατί η Μητρόπολη αυτό είναι. Τα πράγματα είναι απλά. Πού ήρθε ο πρώτος κυβερνήτης έφτασε στην Ελλάδα? Το λέει καθαρά και εξάστερα η Γενική Εφημερίδα. Στην Αίγινα. Από τυχαίο γεγονός έπιασε στον Άφλιο για τρεις μέρες, πνεύσαντος Βορέου, ειναγκάσαν τα πλοία να προσορμιστώσουν στον λιμένα κατέμπροσε του Ναυπλίου. Έμεινε τρεις μέρες εκεί, του λένε μην εδώ, θεωρώ, λέει, αυτόν απλούν περιηγητήν του Ναυπλίου, μεταβαίνω εις Αίγιναν, δια να αναλάβω τα ηνία της χώρας, τα γράφει το ΦΕΚ. Και μετά λέει την Ενάτη να ανοίξαν στο Πέλαγο, στα Σεραπία του Γουρσπάιτ. Ήταν το Ελένη το ρωσικό, το Ήρα το γαλλικό και το Έκτορ του καπετάν Ανδρέα Γιαννίτση του Ψαριανού, που έστειλε, λέει, η Αντικυβερνητική Επιτροπή από την Αίγινα στη Μάλτα προς υποδοχή της εξοχότητός του. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση, γιατί να στέλνε από την Αίγινα εκεί πέρα όλα αυτά? Και έτσι φτάσανε την 11η, που λέει η στολιμένα της Αιγίνης και τα λοιπά, και τη 12η γράφει τόπος της δημοτελούς υποδοχής της εξοχότητός του είχε προσδιοριστεί το προάβλιο της εντάφθα ναού της Παναγίας ή της κατά το παρόν χρησιμεύει ως βουλευτήριον. Δηλαδή έχουμε σαφή μαρτυρία του ΦΕΚ της εποχής ότι στο χώρο του ναού λειτουργούσε η τότε βολή και σώζονται μέχρι σήμερα τα καθίσματα των καθισμών της Τρίτης Εθνοσυνεύσεως.
8: Είναι γνωστό το...
6: Είναι γνωστά αυτά
8: το
6: όλα.
8: Το πάθος, θα έλεγα, με το οποίο έχεις βγει προς τα έξω προσωπικά και έχεις λάβει μέρος και σε πολλές ομιλίες και στην... Σε μεγάλα φόρα, ας το πούμε έτσι.
6: Αν θέλετε μπορώ να σας τα αναφέρω σε μετά, γιατί
8: τηλεοπτικούς σταθμούς, καταφορικούς σταθμούς, με βιβλία, με κάθε είδους προσπάθεια, πόσο πολύ πιστεύεις ότι συνέβαλε αυτό στο να αναδειχτεί τελικά η ιστορική σημασία της Εκκλησίας, του ναού?
6: Πάρα πολύ συνέβαλε. Έγινε καταρχήν γνωστά. Mm-hmm. Κοίταξε, Γιώργο, ξεκίνησα να ασχολούμαι με το ναό από μια συγκεκριμένη αποφή και με τη γραφική δραστηριότητα. Ξέρεις πότε? Είπαμε ότι χειροτονήθηκα διάκονος του 1979 και τότε διορίστηκα καθηγητής μέσης εκπαιδεύσεως και δίδαξα για 26 χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο της Αίγινας. Θυμάσαι, σας είχα μαθητές τότε. Λοιπόν, μια φορά λοιπόν διάβαζα στην ιστορία κορμού της Τρίτης Λυκείου ότι ο Θεόφιλος, λέει, Καΐρης προσεφώνησε τον Καποδίστρια στον Αύπλιο, ουδέν ανακριβέστερον. Να έχεις τώρα να σου μιλάει η Γενική Εφημερίδα, βλέπουμε το λόγο του, να σου λέει ότι έγινε στο Γυναικονίτη και το κείμενο και τα λοιπά και αυτή. Οπότε πλέον από τότε λέω εδώ κάτι πρέπει να κάνω και άρχισα να συγκεντρώνω στοιχεία και το έτος 1996 τυπώθηκε αυτό το πρώτο μου το βιβλίο. Mm-hmm.
8: Μεγάλη Εκκλησία.
6: Η Μεγάλη Εκκλησία, ο Ιωκός Ναός στην Αίγινα, το οποίο την επόμενη χρονιά, το 1997, στην αίθουσα, αυτό είναι το επόμενο βιβλίο, ταξίδι στην ιστορία, στην αίθουσα του Παρνασσού, στην Αθήνα, mm-hmm. έλαβε το πρώτο βραβείο της Εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων για εκείνο το έτος.
8: Μάλιστα.
6: Είχε αυτή τη διάκριση. Και μάλιστα εγκρίθηκε να μπει από το Υπουργείο Παιδείας να μπει στις σχολικές βιβλιοθήκες.
8: Συγχαρητήρια, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μερικές φορές τα προσπερνάμε.
6: Δεν είναι παρόν. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω ένα. Ας πες παράπονο. Έρχονται τα γκρουπ, τους ξεναγώ στην Εκκλησία. Πολλές ξενεγείς και τα λοιπά. Και ψάχνουν να βρουν πού είναι η Μητρόπολη. Και ρωτά πού είναι η Μητρόπολη. Ειδικά πάνε στην Παναγίτσα, στην Άγια Νικόλα και όταν μετά μαθαίνουν που είναι η Μητρόπολη και έρχονται μετά και το πούλμαν τους πιέζει, λέει πρέπει να φύγουμε, πάνε στον Άγιο Νεκτάριο κτλ. Δεν γίνεται ξενάγηση. Λοιπόν, έχω παρακαλέσει, τι πιο απλό, να μπουν μερικές πινακίδες προς τη Μητρόπολη, τόπο ορκομοσίας του Καποδίστρια. Και έτσι έχουμε κατασκευάσει αυτές τις πινακίδες. Για λόγο ανεξήγητο, για 3 ολόκληρα χρόνια βρίσκονται σε αποθήκες του Δήμου. Δεν ξέρω γιατί δεν τοποθετούνται. Ένα απλό θέμα. Δηλαδή υπάρχουν πινακίδες για όλα τα άλλα, ακόμη και για τα μπαράκια κτλ. Και δεν υπάρχει πινακίδα για αυτό το σημαντικό γεγονός. Και να πω και κάτι άλλο. Δίπλα από τα εκδοτήρια που είναι ο τουριστικός χάρτης των αξιοθεάτων, λείπει η Μητρόπολη. Ψάξτε να βρείτε αν έχουν βάλει τη Μητρόπολη μέσα στα αξιοθέατα.
8: Μάλιστα.
6: Συγγνώμη τώρα που φωνάζω, αλλά εκφράζω την αγανάκτησή μου τώρα και τη στενοχώρια μου και τη θλίψη μου. Γιατί...
8: Έχεις δίκιο, γιατί η Μητρόπολη, ο Μητροπολιτικός Ναός της Αίγινας, έχει ένα διπλό ρόλο. Ο ένας είναι αυτός της Εκκλησίας, του ναού, και ο άλλος είναι ο μνημιακός του χαρακτήρας. Γιατί εκεί έχουν γίνει πάρα πολλά ιστορικά συμβάντα, έχουν καταγραφεί επίσημα, είναι μέρος της ιστορίας και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουμε και να τα γνωρίζει και ο κόσμος που έρχεται στο νησί.
6: Λοιπόν, μετά να σου πω το για την ιστορία που είπες, ότι το 1997 για πρώτη φορά έγινε εδώ στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου, έτσι, από τον αείμνηστο τον αντιδήμαρχο τον Σώζο τον Βελιώτη, έγινε για πρώτη φορά μια εκδήλωση όπου ομίλησα πάνω σε αυτά τα γεγονότα Και τότε πλέον καταλάβαμε τη σημασία που έχει 26 Ιανουαρίου σαν σημαδιακή ημέρα για το νησί μας και, για τη, και τα λοιπά. Και με, από τα επόμενα χρόνια βεβαίως καθιερώθηκε με προεδρικό διάταγμα, όπως ξέρουμε, σαν δημόσια γιορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο της Αίγινας. Αλλά το ερώτημά μου είναι, γιατί μόνο για τον Δήμο της Αίγινας? Δεν είναι για την αρχή της λειτουργίας του νεότερου ελληνικού κράτους? Δηλαδή, όταν κάνουμε κάποια ερώτηση, πώς ξεκινάει τη λειτουργία του μια κυβέρνηση? Με την ορκομοσία, έτσι, μέχρι σήμερα. Πού έγινε αυτή η ορκομοσία? Σε ποιο μέρος? Δεν έγινε εδώ στη Μητρόπολη? Που λέει το Ευαγγέλιο, σταθείς ο κυβερνήτης ενώ από τη Μητροπολίτου κρατούντας χείρα στο Ιερό Ευαγγέλιο ορκίσει τον ισοπέμπτο ψήφισμα περιεχόμενων όρκων, ο οποίος λέει καθαρά, άκουσε, η προσωρινή κυβέρνηση Ελλάδος καθιδρύεται ορκιζομένη επί του ναού της Παναγίας της Αιγίνης την 26η Ιανουαρίου στις 10 ώρας προς το μεσημερίο. Με βάση αυτό το ψήφισμα ορκίστηκε εδώ. Ο πρώτος κυβερνήτης Ελλάδος στη Μητρόπολη, δηλαδή ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση, το Πανελλήνιο με 27 μέλη, το Νομοδοτικό Συμβουλικό Σώμα και ο Γενικός Γραμματεύς Επικρατείας, ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Χαρίλαος, ο

0: Ο πρώτος κυβερνήτης Ελλάδος στη Μητρόπολη, δηλαδή ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση, το Πανελλήνιο με 27 μέλη, το Νομοδοτικό Συμβουλικό Σώμα, και ο Γενικός Γραμματεύς Επικρατείας, ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Χαρίλαος, ο Σμυρίδης Μητρικούφης. Λοιπόν, πού έγιναν, και έτσι ξεκίνησε τη ζωή του νεότερου ελληνικού κράτους. Και γράφει μετά η Γενική Εφημερίδα ότι μετά λέει τελεσίδης δοξολογίας και τα λοιπά στην υποδοχή του, και μετά λέει τον πήγαν τον κυβερνήτη στις προσδιορισίες αδι αυτών οικίαν. Να πω μια λεπτομέρεια, δεν ήταν ακόμη έτοιμο το κυβερνείο, το οποίο είναι δωρεά της οικογένειας Μοίρα, που έχει αφιερώσει και την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στο «Δέης του Θεού η Ανάκη Μοίρα και των Γονέων». Αυτός ήταν ο τελευταίος προεστός της Παλαιαγόρας. Τα εξηγούλα αυτά, να μην μακρύνουμε τώρα για την ιστορία. Λοιπόν, στην οικογένεια Μοίρα, η Μαριγό, λοιπόν, η χείρα του Δημητρίου Μοίρα, ήταν αυτή, λέει, που δίνει, λέει, στον κυβερνήτη το σπίτι με τα σπίτια και τα λοιπά. Και δεν είχαν τελειώσει οι εργασίες από το Θωμά τον Ιωάννου, έτσι λεγόταν αυτός ο γεννήτης. Και έμεινε για την πρώτη ενέργεια του Καθρίσου και την επόμενα που. Στο σπίτι του Καλούδη, του Δημητρίου Καλούδη, σπουδαίου ναυπηγού Καρβομαραγκού, που έχει φτιάξει 11 μαστορικά καράβια που έλαβαν μέρος στον καθαθάλασσα αγώνα των Ελλήνων και δύο ατμόπλια ανάμεσά τους. Και είναι αυτός ο Γιώργο μου που έχει αφιερώσει την περίφημη εικόνα εδώ της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Να το. Αυτή η εικόνα.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ, που βρίσκεται στο κινητάρι, λέει στο κάτω μέρος. Αυτά όλα τα μοιράσαμε.
2: Ακούτε ευλογία το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στις γιορτές της Εκκλησίας
2: μας. 8.
0: Και τα λοιπά. Μαζί με το ταμιστικό, το οποίο θα στο, αν δεν το έχεις να σου το δώσω. Και γράφει λοιπόν ότι η κοίμηση του τόκου, λέει, οι Αγενείτες Δημήτριος και Ρεβόσου Αντώνιος Καλούδης, τα σπουδαίοι Καρβομαραγκοί, αφαίρεσε τη ζωή του στην πατρίδα και τον αγώνα. Ο Αντώνιος Καλούδης έφτιαξε και δύο πυρπολικά που χρησιμοποιήθηκαν τον Αύγουστο 1924 στην ναυαγία του Γέροντα.
1: Μάλιστα.
0: Το πλοίο το ονομαζόταν Πολύκητος, που ήταν ο πρώτος πεσόν γενναίος Αιγινήτης Αλαμινομάχος. Δηλαδή δεν είναι το παρελθόν με το. Λοιπόν, αυτή η εικόνα το λέω γιατί οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη Μητρόπολη είναι ιστορικό και αποδεικνύεται.
1: Λοιπόν, αυτή η ιστορία του ναού που την ανέδειξες εσύ με όλη τη δύναμη και όλα αυτά τα χρόνια. Φαίνεται ότι ήταν τελικά και η σωτηρία του. Γιατί, αν μου επιτρέπεις, θεωρώ ότι έχει δώσει ένα έναυσμα πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό στο χορηγό, στον άνθρωπο που αποφάσισε να δώσει τα χρήματα για να γίνει παρούσα ανακαίνιση.
0: Γιώργο, επιτρέπεις, πριν φτάσουμε σε αυτό που είπες, ποιος είναι αυτός, θα πω ποιος είναι και το όνομα τα λοιπά. Να πω το εξής. Το 96, τότε που κάναμε και προσκαλέσαμε, έχω εδώ πέρα το έγγραφο, σας το δείχνω, του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, ο οποίος γράφει, απευθύνεται στον Πρόεδρο του Λαογραφικού Μουσείου του τότε και λέει, κύριε Αθήνα, 11 Απριλίου 1996, κύριε Πρόεδρε, η ιστορική αλήθεια δια την Έγινα ως πρώτης πρωτευούσης του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Ούτε πιστεύω ότι επιδιώκεται θελημένος η παραποίηση της ιστορίας της από οποιονδήποτε. Και λέει, ελπίζω να μου δει σύντομα, κυρία, επισκεφθώ την Έγινα. Βέβαια, εγώ τον κύριο Στεφανόπουλο δεν τον. Αλλά όπως θυμάσαι, ξενάγησα τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο αρκετά χρόνια μετά, όταν είχε έρθει εδώ και του έδωσα δώρο και το βιβλίο και φτάσαμε μέχρι το κυβερνείο και του έδειξα και λέω, να, το γραφείο του Καποδίστρια, από όπου εργαζόταν μαζί με τον Ιωάννη Δομπόλη, ουσιαστικά τον πρώτο προοικονομικών. Ξενυχτούσανε 4 η ώρα, έκλεινε η λάμπα και άναβε στις 7 το πρωί για να βάλουν θεμέλια γερά για το νεότερο. Το υποίδρυσιν εγώ λέω, επειδή έχουμε σπουδάσει και νομική, τα ξέρουμε αυτά, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρξει και de jure. Αλλά η παρουσία όμως των πλοίων, των συμμαχικών δυνάμεων, την ημέρα της ορκοβουσίας του Καποδίστριας, που ύψωσαν, λέει, επί των φλέιμς, των ιστίων τους, την ελληνική σημαία, ουσιαστικά αποδεικνύει την de facto αναγνώριση εδώ της υποστάσεως της νέας ελληνικής κυβερνήσεως και όχι μόνο δηλαδή του νεότερου οικοκράτους.

0: μετά από τη δουλεία άνω των 400 χρόνων, γιατί στη Μακεδονία μας κράτησε σκλαβιά πάνω από 500 χρόνια κτλ. Εδώ στην πρωτεύουσα, από εδώ ξεκίνησε. Και θα έλεγε ότι έκανε βόλεις, αν λέει τα πλοία. Τα γράφουμε όλα αυτά με λεπτομέρειες σε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Το οποίο, Γιώργο μου, αυτό το τύπωσα το 2013 με προσωπικά μου έξοδα. 13.700 ευρώ μου στήχησε. Συγχώρεσέ με. Τα λέω τώρα έτσι, αλλά τα περισσότερα τα έχω χαρίσει στα παιδιά, στους συλλόγους κτλ. Δεν θα έπρεπε αυτό το βιβλίο που είναι και η ιστορία
1: της αρχαίας
0: Έγινα.
1: Στο, τι
0: ναι. Αυτό θα έπρεπε να δίνεται σε κάθε έναν επίσημο που είτε στην Έγινα. Και όταν έρχονται εδώ πέρα για τη γιορτή του Καποδίστρια και μιλάνε στη Μητρόπολη και μιλάνε για άσχετα θέματα, για την οικονομική πολιτική του Καποδίστρια, για... αυτά μπορεί να τα πεις και οπουδήποτε αλλού. Εδώ θα πούμε αυτά που αφορούν την τοπική ιστορία. Μάλιστα. Η οποία είναι τόσο πλούσια και άγνωστη.
1: Λοιπόν, επειδή η ιστορία και ειδικά από τα δικά σου τα χείλη δεν τελειώνει ποτέ, πάμε στο σήμερα. Πάμε να δούμε, να μιλήσουμε για τα έργα που γίνονται τώρα, για την οικονομική στήριξη, τη μεγάλη χορηγία. Και αν θα, πραγματικά, επειδή μου αρέσουν οι ιστορίες, ήθελα να μας πεις και λίγο πώς έγινε αυτή η προσέγγιση, πώς...
0: Ναι.
1: Και πώς εξελίχθηκε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, είχα ακούσει ότι ο μεγάλος ευεργέτης της πατρίδας μας, και όχι μόνο, ο κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος, ο εφοπλιστής, είχε κάνει πολλά έργα και χρηματοδοτούσε αυτά τα έργα. Προσπάθησα λοιπόν να δώσω κάποια επικοινωνία μαζί του, και αυτό έγινε πραγματικά. Πήγα στην Γλυφάδα και πήγα το γραφείο του, Λαμπράκη 69, σα λέω λεπτομέρειες, αρκετές φορές. Μάλιστα τον προσκάλεσα και ήρθε και στην Έγινα. Και ήρθε και στο Αρχονταρίκι και είδε με, θα λέγαμε, με τα ίδια του τα μάτια, την ανάγκη, ας πούμε, που υπάρχει. Όταν του έδωσα και το βιβλίο και το διάβασε, πλέον κατάλληλα και τη σπουδαιότητα, και περιμέναμε να έρθει η στιγμή να πάρουμε την άδεια. Γιώργο, 8 ολόκληρα χρόνια περιμέναμε να πάρουμε την άδεια, περίμενε και ο Μαρτίνος, για να ξεκινήσουμε. Και τώρα τελευταία, μόνο με το Γιάννη το Δέδε, τον αρχιτέκτονα και τα λοιπά, που έκανε και τη μελέτη και είχε την επίβλεψη, πέρασε από ΚΑΣ, κεντρικό αρχαιοσκευό. Θυμάμαι, καθόμαστε με τον Γιάννη στον Προθάλαμο, μέσα συνεδρίαζαν τα μέλη του ΚΑΣ και περιμέναμε αγωνία. Και κάποια στιγμή βγήκε έξω κάποιο μέλος και λέει: θα τα περάσετε μέσα. Και περάσαμε μέσα, που ήταν όλη η ηγεσία του Υπουργείου Ποτισμού, και εξηγήσαμε. Και λέμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και μετά βεβαίως βγήκαμε έξω, λέμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά μετά από μερικές μέρες μας ήρθε το ευχάριστο γεγονός και το πρώτο που κάναμε ήταν τηλεφωνήσω στο Σεβασδιώτατο Μητροπολίτη μας. Λέμε: Σεβασδιώτατε, έχουμε τα ευχάριστα νέα, εγκρίθηκε μελέτη κτλ. Λοιπόν, και περίμενε πλέον. Μόλις λοιπόν πήραμε τα χέρια στα χέρια μας τη μελέτη, ξεκινήσανε τα έργα. Τι έκανε? Μας έστειλε τα πάντα. Έκανε τη δωρεά και ανέλαβε τα πάντα. Υλικά, εργάτες, ασφάλιση, τα πάντα, όλα δικά του. Και μας έστειλε ένα πάρα πολύ έμπειρο, θα λέγαμε, συντηρητή, θα πω και το όνομά του, Βασίλη Ζαφύρης λέγεται. Και είναι αυτός ο οποίος, ακούστε σύμπτωση τώρα, έχει κάνει βεβαίως συντηρήσεις και στο Άγιον Όρος και σε άλλα παλαιακτίσματα, ήταν αυτός ο οποίος ήταν παρόν στις συντηρήσεις του Παναγίου Τάφου που έγιναν με την Τόνια Τιμωροπούλου, την καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, που μεταδόθηκε μάλιστα και ζωντανά από τον Άσυρα Τζεωγράφη. Το θυμάσαι. Και όταν του έδωσα αυτό το βιβλίο του τώρα, το πρόσφατα, του Βασίλη, το Βασίλη, για το Ιεροσόλυμα και Άγιο Φως, και είδα αυτή τη φωτογραφία,
2: μου κάνει έτσι και μου λέει: να, εδώ το γραφείο μου.
0: Μάλιστα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έχει μεγάλη εμπειρία από το... από αυτά τα έργα είναι αυτός. Και πραγματικά θαυμάζουμε, γιατί μπήκε η σκαλωσιά όλοι. 14 άτομα εργάστηκαν πυρετοδός μέσα στον καύσωνα.
1: Δεν ακούγεται τίποτα.
0: Τίποτα δεν ακούγεται. Με τις στολές τους, με τα κράνια τους, με μια... τίποτα. Είναι κύριοι. Σε όλα. Δεν ακούγεται εκεί. Είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι.
1: Το βλέπεις από το προάβλιο.
0: Ναι.
1: παρά το γεγονός ότι γίνονται τόσο μεγάλης έκθεση έργα, είναι τόσο περιποιημένο και τόσο όλα τακτοποιημένα τα πράγματα.
0: Δεν εμποδίζεται
1: η τίποτα. Και δεν ακούγονται.
0: Όπως δεν θα εμποδίσουν, ακούστε, και τα έργα της συντηρήσεως τοιχογραφιών που ξεκινάνε τώρα. Γιατί έχει εγκριθεί.
1: Να και... πούμε, είναι δύο μελέτες, από όσο καταλάβει και εγώ. Ναι, ναι. Η πρώτη είναι αυτή.
0: Ωραία.
1: Και συνέχεια περνάτε μέσα στον νόμο.
0: Έχει περάσει και η συντήρηση τοιχογραφιών. Και έχει εγκριθεί. Αυτή. Ναι, ναι. Έχει έρθει στο συνεργείο και κάνει σωστικά μέτρα. Τώρα μέσα στο φθινόπωρο βάζουν άλλη σκαλοσιά. Τμηματικά βέβαια θα γίνεται αυτό. Να αρχίσει να συντηρηθεί το εσωτερικό του ναού. Πρόσεξε, Γιώργο, μα μπει τώρα που κάνει ένα δείγμα. Μόλις μπαίνουμε από το πλάι, πάνω από τη βορεινή την πόρτα που είναι κλειστή, που έχουν καθαρίσει το πρόσωπο του Χριστού. Τι ωραία που φαίνεται. Φαντάσου να γίνει έτσι τώρα όλες οι τοιχογραφίες. Θα λάμψει ο ναός. Επομένως, έχει εγκριθεί, είναι η εταιρεία Διηνεκές του κυρίου Παναγιώτη Θεοφυλάκου, μετά από διαγωνισμό βεβαίως. Έχουν έρθει εδώ πέρα και οι υπεύθυνοι, έχουν έρθει, κάνει αυτοψία και η κυρία Μπορπουδά και η κυρία Παναγκοπούλου και όλοι δηλαδή οι του Υπουργείου κτλ. Και όλα τα έργα γίνονται με την επίβλεψη και εγώ πάντα ό,τι έκανα πάντα με την επίβλεψη. Τους προσκαλούσα και λέω ελάτε, βοηθήστε μας. Δεν έχουμε καμιά αντιπαλότητα, βοήθεια όλοι για ένα μνημείο που αξίζει τον κόπο να το συντηρήσουμε.
1: Ένα έργο 4 δεκαετιών είναι από ναι. αυτό. Τώρα, αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Όσο αφορά το γυναικονίτη, που είναι και αυτό ένα ναι. Στοιχείο του ναού μνημιακό, πέρα μάλιστα. από τη λειτουργικότητά του που έχει ναι. Στο ναό, στην εκκλησία, ναι. είναι και μνημιακό.
0: Ναι.
1: Εκεί τι θα γίνει, γιατί θυμάμαι τα ναι. προηγούμενα χρόνια υπήρχαν, είχαν τοποθετήσει κάποια πινακίδια που έδειχναν την απόκληση.
0: Ναι, αυτό ήταν για το σεισμό, τα έχουμε βάλει. Ναι, όχι. Κοίταξε, ο γυναικονίτης έπαθε μεγάλη ζημιά με τα νερά της βροχής. Να πούμε τώρα για το θέμα το οικονομικό, είπαμε. Εμείς κάνουμε Ιρανική Επιτροπή, βοήθεια από Δήμο, από αυτά και τα λοιπά. Ουσιαστική είναι και μεγάλο έτοπος, δεν έχουμε λάβει τίποτα. Απλώς για λόγους δικαιοσύνης να πω ότι έχουν λάβει 20.000 ευρώ από τον τότε Περιφερειακή Αττική στον κύριο Χαράλαμπο Μανιάτη. Έτσι, άλλες 25.000 που είχαν εγκριθεί, αυτές δεν ξέρω, δεν τις πήραμε στα χέρια.
1: Παρόλο και από την περιφέρεια έχει γίνει ένα έργο.
0: Θα σας πω, θα φτάσω σε αυτό. Ναι, μετά άλλες 10.000 που εγκρίθηκαν από τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον Φίλικο Πετσάλνικο, που είχαμε πάει μέσα σε μια εκδήλωση που έγινε και στο Divine Caravel με μια ομιλία από τον τότε δήμαρχο και ενέκρινε. Αλλά αυτά τα έργα δυστυχώς έγινε το λάθος να μπουν στο Ταμείο του Δήμου. Και επειδή είχε ένα χρέος ο Δήμος, έγινε συμψηφισμός και τα τραβήξαν απευθείας. Δεν τα πήραμε, τα χάσαμε. Και έγινε τελικά από τον κύριο Κατσικάρη, τον τότε αντιπεριφερειάρχη, η έγκριση ενός ποσού 110.000. Θυμάσαι, είχαμε και την ταμπέλα εκεί πέρα. Η αποκατάσταση του ελληνικού βολευτηρίου έγραφε μάλιστα.
1: Και
0: τα λοιπά. Αλλά κοιτάξτε, όπως γίνονται με τα δημόσια έργα, δυστυχώς έγιναν κακοτεχνίες. Δηλαδή, να σου πω συγκεκριμένα, τα κεραμίδια, αντί να μπουν κολυμπητά με λάσπη, μπήκαν το ένα πάνω στο άλλο. Θυμάμαι και εγώ ανέβαινα πάνω, πατούσα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν βάλανε μεγάλη διατομή στην έξινα απορροή των υδάτων. Σε περίπτωση μεγάλη συνεπομπή, να μπορεί να φεύγει ελεύθερα το νερό. Λίμιαζε πάνω από τον γυναικονίτη. Αλλά το τρίτο και το πιο σπουδαίο και ολέθριο ήταν το εξής. Ότι το γεωύφασμα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το στεγανοτικό βάσμα πάνω, όπως είναι ο Τρούλος τώρα έτσι, έτσι, για να γίνει σωστή δουλειά, μου έδειξε φωτογραφίες ο κύριος Ζαφέρης τώρα πάνω που τα έχει τραβήξει. Έπρεπε να ξεκινήσει από τον Τρούλο και να πιάσει τα κεραμίδια έτσι και να αποχωρήσει. Αυτό δεν ξεκινήσει από τη βάση του Τρούλου. Ξεκίνησε από κάτω, από εδώ και μάλιστα διπλωμένο. Με αποτέλεσμα με τη βροχή να περνάει και από εδώ το νερό και ένα διπλωμένο εδώ και να το κρατάει. Όχι μόνο δεν το προφύλαξε αυτό,
1: κρατούσε
0: την υγρασία και την ξενούσε και μας τα χάλασε. Μετά ένα άλλο που έγινε. Όταν έγινε ο Σοβάς, ο εξωτερικός εκκλησίας, για να τελειώνει γρήγορα, έπιασα την άλλη μέρα και το βάψαν. Κάτσε ρε παιδί μου, άστο να στεγνώσει. Γι' αυτό και έχουμε σήμερα και βλέπεις αυτές τις σφάλειες, τις απολεπείς και τα λοιπά. Είναι γιατί δεν έγινε σωστή δουλειά. Ελπίζουμε τώρα να πλέον να γίνουν όπως
1: και
0: πρέπει.
1: Θυμάμαι πρόσφατα, πριν ένα μήνα, είχε μιλήσει, το έγινε απόρταλο επιβλέπων και, και έχει κάνει και την πρώτη μελέτη ο κ. Γιάννης ο Δέδες.
0: Βεβαίως, με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε.
1: Μας είπε ότι, το διαβάσαμε και εμείς, ότι ουσιαστικά είναι ένα έργο που ξεκινά και δεν έχει μια ημερομηνία ολοκλήρωσης. Δηλαδή, είναι ανάλογα τι θα βρεθεί.
0: Βέβαια. Κοίταξε, όχι, έχουμε ένα πλαίσιο. Mm-hmm. Δηλαδή, το πλαίσιο μας είναι το χρονικό και η προσπάθειά μας, δηλαδή, να είμαστε έτοιμοι το 2028. Που αν θέλει ο Θεός και ζούμε, θα γιορτάσω τα 200 χρόνια από την ορκομοσία του Καποδίστρια στη Μητρόπολη, επαλαμβάνω. Επαλαμβάνω, στη Μητρόπολη, 26 Ιανουαρίου 28. Αυτό είναι το γεγονός. Και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε εμείς, γι' αυτό το γεγονός. Έχει έναν ορίζοντα μέσα σε 2 χρόνια, δηλαδή.
1: Αν τα καταφέρετε, μοναδικοί θα είσαστε.
0: Γιατί, θα δούμε. Γιατί, κοίτα, επειδή απέναντι, έχει μπλεχτεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, προσδοκούμε και ελπίζουμε ότι θα γίνει.
1: Κοίτα,
0: και θα γίνει.
1: Κοίτα απέναντι.
0: Το βλέπω το Γενάρο. Άλλη ιστορία. Όταν είχε έρθει Γιώργο Μαπαυλόπουλος εκεί, θυμάσαι, ήταν να πάει στον Άγιο Νεκτάριο, τρίμηνες και τα λοιπά. Τον πήρα λοιπόν, τον ξενάγησαμε στην εκκλησία. Κύριε Πρόεδρε, εδώ το αυτό, τον τάλλο. Τον έφερα από εδώ. Του λέω, κοιτάξτε τι γράφει πάνω. Λέω, το εδασκαλείο τούτο κυβερνήτης εδήματο τη νεολαία της Ελλάδος εν έτη 1830. Δεν έγραψε, λέω, την νεολαία της Αιγίνης, της Ελλάδος, το πρώτο διδασκαλείο αυτό. Και εδώ δίδαξαν ο Νεόφυτος, ο Δούκας, ο Γιώργος Γενάδιος, ο Βενθύλος και άλλοι και τα λοιπά. Έχω κάνει μελέτη, άμα μπεις στην ιστοσελίδα του ναού, το imna.gr, όπως ξέρεις, έχει 5 ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι ναός, πατώντας ενός βλέπεις την ιστορία του ναού. Η άλλη ενότητα είναι κηρύγματα, ανεβάζουμε τα κηρύγματα των Κυριακών. Ο τρίτη ενότητα είναι Καποδίστριας. Άμα πατήσει Καποδίστριας, τα βγάζει όλα, όλα. Mm-hmm. Και έχουμε και 3 εικονοποιημένα ντοκιμαντέρ ανεβασμένα. Το πρώτο από τη διπλωματική και πολιτική δράση του Καποδίστρια στην Ευρώπη. Το δεύτερο, η σχέση του Καποδίστρια με την Επανάσταση του 1821. Mm-hmm. Και το τρίτο και σπουδαιότερο μας αφορά, η κάθοδος του κυβερνήτη στην Ελλάδα και η άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβερνήσεως της χώρας. Με στοιχεία, με κείμενα, με. Λοιπόν, μετά η τέταρτη ενότητα είναι εκπομπές ραδιοτηλεόραση. Άμα μπείτε εκεί πέρα θα δείτε, εκεί που έχουμε μιλήσει, στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, έχω μιλήσει, ήταν ο Μακαριότατος τότε ο Ιερώνυμος, τότε υπουργός εξωτερικών ο Βενιζέλος, ήταν και ο Μητροπολίτης ο Εφραίμ, και μάλιστα μετά μου έστειλε η Ιερά Σύνοδος, να σε διαβάσω, η Ιερά Σύνοδος Ελλάδος, ημερομηνία 3 Ιουλίου 2014, προς ανδεσπολογιότατον και τα λοιπά, λέει, η Ιερά Σύνοδος αντιρρηθεί στη συνεδρία αυτής, έγωνα εκφράστε προς εμάς τας ολοθύμους ευχαριστηρίους και συγχαρητηρίους αυτής προς ρίσης, δια τα πάνθωσα συνεβάλλεται προφρόνως υπό την ιδιότητα του εισηγητού επί το τέλη της επιτυχούς συνδεκοσκήσης των εκδηλώσεων αυτών. Ήταν, θα λέγαμε, και μάλιστα τότε μοίρασα όλο την εισήγησή μου, η οποία λέει, βλέπετε, στην Ελλάδα άφηξης του Καποδίστρια, η άφηξη κυβέρνηση στην Αίγινα, η οργομοσία της πρώτης επισήμου ελληνικής κυβερνήσεως στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό και η διετής άσκησης της κυβερνητικής εξουσίας από το νησί 1828-1829 με αποδείξεις. Στο τέλος παραθέτω το κείμενο της Γενικής Εφημερίδας, το οποίο μάλιστα το μοίρασα σε όλους εκεί πέρα για να δουν πώς ακριβώς έγιναν τα γεγονότα. Δεν υπάρχει λόγος αντιπαλότητας με κανέναν, ούτε με τον Άφη, ούτε με την Κέρυθι. Εμείς μιλάμε πώς έγινε τα γεγονότα σύμφωνα με το φεκ της εποχής. Αυτό λέμε και αυτό παρουσιάζουμε. Όλους τους σεβόμαστε, όλους αγαπούμε, με όλους συνεργαζόμαστε, αλλά να μην παραποιούμε όμως και τα δεδομένα της ιστορίας. Δηλαδή, όταν τώρα στην τελευταία ταινία που κυκλοφορεί για τον Καποδίστρια, είδα εγώ τώρα να είναι το τυπογραφικό μηχάνημα απ' έξω από τον Μπούρτσο φάει του ναυλίου, εγώ, συγχωρέστε με, πήρα ανάποδες. Γιατί 1969 ήταν το έτος όταν εγώ τελείωνα το εξακτάξιο τότε γυμνάσιο της Αιγίνας και Ο τότε γυμνασιάς τα λοιπά μας έδειχνε τις ράγες τις οποίες ήταν και τα λοιπά εκεί πέρα το τυπογραφείο. Και μέσα στο βιβλίο γράφω συγκεκριμένα πράγματα ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αγοράστηκε από τη Μάλτα έναντι 600 γυναιών, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Βροντέα και μεταφέρθηκε στην Αίγινα κτλ. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπουμε να δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως τέτοιες λάθος εντυπώσεις, δεν ξέρω από αμέλεια δική μας ή από τι κτλ. Δεν είναι να στεναχωριέσαι και να λες ότι όλος αυτός ο αγώνας που είχα κάνει τόσα χρόνια πήγε στράφη. Δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι αρκετοί πλέον έχουν αρχίσει και ψάχνουν. Και να σου πω, Γιώργο, κάτι. Όταν κάναμε τις εξετάσεις, τις εκδηλώσεις τότε για τα 200 χρόνια, θυμάσαι, κάναμε και στο Τιτίνα εκδήλωση. Και εμείς ήσαν διάφορα ομιλητέ και τα λοιπά. Τότε ήρθαν και δύο, η Παναγιώτα Γενίτσαρη και η Ειρήνη Σαΐτη, οι οποίοι έκαναν μια αρχιτεκτονική, στο πλαίσιο της ψυχιακής εργασίας τα παιδιά τότε, έτσι, μια πρόταση για την επανάχρηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου. Και ήταν πάρα πολύ αυτή η ωραία πρόταση. Εγώ την υπερθεμάτισα. Και τι λέει αυτή η πρόταση? Και εγώ ποιο ήταν το όνειρο το δικό μου, να σας πω έτσι. Αυτό το ορφανοτροφείο, χωρίς βεβαίως να αγνοηθεί η Χρήστος φυλακές από το 1888 και τα λοιπά, με το Γολγοθά μέσα, τον τόπο εκεί που συνέβησαν όλα αυτά τα φοβερά τα πράγματα, όλα δηλαδή να κρατηθούν. Αλλά είναι ένα τόσο τεράστιος χώρος, 4.000 τετραγωνικά μέτρα, που χτίστηκε σε χώρο ρεκόρ 6 μήνες από το Καποδίστρια, φαντάσου, που μπορεί να στεγάσει τα πάντα. Λοιπόν, εκεί πέρα, ακούστε, υπήρχε η σχολική βιβλιοθήκη, η οποία αργότερα με τη μεταφορά του 1834 από τον Γεώργιο Γενάδιο στην Αθήνα μεταφέρθηκαν 25.614 τόμοι ακριβώς βιβλίων και έτσι προέκυψε η Εθνική Βιβλιοθήκη. Το οδείο ξεκίνησε σαν σχολικό οδείο και μετά μεταφέρθηκε στην Αθήνα σαν εθνικό οδείο. Λειτουργήσε άγνωστα σχολή παλαιογραφίας. Έφερε ο Καποδίστριας από το Άγιο Όρος που ήταν Τούρκοι 10 χρόνια, συνέλεξε όλα τα παλαιά τα οποία κινδύνευαν να κατασταθούν και συντηρήθηκαν εκεί. Εκεί ο Βαρθολομαίος ο Κουτουλουμουσιανός από την Ήβρο, την πατρίδα του Πατριάρχη μας, έγραψε τη σύνοψη. Αυτή τη σύνοψη την οποία έχουμε μεγάλη εβδομάδα δηλαδή από τις Ακορδίες, εδώ γράφηκε. Συνέλεξε τις αρχαιότητες, το Αρχαιολογικό Μουσείο, υπήρχαν αρχεία. Ψήφισε νόμους αυστηρούς για την άπαταξη της αρχαιοκαπηλείας. Καθιέρωσε το δεσμό των διαβατηρίων και διαμονητηρίων. Λειτουργήσε αλληλοδεσκό σχολείο. Ακούστε. Ξεκίνησε ο λόγος των ευελπίδων, όχι ακριβώς ελπίδων, ευελπιδών γράφει το κείμενο. Το 1828 σαν λόγος και το 1834 μεταφέρθηκε σαν σχολή στο Ναύπλιο. Και εγώ αισθάνομαι άσχημα όταν σχολεία Ευελπίδων, ας πούμε, που τα σχολούν όλα αυτά, λένε ότι ο λόγος των Ευελπίδων ιδρύθηκε το 1834 στον Ναύπλιο. Ξεκίνησε από εδώ, σαν λόγος των Ευελπίδων. Και μετά με τη μεταφορά της η κυβέρνηση συνέχισε στον Ναύπλιο. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν το εξής. Λέω, αυτός ο χώρος θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει. Να μεταφερθεί η βιβλιοθήκη στο φυσικό της τον χώρο από όπου και ξεκινήσετε. Το οδείο να γίνει ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο, να έρχονται καθηγητές μέσω συνεδρίων, που απάσχει έγινε από αυτό. Έχετε ένα, δεν μπορώ να κάνω ένα συνέδριο, πάμε στους κινηματογράφους. Ναι, λοιπόν, μέσω συνεδρίων και τα λοιπά. Να έρχονται καθηγητές ιστορίας και να βάζουν στην πτυχιακή εργασία των μαθητών τους τα έτη 1828 με 1829, τα οποία παρακάμπτουν δυστυχώς οι διάφοροι ιστορικοί που μιλάνε, σαν να μην υπήρχαν ποτέ αυτή η περίοδος και μας αναφέρονται μόνο στα επόμενα έτη, να αναδειχθεί με αυτόν τον τρόπο η τοπική ιστορία και να έρθουν, μακάρι να βρεθεί κάποιο από τα παιδιά τα δικά μας που με ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή, να το φωτίσει ο Θεός και η Παναγία και να ασχοληθεί με αυτή την τοπική την ιστορία. Και εγώ προσωπικά τι θα ήθελα. Θα ήθελα θαυμάσια και για τουριστικούς λόγους να γίνει ένα καποδιστριακό τρίγωνο. Τι? Να γινόταν εδώ πέρα στο Εινάρδιο, αφού συντηρηθεί βέβαια το Εινάρδιο. Και ξεκινούμε από την ερώτηση που μου έκανες για το Εινάρδιο. Μπορεί, ας πούμε, να γίνει εδώ πέρα ένα μουσείο. Δεν υπάρχει ένα μουσείο καποδιστριακό. Εγώ έχω πει, είμαι έτοιμος, εάν βρεθεί κάποια αίθουσα και κάνουμε ένα μουσείο καποδιστριακό, να δώσω ό,τι καποδιστριακά
1: είναι,
0: έχουμε.
1: Είναι μια. Ως βιβλιοθήκη έχει βγει.
0: Το
1: έχει
0: ξέρω.
1: Ξεκινήσει γιατί, και μια. Έχει ενταχθεί και στο.
0: Για τη βιβλιοθήκη, ναι, ναι.
1: Και στο πρόγραμμα, ναι, ναι, τώρα του Υπουργείου Παιδείας.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει μια επικαιροποίηση της μελέτης.
0: Ναι. Εγώ θα έλεγα για να ολοκληρώσω, Γιώργο, που σίγουρα μόνο αυτό. Δηλαδή, ποιο ήταν το όραμά μου. Έρχονται τα με τα πόδια, τα tour operators, πώς λέγονται αυτά, έρχονται τα πόδια εδώ. Να βλέπουν, να παίζει μια ταινία 3D Mason, να δείχνει τα του Καποδίστρια, αφήξεις εδώ, μερικά αντικείμενα του Καποδίστρια.
1: Θα έχουμε το χρόνο, παππού,
0: περνάνε
1: να πούμε
0: δίπλα
1: αυτά
0: στη Μητρόπολη, κυβερνείο, να, φεύγουν μετά, πάνε Αγιο Νεκτάριο, γιαγιά. Είναι
1: υπάρχουμε και εμείς που ζούμε εδώ.
0: Σημαντικό, εντάξει.
1: Πρέπει να χρησιμοποιούμε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σίγουρα περνάει σε ένα, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο τώρα για τη Μητρόπολη.
0: Ναι.
1: Μίλησέ μας για την επόμενη μέρα των έργων. Δηλαδή, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που σωστά το θέτεις μέχρι το 2028. Αλλά υπάρχει τώρα μια νέα οπτική για τον ναό. Και θα θέλαμε την εκτίμησή σου γι' αυτό.
0: Ναι. Κοιτάξτε, η προοπτική είναι η εξής. Τώρα τελειώνουν, έχουν πλέον στεγανοποιήσει τους τρούλους με μέθοδες, έχουν πιάσει την υγρασία, τελείωσε. Θα στείλω τώρα τον κωδικό του το χρωμάτων που έχει εγκρίνει η αρχαιολογική επιτροπή των αρχιτέκτων, να βρει το ίδιο ακριβώς χρώμα για να βάψει γύρω γύρω τους τρούλους πριν φύγουν οι σκαλοσιές. Θα μπουν σωστά το ιοίφασμα, πώς λέγεται αυτό, εντάξει. Θα ξαναμπούν τα κεραμίδια. Θα αντικατασταθούν τα σπασμένα, τα χροκέραμα, τα πάντα όλα. Και συνέχεια θα κατεβαίνουμε προς τα κάτω και μετά το θέμα το να πιάσουμε την ανερχόμενη υγρασία με τα έργα αποστραγγίσεως και τα λοιπά, είναι η επόμενη φάση. Παράλληλα όμως, ξεκινάει, όπως είπαμε, και το έργο της συντηρήσεως και αποκαταστάσεως των τοιχογραφιών, το οποίο πλέον θα περιλάβει όλα τα εσωτερικές και το διάκοσμο, βεβαίως, ο διάκοσμος είναι του Σταματιάδη, έτσι, ενώ οι τοιχογραφίες στο πλάι είναι του Κωνσταντίνου Λιώκη Λιβαδά, έγιναν το έτος 1905, όπως έχει αποκαλυφθεί από κάτω από την τοιχογραφία του Αγίου Σπυρίδωνος, που ήταν ο προστάτης από το αυτό, ήταν κεφαλονίτης, αλλά υπέγραφε με ερυθρά μελάνι κάτω σε όλα όσα έργα έχει κάνει κάτι μικρό του Αγίου Σπυρίδωνος. Και εκεί το προηγούμενο έτος ήταν στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, όπου έφτιαξε την Εκκλησία του Ευαγγελισμού, συντήρησε την Ευαγγελισμού που είναι στο Βουκουρέστι, και μετά έφτιαξε την Μητρόπολη. Λοιπόν, 1905, μετά τα επόμενα χρόνια ο Σταματιάδης έκανε το διάκοσμο. Είπαμε στην αρχή, ο Παντοκράτορας το 1930 έγινε τελευταία η πεισογράφησή του και τώρα έχει συντηρηθεί, αλλά θα ξαναμπούν όμως καλωσιές, Γιώργο, ξανά μέχρι το Τρούλο και θα γίνουν από την αρχή όλα.
1: Πολύ ωραία.
0: Όπως πρέπει να γίνουν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε με την ευχή σου να τα ξαναπούμε. Θα βούμε και μέσα στην εκκλησία όταν έρθει η ώρα να καταγράψουμε και τις εργασίες που γίνονται εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή για όλο αυτό το χρόνο, όλες αυτές τις ενέργειες που μας είπες ότι έχουν γίνει, το ιστορικό ουσιαστικά όλων όσων έχεις κάνει αυτά τα 40 χρόνια. Είναι εργασία ζωής αυτό το πράγμα, είναι έργο ζωής.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, για την ευκαιρία που μου δώσες να έρθω. Όπως καταλαβαίνεις, έκανα μια κατάθεση ψυχής. Εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζω αυτό που κάναμε τώρα απόψε. Για μένα είναι μια κατάθεση ψυχής. Και πίστεψέ με, το να τα βγάζω αυτά τα πράγματα από μέσα μου, που τόσο έχω αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια, μου προξεγεί μεγάλο πόρο. Δεν ήθελα τόσο καιρό να μιλήσω για αυτό το λόγο. Είναι δύσκολο. Ούτε θέλω να για λόγους αυτοπροβοής. Δεν θέλω εγώ. Εμένα, ξεχάστε με. Το έργο θέλω να γίνει. Η Παναγία. Εμείς άνθρωποι είμαστε. Σημερινοί είμαστε, αυριανοί δεν είμαστε. Τελικά θα λέγαμε, αυτό που μένει είναι το καλό στη ζωή μας του ανθρώπου. Ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος. Το κακό έχετε κάνει τη ζημιά του, το γύρο του και φεύγει. Αυτό που μένει είναι το καλό. Ας προσπαθούμε λοιπόν, ή τουλάχιστον να έχουμε αγαθή προαίρεση, να κάνουμε το καλό. Και όλα τα άλλα τα ευλογεί ο καλός Θεός και η Παναγία. Γιατί το πραγματικό αφεντικό του ναού αυτού είναι η Παναγία, την οποία εφερμένει στην κοίμησή της. Και αισθανόμαστε πραγματικά την προστασία της Παναγίας. Και παρακαλώ και προσεύχομαι να μας δίνει και την υγεία μας, να έχουμε όλοι μας την προστασία, να μπορούμε, θα λέγαμε, να δοξάζουμε τον Θεό μέσα σε αυτό το ναό που τα ντουβάρια του, αν θα μπορούσαν να μιλήσουν, έχουν ακούσει τόσους πόνους. Μπέστε παρακαλώ μέσα, και αυτή είναι μια δική μου, έτσι, εκφράσω το παράπονο. Δημοσίευσα 40 πρακτικά λειτουργίες της Βουλής μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ξέρετε, η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων 2020 εξέδωσε ένα τόμο των πρακτικών της 7ης δικής περίοδου των ετών αυτών που μας ενδιαφέρουν. Απομόνωσα λοιπόν αυτά, εκεί να δείτε, ο Γιώργος Σύνης, ο πρόεδρος, οι μυστικές, συνεδρίαζε η Βουλή το μεσημέρι, γιατί γινόταν ακολουθίες, και πολύ σπουδαία πράγματα. Και να δείτε, όταν απειλούσε ο Δερυγνή να βομβαρδίσει την Αίγινα, γιατί είχαν κάτι σπετσιώτικα καράβια, λέει, κουστεύσει δύο γαλλικά πολεμικά και είχαν φτάσει στο θέμα στη Βουλή και τα λοιπά, τι εύστοχες ενέργειες κάνανε. Και το τελικό ψήφισμα λέει, το 31ο που δημοσιεύουν, λέει, μαθαίνουμε ότι έρχεται ο κυβερνήτης αυτός, όταν λέει θα έρθει, θα λύσει το πρόβλημα. Και αυτό που αναφέρουν ότι έγινε.
3: Ακούτε
0: αλλού,
3: το ραδιόφωνο του έγινε από όταν.
0: Στου Έλληνε από εδώ, από τη Μητρόπολη.
3: 8:30.
0: Ξεκίνησε για να δημοσιεύω αυτό το πρακτικό. Και το παράπονο μου είναι το εξής. Το έστειλα αυτό και ηλεκτρονικά σε όλα τα μέν, και του Δημοτικού Συμβουλίου και στους επιστήμους και τα λοιπά. Και το έχω στείλει και αλλού, μου έχουν απαντήσει. Εδώ από την Αίγινα δεν με πήρε ένας άνθρωπος να μου πει, ξέρεις, το έλαβα, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν το έχουν διαβάσει. Ας κάνουμε τον κόπο τουλάχιστον. Έτοιμη τροφή. Να διαβάσουμε τι είναι αυτά τα οποία συνέβησαν εδώ πέρα σημαντικά, έτσι, σε αυτό το τόπο. Και αν τα πληροφορηθούμε και τα μάθουμε και τα εκτιμήσουμε, τότε θα έρθουν και ενέργειες, πιστεύω, έτσι. Οπότε η Παναγία να μας έχει όλους καλά και μακάρι να αποτελέσει αυτό που κάναμε τώρα εφατήριο, ώστε να αποφασίσουν οι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με τρόπο επιστημονικό πια, γιατί αυτό μας λείπει, η επιστημονική εργασία για τη βαριά κληρονομία που έχει αυτός ο τόπος. Ας έχουμε όλοι την ευχή της Παναγίας μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού της Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέα νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές, οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαριαλένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Αίγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει». Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
5: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλόιτη, την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Αίγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δικό του, δική του, και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση, και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
6: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το αντάποδο, το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική, η πιο έξυπνη.
5: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
6: Αντιστροφή ρόλων.
5: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
6: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
5: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
6: Ναι, το έχουμε στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο, και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
5: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
6: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος, καλός ή κακός, δεν ξέρω. Ήταν το timing, νιώθω ευγνώμων, μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Αίγινας, και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Να είσαι καλά, Γιώργο, και εγώ.
5: Να είστε καλά.
4: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζει στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
5: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θέατρο Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Εγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια, να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Έγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Έγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
4: Με τη μουσική βραδιά Λευκές Νύχτες τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζει τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Υπηρεσία Ίδρευσης με σημερινή της ανακοίνωση ενημερώνει τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τους άπρους δημότες που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ίδρευσης, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία προκειμένου να ανανεώσουν και να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανανέωση και η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της εφαρμογής της μειωμένης τιμολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην υπηρεσία ίδρευσης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών» για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής τους και εφόσον έχουν λάβει βάουτσερ να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίησή του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης. Η δράση αφορά διαφορετικές κατηγορίες παιδιών και φελουμένων και καλύπτει φιλοξενία και συμμετοχή τους σε δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Ειδικότερα αφορά βρέφη και προνήπια και τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Παιδιά και άτομα με αναπηρία για την ένταξή τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, παράλληλα με τη στήριξη των οικογενειών στην κάλυψη των σχετικών αναγκών. Στο σχετικό δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το link από το οποίο μπορεί να γίνει ο έλεγχος για τα αποτελέσματα της αίτησης ηλεκτρονικά. Όσοι έχουν λάβει βάουτσερ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και τις προθεσμίες που ορίζονται στην πρόσκληση, προκειμένου να αξιοποιήσουν το βάουτσερ και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού ή του ωφελούμενου στη δομή που επιθυμούν. Η ηλεκτρονική ενημέρωση των δικαιούχων αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, καθώς μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων ξεκινά η διαδικασία αξιοποίησης των βάουτσερ για τη νέα περίοδο 2026-2027.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Σμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό Κοινογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγκαίνια της έκθεσης Σμιλεύοντας της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος για τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καθίστε εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι, ωραία. Λοιπόν, ωραία, να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολύ είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία, είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούργιο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιζαντινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά, αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά, κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικίσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη ότι θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά του για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα, που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μία από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μία από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μία συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέσ. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια. Είχε 15.000 εργαλεία. Από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα

0: σημαντικό συλλέκτη του Λουίτζι Νέσ. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια. Είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέσι. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτ κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
1: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
2: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι για τη Στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου το Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρτο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η Στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη Στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη δουλειά.
1: Σαν
2: τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
0: Ναι.
2: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. όπως η κολόνα του, στον Νότο Απόλλωνα.

0: εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν από πού, πώς. Δηλαδή, σήμερα, ξέρω εγώ, εννευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν πάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
2: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του ραδιοφώνου τον πατέρα Εμμανουήλ Γιαννούλη, εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού της Έγινας, του Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγίου Διονυσίου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για τη χαρά και την τιμή της προσκλήσεως.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από το να είσαστε εδώ και να μιλήσουμε για κάτι σπουδαίο, θεωρώ εγώ, που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ναό. Δεν είναι μόνο ναός, είναι και μνημείο, είναι και λίκνο της ιστορίας μας. Και εδώ και ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, έχουν ξεκινήσει εργασίες αναστήλωσης. Ένα πολυπόθητο όνειρο δικό σου και των ενωρητών. Έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα και είναι γνωστό αυτό. Και έχεις κάνει ένα αγώνα ο οποίος δεν αφορά μόνο την ανέβρεση του τρόπου με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι εργασίες, αλλά και τη δημιουργία της υπόστασης με την οποία, πάνω στην οποία θα στηριχτεί ο λόγος για τον οποίο κάποιος, και βρέθηκε αυτό το πρόσωπο, θα καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το κτίριο, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ναός, αυτό το μνημείο που ανήκει σε όλη την Ελλάδα, για να κάνει μια δωρεά, μια προσφορά και να ξεκινήσει αυτό το πολυπόθητο έργο. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε, να έχω τη δική σου τοποθέτηση για αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Γιώργο, αν θυμάσαι, είχαμε ξανακάνει η εκπομπή πριν από αρκετά χρόνια και έχω και εδώ πέρα ένα που λέει 30 χρόνια για την αποκατάσταση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού. Είναι ο συντηρητής ο οποίος κολλάει ένα χρυσό αστεράκι πάνω στον τρούλο. Και πραγματικά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στον Ιερό Ναό όλα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο πρακτικών των πράξεων του βιβλίου και εκεί είναι τα ονόματα των παλαιών συνεργατών και με πολύ μεγάλη συγκίνηση ανοίγω το βιβλίο και διαβάζω τα ονόματα και θυμάμαι όλους μας τους παλαιούς συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι και όλα τα προηγούμενα συμβούλια, γιατί εμείς αναλάβαμε το 1981, έτσι, το συμβούλιο το δικό μας, είχαν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για το ναό και για την συντήρησή του. Αλλά όταν έχουμε όμως ένα κτίσμα 200 χρόνων, φυσικό είναι να παρουσιάζει φθορές και να χρειάζεται επισκευή. Λοιπόν, τα προηγούμενα συμβούλια πραγματικά έκαναν και αυτά την προσπάθειά τους. Μέσα από τα έγγραφα του Ιερού Ναού φαίνεται ότι το έτος 1969 η Διεύθυνση Αναστηλώσεως και Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χαρακτηρίζει το ναό ως ιστορικό μνημείο, όπως είπες. Και εγκρίνει μάλιστα την αντικατάσταση των εφθαρμένων κεράμων της στέγης και του τρούλου. Φαίνεται λοιπόν ότι τότε ο τρούλος είχε κεραμίδια και χρειαζόταν τότε βέβαια κάποια συντήρηση. Και πράγματι έγινε μια συντήρηση, μέσα από τα έγγραφα φαίνεται ότι τη συντήρηση των τοιχογραφιών την έκανε κάποιος συντηρητής ονόματι Βανδόρος και με ένα κονδύλι 50.000 δραχμών, δραχμές ήταν τότε, που έβγαλε ο τότε υφυπουργός οικονομικών Δημήτριος Αλιπαράντης, που ήταν από την Πάρο και από τα κρατικά λαχεία. Και έδωσε χρήματα λοιπόν και έγινε αυτό το, και άλλα έργα έγιναν. Να πούμε την ευκαιρία ότι αυτό το πρόσωπο είναι αυτός που έχει συνεισφέρει και στην και στο λιμάνι της Έγινας, στο δρόμο ο οποίος πάει μέχρι την Αγία Σουβάλα που φέρει το όνομά του και στο νοσοκομείο της Έγινας. Έτσι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ο ναός ήταν, θα λέγαμε, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από το σεισμό που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη του έτους 1934. Ήταν ένας δυνατός σεισμός που είχε προκαλέσει φθορές. Τώρα, θέλετε να πούμε στις, όταν αναλάβαμε εμείς τις προσπάθειες που κάναμε.
0: Αυτό που θυμάμαι και το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί. Το έχω παρακολουθήσει δηλαδή προσωπικά και όλους στην πορεία. Νομίζω ότι εδώ και 45 χρόνια, έχουν περάσει ήδη 45 χρόνια.
1: Ναι.
0: Από το 1981.
1: 19 Ιουλίου του 1981 αναλάβαμε.
0: Μάλιστα. Ανέλαβες εσύ και καινούριο
1: το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, μάλιστα.
0: Ποια ήταν η κατάσταση τότε που ανέλαβες? Θα θέλαμε έτσι μια εικόνα.
1: Μάλιστα.
0: Για να δούμε και αυτά τα 45 χρόνια τι έχει γίνει στο ναό.
1: Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι αναλάβαμε, όπως είπαμε, σαν πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου το 19 Ιουλίου 1981. Χαιρετονεθήκαμε τότε από τον Αείμνηστο Μητροπολίτη Ίδρας Ιερόθεο, τον πνευματικό μας πατέρα, μαζί με τον νυν Μητροπολίτη μας τον κύριο Εφραίμ, ο οποίος και τώρα είναι, έχει την ποιμαντορία και το
0: που
1: οποίο
0: ήταν
1: πάντα
0: εφημέριος μέχρι τότε.
1: Ναι, ναι, εγώ διαδέχτηκα για ένα εξάμηνο περίπου ήταν εφημέριος ο πατήρ Εφραίμ, σαν πρωτοσύγκελος τότε που ήταν. Διαδέχτηκα τον πατέρα Βασίλειο Βασιλόπουλο.
0: Σωστά,
1: έτσι,
0: σωστά.
1: Μάλιστα. Και τότε λοιπόν, όταν ανέλαβε το Συμβούλιο το πρώτο, συναντήσαμε την εξής κατάσταση. Να προσπαθήσω τώρα να περιγράψω. Καταρχήν, όλος ο λαός είχε υγρασία, και κατερχόμενοι και ανερχόμενοι. Τώρα και εξωτερική και εσωτερική. Μου είχε πει ο συγχωρημένος ο επίτροπος, ο Παναγίος ο Προμπυλάς, αν θυμάσαι, ήταν το σπίτι εδώ δίπλα και τα λοιπά, ότι είχε ακούσει από κάποια σταματίνα Πετρίτη, που και αυτή το είχε ακούσει από τη γιαγιά της, προγιαγιά της, γιαγιά και τέλος πάντων του παλαιού, ότι σε όλον αυτόν τον τόπο ήταν βουρλιές, είχε λιμνάζοντα νερά. Πιθανόν αυτό να είναι μια εξήγηση, γιατί και όλα τα κτίσματα εδώ της περιοχής παρουσιάζουν μια εργασία, μια υγρασία. Αυτή λοιπόν η υγρασία εσωτερικά είχε καταστρέψει τις τοιχογραφίες, αλλά και οι κολόνες του ναού. Εσωτερικά τώρα στο ναό δεν υπήρχε, θα λέγαμε, το έδαφος ήταν ακανόνιστο, ήταν πλάκες. Και τα αναλόγια θυμάμαι των ψαλτών όταν στη μέση της εκκλησίας του δεξίου ιεροψάλτη που ήταν ο Αείμνηστος ο Κώστας ο Λάμπρου και τότε μας έφεραν κάθε Κυριακή με το γυμνάσιο να εκκλησιαστούμε στη Μητρόπολη. Ήταν άλλες εποχές και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε έτσι για αυτές τις εποχές δεκαετίας του 60. Ήταν μια άλλη έγινα έτσι κάποτε. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν δίπλα από το Δεσποτικό τα ψαλτήρια. Και ένα άλλο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό ήταν ότι έμπαινες μέσα στο ναό και δεξιά και αριστερά ήταν τα στασίδια κολλημένα ανάμεσα κολόνες, πλάτη με πλάτη. Ήταν κάπως θεωρείο, δηλαδή όταν έμπαινε κάποιος έπρεπε να περάσει να το κοιτάζουν τα βλέμματα. Μετά, ένα άλλο πρόβλημα είναι οι τοιχογραφίες, όπως είπαμε, που είχαν πλέον σοβαρές φθορές. Οι 8 μεγάλες εικόνες του τέμπλου ήταν κτισμένες μέσα στο τέμπλο, ήταν εγκλωβισμένες και είχαν τα αργυρά τα πουκάμισα που λέγαμε, τα οποία είχαν προκαλέσει όμως φθορές στα πρόσωπα. Εξωτερικά ο ναός δεν είχε σταυρούς ή τρούλι. Υπήρχε μόνο μια σφαίρα στρογγυλή στη βάση του τρόλου χωρίς σταυρό. Τώρα γιατί είχε πέσει ο σταυρός και τα λοιπά, δεν υπήρχαν, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά το πιο σοβαρό όμως πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, Γιώργο, ήταν το καμπαναριό. Εμείς είπαμε, αναλάβαμε τον Ιούλιο. 24 Φεβρουαρίου εκείνο το έτος, δηλαδή 6 μήνες πριν, είχε γίνει, αν θυμάσαι, ο μεγάλος σεισμός. Και αυτός είχε προκαλέσει μεγάλη φθορά στο καμπαναριό και κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα που είχε φέρει ο Καποδίστρας από τη Ρωσία. Και όλο το καμπαναριό έπρεπε να γίνει, θα λέγαμε. Εμείς βέβαια αργότερα φέραμε, ήρθε ο κύριος Ποζιόπουλος, ο Διονύσος, ο επικεφαλής της υπηρεσίας και έκανε και εξέτασε, δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας του ναού και μας έλεγε χαριστικά ότι το ναό τον έσωσαν αυτές οι σιδηροδρεσιές που έχει. Έτσι φαίνονται και μέσα εσωτερικά και εξωτερικά. Και έτσι δεν έχει πρόβλημα. Αυτός ο σεισμός δημιούργησε μόνο μια ρογμή έτσι, στην αψίδα, στην κόγχη του ιερού. και στην τυχοποιία. Και έτσι ο ναός δεν έχει. Αλλά όμως το καμπαναριό ήταν, έπρεπε να φτιαχτεί άμεσα, γιατί κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα. Ήταν σε δύο σιδηροδεσιές, οι οποίες είχαν με τον χρόνο διαβρωθεί και κουνιόταν. Δηλαδή, κουνιόταν όλο το. Οπότε ένα από τα πρώτα έργα που κάναμε ήταν να συστήσουμε Ερανική Επιτροπή, η οποία εργάστηκε από το 1982 μέχρι το 1998. Και δραχμούλα τότε, οι ενορίτες και όποιος άλλος ήθελε, έδιναν τη συνδρομή τους κάθε μήνα στις κυρίες οι οποίες περνούσαν από τα σπίτια. Και έτσι με αυτά τα χρήματα ξεκινήσαμε τα έργα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για όλα τα έργα που έχουμε κάνει υπάρχουν αντίστοιχα τιμολόγια, αποδείξεις υλικών, παροχής υπηρεσιών, πληρωμές του ΙΚΑ, τα πάντα και έχουν γίνει βεβαίως και όλες οι προηγούμενες ενέργειες για τις εγκρίσεις από την υπηρεσία, την πρώτη εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που ήταν τότε. Λοιπόν, έτσι το Δεκέμβριο του 1982 ανατέθηκε η μελέτη και επίβλεψη του έργου αποκαταστάσεως του καμπαναριού στον πολιτικό, μηχανικό και ειδικό δομοστατικό Νικόλαο Αλευρά, έτσι λεγόταν, μαζί σε συνεργασία με ένα τεχνικό γραφείο του αρχιτέκτονα κυρίου Κωνσταντίνου Πίτσιου. Έγινε προϋπολογισμός μελέτης, αναλύσης των τιμών, πρακτικό παραλαβής και ελέγχου χρήσης υλικών, η πιστοποίηση της ανοδόχου εταιρείας.
0: Οι περίφημες ενέσεις που για πρώτη φορά.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Έγιναν, Γιώργο, οι λεγόμενες, βάλανε ακροφύσια και έκαναν εποξιδικές ενέσεις. Αυτές σώσανε το κτίσμα. Βεβαίως τώρα υπάρχει κάποιος αντίλογος, έχουν βρεθεί κάποια άλλα πιο σύγχρονα υλικά. Αλλά αν δεν το κάναμε όμως εμείς αυτό με τα μέσα της εποχής εκείνης. Δεν ξέρω τώρα το χτίσμα.
0: Μιλάμε για δεκαετίες πριν τώρα. Έτσι.
1: Σας μιλάω για το 1982 τώρα, εντάξει. Και να σκεφτείτε ότι το καμπαναριό τώρα της Μητρόπολης, το οποίο κτίστηκε το 1829 από τους αρχιτέκτονες Καποδίστρια Κλεάνθη και Σάουμπερτ, είναι κτισμένο με μαθηματικό τρόπο. Κάθεται πάνω σε μια πλατιά βάση, κτισμένο ολομεπουρή, και έχει και ηλιακό ρολόι. Ο αείμνηστος ο καθηγητής μας, ο Γιώργος Αλιφαντής, μεγάλη μορφή εδώ της Αίγινας, θυμάμαι μας έλεγε, ας πούμε, ότι αν έρθουμε μια μέρα της, συγκεκριμένη μέρα της Ερανικής ημερίας, 21 Μαρτίου, και προεκτείνουμε την πλευρά της, νότια πλευρά της Μητρόπολης, θα χτυπήσει τον ήλιο, λέει, στην Ανατολή του ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ήταν κάτοχοι γνώσεων σημαντικών οι αρχιτέκτονες που έκτισαν αυτό το καμπαναριό, το οποίο βεβαίως έχει και αυτή την καμπάνα, την οποία την έφερε ο Καποδίσιας από τη Ρωσία. Στο προηγούμενο βιβλίο μας τα γράφουμε όλα αυτά, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Λίδα από τον Μπόρο και μια καμπάνα μαζί, λέει, με έξι κάσες με βιβλία, και περιλαμβάνονται εντούτοις, λέει, σε ένα ιστερόγραφο μια καμπάνα και δύο, λέει, μανουάλια. Μάλλον εννοεί τα δύο εξαπτέρια που έχουμε μέχρι σήμερα στην Αγία Τράπεζα του ναού, που έχουν ρωσικά γράμματα, γράφει Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Έχουμε δηλαδή αποδείξεις απτές της παρουσίας του Καποδίστρια εδώ στο νησί μας. Έγινε λοιπόν με οι ενέσεις και σώθηκε. Και το έργο αυτό παραδόθηκε με τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής το 1983. Έτσι. Ήταν κωβικό έτος αυτό. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το έτος τι άλλες εργασίες κάναμε. Καταρχήν, έγινε η ηλίανση του δαπέδου, έτσι. Σε μερικά σημεία που είχαν φύγει για μερικές πλάκες, αντικαταστήσαμε με καινούργιες. Και να σας πω και μια λεπτομέρεια, σε ένα σημείο που το γνωρίζω ποιο είναι αυτό, ήταν χαλαρό το έδαφος, θα βγάλει μια πλάκα, έσκαψα και τι να δω, Γιώργο, έβγαλα οστά. Οστά ανθρώπου κάποιας μεγάλης σωματικής διαπλάσεως. Τώρα, γιατί τάφηκε μέσα στην εκκλησία και ποιος είναι, δεν ξέρουμε.
0: Κάποιος γραφιάζονται στην εκκλησία, δεν είναι.
1: Ναι, πιθανόν όμως και οι ήρωες, γιατί ο χώρος της Μητρόπολης ήταν τόπος ταφής των αγωνιστών. Μπορεί να είναι κάποια εξέχουσα προσωπικότητα. Κάναμε τρισάγιο, τα τοποθετήσαμε εκεί και ξέρεις, όταν λέμε την ευχή των ενθάδευσε βός κειμένων, αυτή η ευχή στην περίπτωση της Μητρόπολης κυριολεκτή. Δηλαδή πατάμε κυριολεκτικά πάνω στα κόκαλα εκείνων των ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Λοιπόν, το 1983 κατασκευάσαμε και τις 4 εσωτερικές θύρες, δεν υπήρχαν τότε, με τις οποίες μπαίνει στην εκκλησία, με χρωματικά τζάμια. Θυμάμαι, είχα πάει στην Αθήνα του Κανελόπουλου, ειδικά είναι με φυσική ύαλο, ειδικά το κόκκινο το χρώμα είναι πανάκριο. Θυμάμαι, στο σπίτι του πήγαμε μακέτες για να μας τα κόψουν αυτοί, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσαν να κοπούν οι κούρμπες με τους σταυρούς, καταλαβαίνεις, ας πούμε, όλα αυτά. Τότε συντηρήθηκαν και οι 5 εξωτερικές θύρες, που οι περίφημες. Αυτές είναι φτιαγμένες από ξύλο γιανιώτικης καρυδιάς και έχουν παραστάσεις των 4 Ευαγγελιστών οι κεντρικοί. Και τότε τις συντηρήσαμε, τις κάναμε μια βαφή. Βεβαίως, επειδή τις χτυπάει ο ήλιος συνέχεια, ξεθοριάζει, φυσικό είναι αυτή η γραφή, η βαφή, και χρειάζεται συντήρηση. Τώρα περιμένουμε με τα έργα που γίνονται να κάνουμε να το περιλάβουμε και όλα αυτά. Και αυτή την εποχή βάλαμε και τα κάγκελα που υπάρχουν, οριοθετούν το χώρο του καμπαναριού και των γραφείων, μαζί με τα 2 σιδερένια σιδερένιους πάγκους και τα 2 μεγάλα τραπέζια. Μπήκαν στο καμπαναριό τα φώτα, μπήκαν τα εξωτερικά φώτα της εκκλησίας, και αυτή τη χρονιά εγώ προσωπικά φύτεψα την Παρίσια, τις Δάφνες, Πυράκαθα και τους Φοίνικες, οι οποίοι δυστυχώς με την αρρώστια αργότερα, η οποία επινέβησε, μαράθηκαν. Και δόθηκε με άδεια της αρχαιολογίας, τις πήγαμε έγχρωμες φωτογραφίες, μας υπέδειξαν το χρώμα της όχρας και λέει έτσι θα το κάνετε. Και με αυτό το χρώμα έγινε και εξωτερική βαφή της εκκλησίας. Αυτά όλα έγιναν το έτος 1983. Τώρα, το έτος 1988 ξεκίνησε το μεγάλο έργο της συντηρήσεως και της αποκαταστάσεως τοιχογραφίων του ναού, όπως είπαμε. Μετά από τις σχετικές εκκλησίες.
0: Το 88 αυτό.
1: Το 88, μάλιστα. Mm-hmm. Τότε λοιπόν ο συντηρητής, ο αείμνηστος, ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης, ξεκίνησε, εσείς θα με σκαλωσιές, να σας δείξω εδώ, έχω και ένα άλμπουμ εκεί, να δείτε ας πούμε πώς ήταν, δεν ξέρω.
0: Φαίνεται βέβαια, γυαλίζει λίγο, αλλά φαίνεται.
1: Γυαλίζει, έτσι, να έχω μερικές φωτογραφίες πιο χαρακτηριστικές. Κοιτάξτε να δείτε. Mm. Πώς είναι το...
0: Πώς ήταν.
1: Ο Τρούλος, ο ιστορικός ο Τρούλος.
0: Και βλέπουμε εκεί και τις, και τη σιδεροδεσιά.
1: Εδώ είναι ο Τρούλος, ναι. Κοιτάξτε εδώ.
0: Για να ξαναδούμε λίγο τον Τρούλο πώς ήταν.
1: Εδώ πριν από λιγότερο από μήνα.
0: Δείξε την προηγούμενη να δει ο κόσμος και τη σιδηροδεσιά. Όχι αυτή την άλλη που έχει αριστερά. Δείξε το δεξί σου χέρι. Μάλιστα, σιδηροδεσιά. Αυτό το σίδερο κρατάει από άκρη σε άκρη.
1: Ναι, ωραία.
0: Τα ντουβάρια των ναών.
1: Αυτό ίσως ήταν, ναι, αυτό. Και ακούσαμε πριν από λιγότερο από μήνα ένα θόρυβο. Μπαίνει μέσα η σούλα, ο κόρος. Ευτυχώς δεν ήταν κανένας άνθρωπος. Είχε πέσει ολόκληρος ο Σοβάς κάτω. Δεν ήταν κανένας άνθρωπος. Είναι σοβαρό το θέμα. Και έδωσε τώρα, είμαστε στο τέλος, θέλει ο Θεός. Α, να σκεφτείτε, ο Παντοκράτορας, κοιτάξτε πώς ήταν τότε. Ναι. Όταν ξεκίνησε.
0: Θύμισε μας ποιος τον έχει...
1: Ο Παντοκράτορας, καταρχήν για να πω τις τοιχογραφίες, ότι οι τοιχογραφίες του ναού... Του τέμπλου,
0: λίγο στο μικρόφωνο μόνο.
1: Ναι, οι τοιχογραφίες του τέμπλου, οι φορητές, οι 8 είναι του 1819, αλλά ο Παντοκράτορας, ο οποίος υπάρχει σήμερα, υπήρχε την εποχή που κτίστηκε ο ναός και ξεκίνησε. Στην αρχή η εκκλησία, μου λέει, για ήμιστη γωγό η Κουλικούρδη, είχε έναν αραιό φυτικό διάκοσμο. Και μετά ξεκίνησε, έγινε ο Παντοκράτορας, τον οποίο επιζωγράφησε κάποιος κρατούμενος σπάνιας ονόματι το 1930, και ήταν και έκανε αυτό με το τσεμπέρι. Mm. Κοιτάξτε να δείτε πώς έγινε. Δηλαδή, μάλιστα. Οπότε πλέον μετά από τη ψυχογραφή, από τις συντήρησεις που κάνουμε, κοιτάξτε πώς έγινε.
0: Μάλιστα, είχε αποκτήσει τη σημερινή του μορφή.
1: Σημερινή του μορφή. Ήταν πολύ σοβαρό έργο αυτό. Λοιπόν, το Φεβρουάριο τώρα του 1989 κάναμε εξωτερική σκαλωσιά, ανεβήκαμε πάνω και τι κάναμε. Τοποθετήσαμε κολυμπητά, όπως λέμε, το μεγάλο μαρμάρινο σταυρό που είχε βγει σήμερα. Θυμάμαι την αγωνία μου που είχε σκαλωθεί. Είχα ανέβει και εγώ εκεί πάνω, εκεί. Καβάσιλο ο Γιώργο. Του λέω, Γιώργο, μου λέει, μα θα αντέξει. Έχει Παναγία, αλλά θα το κρατήσει, θα αντέξει. Μέχρι να μπει δηλαδή το υλικό και να.
0: Ο σταυρό υπήρχε ή.
1: Όχι, εγώ το κατασκευάσα. Όπω και του τέσσερις του πλαϊνού. Τότε μπήκανε. Το 89 μπήκανε σταυροί. Σου είπα, και τώρα σήμερα, άμα θα δει. Αυτή η μαρμάρινη σφαίρα που έχουμε δέξω από την πόρτα του θεάτρου ήταν ό,τι είχε απομείνει από τον τώρα. Δεν υπήρχε σταυρό.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Και χρησιμοποιήσαμε τότε για να το ανεβάσουμε, λέγαμε ελικόπτερο, δεν μπορούσαμε τέτοιο. Τη μέθοδο του κεκλειμένου επίπεδου, δηλαδή σκαλωσιά, λίγο
0: από
1: μέχρι πάνω.
0: Εκεί ήμουνα, τα θυμάμαι.
1: Τα θυμάσαι, ε.
0: Θυμάμαι ακόμα και τις λάμπες που αλλάζατε και το άγχος που είχατε ότι αν αλλάχτουν αυτές οι λάμπες, πρέπει να μείνουν ζωντανές, ας πούμε, να διατηρηθούν, να μην πάρουν ζημιά για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και θυμάμαι ότι σε επιλέγατε μία-μία.
1: Γιώργο, θα θυμάσαι όμως ασφαλώς να πούμε κάτι άλλο έτσι μεταξύ
0: τυρού
1: για χλωδού. Μικρό παιδί, ανεβαίνατε στον καμπαναριό και χτυπάγατε τις καμπάνες. Ναι. Τις καμπάνες τις χτυπάγανε τρεις Γιώργηδες και ένας Νιεκόλας. Ένας Νιέκος. Έχετε και τα ονόματά σας γραμμένα.
0: Και αχιλλέας μας.
1: Και αχιλλέας μας. Λοιπόν, έχετε τα ονόματά σας γραμμένα πάνω στον καμπαναριό. Τι να πούμε τώρα έτσι. Οπότε. Τότε μπήκαν οι σταυροί. Τώρα, από τα επόμενα χρόνια έγινε επισκευή των γραφείων και φτιάξαμε και το αρχονταρίκι. Δεν υπήρχε το αρχονταρίκι. Έμενε κάποιος εκεί ο οποίος διστροπούσε. Τέλος πάντων, καταφέραμε και βγήκε και φτιάξαμε το αρχονταρίκι και φτιάξαμε το αλβητοστάσιο με το σύστημα θερμάνσιος ψήξεως.
0: Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται.
1: Ναι.
0: Εντροχάδι.
1: Ναι.
0: Ότι είναι δεν ήταν εύκολα. Δεν ήταν εύκολα. Δεν ήταν
1: εύκολα. Καθόλου εύκολα.
0: Ήταν ένα πολύ σύνθετο έργο. Δηλαδή δεν είχε ταβάνι.
1: Ναι,
0: έπρεπε να. Θυμάμαι τότε το να ύμνιστο το χελιώτη.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε
1: ναι.
0: τραβήξει τότε για να βάλει κομμάτι-κομμάτι την κάθε τάβλα.
1: Βέβαια και άλλα όλα αυτά. Έτσι.
0: Και τυχοποιία έγινε εκεί.
1: Μάλιστα. Και τότε βάλαμε για στο καμπαναριό που είπες, όταν φτιάξαμε τώρα, το πελεκίσαμε το πουρί, γιατί είχε σιδερένια τζινέτια, τα οποία είχαν ξεκολλήσει, σκουριάσει, ξεκολλήσει τα πουριά. Και πήγα σε κάποιον γεννήτη που ήξερα που είχε παλιά πουριά και ο άνθρωπος έκανε την προσφορά, μας έφερε πουρόχωμα ειδικό και σχορεμένη. Ο Μαστροτάσος με τον Νίκο τον Κλόνο, οι σπουδαίοι αυτοί τεχνίτες, ήταν αυτοί που ελέγξαν το καμπαναριό της Μητροπόλης. Και φτιάξαμε πάνω και το σιδερένιο του Σταυρού με το ανεμούριο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Όλα αυτά γίνανε τότε.
0: Το
1: έτσι.
0: Οποίο είναι απόλυτα ακριβές.
1: Απόλυτα ακριβές.
0: Απόλυτα ακριβές.
1: Ναι. Και βάλαμε και το σύστημα με τις 7 καμπάνες που χτυπάνε μέχρι σήμερα. Τότε όλα αυτά έγιναν. Τότε όμως, αυτή τη χρονιά. Το 89 μιλάμε τώρα, έτσι. Βγάλαμε τις 8 εικόνες που ήταν στο τέμπλο κτισμένες. Έβγαλα δεν ξέρω εγώ πόσα καρόσια μπάζα.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του έγινε από όταν. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ναι. Έχω φωτογραφίες που με τα μπάζα, με το καροτσάκι. Τις στείλαμε στην αρχαιολογία, συντηρήθηκαν. Βγήκαν τα πουκάμισα. Τα αργυρά που είχαν, γιατί έκανα ζημιά τα καρφιά στα πρόσωπα και τοποθετήθηκα με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπνέουν, βάλαμε ένα τζάμι και τα λοιπά και έτσι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.
0: Νομίζω το ίδιο διάστημα ή νωρίτερα
1: ναι.
0: Είχες κάνει συντήρηση, γίνει συντήρηση και στις εικόνες της πάνω
1: ναι.
0: του τέμπλου.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: οι εικόνες του τέμπλου.
0: Είχε γίνει συντήρηση και από μια κυρία η οποία ήταν γεννήτης, έκανε λάθος.
1: Ναι, όχι, ήταν γεννήτης. Ναι. Να μην πούμε το όνομά της, γιατί οι εικόνες πάντως έστειλα στην αρχαιολογία για να συντηρηθούν και ο περίφημος ξύλινος σταυρωμένος, αυτά τα έχω μέσα στο ιερό, ο οποίος ήταν η συγκορυφή του αρχικού τέμπλου που πρέπει να ήταν ξυλόγλυπτο της ίδιας νοοτροπίας με το Δεσποτικό και τον Άμβονα. Τώρα, γιατί καταστράφηκε και αντικαταστάθηκε το 1883 από το σπουδαίο τίνιο καλλιτέχνη Ιάκωβο Μαλακατέ, όπως γράφεται πάνω
0: ναι.
1: Εκεί λοιπόν συντηρήσαμε ένα παντοκράτορα περίφημο που είναι παλιύψιστο στην μορφή, έχει διπλό στρώμα, την εικόνα της μεταμορφώσεως του Αγίου Νικολάου. Και επειδή κάναμε και αγρυπνίες και λειτουργίες και στην παλιά χώρα ήταν του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου η εικόνα εκεί πέρα εκτεθειμένη και φοβήθηκα μην τυχόν, ας πούμε, και την πήραμε, τη στείλαν και αυτή σε αρχαιολογία και συντηρήθηκε και είναι πολύ ωραία η εικόνα. Είναι η Αποκάλυψη, ο Άγιος που δέχεται την Αποκάλυψη και ο Πρόχορος Μαθητής που γράφει. Να σου πω τώρα μια λεπτομέρεια. Πριν από ένα μήνα και κάτι με πήρε τηλέφωνο η κυρία Ελένη Τσοφοπούλου, η οποία ήταν η προϊσταμένη της, η τελευταία προϊσταμένη της ΕΒΑ, πρώτης ΕΒΑ που λέμε, όταν κάναμε τις τελευταίες αναστηλώσεις. Γιατί ξέρεις, έχει συνεργάσει και με όλους τους προηγούμενους. Δεν ξέρω πόσες φορές...
0: Εννοείς Βυζαντινών αρχαιοτήτων.
1: Ναι, φόρους Βυζαντινών αρχαιοτήτων. Εκεί στην πλάκα πάνω εκεί πέρα, στο μοναστηράκι. Μανολέσου, Κυλάκου, Παπαγεωργίου, Τσοφοπούλου. Με παίρνει τηλέφωνο και λέει, Πάτερ Εμμανουήλ, κάνουμε ένα συνέδριο αρχαιολογίας εδώ, να έρθουμε, λέει, στη Μητρόπολη να μας ξεναγήσετε για... Πολύ ευχαρίστως. Και ήρθαν λοιπόν και τους ξενάγησα και λοιπά. Και κάποια στιγμή όταν έλεγα ότι μας έκανε η κυρία Κυλάκου τον καθαρισμό των εικόνων και τα λοιπά, πετιέται μια κοντόσωμη κυρία και λέει, εγώ είμαι η κυρία Κυλάκου.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν παρούσα. Σου λέω λεπτομέρειες, ας πούμε, τώρα, αλλά νομίζω έχουν σημασία. Και μετά μου στείλανε μάλιστα και ένα ευχαριστήριο εκεί ότι, για την ξενάγηση που κάναμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το 2004 όμως ήταν μετά από διαγωνισμό βέβαια που έγινε, έγινε φάκελος μελέτης του ναού πλήρης από το αρχιτεκτονικό γραφείο του κυρίου Πίτσιου, που περιλάμβανε στατική και αρχιτεκτονική μελέτη, αποτυπώσεις βλαβών, οι ρογμές τα πάντα όλα, προϋπολογισμού του έργου από καταστάσεως. Αυτή η μελέτη εγκρίθηκε από την πρώτη ΕΒΑ τον Μάιο του 2006 εγκεκριμένη. Και περιμέναμε από τότε την ευκαιρία και τη χρηματοδότηση για να ξεκινήσουμε τα έργα. Και σου υπενθυμίζω ότι το 2006 ήταν το έτος που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της Εκκλησίας μας, με τις τρίμερες εκδηλώσεις οποίες κάναμε εδώ. Θυμάστε και το φυλάδιο το οποίο
0: είχατε βγάλει τότε,
1: με την παρουσία του αείμνηστου, του υφυπουργού τότε, του κυρίου Εθνικής Παιδείας Κρυφτήματος, του κυρίου Γεωργίου Καλού και άλλων κτλ. Εδώ έχουμε το αναμνηστικό το οποίο δώσαμε σε όλους εκεί πέρα, Μητρόπολης 200 χρόνια. Έχουμε βγάλει και έναν τόμο, να σας τον δείξουμε αν θέλει.
0: Βεβαίως,
1: το δείξουμε βέβαια. Ναι, αυτό το τόμο που έχει εδώ πέρα πλέον. Κοιτάξτε το πρόγραμμα ναού, ο ναός πως ήταν, λοιπόν, και ξεκινάμε τα αντικείμενα, κάναμε έκθεση στο Λαγουργικό Μουσείο.
0: Θυμάμαι αυτά, ναι, τα ρολόγια,
1: ναι,
0: τα οποία είχαν μείνει για χρόνια εκεί και, ναι, έβαλες το χέρι σου και εκεί και τα έφτιαξες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζω είναι λειτουργικά, ναι, τώρα.
1: Εδώ βλέπετε τώρα στο Λαγουργικό Μουσείο την ξενάγηση που κάνω τότε την εποχή εκείνη. Ναι. Εδώ και τα αντικείμενα πώς ήταν, έτσι, κοιτάξτε, όλα έτσι. Ναι.
0: Τώρα δυστυχώς γυαλίζει και κάπως.
1: Ναι, τέλος πάντων. Δεν τώρα είναι τα πρόσωπα τα οποία ήταν τότε στις εκδηλώσεις. Και άλλα πολλά. Να, εδώ πέρα. Ο Αχιλλέας Χαλδεάκης είχε περίχημα της Ανατολής, ένα μουσικοχορευτικό, θυμάσαι. Και από τότε ξεκινήσαμε, να, εδώ πέρα, ο Μητροπολίτης μας, η ευχή του με εμάς, που ήταν παρόν. Και από τότε ξεκίνησα και σχεδόν κάθε χρόνο κάνουμε στη γιορτή της Παναγίας μας αυτή τη γιορτή, καθιερώθηκε αυτή η μεγάλη εκδήλωση.
0: Βέβαια.
1: Αυτά το 2006. Όμως η υγρασία συνέχιζε το καταστροφικό της έργο και έπρεπε να βρεθεί χρηματοδότης. Τι να κάναμε? Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε ομιλίες από εδώ.
0: Αυτή η Παπούλη θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουν γίνει μια σειρά από έργα τα οποία είναι αρκετά μεγάλα και σύνθετα.
1: Ναι.
0: Γιατί πάντα χρειάζονται και αδειοδοτήσεις, χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα βήματα για να γίνουν. Είπες αρχικά ότι υπήρχε αυτή η Ερανική Επιτροπή,
1: ναι,
0: η οποία είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή, από όσο θυμάμαι, ολοκλήρωσε και το έργο της.
1: 1986, 1982 με 1996, και σταματήσαμε, ξέρεις γιατί, Γιώργο μου? Γιατί ενώ είχαμε συντηρήσει τοιχογραφίες στο γυναικονίτη, επειδή κατέβηκε το νερό από το γυναικονίτη, τις κατέστρεψε και οι κολόνες που φτιάξαμε άρχισαν να βγάζουν υγρασία. Οπότε ξεκινήσαμε, φτιάξαμε το ανωδιάζωμα, φτάσαμε σε ένα σημείο και σταματήσαμε. Και λέμε, είναι δωρονάδωρον. Πρέπει πρώτα να γίνουν έργα από καταστάσεως και της υγρασίας, δηλαδή πιάσουμε την υγρασία και μετά. Διαφορετικά, ό,τι φτιάχναμε τα χαλούσε.
0: Πάντως αυτή η προσπάθεια της Επιτροπής ήταν πολύχρονη. Και να πούμε ότι είναι και δύσκολο, δεν είναι εύκολο να πηγαίνει.
1: Πολύ δύσκολη. Με πολλή προθυμία, Γιώργο, έδινε ο κόσμος τον οβολό του. Με έχει συγκινήσει. Είναι γραμμένα και τελευταία δραχμή. Μάλιστα. Και ο τελευταίος συνδρομητής που έδινε για 16 ολόκληρα χρόνια τη συνδρομή του. Με αυτά τα έργα έγινε. Αλλά πριν φτάσουμε.
0: Υπήρχαν άλλες πηγές από τις οποίες ο ναός άλυσε χρήματα, πιθανόν δωρεές ή χορηγίες, ώστε να γίνουν αυτά τα έργα?
1: Γιώργο μου, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι, δεν είχαμε βοήθεια. Ψάχναμε, προσπαθούσαμε με όλες αυτές τις ομιλίες και να εκδώσει βιβλίο και τα λοιπά, να πετύχουμε, ας πούμε, θα λέγαμε, κάποια χορηγία. Δεν μπορέσαμε να βρούμε, και εδώ είναι ακριβώς, θα λέγαμε, θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να αναλάβει πλέον την συντήρηση και αποκατάσταση πιανού του πρώτου καθεδρικού ναού της Ελλάδος. Γιατί η Μητρόπολη αυτό είναι. Τα πράγματα είναι απλά. Πού ήρθε ο πρώτος κυβερνήτης έφτασε στην Ελλάδα? Το λέει καθαρά και εξάστερα η Γενική Εφημερίδα. Στην Αίγινα. Από τυχαίο γεγονός έπιασε στον Άφλιο για τρεις μέρες, πνεύσαντος Βορέου, ειναγκάσαν τα πλοία να προσορμιστώσουν στον λιμένα κατέμπροσε του Ναυπλίου. Έμεινε τρεις μέρες εκεί, του λένε μην εδώ, θεωρώ, λέει, αυτόν απλούν περιηγητή του Ναυπλίου, μεταβαίνω εις Αίγιναν, δια να αναλάβω τα ηνία της χώρας, τα γράφει το ΦΕΚ. Και μετά, λέει, την Ενάτη να ανοίξαν στο Πέλαγο, στα Σεραπία του Γουρσπάιτ, ήταν το Ελένη το ρωσικό, το Ήρα το γαλλικό και το Έκτορ του καπετάν Ανδρέα Γιαννίτση του Ψαριανού, που έστειλε, λέει, η Αντικυβερνητική Επιτροπή από την Αίγινα στη Μάλτα προς υποδοχή της εξοχότητός του. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση, γιατί να στέλνε από την Αίγινα εκεί πέρα όλα αυτά? Και έτσι φτάσανε την 11η που λέει η στολιμένα της Αιγίνης τα λοιπά, και τη 12η γράφει τόπος της δημοτελούς υποδοχής της εξοχότητός του, είχε προσδιοριστεί το προάβλιον της εντάφθα ναού της Παναγίας ή της κατά το παρόν χρησιμεύει ως βουλευτήριον. Δηλαδή έχουμε σαφή μαρτυρία του ΦΕΚ της εποχής ότι στο χώρο του ναού λειτουργούσε η τότε βολή και σώζονται μέχρι σήμερα τα καθίσματα των καθισμών της Τρίτης Εθνοσυνεύσεως. Είναι γνωστά αυτά
0: το
1: όλα.
0: Το πάθος, θα έλεγα, με το οποίο έχεις βγει προς τα έξω προσωπικά και έχεις λάβει μέρος και σε πολλές ομιλίες και σε μεγάλα φόρα, ας το πούμε έτσι.
1: Αν θέλετε, μπορώ να σας τα αναφέρω σε μετά, γιατί
0: τηλεοπτικούς σταθμούς και τηλεφωνικούς σταθμούς, με βιβλία, με κάθε είδους προσπάθεια. Πόσο πολύ πιστεύεις ότι συνέβαλε αυτό στο να αναδειχτεί τελικά η ιστορική σημασία της Εκκλησίας, του ναού?
1: Πάρα πολύ συνέβαλε. Έγινε καταρχήν γνωστά. Κοίταξε, Γιώργο, ξεκίνησε να ασχολούμε με το ναό από μια συγκεκριμένη απόφυγη και με τη γραφική δραστηριότητα. Ξέρεις πότε? Είπαμε ότι χειροτονήθηκα διάκονος του 79 και τότε διορίστηκα καθηγετής μέσης εκπαιδεύσεως και δίδαξα για 26 χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο της Αίγινας. Θυμάσαι, σας είχα μαθητές τότε. Λοιπόν, μια φορά λοιπόν διάβαζα στην ιστορία κορμού της Τρίτης Λυκείου ότι ο Θεόφιλος, λέει, Καΐρης προσεφώνησε τον Καποδίστρια στον Άφλιο. Ουδέν ανακριβέστερον. Να έχεις τώρα να σου μιλάει η Γενική Εφημερίδα, βλέπουμε το λόγο του, να σου λέει ότι έγινε στο Γυναικονίτη και το κείμενο και τα λοιπά. Και αυτή, οπότε πλέον από τότε λέω εδώ κάτι πρέπει να κάνω. Και άρχισα να συγκεντρώνω στοιχεία και το έτος 1996 τυπώθηκε αυτό το πρώτο μου το βιβλίο. Mm-hmm.
0: Μεγάλη Εκκλησία.
1: Η Μεγάλη Εκκλησία, ο Μητροπολίτης Ρωμανός στην Αιγίνα, το οποίο την επόμενη χρονιά, το 1997, στην αίθουσα, αυτό είναι το επόμενο βιβλίο, ταξίδι στην ιστορία, στην αίθουσα του Παρνασσού, στην Αθήνα, έλαβε το πρώτο βραβείο της εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων για εκείνο το έτος.
0: Μάλιστα.
1: Είχε αυτή τη διάκριση. Και μάλιστα εγκρίθηκε να μπει από το Υπουργείο Παιδείας να μπει στις σχολικές βιβλιοθήκες.
0: Συγχαρητήρια, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μερικές φορές τα προσπερνάμε.
1: Δεν είναι παρόν. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω ένα, ας πες παράπονο. Έρχονται τα γκρουπ, τους ξαναγώ στην εκκλησία, πολλές ξενεγείς και τα λοιπά. Και ψάχνουν να βρουν πού είναι η Μητρόπολη. Και ρωτά πού είναι η Μητρόπολη. Ειδικά πάνε στην Παναγίτσα, στον Άγιο Νικόλα, και όταν μετά μαθαίνουν που είναι η Μητρόπολη και έρχονται μετά και το πούλμαν τους πιέζει, λέει πρέπει να φύγουμε, πάνε στον Άγιο Νεκτάριο και τα λοιπά, δεν γίνεται ξενάγηση. Λοιπόν, έχω παρακαλέσει, τι πιο απλό, να μπουν μερικές πινακίδες προς τη Μητρόπολη, τόπο ορκομοσίας του Καποδίστρια. Και έτσι έχουμε κατασκευάσει αυτές τις πινακίδες. Για λόγο ανεξήγητο, για 3 ολόκληρα χρόνια βρίσκονται σε αποθήκες του Δήμου. Δεν ξέρω γιατί δεν τοποθετούνται. Ένα απλό θέμα. Δηλαδή υπάρχουν πινακίδες για όλα τα άλλα, ακόμη και για τα μπαράκια κτλ. Και δεν υπάρχει πινακίδα για αυτό το σημαντικό γεγονός. Και να πω και κάτι άλλο. Δίπλα από τα εκδοτήρια που είναι ο τουριστικός ο χάρτης των αξιοθεάτων, λείπει η Μητρόπολη. Ψάξτε να βρείτε αν έχουν βάλει τη Μητρόπολη μέσα στα αξιοθέατα.
0: Μάλιστα.
1: Συγγνώμη τώρα που φωνάζω, αλλά εκφράζω την αγανάκτησή μου τώρα και τη στενοχώρια μου και τη θλίψη μου. Γιατί...
0: Έχεις δίκιο, γιατί η Μητρόπολη, ο Μητροπολιτικός Ναός της Αίγινας, έχει ένα διπλό ρόλο. Ο ένας είναι αυτός της εκκλησίας, του ναού, και ο άλλος είναι ο μνημιακός του χαρακτήρας. Γιατί εκεί έχουν γίνει πάρα πολλά ιστορικά συμβάντα. Έχουν καταγραφεί επίσημα, είναι μέρος της ιστορίας και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουμε και να τα γνωρίζει και ο κόσμος που έρχεται στο νησί.
1: Λοιπόν, μετά να σου πω το για την ιστορία που είπες, ότι το 1997 για πρώτη φορά έγινε εδώ στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου, έτσι, από τον αείμνηστο τον αντιδήμαρχο τον Σώζο τον Βελιώτη, έγινε για πρώτη φορά μια εκδήλωση όπου ομίλησα πάνω σε αυτά τα γεγονότα. Και τότε πλέον καταλάβαμε τη σημασία που έχει 26 Ιανουαρίου σαν σημαδιακή ημέρα για το νησί μας και για τα λοιπά. Και από τα επόμενα χρόνια βέβαιως καθιερώθηκε με προεδρικό διάρτημα, όπως ξέρουμε, σαν δημόσια γιορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο της Αίγινας. Αλλά το ερώτημά μου είναι, γιατί μόνο για τον Δήμο της Αίγινας? Δεν είναι για την αρχή της λειτουργίας του νεότερου ελληνικού κράτους? Δηλαδή, όταν κάνουμε κάποια ερώτηση, πώς ξεκινάει τη λειτουργία του μια κυβέρνηση? Με την ορκομοσία, έτσι, μέχρι σήμερα. Πού έγινε αυτή η ορκομοσία? Σε ποιο μέρος? Δεν έγινε εδώ στη Μητρόπολη? Που λέει το Ευαγγέλιο, σταθεί στο κυβερνήτη ενώπιον του Μητροπολίτου, κρατούντα χείρα στο ιερό Ευαγγέλιο, ορκίσει τον στο πέμπτο ψήφισμα περιεχόμενων όρκων, ο οποίος λέει καθαρά, άκουσε, η προσωρινή κυβέρνηση Ελλάδος καθιδρύεται ορκιζομένη επί του ναού της Παναγίας της Αιγίνης την 26η Ιανουαρίου στις 10 ώρας προς το μεσημερίο. Με βάση αυτό το ψήφισμα, ορκίστηκε εδώ. Ο πρώτος κυβερνήτης Ελλάδος στη Μητρόπολη, δηλαδή ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση, το Πανελλήνιο με 27 μέλη, το Νομοδοτικό Συμβουλικό Σώμα, και ο Γενικός Γραμματεύς Επικρατείας, ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Χαρίλαος, ο Σπυρίδη Τρικούπης. Λοιπόν, πού έγιναν όλα. Και έτσι ξεκίνησε τη ζωή του νεότερου ελληνικού κράτους. Και γράφει μετά η Γενική Εφημερίδα ότι μετά λέει τελεσίδης δοξολογίας και τα λοιπά στην υποδοχή του. Και μετά λέει τον πήγαν τον κυβερνήτη στις προσδιορισίες αδι' αυτών οικίαν. Να πω μια λεπτομέρεια. Δεν ήταν ακόμη έτοιμο το κυβερνείο, το οποίο είναι δωρεά της οικογένειας Μοίρα, που έχει αφιερώσει και την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στο «Δέης του Θεού, η Ανάκη Μοίρα και των γονέων». Αυτός ήταν ο τελευταίος προεστός της Παλαιαγόρας. Τα εξηγώ όλα αυτά, να μην μακρύνουμε τώρα για την ιστορία. Λοιπόν, στην οικογένεια Μοίρα, η Μαριγό, λοιπόν, η χείρα του Δημητρίου Μοίρα, ήταν αυτή, λέει, που δίνει, λέει, στον κυβερνήτη το σπίτι με τα σπίτια και τα λοιπά. Και δεν είχαν τελειώσει οι εργασίες από το Θωμά τον Ιωάννου, έτσι λεγόταν αυτός ο γεννήτης. Και έμεινε για την πρώτη ενέργεια του Καθρίσου και την επόμενα που. Στο σπίτι του Καλούδη, του Δημητρίου Καλούδη, σπουδαίου ναυπηγού Καρβομαραγκού, που έχει φτιάξει 11 μαστορικά καράβια που έλαβαν μέρος στον καθαθάλασσα αγώνα των Ελλήνων και δύο ατμόπλια ανάμεσά τους. Και είναι αυτός ο Γιώργο μου που έχει αφιερώσει την περίφημη εικόνα εδώ της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Να το. Αυτή η εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ, που βρίσκεται στο κινητάρι, λέει στο κάτω μέρος. Αυτά όλα τα μοιράσαμε ευλογία στις γιορτές της Εκκλησίας μας και τα λοιπά. Μαζί με το αναμνηστικό, το οποίο αν δεν το έχεις να σου το δώσω. Και γράφει λοιπόν ότι η κοίμηση του τόκου, λέει, οι Αιγινίτες Δημήτριος και Ρεβός Αντώνιος Καλούδης, τα σπουδαίοι Καρβομαραγκοί, αφαίρεσαν τη ζωή του στην πατρίδα και τον αγώνα. Ο Αντώνιος Καλούδης έφτιαξε και δύο πυρπολικά που χρησιμοποιήθηκαν τον Αύγουστο 1924 στην ναυαγία του Γέροντα.
0: Μάλιστα.
1: Το πλοίο το ονομαζόταν Πολύκητος, που ήταν ο πρώτος πεσόν γενναίος Αιγινίτης αλαμινομάχος. Δηλαδή δεν είναι το παρελθόν με το. Λοιπόν, αυτή η εικόνα το λέω γιατί οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη Μητρόπολη είναι ιστορικό και αποδεικνύεται.
0: Λοιπόν, αυτή η ιστορία του ναού που την ανέδειξες εσύ με όλη τη δύναμη και όλα αυτά τα χρόνια. Φαίνεται ότι ήταν τελικά και η σωτηρία του. Γιατί, αν μου επιτρέπεις, θεωρώ ότι έχει δώσει ένα έναυσμα πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό στο χορηγό, στον άνθρωπο που αποφάσισε να δώσει τα χρήματα για να γίνει παρούσα ανακαίνιση.
1: Γιώργο, επιτρέπεις, πριν φτάσουμε σε αυτό που είπες, ποιος είναι αυτός, θα πω ποιος είναι και το όνομα τα λοιπά. Να πω το εξής. Το 96 τότε που κάναμε και προσκαλέσαμε, έχω εδώ πέρα το έγγραφο, σας το δείχνω, του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, ο οποίος γράφει, απευθύνεται στον Πρόεδρο του Λαογραφικού Μουσείου του τότε και λέει, κύριε Αθήνα, 11 Απριλίου 1996, κύριε Πρόεδρε, η ιστορική αλήθεια δια την Έγινα ως πρώτης πρωτευούσης του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Ούτε πιστεύω ότι επιδιώκεται θελημένος η παραποίηση της ιστορίας της από οποιονδήποτε. Και λέει, ελπίζω να μου δει σύντομα, κυρία, επισκεφθώ την Έγινα. Βέβαια, εγώ τον κύριο Στεφανόπουλο δεν τον. Αλλά όπως θυμάσαι, ξενάγησα τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο αρκετά χρόνια μετά, όταν είχε έρθει εδώ και του έδωσα δώρο και το βιβλίο και φτάσαμε μέχρι το κυβερνείο και του έδειξα και λέω, να το γραφείο του Καποδίστρια, από όπου εργαζόταν έτσι μαζί με τον Ιωάννη Δομπόλη, ουσιαστικά το πρώτο προοικονομικών. Ξενυχτούσανε 4 η ώρα, έκλεινε η λάμπα και άναβε στις 7 το πρωί για να βάλουν θεμέλια γερά για το νεότερο. Το υποίδρυσιν εγώ λέω, επειδή έχουμε σπουδάσει και νομική, τα ξέρουμε αυτά, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρξει και de jure. Αλλά η παρουσία όμως των πλοίων, των συμμαχικών δυνάμεων την ημέρα της ορκοποστίας του Καποδίστριας, που ύψωσαν λέει επί των flames, των ιστίων τους, την ελληνική σημαία, ουσιαστικά αποδεικνύει την de facto αναγνώριση εδώ της υποστάσεως της νέας ελληνικής κυβερνήσεως και όχι μόνο δηλαδή του νεότερου ελληνικού κράτους μετά από τη δουλεία άνω των 400 χρόνων, γιατί στη Μακεδονία μας κράτησε σκλαβιά πάνω από 500 χρόνια και τα λοιπά, εδώ στην πρωτεύουσα, εδώ, από εδώ ξεκίνησε. Και θα έλεγε ότι Έκανε ο Βόγγις, αν λέει, τα πλοία. Τα γράφουμε όλα αυτά με λεπτομέρειες σε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Το οποίο, Γιώργο μου, αυτό το τύπωσα το 2013 με προσωπικά μου έξοδα. 13.700 ευρώ μου στήχησε. Συγχώρεσέ με. Τα λέω τώρα έτσι, αλλά τα περισσότερα τα έχω χαρίσει στα παιδιά, στους συλλόγους κτλ. Δεν θα έπρεπε αυτό το βιβλίο που είναι και η ιστορία
0: της αρχαίας Αίγινα.
1: Ναι. Αυτό
0: νόμως
1: θα έπρεπε να δίνεται σε κάθε έναν επίσημο που είτε στην Αίγινα. Και όταν έρχονται εδώ πέρα για τη γιορτή του Καποδίστρια και μιλάνε στη Μητρόπολη και μιλάνε για άσχετα θέματα, για την οικονομική πολιτική του Καποδίστρια, για αυτά μπορεί να τα πεις και οπουδήποτε αλλού. Εδώ θα πούμε αυτά που αφορούν την τοπική ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία είναι τόσο πλούσια και άγνωστη.
0: Λοιπόν, επειδή η ιστορία και ειδικά από τα δικά σου τα χείλη δεν τελειώνει ποτέ, πάμε στο σήμερα. Πάμε να δούμε, να μιλήσουμε για τα έργα που γίνονται τώρα, για την οικονομική στήριξη, τη μεγάλη χορηγία. Και αν θα, πραγματικά, επειδή μου αρέσουν οι ιστορίες, ήθελα να μας πεις και λίγο πώς έγινε αυτή η προσέγγιση, πώς...
1: Ναι.
0: Και πώς εξελίχθηκε.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, είχα ακούσει ότι ο μεγάλος ευεργέτης της πατρίδας μας, και όχι μόνο, ο κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος, ο εφοπλιστής, είχε κάνει πολλά έργα και χρηματοδοτούσε αυτά τα έργα. Προσπάθησα λοιπόν να δώσω κάποια επικοινωνία μαζί του, και αυτό έγινε πραγματικά. Πήγα στην Γλυφάδα και πήγα το γραφείο του, Λαμπράκη 69, σε λέω λεπτομέρειες, αρκετές φορές. Μάλιστα τον προσκάλεσα και ήρθε και στην Αίγινα. Και ήρθε και στο Αρχονταρίκι και είδε με, θα λέγαμε, με τα ίδια του τα μάτια, την ανάγκη, ας πούμε, που υπάρχει. Όταν του έδωσα και το βιβλίο και το διάβασε, πλέον κατάλληλα και τη σπουδαιότητα, και περιμέναμε να έρθει η στιγμή να πάρουμε την άδεια. Γιώργο, 8 ολόκληρα χρόνια περιμέναμε να πάρουμε την άδεια, περίμενε και ο Μαρτίνος, για να ξεκινήσουμε. Και τώρα τελευταία, μόνο με το Γιάννη το Δέδε, τον αρχιτέκτονα και τα λοιπά, που έκανε και τη μελέτη και είχε την επίβλεψη, πέρασε από ΚΑΣ, κεντρικό αρχαιοσκευό. Θυμάμαι, καθόμαστε με τον Γιάννη στον Προθάλαμο, μέσα συνεδρίαζαν τα μέλη του ΚΑΣ και περιμέναμε αγωνία. Και κάποια στιγμή βγήκε έξω κάποιο μέλος και λέει: θα τα περάσετε μέσα. Και περάσαμε μέσα, που ήταν όλη η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, και εξηγήσαμε. Και λέμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και μετά βεβαίως βγήκαμε έξω, λέμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά μετά από μερικές μέρες μας ήρθε το ευχάριστο γεγονός και το πρώτο που κάναμε ήταν τηλεφωνήσουμε στο Σεβασδιώτατο Μητροπολίτη μας. Λέμε: Σεβασδιώτατε, έχουμε τα ευχάριστα νέα, εγκρίθηκε μελέτη κτλ. Λοιπόν, και περίμενε πλέον. Μόλις λοιπόν πήραμε τα χέρια στα χέρια μας τη μελέτη, ξεκινήσανε τα έργα. Τι έκανε? Μας έστειλε τα πάντα. Έκανε τη δωρεά και ανέλαβε τα πάντα. Υλικά, εργάτες, ασφάλιση, τα πάντα, όλα δικά του. Και μας έστειλε ένα πάρα πολύ έμπειρο, θα λέγαμε, συντηρητή, θα πω και το όνομά του, Βασίλη Ζαφύρης λέγεται. Και είναι αυτός ο οποίος, ακούστε σύμπτωση τώρα, έχει κάνει βεβαίως συντηρήσεις και στο Άγιον Όρος και σε άλλα παλαιά κτίσματα, ήταν αυτός ο οποίος ήταν παρόν στις συντηρήσεις του Παναγίου Τάφου που έγιναν με την Τόνια Τιμωροπούλου, την καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, που μεταδόθηκε μάλιστα και ζωντανά από τον Άσυρα Τζεογράφη. Το θυμάσαι. Και όταν του έδωσα αυτό το βιβλίο του τώρα, το πρόσφατα, του Βασίλη, το Βασίλη, για το Ιεροσόλυμα και Άγιο Φως, και είδα αυτή τη φωτογραφία, μου κάνει έτσι και μου λέει, να, εδώ το γραφείο μου. Μάλιστα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έχει μεγάλη εμπειρία από αυτά τα έργα είναι αυτός. Και πραγματικά θαυμάζουμε, γιατί μπήκε η σκαλωσιά όλοι. 14 άτομα εργάστηκαν πυρετοδός μέσα στον καύσωνα.
0: Δεν ακούγεται τίποτα.
1: Τίποτα δεν ακούγεται. Με τις στολές τους, με τα κράνια τους, με μια... τίποτα. Είναι κύριοι. Σε όλα. Δεν ακούγεται εκεί. Είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι.
0: Το βλέπεις από το προάβλιο.
1: Ναι.
0: Παρά το γεγονός ότι γίνονται τόσο μεγάλη έκθεση έργα, είναι τόσο περιποιημένο και τόσο όλα τακτοποιημένα τα πράγματα.
1: Δεν εμποδίζεται
0: η τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Και δεν ακούγονται.
1: Όπως δεν θα εμποδίσουν, ακούστε, και τα έργα της συντηρήσεως τοιχογραφιών. Ξεκινάνε τώρα, γιατί έχει εγκριθεί.
0: Να και... πούμε, είναι δύο μελέτες, από όσο καταλάβει και εγώ. Ναι, ναι. Η πρώτη είναι αυτή.
1: Ωραία.
0: Και συνέχεια περνάτε μέσα στον ναό.
1: Έχει περάσει και η συντήρηση των φωτογραφιών. Και έχει εγκριθεί. Αυτή. Ναι, ναι. Έχει έρθει στο συνεργείο και κάνει σωστικά μέτρα. Τώρα, μέσα στο φθινόπωρο, βάζουν άλλη σκαλοσιά. Τμηματικά, βέβαια, θα γίνεται αυτό. Να αρχίσει να συντηρηθεί το εσωτερικό του ναού. Πρόσεξε, Γιώργο, να μπει τώρα που κουκάγει ένα δείγμα. Μόλις μπαίνουμε από το πλάι. Πάνω από τη βορεινή την πόρτα που είναι κλειστή, που έχουν καθαρίσει το πρόσωπο του Χριστού. Τι ωραία που φαίνεται. Φαντάσου να γίνει έτσι τώρα όλες οι τοιχογραφίες. Θα λάμψει ο ναός. Επομένως, έχει εγκριθεί, είναι η εταιρεία Διηνεκές του κυρίου Παναγιώτη Θεοφυλάκου, μετά από διαγωνισμό βεβαίως. Έχουν έρθει εδώ πέρα και οι υπεύθυνοι, έχουν έρθει, κάνει αυτοψία και η κυρία Μπορπουδά και η κυρία Παναγωπούλου και όλοι δηλαδή οι του Υπουργείου κτλ. Και όλα τα έργα γίνονται με την επίβλεψη και εγώ πάντα ό,τι έκανα πάντα με την επίβλεψη. Τους προσκαλούσα και λέω ελάτε, δηλαδή, βοηθήστε μας. Δεν έχουμε καμιά αντιπαλότητα, βοήθεια όλοι για ένα μνημείο που αξίζει τον κόπο να το συντηρήσουμε.
0: Ένα έργο 4 δεκαετιών είναι από ναι. αυτό. Τώρα, αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Όσο αφορά το γυναικονίτη, που είναι και αυτό ένα ναι. Στοιχείο του ναού μνημιακό, πέρα μάλιστα. από τη λειτουργικότητά του που έχει ναι. Στο ναό, στην εκκλησία, ναι. είναι και μνημιακό.
1: Ναι.
0: Εκεί τι θα γίνει, γιατί θυμάμαι τα ναι. προηγούμενα χρόνια υπήρχαν, είχαν τοποθετήσει κάποια πινακίδια που έδειχναν την απόκληση.
1: Ναι, αυτό ήταν για το σεισμό, τα έχουμε βάλει. Ναι, όχι. Κοίταξε, ο γυναικονίτης έπαθε μεγάλη ζημιά με τα νερά της βροχής. Να πούμε τώρα για το θέμα το οικονομικό, είπαμε. Εμείς κάνουμε Ιρανική Επιτροπή, βοήθεια από Δήμο, από αυτά και τα λοιπά. Ουσιαστική είναι και μεγάλο έτοπος, δεν έχουμε λάβει τίποτα. Απλώς για λόγους δικαιοσύνης να πω ότι έχουν λάβει 20.000 ευρώ από τον τότε Περιφερειακή Αττική στον κύριο Χαράλαμπο Μανιάτη. Έτσι, άλλες 25.000 που είχαν εγκριθεί, αυτές δεν ξέρω, δεν τις πήραμε στα χέρια
0: μας. Και από την περιφέρεια έχει γίνει ένα έργο.
1: Θα σας πω, θα φτάσω σε αυτό. Ναι, μετά άλλες 10.000 που εγκρίθηκαν από τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον Φίλικο Πετσάλνικο, που είχαμε πάει μέσα σε μια εκδήλωση που έγινε και στο Divine Caravel με μια ομιλία από τον τότε δήμαρχο και ενέκρινε. Αλλά αυτά τα έργα δυστυχώς έγινε το λάθος να μπουν στο ταμείο του Δήμου. Και επειδή είχε ένα χρέος ο Δήμος, έγινε συμψηφισμός και τα τραβήξαν απευθείας. Δεν τα πήραμε, τα χάσαμε. Και έγινε τελικά από τον κύριο Κατσικάρη, τον τότε αντιπεριφερειάρχη, η έγκριση ενός ποσού 110.000. Θυμάσαι, είχαμε και την ταμπέλα εκεί πέρα. Η αποκατάσταση του ελληνικού βολευτηρίου έγραφε μάλιστα. Αλλά κοιτάξτε, όπως γίνονται με τα δημόσια έργα, δυστυχώς έγιναν κακοτεχνίες. Δηλαδή, να σου πω συγκεκριμένα, τα κεραμίδια, αντί να μπουν κολυμπητά με λάσπη, μπήκαν το ένα πάνω στο άλλο. Θυμάμαι και εγώ ανέβαινα πάνω, πατούσα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν βάλανε μεγάλη διατομή στην έξινα απορροή των υδάτων. Σε περίπτωση μεγάλης συναπορροής,

0: τα κεραμίδια. Αντί να μπουν κολυμπητά με λάσπη, μπήκαν το ένα πάνω στο άλλο. Θυμάμαι και εγώ ανέβαινα πάνω, πατούσα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν βάλανε μεγάλη διατομή στην έξινα απορροή των υδάτων. Σε περίπτωση μεγάλη συναρπομπή, να μπορεί να φεύγει ελεύθερα το νερό. Λίμιαζε πάνω από τον γυργονίτη. Αλλά το τρίτο και το πιο σπουδαίο και ολέθριο ήταν το εξής. Ότι το γεωύφασμα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το στεγανοτικό βάσμα πάνω, όπως είναι ο Τρούλος τώρα έτσι, έτσι, για γίνει σωστή δουλειά, μου έδειξε φωτογραφίες ο κύριο Ζαφέρης τώρα πάνω που τα έχει τραβήξει. Έπρεπε να ξεκινήσει από τον Τρούλο και να πιάσει τα κεραμίδια έτσι και να αποχωρήσει. Αυτό δεν ξεκίνησε από
1: ακούτε
0: τη βάση.
1: Το ραδιόφωνο του έχει να πόρτα.
0: Ξεκίνησε από κάτω, είναι από εδώ. Και μάλιστα 10. Διπλωμένο. Mm. Με αποτέλεσμα με τη βροχή να περνάει και από εδώ το νερό και ένα διπλωμένο εδώ και να το κρατάει. Όχι μόνο δεν το προφύλαξε αυτό, κρατούσε την υγρασία και την ξενούσε και μα τα χάλασε. Μετά, ένα άλλο που έγινε. Όταν έγινε ο Σοβάς, ο εξωτερικός εκκλησίας, για να τελειώνει γρήγορα, έπιασα την άλλη μέρα και το βάψαν. Κάτσε ρε παιδί μου, άστο να στεγνώσει. Γι' αυτό και έχουμε σήμερα και βλέπεις αυτές τις σφάλειες, τις απολεπείς και τα λοιπά. Είναι γιατί δεν έγινε σωστή δουλειά. Ελπίζουμε τώρα να πλέον να γίνουν όπως
2: και
0: πρέπει.
2: Θυμάμαι πρόσφατα, πριν ένα μήνα, είχε μιλήσει το Έγινα Πόρταλο Επιβλέπων και έχει κάνει και την πρώτη μελέτη ο κ. Γιάννης ο Δέδες.
0: Βεβαίως, με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε.
2: Μας είπε ότι το διαβάσαμε και εμείς ότι ουσιαστικά είναι ένα έργο που ξεκινά και δεν έχει μια ημερομηνία ολοκλήρωσης. Δηλαδή, είναι ανάλογα τι θα βρεθεί.
0: Βέβαια. Κοίταξε, όχι, έχουμε ένα πλαίσιο. Mm-hmm. Δηλαδή, το πλαίσιο μας είναι το χρονικό και η προσπάθειά μας δηλαδή να είμαστε έτοιμοι το 2028. Αν θέλει ο Θεός και ζούμε, θα γιορτάσω τα 200 χρόνια από την ροκομοσία του Καποδίστρια στη Μητρόπολη, επαλαμβάνω. Επαλαμβάνω, στη Μητρόπολη, 26 Ιανουαρίου 28. Αυτό είναι το γεγονός. Και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε εμείς, γι' αυτό το γεγονός. Έχει έναν ορίζοντα μέσα σε 2 χρόνια δηλαδή.
2: Αν τα καταφέρετε, μοναδικοί θα είσαστε.
0: Γιατί, θα δούμε. Γιατί, επειδή απέναντι έχει μπλεχτεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, προσδοκούμε και ελπίζουμε ότι θα γίνει. Κοίτα και θα γίνει.
2: Κοίτα απέναντι.
0: Το βλέπω το Γενάρ. Άλλη ιστορία. Όταν είχε έρθει Γιώργο Μαπαυλόπουλος εκεί, θυμάσαι, ήταν να πάει στον Άγιο Νεκτάριο, τρίμηνες και τα λοιπά. Τον πήρα λοιπόν, τον ξενάγησαμε στην εκκλησία. Κύριε Πρόεδρε, εδώ το αυτό, τον άλλο. Τον έφερα από εδώ. Του λέω, κοιτάξτε τι γράφει πάνω. Λέω, το εδασκαλείο τούτο κυβερνήτη εδήματο τη νεολαία τη Ελλάδος εν έτη 1830. Δεν έγραψε, λέω, την νεολαία τη Αιγίνη, τη Ελλάδος. Mm. Το πρώτο διδασκαλείο αυτό. Και εδώ δίδαξαν ο Νεόφυτος, ο Δούκας, ο Γιώργος Γενάδιος, ο Βενθύλος και άλλοι κτλ. Έχω κάνει μελέτη. Άμα μπει στην ιστοσελίδα του ναού, το ύμνα.gr, όπως ξέρεις, έχει 5 ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι ναός, πατώντας ενός, βλέπεις την ιστορία του ναού. Η άλλη ενότητα είναι κηρύγματα, ανεβάζουμε τα κηρύγματα των Κυριακών. Ο τρίτη ενότητα είναι Καποδίστριας. Άμα πατήσεις Καποδίστριας, τα βγάζει όλα. Mm-hmm. Και έχουμε και 3 εικονοποιημένα ντοκιμαντέρ αρβασμένα. Το πρώτο από τη διπλωματική και ποτική δράση του Καποδίστρια στην Ευρώπη. Το δεύτερο, η σχέση του Καποδίστρια με την Επανάσταση του 1821. Mm-hmm. Και το τρίτο και σπουδαιότερο μας αφορά, η κάθοδος του κυβερνήτη στην Ελλάδα και η άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβερνήσεως της χώρας. Με στοιχεία, με κείμενα, με. Λοιπόν, μετά η τέταρτη ενότητα είναι εκπομπές ράδιο τηλεόραση. Άμα μπείτε εκεί πέρα θα δείτε, εκεί που έχουμε μιλήσει, στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, έχουμε μιλήσει, ήταν ο μακαριότατος τότε ο Ιερώνυμος, τότε υπουργός εξωτερικών ο Βενιζέλος, ήταν και ο Μητροπολίτης ο Εφραίμ, και μάλιστα μετά μου έστειλε η Ιερά Σύνοδος να συνδιαβάσει, η Ιερά Σύνοδος Ελλάδος, με ημερομηνία 3 Ιουλίου 2014, προς ανδεσμολογιότατον και τα λοιπά, λέει, η Ιερά Σύνοδος αντιρρηθεί στη συνεδρία αυτής έγωνα εκφράστε προς εμάς τας ολοθύμους ευχαριστηρίους και συγχαρητηρίους αυτής προς ρίσης, δια τα πάνθωσα συνεβάλλεται προφρόνως υπό την ιδιότητα του εισηγητού επί το τέλη της επιτυχούς συνεδεκοσκής των εκδηλώσεων αυτών. Ήταν, θα λέγαμε, και μάλιστα τότε μοίρασα

0: όλα την εσύ γεσί μου, η οποία λέει, βλέπετε, στην Ελλάδα άφηξης του Καποδίστριας, η άφηξη του κυβερνήσεως την έγινα. Η οργομοσία της πρώτης επισήμου ελληνικής κυβερνήσεως στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό και η διετής άσκησης της κυβερνητικής εξουσίας από το νησί 1828-1829 με αποδείξεις. Στο τέλος παραθέτω το κείμενο της Γενικής Εφημερίδας, το οποίο μάλιστα το μοίρασα σε όλους εκεί πέρα για να δουν πώς ακριβώς έγινε, τα έγιναν τα γεγονότα. Δεν υπάρχει λόγος αντιπαλότητας με κανέναν, ούτε με τον Άφη, ούτε με την Κέρυθι. Εμείς μιλάμε πώς έγινε τα γεγονότα σύμφωνα με το φέκτ της εποχής. Αυτό λέμε και αυτό παρουσιάζουμε. Όλους τους σεβόμαστε, όλους αγαπούμε, με όλους συνεργαζόμαστε, αλλά να μην παραποιούμε όμως και τα δεδομένα της ιστορίας. Δηλαδή, όταν τώρα στην τελευταία ταινία που κυκλοφορεί για τον Καποδίστρια, είδα εγώ τώρα να είναι το τυπογραφικό μηχάνημα απ' έξω από τον Μπούρτσο Φάι του Ναυλίου, εγώ, συγχωρέστε με, πήρα ανάποδες. Γιατί 1969 ήταν το έτος όταν εγώ τελείωνα το εξακτάξιο τότε γυμνάσιο της Αιγίνας και ο τότε γυμνασίας τα λοιπά μας έδειχνε τις ράγες τις οποίες ήταν και τα λοιπά εκεί πέρα το τυπογραφείο. Και μέσα στο βίντεο γράφω συγκεκριμένα πράγματα ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αγοράστηκε από τη Μάλτα έναντι 600 γυναιών, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Βροντέα και μεταφέρθηκε στην Αίγινα κτλ. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπουμε να δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως τέτοιες λάθος εντυπώσεις, δεν ξέρω από αμέλεια δική μας ή από τι κτλ., δεν είναι να στεναχωριέσαι και να λες ότι όλος αυτός ο αγώνας που είχα κάνει τόσα χρόνια πήγε στράφη? Δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι αρκετοί πλέον έχουν αρχίσει και ψάχνουν. Και να σου πω, Γιώργο, κάτι. Όταν κάναμε τις εξετάσεις, τις εκδηλώσεις τότε για τα 200 χρόνια, θυμάσαι, κάναμε και στο Τιτίνα εκδήλωση. Και εμείς σαν διάφορα ομιλητές και τα λοιπά. Τότε ήρθανε και δύο, η Παναγιώτα Γενίτσερη και η Ειρήνη Σαΐτη, οι οποίοι έκαναν μια αρχιτεκτονική, στο πλαίσιο της ψυχιακής εργασίας τα παιδιά τότε, έτσι, μια πρόταση για την επανάχρηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου. Και ήταν πάρα πολύ αυτή η ωραία πρόταση. Εγώ την υπερθεμάτισα και τι λέει αυτή η πρόταση. Και εγώ ποιο ήταν το όνειρο το δικό μου, να σας πω έτσι. Αυτό το ορφανοτροφείο, χωρίς βεβαίως να αγνοηθεί η Χρήστος φυλακές από το 1888 κτλ., με τον Γολγοθά μέσα, τον τόπο εκεί που συνέβησαν όλα αυτά τα φοβερά τα πράγματα. Όλα δηλαδή να κρατηθούν. Αλλά είναι ένα τόσο τεράστιος χώρος, 4.000 τετραγωνικά μέτρα, που χτίστηκε σε χώρο ρεκόρ 6 μήνες από το Καποδίστρια. Φαντάσου. Που μπορεί να στεγάσει τα πάντα. Λοιπόν, εκεί πέρα, ακούστε, υπήρχε η σχολική βιβλιοθήκη, η οποία αργότερα με τη μεταφορά του 1834 από τον Γεώργιο Γενάδιο στην Αθήνα μεταφέρθηκαν 25.614 τόμοι ακριβώς βιβλίων και έτσι προέκυψε η Εθνική Βιβλιοθήκη. Το 2 ξεκίνησε σαν σχολικό οδείο και μετά μεταφέρθηκε στην Αθήνα σαν εθνικό οδείο. Λειτουργήσε άγνωστα σχολή παλαιογραφίας. Έφερε ο Καποδίστριας από τα γεγονότα που ήταν Τούρκοι 10 χρόνια, συνέλεξε όλα τα παλαιά τα οποία κινδύνευαν να κατασταθούν και συντηρήθηκαν εκεί. Εκεί ο Βαρθολομαίος, ο Κουτουλουμουσιανός από την Ήβρο, την πατρίδα του Πατριάρχη μας, έγραψε τη σύνοψη. Αυτή τη σύνοψη, την οποία έχουμε μεγάλη εβδομάδα δηλαδή από τις Ακουρδίες, εδώ γράφηκε. Συνέλεξε τις αρχαιότητες, το Αρχαιολογικό Μουσείο, υπήρχαν αρχεία. Ψήφισε νόμους αυστηρούς για την άπαταξη της αρχαιοκαπηλείας. Καθιέρωσε το δεσμό των διαβατηρίων και διαμονητηρίων. Λειτουργήσε αλληλοδοσικό σχολείο. Ακούστε. Ξεκίνησε ο λόγος των ευελπίδων. Όχι ακριβώς ελπίδων, ευελπιδών γράφει το κείμενο. Το 1828 σαν λόγος και το 1834 μεταφέρει σαν σχολή στο Ναύπλιο. Και εγώ αισθάνομαι άσχημα όταν σχολεία ευελπίδων, ας πούμε, που τα σχολούν όλα αυτά, λένε ότι ο λόγος των ευελπίδων ιδρύθηκε το 1800 34 στον Άφλιο. Ξεκίνησα από εδώ, σαν λόχος των Ευελπίδων. Και μετά με τη μεταφορά της κυβέρνησης συνέχισε στον Άφλιο. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν το εξής. Λέω, αυτός ο χώρος θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει. Να μεταβερθεί η βιβλιοθήκη στο φυσικό της τον χώρο από όπου και ξεκινήσετε. Το οδείο να γίνει ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο, να έρχονται καθηγητές μέσα συνεδρίων που απάσχει έγινε από αυτό. Έχετε ένα, δεν μπορώ να κάνω ένα συνέδριο, πάμε στους κινηματογράφους. Ναι, λοιπόν, μέσα συνεδρίων και τα λοιπά. Να έρχονται καθηγητές ιστορίας και να βάζουν στην πτυχιακή εργασία των μαθητών τους τα έτη 1828 με 1829, τα οποία παρακάμπτουν δυστυχώς οι διάφοροι ιστορικοί που μιλάνε, σαν μην υπήρχαν ποτέ αυτή η περίοδος και μας αναφέρονται μόνο στα επόμενα έτη, να αναδειχθεί με αυτόν τον τρόπο η τοπική ιστορία και να έρθουν, μακάρι να βρεθεί κάποιο από τα παιδιά τα δικά μας που με ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή, να το φωτίσει ο Θεός και η Παναγία και να ασχοληθεί με αυτή την τοπική την ιστορία. Και εγώ προσωπικά τι θα ήθελα. Θα ήθελα θαυμάσια και για τουριστικούς λόγους να γίνει ένα καποδιστριακό τρίγωνο. Τι? Να γινόταν εδώ πέρα στο Εινάρδιο, αφού συντηρηθεί βέβαια το Εινάρδιο, και ξεκινούμε από την ερώτηση που μου έκανες για το Εινάρδιο. Μπορεί ας πούμε να γίνει εδώ πέρα ένα μουσείο? Δεν υπάρχει ένα μουσείο καποδιστριακό. Εγώ έχω πει είμαι έτοιμος εάν βρεθεί κάποια αίθουσα και κάνουμε ένα μουσείο καποδιστριακό, να δώσουμε ό,τι καποδιστριακά
1: είναι,
0: έχουμε.
1: Είναι μια, ως βιβλιοθήκη έχει βγει, έχει
0: ξέρω,
1: ξεκινήσει γιατί, και μια, έχει ενταχθεί και,
0: για τη βιβλιοθήκη, ναι, ναι.
1: Και στο πρόγραμμα, ναι, ναι. Τώρα του Υπουργείου Παιδείας,
0: ναι.
1: Και υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει μια επικαιροποίηση της μελέτης.
0: Ναι, εγώ θα έλεγα για να ολοκληρώσω, Γιώργο, που σίγουρα μόνο αυτό, δηλαδή, ποιο ήταν το όραμά μου? Να έρχονται τα με τα πόδια. Τα tour operators, πώς λέγονται αυτά. Έρχονται τα πόδια εδώ. Να βλέπουν. Να παίζει μια ταινία 3D Mansion, να δείχνει τα του Καποδίστρια. Αφήξου εδώ μερικά αντικείμενα του Καποδίστρια.
1: Θα έχουμε το χρόνο παππού.
0: Περνάνε δίπλα στη Μητρόπολη, κυβερνείο να. Φεύγουν μετά, πάνε για Νεκτάριο. Για είναι
1: υπάρχουμε κι εμείς που ζούμε εδώ.
0: Σημαντικό. Εντάξει.
1: Πρέπει να χρησιμοποιούμε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σίγουρα περνάει σε ένα. Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο τώρα για τη Μητρόπολη.
0: Ναι.
1: Μίλησε μας για την επόμενη μέρα των έργων. Δηλαδή, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που σωστά το θέτεις μέχρι το 2028. Αλλά υπάρχει τώρα μια νέα οπτική για τον ναό. Και θα θέλαμε την εκτίμησή σου γι' αυτό.
0: Ναι. Κοιτάξτε, η προοπτική είναι η εξής. Τώρα τελειώνουν, έχουν πλέον στεγανοποιήσει τους τρούλους με μέθοδες. Έχουν πιάσει την υγρασία, τελείωσε. Θα στείλω τώρα τον κωδικό το χρωμάτων που έχει εγκρίνει η Αρχαιολογία Παιδιβίας των Αρχιτέκτων, να βρει το ίδιο ακριβώς χρώμα για να βάψει γύρω-γύρω τους τρούλους πριν φύγουν οι σκαλοσιές. Θα μπουν σωστά το ιοίφασμα, πώς λέγεται αυτό, εντάξει. Mm-hmm. Θα ξαναμπούν τα κεραμίδια. Θα αντικατασταθούν τα σπασμένα, τα χροκέραμα, τα πάντα όλα. Και συνέχεια θα κατεβαίνουμε προς τα κάτω και μετά το θέμα το να πιάσουμε την ανερχόμενη υγρασία με τα έργα αποστραγγίσεως και τα λοιπά, είναι η επόμενη φάση. Παράλληλα όμως, ξεκινάει όπως είπαμε και το έργο της συντηρήσεως και αποκαταστάσεως των τοιχογραφιών, το οποίο πλέον θα περιλάβει όλα τα εσωτερικές και το διάκοσμο βεβαίως, ο οποίος ο διάκοσμος είναι του Σταματιάδη, έτσι, ενώ οι τοιχογραφίες στο πλάι είναι του Κωνσταντίνου Λιώκη Λιβαδά, έγιναν το έτος 1905, όπως έχει αποκαλυφθεί από κάτω από την τοιχογραφία του Αγίου Σπυρίδωνος που ήταν προστάτης από το αυτό, ήταν κεφαλονίτης, αλλά υπέγραφε με ερυθρά μελάνι κάτω σε όλα όσα έργα έχει κάνει κάτω από το Αγίου Σπυρίδωνος. Και εκεί το προηγούμενο έτος ήταν στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, όπου έφτιαξε την Εκκλησία του Ευαγγελισμού, συντήρησε την Ευαγγελισμού που είναι στο Βουκουρέστι, και μετά έφτιαξε την Μητρόπολη. Λοιπόν, 1905, μετά τα επόμενα χρόνια ο Σταματιάδης έκανε το διάκοσμο. Είπαμε στην αρχή, ο Παντοκράτορας το 1930 έγινε η τελευταία επιζωγράφησή του και τώρα έχει συντηρηθεί, αλλά θα ξαναμπούν όμως καλωσίες, Γιώργο, ξανά μέχρι το Τρούλο και θα γίνουν από την αρχή όλα, πολύ ωραία, όπως πρέπει να γίνουν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε με την ευχή σου να τα ξαναπούμε. Θα βούμε και μέσα στην Εκκλησία όταν έρθει η ώρα να καταγράψουμε και τις εργασίες που γίνονται εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την, για όλο αυτό το χρόνο, όλες αυτές τις ενέργειες που μας είπες ότι έχουν γίνει, το ιστορικό ουσιαστικά όλων όσων έχεις κάνει αυτά τα 40 χρόνια. Είναι εργασία ζωής αυτό το πράγμα, είναι έργο ζωής.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, για την ευκαιρία που μου δώσες να έρθω. Όπως καταλαβαίνεις, έκανα μια κατάθεση ψυχής. Εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζω αυτό που κάναμε τώρα απόψε. Για μένα είναι μια κατάθεση ψυχής. Και πίστεψέ με, το να τα βγάζω αυτά τα πράγματα από μέσα μου, που τόσο έχω αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια, μου προξενεί μεγάλο πόνο. Δεν ήθελα τόσο καιρό να μιλήσω για αυτό το λόγο. Είναι δύσκολο. Ούτε θέλω να για λόγους αυτοπροβολής. Δεν θέλω εγώ. Εμένα, ξεχάστε με. Το έργο θέλω να γίνει. Η Παναγία. Εμείς άνθρωποι είμαστε. Σημερινοί είμαστε, αυριανοί δεν είμαστε. Τελικά θα λέγαμε, αυτό που μένει είναι το καλό στη ζωή μας, του ανθρώπου. Ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος. Το κακό έχετε κάνει τη ζημιά του, το γύρο του και φεύγει. Αυτό που μένει είναι το καλό. Ας προσπαθούμε λοιπόν, ή τουλάχιστον να έχουμε αγαθή προαίρεση, να κάνουμε το καλό. Και όλα τα άλλα τα ευλογεί ο καλός Θεός και η Παναγία. Γιατί το πραγματικό αφεντικό του ναού αυτού είναι η Παναγία, την οποία είναι φερμένη στην κοίμησή της. Και αισθανόμαστε πραγματικά την προστασία της Παναγίας και παρακαλώ και προσεύχομαι να μας δίνει και την υγεία μας, να έχουμε όλοι μας την προστασία, να μπορούμε, θα λέγαμε, να δοξάζουμε τον Θεό μέσα σε αυτό το ναό που τα ντουβάρια του, αν θα μπορούσαν να μιλήσουν, έχουν ακούσει τόσους πόνους. Μπέστε παρακαλώ μέσα, και αυτή είναι μια δική μου έτσι, έκφραση του παράπονο. Έκανα, δημοσίευσα 40 πρακτικά λειτουργίες της Βουλής μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ξέρετε, η Βουλή του η Βουλή της Βουλής του Ενλίγεννο 2020 εξέδωσε ένα τόμο τον πρακτικό της 7ης δικής περίοδου των ετών αυτών που μας ενδιαφέρουν. Απομόνωσα λοιπόν αυτά, εκεί να δείτε, ο Γιώργος Ισίνης, ο πρόεδρος, οι μυστικές, συνεδρίαζε η Βουλή το μεσημέρι, γιατί γινόταν ακολουθίες, και πολύ σπουδαία πράγματα. Και να δείτε, όταν απειλούσε ο Δερυγνή να βομβαρδίσει την Αίγινα, γιατί είχαν κάτι σπετσιώτικα καράβια, λέει, κουστέψει δύο γαλλικά πολεμικά και είχαν φτάσει στο θέμα στη Βουλή και τα λοιπά, τι εύστοχες ενέργειες κάνανε. Και το τελικό ψήφισμα λέει, το 31ο που δημοσιεύω, λέει, μαθαίνουμε ότι έρχεται ο κυβερνήτης αυτός, όταν λέει θα έρθει, θα λύσει το πρόβλημα. Και αυτό που αναφέρουν ότι έγινε αλλού, την προκήρυξη προς τους Έλληνες, από εδώ, από τη Μητρόπολη, ξεκίνησε, για να δημοσιεύω αυτό πρακτικό. Και το παράπονο μου είναι το εξής. Το έστειλα αυτό και ηλεκτρονικά σε όλα τα μέν, και του Δημοτικού Συμβουλίου και στους επιστήμους και τα λοιπά. Και το έχω στείλει και αλλού, μου έχουν απαντήσει. Εδώ από την Αίγινα δεν με πήρε ένας άνθρωπος να μου πει, ξέρεις, το έλαβα, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν το έχω διαβάσει. Ας κάνουμε τον κόπο τουλάχιστον. Έτοιμη τροφή. Να διαβάσουμε τι είναι αυτά τα οποία συνέβησαν εδώ πέρα σημαντικά, έτσι, σε αυτό το τόπο. Και αν τα πληροφορηθούμε και τα μάθουμε και τα εκτιμήσουμε, τότε θα έρθουν και ενέργειες, πιστεύω, έτσι. Οπότε η Παναγία να μας έχει όλους καλά και μακάρι να αποτελέσει αυτό που κάναμε τώρα εφατήριο, ώστε να αποφασίσουν οι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με τρόπο επιστημονικό πια, γιατί αυτό μας λείπει, η επιστημονική εργασία για τη βαριά κληρονομία που έχει αυτός ο τόπος. Ας έχουμε όλοι την ευχή της Παναγίας μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Υπηρεσία Ίδρυψης με σημερινή της ανακοίνωση ενημερώνει τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία καθώς και τους άπορους δημότες που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ίδρυψης ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία προκειμένου να ανανεώσουν και να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανανέωση και η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της εφαρμογής της μειωμένης τιμολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην υπηρεσία ίδρυψης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών» για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής τους και εφόσον έχουν λάβει βάουτσερ να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίησή του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης. Η δράση αφορά διαφορετικές κατηγορίες παιδιών και φελουμένων και καλύπτει φιλοξενία και συμμετοχή τους σε δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Ειδικότερα αφορά βρέφη και προνήπια και τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Παιδιά και άτομα με αναπηρία για την ένταξή τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, παράλληλα με τη στήριξη των οικογενειών στην κάλυψη των σχετικών αναγκών. Στο σχετικό δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το link από το οποίο μπορεί να γίνει ο έλεγχος για τα αποτελέσματα της αίτησης ηλεκτρονικά. Όσοι έχουν λάβει βάουτσερ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και τις προθεσμίες που ορίζονται στην πρόσκληση, προκειμένου να αξιοποιήσουν το βάουτσερ και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού ή του ωφελούμενου στη δομή που επιθυμούν. Η ηλεκτρονική ενημέρωση των δικαιούχων αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, καθώς μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων ξεκινά η διαδικασία αξιοποίησης των βάουτσερ για τη νέα περίοδο 2026-2027.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Μιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης Μιλεύοντας στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα λίθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
3: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Γραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγκαίνια της έκθεσης Σμιλεύοντας, της κυρίας Στρατηγούλα Γενικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
3: Είσαι εντάξει.
4: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά τελειώνει, δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιοδρινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να λαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί,
2: ακούτε, γιατί το ραδιόφωνο υλικό του έχει μουσείου
4: που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα που ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνας, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα Λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να πολυκύσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλας είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα Λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτια κυριοζητέ, λέγεται από στα γαλλικά. Δηλαδή, υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
5: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
6: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι και με τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποιος μου λέει: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, το φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους κτίστες. Ναι. Οι κτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
4: Ναι.
6: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο ναός της Αθέας, ο ναός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια έως ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
4: Ωραίο.
6: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
1: Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του ραδιοφώνου τον πατέρα Εμμανουήλ Γιαννούλη, εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού της Έγινας, του Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου, Αγίου Διονυσίου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
2: Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για τη χαρά και την τιμή της προσκλήσεως.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από το να είσαστε εδώ και να μιλήσουμε για κάτι σπουδαίο, θεωρώ εγώ, που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ναό. Δεν είναι μόνο ναός, είναι και μνημείο, είναι και λίκνον της ιστορίας μας. Και εδώ και ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, έχουν ξεκινήσει εργασίες αναστήλωσης. Ένα πολυπόθητο όνειρο δικό σου και των ενωρητών. Έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα, και είναι γνωστό αυτό. Και έχεις κάνει ένα αγώνα ο οποίος δεν αφορά μόνο την ανέβρεση του τρόπου με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι εργασίες, αλλά και τη δημιουργία της υπόστασης με την οποία, πάνω στην οποία θα στηριχτεί ο λόγος για τον οποίο κάποιος, και βρέθηκε αυτό το πρόσωπο, θα καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το κτίριο, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ναός, αυτό το μνημείο που ανήκει σε όλη την Ελλάδα, για να κάνει μια δωρεά, μια προσφορά και να ξεκινήσει αυτό το πολυπόθητο έργο. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε, να έχω τη δική σου τοποθέτηση για αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα.
2: Μάλιστα. Γιώργο, αν θυμάσαι, είχαμε ξανακάνει η εκπομπή πριν από αρκετά χρόνια και έχω και εδώ πέρα να... που λέει 30 χρόνια για την αποκατάσταση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού, είναι ο συντηρητής ο οποίος κολλάει ένα χρυσό αστεράκι πάνω στον τρούλο. Και πραγματικά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στον Ιερό Ναό όλα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο πρακτικών των πράξεων του βιβλίου, και εκεί είναι τα ονόματα των παλαιών συνεργατών, και με πολύ μεγάλη συνήγηση ανοίγω το βιβλίο και διαβάζω τα ονόματα. Και θυμάμαι όλους μας τους παλαιούς συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι και όλα τα προηγούμενα συμβούλια, γιατί εμείς αναλάβαμε το 1981, έτσι, το συμβούλιο το δικό μας, είχαν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για τον ναό και για την συντήρησή του. Αλλά όταν έχουμε όμως ένα κτίσμα 200 χρόνων, φυσικό είναι να παρουσιάζει φθορές και να χρειάζεται επισκευή. Λοιπόν, τα προηγούμενα συμβούλια πραγματικά έκαναν και αυτά την προσπάθειά τους. Μέσα από τα έγγραφα του Ιερού Ναού φαίνεται ότι το έτος 1969 η Διεύθυνση Αναστηλώσεως και Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χαρακτηρίζει τον ναό ως ιστορικό μνημείο, όπως είπες, και εγκρίνει μάλιστα την αντικατάσταση των εφθαρμένων κεράμων της στέγης και του τρούλου. Φαίνεται λοιπόν ότι τότε ο τρούλος είχε κεραμίδια και χρειαζόταν τότε βέβαια κάποια συντήρηση, και πράγματι έγινε μια συντήρηση. Μέσα από τα έγγραφα φαίνεται ότι τη συντήρηση των τοιχογραφιών την έκανε κάποιος συντηρητής ονόματι Βανδόρος, και με ένα κονδύλι 50.000 δραχμών, δραχμές ήταν τότε, που έβγαλε ο τότε υφυπουργός οικονομικών Δημήτριος Αλιπαράντης, που ήταν από την Πάρο και από τα κρατικά λαχεία. Και έδωσε χρήματα λοιπόν, και έγινε αυτό το, και άλλα έργα έγιναν. Να πούμε την ευκαιρία ότι αυτό το πρόσωπο είναι αυτός που έχει συνεισφέρει και στην... και στο λιμάνι της Έγινας, στο δρόμο ο οποίος πάει μέχρι την Αγία Σουβάλα που φέρει το όνομά του, και στο νοσοκομείο της Έγινας. Έτσι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ο ναός ήταν, θα λέγαμε, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από το σεισμό που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη του έτους 1934. Ήταν δυνατός σεισμός που είχε προκαλέσει φθορές. Τώρα, θέλετε να πούμε όταν αναλάβαμε εμείς τις προσπάθειες, ναι, που κάναμε.
1: Αυτό που θυμάμαι, και το θυμάμαι γιατί, ναι, ήμουν εκεί, το έχω παρακολουθήσει δηλαδή προσωπικά και όλους στην πορεία, νομίζω ότι εδώ και 45 χρόνια, έχουν περάσει ήδη 45 χρόνια,
2: ναι,
1: από το 1981.
2: 19 Ιουλίου του 1981 αναλάβαμε.
1: Μάλιστα. Ανέλαβες εσύ και καινούριο
2: το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, μάλιστα.
1: Ποια ήταν η κατάσταση τότε που ανέλαβες, θα θέλαμε έτσι μια εικόνα.
2: Μάλιστα.
1: Για να δούμε και αυτά τα 45 χρόνια τι έχει γίνει στο ναό.
2: Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι αναλάβαμε, όπως είπαμε, σαν πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου το 19 Ιουλίου 1981. Χαιρετονηθήκαμε τότε από τον Αείμνηστο Μητροπολίτη Ίδρας Ιερόθεο, τον πνευματικό μας πατέρα, μαζί με τον νυν Μητροπολίτη μας τον κύριο Εφραίμ, ο οποίος και τώρα είναι, έχει την ποιμαντορία και το
1: που
2: οποίο
1: ήταν
2: πάντα
1: εφημέριος μέχρι τότε.
2: Ναι, ναι, εγώ διαδέχτηκα για ένα εξάμηνο περίπου, ήταν εφημέριος ο πατήρ Εφραίμ, σαν πρωτοσύγκελος τότε που ήταν. Διαδέχτηκα τον πατέρα Βασίλειο Βασιλόπουλο.
1: Σωστά,
2: έτσι,
1: σωστά.
2: Μάλιστα. Και τότε λοιπόν, όταν ανέλαβε το Συμβούλιο το πρώτο, συναντήσαμε την εξής κατάσταση. Προσπαθήσω τώρα να περιγράψω. Καταρχήν, όλος ο λαός είχε υγρασία, και κατερχόμενοι και ανερχόμενοι. Τώρα, και εξωτερική και εσωτερική. Μου είχε πει ο συγχωρημένος ο επίτροπος, ο Παναγίος ο Προμπυλάς, αν θυμάστε, ήταν το σπίτι εδώ δίπλα και τα λοιπά, ότι είχε ακούσει από κάποια σταματίνα Πετρίτη, που και αυτή το είχε ακούσει από τη γιαγιά της, προγιαγιά της, γιαγιά και τέλος πάντων του παλαιού, ότι σε όλον αυτόν τον τόπο ήταν βουρλιές, είχε λιμνάζοντα νερά. Πιθανόν αυτό να είναι μια εξήγηση, γιατί και όλα τα κτίσματα εδώ της περιοχής παρουσιάζουν μια εργασία, μια υγρασία. Αυτή λοιπόν η υγρασία εσωτερικά είχε καταστρέψει τις τοιχογραφίες, αλλά και οι κολόνες του ναού. Εσωτερικά τώρα στο ναό δεν υπήρχε, θα λέγαμε, το έδαφος ήταν ακανόνιστο, ήταν πλάκες. Και τα αναλόγια, θυμάμαι, των ψαλτών, όταν στη μέση της εκκλησίας, στο δεξίο ιεροψάλτη που ήταν ο Αείμνηστος ο Κώστας ο Λάμπρου, και τότε μας έφεραν κάθε Κυριακή με το γυμνάσιο να εκκλησιαστούμε στη Μητρόπολη. Ήταν άλλες εποχές, και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε έτσι για αυτές τις εποχές, δεκαετίας του 60. Ήταν μια άλλη Έγινα έτσι κάποτε. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν δίπλα από το Δεσποτικό τα ψαλτήρια. Και ένα άλλο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό ήταν ότι έμπαινες μέσα στο ναό και δεξιά και αριστερά ήταν τα στασίδια κολλημένα ανάμεσα κολόνες, πλάτη με πλάτη. Ήταν κάπως θεωρείο, δηλαδή όταν έμπαινε κάποιος έπρεπε να περάσει να το κοιτάζουν τα βλέμματα. Μετά, ένα άλλο πρόβλημα είναι οι τοιχογραφίες, όπως είπαμε, που είχαν πλέον σοβαρές φθορές. Οι 8 μεγάλες εικόνες του τέμπλου ήταν κτισμένες μέσα στο τέμπλο, ήταν εγκλωβισμένες και είχαν τα αργυρά τα πουκάμισα που λέγαμε, τα οποία είχαν προκαλέσει όμως φθορές στα πρόσωπα. Εξωτερικά ο ναός δεν είχε σταυρούς ή τρούλι. Υπήρχε μόνο μια σφαίρα στρογγυλή στη βάση του τρόλου χωρίς σταυρό. Τώρα, γιατί είχε πέσει ο σταυρός και τα λοιπά, δεν υπήρχαν, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά το πιο σοβαρό όμως πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, Γιώργο, ήταν το καμπαναριό. Εμείς είπαμε, αναλάβαμε τον Ιούλιο. 24 Φεβρουαρίου εκείνο το έτος, δηλαδή 6 μήνες πριν, είχε γίνει, αν θυμάσαι, ο μεγάλος ο σεισμός. Και αυτό είχε προκαλέσει μεγάλη φθορά στο καμπαναριό και κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα που είχε φέρει ο Καποδίστρας από τη Ρωσία. Και όλο το καμπαναριό έπρεπε να γίνει, θα λέγαμε. Εμείς βέβαια αργότερα ήρθε ο κύριος Ποζιόπουλος, ο Διονύσος, ο επικεφαλής της εκεί της υπηρεσίας και έκανε και εξέτασε, δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας του ναού, και μας έλεγε χαριστικά ότι το ναό τον έσωσαν αυτές οι σιδηροδρεσιές που έχει. Έτσι φαίνονται και μέσα εσωτερικά και εξωτερικά. Και έτσι δεν έχει πρόβλημα. Αυτός ο σεισμός δημιούργησε μόνο μια ρογμή έτσι, στην αψίδα, στην κόγχη του ιερού και στην τυχοποιία. Και έτσι ο ναός δεν έχει. Αλλά όμως το καμπαναριό ήταν, έπρεπε να φτιαχτεί άμεσα, γιατί κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα. Ήταν σε δύο σιδηροδεσιές, οι οποίες είχαν με τον χρόνο διαβρωθεί και κουνιόταν. Κουνιόταν όλο το... Οπότε ένα από τα πρώτα έργα που κάναμε ήταν να συστήσουμε Ερανική Επιτροπή, η οποία εργάστηκε από το 1982 μέχρι το 1998. Και δραχμούλα τότε, οι ενορίτες και όποιος άλλος ήθελε, έδιναν τη συνδρομή τους κάθε μήνα στις κυρίες οι οποίες περνούσαν από τα σπίτια. Και έτσι με αυτά τα χρήματα ξεκινήσαμε τα έργα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για όλα τα έργα που έχουμε κάνει υπάρχουν αντίστοιχα τιμολόγια, αποδείξεις υλικών, παροχής υπηρεσιών, πληρωμές του ΙΚΑ, τα πάντα και έχουν γίνει βεβαίως και όλες οι προηγούμενες ενέργειες για τις εγκρίσεις από την υπηρεσία. Mm-hmm. Την πρώτη εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που ήταν τότε. Λοιπόν, έτσι το Δεκέμβριο του 1982 ανατέθηκε η μελέτη και επίβλεψη του έργου αποκαταστάσεως του καμπαναριού στον πολιτικό, μηχανικό και ειδικό δομοστατικό Νικόλαο Αλευρά, έτσι λεγόταν, μαζί σε συνεργασία με ένα τεχνικό γραφείο του αρχιτέκτονα κυρίου Κωνσταντίνου Πίτσιου. Έγινε προϋπολογισμός μελέτης, αναλύση των τιμών, πρακτικό παραλαβής και ελέγχου χρήσης υλικών, η πιστοποίηση της ανοδόχου εταιρείας.
1: Οι περίφημες ενέσεις που για πρώτη φορά.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι. Έγιναν, Γιώργο, οι λεγόμενες βάλανε ακροφύσια και έκαναν εποξιδικές ενέσεις. Αυτές σώσανε το κτίσμα. Βεβαίως τώρα υπάρχει κάποιος αντίλογος, έχουν βρεθεί κάποια άλλα πιο σύγχρονα υλικά. Αλλά αν δεν το κάναμε όμως εμείς αυτό με τα μέσα της εποχής εκείνης. Δεν ξέρω τώρα το χτίσμα.
1: Μιλάμε για δεκαετίες πριν τώρα. Έτσι.
2: Σας μιλάω για το 1982 τώρα, εντάξει. Και να σκεφτείτε ότι το καμπαναριό τώρα της Μητρόπολης, το οποίο κτίστηκε το 1829 από τους αρχιτέκτονες Καποδίστρια Κλεάνθη και Σάουμπερτ, είναι κτισμένο με μαθηματικό τρόπο. Κάθεται πάνω σε μια πλατιά βάση, κτισμένο ολομεπουρή, και έχει και ηλιακό ρολόι. Ο αείμνηστος ο καθηγητής μας, ο Γιώργος Αλιφαντής, μεγάλη μορφή εδώ της Αίγινας, θυμάμαι μας έλεγε, ας πούμε, ότι αν έρθουμε μια μέρα της, συγκεκριμένη μέρα της Ερανικής ημερίας, 21 Μαρτίου, και προεκτείνουμε την πλευρά της, νότια πλευρά της Μητρόπολης, θα χτυπήσει τον ήλιο, λέει, στην ανατολή του ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ήταν κάτοχοι γνώσεων σημαντικών οι αρχιτέκτονες που έκτισαν αυτό το καμπαναριό, το οποίο βεβαίως έχει και αυτή την καμπάνα, την οποία την έφερε ο Καποδίσιας από τη Ρωσία. Στο προηγούμενο βιβλίο μας τα γράφουμε όλα αυτά, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Λίδα από τον Μπόρο και μια καμπάνα μαζί, λέει, με έξι κάσες με βιβλία, και περιλαμβάνονται εντούτοις, λέει, σε ένα ιστερόγραφο μια καμπάνα και δύο, λέει, μανουάλια. Μάλλον εννοεί τα δύο εξαπτέρια που έχουμε μέχρι σήμερα στην Αγία Τράπεζα του ναού, που έχουν ρωσικά γράμματα, γράφει Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Έχουμε δηλαδή αποδείξεις απτές της παρουσίας του Καποδίστρια εδώ στο νησί μας. Έγινε λοιπόν με οι ενέσεις και σώθηκε. Και το έργο αυτό παραδόθηκε με τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής το 1983. Έτσι, ήταν κωβικό έτος αυτό. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το έτος τι άλλες εργασίες κάναμε. Καταρχήν, έγινε η ηλίανση του δαπέδου, έτσι. Σε μερικά σημεία που είχαν φύγει για μερικές πλάκες, αντικαταστήσαμε με καινούργιες. Και να σας πω και μια λεπτομέρεια, σε ένα σημείο που το γνωρίζω ποιο είναι αυτό, ήταν χαλαρό το έδαφος, θα βγάλει μια πλάκα, έσκαψα και τι να δω, Γιώργο, έβγαλα οστά. Οστά ανθρώπου κάποιας μεγάλης σωματικής διαπλάσεως. Τώρα, γιατί τάφηκε μέσα στην εκκλησία και ποιος είναι, δεν ξέρουμε.
1: Κάποιος... Γραφιάζονται στην εκκλησία, δεν είναι.
2: Ναι, πιθανόν όμως και οι ήρωες, γιατί ο χώρος της Μητρόπολης ήταν τόπος ταφής των αγωνιστών. Μπορεί να είναι κάποια εξέχουσα προσωπικότητα. Κάναμε Τρισάγιο, τα τοποθετήσαμε εκεί και ξέρεις όταν λέμε την ευχή των ενθάδευσε βός κειμένων, αυτή η ευχή στην περίπτωση της Μητρόπολης κυριολεκτή. Δηλαδή πατάμε κυριολεκτικά πάνω στα κόκαλα εκείνων των ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Λοιπόν, το 1983 κατασκευάσαμε και τις 4 εσωτερικές θύρες, δεν υπήρχαν τότε, με τις οποίες μπαίνει στην εκκλησία, με χρωματικά τζάμια. Θυμάμαι είχα πάει στην Αθήνα στο Κανελόπουλο, ειδικά είναι με φυσική ύαλο, ειδικά το κόκκινο το χρώμα είναι πανάκριο. Θυμάμαι, στο σπίτι του πήγαμε μακέτες για να μας τα κόψουν αυτοί, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσαν να κοπούν οι κούρμπες με τους σταυρούς, καταλαβαίνεις ας πούμε, όλα αυτά. Τότε συντηρήθηκαν και οι 5 εξωτερικές θύρες, που οι περίφημες, αυτές είναι φτιαγμένες από ξύλο γιανιώτικης καρυδιάς και έχουν παραστάσεις των 4 Ευαγγελιστών οι κεντρικοί. Και τότε τις συντηρήσαμε, τις κάναμε μια βαφή. Βεβαίως επειδή τις χτυπάει ο ήλιος συνέχεια, ξεθοριάζει, φυσικό είναι αυτή η βαφή και χρειάζεται συντήρηση. Τώρα περιμένουμε με τα έργα που γίνονται να κάνουμε να το περιλάβουμε και όλα αυτά. Και αυτή την εποχή βάλαμε και τα κάγκελα που υπάρχουν, οριοθετούν το χώρο του καμπαναριού και των γραφείων, μαζί με τα 2 σιδερένια σιδερένιους πάγκους και τα 2 μεγάλα τραπέζια. Μπήκαν στο καμπαναριό τα φώτα, μπήκαν τα εξωτερικά φώτα της εκκλησίας και αυτή τη χρονιά εγώ προσωπικά φύτεψα την Παρίσια, τις Δάφνες, Πυράκαθα και τους Φοίνικες, οι οποίοι δυστυχώς με την αρρώστια αργότερα η οποία επινέβησε, μαράθηκαν. Και δόθηκε με άδεια της αρχαιολογίας, τις πήγαμε έγχρωμες φωτογραφίες, μας υπέδειξαν το χρώμα της όχρας και λέει έτσι θα το κάνετε. Και με αυτό το χρώμα έγινε και εξωτερική βαφή της εκκλησίας. Αυτά όλα έγιναν το έτος 1983. Τώρα, το έτος 1988 ξεκίνησε το μεγάλο έργο της συντηρήσεως και της αποκαταστάσεως πτυχογραφείων του ναού, όπως είπαμε. Μετά από τις σχετικές εκκλησίες.
1: Το 88 αυτό.
2: Το 88 μάλιστα. Mm-hmm. Τότε λοιπόν ο συντηρητής, ο αείμνηστος, ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης, ξεκίνησε, εσείς θα με σκαλωσιές, να σας δείξω εδώ, έχω και ένα άλμπουμ εκεί, να δείτε ας πούμε πώς ήταν. Δεν ξέρω.
1: Φαίνεται βέβαια, γυαλίζει λίγο, αλλά φαίνεται.
2: Γυαλίζει, έτσι. Να έχω μερικές φωτογραφίες πιο χαρακτηριστικές. Κοιτάξτε να δείτε. Πώς είναι το.
1: Πώς ήταν.
2: Ο Τρούλος. Ο ιστορικός ο Τρούλος.
1: Και βλέπουμε εκεί και τη σιδεροδεσιά.
2: Εδώ είναι ο Τρούλος, ναι. Κοιτάξτε εδώ.
1: Για να ξαναδούμε λίγο τον Τρούλο πώς ήταν.
2: Εδώ πριν από λιγότερο από μήνα.
1: Δείξε την προηγούμενη να δει ο κόσμος και τη σιδεροδεσιά. Όχι αυτή την άλλη που έχει αριστερά. Δείξε το δεξί σου χέρι. Μάλιστα, σιδεροδεσιά. Αυτό το σίδερο κρατάει από άκρη σε άκρη,
2: ναι,
1: τα ντουβάρια των ναών.
2: Αυτό ίσως το, ναι, αυτό. Και ακούσαμε πριν από λιγότερο από μήνα ένα θόρυβο. Μπαίνει μέσα η σούλα, ο κόρος, ευτυχώς δεν ήταν κανένας άνθρωπος. Είχε πέσει ολόκληρος ο σοβάς κάτω. Δεν ήταν κανένας άνθρωπος, είναι σοβαρό το θέμα. Και έδωσε τώρα, είμαστε στο τέλος, θέλει ο Θεός. Α, να σκεφτείτε, ο Παντοκράτορας, κοιτάξτε πώς ήταν τότε, όταν ξεκίνησε.
1: Θύμησε μας ποιος τον έχει...
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
2: 11. Ότι οι τυχογραφίες του ναού, του τέμπλου...
1: Λίγο στο μικρόφωνο μόνο.
2: Ναι.

0: να σκεφτείτε, ο Παντοκράτορας, κοιτάξτε πώς ήταν τότε, όταν ξεκίνησε.
1: Θύμισε μας ποιος τον έχει...
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 11.
0: Ότι οι τυχογραφίες του ναού, του τέμπλου...
1: Λίγο στο μικρόφωνο μόνο.
0: Ναι, οι τυχογραφίες του τέμπλου, οι φορητές, οι 8 είναι του 1819, αλλά ο Παντοκράτορας, ο οποίος υπάρχει σήμερα, υπήρχε την εποχή που κτίστηκε ο ναός και ξεκίνησε. Στην αρχαία εκκλησία μου λέγει, για ήμιστη Γωγό, η Κουλικούρδη, είχε έναν αραιό φυτικό διάκοσμο. Και μετά ξεκίνησε, έγινε ο Παντοκράτορας, τον οποίο επιζωγράφησε κάποιος κρατούμενος σπάνιας ονόματι το 1930, και ήταν και έκανε αυτό με το τσεμπέρι. Κοιτάξτε να δείτε πώς έγινε. Δηλαδή, μάλιστα. Οπότε πλέον, μετά από τις ηχογραφίες, από τις συντήρησεις που κάνουμε, κοιτάξτε πώς έγινε.
1: Μάλιστα, έχει αποκτήσει τη σημερινή του μορφή.
0: Σημερινή του μορφή. Ήταν πολύ σοβαρό έργο αυτό. Λοιπόν, το Φεβρουάριο τώρα του 1989 κάναμε εξωτερική σκαλωσιά, ανεβήκαμε πάνω και τι κάναμε. Τοποθετήσαμε κολυμπητά, όπως λέμε, το μεγάλο μαρμάρινο σταυρό που υπάρχει σήμερα. Θυμάμαι την αγωνία μου που είχα σκαλωθεί, είχα ανέβει και εγώ εκεί πάνω, εκεί, Καβάσιλος ο Γιώργος, λέει. Του λέω, Γιώργο, μου λέει, μας θα αντέξει. Έχει Παναγία, αλλά θα το κρατήσει, θα αντέξει. Μέχρι να μπει δηλαδή το υλικό.
1: Αυτός
0: και να...
1: Αυτός ο σταυρός υπήρχε ή...
0: Όχι, εγώ τον κατασκευάζα. Όπως και τους τέσσερις τους πλαϊνούς. Τότε μπήκανε. Μάλιστα. Το 89 μπήκανε σταυροί. Σου είπα, και τώρα σήμερα, μα θα δεις, αυτή η μαρμάρινη σφαίρα που έχουμε δέξω από την πόρτα του θεάτρου, ήταν ό,τι είχε απομείνει από τον τώρα. Δεν υπήρχε σταυρός.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε. Και χρησιμοποιήσαμε τότε για να το ανεβάσουμε, λέγαμε ελικόπτερο, δεν μπορούσαμε τέτοια. Τη μέθοδο του κεκλειμένου επίπεδου, δηλαδή σκαλωσιά, λίγο
1: από
0: μέχρι πάνω.
1: Εκεί ήμουνα, τα θυμάμαι.
0: Τα θυμάσαι, ε.
1: Θυμάμαι ακόμα και τις λάμπες που αλλάζατε και το άγχος που είχατε ότι αν αλλάχτουν αυτές οι λάμπες, πρέπει να μείνουν ζωντανές, ας πούμε, να διατηρηθούν, να μην υπάρχουν ζημιά για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και θυμάμαι ότι σε επιλέγατε μία-μία.
0: Γιώργο, θα θυμάσαι όμως ασφαλώς να πούμε κάτι άλλο, έτσι, μεταξύ
1: τυρού
0: και χλωδού. Μικρό παιδί, ανεβαίνατε στον καμπαναριό και χτυπάγατε τις καμπάνες. Ναι. Τις καμπάνες τις χτυπάγανε τρεις Γιώργηδες και ένας Νιεκόλας, ένας Νιέκος. Έχετε και τα ονόματά σας γραμμένα.
1: Και ο αχιλλέας μας.
0: Και ο αχιλλέας μας. Λοιπόν, έχετε τα ονόματά σας γραμμένα πάνω στον καμπαναριό. Τι να πούμε τώρα, έτσι. Οπότε. Τότε μπήκαν οι σταυροί. Τώρα, από τα επόμενα χρόνια έγινε επισκευή των γραφείων και φτιάξαμε και το αρχονταρίκι. Δεν υπήρχε το αρχονταρίκι. Έμενε κάποιος εκεί ο οποίος διστροπούσε. Τέλος πάντων, καταφέραμε και βγήκε και φτιάξαμε το αρχονταρίκι και φτιάξαμε το αλυβητοστάσιο με το σύστημα θερμάνσιος ψήξεως.
1: Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται.
0: Ναι.
1: Εντροχάδι,
0: ναι.
1: Ότι είναι δεν ήταν εύκολα. Δεν ήταν
0: εύκολα. Καθόλου εύκολα.
1: Ήταν ένα πολύ σύνθετο έργο. Δηλαδή δεν είχε ταβάνι.
0: Ναι,
1: έπρεπε να. Θυμάμαι τότε το να ύμνιστο το Χελιώτη.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε
0: ναι.
1: τραβήξει τότε για να βάλει κομμάτι-κομμάτι την κάθε τάβλα.
0: Βέβαια, και άλλα όλα αυτά. Έτσι.
1: Και τυχοποιία έγινε εκεί.
0: Μάλιστα. Και τότε βάλαμε για στο καμπαναριό που είπες, όταν φτιάξαμε τώρα, το πελεκίσαμε το πουρί, γιατί είχε σιδερένια τζινέτια, τα οποία είχαν ξεκολλήσει, σκουριάσει, ξεκολλήσει τα πουριά. Και πήγα σε κάποιον γεννήτη που ήξερα που είχε παλιά πουριά και ο άνθρωπος έκανε την προσφορά, μας έφερε πουρόχωμα ειδικό και σχορεμένη. Ο Μαστροτάσος με τον Νίκο τον Κλόνο, οι σπουδαίοι αυτοί τεχνίτες, ήταν αυτοί που επέλεξαν το καμπαναριό της Μητροπόλης. Και φτιάξαμε πάνω και το σιδερένιο του Σταυρού με το ανεμούριο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Όλα αυτά γίνανε τότε.
1: Το οποίο είναι απόλυτα ακριβές.
0: Απόλυτα ακριβές.
1: Απόλυτα ακριβές.
0: Ναι. Και βάλαμε και το σύστημα με τις 7 καμπάνες που χτυπάνε μέχρι σήμερα. Τότε όλα αυτά έγιναν. Τότε όμως, αυτή τη χρονιά. Το 89 μιλάμε τώρα, έτσι. Βγάλαμε τις 8 εικόνες που ήταν στο τέμπλο κτισμένες. Έβγαλα δεν ξέρω εγώ πόσα καρότσια μπάζα, Γιώργο, για να βγουν, γιατί δεν ανέφτιαν.
1: Αυτές ήταν με τούβλο, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι,
1: ήταν με τούβλο.

0: φωτογραφίες που με τα μπάζα, με το καροτσάκι. Τη στείλαμε στην αρχαιολογία, συντηρήθηκαν, βγήκαν τα πουκάμισα, τα αργυρά που είχαν, γιατί έκανε ζημιά τα καρφιά στα πρόσωπα, και τοποθετήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπνέουν, βάλαμε ένα τζάμι κτλ. Και έτσι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.
1: Νομίζω το ίδιο διάστημα ή νωρίτερα είχες κάνει συντήρηση, γίνει συντήρηση και στις εικόνες της πάνω.
0: Ναι.
1: Του τέμπλου.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: οι εικόνες του τέμπλου.
1: Είχε γίνει συντήρηση και από μία κυρία η οποία ήταν γεννήτησα, έκανε λάθος.
0: Ναι, όχι, ήταν γεννήτησα. Είναι, ναι. Να μην πούμε το όνομά της, γιατί. Οι εικόνες πάντως έστειλα στην αρχαιολογία για να συντηρηθούν, και ο περίφημος ξύλινος σταυρωμένος, αυτά τα έχω μέσα στο ιερό, ο οποίος ήταν η συγκορυφή του αρχικού τέμπλου, που πρέπει να ήταν ξυλόγλυπτο, της ίδιας νοοτροπίας με το Δεσποτικό και τον Άμβονα. Τώρα, γιατί καταστράφηκε και αντικαταστάθηκε το 1873 από το σπουδαίο Τίνιο καλλιτέχνη Ιάκωβο Μαλακατέ, όπως γράφεται πάνω στο
1: πάνω, ναι.
0: Και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν συντηρήσαμε ένα παντοκράτορα περίφημο που είναι παλύψιστο στην μορφή, έχει διπλό στρώμα, την εικόνα της μεταμορφώσεως του Αγίου Νικολάου, και επειδή κάναμε και αγρυπνίες και λειτουργίες και στην παλιά χώρα ήταν του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου η εικόνα εκεί πέρα εκτεθειμένη, και φοβήθηκα μην τυχόν, ας πούμε, και την πήραμε, τη στείλαμε και αυτή σε αρχαιολογία και συντηρήθηκε. Και είναι πολύ ωραία εικόνα, είναι η Αποκάλυψη, ο Άγιος που δέχεται την Αποκάλυψη και ο Πρόχωρος Μαθής που γράφει. Να σου πω τώρα μια λεπτομέρεια. Πριν από ένα μήνα και κάτι, με πήρε τηλέφωνο η κυρία Ελένη Τσοφοπούλου, η οποία ήταν η προϊσταμένη της, η τελευταία προϊσταμένη της ΕΒΑ, πρώτης ΕΒΑ που λέμε, όταν κάναμε τις τελευταίες αναστηλώσεις. Γιατί ξέρεις, έχει συνεργάσει και με όλους τους προηγούμενους. Δεν ξέρω πόσες φορές.
1: Εννοείς Βυζαντινών αρχαιοτήτων.
0: Ναι, φόρους Βυζαντινών αρχαιοτήτων. Εκεί στην πλάκα πάνω εκεί πέρα, στο μοναστηράκι. Μανολέσου, Κυλάκου, Παπαγεωργίου, Τσοφοπούλου. Με παίρνει τηλέφωνο και λέει: Πάτερ Εμμανουήλ, κάνουμε ένα συνέδριο αρχαιολογία εδώ, να έρθουμε, λέει, στη Μητρόπολη για να μας ξεναγήσετε για. Πολύ ευχαρίστως. Και ήρθαν λοιπόν και τους ξενάγησα και λοιπά. Και κάποια στιγμή όταν έλεγα ότι μας έκανε η κυρία Κυλάκου τον καθαρισμό των εικόνων κτλ., πετύχε μια κοντόσωμη κυρία και λέει: Εγώ είμαι η κυρία Κυλάκου.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν παρούσα. Σου λέω λεπτομέρειες, ας πούμε, τώρα, αλλά νομίζω έχουν σημασία. Και μετά μου στείλανε μάλιστα και ένα ευχαριστήριο εκεί ότι για την ξενάγηση που κάναμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το 2004 όμως ήταν μετά από διαγωνισμό, βέβαια, που έγινε, έγινε φάκελος μελέτης του ναού πλήρης από το αρχιτεκτονικό γραφείο του κυρίου Πίτσιου, που περιλάμβανε στατική και αρχιτεκτονική μελέτη, αποτυπώσεις βλαβών, οι ρογμές τα πάντα όλα, προϋπολογισμού του έργου από καταστάσεως. Αυτή η μελέτη εγκρίθηκε από την πρώτη ΕΒΑ τον Μάιο του 2006, εγκεκριμένη. Και περιμέναμε από τότε την ευκαιρία και τη χρηματοδότηση για να ξεκινήσουμε τα έργα. Και σου υπενθυμίζω ότι το 2006 ήταν το έτος που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της Εκκλησίας μας, με τις τριήμερες εκδηλώσεις τις οποίες κάναμε εδώ. Θυμάστε και το φυλάδιο το οποίο
1: είχατε βγάλει τότε.
0: Με την παρουσία του αείμνηστου, του υφυπουργού τότε, του κυρίου Εθνικής Παιδείας και Θεσμάτων, του κυρίου Γεωργίου Καλού και άλλων κτλ. Εδώ έχουμε το αναμνηστικό το οποίο δώσαμε σε όλους εκεί πέρα, Μητρόπολης 200 χρόνια. Έχουμε βγάλει και έναν τόμο, να σας τον δείξουμε αν θέλει.
1: Βεβαίως,
0: ας το δείξουμε, βεβαίως. Ναι, αυτό το τόμο που έχει εδώ πέρα πλέον, κοιτάξτε, το πρόγραμμα ναού, ο ναός πως ήταν, λοιπόν, και ξεκινάμε. Τα αντικείμενα κάναμε έκθεση στο Λαγουργικό.
1: Θυμάμαι,
0: έκθεση στο Λαγουργικό Μουσείο.
1: Θυμάμαι, βλέπετε, αυτά, ναι, τα ρολόγια.
0: ναι.
1: Τα οποία είχαν μείνει για χρόνια εκεί και ναι. έβαλες το χέρι σου και εκεί και τα έφτιαξες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω είναι λειτουργικά ναι. τώρα.
0: Εδώ βλέπετε τώρα στο Λαγικό Μουσείο τη Ξενάγη που κάνω, τότε την εποχή εκείνη. Ναι. Εδώ και τα αντικείμενα πώς ήταν, έτσι, κοιτάξτε, όλα, έτσι. Ναι.
1: Τώρα δυστυχώς γυαλίζει και κάπως, οπότε
0: ναι. Τέλος πάντων,
1: δεν φαίνεται
0: τώρα είναι τα πρόσωπα τα οποία ήταν τότε στις εκδηλώσεις και άλλα πολλά. Να, εδώ πέρα. Ο Αχιλλέας Χαλδεάκης είχε περιήχημα της Ανατολής, ένα μουσικοχορευτικό, θυμάσαι, και από τότε ξεκινήσαμε. Να, εδώ πέρα ο Μητροπολίτης μας, η ευχή του εμάς, που ήταν παρόν. Και από τότε ξεκίνησα και σχεδόν κάθε χρόνο κάνουμε στη γιορτή της Παναγίας μας αυτή τη γιορτή, καθιερώθηκε αυτή η μεγάλη εκδήλωση. Αυτά το 2006. Όμως η Γρασία συνέχιζε το καταστροφικό της έργο και έπρεπε να βρεθεί χρηματοδότης. Τι να κάναμε? Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε ομιλίες. Από εδώ...
1: Αυτή η Παπούλη θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουν γίνει μια σειρά από έργα τα οποία είναι αρκετά μεγάλα και σύνθετα.
0: Ναι.
1: Γιατί πάντα χρειάζονται και αδειοδοτήσεις, χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα βήματα για να γίνουν. Είπες αρχικά ότι υπήρχε αυτή η Ερανική Επιτροπή,
0: ναι.
1: η οποία είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή, από όσο θυμάμαι, ολοκλήρωσε και το έργο της
0: 1986 1982 με 1996 και σταματήσαμε, ξέρεις γιατί, Γιώργο μου? Γιατί ενώ είχαμε συντηρήσει τοιχογραφίες στο Γυναικονίτη, επειδή κατέβηκε το νερό από το Γυναικονίτη, τις κατέστρεψε και οι κολόνες που φτιάξαμε άρχισαν να βγάζουν υγρασία. Οπότε ξεκινήσαμε, φτιάξαμε το άνω διάζωμα, φτάσαμε σε ένα σημείο και σταματήσαμε. Και λέμε, είναι δωρονάδωρον. Πρέπει πρώτα να γίνουν έργα από καταστάσεως και τη υγρασία, δηλαδή να πιάσουμε την υγρασία και μετά. Διαφορετικά, ό,τι φτιάχναμε χαλούσε.
1: Πάντως αυτή η προσπάθεια της Επιτροπής ήταν πολύχρονη. Και να πούμε ότι είναι και δύσκολο, δεν είναι εύκολο να πηγαίνει.
0: Πολύ δύσκολη. Με πολλή προθυμία, Γιώργο, έδινε ο κόσμος τον οβολό του. Με έχει συγκινήσει. Είναι γραμμένα και τελευταία δραχμή.
1: Μάλιστα.
0: Και ο τελευταίος συνδρομητής που έδινε για 16 ολόκληρα χρόνια τη συνδρομή του. Με αυτά τα έργα έγινε. Αλλά πριν φτάσουμε.
1: Υπήρχαν άλλες πηγές από τις οποίες ο ναός άλυσε χρήματα, πιθανόν δωρεές ή χορηγίες, ώστε να γίνουν αυτά τα έργα?
0: Γιώργο μου, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι, δεν είχαμε βοήθεια. Ψάχναμε, προσπαθούσαμε με όλες αυτές τις ομιλίες και να εκδώσει βιβλίο και τα λοιπά, να πετύχουμε, θα λέγαμε, κάποια χορηγία. Δεν μπορέσαμε να βρούμε και εδώ είναι ακριβώς, θα λέγαμε, θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να αναλάβει πλέον την συντήρηση και αποκατάσταση πιανού του πρώτου καθεδρικού ναού της Ελλάδος. Γιατί η Μητρόπολη αυτό είναι. Τα πράγματα είναι απλά. Πού ήρθε ο πρώτος κυβερνήτης έφτασε στην Ελλάδα? Το λέει καθαρά και εξάστερα η Γενική Εφημερίδα. Στην Αίγινα. Από τυχαίο γεγονός έπιασε στον Άφλιο για τρεις μέρες, πνεύσαντος Βορέου, ειναγκάσαν τα πλοία να προσορμιστώσουν στον λιμένα κατέμπροσε του Ναυπλίου. Έμεινε τρεις μέρες εκεί, του λένε μην εδώ, θεωρώ, λέει, αυτόν απλούν περιηγητή του Ναυπλίου, μεταβαίνω εις Αίγιναν δια να αναλάβω τα ηνία της χώρας, τα γράφει το ΦΕΚ. Και μετά λέει την Ενάτη να ανοίξαν στο Πέλαγο, στα Σεραπία του Γουρσπάιτ. Ήτανε το Ελένη το ρωσικό, το Ήρα το γαλλικό και το Έκτορ του καπετάν Ανδρέα Γιαννίτση του Ψαριανού, που έστειλε, λέει, η Αντικυβερνητική Επιτροπή από την Αίγινα στη Μάλτα προς υποδοχή της εξοχότητός του. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση, γιατί να στέλνε από την Αίγινα εκεί πέρα? Όλα αυτά. Και έτσι φτάσανε την 11η που λέει η στολιμένα της Αιγίνης και τη 12η γράφει. Τόπος της δημοτελούς υποδοχής της εξοχότητός του είχε προσδιοριστεί το προάβλιον της εντάφθα ναού της Παναγίας ή της κατά το παρόν χρησιμεύει ως βουλευτήριον. Δηλαδή έχουμε σαφή μαρτυρία του ΦΕΚ της εποχής ότι στο χώρο του ναού λειτουργούσε η τότε βολή και σώζονται μέχρι σήμερα τα καθίσματα των καθισμών της Τρίτης Εθνοσυνεύσεως.
1: Είναι γνωστό το...
0: Είναι γνωστά αυτά
1: το
0: όλα.
1: Το πάθος, θα έλεγα, με το οποίο έχεις βγει προς τα έξω προσωπικά και έχεις λάβει μέρος και σε πολλές ομιλίες και στην... Σε μεγάλα φόρα, ας το πούμε έτσι.
0: Αν θέλετε μπορώ να σας τα αναφέρω σε μετά, γιατί
1: τηλεοπτικούς σταθμούς και τηλεφωνικούς σταθμούς, με βιβλία, με κάθε είδους προσπάθεια. Πόσο πολύ πιστεύεις ότι συνέβαλε αυτό στο να αναδειχτεί τελικά η ιστορική σημασία της Εκκλησίας, του Ναού?
0: Πάρα πολύ συνέβαλε. Έγινε καταρχήν γνωστά. Κοίταξε Γιώργο, ξεκίνησα να ασχολούμαι με το ναό από μια συγκεκριμένη απόφυγη και με τη συγγραφική δραστηριότητα. Ξέρεις πότε? Είπαμε ότι χειροτονήθηκα διάκονος του 1979 και τότε διορίστηκα καθηγητής μέσα εκπαιδεύσεως και δίδαξα για 26 χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο της Αίγινας. Θυμάσαι, σας είχα μαθητές τότε. Λοιπόν, μια φορά λοιπόν διάβαζα στην ιστορία κορμού της Τρίτης Λυκείου ότι ο Θεόφιλος, λέει, Καΐρης προσεφώνησε τον Καποδίστρια στον Άφλιο, ουδέν ανακριβέστερον. Να έχεις τώρα να σου μιλάει η Γενική Εφημερίδα, βλέπουμε το λόγο του, να σου λέει ότι έγινε στον Γυναικονίτη και το κείμενο και τα λοιπά και αυτή. Οπότε πλέον από τότε λέω εδώ κάτι πρέπει να κάνω και άρχισα να συγκεντρώνω στοιχεία και το έτος 1996 τυπώθηκε αυτό το πρώτο μου το βιβλίο.
1: Μεγάλη Εκκλησία.
0: Η Μεγάλη Εκκλησία, ο Μητροκόσμιος στην Αίγινα, το οποίο την επόμενη χρονιά, το 1997, στην αίθουσα, αυτό είναι το επόμενο βιβλίο, ταξίδι στην ιστορία, στην αίθουσα του Παρνασσού στην Αθήνα, έλαβε το πρώτο βραβείο της Εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων για εκείνο το έτος.
1: Μάλιστα.
0: Είχε αυτή τη διάκριση. Και μάλιστα εγκρίθηκε να μπει από το Υπουργείο Παιδείας να μπει στις σχολικές βιβλιοθήκες.
1: Συγχαρητήρια, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μερικές φορές τα προσπερνάμε.
0: Δεν είναι παρόν. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω ένα. Ας πες παράπονο. Έρχονται τα γκρουπ, τους ξεναγώ στην Εκκλησία. Πολλές ξενεγείς και τα λοιπά. Και ψάχνουν να βρουν πού είναι η Μητρόπολη. Και ρωτά πού είναι η Μητρόπολη. Ειδικά πάνε στην Παναγίτσα, στον Άγιο Νικόλα και όταν μετά μαθαίνουν που είναι η Μητρόπολη και έρχονται μετά και το πούλμαν τους πιέζει, λέει πρέπει να φύγουμε, πάνε στον Άγιο Νεκτάριο κτλ. Δεν γίνεται ξενάγηση. Λοιπόν, έχω παρακαλέσει, τι πιο απλό, να μπουν μερικές πινακίδες προς τη Μητρόπολη, τόπο, ορκομοσία του Καποδίστρια. Και έτσι έχουμε κατασκευάσει αυτές τις πινακίδες. Για λόγο ανεξήγητο, για 3 ολόκληρα χρόνια βρίσκονται σε αποθήκες του Δήμου. Δεν ξέρω γιατί δεν τοποθετούνται. Ένα απλό θέμα. Δηλαδή υπάρχουν πινακίδες για όλα τα άλλα, ακόμη και για τα μπαράκια κτλ. Και δεν υπάρχει πινακίδα για αυτό το σημαντικό γεγονός. Και να πω και κάτι άλλο. Δίπλα από τα εκδοτήρια που είναι ο τουριστικός χάρτης των αξιοθεάτων, λείπει η Μητρόπολη. Ψάξτε να βρείτε αν έχουν βάλει τη Μητρόπολη μέσα στα αξιοθέατα.
1: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη τώρα που φωνάζω, αλλά εκφράζω την αγανάκτησή μου τώρα και τη στενοχώρια μου και τη θλίψη μου. Γιατί...
1: Έχεις δίκιο, γιατί η Μητρόπολη, ο Μητροπολιτικός Ναός της Αίγινας, έχει ένα διπλό ρόλο. Ο ένας είναι αυτός της Εκκλησίας, του Ναού, και ο άλλος είναι ο μνημιακός του χαρακτήρας. Γιατί εκεί έχουν γίνει πάρα πολλά ιστορικά συμβάντα, έχουν καταγραφεί επίσημα, είναι μέρος της ιστορίας και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουμε και να τα γνωρίζει και ο κόσμος που έρχεται στο νησί.
0: Λοιπόν, μετά να σου πω το για την ιστορία που είπες, ότι το 1997 για πρώτη φορά έγινε εδώ στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου, έτσι, από τον αείμνηστο τον αντιδήμαρχο τον Σώζο τον Βελιώτη, έγινε για πρώτη φορά μια εκδήλωση όπου ομίλησα πάνω σε αυτά τα γεγονότα και τότε πλέον καταλάβαμε τη σημασία που έχει 26 Ιανουαρίου σαν σημαδιακή ημέρα για το νησί μας και για τα λοιπά. Και από τα επόμενα χρόνια βέβαιως καθιερώθηκε με προεδρικό διάτημα όπως ξέρουμε σαν δημόσια γιορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο της Αίγινας. Αλλά το ερώτημά μου είναι, Γιατί μόνο για τον Δήμο της Αίγινας? Δεν είναι για την αρχή της λειτουργίας του νεότερου ελληνικού κράτους? Δηλαδή, όταν κάνουμε κάποια ερώτηση, πώς ξεκινάει τη λειτουργία του μια κυβέρνηση? Με την ορκομοσία, έτσι, μέχρι σήμερα. Πού έγινε αυτή η ορκομοσία? Σε ποιο μέρος? Δεν έγινε εδώ στη Μητρόπολη? Που λέει το Ευαγγέλιο, σταθείς ο κυβερνήτης ενώπιον του Μητροπολίτου κρατούντας χείρος το Ιερό Ευαγγέλιο, ορκίσει τον στο πέμπτο ψήφισμα περιεχόμενων όρκων, ο οποίος λέει καθαρά, άκουσε, η προσωρινή κυβέρνηση Ελλάδος καθιδρύεται ορκιζομένη επί του Ναού της Παναγίας της Αιγίνης την 26η Ιανουαρίου στις 10 ώρας προς το μεσημερίο. Με βάση αυτό το ψήφισμα ορκίστηκε εδώ ο πρώτος κυβερνήτης Ελλάδος στη Μητρόπολη, δηλαδή ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση, το Πανελλήνιο με 27 μέλη, το νομοδοτικό συμβουλικό σώμα, και ο Γενικός Γραμματεύς Επικρατείας, ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Χαρίλαος, ο Σμυρίδης Τρικούφης. Λοιπόν, πού έγιναν? Και έτσι ξεκίνησε τη ζωή του νεότερου ελληνικού κράτους. Και γράφει μετά η Γενική Εφημερίδα ότι μετά λέει τελεσίδης δοξολογίας και τα λοιπά στην υποδοχή του, και μετά λέει τον πήγαν τον κυβερνήτη στις προσδιορισίες αδι' αυτών οικίαν. Να πω μια λεπτομέρεια, δεν ήταν ακόμη έτοιμο το κυβερνείο, το οποίο είναι δωρεά της οικογένειας Μοίρα, που έχει αφιερώσει και την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο «Δέης του Θεού η Ανάκη Μοίρα και των γονέων». Αυτός ήταν ο τελευταίος προεστός της Παλαιαγόρας. Τα εξηγώ αυτά να μην μακρύνουμε τώρα για την ιστορία. Λοιπόν, στην οικογένεια Μοίρα, η Μαριγό, λοιπόν, η χείρα του Δημητρίου Μοίρα ήταν αυτή, λέει, που δίνει, λέει, στον κυβερνήτη το σπίτι με τα σπίτια και τα λοιπά. Και δεν είχαν τελειώσει οι εργασίες από το Θωμά τον Ιωάννου, έτσι λεγόταν αυτός ο γεννήτης. Και έμεινε για την πρώτη ενέργεια του καθρίσου και την επόμενα που... στο σπίτι του Καλούδη, του Δημητρίου Καλούδη, σπουδαίου ναυπηγού Καρβομαραγκού, που έχει φτιάξει 11 μαστορικά καράβια που έλαβαν μέρος στον καθαθάλασσα αγώνα των Ελλήνων και δύο ατμόπλια ανάμεσά τους. Και είναι αυτός ο Γιώργο μου που έχει αφιερώσει την περίφημη εικόνα εδώ της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Να του. Αυτή η εικόνα.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ, που βρίσκεται στο ψυχητάρι, λέει στο κάτω μέρος. Αυτά όλα τα μοιράσαμε ευλογία στις γιορτές της Εκκλησίας μας και τα λοιπά. Μαζί με το αναμνηστικό, το οποίο αν δεν το έχεις να σου το δώσω. Και γράφει λοιπόν ότι η κοίμηση του τόκου, λέει, οι Αιγινίτες Δημήτριος και Ρεβός Αντώνιος Καλούδης, τα σπουδαίοι Καρβομαραγκοί, αφαίρεσε τη ζωή του στην πατρίδα και τον αγώνα. Ο Αντώνιος Καλούδης έφτιαξε και δύο πυρπολικά που χρησιμοποιήθηκαν τον Αύγουστο 1924 στην ναυαγία του Γέροντα.
1: Μάλιστα.
0: Το πλοίο το ονομαζόταν Πολύκητος, που ήταν ο πρώτος πεσόν γενναίος Αιγινίτης αλλά μηνομάχος. Δηλαδή δεν είναι το παρελθόν με το. Λοιπόν, αυτή η εικόνα το λέω γιατί οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη Μητρόπολη είναι ιστορικό και αποδεικνύεται.
1: Λοιπόν, αυτή η ιστορία του ναού που την ανέδειξε εσύ με όλη τη δύναμη και όλα αυτά τα χρόνια, φαίνεται ότι ήταν τελικά και η σωτηρία του. Γιατί, αν μου επιτρέπεις, θεωρώ ότι έχει δώσει ένα έναυσμα πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό στο χορηγό, στον άνθρωπο που αποφάσισε να δώσει τα χρήματα για να γίνει παρούσα ανακαίνιση.
0: Γιώργο, επιτρέπεις, πριν φτάσουμε σε αυτό που είπες, ποιος είναι αυτός, θα πω ποιος είναι και το όνομα τα λοιπά. Να πω το εξής, το 96 τότε που κάναμε και προσκαλέσαμε, έχω εδώ πέρα το έγγραφο, σας το δείχνω, του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, ο οποίος γράφει, απευθύνεται στον Πρόεδρο του Λαογραφικού Μουσείου του τότε και λέει, κύριε Αθήνα, 11 Απριλίου 1996, κύριε Πρόεδρε, η ιστορική αλήθεια για την Αίγινα ως πρώτης πρωτευούσης του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Ούτε πιστεύω ότι επιδιώκεται θελημένος η παραποίηση της ιστορίας της από οποιονδήποτε. Και λέει, ελπίζω να μου δει σύντομα, κυρία, επισκεφθώ την Αίγινα. Βέβαια, εγώ τον κύριο Στεφανόπουλο δεν τον Αλλά όπως θυμάστε, ξενάγησα τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο αρκετά χρόνια μετά, όταν είχε έρθει εδώ και του έδωσα δώρο και το βιβλίο και φτάσαμε μέχρι το κυβερνείο και του έδειξα και λέω «Να, το γραφείο του Καποδίστρια, από που εργαζόταν έτσι μαζί με τον Ιωάννη Δομπόλη, ουσιαστικά το πρώτο προοικονομικών». Ξενυχτούσανε 4 ώρα, έκλεινε η λάμπα και άναβε στις 7 το πρωί για να βάλουν θεμέλια γερά για το νεότερο. Το υποίδρυσιν εγώ λέω, επειδή έχουμε σπουδάσει και νομική, τα ξέρουμε αυτά, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρξει και de jure. Αλλά η παρουσία όμως των πλοίων, των συμμαχικών δυνάμεων, την ημέρα της ορκοβουσίας του Καποδίστριας, που ύψωσα λέει επί των flames, των ιστίων τους, την ελληνική σημαία, ουσιαστικά αποδεικνύει την de facto αναγνώριση εδώ της υποστάσεως της νέας ελληνικής κυβερνήσεως και όχι μόνο δηλαδή του νεότερου ελληνικού κράτους μετά από τη δουλεία άνω των 400 χρόνων, γιατί στη Μακεδονία μας κράτησε σκλαβιά πάνω 500 χρόνια κτλ. Εδώ στην πρωτεύουσα, από εδώ ξεκίνησε. Και θα έλεγε ότι έκανε βόλεις, αν λέει τα πλοία. Τα γράφουμε όλα αυτά με λεπτομέρειες σε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Το οποίο, Γιώργο μου, αυτό το τύπωσα το 2013 με προσωπικά μου έξοδα. 13.700 ευρώ μου στήχησε. Συγχώρεσέ με. Τα λέω τώρα έτσι, αλλά τα περισσότερα τα έχω χαρίσει στα παιδιά, στους συλλόγους κτλ. Δεν θα έπρεπε αυτό το βιβλίο που είναι και η ιστορία
1: της αρχαίας
0: Έγινα.
1: Στο τι
0: ναι. Αυτό θα έπρεπε να δίνεται σε κάθε έναν επίσημο που είτε στην Έγινα. Και όταν έρχονται εδώ πέρα για τη γιορτή του Καποδίστρια και μιλάνε στη Μητρόπολη και μιλάνε για άσχετα θέματα, για την οικονομική πολιτική του Καποδίστρια, για... αυτά μπορεί να τα πεις και οπουδήποτε αλλού. Εδώ θα πούμε αυτά που αφορούν την τοπική ιστορία. Μάλιστα. Η οποία είναι τόσο πλούσια και άγνωστη.
1: Λοιπόν, επειδή η ιστορία και ειδικά από τα δικά σου τα χείλη δεν τελειώνει ποτέ, πάμε στο σήμερα. Πάμε να δούμε, να μιλήσουμε για τα έργα που γίνονται τώρα, για την οικονομική στήριξη, τη μεγάλη χορηγία. Και αν θα, πραγματικά επειδή μου αρέσουν οι ιστορίες, ήθελα να μας πεις και λίγο πώς έγινε αυτή η προσέγγιση, πώς...
0: Ναι.
1: Και πώς εξελίχθηκε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, είχα ακούσει ότι ο μεγάλος ευεργέτης πατρίδας μας και όχι μόνο, ο κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος, ο εφοπλιστής, είχε κάνει πολλά έργα και χρηματοδοτούσε αυτά τα έργα. Προσπάθησα λοιπόν να δώσω κάποια επικοινωνία μαζί του και αυτό έγινε πραγματικά. Πήγα στην Γλυφάδα και πήγα το γραφείο του, Λαμπράκη 69, σας λέω λεπτομέρειες, αρκετές φορές. Μάλιστα τον προσκάλεσα και ήρθε και στην Έγινα. Και ήρθε και στο Αρχονταρίκι και είδε με, θα λέγαμε, με τα ίδια του τα μάτια την ανάγκη, ας πούμε, που υπάρχει. Όταν του έδωσα και το βιβλίο και το διάβασε πλέον κατάλληλα και τη σπουδαιότητα και περιμέναμε να έρθει η στιγμή να πάρουμε την άδεια. Γιώργο, 8 ολόκληρα χρόνια περιμέναμε να πάρουμε την άδεια, περίμενε ο κ. Μαρτίνος για να ξεκινήσουμε. Και τώρα τελευταία μόνο με το Γιάννη το Δέδε, τον αρχιτέκτονα και τα λοιπά, που έκανε και τη μελέτη και είχε την επίβλεψη, πέρασε από ΚΑΣ, κεντρικό αρχαιοσκευό, θυμάμαι καθόμαστε με τον Γιάννη στον Προθάλαμο, μέσα συνεδρίαζαν τα μέλη του ΚΑΣ και περιμέναμε αγωνία. Και κάποια στιγμή βγήκε έξω κάποιο μέλος και λέει: θέλετε να περάσετε μέσα. Και περάσαμε μέσα, που ήταν όλη η ηγεσία του Υπουργείου Ποτισμού, και εξηγήσαμε. Και λέμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και μετά βεβαίως βγήκαμε έξω, λέμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά μετά από μερικές μέρες μας ήρθε το ευχάριστο γεγονός και το πρώτο που κάναμε ήταν τηλεφωνήσω στο Σεβασιότατο Μητροπολίτη μας. Λέμε: Σεβασιότατε, έχουμε τα ευχάριστα νέα, εγκρίθηκε μελέτη κτλ. Λοιπόν, και περίμενε πλέον. Μόλις λοιπόν πήραμε τα χέρια στα χέρια μας τη μελέτη, ξεκινήσανε τα έργα. Τι έκανε, μας έστειλε τα πάντα. Έκανε τη δωρεά και ανέλαβε τα πάντα. Υλικά, εργάτες, ασφάλιση, τα πάντα, όλα δικά του. Και μας έστειλε ένα πάρα πολύ έμπειρο, θα λέγαμε, συντηρητή, θα πω και το όνομά του, Βασίλη Ζαφύρης λέγεται. Και είναι αυτός ο οποίος, ακούσε σύμπτωση τώρα, έχει κάνει βεβαίως συντηρήσεις και στο Άγιον Όρος και σε άλλα παλαιά κτίσματα, ήταν αυτός ο οποίος ήταν παρόν στις συντηρήσεις, στις συντηρήσεις του Παναγίου Τάφου που έγιναν με την Τόνια Τιμωροπούλου, την καθηγήτρια του, του Πολυτεχνείου, που μεταδόθηκε μάλιστα και ζωντανά από τον Άσυρα Τζεογράφη. Το θυμάσαι. Και όταν του έδωσα αυτό το βιβλίο του τώρα, το πρόσφατα, του Βασίλη, το Βασίλη, για το Ιεροσόλυμα και Άγιο Φως, και είδα αυτή τη φωτογραφία. Μου κάνει έτσι και μου λέει: να, εδώ ήταν το γραφείο μου. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος.
2: Ακούτε, το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Η ώρα είναι το 11:30.
0: Από αυτά τα έργα είναι αυτός. Και πραγματικά θαυμάζουμε, γιατί μπήκε η σκαλωσιά όλοι. 14 άτομα εργάστηκαν πυρετοδός μέσα στον καύσωνα.
1: Δεν ακούγεται τίποτα.
0: Τίποτα δεν ακούγεται. Με τις στολές τους, με τα κράνια τους, με μια... τίποτα. Είναι κύριοι. Σε όλα. Δεν ακούγεται εκεί. Είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι.
1: Το βλέπεις από το προάβλιο.
0: Ναι.
1: Παρά το γεγονός ότι γίνονται τόσο μεγάλες έκθεσεις έργα, είναι τόσο περιποιημένο και τόσο όλα τακτοποιημένα τα πράγματα.
0: Δεν εμποδίζεται η
1: τουρνία. Τίποτα.
0: Και δεν ακούγονται. Όπως δεν θα εμποδίσουν, ακούστε, και τα έργα της συντηρήσεως τοιχογραφιών. Ξεκινάνε τώρα, γιατί έχει εγκριθεί.
1: Να
0: και...
1: πούμε, είναι δύο μελέτες, από όσο καταλάβει και εγώ. Ναι, ναι. Ότι είναι αυτή.
0: Ωραία.
1: Και συνέχεια περνάτε μέσα στον ναό.
0: Έχει περάσει και η συντήρηση των φωτογραφιών. Και έχει εγκριθεί. Αυτή. Ναι, ναι. Έχει έρθει στο συνεργείο και κάνει σωστικά μέτρα. Τώρα, μέσα στο φθινόπωρο, βάζουν άλλη σκαλωσιά. Τμηματικά, βέβαια, θα γίνεται αυτό. Να αρχίσει να συντηρηθεί το εσωτερικό του ναού. Πρόσεξε, Γιώργο, να μπει τώρα που κάνει ένα δείγμα. Μόλις μπαίνουμε από το πλάι. Πάνω από τη βορεινή την πόρτα που είναι κλειστή, που έχουν καθαρίσει το πρόσωπο του Χριστού. Τι ωραία που φαίνεται. Φαντάσου να γίνει έτσι τώρα όλες οι τοιχογραφίες. Θα λάμψει ο ναός. Επομένως, έχει εγκριθεί, είναι η εταιρεία Διηνεκές του κυρίου Παναγιώτη Θεοφυλάκου, μετά από διαγωνισμό βεβαίως. Έχουν έρθει εδώ πέρα και οι υπεύθυνοι, έχουν έρθει, κάνει αυτοψία και η κυρία Μπορπουδά και η κυρία Παναγκοπούλου και όλοι δηλαδή οι του Υπουργείου κτλ. Και όλα τα έργα γίνονται με την επίβλεψη. Και εγώ πάντα ό,τι έκανα, πάντα με την επίβλεψη. Τους προσκαλούσα και λέω, ελάτε, δηλαδή, βοηθήστε μας. Δεν έχουμε καμιά αντιπαλότητα, βοήθεια. Ναι. Όλοι για ένα μνημείο που αξίζει τον κόπο να το συντηρήσουμε.
1: Ένα έργο 4 δεκαετιών είναι πάνω ναι. αυτό. Αλλά τώρα, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Όσο αφορά το γυναικονίτη, που είναι και αυτό ένα ναι. Στοιχείο του ναού μνημιακό, πέρα μάλιστα. από τη λειτουργικότητά του που έχει ναι. Στο ναό, στην εκκλησία, ναι. είναι και μνημιακό.
0: Ναι.
1: Εκεί τι θα γίνει, γιατί θυμάμαι τα ναι. προηγούμενα χρόνια υπήρχαν, είχαν τοποθετήσει κάποια πινακίδια που έδειχναν την απόκληση.
0: Ναι, αυτό ήταν για το σεισμό, τα έχουμε βάλει. Ναι, όχι. Κοίταξε, ο γυναικονίτης έπαθε μεγάλη ζημιά με τα νερά της βροχής. Να πούμε τώρα για το θέμα το οικονομικό, είπαμε. Εμείς κάνουμε Ιρανική Επιτροπή, βοήθεια από Δήμο, από αυτά και τα είπα. Ουσιαστική είναι και μεγάλο έτοπος, δεν έχουμε λάβει τίποτα. Απλώς για λόγους δικαιοσύνης να πω ότι έχουν λάβει 20.000 ευρώ από τον τότε Περιφερειακή Αττική στον κύριο Χαράλαμπο Μανιάτη. Έτσι, άλλες 25.000 που είχαν εγκριθεί, αυτές δεν ξέρω, δεν τις πήραμε στα χέρια.
1: Πάντως και από την περιφέρεια έχει γίνει ένα έργο.
0: Θα σας πω, θα φτάσω σε αυτό. Ναι, μετά άλλες 10.000 που εγκρίθηκαν από τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον Φίλικο Πετσάλνικο, που είχαμε πάει μέσα σε μια εκδήλωση που έγινε και στο Divine Caravel με μια ομιλία από τον τότε δήμαρχο και ενέκρινε. Αλλά αυτά τα έργα δυστυχώς έγινε το λάθος να μπουν στο ταμείο του Δήμου. Και επειδή είχε ένα χρέος ο Δήμος, έγινε συμψηφισμός και τα τραβήξαν απευθείας. Δεν τα πήραμε, τα χάσαμε. Και έγινε τελικά από τον κύριο Κατσικάρη, τον τότε αντιπεριφερειάρχη, η έγκριση ενός ποσού 110.000. Θυμάσαι, είχαμε και την ταμπέλα εκεί πέρα, η αποκατάσταση του ελληνικού βολευτηρίου έγραφε μάλιστα.
1: Μάλιστα
0: και τα αλλά, κοιτάξτε, όπως γίνονται με τα δημόσια έργα, δυστυχώς έγιναν κακοτεχνίες. Δηλαδή, να σου πω συγκεκριμένα, τα κεραμίδια, αντί να μπουν κολυμπητά με λάσπη, μπήκαν το ένα πάνω στο άλλο. Θυμάμαι και εγώ ανέβαινα πάνω, πατούσα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν βάλανε μεγάλη διατομή στην έξινα απορροή των υδάτων. Σε περίπτωση μεγάλης συνεπομπής να μπορεί να φεύγει ελεύθερα το νερό. Λίμιαζε πάνω από τον γυναικονίτη. Αλλά το τρίτο και το πιο σπουδαίο και ολέθριο ήταν το εξής. ότι το γεωύφασμα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το στεγανοτικό βάζει πάνω, όπως είναι ο Τρούλος τώρα έτσι, έτσι, για γίνει σωστή δουλειά, μου έδειξε φωτογραφίες ο κύριος Ζαφέρης τώρα πάνω που τα έχει τραβήξει. Έπρεπε να ξεκινήσει από τον Τρούλο και να πιάσει τα κεραμίδια έτσι και να αποχωρήσει. Αυτό δεν ξεκινήσει από τη βάση του Τρούλου, ξεκίνησε από κάτω, από εδώ και μάλιστα διπλωμένο. Με αποτέλεσμα με τη βροχή να περνάει και από εδώ το νερό και ένα διπλωμένο εδώ και να το κρατάει. Όχι μόνο δεν το προφύλαξε αυτό, κρατούσε την υγρασία και την ξενούσε και μας τα χάλασε. Μετά ένα άλλο που έγινε. Όταν έγινε ο Σοβάς, ο εξωτερικός εκκλησίας, για να τελειώνει γρήγορα, έπιασε την άλλη μέρα και το βάψαν. Κάτσε ρε παιδί μου, άστο να στεγνώσει. Και... γι' αυτό και έχουμε σήμερα και βλέπεις αυτές τις σφάλειες, τις απολεπείς κτλ. Είναι γιατί δεν έγινε σωστή δουλειά. Ελπίζουμε τώρα να πλέον να γίνουν όπως
1: και
0: πρέπει.
1: Θυμάμαι πρόσφατα, πριν ένα μήνα, είχε μιλήσει στο Έγινα Πόρταλο Επιβλέπων και έχει κάνει και την πρώτη μελέτη ο κύριος Γιάννης ο Δέδες.
0: Βεβαίως, με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε.
1: Μας είπε ότι το διαβάσαμε και εμείς ότι ουσιαστικά είναι ένα έργο που ξεκινά και δεν έχει μια ημερομηνία ολοκλήρωσης. Δηλαδή είναι ανάλογα τι θα βρεθεί.
0: Βέβαια. Κοίταξε, όχι, έχουμε ένα πλαίσιο. Δηλαδή το πλαίσιο μας είναι το χρονικό και η προσπάθειά μας δηλαδή να είμαστε έτοιμοι το 2028. Αν θέλει ο Θεός και ζούμε, θα γιορτάσω τα 200 χρόνια από την ορκομοσία του Καποδίστρια στη Μητρόπολη, επαλαμβάνω. Επαλαμβάνω, στη Μητρόπολη, 26 Ιανουαρίου 28. Αυτό είναι το γεγονός. Και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε εμείς, γι' αυτό το γεγονός. Έχει έναν ορίζοντα μέσα σε 2 χρόνια δηλαδή.
1: Αν τα καταφέρετε, μοναδικοί θα είσαστε.
0: Γιατί, θα δούμε. Γιατί κοίτα επειδή απέναντι... έχει μπλεχτεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, προσδοκούμε και ελπίζουμε ότι θα γίνει.
1: Κοίτα
0: και θα γίνει.
1: Κοίτα απέναντι.
0: Το βλέπω το Γενάρ. Άλλη ιστορία. Όταν είχε έρθει Γιώργο Μαπαυλόπουλος εκεί, θυμάσαι, ήταν να πάει στον Άγιο Νεκτάριο, τρίμηνες και τα λοιπά. Τον πήρα λοιπόν, τον ξενάγησαμε στην εκκλησία. Κύριε Πρόεδρε, εδώ το αυτό, τον άλλο. Τον έφερα από εδώ. Του λέω, κοιτάξτε τι γράφει πάνω. Λέω, το εδασκαλείο τούτο κυβερνήτη εδήματο τη νεολαία τη Ελλάδος εν έτη 1830. Δεν έγραψε, λέω, την νεολαία τη Αιγίνη, τη Ελλάδος. Το πρώτο διδασκαλείο αυτό. Και εδώ δίδαξαν ο Νεόφυτος, ο Δούκας, ο Γιώργος Γενάδιος, ο Βενθύλος και άλλοι κτλ. Έχω κάνει μελέτη. Άμα μπει στη σωσιαδία του ναού, το ύμνα.gr, όπως ξέρεις, έχει 5 ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι ναός, πατώντας ενός, βλέπεις την ιστορία του ναού. Η άλλη ενότητα είναι κηρύγματα, ανεβάζουμε τα κηρύγματα των Κυριακών. Ο τρίτη ενότητα είναι Καποδίστριας. Άμα πατήσεις Καποδίστριας, τα βγάζει όλα. Και έχουμε και 3 εικονοποιημένα ντοκιμαντέρ ανεβασμένα. Το πρώτο, από τη διπλωματική και ποιοτική δράση του Καποδίστρια στην Ευρώπη. Το δεύτερο, η σχέση του Καποδίστρια με την Επανάσταση του 1821 και το τρίτο και σπουδαιότερο μας αφορά η κάθοδος του κυβερνήτη στην Ελλάδα και η άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβερνήσεως της χώρας με στοιχεία, με κείμενα, με. Λοιπόν, μετά η τέταρτη ενότητα είναι εκπομπές ράδιο τηλεόραση. Άμα μπείτε εκεί πέρα θα δείτε εκεί που έχουμε μιλήσει στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, έχουμε μιλήσει, ήταν ο μακαριότατος τότε ο Ιερώνυμος, τότε υπουργός εξωτερικών ο Βενιζέλος, ήταν και ο Μητροπολίτης ο Εφραίμ και μάλιστα μετά μου έστειλε η Ιερά Σύνοδος να συνδιαβάσει, η Ιερά Σύνοδος Ελλάδος, ημερομηνία 3 Ιουλίου 2014, προς ανδεσμολογιότατον και τα λοιπά, λέει η Ιερά Σύνοδος αντιρρηθεί στη συνεδρία αυτής έγωνο εκφράστε προς εμάς τας ολοθύμους ευχαριστηρίους και συγχαρητηρίους αυτής προς ρίσης, δια τα πάνθωσα συνεβάλλεται προφρόνως υπό την ιδιότητα του εισηγητού επί το τέλη της επιτυχούς συνεδεκοσκής των εκδηλώσεων αυτών. Ήταν, θα λέγαμε, και μάλιστα τότε μοίρασα όλο από την εισήγησή μου, η οποία λέει, βλέπετε, στην Ελλάδα άφηξης του Καποδίστρια, η αύξηση κυβέρνηση στην Αίγινα, η οργομοσία της πρώτης επιστημονικής κυβερνήσεως στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό και η διετής άσκησης της κυβερνητικής εξουσίας από το νησί 1828-1829 με αποδείξεις. Στο τέλος παραθέτω το κείμενο της Γενικής Εφημερίδας, το οποίο μάλιστα το μοίρασα σε όλους εκεί πέρα για να δουν πώς ακριβώς έγιναν τα γεγονότα. Δεν υπάρχει λόγος αντιπαλότητας με κανέναν, ούτε με τον Άφλιο, ούτε με την Κέρυθι. Εμείς μιλάμε πώς έγιναν τα γεγονότα σύμφωνα με το φεκ της εποχής. Αυτό λέμε και αυτό παρουσιάζουμε. Όλους τους σεβόμαστε, όλους αγαπούμε, με όλους συνεργαζόμαστε, αλλά να μην παραποιούμε όμως και τα δεδομένα της ιστορίας. Δηλαδή, όταν τώρα στην τελευταία ταινία που κυκλοφορεί για τον Καποδίστρια, είδα εγώ τώρα να είναι το τυπογραφικό μηχάνημα απ' έξω από τον Μπούρτσο Φάι του Ναυλίου, εγώ, συγχωρέστε με, πήρα ανάποδες. Γιατί 1969 ήταν το έτος όταν εγώ τελείωνα το εξακτάξιο τότε γυμνάσιο της Αιγίνας και ο τότε γυμνασίας τα λοιπά μας έδειχνε τις ράγες τις οποίες ήταν και τα λοιπά εκεί πέρα το τυπογραφείο. Και μέσα στο βίντεο γράφω συγκεκριμένα πράγματα ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αγοράστηκε από τη Μάλτα έναντι 600 γυναιών, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Βροντέα και μεταφέρθηκε στην Αίγινα και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπουμε να δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως τέτοιες λάθος εντυπώσεις, δεν ξέρω από αμέλεια δική μας ή από τι και τα λοιπά, δεν είναι να στεναχωριέσαι και να λες ότι όλος αυτός ο αγώνας που είχα κάνει τόσα χρόνια πήγε στράφη. Δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι αρκετοί πλέον έχουν αρχίσει και ψάχνουν. Και να σου πω, Γιώργο, κάτι. Όταν κάναμε τις εξετάσεις, τις εκδηλώσεις τότε για τα 200 χρόνια, θυμάσαι, κάναμε και στο Τιτίνα εκδήλωση. Και μίλησαν διάφοροι ομιλητές κτλ. Τότε ήρθαν και δύο, η Παναγιώτα Γενίτσερη και η Ειρήνη Σαΐτη, οι οποίοι έκαναν μια αρχιτεκτονική, στο πλαίσιο της ψυχιακής εργασίας τα παιδιά τότε, έτσι, μια πρόταση για την επανάχρηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου. Και ήταν πάρα πολύ αυτή η ωραία πρόταση. Εγώ την υπερθεμάτισα και τι λέει αυτή η πρόταση. Και εγώ ποιο ήταν το όνειρο το δικό μου, να σας πω έτσι. Αυτό το ορφανοτροφείο, χωρίς βεβαίως να αγνοηθεί η Χρήστος φυλακές από το 1888 και τα λοιπά, με τον Γολγοθά μέσα, τον τόπο εκεί που συνέβησαν όλα αυτά τα φοβερά τα πράγματα. Όλα δηλαδή να κρατηθούν. Αλλά είναι ένα τόσο τεράστιος χώρος, 4.000 τετραγωνικά μέτρα, που χτίστηκε σε χώρο ρεκόρ 6 μήνες από το Καποδίστρια, φαντάσου, που μπορεί να στεγάσει τα πάντα. Λοιπόν, εκεί πέρα, ακούστε, υπήρχε η σχολική βιβλιοθήκη, η οποία αργότερα με τη μεταφορά του 1834 από τον Γεώργιο Γενάδιο στην Αθήνα μεταφέρθηκαν 25.614 τόμοι ακριβώς βιβλίων και έτσι προέκυψε η Εθνική Βιβλιοθήκη. Το 2 ξεκίνησε σαν σχολικό 2 και μετά μεταφέρθηκε στην Αθήνα σαν εθνικό 2. Λειτουργήσε άγνωστα σχολή παλαιογραφίας. Έφερε ο Καποδίστριας από τα γεγονότα που ήταν Τούρκοι 10 χρόνια, συνέλεξε όλα τα παλαιά τα οποία κινδύνευαν να κατασταθούν και συντηρήθηκαν εκεί. Εκεί ο Βαρθολομαίος, ο Κουτουλουμουσιανός από την Ήβρο, την πατρίδα του Πατριάρχη μας, έγραψε τη σύνοψη. Αυτή τη σύνοψη, την οποία έχουμε μεγάλη εβδομάδα δηλαδή από τις Ακουρδίες, εδώ γράφηκε. Συνέλεξε τις αρχαιότητες, το Αρχαιολογικό Μουσείο, υπήρχαν αρχαία. Ψήφισε νόμους αυστηρούς για την άπαταξη της αρχαιοκαπηλείας. Καθιέρωσε το δεσμό των διαβατηρίων και διαμονητηρίων. Λειτουργήσε ένα αλληλοδεσκό σχολείο. Ακούστε. Ξεκίνησε ο λόγος των ευελπίδων, όχι ακριβώς ελπίδων, ευελπιδών γράφει το κείμενο. Το 1828 σαν λόγος και το 1834 μεταφέρει σαν σχολή στον Ναύπλιο. Και εγώ αισθάνομαι άσχημα όταν σχολεί ευελπίδων, ας πούμε, που τα σχολούν όλα αυτά, λένε ότι ο λόγος των ευελπίδων ιδρύθηκε το 1834 στον Ναύπλιο. Ξεκίνησε από εδώ, σαν λόγος των ευελπίδων και μετά με τη μεταφορά της η κυβέρνηση συνέχισε στον Ναύπλιο. Λοιπόν, Και έλεγα λοιπόν το εξής. Λέω, αυτός ο χώρος θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει. Να μεταβερθεί η βιβλιοθήκη στο φυσικό της τον χώρο από όπου και ξεκινήσετε. Το οδείο να γίνει ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο. Να έρχονται καθηγητές μέσω συνεδρίων που απάσχει έγινε από αυτό. Έχετε ένα, δεν μπορώ να κάνω ένα συνέδριο. Πάμε στους κινηματογράφους. Ναι, λοιπόν, μέσω συνεδρίων και τα λοιπά. Να έρχονται καθηγητές ιστορίας και να βάζουν στην πτυχιακή εργασία των μαθητών τους τα έτη 1828 με 1829, τα οποία παρακάμπτουν δυστυχώς οι διάφοροι ιστορικοί που μιλάνε, σαν μην υπήρχαν ποτέ αυτή η περίοδος και μας αναφέρονται μόνο στα επόμενα έτη, να αναδειχθεί με αυτόν τον τρόπο η τοπική ιστορία και να έρθουν, μακάρι να βρεθεί κάποιο από τα παιδιά τα δικά μας που με ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή, να το φωτίσει ο Θεός και η Παναγία και να ασχοληθεί με αυτή την τοπική την ιστορία. Και εγώ προσωπικά τι θα ήθελα. Θα ήθελα θαυμάσια και για τουριστικούς λόγους να γίνει ένα καποδιστριακό τρίγωνο. Τι? Να γινόταν εδώ πέρα στο Εινάρδιο, αφού συντηρηθεί βέβαια το Εινάρδιο και ξεκινούμε από την ερώτηση που μου έκανες για το Εινάρδιο. Μπορεί ας πούμε να γίνει εδώ πέρα ένα μουσείο. Δεν υπάρχει ένα μουσείο καποδιστριακό. Εγώ έχω πει είμαι έτοιμος εάν βρεθεί κάποια αίθουσα και κάνουμε ένα μουσείο καποδιστριακό, να δώσουμε. Καλά, ό,τι καποδιστριακά
1: είναι,
0: έχουμε.
1: Είναι μια, ως βιβλιοθήκη έχει βγει, έχει
0: ξέρω,
1: ξεκινήσει γιατί, και μια, έχει ενταχθεί και
0: για
1: στο,
0: τη βιβλιοθήκη, ναι, ναι.
1: Και στο πρόγραμμα, ναι, ναι, τώρα του Υπουργείου Παιδείας,
0: ναι,
1: και υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει μια επικαιροποίηση της μελέτης.
0: Ναι, εγώ θα έλεγα για να ολοκληρώσω, Γιώργο, που σίγουρα μόνο αυτό, δηλαδή, ποιο ήταν το όραμά μου? Να έρχονται τα με τα πόδια. Tour operators, πώς λέγονται αυτά. Έρχονται τα πόδια εδώ. Να βλέπουν. Να παίζει μια ταινία 3 dimension, να δείχνει τα του Καποδίστρια. Αφήξω εδώ μερικά αντικείμενα του Καποδίστρια.
1: Θα έχουμε το χρόνο παππού.
0: Περνάνε δίπλα στη Μητρόπολη, κυβερνείο, να. Φεύγουν μετά, πάνε για Νεκτάριο, για γεια. Είναι
1: υπάρχουμε κι εμείς που ζούμε εδώ.
0: Σημαντικό. Εντάξει.
1: Πρέπει να χρησιμοποιούμε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σίγουρα περνάει σε ένα, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο τώρα για τη Μητρόπολη.
0: Ναι.
1: Μίλησε μας για την επόμενη μέρα των έργων. Δηλαδή, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που σωστά το θέτεις μέχρι το 2028. Αλλά υπάρχει τώρα μια νέα οπτική για τον ναό. Και θα θέλαμε την εκτίμησή σου γι' αυτό.
0: Ναι. Κοιτάξτε, η προοπτική είναι η εξής. Τώρα τελειώνουν, έχουν πλέον στεγανοποιήσει τους τρούλους με μέθοδες, έχουν πιάσει την υγρασία, τελείωσε. Θα στείλω τώρα τον κωδικό του, το χρωμάτο που έχει εγκρίνει η Αρχαιολογία Παιδιβίας των Αρχιτέκτων, να βρει το ίδιο ακριβώς χρώμα για να βάψει γύρω γύρω τους τρούλους πριν φύγουν οι σκαλοσιές. Θα μπουν σωστά το ιοίφασμα, πώς λέγεται αυτό, εντάξει. Mm-hmm. Θα ξαναμπούν τα κεραμίδια. Θα αντικατασταθούν τα σπασμένα, τα χροκέραμα, τα πάντα όλα. Και συνέχεια θα κατεβαίνουμε προς τα κάτω και μετά το θέμα το να πιάσουμε την ανερχόμενη υγρασία με τα έργα αποστραγγίσεως και τα λοιπά, είναι η επόμενη φάση. Παράλληλα όμως, ξεκινάει, όπως είπαμε, και το έργο της συντηρήσεως και αποκαταστάσεως των τοιχογραφιών, το οποίο πλέον θα περιλάβει όλα τα εσωτερικές και το διάκοσμο βεβαίως, ο οποίος ο διάκοσμος είναι του Σταματιάδη, έτσι, ενώ οι τοιχογραφίες στο πλάι είναι του Κωνσταντίνου Λιώκη Λιβαδά, έγιναν το έτος 1905, όπως έχει αποκαλυφθεί από κάτω από την τοιχογραφία του Αγίου Σπυρίδωνος, που ήταν ο προστάτης από το αυτό, ήταν κεφαλονίτης, αλλά υπέγραφε με ερυθρά μελάνι κάτω σε όλα όσα έργα έχει κάνει κάτι μικρό του Αγίου Σπυρίδωνος. Και εκεί το προηγούμενο έτος ήταν στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, όπου έφτιαξε την Εκκλησία του Ευαγγελισμού, συντήρησε την Ευαγγελισμού που είναι στο Βουκουρέστι, και μετά έφτιαξε την Μητρόπολη. Λοιπόν, 1905, μετά τα επόμενα χρόνια ο Σταματιάδης έκανε το διάκοσμο. Είπαμε στην αρχή ο Παντοκράτορας Το 1930 έγινε η τελευταία επιζωγράφησή του και τώρα έχει συντηρηθεί, αλλά θα ξαναμπούν όμως Καλωσιές Γιώργο ξανά μέχρι το Τρούλο και θα γίνουν από την αρχή όλα.
1: Πολύ ωραία.
0: Όπως πρέπει να γίνουν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε με την ευχή σου να τα ξαναπούμε. Θα βγούμε και μέσα στην εκκλησία όταν έρθει η ώρα να καταγράψουμε και τις εργασίες που γίνονται εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την για όλο αυτό το χρόνο, όλες αυτές τις ενέργειες που μας είπες ότι έχουν γίνει, το ιστορικό ουσιαστικά όλων όσων έχεις κάνει αυτά τα 40 χρόνια. Είναι εργασία ζωής αυτό το πράγμα, είναι έργο ζωής.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ Γιώργο μου για την ευκαιρία που μου δώσες να έρθω. Όπως καταλαβαίνεις, έκανα μια κατάθεση ψυχής. Εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζω αυτό που κάναμε τώρα απόψε. Για μένα είναι μια κατάθεση ψυχής. Και πίστεψέ με, το να τα βγάζω αυτά τα πράγματα από μέσα μου, που τόσο έχω αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια, μου προξενεί μεγάλο πόρο. Δεν ήθελα τόσο καιρό να μιλήσω για αυτό το λόγο. Είναι δύσκολο. Ούτε θέλω να για λόγους αυτοπροβολής. Δεν θέλω εγώ. Εμένα, ξεχάστε με. Το έργο θέλω να γίνει. Η Παναγία. Εμείς άνθρωποι είμαστε. Σημερινοί είμαστε, αυριανοί δεν είμαστε. Τελικά θα λέγαμε αυτό που μένει είναι το καλό στη ζωή μας του ανθρώπου. Ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος. Το κακό έχετε κάνει τη ζημιά του, το γύρο του και φεύγει. Αυτό που μένει είναι το καλό. Ας προσπαθούμε λοιπόν, ή τουλάχιστον να έχουμε αγαθή προαίρεση, να κάνουμε το καλό. Και όλα τα άλλα τα ευλογεί ο καλός Θεός και η Παναγία. Γιατί το πραγματικό αφεντικό του ναού αυτού είναι η Παναγία, την οποία είναι φερμένη στην κοίμησή της. Και αισθανόμαστε πραγματικά την προστασία της Παναγίας και παρακαλώ και προσεύχομαι να μας δίνει και την υγεία μας, να έχουμε όλοι μας την προστασία, να μπορούμε, θα λέγαμε, να δοξάζουμε τον Θεό μέσα σε αυτό το ναό που τα ντουβάρια του, αν θα μπορούσαν να μιλήσουν, έχουν ακούσει τόσους πόνους. Μπέστε παρακαλώ μέσα, και αυτή είναι μια δική μου έτσι, εκφράσω του παράπονο. Έκανα, δημοσίευσα 40 πρακτικά λειτουργίες της Βουλής μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ξέρετε, η Βουλή του Βουλευτής Βουλής των Ελλήνων 2020 εξέδωσε ένα τόμο τον πρακτικό της 7ης δικής περίοδου των ετών αυτών που μας ενδιαφέρουν. Απομόνωσα λοιπόν αυτά, εκεί να δείτε, ο Γιώργος Ισίνης, ο πρόεδρος, οι μυστικές, συνεδρίαζε η Βουλή το μεσημέρι, γιατί γινόταν εκκολουθίες και πολύ σπουδαία πράγματα. Και να δείτε, όταν απειλούσε ο Δερυγνή να βομβαρδίσει την Αίγινα, γιατί είχαν κάτι σπετσιώτικα καράβια, λέει, κουστεύσει δύο γαλλικά πολεμικά και είχαν φτάσει στο θέμα στη Βουλή και τα λοιπά. Τι εύστοχες ενέργειες κάνανε. Και το τελικό ψήφισμα λέει, το 31 το που δημοσιεύουν, λέει, μαθαίνουμε ότι έρχεται ο κυβερνήτης αυτός, όταν λέει θα έρθει, θα λύσει το πρόβλημα. Και αυτό που αναφέρουν ότι έγινε αλλού, την προκήρυψη στους Έλληνες, από εδώ, από τη Μητρόπολη, ξεκίνησε για να δημοσιεύω αυτό το πρακτικό. Και το παράπονο μου είναι το εξής. Το έστειλα αυτό και ηλεκτρονικά σε όλα τα μέν, και του Δημοτικού Συμβουλίου και στους επιστήμους και τα λοιπά. Και το έχω στείλει και αλλού, μου έχουν απαντήσει. Εδώ από την Αίγινα δεν με πήρε ένας άνθρωπος να μου πει, ξέρεις, το έλαβα, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν το έχω διαβάσει. Ας κάνουμε τον κόπο τουλάχιστον. Έτοιμη τροφή, να διαβάσουμε τι είναι αυτά τα οποία συνέβησαν εδώ πέρα σημαντικά, έτσι, σε αυτό το τόπο. Και αν τα πληροφορηθούμε και τα μάθουμε και τα εκτιμήσουμε, τότε θα έρθουν και ενέργειες, πιστεύω, έτσι. Οπότε η Παναγία να μας έχει όλους καλά και μακάρι να αποτελέσει αυτό που κάναμε τώρα εφατήριο, ώστε να αποφασίσουν οι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με τρόπο επιστημονικό πια, γιατί αυτό μας λείπει, η επιστημονική εργασία για τη βαριά κληρονομία που έχει αυτός ο τόπος. Ας έχουμε όλοι την ευχή της Παναγίας μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά
1: και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένοι από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της» όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τις ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
3: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλό ή την Τίνα την Τζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
4: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το αντάποδο, το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
3: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
4: Αντιστροφή ρόλων.
3: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
4: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
3: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
4: Το έχουμε σαν, στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
3: Ωραία. Και δύο λόγια της συμμετοχής σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
4: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος. Καλός ή κακός, δεν ξέρω. Ήταν το timing. Νιώθω ευγνώμων. Μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας, και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να είσαι καλά, Γιώργο, και εγώ. Να είστε καλά.
0: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλαία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
3: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει

0: Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε 2 παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 2 πτυχιακές εργασίες, 2 εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Αίγινα, 2 παραστάσεις, εξαιτίας του Αιγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Αίγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που 2 βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Αιγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε 3 παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Αίγινα Πόρταλ, κατόπιν το Σαρόνικ Μάγκαζιν, το Αίγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Σαρόνικ Φέρης για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας, οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Αίγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Αίγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
1: Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε 2 σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικά

0: μοναδικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζει τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Υπηρεσία Ίδρυψης με σημερινή της ανακοίνωση ενημερώνει τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τους άπορους δημότες που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ίδρυψης, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία προκειμένου να ανανεώσουν και να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανανέωση και η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της εφαρμογής της μειωμένης τιμολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην υπηρεσία ίδρυψης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών» για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής τους και εφόσον έχουν λάβει βάουτσερ να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίησή του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης. Η δράση αφορά διαφορετικές κατηγορίες παιδιών και φελουμένων και καλύπτει φιλοξενία και συμμετοχή τους σε δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Ειδικότερα αφορά βρέφη και προνήπια και τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Παιδιά και άτομα με αναπηρία για την ένταξή τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, παράλληλα με τη στήριξη των οικογενειών στην κάλυψη των σχετικών αναγκών. Στο σχετικό δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το link από το οποίο μπορεί να γίνει ο έλεγχος για τα αποτελέσματα της αίτησης ηλεκτρονικά. Όσοι έχουν λάβει βάουτζερ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και τις προθεσμίες που ορίζονται στην πρόσκληση, προκειμένου να αξιοποιήσουν το βάουτσερ και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού ή του ωφελούμενου στη δομή που επιθυμούν. Η ηλεκτρονική ενημέρωση των δικαιούχων αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, καθώς μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων ξεκινά η διαδικασία αξιοποίησης των βάουτσερ για τη νέα περίοδο 2026-2027.

0: ειδήσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Αίγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αίγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αίγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Μιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός αιγινίτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ, ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόσκληση, πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούργιο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Λιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοδυνές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα που ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά, αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω τη στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απολυκύσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μία από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μία από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μία συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ερώτητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους κτίστες. Ναι. Οι κτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, πως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλια αυτή η δουλειά. Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο ναός της Αθέας, ο ναός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν από πού, πώς. Δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, ενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο, ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραίο.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του ραδιοφώνου τον πατέρα Εμμανουήλ Γιαννούλη, εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού της Αίγινας, του Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Αγίου Διονυσίου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
6: Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για τη χαρά και την τιμή της προσκλήσεως.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από το να είσαστε εδώ και να μιλήσουμε για κάτι σπουδαίο, θεωρώ εγώ, που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ναό. Δεν είναι μόνο ναός, είναι και μνημείο, είναι και λίκνος της ιστορίας μας. Και εδώ και ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, έχουν ξεκινήσει εργασίες αναστήλωσης. Ένα πολυπόθητο όνειρο δικό σου και των ενωρητών. Έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα και είναι γνωστό αυτό. Και έχεις κάνει ένα αγώνα ο οποίος δεν αφορά μόνο την ανέβρεση του τρόπου με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι εργασίες, αλλά και τη δημιουργία της υπόστασης με την οποία, πάνω στην οποία θα στηριχτεί ο λόγος για τον οποίο κάποιος και βρέθηκε αυτό το πρόσωπο θα καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το κτίριο, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ναός, αυτό το μνημείο που ανήκει σε όλη την Ελλάδα, για να κάνει μια δωρεά, μια προσφορά και να ξεκινήσει αυτό το πολυπόθητο έργο. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε, να έχω τη δική σου τοποθέτηση για αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα.
6: Μάλιστα. Γιώργο, αν θυμάσαι, είχαμε ξανακάνει η εκπομπή πριν από αρκετά χρόνια και έχω και εδώ πέρα να... που λέει 30 χρόνια για την αποκατάσταση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού, είναι ο συντηρητής ο οποίος κολλάει ένα χρυσό αστεράκι πάνω στον τρούλο. Και πραγματικά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στον Ιερό Ναό όλα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο πρακτικών των πράξεων του βιβλίου και εκεί είναι τα ονόματα των παλαιών συνεργατών και με πολύ μεγάλη συνήγηση ανοίγω το βιβλίο και διαβάζω τα ονόματα και θυμάμαι όλους μας τους παλαιούς συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι και όλα τα προηγούμενα συμβούλια, γιατί εμείς αναλάβαμε το 1981, έτσι, το συμβούλιο το δικό μας, είχαν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για τον ναό και για την συντήρησή του. Αλλά όταν έχουμε όμως ένα κτίσμα 200 χρόνων, φυσικό είναι να παρουσιάζει φθορές και να χρειάζεται επισκευή. Λοιπόν, τα προηγούμενα συμβούλια πραγματικά έκαναν και αυτά την προσπάθειά τους. Μέσα από τα έγγραφα του Ιερού Ναού φαίνεται ότι το έτος 1969 η Διεύθυνση Αναστηλώσεως και Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Αθηνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χαρακτηρίζει τον ναό ως ιστορικό μνημείο, όπως είπες, και εγκρίνει μάλιστα την αντικατάσταση των εφθαρμένων κεράμων της στέγης και του τρούλου. Φαίνεται λοιπόν ότι τότε ο τρούλος είχε κεραμίδια και χρειαζόταν τότε βέβαια κάποια συντήρηση. Και πράγματι έγινε μια συντήρηση, μέσα από τα έγγραφα φαίνεται ότι τη συντήρηση των τοιχογραφιών την έκανε κάποιος συντηρητής ονόματι Βανδόρος και με κάποια εμένα κονδύλι 50.000 δραχμών, δραχμές ήταν τότε, που έβγαλε ο τότε υφυπουργός οικονομικών Δημήτριος Αλιπαράντης, που ήταν από την Πάρο και από τα κρατικά λαχεία. Και έδωσε χρήματα λοιπόν και έγινε αυτό το, και άλλα έργα έγιναν. Να πούμε την ευκαιρία ότι αυτό το πρόσωπο είναι αυτός που έχει συνεισφέρει και στην... και στο λιμάνι της Αίγινας, στο δρόμο ο οποίος πάει μέχρι την Αγία Σουβάλα που φέρει το όνομά του και στο νοσοκομείο της Αίγινας. Έτσι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ο ναός ήταν, θα λέγαμε, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από το σεισμό που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη του έτους 1934. Ήταν ένας δυνατός σεισμός που είχε προκαλέσει φθορές. Τώρα, θέλετε να πούμε στις, όταν αναλάβαμε εμείς τις προσπάθειες που κάναμε.
1: Αυτό που θυμάμαι και το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί. Το έχω παρακολουθήσει δηλαδή προσωπικά και όλους την πορεία. Νομίζω ότι εδώ και 45 χρόνια, έχουν περάσει ήδη 45 χρόνια.
6: Ναι.
1: Από το 1981.
6: 19 Ιουλίου του 1981 αναλάβαμε.
1: Μάλιστα. Ανέλαβες εσύ και καινούριο
6: το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, μάλιστα.
1: Ποια ήταν η κατάσταση τότε που ανέλαβες, θα θέλαμε έτσι μια εικόνα.
6: Μάλιστα.
1: Για να δούμε και αυτά τα 45 χρόνια τι έχει γίνει στο ναό.
6: Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι αναλάβαμε, όπως είπαμε, σαν πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου το 19 Ιουλίου 1981. Χαιρετονεθήκαμε τότε από τον Αείμνηστο Μητροπολίτη Ίδρας Ιερόθεο, τον πνευματικό μας πατέρα, μαζί με τον νυν Μητροπολίτη μας, τον κύριο Εφραίμ, ο οποίος και τώρα είναι έχει την ποιμαντορία και το
1: που οποίο ήταν εφημέριος πάντα... μέχρι τότε.
6: Ναι, ναι, εγώ διαδέθηκα για ένα εξάμηνο περίπου ήταν εφημέριος ο πατήρ Εφραίμ, σαν πρωτοσύγκελος τότε που ήταν. Διαδέθηκα τον πατέρα Βασίλειο Βασιλόπουλο.
1: Σωστά,
6: έτσι,
1: σωστά.
6: Μάλιστα. Και τότε λοιπόν, όταν ανέλαβε το Συμβούλιο το πρώτο, συναντήσαμε την εξής κατάσταση. Προσπαθήσω τώρα να περιγράψω. Καταρχήν, όλος ο λαός είχε υγρασία, και κατερχόμενοι και ανερχόμενοι. Τώρα και εξωτερική και εσωτερική. Μου είχε πει ο συγχωρημένος ο επίτροπος, ο Παναγίος ο Προμπυλάς, αν θυμάστε, ήταν το σπίτι εδώ δίπλα και τα λοιπά, ότι είχε ακούσει από κάποια Σταματίνα Πετρίτη, που και αυτή το είχε ακούσει από τη γιαγιά της, προγιαγιά της, γιαγιά και τέλος πάντων τους παλαιούς, ότι σε όλον αυτόν τον τόπο ήταν βουρλιές, είχε λιμνάζοντα νερά. Πιθανόν αυτό να είναι μια εξήγηση, γιατί και όλα τα κτίσματα εδώ της περιοχής παρουσιάζουν μια εργασία, μια υγρασία. Αυτή λοιπόν η υγρασία εσωτερικά είχε καταστρέψει τις τοιχογραφίες, αλλά και οι κολόνες του ναού. Εσωτερικά τώρα στο ναό δεν υπήρχε, θα λέγαμε, το έδαφος ήταν ακανόνιστο, ήταν πλάκες. Και τα αναλόγια θυμάμαι των ψαλτών όταν στη μέση της εκκλησίας στο δεξίο ιεροψάλτη που ήταν ο αείμνησος ο Κώστας ο Λάμπρου και τότε μας έφεραν κάθε Κυριακή με το γυμνάσιο να εκκλησιαστούμε στη Μητρόπολη. Ήταν άλλες εποχές και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε έτσι για αυτές τις εποχές δεκαετίας του 60. Ήταν μια άλλη έγινα έτσι κάποτε. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν δίπλα από το Δεσποτικό τα ψαλτήρια. Και ένα άλλο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό ήταν ότι έμπαινες μέσα στο ναό και δεξιά και αριστερά ήταν τα στασίδια κολλημένα ανάμεσα στις κολόνες, πλάτη με πλάτη. Ήταν κάπως θεωρείο, δηλαδή όταν έμπαινε κάποιος έπρεπε να περάσει να το κοιτάζουν τα βλέμματα. Μετά, ένα άλλο πρόβλημα είναι οι τοιχογραφίες, όπως είπαμε, που είχαν πλέον σοβαρές φθορές. Οι 8 μεγάλες εικόνες του τέμπλου ήταν κτισμένες μέσα στο τέμπλο, ήταν εγκλωβισμένες και είχαν τα αργυρά τα πουκάμισα που λέγαμε, τα οποία είχαν προκαλέσει όμως φθορές στα πρόσωπα. Εξωτερικά ο ναός δεν είχε σταυρούς ή τρούλι. Υπήρχε μόνο μια σφαίρα στρογγυλή στη βάση του τρόλου χωρίς σταυρό. Τώρα γιατί είχε πέσει ο σταυρός και τα λοιπά, δεν υπήρχαν, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά το πιο σοβαρό όμως πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, Γιώργο, ήταν το καμπαναριό. Εμείς είπαμε, αναλάβαμε τον Ιούλιο. 24 Φεβρουαρίου εκείνου το έτος, δηλαδή 6 μήνες πριν, είχε γίνει, αν θυμάσαι, ο μεγάλος σεισμός. Και αυτός είχε προκαλέσει μεγάλη φθορά στο καμπαναριό και κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα που είχε φέρει ο Καποδίστρας από τη Ρωσία. Και όλο το καμπαναριό έπρεπε να γίνει, θα λέγαμε. Εμείς βέβαια αργότερα ήρθε ο κύριος Ποζιόπουλος, ο Διονύσος, ο επικεφαλής της υπηρεσίας και έκανε και εξέτασε, δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας του ναού και μας έλεγε χαριστικά ότι το ναό τον έσωσαν αυτές οι σιδηροδρεσιές που έχει. Έτσι φαίνονται και μέσα εσωτερικά και εξωτερικά. Και έτσι δεν έχει πρόβλημα. Αυτός ο σεισμός δημιούργησε μόνο μια ρογμή έτσι, στην αψίδα, στην κόγχη του ιερού και στην τυχοποιία. Και έτσι ο ναός δεν έχει. Αλλά όμως το καμπαναριό έπρεπε να φτιαχτεί άμεσα, γιατί κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα. Ήταν σε 2 σιδηροδεσιές, οι οποίες είχαν με τον χρόνο διαβρωθεί και κουνιόταν. Δεν χτύπαζε και κουνιόταν όλο το. Οπότε ένα από τα πρώτα έργα που κάναμε ήταν να συστήσουμε Ερανική Επιτροπή, η οποία εργάστηκε από το 1982 μέχρι το 1998. Και δραχμούλα τότε, οι ενορίτες και όποιος άλλος ήθελε, έδιναν τη συνδρομή τους κάθε μήνα στις κυρίες οι οποίες περνούσαν από τα σπίτια. Και έτσι με αυτά τα χρήματα ξεκινήσαμε τα έργα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για όλα τα έργα που έχουμε κάνει υπάρχουν αντίστοιχα τιμολόγια, αποδείξεις υλικών, παροχής υπηρεσιών, πληρωμές του ΙΚΑ, τα πάντα και έχουν γίνει βεβαίως και όλες οι προηγούμενες ενέργειες για τις εγκρίσεις από την υπηρεσία. Mm-hmm. Την πρώτη εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που ήταν τότε. Λοιπόν, έτσι το Δεκέμβριο του 1982 ανατέθηκε η μελέτη και επίβλεψη του έργου αποκαταστάσεως του καμπαναριού στον πολιτικό, μηχανικό και ειδικό δομοστατικό Νικόλαο Αλευρά, έτσι λεγόταν, μαζί σε συνεργασία με ένα τεχνικό γραφείο του αρχιτέκτονα κυρίου Κωνσταντίνου Πίτσιου. Έγινε προϋπολογισμός μελέτης, αναλύσης των τιμών, πρακτικό παραλαβής και ελέγχου χρήσης υλικών, η επιστοποίηση της ανωδόχου εταιρείας.
1: Οι περίφημες ενέσεις που για πρώτη φορά.
6: Ναι, ακριβώς. Ναι. Έγιναν, Γιώργο, οι λεγόμενες βάλανε ακροφύσια και έκαναν εποξιδικές ενέσεις. Αυτές σώσανε το κτίσμα. Βεβαίως τώρα υπάρχει κάποιος αντίλογος, έχουν βρεθεί κάποια άλλα πιο σύγχρονα υλικά. Αλλά αν δεν το κάναμε όμως εμείς αυτό με τα μέσα της εποχής εκείνης, δεν ξέρω τώρα το κτίσμα.
1: Μιλάμε για δεκαετίες πριν τώρα. Έτσι.
6: Σας μιλάω για το έτος 1982 τώρα, εντάξει. Και να σκεφτείτε ότι το καμπαναριό τώρα της Μητρόπολης, το οποίο κτίστηκε το 1829 από τους αρχιτέκτονες Καποδίστρια Κλεάνθη και Σάουμπερτ, είναι κτισμένο με μαθηματικό τρόπο. Κάθεται πάνω σε μια πλατιά βάση, κτισμένο λομεπουρί, και έχει και ηλιακό ρολόι. Ο αείμνηστος ο καθηγητής μας, ο Γιώργος ο Αλιφαντής, μεγάλη μορφή εδώ της Αίγινας, θυμάμαι μας έλεγε, ας πούμε, ότι αν έρθουμε μια μέρα της, συγκεκριμένη ημέρα της ερενής ημερίας, 21 Μαρτίου, και προεκτείνουμε την πλευρά της, νότια πλευρά της Μητρόπολης, θα χτυπήσει τον ήλιο, λέει, στην Ανατολή του ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ήταν κάτοχοι γνώσεων σημαντικών οι αρχιτέκτονες που έκτισαν αυτό το καμπαναριό, το οποίο βεβαίως έχει και αυτή την καμπάνα, την οποία την έφερε ο Καποδίστριας από τη Ρωσία. Στο προηγούμενο βιβλίο μας τα γράφουμε όλα αυτά, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Λίδα από τον Μπόρο και μια καμπάνα μαζί, λέει, με έξι κάσες με βιβλία, και περιλαμβάνονται εν τούτης, λέει, σε νεστερόγραφο μια καμπάνα και δύο, λέει, μανουάλια. Μάλλον εννοεί τα δύο εξαπτέρια που έχουμε μέχρι σήμερα στην Αγία Τράπεζα του ναού, που έχουν ρωσικά γράμματα, γράφει Άγιος, Άγιος, Άγιος, κύριος Σαββαώθ. Έχουμε δηλαδή αποδείξεις απτές της παρουσίας του Καποδίστρια εδώ στο νησί μας. Έγινε λοιπόν με οι ενέσεις και σώθηκε. Και το έργο αυτό παραδόθηκε με τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής το 1983. Ήταν κωβικό έτος αυτό. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το έτος τι άλλες εργασίες κάναμε. Καταρχήν, έγινε η λίανση του δαπέδου, έτσι. Σε μερικά σημεία που είχαν φύγει μερικές πλάκες, αντικαταστήσαμε με καινούργιες. Και να σας πω και μια λεπτομέρεια, σε ένα σημείο που το γνωρίζω ποιο είναι αυτό, ήταν χαλαρό το έδαφος, θα βγάλει μια πλάκα, έσκαψα και τι να δω, Γιώργο, έβγαλα οστά. Οστά ανθρώπου κάποιας μεγάλης σωματικής διαπλάσεως. Τώρα, γιατί τάφηκε μέσα στην εκκλησία και ποιος είναι, δεν ξέρουμε.
1: Κάποιος γραφιάζονται στην εκκλησία, δεν είναι.
6: Ναι, πιθανόν όμως και οι ήρωες, γιατί ο χώρος της Μητρόπολης ήταν τόπος ταφής των αγωνιστών. Μπορεί να είναι κάποια εξέχουσα προσωπικότητα. Κάναμε τρισάγιο, τα τοποθετήσαμε εκεί και ξέρεις, όταν λέμε την ευχή των ενθάδευσε βός κειμένων, αυτή η ευχή στην περίπτωση της Μητρόπολης κυριολεκτή. Δηλαδή πατάμε κυριολεκτικά πάνω στα κόκαλα εκείνων των ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Λοιπόν, το 1983 κατασκευάσαμε και τις τέσσερις εσωτερικές θύρες, δεν υπήρχαν τότε, με τις οποίες μπαίνει στην εκκλησία, με χρωματικά τζάμια. Θυμάμαι είχα πάει στην Αθήνα στο Κανελόπουλο, ειδικά είναι με φυσική ύαλο, ειδικά το κόκκινο το χρώμα είναι πανάκριο. Θυμάμαι, στο σπίτι του πήγαμε μακέτες για να μας τα κόψουν αυτοί, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσαν να κοπούν έτσι οι κούρμπες με τους σταυρούς, καταλαβαίνεις, ας πούμε, όλα αυτά. Τότε συντηρήθηκαν και οι πέντε εξωτερικές θύρες, που οι περίφημες, αυτές είναι φτιαγμένες από ξύλο γιανιώτικης καρυδιάς και έχουν παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών οι κεντρικοί. Και τότε τις συντηρήσαμε, τις κάναμε μια βαφή. Βεβαίως, επειδή τις χτυπάει ο ήλιος συνέχεια, ξεθοριάζει, φυσικό είναι αυτή η βαφή και χρειάζεται συντήρηση. Τώρα περιμένουμε με τα έργα που γίνονται να κάνουμε να το περιλάβουμε και όλα αυτά. Και αυτή την εποχή Βάλαμε και τα κάγκελα που υπάρχουν, οριοθετούν το χώρο του καμπαναριού και των γραφείων, μαζί με τα δυο σιδερένιους πάγκους και τα δύο μεγάλα τραπέζια. Μπήκαν στο καμπαναριό τα φώτα, μπήκαν τα εξωτερικά φώτα της εκκλησίας και αυτή τη χρονιά εγώ προσωπικά φύτεψα την Παρίσια, τις Δάφνες, Πυράκαθα και τους Φοίνικες, οι οποίοι δυστυχώς με την αρρώστια αργότερα η οποία επινέβησε, μαράθηκαν. Και δόθηκε με άδεια της αρχαιολογίας, τους πήγαμε έγχρωμες φωτογραφίες, μας υπέδειξαν το χρώμα της όχρας και λέει έτσι θα το κάνετε. Και με αυτό το χρώμα έγινε και εξωτερική βαφή της εκκλησίας. Αυτά όλα έγιναν το έτος 1983. Τώρα, το έτος 1988 ξεκίνησε το μεγάλο έργο της συντηρήσεως και της αποκαταστάσεως πτυχογραφείων του ναού, όπως είπαμε. Μετά από τις σχετικές εκκλησίες.
7: Το 88 αυτό.
6: Το 88, μάλιστα. Mm-hmm. Τότε λοιπόν ο συντηρητής, ο αείμνηστος, ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης, ξεκίνησε στις αμεσκαλωσιές. Να σας δείξω, εδώ έχω και ένα άλμπουμ εκεί, να δείτε ας πούμε πώς ήταν. Δεν ξέρω.
7: Φαίνεται βέβαια, γυαλίζει λίγο, αλλά φαίνεται.
6: Γυαλίζει, έτσι. Να έχω μερικές φωτογραφίες πιο χαρακτηριστικές. Κοιτάξτε να δείτε. Mm. Πώς είναι το.
7: Πώς ήταν.
6: Ο Τρούλος. Ο ιστορικός ο Τρούλος.
7: Και βλέπουμε εκεί και τη σιδεροδεσιά.
6: Εδώ είναι ο Τρούλος. Ναι. Κοιτάξτε εδώ.
7: Για να ξαναδούμε λίγο τον Τρούλο πώς ήταν.
6: Εδώ πριν από δύο. Λιγότερο από μήνα.
7: Δείξε την προηγούμενη να δει ο κόσμος και τη σιδεροδεσιά. Όχι αυτή την άλλη που ήξερε. Δείξε το δεξί σου χέρι. Μάλιστα, σιδεροδεσιά. Αυτό το σίδερο κρατάει από άκρη σε άκρη,
6: ναι,
7: τα ντουβάρια του ναού.
6: Αυτό ίσως το, ναι, αυτό. Και ακούσαμε πριν από λιγότερο από μήνα, θόρυβο, μπαίνει μέσα η σούλα, ο κόρος, ευτυχώς δεν ήταν κανένας άνθρωπος. Είχε πέσει ολόκληρος ο σοβάς κάτω. Δεν ήταν κανένας άνθρωπος, είναι σοβαρό το θέμα. Και έδωσε τώρα, είμαστε στο τέλος, θέλει ο Θεός. Α, να σκεφτείτε, ο Παντοκράτορας, κοιτάξτε πώς ήταν τότε, ναι. Όταν ξεκίνησε.
7: Θύμισε μας ποιος τον έχει.
6: Ο Παντοκράτορας, καταρχήν για τυχογραφίες, ότι οι τυχογραφίες του ναού, του τέμπλου.
7: Λίγο στο μικρόφωνο μόνο.
6: Ναι, οι τυχογραφίες του τέμπλου, οι φορητές, οι οκτώ είναι του 1819, αλλά ο Παντοκράτορας, ο οποίος υπάρχει σήμερα, υπήρχε την εποχή που κτίστηκε ο ναός και ξεκίνησε. Στην αρχή η εκκλησία μου λέγει για ίμιστη Γογό η Κουλικούρδη είχε έναν αραιό φυτικό διάκοσμο και μετά ξεκίνησε, έγινε ο Παντοκράτορας, τον οποίον επιζωγράφησε κάποιος κρατούμενος σπάνιας ονόματι, ναι, το 1930 και ήταν και έκανε αυτό με το τσεμπέρι. Mm. Κοιτάξτε να δείτε πώς έγινε. Δηλαδή. Μάλιστα. Οπότε πλέον μετά από τις ηχογραφίες, από τις συντήρησεις που κάνουμε, κοιτάξτε πώς έγινε.
7: Μάλιστα, έχει αποκτήσει τη σημερινή του μορφή.
6: Σημερινή του μορφή. Ήταν πολύ σοβαρό έργο αυτό. Λοιπόν, το Φεβρουάριο τώρα του 1989 κάναμε εξωτερική σκαλωσιά, ανεβήκαμε πάνω και τι κάναμε. Τοποθετήσαμε κολυμπητά, όπως λέμε, το μεγάλο μαρμάρινο σταυρό που υπάρχει σήμερα. Θυμάμαι την αγωνία μου που είχα σκαλωθεί. Είχα ανέβει και εγώ εκεί πάνω, εκεί. Καβάσιλος ο Γιώργος. Του λέω, Γιώργο, μα θα αντέξει. Έχει Παναγία, αλλά θα τον κρατήσει, θα αντέξει. Μέχρι να μπει δηλαδή το υλικό.
7: Αυτός
6: και να.
7: Ο σταυρός υπήρχε ή.
6: Όχι, εγώ τον κατασκεύασα. Όπως και τους τέσσερις τους πλαϊνούς. Τότε μπήκανε. Το 89 μπήκανε σταυροί. Σου είπα, και τώρα σήμερα, άμα θα δεις. Αυτή η μαρμάρινη σφαίρα που έχουμε δέξω από την πόρτα του θεάτρου ήταν ό,τι είχε απομείνει από τον τρόπο. Δεν υπήρχε σταυρός.
7: Μάλιστα.
6: Καταλάβατε. Και χρησιμοποιήσαμε τότε για να το ανεβάσουμε, λέγαμε ελικόπτερο, δεν μπορούσαμε τέτοιο. Τη μέθοδο του κεκλειμένου επίπεδου, δηλαδή σκαλωσιά, λίγο
7: από
6: μέχρι πάνω.
7: Εκεί ήμουνα, τα θυμάμαι.
6: Τα θυμάσαι,
7: Θυμάμαι ακόμα και τις λάμπες που αλλάζατε και το άγχος που είχατε ότι αν αλλάχτουν αυτές οι λάμπες πρέπει να μείνουν ζωντανές, ας πούμε, να διατηρηθούν, να μην υπάρχουν ζημιά για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και θυμάμαι ότι σε επιλέγατε μία-μία.
6: Γιώργο, θα θυμάσαι όμως ασφαλώς να πούμε κάτι άλλο έτσι μεταξύ τυρούγια χλωδού. Μικρό παιδί, ανεβαίνατε στον καμπαναριό και χτυπάγατε τις καμπάνες. Ναι. Τις καμπάνες τις χτυπάγανε. Τρεις Γιώργηδες και ένας Νιέκολας. Ένας Νιέκος. Έχετε και τα νόματά σας γραμμένα.
7: Και ο Αχιλλέας μας.
6: Ναι, ναι, και ο Αχιλλέας μας. Λοιπόν, έχετε τα νόματά σας γραμμένα πάνω στον καμπαναριό. Τι να πούμε τώρα έτσι. Οπότε τότε μπήκαν οι Σταυροί. Τώρα από τα επόμενα χρόνια έγινε επισκευή των γραφείων και φτιάξαμε και το αρχονταρίκι. Δεν υπήρχε το αρχονταρίκι. Έμενε κάποιος εκεί ο οποίος διστροπούσε. Τέλος πάντων καταφέραμε και βγήκε και φτιάξαμε το αρχονταρίκι και φτιάξαμε το ελβητοστάσιο με το σύστημα θερμάνσιος ψήξεως.
7: Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται.
6: Ναι.
7: Εντροχάδι,
6: ναι.
7: Ότι είναι δεν ήταν εύκολα. Δεν το έρχονταν
6: εύκολα.
7: Τώρα,
6: καθόλου εύκολα.
7: Ήταν ένα πολύ σύνθετο έργο. Δηλαδή δεν είχε ταβάνι.
6: Ναι,
7: δεν
6: είχε, ναι.
7: Θυμάμαι τότε το να ύμνιστο το Χελιώτη.
6: Ναι, ναι.
7: Είχε
6: ναι.
7: τραβήξει τότε για να βάλει κομμάτι-κομμάτι την κάθε τάβλα.
6: Βέβαια και άλλα όλα αυτά. Έτσι.
7: Και τυχοποιία έγινε εκεί.
6: Μάλιστα. Και τότε βάλαμε, για στο καμπαναριό που είπες, όταν φτιάξαμε τώρα, το πελεκίσαμε το πουρί, γιατί είχε σιδερένια τζινέτια, τα οποία είχαν ξεκολλήσει, σκουριάσει, ξεκολλήσει τα πουριά. Και πήγα σε κάποιον γεννήτη που ήξερα που είχε παλιά πουριά και ο άνθρωπος έκανε την προσφορά, μας έφερε πουρόχωμα ειδικό και σχορεμένοι, ο Μαστροτάσος με τον Νίκο τον Κλόνο, οι σπουδαίοι αυτοί τεχνίτες, ήταν αυτοί που επέλεξαν το καμπαναριό της Μητροπόλης. Και φτιάξαμε πάνω και το σιδερένιο του Σταυρού με το ανεμούριο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Όλα αυτά γίνανε τότε.
7: Το
6: έτσι.
7: Οποίο είναι απόλυτα ακριβές.
6: Απόλυτα ακριβές.
7: Απόλυτα ακριβές.
6: Ναι. Και βάλαμε και το σύστημα με τις 7 καμπάνες που χτυπάνε μέχρι σήμερα. Τότε όλα αυτά έγιναν. Τότε όμως, αυτή τη χρονιά. Το 89 μιλάμε τώρα, έτσι. Βγάλαμε τις 8 εικόνες που ήταν στο τέμπλο κτισμένες. Mm-hmm. Έβγαλα, δεν ξέρω εγώ, πόσα καρόσια μπάζα, Γιώργο, για να βγουν, γιατί δεν ανέπνεαν.
7: Αυτές ήταν με τούβλο, αν θυμάμαι καλά.
6: Ναι,
7: με τούβλο.
6: Έχω φωτογραφίες που με τα μπάζα, με το καροτσάκι. Τις στείλαμε στην αρχαιολογία, συντηρήθηκαν, βγήκαν τα πουκάμισα, τα αργυρά που είχαν, γιατί είχαν ζημία τα καρφιά στα πρόσωπα και τοποθετήθηκαμε σε τέτοιο τρόπο ώστε να αναπνέουν, βάλαμε ένα τζάμι και τα λοιπά και έτσι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.
7: Νομίζω το ίδιο διάστημα ή νωρίτερα είχες κάνει συντήρηση, είχε γίνει συντήρηση και στις εικόνες της πάνω.
6: Ναι.
7: Του τέμπλου.
6: Ναι, ναι,
7: και
6: οι εικόνες του τέμπλου.
7: Είχε γίνει συντήρηση και από μία κυρία η οποία ήταν γεννήτης, έκανε λάθος.
6: Ναι, όχι, ήταν γεννήτησα είναι. Ναι. Να μην πούμε το όνομά της, γιατί οι εικόνες πάντως έστειλα στην αρχαιολογία για να συντηρηθούν και ο περίφημος ξύλινος σταυρωμένος, αυτά τα έχω μέσα στο ιερό, ο οποίος ήταν στην κορυφή του αρχικού τέμπλου, που πρέπει να ήταν ξυλόγλυπτο, της ίδιας νοοτροπίας με το Δεσποτικό και τον Άμβωνα. Τώρα, γιατί καταστράφηκε, και αντικαταστάθηκε το 1883 από το σπουδαίο Τίνιο καλλιτέχνη Ιάκωβο Μαλακατέ, όπως γράφεται πάνω στο
7: πάνω, ναι.
6: Και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν συντηρήσαμε ένα παντοκράτορα περίφημο που είναι παλύψη στο συμμορφή, έχει διπλό στρώμα, την εικόνα της μεταμορφώσεως του Αγίου Νικολάου και επειδή κάναμε και αγρυπνίες και λειτουργίες και στην παλιά χώρα ήταν του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου η εικόνα εκεί πέρα εκτεθειμένη και φοβήθηκα μην τυχόν ας πούμε και την πήραμε, τη στείλαμε και αυτή σε αρχαιολογία και συντηρήθηκε και είναι πολύ ωραία η εικόνα, είναι η Αποκάλυψη, ο Άγιος που δέχεται την Αποκάλυψη και ο Πρόχωρος Μαθητής που γράφει. Να σου πω τώρα μια λεπτομέρεια. Πριν από ένα μήνα και κάτι με πήρε τηλέφωνο η κυρία Ελένη Τσοφοπούλου, η οποία ήταν η προϊσταμένη της, η τελευταία προϊσταμένη της Εύα, πρώτης Εύας που λέμε, όταν κάναμε τις τελευταίες αναστηλώσεις. Γιατί ξέρεις, έχει συνεργάσει και με όλους τους προηγούμενους. Δεν ξέρω πόσες φορές...
7: Εννοείς Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
6: Ναι, φόρους Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Εκεί στην πλάκα πάνω εκεί πέρα, στο μοναστηράκι. Μανολέσου, Κυλάκου, Παπαγεωργίου, Τσοφοπούλου. Με παίρνει τηλέφωνο και λέει, Πάτερ Εμμανουήλ, κάνουμε ένα συνέδριο αρχαιολογίας εδώ, να έρθουμε, λέει, στη Μητρόπο για να μας ξεναγήσετε για... Πολύ ευχαρίστως. Και ήρθαν λοιπόν και τους ξενάγησα και λοιπά. Και κάποια στιγμή όταν έλεγα ότι μας έκανε η κυρία Κυλάκου τον καθαρισμό των εικόνων και τα λοιπά, πετιάται μια κοντόσωμη κυρία και λέει, εγώ είμαι η κυρία Κυλάκου.
7: Μάλιστα.
6: Ήταν παρούσα. Σου λέω λεπτομέρειες, ας πούμε, τώρα, αλλά νομίζω έχουν σημασία. Και μετά μου στείλανε μάλιστα και ένα ευχαριστήριο εκεί ότι, για την ξενάγηση που κάναμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το 2004 όμως ήταν μετά από διαγωνισμό βέβαια που έγινε, έγινε φάκελος μελέτης του ναού πλήρης από το αρχιτεκτονικό γραφείο του κυρίου Πίτσιου, που περιλάμβανε στατική και αρχιτεκτονική μελέτη, αποτυπώσεις βλαβών, οι ρογμές τα πάντα όλα, προϋπολογισμού του έργου από καταστάσεως. Αυτή η μελέτη εγκρίθηκε από την πρώτη ΕΒΑ τον Μάιο του 2006, εγκεκριμένη. Και περιμέναμε από τότε την ευκαιρία και τη χρηματοδότηση για να ξεκινήσουμε τα έργα. Και σου υπενθυμίζω ότι το 2006 ήταν το έτος που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της Εκκλησίας μας, με τις τριήμερες εκδηλώσεις που κάναμε εδώ. Θυμάστε και το φυλάδιο το οποίο...
7: Είχατε βγάλει τότε.
6: Με την παρουσία του αείμνηστου, του υφυπουργού τότε, του κυρίου Εθνικής Παιδείας Κρυφτήματος, του κυρίου Γεωργίου Καλού και άλλων κτλ. Εδώ έχουμε το αναμνηστικό το οποίο δώσαμε σε όλους εκεί πέρα Μητρόπολης 200 χρόνια. Έχουμε βγάλει και έναν τόμο να σας τον δείξουμε αν θέλει. Ας το δείξουμε βέβαια. Ναι, αυτό τον τόμο που έχει εδώ πέρα πλέον. Κοιτάξτε το πρόγραμμα ναού, ο ναός πως ήταν, λοιπόν, και ξεκινάμε τα αντικείμενα, κάναμε έκθεση στο Λαγουργικό Μουσείο.
7: Θυμάμαι αυτά τα ρολόγια, τα οποία είχαν μείνει για χρόνια εκεί και έβαλες το χέρι σου και εκεί και τα έφτιαξες. Νομίζω είναι λειτουργικά τώρα.
6: Εδώ βλέπετε τώρα στο Λαγικό Μουσείο την ξενάγηση που κάνω τότε την εποχή εκείνη. Ναι. Εδώ και τα αντικείμενα πώς ήταν, έτσι, κοιτάξτε, όλα έτσι. Ναι.
7: Τώρα δυστυχώς γυαλίζει και κάπως, οπότε δεν
6: τώρα είναι τα πρόσωπα τα οποία ήταν τότε στις εκδηλώσεις και άλλα πολλά. Να, εδώ πέρα. Ο Αχιλλέας Χαλδεάκης είχε περίχημα της Ανατολής, ένα μουσικοχορευτικό, θυμάσαι. Και από τότε ξεκινήσαμε, να εδώ πέρα, ο Μητροπολίτης μας, η ευχή του εμάς, που ήταν παρόν. Και από τότε ξεκίνησα και σχεδόν κάθε χρόνο κάνουμε στη γιορτή της Παναγιάς μας αυτή τη γιορτή καθιερώθηκε, αυτή τη μεγάλη εκδήλωση. Αυτά το 2006. Όμως η υγρασία συνέχιζε το καταστροφικό της έργο και έπρεπε να βρεθεί χρηματοδότηση. Τι να κάναμε? Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε ομιλίες από εδώ.
7: Αυτή η Παπούλη θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου. Ναι. Δηλαδή έχουν γίνει μια σειρά από έργα τα οποία είναι αρκετά μεγάλα και σύνθετα.
6: Ναι.
7: Γιατί πάντα χρειάζονται και αδειοδοτήσεις, χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα βήματα για να γίνουν. Είπες αρχικά ότι υπήρχε αυτή η Ερανική Επιτροπή,
6: ναι,
7: η οποία είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή, από όσο θυμάμαι, ολοκλήρωσε και το έργο της.
6: 1986, 1982 με 1996, και σταματήσαμε, ξέρεις γιατί, Γιώργο μου? Γιατί ενώ είχαμε συντηρήσει τοιχογραφίες στο γυναικονίτη, επειδή κατέβηκε το νερό από το γυναικονίτη, τις κατέστρεψε και οι κολόνες που φτιάξαμε άρχισαν να βγάζουν υγρασία. Οπότε ξεκινήσαμε, φτιάξαμε το ανωδιάζωμα, φτάσαμε σε ένα σημείο και σταματήσαμε. Και λέμε είναι δωρονάδωρον. Πρέπει πρώτα να γίνουν έργα αποκαταστάσεως και της υγρασίας, δηλαδή να πιάσουμε την υγρασία και μετά διαφορετικά. Ό,τι φτιάχναμε χαλούσε, τα χαλούσε η υγρασία.
7: Πάντως αυτή η προσπάθεια της Επιτροπής ήταν πολύχρονη και να πούμε ότι είναι και δύσκολο, δεν είναι εύκολο να πηγαίνει.
6: Πολύ δύσκολη. Με πολλή προθυμία, Γιώργο, έδινε ο κόσμος τον οβολό του. Με έχει συγκινήσει. Είναι γραμμένα και τελευταία δραχμή. Μάλιστα. Και ο τελευταίος συνδρομητής που έδινε για 16 ολόκληρα χρόνια τη συνδρομή του. Με αυτά τα έργα έγινε.
0: Ακούτε, αλλά το ραδιόφωνο του έγινε απόρταλ. Η ώρα είναι.
7: Άλλες πηγές από τις οποίες ο ναός άλυσε χρήματα, πιθανόν δωρεές ή χορηγίες, ώστε να γίνουν αυτά τα έργα.
6: Γιώργο μου, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι, δεν είχαμε βοήθεια. Ψάχναμε, προσπαθούσαμε με όλες αυτές τις ομιλίες και να εκδώσει βιβλίο και τα λοιπά, να πετύχουμε, ας πούμε, θα λέγαμε, κάποια χορηγία. Δεν μπορέσαμε να βρούμε και εδώ είναι ακριβώς, θα λέγαμε, θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να αναλάβει πλέον την συντήρηση και αποκατάσταση πιανού του πρώτου καθεδρικού ναού της Ελλάδος. Mm-hmm. Γιατί η Μητρόπολη αυτό είναι. Τα πράγματα είναι απλά. Πού ήρθε ο πρώτος κυβερνήτης έφτασε στην Ελλάδα. Το λέει καθαρά και εξάστερα η Γενική Εφημερίδα. Στην Αίγινα. Αποτυχίο γεγονός έπιασε στον Άφλιο για τρεις μέρες. Πνεύσαντος Βορέου, ειναγκάσαν τα πλοία να προσορμιστώσουν στον λιμένα κατέμπρος του Ναυπλίου. Έμεινε τρεις μέρες εκεί. Του λένε μην εδώ, θεωρώ,

0: να προσαρμοστώ στον λιμένα του, κατέμπρωση του ναυπλίου. Έμεινε τρεις μέρες εκεί. Του λένε μην εδώ, θεωρώ λέει αυτόν απλούν περιηγητήν του ναυπλίου. Μεταβαίνω εις Αίγιναν δια να αναλάβω τα ηνία της χώρας. Τα γράφει το ΦΕΚ. Mm-hmm. Και μετά λέει την Ενάτη να ανοίξαν στο Πέλαγο, στα Σεραπία του Γουρσπάιτ. Ήταν το Ελένη το Ρωσικό, το Ήρα το Γαλλικό και το Έκτορ του καπετάν Ανδρέα Γιαννίτση του Ψαριανού, που έστειλε λέει η Αντικυβερνητική Επιτροπή από την Αίγινα στη Μάλτα προς υποδοχή της εξοχότητός του. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση, γιατί να στέλνε από την Αίγινα εκεί πέρα όλα αυτά. Και έτσι φτάσανε την 11η που λέει η στολιμένα της Αιγίνης τα λοιπά, και τη 12η γράφει τόπος της δημοτελούς υποδοχής της εξοχότητός του είχε προσδιοριστεί το προάβλιον της εντάφθα ναού της Παναγίας ή της κατά το παρόν χρησιμεύει ως βουλευτήριον. Mm. Δηλαδή έχουμε σαφή μαρτυρία του ΦΕΚ της εποχής ότι στο χώρο του ναού λειτουργούσε η τότε βολή και σώζονται μέχρι σήμερα τα καθίσματα των καθισμών της Τρίτης Ενθροσυνεύσεως.
1: Είναι γνωστά
0: αυτά
1: το
0: όλα.
1: Το πάθος, θα έλεγα, με το οποίο έχεις βγει προς τα έξω προσωπικά και έχεις λάβει μέρος και σε πολλές ομιλίες και σε μεγάλα φόρα, ας το πούμε έτσι.
0: Αν θέλετε μπορώ να σας τα αναφέρω σε μετά, γιατί
1: τηλεοπτικούς σταθμούς και τηλεφωνικούς σταθμούς, με βιβλία, με κάθε είδους προσπάθεια. Πόσο πολύ πιστεύεις ότι συνέβαλε αυτό στο να αναδειχτεί τελικά η ιστορική σημασία της Εκκλησίας, του ναού?
0: Πάρα πολύ συνέβαλε. Έγινε καταρχήν γνωστά. Mm-hmm. Κοίταξε Γιώργο, ξεκίνησα να ασχολούμαι με το ναό από μια συγκεκριμένη αποφή και με τη γραφική δραστηριότητα. Ξέρεις πότε είπαμε ότι χειροτονήθηκα διάκονος του 1979 και τότε διορίστηκα καθηγητής μέσα εκπαιδεύσεως και δίδαξα για 26 χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο της Αίγινας. Θυμάσαι, σας είχα μαθητές τότε. Λοιπόν, μια φορά λοιπόν διάβαζα στην ιστορία κορμού της Τρίτης Λυκείου ότι ο Θεόφιλος λέει Καΐρης προσεφώνησε τον Καποδίστρια στον Άφλιο ουδέν ανακριβέστερον. Να έχεις τώρα να σου μιλάει η Γενική Εφημερίδα, βλέπουμε το λόγο του, να σου λέει ότι έγινε στον Γυναικονίτη και το κείμενο και τα λοιπά. Και αυτή, οπότε πλέον από τότε λέω εδώ κάτι πρέπει να κάνω. Και άρχισα να συγκεντρώνω στοιχεία και το έτος 1996 τυπώθηκε αυτό το πρώτο μου το βιβλίο. Mm-hmm.
1: Μεγάλη Εκκλησία.
0: Η Μεγάλη Εκκλησία, ο Μητροπολίτης Ρωμανός στην Αίγινα, το οποίο την επόμενη χρονιά, το 1997, στην αίθουσα, αυτό είναι το επόμενο βιβλίο, ταξίδι στην ιστορία, στην αίθουσα του Παρνασσού, στην Αθήνα, mm-hmm. έλαβε το πρώτο βραβείο της εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων για εκείνο το έτος.
1: Μάλιστα.
0: Είχε αυτή τη διάκριση. Και μάλιστα εγκρίθηκε να μπει από το Υπουργείο Παιδείας να μπει στις σχολικές βιβλιοθήκες.
1: Συγχαρητήρια, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μερικές φορές τα προσπερνάμε.
0: Δεν είναι παρόν. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω ένα. Ας πες παράπονο. Έρχονται τα γκρουπ, τους ξέναγω στην εκκλησία. Πολλές ξενεγείς και τα λοιπά. Και ψάχνουν να βρουν πού είναι η Μητρόπολη. Και ρωτά πού είναι η Μητρόπολη. Ειδικά πάνε στην Παναγίτσα, στον Άγιο Νικόλα. Και όταν μετά μαθαίνουν πού είναι η Μητρόπολη και έρχονται μετά και το πούλμαν τους πιέζει, λέει πρέπει να φύγουμε, πάνε στον Άγιο Νεκτάριο κτλ. Δεν γίνεται ξενάγηση. Λοιπόν, έχω παρακαλέσει, τι πιο απλό, να μπουν μερικές πινακίδες προς Μητρόπολη, τόπο, ορκομοσία του Καποδίστρια. Και έτσι έχουμε κατασκευάσει αυτές τις πινακίδες. Για λόγο ανεξήγητο, για 3 ολόκληρα χρόνια βρίσκονται σε αποθήκες του Δήμου. Δεν ξέρω γιατί δεν τοποθετούνται. Ένα απλό θέμα. Δηλαδή υπάρχουν πινακίδες για όλα τα άλλα, ακόμη και για τα μπαράκια κτλ. Και δεν υπάρχει πινακίδα για αυτό το σημαντικό γεγονός. Και να πω και κάτι άλλο. Δίπλα από τα εκδοτήρια που είναι ο τουριστικός ο χάρτης των αξιοθεάτων, λείπει η Μητρόπολη. Ψάξτε να βρείτε αν έχουν βάλει τη Μητρόπολη μέσα στα αξιοθέατα.
1: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη τώρα που φωνάζω, αλλά εκφράζω την αγανάκτησή μου τώρα και τη στενοχώρια μου και τη θλίψη μου. Γιατί...
1: Έχεις δίκιο, γιατί η Μητρόπολη, ο Μητροπολιτικός Ναός της Αίγινας, έχει ένα διπλό ρόλο. Ο ένας είναι...

0: αυτός της εκκλησίας, του ναού, και ο άλλος είναι ο μνημιακός του χαρακτήρας. Γιατί, εκεί έχουν γίνει πάρα πολλά ιστορικά συμβάντα, έχουν καταγραφεί, επίσημα, είναι μέρος της ιστορίας, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα γνωρίσουμε και να τα γνωρίζει και ο κόσμος που έρχεται στο νησί.
1: Λοιπόν, μετά να σου πω το για την ιστορία που είπες, ότι το 1997 για πρώτη φορά έγινε εδώ στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου, έτσι, από τον αείμνηστο τον αντιδήμαρχο τον Σώζο τον Βελιώτη, έγινε για πρώτη φορά μια εκδήλωση όπου ομίλησα πάνω σε αυτά τα γεγονότα και τότε πλέον καταλάβαμε τη σημασία που έχει 26 Ιανουαρίου σαν σημαδιακή ημέρα για το νησί μας και, τα λοιπά. Και με, από τα επόμενα χρόνια βεβαίως καθιερώθηκε με προεδρικό διάτημα, όπως ξέρουμε, σαν δημόσια γιορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο της Έγινας. Αλλά το ερώτημά μου είναι, γιατί μόνο για τον Δήμο της Έγινας? Δεν είναι για την αρχή της λειτουργίας του νεότερου ελληνικού κράτους? Δηλαδή, όταν κάνουμε κάποιον ερώτηση, πώς ξεκινάει τη λειτουργία του μια κυβέρνηση? Με την ορκομοσία, έτσι, μέχρι σήμερα. Πού έγινε αυτή η ορκομοσία? Σε ποιο μέρος? Δεν έγινε εδώ στη Μητρόπολη? Που λέει το Ευαγγέλιο, σταθείς ο κυβερνήτης ενώπιον του Μητροπολίτου, κρατούντας χείρος το Ιερό Ευαγγέλιο, ορκίσει τον ιστοπέμπτο ψήφισμα περιεχόμενων όρκων, ο οποίος λέει καθαρά, άκουσε, η προσωρινή κυβέρνηση Ελλάδος καθιδρύεται ορκιζομένη επί του ναού της Παναγίας της Αιγίνης την 26η Ιανουαρίου στις 10 ώρας προς το μεσημερίο. Με βάση αυτό το ψήφισμα ορκίστηκε εδώ. Ο πρώτος κυβερνήτης Ελλάδος στη Μητρόπολη, δηλαδή ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση, το Πανελλήνιο με 27 μέλη, το νομοδοτικό συμβουλικό σώμα, και ο Γενικός Γραμματεύς Επικρατείας, ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Χαρίλαος, ο Σμυρίδης Τρικούφης. Λοιπόν, πού έγιναν? Και έτσι ξεκίνησε τη ζωή του νεότερου ελληνικού κράτους. Και γράφει μετά η Γενική Εφημερίδα ότι μετά λέει τελεσίδης δοξολογίας και τα λοιπά στην υποδοχή του, και μετά λέει τον πήγαν τον κυβερνήτη στους προσδιορισμούς αδι' αυτών οικίαν. Να πω μια λεπτομέρεια, δεν ήταν ακόμη έτοιμο το κυβερνείο, το οποίο είναι δωρεά της οικογένειας Μοίρα, που έχει αφιερώσει και την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στο Δέης του Θεού, η Ανάκη Μοίρα και των γονέων. Αυτός ήταν ο τελευταίος προεστός της Παλαιαγόρας. Θα εξηγώ όλα αυτά, να μην μακρύνουμε τώρα για την ιστορία. Λοιπόν, στην οικογένεια Μοίρα, η Μαριγό, λοιπόν, η χείρα του Δημητρίου Μοίρα, ήταν αυτή, λέει, που δίνει, λέει, στον κυβερνήτη το σπίτι με τα οσπίτια και τα λοιπά. Και δεν είχαν τελειώσει οι εργασίες από το Θωμά τον Ιωάννου, έτσι λεγόταν αυτός ο γεννήτης. Και έμεινε για την πρώτη ενέργεια του Καθρίσου και την επόμενα, πού? Στο σπίτι του Καλούδη, του Δημητρίου Καλούδη, σπουδαίου ναυπηγού Καρβομαραγκού, που έχει φτιάξει 11 μαστορικά καράβια που έλαβαν μέρος στον καθαθάλασσα αγώνα των Ελλήνων και δύο ατμόπλια ανάμεσά τους. Και είναι αυτός ο Γιώργο μου που έχει αφιερώσει την περίφημη εικόνα εδώ της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Να το. Αυτή η εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ, που βρίσκεται στο ψυχητάρι, λέει στο κάτω μέρος. Αυτά όλα τα μοιράσαμε ευλογία στις γιορτές της Εκκλησίας μας και τα λοιπά. Μαζί με το αναμνηστικό, το οποίο θα στο, αν δεν το έχεις να σου το δώσω. Και γράφει λοιπόν ότι η κοίμηση του τόκου, λέει, οι Αιγενήτες Δημήτριος και Ρεβόσου Αντώνιος Καλούδης, τα σπουδαίοι Καρβομαραγκοί, αφαίρεσε τη ζωή του στην πατρίδα και τον αγώνα. Ο Αντώνιος Καλούδης έφτιαξε και δύο πυρπολικά που χρησιμοποιήθηκαν τον Αύγουστο 1924 στην ναυαγία του Γέροντα.
0: Μάλιστα.
1: Το πλοίο το ονομαζόταν Πολύκητος, που ήταν ο πρώτος πεσόν γενναίος Αιγενήτης, αλλά μηνομάχος. Δηλαδή, δεν είναι το παρελθόν με το. Λοιπόν, αυτή η εικόνα το λέω, γιατί οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη Μητρόπολη είναι ιστορικό και αποδεικνύεται.
0: Λοιπόν, αυτή η ιστορία του ναού που την ανέδειξες εσύ με όλη τη δύναμη και όλα αυτά τα χρόνια, φαίνεται ότι ήταν τελικά και η σωτηρία του. Γιατί, αν μου επιτρέπεις, θεωρώ ότι έχει δώσει ένα έναυσμα πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό στο χορηγό, στον άνθρωπο που αποφάσισε να δώσει τα χρήματα για να γίνει παρούσα
1: ναι.
0: ανακαίνιση.
1: Γιώργο, επιτρέπεις πριν φτάσουμε σε αυτό που είπες, ποιος είναι αυτός, θα πω ποιος είναι και το όνομα τα λοιπά. Να πω το εξής, το 96 τότε που κάναμε και προσκαλέσαμε, έχω εδώ πέρα το έγγραφο, σας το δείχνω, του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, ο οποίος γράφει, απευθύνεται στον Πρόεδρο του Λαογραφικού Μουσείου του τότε και λέει, κύριε Αθήνα, 11/1996, κύριε Πρόεδρε, η ιστορική αλήθεια δια την Έγινα ως πρώτης πρωτευούσης του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Ούτε πιστεύω ότι επιδιώκεται θελημένος η παραποίηση της θεωρίας της από οποιονδήποτε. Και λέει, ελπίζω να μου δει σύντομα, κυρία, επισκεφτώ την Έγινα. Βέβαια, εγώ τον κύριο Στεφανόπουλο δεν τον... Αλλά όπως θυμάσαι, ξενάγησα τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο αρκετά χρόνια μετά, όταν είχε έρθει εδώ και του έδωσα δώρο και το βιβλίο και φτάσαμε μέχρι το κυβερνείο και του έδειξα και λέω, να, το γραφείο του Καποδίστρια, από όπου εργαζόταν έτσι μαζί με τον Ιωάννη Δομπόλη, ουσιαστικά το πρώτο προοικονομικών. Ξενυχτούσανε 4 η ώρα, έκλεινε η λάμπα και άναβε στις 7 το πρωί για να βάλουν θεμέλια γερά για το νεότερο. Το υποίδρυση είναι εγώ, λέω, επειδή έχουμε σπουδάσει και νομική, τα ξέρουμε αυτά, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρξει και de jure. Αλλά η παρουσία όμως των πλοίων, των συμμαχικών δυνάμεων, την ημέρα της ορκοβουσίας του Καποδίστριας, που ύψωσαν, λέει, επί των flames, των ιστίων τους, την ελληνική σημαία, ουσιαστικά αποδεικνύει την de facto αναγνώριση εδώ της υποστάσεως της νέας ελληνικής κυβερνήσεως και όχι μόνο δηλαδή του νεότερου ελληνικού κράτους μετά από τη δουλεία άνω των 400 χρόνων, γιατί στη Μακεδονία μας κράτησε σκλαβιά πάνω από 500 χρόνια κτλ. Εδώ στην πρωτεύουσα, από εδώ ξεκίνησε. Και θα έλεγε ότι έκανε βόλεις, αν λέει, τα πλοία. Τα γράφουμε όλα αυτά με λεπτομέρειες σε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Το οποίο, Γιώργο μου, αυτό το τύπωσα το 2013 με προσωπικά μου έξοδα. 13.700 ευρώ μου στήχησε. Συγχώρεσέ με. Τα λέω τώρα έτσι, αλλά τα περισσότερα τα έχω χαρίσει στα παιδιά, στους συλλόγους κτλ. Δεν θα έπρεπε αυτό το βιβλίο που είναι και η ιστορία
0: της αρχαίας Έγινα. Ναι,
1: αυτό θα έπρεπε να δίνεται σε κάθε έναν επίσημο που είτε στην Έγινα. Και όταν έρχονται εδώ πέρα για τη γιορτή του Καποδίστρια και μιλάνε Μητρόπολη και μιλάνε για άσχετα θέματα, για την οικονομική πολιτική του Καποδίστρια, αυτά μπορεί να τα πεις και οπουδήποτε αλλού. Εδώ θα πούμε αυτά που αφορούν την τοπική ιστορία. Μάλιστα. Η οποία είναι τόσο πλούσια και άγνωστη.
0: Λοιπόν, επειδή η ιστορία και ειδικά από τα δικά σου τα χείλη δεν τελειώνει ποτέ, πάμε στο σήμερα. Πάμε να δούμε, να μιλήσουμε για τα έργα που γίνονται τώρα, για την οικονομική στήριξη, τη μεγάλη χορηγία. Και αν θα, πραγματικά, επειδή μου αρέσουν οι ιστορίες, ήθελα να μας πεις και λίγο πώς έγινε αυτή η προσέγγιση, πώς...
1: Ναι.
0: Και πώς εξελίχθηκε.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, είχα ακούσει ότι ο μεγάλος ευεργέτης πατρίδας μας, και όχι μόνο, ο κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος, ο εφοπλιστής, είχε κάνει πολλά έργα και χρηματοδοτούσε αυτά τα έργα. Προσπάθησα λοιπόν να δώσω κάποια επικοινωνία μαζί του και αυτό έγινε πραγματικά. Πήγα στην Γλυφάδα και πήγα το γραφείο του, Λαμπράκη 69, σας λέω λεπτομέρειες, αρκετές φορές. Μάλιστα τον προσκάλεσα και ήρθε και στην Έγινα. Και ήρθε και στο Αρχονταρίκι και είδε θα λέγαμε με τα ίδια του τα μάτια την ανάγκη, ας πούμε, που υπάρχει. Όταν του έδωσα και το βιβλίο και το διάβασε πλέον κατάλληλα και τη σπουδαιότητα και περιμέναμε να έρθει η στιγμή να πάρουμε την άδεια. Γιώργο, 8 ολόκληρα χρόνια περιμέναμε να πάρουμε την άδεια, περίμενε ο κ. Μαρτίνος, για να ξεκινήσουμε. Και τώρα τελευταία μόνο με το Γιάννη το Δέδε, τον αρχιτέκτονα και τα λοιπά, που έκανε και τη μελέτη και την επίβλεψη, πέρασε από ΚΑΣ, κεντρικό αρχαιοσκευό. Θυμάμαι, καθόμαστε με τον Γιάννη στον Προθάλαμο, μέσα συνεδρίαζαν τα μέλη του ΚΑΣ και περιμέναμε αγωνία. Και κάποια στιγμή βγήκε έξω κάποιο μέλος και λέει: θέλετε να περάσετε μέσα. Και περάσαμε μέσα, που ήταν όλη η ηγεσία του Υπουργείου Ποτισμού, και εξηγήσαμε. Και λέμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και μετά βεβαίως Βγήκαμε έξω, λέμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά μετά από μερικές μέρες μας ήρθε το ευχάριστο γεγονός και το πρώτο που κάναμε ήταν τηλεφωνήσω στο Σεβασδιότατο Μητροπολίτη μας. Λέμε Σεβασδιότατε, έχουμε τα ευχάριστα νέα, εγκρίθηκε μελέτη κτλ. Λοιπόν, και περίμενε πλέον. Μόλις λοιπόν πήραμε τα χέρια στα χέρια μας τη μελέτη, ξεκινήσανε τα έργα. Τι έκανε? Μας έστειλε τα πάντα. Έκανε τη δωρεά και ανέλαβε τα πάντα. Υλικά, εργάτες, ασφάλιση, τα πάντα, όλα δικά του. Και μας έστειλε ένα πάρα πολύ έμπειρο, θα λέγαμε, συντηρητή, θα πω και το όνομά του, Βασίλη Ζαφύρης λέγεται. Και είναι αυτός ο οποίος, ακούστε σύμπτωση τώρα, έχει κάνει βεβαίως συντηρήσεις και στο Άγιον Όρος και σε άλλα παλαιά κτίσματα, ήταν αυτός ο οποίος ήταν παρόν στις συντηρήσεις, στις συντηρήσεις του Παναγίου Τάφου που έγιναν με την Τόνια Τιμωροπούλου, την καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, που μεταδόθηκε μάλιστα και ζωντανά από τον Άσχηρα Τζεογράφη. Το θυμάσαι. Και όταν του έδωσα αυτό το βιβλίο του τώρα, το πρόσφατα, του Βασίλη, το Βασίλη για το Ιεροσόλυμα και Άγιο Φως, και είδα αυτή τη φωτογραφία. Μου κάνει έτσι και μου λέει, να, εδώ είναι το γραφείο μου. Μες. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έχει μεγάλη εμπειρία από αυτά τα έργα είναι αυτός. Και πραγματικά θαυμάζουμε γιατί μπήκε η σκαλωσιά όλοι. 14 άτομα εργάστηκαν πυρετοδός μέσα στον καύσωνα.
0: Δεν ακούγεται τίποτα.
1: Τίποτα δεν ακούγεται. Με τις στολές τους, με τα κράνια τους, με μια... Τίποτα. Είναι κύριοι σε όλα. Δεν ακούγεται εκεί. Είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι.
0: Το βλέπεις από το προάβλιο.
1: Ναι.
0: Παρά το γεγονός ότι γίνονται τόσο μεγάλη έκθεση έργα, είναι τόσο περιποιημένο και τόσο όλα τακτοποιημένα τα πράγματα.
1: Δεν εμποδίζεται
0: η τίποτα. Και δεν ακούγονται.
1: Όπως δεν θα εμποδίσουν, ακούστε, και τα έργα της συντηρήσεως τοιχογραφιών. Ξεκινάνε τώρα, γιατί έχει εγκριθεί.
0: Να και... πούμε, είναι δύο μελέτες, από όσο καταλάβει και εγώ.
1: Ναι.
0: Η πρώτη είναι αυτή.
1: Ωραία.
0: Και συνέχεια περνάτε μέσα στον ναό.
1: Έχει περάσει και η συντήρηση των υπογραφιών. Και έχει εγκριθεί.
0: Αυτή.
1: Ναι, ναι. Έχει έρθει στο συνεργείο και κάνει σωστικά μέτρα. Τώρα, μέσα στο φθινόπωρο, βάζουν άλλη σκαλωσιά. Τμηματικά, βέβαια, θα γίνεται αυτό. Να αρχίσει να συντηρηθεί το εσωτερικό του ναού. Πρόσεξε, Γιώργο, μα μπει τώρα που κάνει ένα δείγμα. Μόλις μπαίνουμε από το πλάι. Πάνω από τη βορεινή την πόρτα που είναι κλειστή, που έχουν καθαρίσει το πρόσωπο του Χριστού. Τι ωραία που φαίνεται. Φαντάσου να γίνει έτσι τώρα όλες οι τοιχογραφίες. Θα λάμψει ο ναός. Επομένως, έχει εγκριθεί, είναι η εταιρεία Διηνεκές του κυρίου Παναγιώτη Θεοφυλάκου, μετά από διαγωνισμό βεβαίως. Έχουν έρθει εδώ πέρα και οι υπεύθυνοι, έχουν έρθει, κάνει αυτοψία και η κυρία Μπορπουδά και η κυρία Παναγωπούλου και όλοι δηλαδή οι του Υπουργείου κτλ. Και όλα τα έργα γίνονται με την επίβλεψη και εγώ πάντα ό,τι έκανα πάντα με την επίβλεψη. Τους προσκαλούσα και λέω ελάτε, δηλαδή, βοηθήστε μας. Δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα, βοήθεια όλοι για ένα μνημείο που αξίζει τον κόπο να το συντηρήσουμε.
0: Ένα έργο 4 δεκαετιών είναι από αυτό.
1: Αλλά τώρα,
0: θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Όσο αφορά το γυναικονίτη, που είναι και αυτό ένα στοιχείο του ναού μνημιακό, πέρα από τη λειτουργικότητά του που έχει στο ναό, στην εκκλησία, είναι και μνημιακό.
1: Ναι.
0: Εκεί τι θα γίνει, γιατί θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν, είχα τοποθετήσει κάποια πινακίδια που έδειχναν την απόκληση.
1: Ναι, αυτό ήταν για το σεισμό, τα έχουμε βάλει. Ναι, όχι. Κοίταξε, ο γυναικονίτης έπαθε μεγάλη ζημιά με τα νερά της βροχής. Να πούμε τώρα για το θέμα το οικονομικό, είπαμε. Εμείς κάνουμε Ιρανική Επιτροπή, βοήθεια από Δήμο, από αυτά και τα λοιπά. Ουσιαστική δεν είναι και μεγάλο έτοπος, δεν έχουμε λάβει τίποτα. Απλώς για λόγους δικαιοσύνης να πω ότι έχουν λάβει 20.000 ευρώ από τον τότε Περιφερειακή Αττικής, τον κύριο Χαράλαμπο Μανιάτη. Άλλες 25.000 που είχαν εγκριθεί, αυτές δεν ξέρω, δεν τις πήραμε στα χέρια μας.
0: Και από την περιφέρεια έχει γίνει ένα έργο.
1: Θα σας πω, θα φτάσω σε αυτό. Ναι, μετά άλλες 10.000 που εγκρίθηκαν από τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον Φίλικο Πετσάλνικο, που είχαμε πάει μέσα σε μια εκδήλωση που έγινε και στο Divine Caravel με μια ομιλία από τον τότε δήμαρχο και ενέκρινε, αλλά αυτά τα έργα δυστυχώς έγινε το λάθος να μπουν στο ταμείο του Δήμου και επειδή είχε ένα χρέος ο Δήμος έγινε συμψηφισμός και τα τραβήξαν απευθείας. Δεν τα πήραμε, τα χάσαμε. Και έγινε τελικά από τον κύριο Κατσικάρη, τον τότε αντιπεριφερειάρχη, η έγκριση ενός ποσού 110.000. Θυμάσαι, είχαμε και την ταμπέλα εκεί πέρα, η αποκατάσταση του ελληνικού βολευτηρίου έγραφε μάλιστα. Μάλιστα, και τα αλλά, κοιτάξτε, όπως γίνονται με τα δημόσια έργα, δυστυχώς, έγιναν κακοτεχνίες. Δηλαδή, να σου πω συγκεκριμένα, τα κεραμίδια, αντί να μπουν κολυμπητά με λάσπη, μπήκαν το ένα πάνω στο άλλο. Θυμάμαι και εγώ ανέβαινα πάνω, πατούσα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν βάλανε μεγάλη διατομή στην έξινα απορροή των υδάτων. Σε περίπτωση μεγάλης συναρπομπής να μπορεί να φεύγει ελεύθερα το νερό. Λίμιαζε πάνω από τον γεργονίτη. Αλλά το τρίτο και το πιο σπουδαίο και ολέθριο ήταν το εξής. Ότι το γεωύφασμα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το στεγανοτικό φάσμα πάνω, όπως είναι ο Τρούλος τώρα έτσι, έτσι, για γίνει σωστή δουλειά, μου έδειξε φωτογραφίες ο κύριος Ζαφέρης τώρα πάνω που τα έχει τραβήξει. Έπρεπε να ξεκινήσει από τον Τρούλο και να πιάσει τα κεραμίδια έτσι και να αποχωρήσει. Αυτό δεν ξεκινήσει από τη βάση του Τρούλου, ξεκίνησε από κάτω, από εδώ και μάλιστα διπλωμένο. Με αποτέλεσμα με τη βροχή να περνάει και από εδώ το νερό και ένα διπλωμένο εδώ και να το κρατάει. Όχι μόνο δεν το προφύλαξε αυτό, κρατούσε την υγρασία και την ξερνούσε και μετά χάλασε. Μετά ένα άλλο που έγινε. Όταν έγινε ο Σοβάς, ο εξωτερικός εκκλησίας, για να τελειώνει γρήγορα, έπιασε την άλλη μέρα και το βάψαν. Κάτσε ρε παιδί μου, άστο να στεγνώσει. Γι' αυτό και έχουμε σήμερα και βλέπεις αυτές τις σφάλειες, τις απολεπείς και τα λοιπά. Είναι γιατί δεν έγινε σωστή δουλειά. Ελπίζουμε τώρα να πλέον να γίνουν όπως
0: και
1: πρέπει.
0: Θυμάμαι πρόσφατα, πριν ένα μήνα, είχε μιλήσει, το έγινε απόρταλο επιβλέπων και έχει κάνει και την πρώτη μελέτη ο κ. Γιάννης ο Δέδες.
1: Βεβαίως, με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε.
0: Μας είπε ότι, το διαβάσαμε και εμείς, ότι ουσιαστικά είναι ένα έργο που ξεκινά και δεν έχει μια ημερομηνία ολοκλήρωσης. Δηλαδή, είναι ανάλογα τι θα βρεθεί.
1: Βέβαια. Κοίταξε, όχι, έχουμε ένα πλαίσιο. Δηλαδή, το πλαίσιο μας είναι το χρονικό και η προσπάθειά μας, δηλαδή, να είμαστε έτοιμοι το 2028. Αν θέλει ο Θεός και ζούμε, θα γιορτάσω τα 200 χρόνια από την ορκομοσία του Καποδίστρια στη Μητρόπολη, επαλαμβάνω. Επαλαμβάνω, στη Μητρόπολη, 26 Ιανουαρίου 28. Αυτό είναι το γεγονός. Και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε εμείς, γι' αυτό το γεγονός. Έχει έναν ορίζοντα μέσα δύο χρόνια, δηλαδή.
0: Αν τα καταφέρετε, μοναδικοί θα είσαστε.
1: Γιατί, θα δούμε. Επειδή έχει μπλεχτεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, προσδοκούμε και ελπίζουμε ότι θα γίνει.
0: Κοίτα απέναντι.
1: Το βλέπω το Γενάρο. Άλλη ιστορία. Όταν είχε έρθει Γιώργο Μαπαυλόπουλος εκεί, θυμάσαι, ήταν να πάει στον Άγιο Νεκτάριο, την ήμουν στην εκκλησία και τα λοιπά. Τον πήρα λοιπόν, τον ξενάγησαμε στην εκκλησία. Κύριε Πρόεδρε, εδώ το αυτό, τον άλλο. Τον έφερα από εδώ. Του λέω, κοιτάξτε τι γράφει πάνω. Λέω, το εδασκαλείο τούτο κυβερνήτη εδήματο τη νεολαία της Ελλάδος εν έτη 1830. Δεν έγραψε, λέω, την νεολαία της Αιγίνης, της Ελλάδος, το πρώτο διδασκαλείο αυτό. Και εδώ δίδαξαν ο Νεόφυτος, ο Δούκας, ο Γιώργος Γενάδιος, ο Βενθύλος και άλλοι και τα λοιπά. Έχω κάνει μελέτη, άμα μπεις στη σωσιδία του ναού, το ύμνα.gr, όπως ξέρεις, έχει πέντε ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι ναός, πατώντας ενός βλέπεις την ιστορία του ναού. Η άλλη ενότητα είναι κηρύγματα, ανεβάζουμε τα κηρύγματα των Κυριακών. Ο τρίτη ενότητα είναι Καποδίστριας. Άμα πατήσεις Καποδίστριας τα βγάζει όλα. Και έχουμε και τρία εικονοποιημένα ντοκιμαντέρ ανεβασμένα. Το πρώτο από τη διπλωματική και πολιτική δράση του Καποδίστρια στην Ευρώπη. Το δεύτερο, η σχέση του Καποδίστρια με την Επανάσταση του 1821 και το τρίτο και σπουδαιότερο μας αφορά, η κάθοδος του κυβερνήτη στην Ελλάδα και η άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβερνήσεως της χώρας. Με στοιχεία, με κείμενα, με. Λοιπόν, μετά η τέταρτη ενότητα είναι εκπομπές ράδιο-τηλεόραση, Άμα μπείτε εκεί πέρα, θα δείτε εκεί που έχουμε μιλήσει στην αίθουσα τη Παλαιά Βουλή. Έχουμε μιλήσει. Ήταν ο Μακαριότατος τότε ο Ιερώνυμος, τότε υπουργός εξωτερικών ο Βενιζέλος. Ήταν και ο Μητροπολίτης ο Εφραίμ. Και μάλιστα μετά μου έστειλε η Ιερά Σύνοδος να σου διαβάσει, η Ιερά Σύνοδος της Ελλάδας, ημερομηνία 3 Ιουλίου 2014, προς ανδεσπολογιότατων κτλ. Λέει, η Ιερά Σύνοδος αντιρρηθεί στη συνεδρία αυτής, έγνω εκφράστε προς εμάς τας ολοθύμους ευχαριστηρίους και συγχαρητηρίους αυτής προς ρίσης, δια τα πάνθος σας συνεβάλλεται προφρόνως υπό την ιδιότητα του εισηγητού επί το τέλη της επιτυχούς συνεδρικής των εκδηλώσεων αυτών. Ήταν, θα λέγαμε, και μάλιστα τότε μοίρασα όλο την εισήγησή μου, η οποία λέει, βλέπετε, στην Ελλάδα άφηξης του Καποδίστριας, η άφηξη του κυβερνήσεως στην Αίγινα, η οργομοσία της πρώτης επισήμου ελληνικής κυβερνήσεως στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό και η διετής άσκησης της κυβερνητικής εξουσίας από το νησί 1828-1829 με αποδείξεις. Στο τέλος παραθέτω το κείμενο της Γενικής Εφημερίδας, το οποίο μάλιστα το μοίρασα σε όλους εκεί πέρα για να δουν πώς ακριβώς έγινε, τα έγιναν τα γεγονότα. Δεν υπάρχει λόγος αντιπαλότητας με κανέναν, ούτε με τον Άφη, ούτε με την Κέρυθα. Εμείς μιλάμε πώς έγινε τα γεγονότα σύμφωνα με το φέκτ της εποχής. Αυτό λέμε και αυτό παρουσιάζουμε. Όλους τους σεβόμαστε, όλους αγαπούμε, με όλους συνεργαζόμαστε, αλλά να μην παραποιούμε όμως και τα δεδομένα της ιστορίας. Δηλαδή, όταν τώρα στην τελευταία ταινία που κυκλοφορεί για τον Καποδίστρια, είδα εγώ τώρα να είναι το τυπογραφικό μηχάνημα απ' έξω από τον Μπούρτσο Φάι του Ναυλίου, εγώ, συγχωρέστε με, πήρα ανάποδες. Γιατί 1969 ήταν το έτος όταν εγώ τελείωνα το εξακτάξιο τότε γυμνάσιο της Αιγίνας και ο τότε γυμνασιάς τα λοιπά μας έδειχνε τις ράγες τις οποίες ήταν και τα λοιπά εκεί πέρα το τυπογραφείο και μέσα στο βίντεο γράφω συγκεκριμένα πράγματα ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αγοράστηκε από τη Μάλτα έναντι 600 γυναιών, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Βροντέα και μεταφέρθηκε στην Αίγινα κτλ. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπουμε να δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως τέτοιες λάθος εντυπώσεις, δεν ξέρω από αμέλεια δική μας ή από τι κτλ. Δεν είναι να στεναχωριέσαι. Και να λες ότι όλος αυτός ο αγώνας που είχα κάνει τόσα χρόνια πήγε στράφη. Δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι αρκετοί πλέον έχουν αρχίσει και ψάχνουν. Και να σου πω, Γιώργο, κάτι. Όταν κάναμε τις εξετάσεις, τις εκδηλώσεις τότε για τα 200 χρόνια, θυμάσαι, κάναμε και στο Τιτίνα εκδήλωση. Και μίλησαν διάφοροι ομιλητές και τα λοιπά. Τότε ήρθανε και δύο, η Παναγιώτα Γενίτσερη και η Ειρήνη Σαΐτη, οι οποίοι έκαναν μια αρχιτεκτονική, στο πλαίσιο της ψυχιακής εργασίας τα παιδιά τότε, έτσι, μια πρόταση για την επανάχρηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου. Και ήταν πάρα πολύ αυτή η ωραία πρόταση. Εγώ την υπερθεμάτισα και τι λέει αυτή η πρόταση. Και εγώ ποιο ήταν το όνειρο το δικό μου, να σας πω έτσι. Αυτό το ορφανοτροφείο, χωρίς βεβαίως να αγνοηθεί η Χρήστος φυλακές από το 1888 κτλ., με τον Γολγοθά μέσα, τον τόπο εκεί που συνέβησαν όλα αυτά τα φοβερά τα πράγματα. Όλα δηλαδή να κρατηθούν. Αλλά είναι ένα τόσο τεράστιος χώρος, 4.000 τετραγωνικά μέτρα, που χτίστηκε σε χώρο ρεκόρ 6 μήνες από το Καποδίστρια, φαντάσου, που μπορεί να στεγάσει τα πάντα. Λοιπόν, εκεί πέρα, ακούστε, υπήρχε.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Η οποία αργότερα η με τη μεταφορά της 1834 από τον Γεώργιο Γενάδιο στην Αθήνα μεταφέρθηκαν 25.614 τόμοι ακριβώς βιβλίων και έτσι προέκυψε η Εθνική Βιβλιοθήκη. Το 2 ξεκίνησε σαν σχολικό οδείο και μετά μεταφέρθηκε στην Αθήνα σαν εθνικό οδείο. Λειτουργήσε άγνωστα σχολή παλαιογραφίας. Έφερε ο Καποδίστρια στα πτάγια ο Νόρος που ήταν Τούρκοι 10 χρόνια, συνέλεξε όλα τα παλαιά τα οποία κινδύνευαν να κατασταθούν και συντηρήθηκαν εκεί. Εκεί ο Βαρθολομαίος ο Κουτρουμουσιανός από την Ήβρο, την πατρίδα του Πατριάρχη μας, έγραψε τη σύνοψη. Αυτή τη σύνοψη, την οποία έχουμε μεγάλη εβδομάδα δηλαδή από τις Ακουρδίες, εδώ γράφηκε. Mm-hmm. Συνέλεξε τις αρχαιότητες, το Αρχαιολογικό Μουσείο, υπήρχαν αρχαία. Ψήφισε νόμους αυστηρούς για την άπαταξη της αρχαιοκαπηλείας. Καθιέρωσε το δεσμό των διαβατηρίων και διαμονητηρίων. Λειτουργήσε αλληλοδεσκό σχολείο. Ακούστε. Ξεκίνησε ο λόγος των ευελπίδων, όχι ακριβώς ελπίδων, ευελπιδών γράφει το κείμενο. Mm-hmm. Το 1828 σαν λόγος και το 1834 μεταφέρει σαν σχολή στο Ναύπλιο. Και εγώ αισθάνομαι άσχημα όταν σχολεί ευελπίδων, ας πούμε, που τα σχολούν όλα αυτά, λένε ότι ο λόγος των ευελπίδων ιδρύθηκε το 1834 στο Ναύπλιο. Ξεκίνησε από εδώ, σαν λόγος των ευελπίδων. Και μετά με τη μεταφορά της η κυβέρνηση συνέχισε στο Ναύπλιο. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν το εξής. Λέω, αυτός ο χώρος θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει. Να μεταβερθεί η βιβλιοθήκη στο φυσικό της στον χώρο από όπου και ξεκινήστε. Το οδείο να γίνει ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο, να έρχονται καθηγητές μέσα συνεδρίων που απάσχει έγινε από αυτό. Έχετε ένα, δεν μπορεί να κάνω ένα συνέδριο, πάμε στους κινηματογράφους. Ναι, λοιπόν, μέσα συνεδρίων και τα λοιπά. Να έρχονται καθηγητές ιστορίας και να βάζουν στην πτυχιακή εργασία των μαθητών τους τα έτη 1828 με 1829, τα οποία παρακάμπτουν δυστυχώς οι διάφοροι ιστορικοί που μιλάνε, σαν μην υπήρχαν ποτέ αυτή η περίοδος και μας αναφέρονται μόνο στα επόμενα έτη, να αναδειχθεί με αυτόν τον τρόπο η τοπική ιστορία και να έρθουν, μακάρι να βρεθεί κάποιο από τα παιδιά τα δικά μας που με ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή, να το φωτίσει ο Θεός και η Παναγία και να ασχοληθεί με αυτή την τοπική την ιστορία. Και εγώ προσωπικά τι θα ήθελα. Θα ήθελα θαυμάσια και για τουριστικούς λόγους να γίνει ένα καποδιστριακό τρίγωνο. Τι? Να γινόταν εδώ πέρα στο Εινάρδιο, αφού συντηρηθεί βέβαια το Εινάρδιο και ξεκινούμε από την ερώτηση που μου έκανες για το Εινάρδιο. Μπορεί ας πούμε να γίνει εδώ πέρα ένα μουσείο. Δεν υπάρχει ένα μουσείο καποδιστριακό. Εγώ έχω πει είμαι έτοιμος εάν βρεθεί κάποια αίθουσα και κάνουμε ένα μουσείο καποδιστριακό, να δώσω. Καλά, ό,τι καποδιστριακά
0: είναι,
1: έχουμε.
0: Είναι μια, ως βιβλιοθήκη έχει βγει, έχει
1: ξέρω,
0: ξεκινήσει γιατί, και μια, έχει ενταχθεί και,
1: για τη βιβλιοθήκη, ναι, ναι.
0: Και στο πρόγραμμα, ναι, ναι, τώρα του Υπουργείου Παιδείας,
1: ναι.
0: Και υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει μια επικαιροποίηση της μελέτης.
1: Ναι, εγώ θα έλεγα για να ολοκληρώσω, Γιώργο, που σίγουρησε μόνο αυτό, δηλαδή, ποιο ήταν το όραμά μου? Να έρχονται τα με τα πόδια, τα tour operators, πώς λέγονται αυτά, έρχονται τα πόδια εδώ. Να βλέπουνε, να παίζει μια ταινία 3D Mason, να δείχνει τα του Καποδίστρια, αφήξεις εδώ μερικά αντικείμενα του Καποδίστρια.
0: Θα έχουμε το χρόνο, παππού,
1: περνάνε δίπλα στη Μητρόπολη, κυβερνείο, να φεύγουνε μετά, πάνε Αγιονεκτάριο, γιαγιά. Είναι
0: υπάρχουμε κι εμείς που ζούμε εδώ.
1: Σημαντικό, εντάξει.
0: Πρέπει να χρησιμοποιούμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, σίγουρα περνάει σε ένα, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο τώρα για τη Μητρόπολη.
1: Ναι.
0: Μίλησε μας για την επόμενη μέρα των έργων. Δηλαδή, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που σωστά το θέτεις μέχρι το 2028. Αλλά υπάρχει τώρα μια νέα οπτική για τον ναό. Και θα θέλαμε την εκτίμησή σου γι' αυτό.
1: Ναι. Κοιτάξτε, η προοπτική είναι η εξής. Τώρα τελειώνουν, έχουν πλέον στεγανοποιήσει τους τρούλους με μέθοδες, έχουν πιάσει την υγρασία, τελείωσε. Θα στείλω τώρα τον κωδικό του το χρωμάτων που έχει εγκρίνει η Αρχαιολογική Επιτροπή των Αρχιτέκτων να βρει το ίδιο ακριβώς χρώμα για να βάψει γύρω γύρω τους τρούλους πριν φύγουν οι σκαλοσιές. Θα μπουν σωστά το υφασμα, πώς λέγεται αυτό, εντάξει. Mm-hmm. Θα ξαναμπούν τα κεραμίδια. Θα αντικατασταθούν τα σπασμένα, τα χροκέραμα, τα πάντα όλα. Και συνέχεια θα κατεβαίνουμε προς τα κάτω και μετά το θέμα το να πιάσουμε την ανερχόμενη υγρασία με τα έργα αποστραγγίσεως και τα λοιπά, είναι η επόμενη φάση. Παράλληλα όμως, ξεκινάει όπως είπαμε και το έργο της συντηρήσεως και αποκαταστάσεως των τοιχογραφιών, το οποίο πλέον θα περιλάβει όλα τα εσωτερικές και το διάκοσμο βεβαίως, ο οποίος ο διάκοσμος είναι του Σταματιάδη, έτσι, ενώ οι τοιχογραφίες στο πλάι είναι του Κωνσταντίνου Λιώκη Λιβαδά, έγιναν το έτος 1905, όπως έχει αποκαλυφθεί από κάτω από την, τοιχογραφία του Αγίου Σπυρίδωνος, που ήταν προστάτης από το αυτό, ήταν κεφαλονίτης, αλλά υπέγραφε με ερυθρά μελάνη κάτω σε όλα όσα έργα έχει κάνει κάτω από το Αγίου Σπυρίδωνος. Και εκεί το προηγούμενο έτος ήταν στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, όπου έφτιαξε την Εκκλησία του Ευαγγελισμού, συντήρησε την Ευαγγελισμού που είναι στο Βουκουρέστι, και μετά έφτιαξε την Μητρόπολη. Λοιπόν, 1905, μετά τα επόμενα χρόνια ο Σταματιάδης έκανε το διάκοσμο. Είπαμε στην αρχή, ο Παντοκράτορας το 1930 έγινε τελευταία η πεζογράφησή του και τώρα έχει συντηρηθεί, αλλά θα ξαναμπούν όμως Καλωσιές Γιώργο ξανά μέχρι το Τρούλο και θα γίνουν από την αρχή όλα, πολύ ωραία, όπως πρέπει να γίνουν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε με την ευχή σου να τα ξαναπούμε. Θα βούμε και μέσα στην εκκλησία όταν έρθει η ώρα να καταγράψουμε και τις εργασίες που γίνονται εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την, για όλο αυτό το χρόνο, όλες αυτές τις ενέργειες που μας είπες ότι έχουν γίνει, το ιστορικό ουσιαστικά όλων όσων έχεις κάνει αυτά τα 40 χρόνια. Είναι εργασία ζωής αυτό το πράγμα, είναι έργο ζωής.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, για την ευκαιρία που μου δώσες να έρθω. Όπως καταλαβαίνεις, έκανα μια κατάθεση ψυχής. Εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζω αυτό που κάναμε τώρα απόψε. Για μένα είναι μια κατάθεση ψυχής. Και πίστεψέ με, το να τα βγάζω αυτά τα πράγματα από μέσα μου, που τόσο έχω αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια, μου προξενεί μεγάλο πόρ. Δεν ήθελα τόσο καιρό να μιλήσω για αυτό το λόγο. Είναι δύσκολο. Ούτε θέλω να για λόγους αυτοπροβολής. Δεν θέλω εγώ. Εμένα, ξεχάστε με. Το έργο θέλω να γίνει. Η Παναγία. Εμείς άνθρωποι είμαστε. Σημερινοί είμαστε, αυριανοί δεν είμαστε. Τελικά θα λέγαμε αυτό που μένει είναι το καλό στη ζωή μας, του ανθρώπου. Ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος. Το κακό έχετε κάνει τη ζημιά του, το γύρο του και φεύγει. Αυτό που μένει είναι το καλό. Ας προσπαθούμε λοιπόν, ή τουλάχιστον να έχουμε αγαθή προαίρεση, να κάνουμε το καλό. Και όλα τα άλλα τα ευλογεί ο καλός Θεός και η Παναγία. Γιατί το πραγματικό αφεντικό του ναού αυτού είναι η Παναγία, την οποία είναι φερμένη στην κοίμησή της. Και αισθανόμαστε πραγματικά την προστασία της Παναγίας και παρακαλώ και προσεύχομαι να μας δίνει και την υγεία μας, να έχουμε όλοι μας την προστασία, να μπορούμε, θα λέγαμε, να δοξάζουμε τον Θεό μέσα σε αυτό το ναό που τα ντουβάρια του, αν θα μπορούσαν να μιλήσουν, έχουν ακούσει τόσους πόνους. Μπέστε παρακαλώ μέσα, και αυτή είναι μια δική μου έτσι, εκφράσω το παράπονο. Έκανα, δημοσίευσα 40 πρακτικά λειτουργίες της Βουλής μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ξέρετε, η Βουλή του η Βιβλιοθήκη της Βουλής του Ενεργένου 2020 εξέδωσε ένα τόμο τον πρακτικό της 7ης δικής περίοδου των ετών αυτών που μας ενδιαφέρουν. Απομόνωσα λοιπόν αυτά, εκεί να δείτε, ο Γιώργος Ισίνης, ο πρόεδρος, οι μυστικές, συνεδρίαζε η Βουλή το μεσημέρι, γιατί γινόντουσαν ακολουθίες, και πολύ σπουδαία πράγματα. Και να δείτε, όταν απειλούσε ο Δερυγνή να βομβαρδίσει την Αίγινα, γιατί είχαν κάτι σπετσιώτικα καράβια, λέει, κουστέψει δύο γαλλικά πολεμικά και είχαν φτάσει στο θέμα στη Βουλή και τα λοιπά, τι εύστοχες ενέργειες κάνανε. Και το τελικό ψήφισμα λέει, το 31ο που δημοσιεύω, λέει, μαθαίνουμε ότι έρχεται ο κυβερνήτης αυτός, όταν λέει θα έρθει, θα λύσει το πρόβλημα. Και αυτό που αναφέρουν ότι έγινε αλλού, την προκήρυψη στους Έλληνες, από εδώ, από τη Μητρόπολη, ξεκίνησε, για να δημοσιεύω αυτό πρακτικό. Και το παράπονο μου είναι το εξής. Το έστειλα αυτό και ηλεκτρονικά σε όλα τα μέν, και του Δημοτικού Συμβουλίου και στους επιστήμους και τα λοιπά. Και το έχω στείλει και αλλού, μου έχουν απαντήσει. Εδώ από την Αίγινα δεν με πήρε ένας άνθρωπος να μου πει, ξέρεις, το έλαβα, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν το έχουν διαβάσει. Ας κάνουμε τον κόπο τουλάχιστον. Έτοιμη τροφή, να διαβάσουμε τι είναι αυτά τα οποία συνέβησαν εδώ πέρα σημαντικά έτσι, σε αυτό το τόπο. Και αν τα πληροφορηθούμε και τα μάθουμε και τα εκτιμήσουμε, τότε θα έρθουν και ενέργειες, πιστεύω, έτσι. Οπότε η Παναγία να μας έχει όλους καλά και μακάρι να αποτελέσει αυτό που κάναμε τώρα εφατήριο, ώστε να αποφασίσουν οι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με τρόπο επιστημονικό πια, γιατί αυτό μας λείπει, η επιστημονική εργασία για τη βαριά κληρονομία που έχει αυτός ο τόπος. Ας έχουμε όλοι την ευχή της Παναγίας μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η Υπηρεσία Ίδρυψης με σημερινή της ανακοίνωση ενημερώνει τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τους άπρους δημότες που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ίδρυψης, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία προκειμένου να ανανεώσουν και να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανανέωση και η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της εφαρμογής της μειωμένης τιμολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην Υπηρεσία Ίδρυψης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

0: ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027». Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής τους και, εφόσον έχουν λάβει βάουτσερ, να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίησή του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης. Η δράση αφορά διαφορετικές κατηγορίες παιδιών και φελουμένων και καλύπτει φιλοξενία και συμμετοχή τους σε δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Ειδικότερα αφορά βρέφη και προνήπια και τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Παιδιά και άτομα με αναπηρία για την ένταξή τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, παράλληλα με τη στήριξη των οικογενειών στην κάλυψη των σχετικών αναγκών. Το σχετικό δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το link από το οποίο μπορεί να γίνει ο έλεγχος για τα αποτελέσματα της αίτησης ηλεκτρονικά. Όσοι έχουν λάβει βάουτσερ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και τις προθεσμίες που ορίζονται στην πρόσκληση, προκειμένου να αξιοποιήσουν το βάουτσερ και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού ή του ωφελούμενου στη δομή που επιθυμούν. Η ηλεκτρονική ενημέρωση των δικαιούχων αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, καθώς μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων ξεκινά η διαδικασία αξιοποίησης των vouchers για τη νέα περίοδο 2026-2027.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Σμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος για τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των Πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους Πετράδες. Εγώ, ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινή μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρυδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φιστίκι Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Λιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοειδείς εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα που ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά, αλλά που δεν ήταν, όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας, με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πια να στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της Πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να πολυκύσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα Λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία. Μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει ένα κόσμο προϊστορικό και η άλλη μας φέρει ένα κόσμο λαϊκό ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ήσω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους κτίστες. Ναι. Οι κτίστες...
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Έγινα, η Έγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο ναός της Αθέας, ο ναός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, εμπνευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν πάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι.

0: κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
2: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
2: Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του ραδιοφώνου τον πατέρα Εμμανουήλ Γιαννούλη, εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού της Αίγινας, του Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου, Αγίου Διονυσίου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
4: Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για τη χαρά και την τιμή της προσκλήσεως.
2: Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από το να είσαστε εδώ και να μιλήσουμε για κάτι σπουδαίο, θεωρώ εγώ, που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ναό. Δεν είναι μόνο ναός, είναι και μνημείο, είναι και λίκνο της ιστορίας μας. Και εδώ και ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, έχουν ξεκινήσει εργασίες αναστήλωσης. Ένα πολυπόθητο όνειρο δικό σου και των ενωρητών. Έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα και είναι γνωστό αυτό. Και έχεις κάνει ένα αγώνα ο οποίος δεν αφορά μόνο την ανέβρεση του τρόπου με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι εργασίες, αλλά και τη δημιουργία της υπόστασης με την οποία, πάνω στην οποία θα στηριχτεί ο λόγος για τον οποίο κάποιος, και βρέθηκε αυτό το πρόσωπο, θα καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το κτίριο, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ναός, αυτό το μνημείο που ανήκει σε όλη την Ελλάδα, για να κάνει μια δωρεά, μια προσφορά και να ξεκινήσει αυτό το πολυπόθητο έργο. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε, να έχω τη δική σου τοποθέτηση για αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα.
4: Μάλιστα. Γιώργο, αν θυμάσαι, είχαμε ξανακάνει η εκπομπή πριν από αρκετά χρόνια και έχω και εδώ πέρα να... που λέει 30 χρόνια για την αποκατάσταση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού, είναι ο συντηρητής ο οποίος κολλάει ένα χρυσό αστεράκι πάνω στον τρούλο. Και πραγματικά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στον Ιερό Ναό όλα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο πρακτικών των πράξεων του βιβλίου και εκεί είναι τα ονόματα των παλαιών συνεργατών και με πολύ μεγάλη συνήγηση ανοίγω το βιβλίο και διαβάζω τα ονόματα και θυμάμαι όλους μας τους παλαιούς συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι και όλα τα προηγούμενα συμβούλια, γιατί εμείς αναλάβαμε το 1981, έτσι, το συμβούλιο το δικό μας, είχαν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για τον ναό και για την συντήρησή του. Αλλά όταν έχουμε όμως ένα κτίσμα 200 χρόνων, φυσικό είναι να παρουσιάζει φθορές και να

0: χρειάζεται επισκευή. Λοιπόν, τα προηγούμενα συμβούλια πραγματικά έκαναν και αυτά την προσπάθειά τους. Μέσα από τα έγγραφα του Ιερού Ναού φαίνεται ότι το έτος 1969 η Διεύθυνση Αναστηλώσεως και Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Αθηνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χαρακτηρίζει το ναό ως ιστορικό μνημείο, όπως είπες, και εγκρίνει μάλιστα την αντικατάσταση των εφθαρμένων κεράμων της στέγης και του Τρούλου. Φαίνεται λοιπόν ότι τότε ο Τρούλος είχε κεραμίδια και χρειαζόταν τότε βέβαια κάποια συντήρηση. Και πράγματι έγινε μια συντήρηση. Μέσα από τα έγγραφα φαίνεται ότι τη συντήρηση των τοιχογραφιών την έκανε κάποιος συντηρητής ονόματι Βανδόρος και με κάποια εμένα κονδύλι 50.000 δραχμών, δραχμές ήταν τότε, που έβγαλε ο τότε υφυπουργός οικονομικών Δημήτριος Αλιπαράντης, που ήταν από την Πάρο και από τα κρατικά λαχεία. Και έδωσε χρήματα λοιπόν και έγινε αυτό το, και άλλα έργα έγιναν. Να πούμε την ευκαιρία ότι αυτό το πρόσωπο είναι αυτός που έχει συνεισφέρει και και στο λιμάνι της Αίγινας, στο δρόμο ο οποίος πάει μέχρι την Αγία Σουβάλα που φέρει το όνομά του και στο νοσοκομείο της Αίγινας. Έτσι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ο ναός ήταν, θα λέγαμε, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από το σεισμό που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη του έτους 1934. Ήταν ένας δυνατός σεισμός που είχε προκαλέσει φθορές. Τώρα, θέλετε να πούμε όταν αναλάβαμε εμείς τις προσπάθειες που κάναμε.
1: Αυτό που θυμάμαι και το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί. Το έχω παρακολουθήσει δηλαδή προσωπικά και όλους την πορεία. Νομίζω ότι εδώ και 45 χρόνια, έχουν περάσει ήδη 45 χρόνια.
0: Ναι.
1: Από το 1981.
0: 19 Ιουλίου του 1981 αναλάβαμε.
1: Μάλιστα. Ανέλαβες εσύ και καινούριο
0: το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, μάλιστα.
1: Ποια ήταν η κατάσταση τότε που ανέλαβες, θα θέλαμε έτσι μια εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε και αυτά τα 45 χρόνια τι έχει γίνει στο ναό.
0: Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι αναλάβαμε, όπως είπαμε, σαν πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου το 19 Ιουλίου 1981. Χαιρετονεθήκαμε τότε από τον Αείμνηστο Μητροπολίτη Ίδρας Ιερόθεο, τον πνευματικό μας πατέρα, μαζί με τον νυν Μητροπολίτη μας τον κύριο Εφραίμ, ο οποίος και τώρα έχει την επιμαντορία και το
1: που
0: οποίο
1: ήταν εφημέριος πάντα μέχρι τότε.
0: Ναι, ναι, εγώ διαδέθηκα για ένα εξάμηνο περίπου ήταν εφημέριος ο πατήρ Εφραίμ, σαν πρωτοσύγγελος τότε που ήταν. Διαδέθηκα τον πατέρα Βασίλειο Βασιλόπουλο.
1: Σωστά,
0: έτσι,
1: σωστά.
0: Μάλιστα. Και τότε λοιπόν, όταν ανέλαβε το Συμβούλιο το πρώτο, συναντήσαμε την εξής κατάσταση. Προσπαθήσω τώρα να περιγράψω. Καταρχήν, όλος ο ναός είχε υγρασία, και κατερχόμενη και ανερχόμενη. Τώρα, και εξωτερική και εσωτερική. Μου είχε πει ο συγχωρημένος ο επίτροπος, ο Παναγίος ο Προμπυλάς, αν θυμάστε, ήταν το σπίτι εδώ δίπλα και τα λοιπά, ότι είχε ακούσει από κάποια Σταματίνα Πετρίτη, που και αυτή το είχε ακούσει από τη γιαγιά της, προγιαγιά της, γιαγιά και τέλος πάντων τους παλαιούς, ότι σε όλον αυτόν τον τόπο ήταν βουρλιές, είχε λιμνάζοντα νερά. Πιθανόν αυτό να είναι μια εξήγηση, γιατί και όλα τα κτίσματα εδώ της περιοχής παρουσιάζουν μια υγρασία. Αυτή λοιπόν η υγρασία εσωτερικά είχε καταστρέψει τις τοιχογραφίες, αλλά και οι κολόνες του ναού. Εσωτερικά τώρα στο ναό δεν υπήρχε, θα λέγαμε, το έδαφος ήταν ακανόνιστο, ήταν πλάκες και τα αναλόγια, θυμάμαι, των ψαλτών όταν στη μέση της εκκλησίας. Στο δεξίο ιεροψάλτη που ήταν ο Αείμνηστος ο Κώστας ο Λάμπρου και τότε μας έφεραν κάθε Κυριακή με το γυμνάσιο να εκκλησιαστούμε στη Μητρόπολη. Ήταν άλλες εποχές και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε έτσι για αυτές τις εποχές, δεκαετίας του 60. Ήταν μια άλλη Αίγινα έτσι κάποτε. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν δίπλα από το Δεσποτικό τα ψαλτήρια και Ένα άλλο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό ήταν ότι έμπαινες μέσα στο ναό και δεξιά και αριστερά ήταν τα στασίδια κολλημένα ανάμεσα στις κολόνες, πλάτη με πλάτη. Ήταν κάπως θεωρείο, δηλαδή όταν έμπαινε κάποιος έπρεπε να περάσει να το κοιτάζουν τα βλέμματα. Μετά, ένα άλλο πρόβλημα είναι οι τοιχογραφίες, όπως είπαμε, που είχαν πλέον σοβαρές φθορές. Οι 8 μεγάλες εικόνες του τέμπλου ήταν κτισμένες μέσα στο τέμπλο, ήταν εγκλωβισμένες και είχαν τα αργερά, τα πουκάμισα που λέγαμε, τα οποία είχαν προκαλέσει όμως φθορές στα πρόσωπα. Εξωτερικά ο ναός δεν είχε σταυρούς ή τρούλι. Υπήρχε μόνο μια σφαίρα στρογγυλή στη βάση του τρόλου χωρίς σταυρό. Τώρα γιατί είχε πέσει ο σταυρός και τα λοιπά, δεν υπήρχαν, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά το πιο σοβαρό όμως πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, Γιώργο, ήταν το καμπαναριό. Εμείς είπαμε, αναλάβαμε τον Ιούλιο. 24 Φεβρουαρίου εκείνου το έτος, δηλαδή 6 μήνες πριν, είχε γίνει, αν θυμάσαι, ο μεγάλος σεισμός. Mm-hmm. Και αυτός είχε προκαλέσει μεγάλη φθορά στο καμπαναριό και κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα που είχε φέρει ο Καποδίστρας από τη Ρωσία. Και όλο το καμπαναριό έπρεπε να γίνει, θα λέγαμε. Εμείς βέβαια αργότερα ήρθε ο κύριος Ποζιόπουλος, ο Διονύσος, ο επικεφαλής της υπηρεσίας, και έκανε και εξέτασε, δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας του ναού, και μας έλεγε χαριστικά ότι το ναό τον έσωσαν αυτές οι σιδηροδρεσιές που έχει. Έτσι φαίνονται και μέσα εσωτερικά και εξωτερικά. Και έτσι δεν έχει πρόβλημα. Αυτός ο σεισμός δημιούργησε μόνο μια ρογμή έτσι, στην αψίδα, στην κόγχη του ιερού και στην τυχοποιία. Και έτσι ο ναός δεν έχει. Αλλά όμως το καμπαναριό έπρεπε να φτιαχτεί άμεσα, γιατί κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα. Ήταν σε 2 σιδηροδεσιές, οι οποίες είχαν με τον χρόνο διαβρωθεί και κουνιόταν. Δεν χτύπαζε και κουνιόταν όλο το. Οπότε ένα από τα πρώτα έργα που κάναμε ήταν να συστήσουμε Ερανική Επιτροπή, η οποία εργάστηκε από το 1982 μέχρι το 1998. Και δραχμούλα τότε, οι ενορίτες και όποιος άλλος ήθελε, έδιναν τη συνδρομή τους κάθε μήνα στις κυρίες οι οποίες περνούσαν από τα σπίτια. Και έτσι με αυτά τα χρήματα ξεκινήσαμε τα έργα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για όλα τα έργα που έχουμε κάνει υπάρχουν αντίστοιχα τιμολόγια, αποδείξεις υλικών, παροχής υπηρεσιών, πληρωμές του ΙΚΑ, τα πάντα, και έχουν γίνει βεβαίως και όλες οι προηγούμενες ενέργειες για τις εγκρίσεις από την υπηρεσία. Mm-hmm. Την πρώτη εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που ήταν τότε. Λοιπόν, έτσι το Δεκέμβριο του 1982 ανατέθηκε η μελέτη και επίβλεψη του έργου αποκαταστάσεως του καμπαναριού στον πολιτικό, μηχανικό και ειδικό δομοστατικό Νικόλαο Αλευρά, έτσι λεγόταν, μαζί σε συνεργασία με ένα τεχνικό γραφείο του αρχιτέκτονα κ. Κωνσταντίνου Πίτσιου. Έγινε προϋπολογισμός μελέτης, αναλύσης των τιμών, πρακτικό παραλαβής και ελέγχου χρήσης υλικών, η πιστοποίηση της ανωδόχου εταιρείας.
1: Οι περίφημες ενέσεις που για πρώτη φορά.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Έγιναν, Γιώργο, οι λεγόμενες, βάλανε ακροφύσια και έκαναν εποξιδικές ενέσεις. Αυτές σώσανε το κτίσμα. Βεβαίως τώρα υπάρχει κάποιος αντίλογος, έχουν βρεθεί κάποια άλλα πιο σύγχρονα υλικά. Αλλά αν δεν το κάναμε όμως εμείς αυτό με τα μέσα της εποχής εκείνης. Δεν ξέρω τώρα το
1: χτίσμα. Μιλάμε για δεκαετίες πριν τώρα. Έτσι.
0: Σας μιλάω για το έτος 1982 τώρα, εντάξει. Και να σκεφτείτε ότι το καμπαναριό τώρα της Μητρόπολης, το οποίο κτίστηκε το 1829 από τους αρχιτέκτονες Καποδίστρια Κλεάνθη και Σάουμπερτ, έγινε κτισμένο με μαθηματικό τρόπο. Κάθεται πάνω σε μια πλατιά βάση, κτισμένο όλο με πουρί, και έχει και ηλιακό ρολόι. Ο αείμνηστος ο καθηγητής μας, ο Γιώργος Αλιφαντής, μεγάλη μορφή εδώ της Έγινας, θυμάμαι μας έλεγε, ας πούμε, ότι αν έρθουμε μια μέρα της, συγκεκριμένη μέρα της Ερανικής ημερίας, 21 Μαρτίου, και προεκτείνουμε την πλευρά της, νότια πλευρά της Μητρόπολης, θα χτυπήσει τον ήλιο, λέει, στην Ανατολή του ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ήταν κάτοχοι γνώσεων σημαντικών οι αρχιτέκτονες που έκτισαν αυτό το καμπαναριό, το οποίο βεβαίως Έχει και αυτή την καμπάνα, την οποία την έφερε ο Καποδίσιας από τη Ρωσία. Στο προηγούμενο βιβλίο μας τα γράφουμε όλα αυτά, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Λίδα από τον Μπόρο και μια καμπάνα μαζί, λέει, με έξι κάσες με βιβλία, και περιλαμβάνονται εν τούτης, λέει, σε Νεστερόγραφ μια καμπάνα και δύο, λέει, μανουάλια. Μάλλον εννοεί τα δύο εξαπτέρια που έχουμε μέχρι σήμερα στην Αγία Τράπεζα του Ναού, που έχουν ρωσικά γράμματα, γράφει Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Έχουμε δηλαδή αποδείξεις απτές της παρουσίας του Καποδίστρια εδώ στο νησί μας. Έγινε λοιπόν με οι ενέσεις και σώθηκε. Και το έργο αυτό παραδόθηκε με τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής το 1983. Έτσι, ήταν κωβικό έτος αυτό. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το έτος τι άλλες εργασίες κάναμε? Καταρχήν έγινε η ηλίανση του Δαπέδου, έτσι. Σε μερικά σημεία που είχαν φύγει μερικές πλάκες, αντικαταστήσαμε με καινούργιες. Και να σας πω και μια λεπτομέρεια, σε ένα σημείο που το γνωρίζω ποιο είναι αυτό, ήταν χαλαρό το έδαφος, θα βγάλει μια πλάκα, έσκαψα και τι να δω, Γιώργο, έβγαλα οστά. Οστά ανθρώπου κάποιας μεγάλης σωματικής διαπλάσεως. Τώρα γιατί τάφηκε μέσα στην εκκλησία και ποιος είναι, δεν ξέρουμε.
1: Κάποιος... Γραφιάζονται στην εκκλησία, δεν είναι?
0: Ναι, πιθανόν όμως και οι ήρωες, γιατί ο χώρος της Μητρόπολης ήταν τόπος ταφής των αγωνιστών. Μπορεί να είναι κάποια εξέχουσα προσωπικότητα. Κάναμε τρισάγιο, τα τοποθετήσαμε εκεί και ξέρεις, όταν λέμε την ευχή των ενθάδευσε βός κειμένων, αυτή η ευχή στην περίπτωση της Μητρόπολης κυριολεκτή. Δηλαδή πατάμε κυριολεκτικά πάνω στα κόκαλα εκείνων των ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Λοιπόν, το 1983 κατασκευάσαμε και τις τέσσερις εσωτερικές θύρες, δεν υπήρχαν τότε, με τις οποίες μπαίνει στην εκκλησία, με χρωματικά τζάμια. Θυμάμαι είχα πάει στην Αθήνα στο Κανελόπουλο, ειδικά είναι με φυσική ύαλο, ειδικά το κόκκινο το χρώμα είναι πανάκριο. Θυμάμαι, στο σπίτι του πήγαμε μακέτες για να μας τα κόψουν αυτοί, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσαν να κοπούν έτσι οι κούρμπες με τους σταυρούς, καταλαβαίνεις, ας πούμε, όλα αυτά. Τότε συντηρήθηκαν και οι πέντε εξωτερικές θύρες, που οι περίφημες. Αυτές είναι φτιαγμένες από ξύλο γιανιώτικης καρυδιάς και έχουν παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών οι κεντρικοί. Και τότε τις συντηρήσαμε, τις κάναμε μια βαφή. Βεβαίως, επειδή τις χτυπάει ο ήλιος συνέχεια, ξεθοριάζει, φυσικό είναι αυτή η βαφή και χρειάζεται συντήρηση. Τώρα περιμένουμε με τα έργα που γίνονται να κάνουμε να το περιλάβουμε και όλα αυτά. Και αυτή την εποχή βάλαμε και τα κάγκελα που υπάρχουν, οριοθετούν το χώρο του καμπαναριού και των γραφείων, μαζί με τα δυο σιδερένια σιδερένιους πάγκους και τέτοιο μεγάλα τραπέζια. Μπήκαν στο καμπαναριό τα φώτα, μπήκαν τα εξωτερικά φώτα της εκκλησίας και αυτή τη χρονιά εγώ προσωπικά φύτεψα τη Παρίσια, τις Δάφνες, Πυράκαθα και τους Φοίνικες, οι οποίοι δυστυχώς με την αρρώστια αργότερα η οποία επινέβησε, μαράθηκαν. Και δόθηκε με άδεια της αρχαιολογίας. Τις πήγαμε έγχρωμες φωτογραφίες, μας υπέδειξαν το χρώμα της όχρας και λέει έτσι θα το κάνετε. Και με αυτό το χρώμα έγινε και εξωτερική βαφή της εκκλησίας. Αυτά όλα έγιναν το έτος 1983. Τώρα, το έτος 1988 ξεκίνησε το μεγάλο έργο της συντηρήσεως και της αποκαταστάσεως των τοιχογραφείων του ναού, όπως είπαμε. Μετά από τις σχετικές εκκλησίες.
1: Το 88 αυτό.
0: Το 88, μάλιστα. Mm-hmm. Τότε λοιπόν ο συντηρητής, ο αείμνηστος, ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης, ξεκίνησε, εσείς θα με σκαλωσιές. Να σας δείξω, εδώ έχω και ένα άλμπουμ εκεί, να δείτε ας πούμε πώς ήταν. Δεν ξέρω.
1: Φαίνεται βέβαια, γυαλίζει λίγο, αλλά φαίνεται.
0: Γυαλίζει, έτσι. Να έχω μερικές φωτογραφίες πιο χαρακτηριστικές. Κοιτάξτε να δείτε.
2: Πώς είναι το.
1: Πώς ήταν.
2: Ο Τρούλος. Ο ιστορικός ο Τρούλος.
1: Και βλέπουμε εκεί και τη σιδηροδεσιά.
2: Εδώ είναι ο Τρούλος. Ναι. Κοιτάξτε εδώ.
1: Για να ξαναδούμε λίγο τον Τρούλο πώς ήταν.
2: Εδώ πριν από δύο. Λιγότερο από μήνα.
1: Δείξε την προηγούμενη να δει ο κόσμος και τη σιδηροδεσιά. Όχι αυτή την άλλη που ήξερε. Δεν ξέρω. Μάλιστα, σιδηροδεσιά. Αυτό το σίδερο κρατάει από άκρη σ' άκρη,
2: ναι,
1: τα ντουβάρια του ναού.
2: Αυτό ίσως είναι mm-hmm. αυτό. Και ακούσαμε πριν από λιγότερο από μήνα ένα θόρυβο. Μπαίνει μέσα η Σούλα, ο κόρος. Ευτυχώς δεν ήταν κανένας άνθρωπος. Είχε πέσει ολόκληρος ο Σοβάς κάτω. Δεν άνοιγε κανένας άνθρωπος. Είναι σοβαρό το θέμα. Και έδωσε τώρα, είμαστε στο τέλος, θέλει ο Θεός. Α, να σκεφτείτε, ο Παντοκράτορας, κοιτάξτε πώς ήταν τότε. Ναι. Όταν ξεκίνησε.
1: Θύμισε μας ποιος τον έχει.
2: Ο Παντοκράτορας, καταρχήν για τις τυχογραφίες, ότι οι τυχογραφίες του ναού, του τέμπλου.
1: Λίγο στο μικρόφωνο μόνο.
2: Ναι, οι τυχογραφίες του τέμπλου, οι φορητές, οι οκτώ είναι του 1819. Αλλά ο Παντοκράτορας, ο οποίος υπάρχει σήμερα, υπήρχε την εποχή που κτίστηκε ο ναός και ξεκίνησε. Στην αρχή η Εκκλησία μου λέει, για ήμι στη Γωγό, η Κουλικούρδη, είχε έναν αραιό φυτικό διάκοσμο. Και μετά ξεκίνησε, έγινε ο Παντοκράτορας, τον οποίο επιζωγράφησε κάποιος κρατούμενος σπάνιας ονόματι το 1930 και ήταν και έκανε αυτό με το τσεμπέρι. Mm. Κοιτάξτε να δείτε πώς έγινε. Δηλαδή, μάλιστα. Οπότε πλέον μετά από τις ηχογραφίες, από τις συντήρησεις που κάνουμε, κοιτάξτε πώς έγινε.
1: Μάλιστα, είχε αποκτήσει τη σημερινή του μορφή.
2: Σημερινή του μορφή. Ήταν πολύ σοβαρό έργο αυτό. Λοιπόν, το Φεβρουάριο τώρα του 1989 κάναμε εξωτερική σκαλωσιά, ανεβήκαμε πάνω και τι κάναμε. Τοποθετήσαμε κολυμπητά, όπως λέμε, το μεγάλο μαρμάρινο σταυρό που υπάρχει σήμερα. Θυμάμαι την αγωνία μου που είχα σκαλωθεί, είχα ανέβει και εγώ εκεί πάνω, εκεί, Καβάσιλος ο Γιώργος, λέει, του λέω Γιώργο, λέει, μα θα αντέξει, έχει Παναγία, αλλά θα το κρατήσει, θα αντέξει. Μέχρι να μπει δηλαδή το υλικό
1: αυτός
2: και να.
1: Ο σταυρός υπήρχε ή.
2: Όχι, εγώ τον κατασκεύασα. Όπως και τους τέσσερις τους πλαϊνούς. Τότε μπήκανε. Το 89 μπήκανε σταυροί. Σου είπα, και τώρα σήμερα, άμα θα δεις, αυτή η μαρμάρινη σφαίρα που έχουμε δέξω από την πόρτα του θεάτρου, ήταν ό,τι είχε απομείνει από τον τώρα. Δεν υπήρχε σταυρός.
1: Μάλιστα.
2: Καταλάβατε. Και χρησιμοποιήσαμε τότε για να το ανεβάσουμε, λέγαμε ελικόπτερο, δεν μπορούσαμε τέτοια. Τη μέθοδο του κεκλειμένου επίπεδου, δηλαδή σκαλωσιά, λίγο από μέχρι πάνω.
1: Εκεί ήμουνα, τα θυμάμαι.
2: Τα θυμάσαι,
1: Θυμάμαι ακόμα και τις λάμπες που αλλάζατε και το άγχος που είχατε ότι αν αλλάχτουν αυτές οι λάμπες, πρέπει να μείνουν ζωντανές, ας πούμε, να διατηρηθούν, να υπάρχουν ζημιά για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και θυμάμαι ότι σε επιλέγατε μία-μία.
2: Γιώργο, θα θυμάσαι όμως ασφαλώς να πούμε κάτι άλλο έτσι μεταξύ τυρούγια χλωδού. Μικρό παιδί, ανεβαίνατε στο καμπαναριό και χτυπάγατε τις καμπάνες. Ναι. Τις καμπάνες τις χτυπάγανε. Τρεις Γιώργηδες και ένας Νιεκόλας. Ένας Νιέκος. Έχετε και τα ονόματά σας γραμμένα.
1: Και ο Αχιλλέας μας.
2: Ναι, και ο Αχιλλέας μας. Λοιπόν, έχετε τα ονόματά σας γραμμένα πάνω στο καμπαναριό. Τι να πούμε τώρα έτσι. Οπότε. Τότε μπήκαν οι σταυροί. Τώρα, από τα επόμενα χρόνια έγινε επισκευή των γραφείων και φτιάξαμε και το αρχονταρίκι. Δεν υπήρχε το αρχονταρίκι. Έμενε κάποιος εκεί ο οποίος διστροπούσε. Τέλος πάντων, καταφέραμε και βγήκε και φτιάξαμε το αρχονταρίκι και φτιάξαμε το ελβητοστάσιο με το σύστημα θερμάνσιος ψήξεως.
1: Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται.
2: Ναι.
1: Εντροχάδι.
2: Ναι.
1: Ότι είναι δεν ήταν εύκολα. Δεν το έρχονταν
2: εύκολα.
1: Το
2: καθόλου εύκολα.
1: Ήταν ένα πολύ σύνθετο έργο. Δηλαδή δεν είχε ταβάνι.
2: Ναι,
1: έπρεπε να. Θυμάμαι τότε το να ύμνιστο το Χελιώτη.
2: Ναι, ναι.
1: Είχε
2: ναι.
1: τραβήξει τότε για να βάλει κομμάτι-κομμάτι την κάθε τάβλα.
2: Βέβαια και άλλα όλα αυτά. Έτσι.
1: Και τυχοποιία έγινε εκεί.
2: Μάλιστα. Και τότε βάλαμε, για στο καμπαναριό που είπες, όταν φτιάξαμε τώρα, το πελεκίσαμε το πουρί, γιατί είχε σιδερένια τζινέτια, τα οποία είχαν ξεκολλήσει, σκουριάσει, ξεκολλήσει τα πουριά. Και πήγα σε κάποιον γεννήτη που ήξερα που είχε παλιά πουριά και ο άνθρωπος έκανε την προσφορά, μας έφερε πουρόχωμα ειδικό και συγχωρεμένοι, ο Μαστροτάσος με τον Νίκο τον Κλόνο, οι σπουδαίοι αυτοί τεχνίτες, ήταν αυτοί που επέλεξαν το καμπαναριό της Μητροπόλης. Και φτιάξαμε πάνω και το σιδερένιο του Σταυρού με το ανεμούριο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Όλα αυτά γίνανε τότε.
1: Το οποίο είναι απόλυτα ακριβές.
2: Απόλυτα ακριβές. Ναι.
0: Και βάλαμε και το σύστημα των, με τις 7 καμπάνες που χτυπάνε μέχρι σήμερα. Τότε όλα αυτά έγιναν. Τότε όμως, αυτή τη χρονιά, το 89 μιλάμε τώρα, έτσι, βγάλαμε τις 8 εικόνες που ήταν στο τέμπλο κτισμένες. Mm-hmm. Έβγαλα δεν ξέρω εγώ πόσα καρότσια μπάζα, Γιώργο, για να βγουν, γιατί δεν ανέπνεαν.
1: Αυτές ήταν με τούβλο, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι,
1: με τούβλο.
0: Έχω φωτογραφίες που με τα μπάζα, με το καροτσάκι. Τις στείλαμε στην αρχαιολογία, συντηρήθηκαν. Βγήκαν τα πουκάμισα, τα αργυρά που είχαν, γιατί έκανα ζημιά τα καρφιά στα πρόσωπα. Και τοποθετήθηκαμε σε έναν τρόπο ώστε να αναπνέουν, βάλαμε ένα τζάμι κτλ. Και έτσι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.
1: Νομίζω το ίδιο διάστημα ή νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Είχες κάνει συντήρηση, είχε γίνει συντήρηση και στις εικόνες της πάνω.
0: Ναι.
1: Του τέμπλου.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: οι εικόνες του τέμπλου.
1: Είχε γίνει συντήρηση και από μία κυρία η οποία ήταν γεννήτης, έκανε λάθος.
0: Ναι, όχι, ήταν γεννήτησα είναι. Ναι. Να μην πούμε το όνομά της, γιατί οι εικόνες πάντως έστειλα στην αρχαιολογία για να συντηρηθούν και ο περίφημος ξύλινος σταυρωμένος, αυτά τα έχω μέσα στο ιερό, ο οποίος ήταν η συγκορυφή του αρχικού τέμπλου, που πρέπει να ήταν ξυλόγλυπτο, της ίδιας νοοτροπίας με το Δεσποτικό και τον Άμβωνα. Τώρα, γιατί καταστράφηκε και αντικαταστάθηκε το 1873 από το σπουδαίο τίνιο καλλιτέχνη Ιάκωβο Μαλακατέ, όπως γράφεται πάνω στο
1: πάνω, ναι.
0: Και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν συντηρήσαμε ένα παντοκράτορα περίφημο που είναι παλιύψιστο στην μορφή, έχει διπλό στρώμα, την εικόνα της μεταμορφώσεως του Αγίου Νικολάου. Και επειδή κάναμε και αγρυπνίες και λειτουργίες και στην παλιά χώρα, ήταν του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου η εικόνα εκεί πέρα εκτεθειμένη και φοβήθηκα μην τυχόν, ας πούμε, και την πήραμε, τη στείλαμε και αυτή σε αρχαιολογία και συντηρήθηκε. Και είναι πολύ ωραία εικόνα, είναι η Αποκάλυψη, ο Άγιος που δέχεται την Αποκάλυψη και ο Πρόχωρος μαθητής που γράφει. Να σου πω τώρα μια λεπτομέρεια. Mm. Πριν από ένα μήνα και κάτι, με πήρε τηλέφωνο η κύριε Ελένη Τσοφοπούλου, η οποία ήταν η προϊσταμένη της, η τελευταία προϊσταμένη της ΕΒΑ, πρώτης ΕΒΑ που λέμε, όταν κάναμε τις τελευταίες αναστηλώσεις. Γιατί ξέρεις, έχει συνεργάσει και με όλους προηγουμένους. Δεν ξέρω πόσες φορές.
1: Εννοείς Βυζαντινών αρχαιοτήτων.
0: Ναι, φόρους Βυζαντινών αρχαιοτήτων. Εκεί στην πλάκα πάνω εκεί πέρα, στο μοναστηράκι. Μανολέσου, Κυλάκου, Παπαγεωργίου, Τσοφοπούλου. Με παίρνει τηλέφωνο και λέει: Πάτερ Εμμανουήλ, κάνουμε ένα συνέδριο αρχαιολογία εδώ. Να έρθουμε, λέει, στη Μητρόπολη για να μας ξεναγήσετε για. Πολύ ευχαρίστω. Mm. Και ήρθαν λοιπόν και τους ξενάγησα και λοιπά. Και κάποια στιγμή όταν έλεγα ότι μας έκανε η κυρία Κυλάκου.
3: Το ραδιόφωνο του έγινε απόρταλ. Η ώρα είναι.
0: Τον
3: 2:30.
0: Πέτυχε μια κοντόσωμη κυρία και λέει: Εγώ είμαι η κυρία Κυλάκου.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν παρούσα. Σου λέω λεπτομέρειες, ας πούμε, τώρα, αλλά νομίζω έχουν σημασία. Και μετά μου στείλανε μάλιστα και ένα ευχαριστήριο εκεί ότι για την ξενάγηση που κάναμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το 2004 όμως ήταν μετά από διαγωνισμό βέβαια που έγινε, έγινε φάκελος μελέτης του ναού πλήρης από το αρχιτεκτονικό γραφείο του κυρίου Πίτσιου, που περιλάμβανε στατική και αρχιτεκτονική μελέτη, αποτυπώσεις βλαβών, οι ρογμές τα πάντα όλα, προϋπολογισμού του έργου από καταστάσεως. Αυτή η μελέτη εγκρίθηκε από την πρώτη ΕΒΑ τον Μάιο του 2006, mm-hmm. εγκεκριμένη. Και περιμέναμε από τότε την ευκαιρία και τη χρηματοδότηση για να ξεκινήσουμε τα έργα. Και σου υπενθυμίζω ότι το 2006 ήταν το έτος που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της Εκκλησίας μας, με τις τριήμερες εκδηλώσεις τις οποίες κάναμε εδώ. Mm-hmm. Θυμάστε και το φυλάδιο το οποίο
1: είχατε βγάλει τότε.
0: Με την παρουσία του αείμνηστου, του υφυπουργού τότε, του κυρίου Εθνικής Παιδείας Κρυφτήματος, του κυρίου Γεωργίου Καλού και άλλων κτλ. Εδώ έχουμε το αναμνηστικό, το οποίο δώσαμε σε όλους εκεί πέρα, Μητρόπολης 200 χρόνια. Έχουμε βγάλει και έναν τόμο Να σας το δείξουμε αν θέλει. Ας το δείξουμε βέβαια.
2: Ναι, αυτό το τόμο που έχει εδώ πέρα πλέον, κοιτάξτε το πρόγραμμα ναού, ο ναός πως ήταν, λοιπόν, και ξεκινάμε τα αντικείμενα, κάναμε έκθεση στο Λαγουργικό.
0: Έκθεση στο Λαγουργικό Μουσείο.
1: Θυμάμαι αυτά τα ρολόγια.
0: Ναι.
1: Τα οποία είχαν μείνει για χρόνια εκεί και έβαλες το χέρι σου και εκεί και τα έφτιαξες.
0: Ναι,
1: νομίζω είναι λειτουργικά τώρα.
0: Εδώ βλέπετε τώρα στο Λαγουργικό Μουσείο τη Ξενάγηση που κάνω τότε την εποχή εκείνη. Ναι. Εδώ και τα αντικείμενα πώς ήταν, έτσι. Κοιτάξτε. Mm-hmm. Όλα έτσι. Ναι.
1: Τώρα δυστυχώς γυαλίζει και κάπως.
0: Ναι, τέλος πάντων. Τώρα είναι τα πρόσωπα τα οποία ήταν τότε στις εκδηλώσεις. Mm-hmm. Κι άλλα πολλά. Να, εδώ πέρα. Ο Αχιλλέας Χαλδεάκης είχε περιήχημα της Ανατολής, ένα μουσικοχορευτικό, θυμάσαι. Και από τότε ξεκινήσαμε, να, εδώ πέρα, ο Μητροπολίτης μας, η ευχή του με εμάς, που ήταν παρόν. Και από τότε ξεκίνησα και σχεδόν κάθε χρόνο κάνουμε στη γιορτή της Παναγιάς μας αυτή τη γιορτή καθιερώθηκε, αυτή τη μεγάλη εκδήλωση.
1: Βέβαια.
0: Αυτά το 2006. Όμως η υγρασία συνέχιζε το καταστροφικό της έργο και έπρεπε να βρεθεί χρηματοδότης. Τι να κάναμε? Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε ομιλίες από εδώ.
1: Αυτή Παπούλη θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουν γίνει μια σειρά από έργα τα οποία είναι αρκετά μεγάλα και σύνθετα.
0: Ναι.
1: Γιατί πάντα χρειάζονται και αδειοδοτήσεις, χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα βήματα για να γίνουν. Είπες αρχικά ότι υπήρχε αυτή η Ερανική Επιτροπή,
0: ναι,
1: η οποία είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή, από όσο θυμάμαι, ολοκλήρωσε και το έργο της.
0: 1986, 1982 με 1996, και σταματήσαμε, ξέρεις γιατί, Γιώργο μου? Γιατί ενώ είχαμε συντηρήσει τοιχογραφίες στο Γυναικονίτη, επειδή κατέβηκε το νερό από το Γυναικονίτη, τις κατέστρεψε και οι κολόνες που φτιάξαμε άρχισαν να βγάζουν υγρασία. Οπότε ξεκινήσαμε, φτιάξαμε το άνω διάζωμα, φτάσαμε σε ένα σημείο και σταματήσαμε. Και λέμε είναι δωρονάδωρον. Πρέπει πρώτα να γίνουν έργα από καταστάσεως και της υγρασίας, δηλαδή να πιάσουμε την υγρασία και μετά. Διαφορετικά, ό,τι φτιάχναμε τα χαλούσε.
1: Πάντως αυτή η προσπάθεια της Επιτροπής ήταν πολύχρονη. Και να πούμε ότι είναι και δύσκολο, δεν είναι εύκολο να πηγαίνει.
0: Πολύ δύσκολη. Με πολλή προθυμία, Γιώργο, έδινε ο κόσμος τον οβολό του. Με έχει συγκινήσει. Είναι γραμμένα και τελευταία δραχμή.
1: Μάλιστα.
0: Και ο τελευταίος συνδρομητής που έδινε για 16 ολόκληρα χρόνια τη συνδρομή του. Με αυτά τα έργα έγινε. Αλλά πριν φτάσουμε.
1: Υπήρχαν άλλες πηγές από τις οποίες ο ναός άλυσε χρήματα, πιθανόν δωρεές ή χορηγίες, ώστε να γίνουν αυτά τα έργα?
0: Γιώργο μου, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι, δεν είχαμε βοήθεια. Ψάχναμε, προσπαθούσαμε με όλες αυτές τις ομιλίες και να εκδώσει βιβλίο και τα λοιπά, να πετύχουμε, ας πούμε, θα λέγαμε, κάποια χορηγία. Δεν μπορέσαμε να βρούμε. Και εδώ είναι ακριβώς, θα λέγαμε, θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να αναλάβει πλέον την συντήρηση και αποκατάσταση πιανού του πρώτου καθεδρικού ναού της Ελλάδος.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί η Μητρόπολη αυτό είναι. Τα πράγματα είναι απλά. Πού ήρθε ο πρώτος κυβερνήτης έφτασε στην Ελλάδα? Το λέει καθαρά και εξάστερα η Γενική Εφημερίδα. Στην Αίγινα. Από τυχαίο γεγονός έπιασε στον Άφλιο για τρεις μέρες, πνεύσαντος Βορέου, ειναγκάσαν τα πλοία να προσορμιστώσουν στον λιμένα του κατέμπρωση του Ναυπλίου. Έμεινε τρεις μέρες εκεί, του λένε μην εδώ, θεωρώ, λέει, αυτόν απλούν περιηγητήν του Ναυπλίου, μεταβαίνω εις Αίγιναν δια να αναλάβω τα ηνία της χώρας, τα γράφει το ΦΕΚ.
1: Mm-hmm.
0: Και μετά λέει την Ενάτη να ανοίξαν στο Πέλαγο, στα Σεραπία του Γουρσπάιτ, ήταν το Ελένη το ρωσικό, το Ήρα το γαλλικό και το Έκτορ του καπετάν Ανδρέα Γιαννίτσι, Ανδρέα Γιαννίτσι του Ψαριανού, που έστειλε, λέει, η Αντικυβερνητική Επιτροπή από την Αίγινα στη Μάλτα προς υποδοχή της εξοχότητός του. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση, γιατί να στέλνε από την Αίγινα εκεί πέρα όλα αυτά. Και έτσι φτάσανε την 11η που λέει η στολισμένα της Αιγίνης τα λοιπά, και τη 12η γράφει: τόπος της δημοτελούς υποδοχής της εξοχότητός του είχε προσδιοριστεί το προάβλιο της εντάφθα ναού της Παναγίας ή της κατά το παρόν χρησιμεύει ως βουλευτήριον. Δηλαδή έχουμε σαφή μαρτυρία του ΦΕΚ της εποχής ότι στο χώρο του ναού λειτουργούσε η τότε βολή και σώζονται μέχρι σήμερα τα καθίσματα των καθισμών της Τρίτης Εθνοσυνεύσεως.
1: Είναι γνωστό το...
0: Είναι γνωστά αυτά
1: το
0: όλα.
1: Το πάθος, θα έλεγα, με το οποίο έχεις βγει προς τα έξω προσωπικά και έχεις λάβει μέρος και σε πολλές ομιλίες και στην... Σε μεγάλα φόρα, ας το πούμε έτσι.
0: Αν θέλετε, μπορώ να σας τα αναφέρω σε μετά. Γιατί
1: τηλεοπτικούς σταθμούς και τηλεφωνικούς σταθμούς, με βιβλία, με κάθε είδους προσπάθεια. Πόσο πολύ πιστεύεις ότι συνέβαλε αυτό στο να αναδειχτεί τελικά η ιστορική σημασία της Εκκλησίας, του ναού?
0: Πάρα πολύ συνέβαλε. Έγινε καταρχήν γνωστά. Mm-hmm. Κοίταξε, Γιώργο, ξεκίνησα να ασχολούμαι με το ναό από μια συγκεκριμένη απόφυ και με τη γραφική δραστηριότητα. Ξέρεις πότε? Είπαμε ότι χειροτονήθηκα διάκονος του 1979 και τότε διορίστηκα καθηγητής μέσα εκπαιδεύσεως και δίδαξα για 26 χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο της Αίγινας. Θυμάσαι, σας είχα μαθητές τότε. Λοιπόν, μια φορά λοιπόν διάβαζα στην ιστορία κορμού της Τρίτης Λυκείου ότι ο Θεόφιλος, λέει, Καΐρης προσεφώνησε τον Καποδίστρια στον Άφλιο ουδέν ανακριβέστερον. Να έχεις τώρα να σου μιλάει η Γενική Εφημερίδα, βλέπουμε το λόγο του, να σου λέει ότι έγινε στον Γυναικονίτη και το κείμενο και τα λοιπά και αυτή. Οπότε πλέον από τότε λέω εδώ κάτι πρέπει να κάνω και άρχισα να συγκεντρώνω στοιχεία και το έτος 1996 τυπώθηκε αυτό το πρώτο μου το βιβλίο. Mm-hmm.
1: Μεγάλη Εκκλησία.
0: Η Μεγάλη Εκκλησία, ο Μητροπολίτης Γρηγόριος στην Αίγινα, το οποίο την επόμενη χρονιά, το 1997, στην αίθουσα, αυτό είναι το επόμενο βιβλίο, ταξίδι στην ιστορία, στην αίθουσα του Παρνασσού στην Αθήνα, mm-hmm, έλαβε το πρώτο βραβείο της Εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων για εκείνο το έτος.
1: Μάλιστα.
0: Είχε αυτή τη διάκριση. Και μάλιστα εγκρίθηκε να μπει από το Υπουργείο Παιδείας να μπει στις σχολικές βιβλιοθήκες.
1: Συγχαρητήρια, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μερικές φορές τα προσπερνάμε.
0: Δεν είναι παρόν. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω ένα, ας πες παράπονο. Έρχονται τα γκρουπ, τους ξεναγώ στην Εκκλησία. Πολλές ξενεγείς και τα λοιπά. Και ψάχνουν να βρουν πού είναι η Μητρόπολη. Και ρωτά πού είναι η Μητρόπολη. Ειδικά πάνε στην Παναγίτσα, στον Άγιο Νικόλα και όταν μετά μαθαίνουν που είναι η Μητρόπολη και έρχονται μετά και το πούλμαν τους πιέζει, λέει πρέπει να φύγουμε, πάνε στον Άγιο Νεκτάριο κτλ. Δεν γίνεται ξενάγηση. Λοιπόν, έχω παρακαλέσει, τι πιο απλό, να μπουν μερικές πινακίδες προς τη Μητρόπολη, τόπο ορκομοσίας του Καποδίστρια. Και έτσι έχουμε κατασκευάσει αυτές τις πινακίδες. Για λόγο ανεξήγητο, για 3 ολόκληρα χρόνια βρίσκονται σε αποθήκες του Δήμου. Δεν ξέρω γιατί δεν τοποθετούνται. Ένα απλό θέμα. Δηλαδή υπάρχουν πινακίδες για όλα τα άλλα, ακόμη και για τα μπαράκια κτλ. Και δεν υπάρχει πινακίδα για αυτό το σημαντικό γεγονός. Και να πω και κάτι άλλο. Δίπλα από τα εκδοτήρια που είναι ο τουριστικός χάρτης των αξιοθεάτων, λείπει η Μητρόπολη. Ψάξτε να βρείτε αν έχουν βάλει τη Μητρόπολη μέσα στα αξιοθέατα.
1: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη τώρα που φωνάζω, αλλά εκφράζω την αγανάκτησή μου τώρα και τη στενοχώρια μου και τη θλίψη μου. Γιατί...
1: Έχεις δίκιο, γιατί η Μητρόπολη, ο Μητροπολιτικός Ναός της Αίγινας, έχει ένα διπλό ρόλο. Ο ένας είναι αυτός της Εκκλησίας, του ναού, και ο άλλος είναι ο μνημιακός του χαρακτήρας. Γιατί εκεί έχουν γίνει πάρα πολλά ιστορικά συμβάντα, έχουν καταγραφεί επίσημα, είναι μέρος της ιστορίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουμε και να τα γνωρίζει και ο κόσμος που έρχεται στο νησί.
0: Το, λοιπόν, μετά να σου πω το για την ιστορία που είπες, ότι το 1997 για πρώτη φορά έγινε εδώ στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου, έτσι, από τον αείμνηστο τον αντιδήμαρχο τον Σώζο τον Βελιώτη, έγινε για πρώτη φορά μια εκδήλωση όπου ομίλησα πάνω σε αυτά τα γεγονότα και τότε πλέον καταλάβαμε τη σημασία που έχει 26 Ιανουαρίου σαν σημαδιακή ημέρα για το νησί μας και, για τη, και τα λοιπά. Και με, από τα επόμενα χρόνια βέβαιως καθιερώθηκε με προεδρικό διάρτημα όπως ξέρουμε σαν δημόσια γιορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο της Αίγινας. Αλλά το ερώτημά μου είναι, γιατί μόνο για τον Δήμο της Αίγινας? Δεν είναι για την αρχή της λειτουργίας του νεότερου ελληνικού κράτους? Δηλαδή όταν κάνουμε κάποιον ερώτηση, πώς ξεκινάει τη λειτουργία του μια κυβέρνηση? Με την ορκομοσία, έτσι, μέχρι σήμερα. Πού έγινε αυτή η ορκομοσία? Σε ποιο μέρος? Δεν έγινε εδώ στη Μητρόπολη? Που λέει το Ευαγγέλιο, σταθείς ο κυβερνήτης ενώπιον του Μητροπολίτου κρατούντας χείρα στο Ιερό Ευαγγέλιο, ορκίσει τον ιστοπέμπτο ψήφισμα περιεχόμενων όρκων, ο οποίος λέει καθαρά, άκουσε, η προσωρινή κυβέρνηση Ελλάδος καθιδρύεται ορκιζομένη επί του ναού της Παναγίας της Αιγίνης την 26η Ιανουαρίου στις 10 ώρας προς το μεσημερίου. Με βάση αυτό το ψήφισμα ορκίστηκε εδώ. Ο πρώτος κυβερνήτης Ελλάδος στη Μητρόπολη, δηλαδή σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση, το Πανελλήνιο με 27 μέλη, το Νομοδοτικό Συμβουλικό Σώμα και ο Γενικός Γραμματεύς Επικρατείας, σημερινός Πρωθυπουργός, ο Χαρίλαος, ο Σμυρίδης Τρικούφης. Λοιπόν, πού έγιναν? Και έτσι ξεκίνησε τη ζωή του νεότερου ελληνικού κράτους. Και γράφει μετά η Γενική Εφημερίδα ότι μετά λέει τελεσίδης δοξολογίας και τα λοιπά στην υποδοχή του και μετά λέει τον πήγαν τον κυβερνήτη στους προσδιορισίες αδι' αυτόν οικίαν. Να πω μια λεπτομέρεια, δεν ήταν ακόμη έτοιμο το κυβερνείο το οποίο είναι δωρεά της οικογένειας Μοίρα που έχει αφιερώσει και την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Δέης του Θεού η Ανάκη Μοίρα και των γονέων. Αυτός ήταν ο τελευταίος προεστός της Παλαιαγόρας. Θα εξηγώ όλα αυτά να μην μακρύνουμε τώρα για την ιστορία. Λοιπόν, στην οικογένεια Μοίρα, η Μαριγό, λοιπόν, η χείρα του Δημητρίου Μοίρα ήταν αυτή, λέει, που δίνει, λέει, στον κυβερνήτη το σπίτι με τα οσπίτια και τα λοιπά. Και δεν είχαν τελειώσει οι εργασίες από το Θωμά τον Ιωάννου, έτσι λεγόταν αυτός ο Αιγινήτης. Και έμεινε για την πρώτη ενέργεια του Καθηγητή και την επόμενη, πού? Στο σπίτι του Καλούδη, του Δημητρίου Καλούδη, σπουδαίου ναυπηγού Καρβομαραγκού, που έχει φτιάξει 11 μαστορικά καράβια που έλαβαν μέρος στον καθαθάλασσα αγώνα των Ελλήνων και δύο ατμόπλια ανάμεσά τους. Και είναι αυτός ο Γιώργο μου που έχει αφιερώσει την περίφημη εικόνα εδώ της κοιμήσεως Θεοτόκου. Να το. Αυτή η εικόνα.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ, που βρίσκεται στο κινητάρι, λέει στο κάτω μέρος. Αυτά όλα τα μοιράσαμε ευλογία στις γιορτές της Εκκλησίας μας και τα λοιπά. Μαζί με το αναμνηστικό, το οποίο αν δεν το έχεις να σου το δώσω. Και γράφει λοιπόν ότι η κοίμηση του τόκου, λέει, οι Αιγινήτες Δημήτριος και Ρεβός Αντώνιος Καλούδης, τα σπουδαίοι Καρβομαραγκοί, αφαίρεσε τη ζωή του στην πατρίδα και τον αγώνα. Ο Αντώνιος Καλούδης έφτιαξε και δύο πυρπολικά που χρησιμοποιήθηκαν τον Αύγουστο 1924 στην ναυαγία του Γέροντα.
1: Μάλιστα.
0: Το πλοίο το ονομαζόταν Πολύκητος που ήταν ο πρώτος πεσόν γενναίος Αιγινήτης Αλαμινομάχος. Δηλαδή δεν είναι το παρελθόν με το. Λοιπόν, αυτή η εικόνα το λέω γιατί οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη Μητρόπολη είναι ιστορικό και αποδεικνύεται.
1: Λοιπόν, αυτή η ιστορία του ναού που την ανέδειξες εσύ με όλη σου τη δύναμη και όλα αυτά τα χρόνια. Φαίνεται ότι ήταν τελικά και η σωτηρία του. Γιατί, αν μου επιτρέπεις, θεωρώ ότι έχει δώσει ένα έναυσμα πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό στο χορηγό, στον άνθρωπο που αποφάσισε να δώσει τα χρήματα για να γίνει παρούσα ανακαίνιση.
0: Γιώργο, επιτρέπεις, πριν φτάσουμε σε αυτό που είπες, ποιος είναι αυτός, θα πω ποιος είναι και το όνομα τα λοιπά. Να πω το εξής. Το 96 τότε που κάναμε και προσκαλέσαμε, έχω εδώ πέρα το έγγραφο σας το δείχνω, του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, ο οποίος γράφει, απευθύνεται στον Πρόεδρο του Λαογραφικού Μουσείου του τότε και λέει, κύριε Αθήνα 11.1996, κύριε Πρόεδρε, η ιστορική αλήθεια για την Έγινα ως πρώτης πρωτευούσης του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Ούτε πιστεύω ότι επιδιώκεται θελημένος η παραποίηση της θεωρίας της από οποιονδήποτε. Και λέει, ελπίζω να μου δει σύντομα, κυρία, επισκεφθώ την Έγινα. Βέβαια, εγώ τον κύριο Στεφανόπουλο δεν τον... Αλλά όπως θυμάσαι, ξενάγησα τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο αρκετά χρόνια μετά, όταν είχε έρθει εδώ και του έδωσα δώρο και το βιβλίο και φτάσαμε μέχρι το κυβερνείο και του έδειξα και λέω, να, το γραφείο του Καποδίστρια, από όπου εργαζόταν έτσι, μαζί με τον Ιωάννη Δομπόλη, ουσιαστικά το πρώτο προοικονομικών. Ξενυχτούσανε 4 η ώρα, έκλεινε η λάμπα και άναβε στις 7 το πρωί για να βάλουν θεμέλια γερά για το νεότερο. Το υποίδρυσιν εγώ λέω, επειδή έχουμε σπουδάσει και νομική, τα ξέρουμε αυτά, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρξει και de jure. Αλλά η παρουσία όμως των πλοίων, των συμμαχικών δυνάμεων, την ημέρα της ορκοβουσίας του Καποδίστριας, που ύψωσαν λέει επί των flames, των ιστίων τους, την ελληνική σημαία, ουσιαστικά αποδεικνύει την de facto αναγνώριση εδώ της υποστάσεως της νέας ελληνικής κυβερνήσεως και όχι μόνο δηλαδή του νεότερου ελληνικού κράτους μετά από τη δουλεία άνω των 400 χρόνων, γιατί στη Μακεδονία μας κράτησε σκλαβιά πάνω από 500 χρόνια κτλ. Εδώ στην πρωτεύουσα, από εδώ ξεκίνησε. Και θα έλεγε ότι έκανε βόλεις, αν λέει τα πλοία. Τα γράφουμε όλα αυτά με λεπτομέρειες σε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Το οποίο, Γιώργο μου, αυτό το τύπωσα το 2013 με προσωπικά μου έξοδα. 13.700 ευρώ μου στήχησε. Συγχώρεσέ με. Τα λέω τώρα έτσι, αλλά τα περισσότερα τα έχω χαρίσει στα παιδιά, στους συλλόγους κτλ. Δεν θα έπρεπε αυτό το βιβλίο που είναι και ιστορία
1: της αρχαίας Έγινα.
0: Ναι. Αυτό θα έπρεπε να δίνεται σε κάθε έναν επίσημο που είτε στην Έγινα. Και όταν έρχονται εδώ πέρα για τη γιορτή του Καποδίστρια και μιλάνε στη Μητρόπολη και μιλάνε για άσχετα θέματα, για την οικονομική πολιτική του Καποδίστρια, αυτά μπορεί να τα πεις και οπουδήποτε αλλού. Εδώ θα πούμε αυτά που αφορούν την τοπική ιστορία. Μάλιστα. Η οποία είναι τόσο πλούσια και άγνωστη.
1: Λοιπόν, επειδή η ιστορία και ειδικά από τα δικά σου τα χείλη δεν τελειώνει ποτέ, πάμε στο σήμερα. Πάμε να δούμε, να μιλήσουμε για τα έργα που γίνονται τώρα, για την οικονομική στήριξη, τη μεγάλη χορηγία. Και αν θα, πραγματικά επειδή μου αρέσουν οι ιστορίες, ήθελα να μας πεις και λίγο πώς έγινε αυτή η προσέγγιση, πώς...
0: Ναι.
1: Και πώς εξελίχθηκε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, είχα ακούσει ότι ο μεγάλος ευεργέτης της πατρίδας μας, και όχι μόνο, ο κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος, ο εφοπλιστής, είχε κάνει πολλά έργα και χρηματοδοτούσε αυτά τα έργα. Προσπάθησα λοιπόν να δώσω κάποια επικοινωνία μαζί του και αυτό έγινε πραγματικά. Πήγα στην Γλυφάδα και από το γραφείο του, Λαμπράκη 69, σας λέω λεπτομέρειες αρκετές φορές. Μάλιστα τον προσκάλεσα και ήρθε και στην Έγινα. Και ήρθε και στο Αρχονταρίκι και είδε με, θα λέγαμε, με τα ίδια του τα μάτια την ανάγκη, ας πούμε, που υπάρχει. Όταν του έδωσα και το βιβλίο και το διάβασε, πλέον κατάλληλα και τη σπουδαιότητα και περιμέναμε να έρθει η στιγμή να πάρουμε την άδεια. Γιώργο, 8 ολόκληρα χρόνια περιμέναμε να πάρουμε την άδεια, περίμενε ο κ. Μαρτίνος για να ξεκινήσουμε. Και τώρα τελευταία μόνο με το Γιάννη το Δέδε, τον αρχιτέκτονα και τα λοιπά, που έκανε και τη μελέτη και την επίβλεψη, πέρασε από ΚΑΣ, κεντρικό αρχιτεκτονικό, θυμάμαι καθόμαστε με τον Γιάννη στον Προθάλαμο, μέσα συνεδρίαζαν τα μέλη του ΚΑΣ και περιμέναμε αγωνία. Και κάποια στιγμή βγήκε έξω κάποιο μέλος και λέει, θα περάσετε μέσα. Και περάσαμε μέσα που ήταν όλη η ηγεσία του Υπουργείου Ποτισμού και εξηγήσαμε και λέμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και μετά βεβαίως βγήκαμε έξω, λέμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά μετά από μερικές μέρες μας ήρθε το ευχάριστο γεγονός και το πρώτο που κάναμε ήταν τηλεφωνήσουμε στο Σεβασδιώτατο Μητροπολίτη μας. Λέμε Σεβασδιώτατε, έχουμε τα ευχάριστα νέα, εγκρίθηκε μελέτη κτλ. Λοιπόν, και περίμενε πλέον. Μόλις λοιπόν πήραμε τα χέρια στα χέρια μας τη μελέτη, ξεκινήσανε τα έργα. Τι έκανε, μας έστειλε τα πάντα. Έκανε τη δωρεά και ανέλαβε τα πάντα. Υλικά, εργάτες, ασφάλιση, τα πάντα, όλα δικά του. Και μας έστειλε ένα πάρα πολύ έμπειρο, θα λέγαμε, συντηρητή, θα πω και το όνομά του, Βασίλη Ζαφύρης λέγεται. Και είναι αυτός ο οποίος, ακούστε σύμπτωση τώρα, έχει κάνει βεβαίως συντηρήσεις και στο Άγιον Όρος και σε άλλα παλαιά κτίσματα, ήταν αυτός ο οποίος ήταν παρόν στις συντηρήσεις, στις συντηρήσεις του Παναγίου Τάφου που έγιναν με την Τόνια Τιμωροπούλου, την καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, που μεταδόθηκε μάλιστα και ζωντανά από τον Άσχυρα Τζεωγράφη. Το θυμάσαι. Και όταν του έδωσα αυτό το βιβλίο του τώρα, το πρόσφατα, του Βασίλη, το Βασίλη για το Ιεροσόλυμα και Άγιο Φως, και είδα αυτή τη φωτογραφία.
2: Μου κάνει έτσι και μου λέει: «Να, εδώ είναι το γραφείο μου».
0: Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έχει μεγάλη εμπειρία από αυτά τα έργα είναι αυτός. Και πραγματικά θαυμάζουμε, γιατί μπήκε η σκαλωσιά όλοι. 14 άτομα εργάστηκαν πυρετοδός μέσα στον καύσωνα.
1: Δεν ακούγεται τίποτα.
0: Τίποτα δεν ακούγεται. Με τις στολές τους, με τα κράνια τους, με μια... τίποτα. Είναι κύριοι. Σε όλα. Δεν ακούγεται εκεί. Είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι.
1: Το βλέπεις από το προάβλιο.
0: Ναι.
1: Παρά το γεγονός ότι γίνονται τόσο μεγάλη έκθεση έργα, είναι τόσο περιποιημένο και τόσο όλα τακτοποιημένα τα πράγματα.
0: Δεν εμποδίζεται η
1: εκδοχή. Δεν εμποδίζει τίποτα. Και δεν ακούγονται.
0: Όπως δεν θα εμποδίσουν, ακούστε, και τα έργα της συντηρήσεως τοιχογραφιών. Ξεκινάνε τώρα, γιατί έχει εγκριθεί.
1: Να και... πούμε, είναι δύο μελέτες, από όσο καταλάβει και εγώ. Ναι, ναι. Η πρώτη είναι αυτή.
0: Ωραία.
1: Και συνέχεια περνάτε μέσα στον ναό.
0: Έχει περάσει και η συντήρηση των φωτογραφιών. Και έχει εγκριθεί. Αυτή. Ναι, ναι. Έχει έρθει στο συνεργείο και κάνει σωστικά μέτρα. Τώρα μέσα στο φθινόπωρο βάζουν άλλη σκαλωσιά. Τμηματικά βέβαια θα γίνεται αυτό. Να αρχίσει να συντηρηθεί το εσωτερικό του ναού. Πρόσεξε, Γιώργο, μα μπει τώρα που κουκάγει ένα δείγμα. Μόλις μπαίνουμε από το πλάι. Πάνω από τη βορεινή την πόρτα που είναι κλειστή, που έχουν καθαρίσει το πρόσωπο του Χριστού. Τι ωραία που φαίνεται. Φαντάσου να γίνει έτσι τώρα όλες οι τοιχογραφίες. Θα λάμψει ο ναός. Επομένως, έχει εγκριθεί, είναι η εταιρεία Διηνεκές του κυρίου Παναγιώτη Θεοφυλάκου, μετά από διαγωνισμό βεβαίως. Έχουν έρθει εδώ πέρα και οι υπεύθυνοι, έχουν έρθει, κάνει αυτοψία και η κυρία Μπορπουδά και η κυρία Παναγωπούλου και όλοι δηλαδή οι του Υπουργείου κτλ. Και όλα τα έργα γίνονται με την επίβλεψη, και εγώ πάντα ό,τι έκανα πάντα με την επίβλεψη. Τους προσκαλούσα και λέω: «Ελάτε, δηλαδή, βοηθήστε μας. Δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα, βοήθεια, ναι. Όλοι για ένα μνημείο που αξίζει τον κόπο να το συντηρήσουμε».
1: Ένα έργο 4 δεκαετιών είναι πάνω, ναι, αυτό. Τώρα, αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Όσο αφορά το γυναικονίτη, που είναι και αυτό ένα, ναι, στοιχείο του ναού μνημιακό, πέρα, μάλιστα, από τη λειτουργικότητά του που έχει, ναι, στο ναό, στην εκκλησία, ναι, είναι και μνημιακό.
0: Ναι.
1: Εκεί τι θα γίνει, γιατί θυμάμαι τα, ναι, προηγούμενα χρόνια υπήρχαν, είχα τοποθετήσει κάποια πινακίδια που έδειχναν την απόκληση.
0: Ναι, αυτό ήταν για το σεισμό, τα έχουμε βάλει. Ναι, όχι. Κοίταξε, ο γυναικονίτης έπαθε μεγάλη ζημιά με τα νερά της βροχής. Να πούμε τώρα για το θέμα το οικονομικό. Είπαμε, εμείς κάνουμε Ιρανική Επιτροπή, βοήθεια από Δήμο, από αυτά και τα λοιπά. Ουσιαστική είναι και μεγάλο έτοπος, δεν έχουμε λάβει τίποτα. Απλώς για λόγους δικαιοσύνης να πω ότι έχουν λάβει 20.000 ευρώ από τον τότε Περιφερειακή Αττική, στον κύριο Χαράλαμπο Μανιάτη. Άλλες 25.000 που είχαν εγκριθεί, αυτές δεν ξέρω, δεν τις πήραμε στα χέρια.
1: Πάνω και από την περιφέρεια έχει γίνει ένα έργο.
0: Θα σας πω, θα φτάσω σε αυτό. Ναι, μετά άλλες 10.000 που εγκρίθηκαν από τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον Φίλικο Πετσάλνικο, που είχαμε πάει μέσα σε μια εκδήλωση που έγινε και στο Divine Caravel με μια ομιλία από τον τότε δήμαρχο και ενέκρινε. Αλλά αυτά τα έργα δυστυχώς έγινε το λάθος να μπουν στο ταμείο του Δήμου. Και επειδή είχε ένα χρέος ο Δήμος, έγινε συψηφισμός και τα τραβήξαν απευθείας. Δεν τα πήραμε, τα χάσαμε. Και έγινε τελικά από τον κύριο Κατσικάρη, τον τότε αντιπεριφερειάρχη, η έγκριση ενός ποσού 110.000. Θυμάσαι, είχαμε και την ταμπέλα εκεί πέρα, για αποκατάσταση του ελληνικού βολευτηρίου, έγραφε μάλιστα. Και τα λοιπά. Αλλά Κοιτάξτε, όπως γίνονται με τα δημόσια έργα, δυστυχώς έγιναν κακοτεχνίες. Δηλαδή, να σου πω συγκεκριμένα, τα κεραμίδια, αντί να μπουν κολυμπητά με λάσπη, μπήκαν το ένα πάνω στο άλλο. Θυμάμαι και εγώ ανέβαινα πάνω, πατούσα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν βάλανε μεγάλη διατομή στην έξινα απορροή των υδάτων. Σε περίπτωση μεγάλης συναρπομπής να μπορεί να φεύγει ελεύθερα το νερό. Λίμιαζε πάνω από το γεργονίτη. Αλλά το τρίτο και το πιο σπουδαίο και ολέθριο ήταν το εξής. Ότι το γεωύφασμα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το στεγανοτικό φάσμα πάνω, όπως είναι ο Τρούλος τώρα έτσι, έτσι, για γίνει σωστή δουλειά, μου έδειξε φωτογραφίες ο κύριος Ζαφέρης τώρα πάνω που τα έχει τραβήξει. Mm. Έπρεπε να ξεκινήσει από τον Τρούλο και να πιάσει τα κεραμίδια έτσι και να αποχωρήσει. Αυτό δεν ξεκινήσει από τη βάση του Τρούλου, ξεκίνησε από κάτω, από εδώ και μάλιστα διπλωμένο. Mm. Με αποτέλεσμα με τη βροχή να περνάει και από εδώ το νερό και ένα διπλωμένο εδώ και να το κρατάει. Όχι μόνο δεν το προφύλαξε αυτό, κρατούσε την υγρασία και την ξερούσε και μας τα χάλασε. Μετά ένα άλλο που έγινε. Όταν έγινε ο Σοβάς, ο εξωτερικός εκκλησίας, για να τελειώνει γρήγορα, έπιασε την άλλη μέρα και το βάψαν. Κάτσε ρε παιδί μου, ας το να στεγνώσει. Και... γι' αυτό και έχουμε σήμερα και βλέπεις αυτές τις σφάλειες, τις απολεπείς και τα λοιπά. Είναι γιατί δεν έγινε σωστή δουλειά. Ελπίζουμε τώρα να πλέον να γίνουν όπως
1: και
0: πρέπει.
1: Θυμάμαι πρόσφατα, πριν ένα μήνα, είχε μιλήσει το Έγινα Πόρταλο Επιβλέπων και έχει κάνει και την πρώτη μελέτη ο κύριος Γιάννης ο Δέδες.
0: Βεβαίως, με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε.
1: Μας είπε ότι το διαβάσαμε και εμείς ότι ουσιαστικά είναι ένα έργο που ξεκινά και δεν έχει μια ημερομηνία ολοκλήρωσης. Δηλαδή, είναι ανάλογα τι θα βρεθεί.
0: Βέβαια. Κοίταξε, όχι, έχουμε ένα πλαίσιο. Mm-hmm. Δηλαδή, το πλαίσιο μας είναι το χρονικό και η προσπάθειά μας δηλαδή, να είμαστε έτοιμοι το 2028. Αν θέλει ο Θεός και ζούμε, θα γιορτάσω τα 200 χρόνια από την ορκομοσία του Καποδίστρια στη Μητρόπολη, επαλαμβάνω. Επαλαμβάνω, στη Μητρόπολη, 26 Ιανουαρίου 28. Αυτό είναι το γεγονός. Και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε εμείς, γι' αυτό το γεγονός. Έχει έναν ορίζοντα μέσα σε δύο χρόνια δηλαδή.
1: Αν τα καταφέρετε, μοναδική θα είσαστε.
0: Γιατί, θα δούμε. Επειδή έχει μπλεχτεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, προσδοκούμε και ελπίζουμε ότι θα γίνει. Και θα γίνει.
1: Κοίτα απέναντι.
0: Το βλέπω το Γενάρο. Άλλη ιστορία. Όταν είχε έρθει Γιώργο Μαπαυλόπουλος εκεί, θυμάσαι, ήταν να πάει στον Άγιο Νεκτάριο, τρίμηνε και τα λοιπά. Τον πήρα λοιπόν, τον ξενάγησα μες στην εκκλησία. Κύριε Πρόεδρε, εδώ το αυτό, τον άλλο. Τον έφερα από εδώ. Του λέω, κοιτάξτε τι γράφει πάνω. Λέω, το εδασκαλείο τούτο κυβερνήτη εδήματο τη νεολαία της Ελλάδος εν έτη 1830. Δεν έγραψε, λέω, την νεολαία της Αιγίνης, της Ελλάδος, το πρώτο διδασκαλείο αυτό. Και εδώ δίδαξαν ο Νεόφυτος, ο Δούκας, ο Γιώργος Γενάδιος, ο Βενθύλος και άλλοι και τα λοιπά. Έχω κάνει μελέτη, άμα μπεις στη σωσιδία του ναού, το ύμνα.gr, όπως ξέρεις, έχει πέντε ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι ναός, πατώντας ενός, βλέπεις την ιστορία του ναού. Η άλλη ενότητα είναι κηρύγματα, ανεβάζουμε τα κηρύγματα των Κυριακών. Ο τρίτη ενότητα
3: ακούτε
0: είναι
3: Καποδίστρια. Ακούτε το ραδιόφωνο του
0: Έγινα Πόρταλ. Άμα πατήσεις Καποδίστρια, τα βγάζει όλα. Και έχουμε και τρία εικονοποιημένα ντοκιμαντέρ ανεβασμένα. Το πρώτο από τη διπλωματική και πολιτική δράση του Καποδίστρια στην Ευρώπη. Το δεύτερο, η σχέση του Καποδίστρια με την Επανάσταση του 1821. Mm-hmm. Και το τρίτο και σπουδαιότερο μας αφορά, η κάθοδος του κυβερνήτη στην Ελλάδα και η άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβερνήσεως της χώρας. Με στοιχεία, με κείμενα, με. Λοιπόν, μετά η τέταρτη ενότητα είναι εκπομπές ράδιο τηλεόραση. Άμα μπείτε εκεί πέρα θα δείτε, εκεί που έχουμε μιλήσει, στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, έχω μιλήσει, ήταν ο Μακαριώτατος τότε ο Ιερώνυμος, τότε υπουργός εξωτερικών ο Βενιζέλος, ήταν και ο Μητροπολίτης ο Εφραίμ. Και μάλιστα μετά μου έστειλε η Ιερά Σύνοδος, να σου διαβάσω, η Ιερά Σύνοδος Ελλάδος, με ημερομηνία 3 Ιουλίου 2014, προς ανδεσμολογιότατον και τα λοιπά, λέει, η Ιερά Σύνοδος αντιρρηθεί στη συνεδρία αυτής, έγωνο εκφράστε προς εμάς τας ολοθύμους ευχαριστηρίους και συγχαρητηρίους αυτής προσρίσεις, δια τα πάνθωσα συνεβάλλεται προφρόνως υπό την ιδιότητα του εισηγητού επί το τέ της επιτυχούς διεξαγωγής των εκδηλώσεων αυτών. Ήταν, θα λέγαμε, και μάλιστα τότε μοίρασα όλο από την εισήγησή μου, η οποία λέει, βλέπετε, στην Ελλάδα άφηξης του Καποδίστριας, η άφηξη του κυβερνήσεως την έγινα. Η οργομοσία της πρώτης επισήμου ελληνικής κυβερνήσεως στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό και η διετής άσκησης της κυβερνητικής εξουσίας από το νησί 1828-1829 με αποδείξεις. Στο τέλος παραθέτω το κείμενο της Γενικής Εφημερίδας